τρόπο άξιος. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στους Financial Times δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει κουμάντο. Νωρίτερα, το Ισραήλ απείλησε με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν. Απόψε η Τεχεράνη πρέπει να καεί, έγραψε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού υπόσχεται να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Ανοιχτός παραμένει πάντως ο εναέριος χώρος του Ισραήλ. Να σημειωθεί ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει εκδώσει οδηγίες για σήμερα προς τους πολίτες να παραμείνουν κοντά στα καταφύγια, ενώ τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε όλη τη χώρα. Οι Ιρανοί διαμηνύουν ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης αναστέλλονται από τα ξημερώματα της Δευτέρας και μέχρι νεοτέρας. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της Γαλλικής και της Ολλανδικής Αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Αγίο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύ ωραία εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στην Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κουραζιερόπλιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανακοινώθηκε, από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχους σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στο Βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν αναχαιτήσει όλους τους πυράβλους. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έδωσαν την απάντησή τους για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ισραήλ στη Βηρυτό. Αυτήν την ώρα συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες μέρες την απάντησή μας προς το Ιράν. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και όχι απόψε, φέρεται να δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Νωρίτερα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα παροτρύνει τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της Γαλλικής και της Ολλανδικής Αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν, αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο δικό δίκτυο προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 8,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στο Βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν όλους τους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, χωρίς να σημειωθούν πτώσεις ή τραυματισμοί από τις επιχειρήσεις αυτές. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έδωσαν την απάντησή τους για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ισραήλ στην Βηρυτό. Αυτήν την ώρα συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ. Μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες ημέρες την απάντησή μας προς το Ιράν. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και όχι απόψε, φέρεται να δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Νωρίτερα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Νωρίτερα, το Ισραήλ απείλησε με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν. Απόψη, η Τεχεράνη πρέπει να καεί, έγραψε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού υπόσχεται να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Ανοιχτός παραμένει πάντως ο εναέριος χώρος του Ισραήλ. Να σημειωθεί ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει εκδώσει οδηγίες για σήμερα προς τους πολίτες να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια, ενώ τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε όλη τη χώρα. Οι Ιρανοί διαμηνύουν ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, στον Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Αγίο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Υποείδεται αυστηρά μέτρα ασφαλείας, αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύ ωραία εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο δικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ, που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην Εύβοια, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Όπως ανακοινώθηκε από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχους σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 ακόμη τραυματίστηκαν. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα επιρροτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

Ακούτε Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στο βόρειο Ισραήλ. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν όλους τους πυράβλους. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έδωσαν την απάντησή τους για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Ισραήλ στην Βηρυτό. Μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες ημέρες την απάντησή μας προς το Ιράν. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και όχι απόψε, φέρεται να δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Νωρίτερα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ. Είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα παροτρύνει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παραενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο δικό δίκτυο, προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ, που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Άγιας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 τραυματίστηκαν. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Είχαν προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ τρία κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα την ευρύτερη περιοχή της Χάιφα, και σύμφωνα με τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις αναχαιτίστηκαν όλοι οι πυραβλοί. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκρήξεις αυτήν την ώρα στην Τεχεράνη, την Ταβρίζ και την Ισφαχάν. Νωρίτερα το Ισραήλ είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν. Απόψη η Τεχεράνη πρέπει να καεί, ανέφερε σε ανάρτησή του στο ΙΞΟ ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού υποσχέθηκε να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τεχεράνης αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας. Οι Ιρανοί διεμήνυσαν ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, στον Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Νωρίτερα πάντως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες μέρες την απάντησή μας προς το Ιράν, προσθέτοντας «δεν θα απαντήσουμε εν θερμό». Χθες το βράδυ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Μπενζαμίν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγα λεπτά και στη Βηρυτό στον Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% φτάνοντας τα $96.15 ανά βαρέλι κατά τις πρώτες συναλλαγές. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,25% φτάνοντας τα $93.48 το βαρέλι. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για το περιστατικό, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Αγίο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφάλειας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματιστήκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ, που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην Εύβοια, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου. Όπως ανακοινώθηκε και από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 ακόμη τραυματίστηκαν. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31. Βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 8 Ιουνίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, εδώ που καθημερινά σας κρατάμε συντροφιά στην πρώτη ώρα των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky, καθώς ξεκινάμε, ανοίγουμε το μαγαζί, σηκώνουμε τα ρολά, φωτίζουμε τα πάντα έτσι ώστε να έχετε εσείς την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση στην έναρξη της νέας σας εβδομάδας, της νέας ημέρας, καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, τα Σάββατα λέμε 2 ώρες. Στην πρώτη ώρα λοιπόν των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky έχουμε ένα πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, ώστε να μην έχετε χάσει και να μην χάνετε κάθε τι το οποίο υπάρχει σε εξέλιξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο. Με τον Κώστα Σπανό είμαστε μαζί αυτό το πρωινό στον κεντρικό ροδοθάλαμο του Sky, στο Νεοφάλιρο. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα από τον Θανάση Καραγιάννη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει αν καλέσετε στο 210-4800-170-174. Και βεβαίως θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα, αν τα στείλετε μέσω κινητού ή διαδικτύου, στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας, του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη και όλα αυτά τα οποία ίσως γνωρίζετε, όλα αυτά τα οποία ίσως ξέρατε, έχουν ανατραπεί, διότι το Ισραήλ δήλωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους εναντίον του. Είχαμε ως είδηση στο πρώτο βομβαρδισμό, από τότε που τέθηκε σε ισχύ μια έθραυστη πραγματικά εκεχηρία στις αρχές του Απριλίου, περιπλέκοντας περαιτέρω τις προσπάθειες της διαμεσολάβησης για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα λοιπόν έχουμε Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις πλέον ανακοίνωσαν ότι έπληξαν όντως τελικά στρατιωτικούς στόχους στη δυτική αλλά και κεντρική περιοχή του Ιράν. Δεν έγιναν άμεσα διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες. Αρκετές δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν τόσο στην Τεχεράνη σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο. Μέχρι την ίδια ώρα ακούστηκαν εκρήξεις και λίγα λεπτά πριν τις 5 λίγα λεπτά στην Βηρυτό του Λιβάνου, σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, ενώ εκρήξεις επίσης ακούστηκαν και στην Ταμπρίζ και από το Ισφαχάν. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια, πραγματικά σε μια προσπάθεια του κύριου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να λέει ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο για συνεννόηση. Θα προσπαθήσω και θα πείσω τον κύριο Νετανιάχου να μην προβεί σε κάποιο αντίπινο και να μην υπάρξουν επιθέσεις από το Ισραήλ. Φαίνεται λοιπόν πως τίποτα από αυτά δεν ήρθε ως απάντηση, δεν ήρθε ως αποτέλεσμα, και είχαμε τελικά την απάντηση πριν από λίγο του Ισραήλ σε αυτά τα πειρά τα οποία δέχθηκε. Πάντα λοιπόν μιλάμε για μια σοβαρή κλιμάκωση, εκ νέου κλιμάκωση στις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς όπως είπαμε πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός όντως εξαπέλυσε στρατιωτικούς και έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη δυτική κεντρική περιοχή του Ιράν. Προφανώς είναι ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν και βεβαίως με τις σχετικές, περιμένοντας και τις σχετικές δηλώσεις από τους αρμοδίους. Έχουμε πάντως κάποιες από τις δηλώσεις, λέγοντας ότι απόψη η Τεχεράνη πρέπει να καεί, έγραψε με δική του ανάρτηση ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ στο X. Αυτό λοιπόν είναι ως δεδομένο. Ενώ ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, όπως ακούσαμε και από τη Μαρία Γιώργαρη, υποσχέθηκε να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται σε αυτή την απάντηση της αναμονή και προσπάθειας πειθούς από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ισραήλ για να μην υπάρξουν αντίπεινα. Όμως δυστυχώς είπαμε τα αντίπεινα ήρθανε. Εδώ λοιπόν και με αυτά ως πρώτη από τις ειδήσεις, έχουμε επίσης τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εδώ κατάσταση και την πρωτοφανής αυτή επίσης πρόκληση από την Τουρκία να ενοχλήσει και να υπάρξει μια παρενόχληση διασυρμάτων, όπως λέγεται, τόσο στο αεροσκάφος το οποίο μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Αμήνης, όσο και τους υπουργούς αμήνης και της Γαλλίας αλλά και της Ολλανδίας, και αυτές τις δύο αποστολές, καθώς σήμερα υπάρχει το Συμβούλιο των Υπουργών Εθνικής Αμήνης στην Κύπρο, έτσι ώστε να
στη διαδικασία μάλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας, Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είχαμε μια πραγματικά προκλητική στάση από την Τουρκία. Αναμένονται απαντήσεις και από τις τρεις χώρες, αλλά και βεβαίως και από σύσσωμη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα στην Εισαγγελία Αθηνών και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία είδαμε χθες στα σχετικά ρεπορτάζ, θα οδηγηθεί σήμερα 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Όλα αυτά βεβαίως τρομοκρατία, όλα αυτά επιχείρηση για να χτυπήσει με βόμβες, καθώς είχε εκπαιδευτεί για τέτοια

0: οποία προφανώς σε πολύ πολύ καλή και άριστη συνεννόηση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και όχι μόνο επιχειρήσεις και υπηρεσίες φέραν αποτέλεσμα. Από την άλλη έχουμε τα εσωτερικά ζητήματα εδώ. Με τον σεισμό να ανασατώνει εχθές την Εύβοια. Δεν υπάρχει κάτι το ανησυχητικό. Είναι μεγέθη τα οποία έρχονται από αυτό το ρήγμα, από την περιοχή εκείνη, σύμφωνα και με τον κύριο Λέκα, ο οποίος μίλησε χθες και στο κεντροκεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου. Ενώ έχουμε σε διάταξη μάχης Νέα Δημοκρατία με όλα αυτά τα οποία αναμένουμε αυτή την εβδομάδα. Πιθανότατα την Πέμπτη να ανακοινωθούν οι μικρές αλλαγές ή μεγαλύτερες αλλαγές. Αυτά είναι, επαναλαμβάνουμε, προνόμιο του Πρωθυπουργού και δική του απόφαση, τι ακριβώς θα κάνει. Μετά λοιπόν και την πρότασή του ο κύριος Κυρανάκης, μέχρι τώρα αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, να πάει στο κόμμα ως γραμματέας και αν ψηφιστεί ο κύριος Κυρανάκης πάντοτε, αλλά και βεβαίως με τις αλλαγές χειρουργικού τύπου ή μεγαλύτερου χειρουργείου, αυτό μικροχειρουργείου τοπικής αναισθησίας ή γενικότερης διαδικασίας χειρουργείου θα είναι και οι αλλαγές όπου θα επιλέξει να κάνει ο Πρωθυπουργός. Αναμένεται να δούμε. Ακούγονται ονόματα που θα μετακινηθούν, ακούγονται ονόματα που θα εισέλθουν στην κυβέρνηση. Όλα αυτά βεβαίως είναι, επαναλαμβάνουμε, πάντα χωρίς τίποτα να έχει καταλήξει ακόμη και τίποτα να έχει γίνει γνωστό από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αρμοδιότερος όλων ημών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος προφανώς θα είναι και αυτός ο οποίος θα ανακοινώσει μάλλον τις αλλαγές ή ο νέος, αν πούμε, και αν ισχύσουν τα σενάρια που, που φέρνουν τον κύριο Μαρινάκη να μετακινείται προς την θέση του κυρίου Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Όλα αυτά βεβαίως αναμένεται μέχρι την Πέμπτη, λέει το πολιτικό ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης από την άλλη βαράει τα πυρά του και προς Μητσοτάκη αλλά και προς Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ μαλλιά κουβάρια και για το τι ακριβώς θα πάνε και αν θα πάνε όλοι μαζί και πώς θα πάνε και πώς θα κατέβουν στις εκλογές. Διαφωνούν η ομάδα Πολάκη, Παπά και Δούρου και άλλων ακόμη στελεχών για το τι ακριβώς αποφάσισε. Μια σύμπραξη και βεβαίως να κατέλθουν υπό τον κύριο Αλέξη Τσίπρα με την δική του Ελλάς. Όλα αυτά βεβαίως φέρουν αναστάτωση στην Ελλάς του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Τσίπρα. Βεβαίως θα τα ακούσουμε και φυσικά έχουμε τα ρεπορτάζ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε τα έτοιμα τα ρεπορτάζ, τα οποία ετοίμασαν συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνική, ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργα, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. 5 και 16 τονίζουμε τα ρολόγια μας. Να είστε καλά, καλημέρα. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Και πάμε στο σημείο αυτό. Βλέπω στην τηλεόραση έχει ξεκινήσει ήδη να ακούσουμε τι ακριβώς μεταφέρει και μεταδίδει ο συνεργάτης μας αναλυτής από τον Λευκό Οίκο που βρίσκεται αυτή την ώρα, ο Μιχάλης Ιγνατίου, να ακούσουμε όλα αυτά για τα χτυπήματα τα οποία είχαμε και απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν.
1: Το Ιράν θα απαντούσε θετικά, ας το θέσουμε έτσι.
2: Ότι θα έκλεινε η συμφωνία δηλαδή.
3: Ότι θα έκανε λοιπόν, αυτό το ένα βήμα πίσω που συμφωνία. Θέλει τόσο τράπ.
1: Κοιτάξτε τώρα, από τη στιγμή των διαρροών, διότι ήταν διαρροές, ήταν διαρροές προς μια ομάδα δημοσιογράφων, έτσι. Και έτυχε και η ομάδα των δημοσιογράφων αυτών να είναι όλοι εναντίον του Νετανιάχου, έτσι. Οπότε έφερε σε δύσκολη θέση τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και είμαι βέβαιος ότι ο Νετανιάχου θα του είπε, μα τι κάνεις, ας πούμε, τι κάνεις. Έχω εκλογές σε λίγο καιρό, είμαι σε μια χώρα η οποία είναι σε πόλεμο με 4-5 παράγοντες και έρχεσαι εσύ και λες αυτά τα πράγματα εναντίον μου και μέσα στη νύχτα και αφού έχω δεχτεί επίθεση. Αυτό υποθέτουμε εδώ στο Λευκό Οίκο, είμαστε μια μεγάλη παρέα δημοσιογράφων και αυτή είναι η συζήτηση. Ο πρόεδρος βέβαια είναι στην Νέα Ιερσέη απόψε, διότι θα παρακολουθήσει τη Δευτέρα τον αγώνα των Knicks για τους τελικούς του NBA. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι οι αξιωματούχοι συζητούν και μαζί του, υπάρχουν και αυτοί που είναι μαζί του στο ξενοδοχείο του, στο ξενοδοχείο του στη Νέα Ιερσέη. Πάντως το γεγονός είναι ότι το Ισραήλ απάντησε. Άγγι και Μάρο, θα στο θέσω λίγο διαφορετικά. Δεν μπορούσε να μην απαντήσει το Ισραήλ. Έστω και με τον τρόπο που
2: απάντησε.
1: Γιατί
2: εδώ μιλάμε για βαλιστικούς πυράβλους. Δεν μιλάμε για ένα μικρής εμβέλειας επεισόδιο.
3: Είχε από τις 8 Απριλίου ξαναλέμε να δούμε τέτοια επίθεση. Έτσι με τους βαλιστικούς πυράβλους.
1: Σίγουρα. Αλλά να μην ξεχνάμε, Μάρο, ότι το τελευταίο διάστημα το Ιράν

0: επιχείρησε, κατά τη γνώμη αρκετών αναλυτών εδώ, έσπασε την εκεχηρία με τα χτυπήματα ή με την προσπάθεια να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους ή στην περιοχή του Χορμούς. Έτσι, είναι πολλά
1: δεν είναι δυνατόν να μην απαντήσει, είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου, το Ισραήλ στα πυρά του Ιράν. Και θυμίζουμε λοιπόν ότι είχε προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα την ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Και σύμφωνα με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, αναχαιτίστηκαν όλοι οι πύραυλοι. Ιρανικά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για εκρήξεις αυτή την ώρα στην Τεχεράνη, το Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν. Απόψε η Τεχεράνη πρέπει να καεί, γράφει η συνάρτησή του στο έξω Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού υποσχέθηκε να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Η υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης αναθέλλονται μέχρι νεοτέρας. Οι Ιρανοί τώρα έχουν διαμηνήσει ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ στον Λίβανο ή να απαντήσει, που όμως ήδη απάντησε, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες ημέρες την απάντησή μας προς το Ιράν, προσθέτοντας ότι δεν θα απαντήσουμε εν θερμό. Χθες το βράδυ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία, αναφέρθηκε σε αυτό και ο Μιχάλης Ιγνατίου, μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και του Αμερικανού Προέδρου. Θυμίζω επίσης, το είπε και ο Μιχάλης, ότι υπήρξε παρότρινση του κύριου Τραμπ προς τον κύριο Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που δοκοξεύτηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τείναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Και όπως είπε και ο Μιχάλης Ιγνατίου και οι συνάδελφοι από το Λευκό Οίκο που καλύπτουν τον πρόεδρο και την κυβέρνηση και την δική του θητεία, όπως είπε και ο Μιχάλης Ιγνατίου, δεν θα μπορούσε να μην απαντήσει το Ισραήλ. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στόχων εντός του Ιρανικού εδάφους, χρησιμοποιώντας αυτοεκτοξευόμενους βαλιστικούς πυράβλους, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA. Παράλληλα, είχαμε και την ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά την νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% φτάνοντας στα 96,15 δολάρια, ενώ παράλληλα το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,25 φτάνοντας στα 93,48 δολάρια. Ο OPEC Plus συμφώνησε να αυξήσει τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα τον Ιούλιο. Αλλάζουμε θέμα και πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης Νίκο Αβέμβια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασύρματο από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν 2 F-16, τα οποία έγιναν και αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολούθησαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι τώρα Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα Δευτέρα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα επίσης αναμένεται και λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς τώρα το πρωί. Στην δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί και έχει στρατολογηθεί από την Χαμάς και έχει λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στην Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που θα αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Από την Ελλάδα ως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με την Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, αναφέρει συνάρτησή του στην πλατφόρμα X του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ με αφορμή την σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη. Παράλληλα, το Ισραηλινό Υπουργείο αναδημοσίευσε σχετικό άρθρο του Associated Press. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια σε Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε σε διάστημα 5 λεπτών με χθες μετά το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στην Εύβοια, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά του Προκοπίου. Αυτοψία στις πληγείς περιοχές πραγματοποίησε χθες και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ενώ ανακοινώθηκε ότι από σήμερα το πρωί 2 κλιμάκια θα ενεργούν στο Προκόπη και την Δαφνούσα ελέγχους σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Και πάμε στο Γιώργο Γεραμιτζόγλου, διότι όπως μας ενημέρωσε πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα, είχαμε και ένα νέο μετασεισμό, αυτή τη φορά 4,3. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό, κουνιέται η Εύβοια.
2: Ναι, είχαμε λοιπόν αυτή τη σεισμική δόνηση πριν από λίγα λεπτά. 4,3 ρίχτρ, είναι ακριβώς ο ίδιος εστιακός χώρος, δηλαδή και το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς, δηλαδή 5 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά από το Προκόπη. Της Εύβοιας, αισθητός και αυτός ο σεισμός που έγινε πριν από λίγο σε αρκετές περιοχές, δηλαδή πέρα από τη Βόρεια Εύβοια έχουμε αναφορές και από την Αττική και από περιοχές της Τερέας που κατάλαβαν οι κάτοικοι αυτή τη σεισμική δόνηση, και μάλιστα από ό,τι λένε και επιστήμονες είναι μια διαδικασία η οποία θα συνεχιστεί, δηλαδή θα έχουμε τέτοιου ανάλογου μεγέθους με τα σεισμική δραστηριότητα, δηλαδή τις τάξεις του 4-4,5, αλλά είναι φαντάζει αδύνατο, σχεδόν αδύνατο, να έχουμε έναν μεγαλύτερο σεισμό από τα 5,2 ρίχτερ που είχαμε χθες το μεσημέρι. Αυτή είναι η εξέλιξη και βέβαια θα ξεκινήσει και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος οι καταγραφές των ζημιών εκεί στα σπίτια, τόσο στο Προκόπη όπως και στον Δαφνόντα και σε υπόλοιπες περιοχές εκεί του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας. Και βέβαια έχουμε και τις κατολιστήσεις που απασχολούν και τους γεωλόγους και τους μηχανικούς της περιφέρειας. Είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή αυτή η σεισμική δραστηριότητα.
1: Και να πούμε τα χρηστικά, Γιώργο, να αφού σε ευχαριστήσω, ότι κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και στο γυμνάσιο στο Προκόπη, ενώ κανονικά στα εξεταστικά κέντρα θα γίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις ως τελευταία ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να πούμε ότι χθες μίλησε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ο οποίος είπε ότι δεν μας ανησυχεί, είναι περιοχή που δίνει τέτοιους σεισμούς και ότι θα πρέπει να προσέχουμε, θα πρέπει να μην μπαίνουμε σε σπίτια τα οποία είναι ήδη έχουν πληγεί από τον σεισμό αυτό, όπως επίσης και να μην είμαστε κοντά σε δρόμους οι οποίες έχουν και κατολιστικά φαινόμενα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως από τον κύριο Λέκα παρατηρούν και είναι εκεί οι άνθρωποι, οι σεισμολόγοι και βεβαίως οι ερευνητές όλοι. Σε διάταξη μάχης, η Νέα Δημοκρατία και στο επίκεντρο το κυβερνητικό έργο, οι μεταρρυθμίσεις και η σταθερότητα. Για τολμηρές αλλά αναγκαίες αλλαγές που εισηγείται η κυβέρνηση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι μια εξέλιξη που δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αυτονόητη. Βόλες κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και το Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτους ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας σας σπατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας, δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του κ. Σοκράτη Φάμελο για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει σε εκλογές σε αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Η κοινή πρόταση που κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων Παπάς, Πολάκης και Δούρου, ζητώντας να διαψευστούν τα σενάρια περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, μειοψήφισε. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθήσουμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο κ. Πολάκης. Ο κύριος Φάμελος, απαντώντας στις κομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε ότι κατανοώ την αγωνία αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο. Οι ηγέτες της Γαλλίας, Γερμανίας και της Βρετανίας, οι οποίοι συνεδρίαζαν στο Λονδίνο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσαν πως υποστηρίζουν την πρόταση του Ουκρανού Προέδρου για έναν απευθείας διάλογο ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο διεθνώς γνωστό Penn Station της Νέας Υόρκης χθες Κυριακή, παραμονή του πρώτου αγώνα των τελικών του NBA με και μερικές ημέρες πρωτού αρχίσει το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Ο φερόμενος ως δράστης έχει τεθεί υποκράτηση. Και στην αθλητική επικαιρότητα, προβληματική ήταν η εικόνα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου που ιτήθηκε στο Παγκρίτιο. Στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nation League, η Γαλανόλευκη δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τέταρτο και είδε την Ιταλία με ένα γκολ του Εσπόζητο στο 18 να επικρατεί 1-0 στο Παγκρίτιο. Μέτρια εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Ώρα σήμερα του τρίτου τελικού της βραδιάς της Δευτέρας με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται εδώ στο ΣΕΦ ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμη νίκες που χρειάζονται αμφότεροι για να στεφθούν αθλητές. Ενώ μετά από ένα άκρο επεισοδιακό Grand Prix στο Μονακό, ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes εκκίνησε με την pole position και παρέμεινε πρωτοπόρος μέχρι και το τέλος, πανηγυρίζοντας έτσι την πέμπτη σερή του νίκη. Και τέλος, το Roland Garros πλέον έχει νέο βασιλιά. Ο Zverev κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam μετά το thriller με τον Κομπόλη για πρώτη φορά από το 2005 και τον Nadal. Το Roland Garros υποδέχεται νέο πρωταθλητή αφού ο Zverev κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam της καριέρας του. Και φτάσαμε 5:30 κιόλας. Ήρθε η Μαρία Γιώργαρη για ό,τι νεότερο υπάρχει από αυτές την απάντηση του Ισραήλ προς τα πυρά τα οποία δέχθηκε από το Ιράν και ό,τι νεότερο εδώ με την Μαρία στους κυρίωτους τίτλους. Και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Στις φλόγες στη Μέση Ανατολή πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και την Ισφαχάν. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τεχεράνης αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας. Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν, καθώς είχαν προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ. Οι Ιρανοί διαμήνυσαν ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Νωρίτερα, πάντως, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες ημέρες την απάντησή μας προς το Ιράν. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι παρότρινε τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στην Τεχεράνη. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της Γαλλικής και της Ολλανδικής Αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασύρματο από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαυνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια. Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στο Προκόπη. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 τραυματίστηκαν. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ναι, εδώ είμαστε, Sky 100,3. Καλημέρες, καλό πρωινό. Ένα διαφορετικό πρωινό όπου δυστυχώς τα πείρα ξανάρχισαν και πολύ πολύ έντονα με την απάντηση που είχαμε από πλευράς του Ισραήλ σε αυτά τα οποία δέχθηκε από το Ιράν. Όλα αυτά βεβαίως σε αυτήν την κατάσταση και σε αυτές τις συνεννοήσεις, βάλτε εισαγωγικά ή όχι, μεταξύ του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ και του κυρίου Νετανιάχου και φυσικά με όλα αυτά τα οποία ο κύριος Τραμπ και η ομάδα του και η διπλωματία προσπαθεί να καταφέρει. Δυστυχώς όμως φαίνεται πως η εγχειρία δεν ισχύει και ότι υπήρξε τελικά η απάντηση του Ισραήλ. Όλα αυτά βεβαίως και στη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις και δηλώσεις σχετικές. Να πούμε τις δικές μας καλημέρες. Καλημέρα Τάκη από το Λαγονίσι, καλό πρωινό. Τάσος Κάρλο, καλημέρα. Καλημέρα Λάζαρε Γιαννούδη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και ο Τάκης από το Λαγονίσι μας λέει για τα συγχαρητήρια στον κύριο Σπανολιό, την ψυχή του όλοι μαζί μπορούμε, για την παρέμβασή του χθες στην εκπομπή της Χριστίνας Σβίδου, για το χάλι με το κλείσιμο του κέντρου για αγώνες ποδηλάτων. Ναι, είχαμε άλλη μια Κυριακή, άλλο ένα Σαββατοκύριακο ταλαιπωρίας των πολιτών για ακόμη έναν αγώνα δρόμου, έτσι όπως καθένας τον καταλαβαίνει, ποδηλατικό γύρο αυτή τη φορά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ταλαιπωρούν το πολύ και ήδη βεβαρημένο και βασανισμένο κέντρο της Αθήνας. Όλα αυτά βεβαίως αναμένεται και θα πρέπει οι αρμόδιοι, ξεκινώντας από το Υπουργείο Εσωτερικών, λέω εγώ, τον Δήμο, λέω εγώ και όλους τους άλλους να δούνε. Παιδιά, είπαμε, να το κάνουμε. Τρεις φορές το χρόνο να πούμε. Τέσσερις να είναι αυτές. Δεν μπορεί κάθε Σαββατοκύριακο ο καθένας του κατεβαίνει κάτι να κλείνει, να παίρνει άδειες. Δεν λέμε ότι το κάνει παρανόμως. Να παίρνει άδειες, να δίνονται άδειες και να κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας ή οποιοδήποτε άλλο κέντρο για να κάνουμε αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε. Βεβαίως. Να συμπαρασταθούμε σε κάθε αίτημα και σε κάθε αγώνα ο οποίος γίνεται για καλό σκοπό, αλλά όχι σε τέτοια ταλαιπωρία. Υπάρχουν και αρμόδια και καθήλυνε έτσι πολύ ωραίοι χώροι να γίνονται αυτοί οι αγώνες, κάποια στάδια ή κάτι άλλο, και όχι το κέντρο της Αθήνας, το πολύ πολύ πολύ ήδη βεβαρημένο και ήδη κουρασμένο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα λοιπόν, Τάνια από την Κυψέλη επίσης, καλό πρωινό. Είπαμε σήμερα ότι είναι της Αγίας Καλλιόπης, χρόνια πολλά. Στην Καλλιόπη, την Πόπη, την Πέπη, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ανατολή του ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 20 και 46 πρώτα λεπτά το απόγευμα. 1928 το αεροπλάνο Ελλάς, τύπου με πλήρωμα τον υπολογαγό Παπαδάκο και τον σταγματάρχη Αδαμίδη, απογειώνεται από το ΤΟΗ για να πραγματοποιήσει τον γύρο της Μεσογείου, θα το επιτύχει σε 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000. 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί των κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του παλαιού ΙΚΑ. 1949 Βρετανός εγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα Νεολαίες Γρηγόρης Λαμπράκης. 1995 η διευθύντρια τότε της Εθνικής Πινακοθήκης, πολύ πολύ δραστήρια και πραγματικά έφερε σε άλλο μήκος κύματος και σε μια άλλη αναγνώριση την Εθνική Πινακοθήκη η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του Ελ Γκρέκο γνωστότερου. 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, εδώ ήμασταν στο Sky, κάναμε εκπομπή με τον Αντώνη Καρκαγιάννη τότε και συμβαίνει στον αέρα και μας γίνεται γνωστό από την τότε αστυνομική μας συντάκτρια. Ήταν η Αφροδίτη Καραμίτσου, νομίζω, το 2000 εδώ, στο ραδιόφωνο του Sky. Η 17 Νοέμβρη δολοφονείται το στερεωτικό ακόλουθο στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. 2006, σήμερα, ο υπουργός Πεχοδέα Γεώργιος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιό του για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό. Και σαν σήμερα λοιπόν να θυμίσουμε αφού αυτά το 2006, ενώ σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, καθώς έφυγε σε ηλικία 85 ετών, 12 ώρα το μεσημέρι στο κημητήριο Παπάγου, 11.30 ο Ρώσος θα βρίσκεται στο Ρωμαϊκό Ναό για όποιον θέλει να αποτίσει φόρο τιμή. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 8 Ιουνίου, η εξόδους ακολουθία του πρώην Υπουργού και βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά. 1810 γεννιέται ο Σούμαν, ο Γερμανός συνθέτης. Το 1916 γεννιέται ο Φρανς Κρίκ, Βρετανός βιολόγος. Ενώ το 1955 γεννιέται ο Τιμ Μπέρνερς-Λι, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών που ανακάλυψε το 3W. Για το ίντερνετ δηλαδή. 1859 φεύγει από τη ζωή ο Walter Hunt, Αμερικανός μηχανικός που ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας. Σαν σήμερα επίσης το 1962 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Σπεράντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδυτρικής Σχολής, και το 1987 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας καλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων τέχνης, ο Αλέξανδρος Ιόλας. Ενώ, Κώστα μου, το 1937 σαν σήμερα, Γιάννη Κολοκυθά, για ακού. Τα λέμε
Γέννη, γιατί το χρησιμοποιεί και το έχει χρησιμοποιήσει στα δυνατά και ισχυρά χρόνια Ανδρέα Παπανδρέου. Σε σήμερα λοιπόν γίνεται η πρεμιέρα το 1937 του έργου του Κάρμινα Μπουράνα, του Καρ Ολφ.

Καλημέρα, Θεοδόση Πάνου, και κάτι από τα παιδικά μας χρόνια, διότι θα το θυμηθείτε όλοι, θα σας αρέσει. Σαν σήμερα, Κώστα, βάλε λίγο έτσι να παίζει από κάτω, ας αφήσουμε την Κάρμινα Μπουράνα και το Όλφ, που τον χρησιμοποίησε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, και το Πασόκ γενικότερα. Σαν σήμερα, το 1945, γεννιέται μια από τις πολύ πολύ μεγάλες συγγραφείς της χώρας μας, παιδικού βιβλίου παλαιότερα και πλέον λογοτεχνίας και μυθιστορήματος. Σαν σήμερα γεννιέται η Ευγενία Φακίνου, και τη θυμάστε ως μικρά παιδιά την Τενεκεδούπολη.

δημιουργία της Ευγενίας Φακίνου, και όχι κάτι άλλο, και πάρα πολύ ωραίο κουκλοθέατρο. Το έχει με τα αντενακεδάκια και όλα αυτά. Αν δεν την είχατε δει, νομίζω υπάρχει στο αρχείο ή στην ΕΡΤ. Μπορείτε να το βρείτε και έτσι να αναζητήσετε κάτι πολύ ωραίο από τα παιδικά μας χρόνια. Σαν σήμερα επίσης, το 1954, γεννιέται ένα από τους μεγάλους πραγματικά στην κυπριακή καταγωγή, αλλά με πολύ πολύ μεγάλη παρουσία εδώ στα ελληνικά μουσικά δρόμενα. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μάριος Τόκας το 1954.

0: Με Αριστόκας φυσικά βεβαίως και φωνή ο μεγάλος Δημήτρης Μητροπάνος. Με τον Δημήτρη Μητροπάνο θα πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ. Σήμερα λοιπόν, μάλλον στην εισαγγελία Αθηνών, σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, από στελέχη Δημοκρατικής. Ταξιδεύει τώρα με το πλοίο, καταφτάνει σε λίγο στον Πειραιά. Στη δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του, περιλαμβάνονται βαρύτερες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στην Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε σε αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουζιρόπυλο Ιζελών συμφερόντων που θα κατέπλε σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Ρεπορτάζ από τον Μιχάλη Τεζάρη.
1: Αυτό είναι το διαμέρισμα στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου που είχε ενοικιάσει ο Παλαιστίνιος τρομοκράτης της Χαμάς και σχεδίαζε να κατασκευάσει βόμβα με στόχο κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που θα λιμενιζόταν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το απόγευμα του Σαββάτου, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας πραγματοποίησαν επιχείρηση και εντόπισαν μια ζυγαριά ακριβίας εργαστηριακού τύπου, ένα μικρό αναδευτήρα, ένα κινητό τηλέφωνο, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά και USB stick.
2: Ακούσαμε μεγάλη φασαρία να γίνονται χδούποι, έπιπλα να μετακινούνται. Φοβηθήκαμε ότι μπήκαν ληστές στον κάτω όροφο. Βγήκα έξω και είδα πάρα πολλούς άντρες στα σκαλιά και ρώτησε έναν κύριο, λέω, σας παρακαλώ πολύ, τι γίνεται, μην ανησυχείτε. Δεν γίνεται κάτι κακό για σας.
1: Όλα τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για περαιτέρω διερεύνηση. Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας έχουν κάνει φύλο και φτερό το διαμέρισμα στα Πατήσια, προκειμένου να εντοπίσουν δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό άλλων ατόμων, που ενδεχομένως αποτελούν και αυτοί μέλη της Χαμάς ή γνώριζαν τι σχεδίαζε να πράξει.
3: Το κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής πραγματοποίησε έφοδο στην πολυκατοικία της 3ης Σεπτεμβρίου χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 8. Μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι όμως, όπως ανέφεραν στους αστυνομικούς τον τελευταίο μήνα που νίκιαζαν το χώρο, δεν είχαν συναντήσει ποτέ τον Παλαιστίνιο.
1: Ο 37χρονος εξτρεμιστής είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών σε στρατόπεδο της οργάνωσης Χαμάς στην Μαλαισία. Διέμενε επί σειρά ετών στην Ελλάδα, έχοντας κάνει αίτηση ασύλου ως πρόσφυγας πολέμου.
4: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο. Δεν είχαν χαρτιά.
5: Αναμενόμενο είναι. Τι εδώ στην Κρήτη και στην Αθήνα και στον Πειραιά και παντού. Είναι αναμενόμενο. Όταν δημιουργείς μια κατάσταση, θα περιμένεις και τις συνέπειες.
1: Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, μέσα σε αυτό το διαμέρισμα στις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.
6: Η επιχείρηση για τη σύλληψη του 37χρονου πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε αυτό εδώ το παλιό ξενοδοχείο στην καρδιά της πόλης του Αγίου Νικολάου. Πάνοπλοι αστυνομικοί αλλά και άνδρες της αντιτρομοκρατικής εισέβαλαν μέσα στο χώρο και συνέλαβαν τον 37χρονο.
1: Η κωδική ονομασία της επιχείρησης έφερε το όνομα Όντιν από το θεό της σκανδιναβικής μυθολογίας, ο οποίος στη συνέχεια ταυτίστηκε με τον Άγιο Νικόλαο, τοποθεσία όπου και συνελήφθη ο 37χρονος. Εξετάστηκε επί 14 ολόκληρες ώρες και ομολόγησε πως είναι μέλος της Χαμάς.
7: Στρατολογήθηκα από τη Χαμάς ενώ βρισκόμουν στη λωρίδα της Γάζας. Έχω γυναίκα και δύο παιδιά. Με έστειλαν για εκπαίδευση στη Μαλαισία και με εξειδίκευσαν στην κατασκευή βομβών με απλά υλικά που υπάρχουν στο εμπόριο.
1: Ο 37χρονος ήταν χαρτογραφημένος από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και βρισκόταν στα ραντάρ της υπηρεσίας. Η σύλληψή του αποφασίστηκε πριν από 15 ημέρες. Είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις 4 Παλαιστινίων στην Κύπρο. Όπως προέκυψε, ένας από τους συλληφθέντες είχε εκπαιδευτεί με τον 37χρονο στη Μαλαισία και είχαν τον ίδιο χειριστή. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται υπό άκρα μυστικότητα οι έρευνες αστυνομίας και στην Κύπρο σε σχέση με τη σοβαρή υπόθεση της σύλληψης των 4 ατόμων από την Παλαιστίνη. Οι ύποπτοι πιστεύεται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με Ισραηλινούς ως αντίπεινα για όσα συμβαίνουν στη λωρίδα της Γάζας.
7: Είμαι μέλος της Χαμάς. Το κάνω για την πατρίδα μου. Έχω επαφή με τον συμπατριώτη μου που συνελήφθη στην Κύπρο και ήξερα και τον άλλο που συνελήφθη. Εκπαιδευτήκαμε μαζί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υγρά.
1: Ο 37χρονος είχε παραγγείλει μέσω διαδικτύου χημικούς διαλύτες και άλλα υλικά για την κατασκευή της βόμβας, αλλά δεν πρόλαβε να τα παραλάβει. Ο τρομοκράτης τελεί υποκράτηση στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα εντός των επόμενων ωρών.
0: Κρήτη, Αθήνα και Κύπρος. Εκεί όπου ταξίδεψε ο Γιάννης Σουλιώτης, στη Λάρνακα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, ή από πολύ πολύ έτσι, καλό ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη. Πάμε να τον ακούσουμε.
8: Από τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε από εχθές αργά τη νύχτα προκύπτουν τα εξής. Στις αρχές Μαΐου του τρέχοντος έτους ήταν η Ισραηλινή υπηρεσία Mossad η οποία ενημέρωσε την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών για την παρουσία των δύο υπόπτων μελών της Χαμάς εδώ στην Κύπρο. Οι Κυπριακές αρχές ερεύνησαν την συγκεκριμένη πληροφορία και κατάφεραν την 21η Μαΐου να εντοπίσουν τον πρώτο από τους δύο, 38 ετών, ο οποίος είχε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας μπει παράνομα στην Κύπρο από τα κατεχόμενα. Ο συγκεκριμένος άνδρας έμενε στην ακτή του Κυβερνήτη, μια περιοχή που είναι 20-25 χιλιόμετρα έξω από την Λάρνακα. Εκεί εντοπίστηκε και συνελήφθη την 21η Μαΐου. Στο κατάλημά του, σύμφωνα με πληροφορίες από τις Κυπριακές αρχές, βρέθηκαν κάποιες πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή εκρηκτικών υλών. Πιθανότατα πρόκειται για νητρική αμμονία, η οποία αν εμποτιστεί με πετρέλαιο δημιουργεί μια εκρηκτική ύλη που είναι γνωστή ως άμφο. 24 ώρα αργότερα, στις 23 Μαΐου, στην περιοχή Καμάρες, εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε, συνελήφθη ο δεύτερος βασικός κατηγορούμενος, 32 ετών, επίσης Παλαιστίνιος. Πίσω μου είναι το σπίτι όπου έμενε μαζί με την σύζυγο και το μόλις ενός έτους παιδί του. Συμφωνήσαμε με τον οπερατέρ τον Νίκο τον Μπασίσογλου να μην κλείσουμε το πλάνο, γιατί πριν από λίγη ώρα βγήκε στο μπαλκόνι το μικρό παιδί και πρέπει εν πάση περιπτώσει να το προστατεύσουμε και σε αυτό το σπίτι. Ωστόσο, βρέθηκαν και σε αυτό το σπίτι, ωστόσο, βρέθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες από την Κυπριακή αστυνομία ουσίες ικανές να οδηγήσουν στην παρασκευή εκρηκτικών ρηλών. Οι δύο αυτοί άνδρες ανακρίθηκαν από τις Κυπριακές αρχές και ο 32χρονος, ο οποίος ζει με καθεστώς ασύλου εδώ στην Κύπρο, φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι σκόπευαν να πραγματοποιήσουν ένα μαζικό χτύπημα κατά Ισραηλινού στόχου είτε εδώ στην Κύπρο είτε σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, μια και μιλάς για το χτύπημα, γιατί εμείς ξέρουμε για το χτύπημα σε Κουρασγερόπουλο στο Ηράκλειο, δηλαδή προκύπτει ότι ενδεχομένως αυτό να ήταν, αυτό το πλοίο να ήταν ένας από κάποιους στόχους.
8: Δεν νομίζω ότι και οι ίδιες οι αρχές έχουν απολύτως απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Η λογική λέει ότι εφόσον οι δύο αυτοί άνδρες που συλλαμβάνονται στην Κύπρο έχουν υλικά για να παρασκευάσουν εκρηκτικά, θα πραγματοποιούσαν κάποιο χτύπημα εδώ στην Κύπρο. Όπως αντίστοιχα ο 37χρονος που βρέθηκε στην Κρήτη έχοντας παραγγείλει εκρηκτικές, μάλλον πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή εκρηκτικών, θα πραγματοποιούσε κάποιο χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Αυτό που έχει σημασία όμως να πούμε για να εξηγήσουμε και πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι είναι ο 32χρονος ανακρινόμενος φέρεται να ομολόγησε μεταξύ άλλων ότι βρίσκονταν σε επικοινωνία και με τον 37χρονο ομοεθνή του, επίσης Παλαιστίνιο, ο οποίος βρισκόταν στην Κρήτη. Η συγκεκριμένη πληροφορία διαβιβάστηκε, όπως μπορούμε όλοι να φανταστούμε, από την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Μάλιστα, οι ΕΕΠ έστειλαν κλιμάκιο τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην Κύπρο, προκειμένου να εργαστούν τα στελέχη της από κοινού με τους Κύπριους πράκτορες. Και εν συνεχεία ενεπλάχει και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία με το τελικό αποτέλεσμα τη σύλληψη του 37χρονου στον Άγιο Νικόλα, για την οποία μίλησαν οι συνάδελφοι προηγουμένως. Έχει αξία επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας και τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε, ο συγκεκριμένος, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Ελλάδα, ήταν στο ραντάρ και των γερμανικών αρχών, όχι μόνο των υπηρεσιών του Ισραήλ, αλλά και των διοκτικών αρχών της Γερμανίας και συγκεκριμένα της Αντιτρομοκρατικής. Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό που ξέρω να σας απαντήσω είναι αφενός ότι είχε πραγματοποιήσει στο διάστημα αφού του είχε χορηγηθεί άσυλο από τις ελληνικές αρχές και ως εκ τούτου μπορούσε να ταξιδέψει με σχετική άνεση εντός της ζώνης του Σέγγεν. Είχε ταξιδέψει τόσο στην Ζυρίχη όσο και στην Γερμανία, ενώ φέρεται να έχουν προκύψει κάποιες τηλεφωνικές επαφές του με άτομα στην Γερμανία. Είναι κάτι το οποίο ερευνάται και θεωρείται αρκετά σημαντικό από τις διοκτικές αρχές τόσο στην Ελλάδα όσο στην Κύπρο όσο και στην Γερμανία. Επίσης δεν θυμάμαι αν σας το ανέφερα ότι το ταξίδι για την εκπαίδευσή τους στην Μαλαισία σε θέματα παρασκευής εκρηκτικών, αναφέρθηκαν σε αυτό οι συνάδελφοι, έχει γίνει τον Αύγουστο του 2025 σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε.
9: Πολύ χρήσιμο.
8: Κλείνοντας, Χριστίνα,
9: όλα
8: για την πληρότητα για την πληρότητα του ρεπορτάζ, να σου πω ότι οι δύο συλληφθέντες της Κύπρου, να τους ονομάσουμε έτσι, οδηγήθηκαν σήμερα στο δικαστικό μέγαρο της Λάρνακας προκειμένου να ανανεωθεί για άλλες 8 ημέρες η διάταξη προσωρινής κράτησής τους. Κάτι είναι λίγο διαφορετικό το δικονομικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα πήγαν στο δικαστήριο και θα παραμείνουν κρατούμενοι για άλλες τουλάχιστον 8 ημέρες. Χριστίνα.
0: Από την Ελλάδα ως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με την Χαμάς. Ευρωπαϊκό έδαφος αναφέρει στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ με αφορμή τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη. Πάμε τώρα και στον σεισμό που είχαμε και στην Εύβοια. Ακούσαμε και πέρα από τους θητούς των Κεμισή, τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και υλικές ζημιές στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες περίπου στη 1 μετά το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν εστές και στην Αττική. Αυτοψίες πληγής στις περιοχές από τις σεισμικές δονήσεις στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανακοινώθηκε, δύο κλιμάκια θα ενεργούν από σήμερα το πρωί στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχου στις πληγές στις κατοικίες, ενώ οι πληγέντες θα μπορούν να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος των πρώτων βιωτικών αναγκών. Κλειστές θα παραμένουν, ξέρετε, σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς στο Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα γίνουν μοναδικές εξετάσεις, καθώς είναι τελευταία μέρα των μοναδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι δεδομένη και ελεγχόμενη στην περιοχή, ανέφερε χθες στον ΣΚΑΕ και στη Χρυσναβίδου στο κεντρικό δελτίο ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ, κ. Ευθύμιος Λέκας, παραπέμποντας στο αντίστοιχο φαινόμενο που είχε συμβεί το 25 και το 23 στη Βόρεια Εύβοια.
10: Είναι δεδομένη και ελεγχόμενη, θα έλεγε κανένας. Δεδομένη από το γεγονός ότι πριν ένα χρόνο και πριν τρία χρόνια. Είσαμε ξανά πάλι την ίδια διαδικασία σε όλο το τεκτονικό βύθισμα της Βόρειας Εύβοιας. Είχαμε λοιπόν μια αντίστοιχη διαδικασία όπου για μια εβδομάδα συνεχώς είχαμε σεισμούς, έντονη σεισμικότητα. Τα μεγέθη δεν είχαν υπερβεί τότε τους 5 βαθμούς και το 25 αλλά και το 23. Η σημερινή δραστηριότητα υπερεύει τους 5 βαθμούς. Έγινε σε μια κοντινή περιοχή προς τα δυτικά και ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκαν οι σεισμοί δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε περίπου με το ίδιο γεωτεκτονικό καθεστώς. Δηλαδή ίσως έχουμε μια επανάληψη των προηγούμενων εξάρτητων.
11: Θα πάμε σε αυτό.
10: Φαίνεται ότι δεν θα υπερβούμε το μέγεθος αυτό. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα. Πρέπει να προσέχουμε. Τις κατασκευές αυτές δεν πρέπει να κατοικούμε, μάλιστα, δεν πρέπει να προσεγγίζουμε, όπως επίσης δεν πρέπει να προσεγγίζουμε και τις περιοχές στις οποίες έχουμε έντονα κατολιστικά φαινόμενα. Ειδικά όταν κυκλοφορούμε σε κάποιο τμήμα του οδικού δικτύου που συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Αλλάζουμε θέμα, ερχόμαστε στα πολιτικά, αφού πρώτα σας πω ότι η Σαουδική Αραβία ξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή που βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, όπως επίσης και την ίδια ώρα έχουμε και το Ισραήλ. Ο Ισραηλός στρατός εντόπισε την εκδόκηση της πυράβλου από την Ιεμένη προς το Ισραηλινό έδαφος και τα συστήματα αεράμινας λειτουργήσαν για την αναχέτηση της απειλής αυτής, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα και όλα αυτά τα οποία έρχονται από την ενημέρωση που έχουμε και από το Σταύρο Ιωαννίδη, που αν και εδώ είπαμε πολιτογραφημένος και κάτοικος Ισραήλ θα είναι στο τέλος, έχει πλήρη ενημέρωση ότι το ακριβώς σημαίνει, αλλά και με το Διεθνές Μαθήμα εδώ με τη Χρυσά Τσίχλη στον Sky. Τώρα, νέα δεδομένα στον χώρο της κεντροαριστεράς διαμορφώνει η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η απόφαση πέρασε με ευρεία πλειοψηφία, αλλά άφησε πίσω τις έντονες αντιδράσεις όπως αυτή της ομάδας του κ. Παύλου Πολάκη, Παπά και Ρένα Δούρου και νέα σοκομματικά μέτωπα, Ιάν Τζικούκη στο ρεπορτάζ.
12: Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, το κόμμα να σταθεί δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
13: Δίνουμε καθαρή απάντηση να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει το Μητσοτάκι.
12: Η συνεδρίαση που είχε προηγηθεί ήταν πολυτάραχη, με τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου να επιμένουν στη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων και να αντιδρούν στην πιθανότητα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο Παύλος Πολάκης επανήλθε μία μέρα μετά με νέα ανάρτηση.
14: Μετά τα χθεσινά και την απερίγραπτη στην παγκόσμια πολιτική ιστορία απόφαση κόμμα να δηλώνει ότι στηρίζει άλλο κόμμα. Ποιο ακριβώς ήταν το λάθος στην ανάρτησή μου στις 17 Μαΐου που αποτέλεσε την αφορμή για τη διαγραφή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι κλαυσίγελος η κατάσταση. Θα αντέξουμε ξανά.
11: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτείς την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσεις όχι μόνο εσύ και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά όλους. Και δεν μας πρέπει.
15: Θα πρέπει να υπάρξει μια συνάντηση, φαντάζομαι, με τον Αλέξη με το επόμενο χρονικό διάστημα, πάνω σε μια προγραμματική βάση και να προκύψει συνεργασία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται διαδικασίες επανίδρυσης.
16: Η χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δείχνει μια ευθεία συνεννόηση. Ούτε σε κλειστές πόρτες, ούτε με κατηδίαν τηλέφωνα και θα γίνει συντεταγμένα. Από τον πρόεδρο του κόμματος.
17: Δεν χωράνε επιλογές κατακαιρματισμού και απομόνωσης. Όμως οι καλές προθέσεις χρειάζονται σαφή αρχιτεκτονική για να γίνουν πολιτική πραγματικότητα.
12: Οι διαφωνίες των δύο αντιμαχόμενων μπλοκ επεκτάθηκαν και στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, αφού συνεργάτες του Σοκράτη Φάμελου έκαναν λόγο για επικράτηση της τάξης του 75%, ενώ ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για ποσοστό άνω του 40%.
18: Η τροπολογία δεν πέρασε, ασυγκέντρωσε ένα ικανό ποσοστό, πάνω από 40%. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
13: Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο.
12: Στην Κουμουνδούρου περιμένουν αν θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα.
0: Πάμε και στο ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη. Τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα, δεδομένου και των αποφάσεων που θα έχουμε από τον Πρωθυπουργό, αλλά και τη χθεσινή δημοσκόπηση για το πρώτο θέμα από την εταιρεία Mark.
19: Για τολμηρές αλλά αναγκαίες αλλαγές που εισηγείται η κυβέρνηση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, κάνει λόγο στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
13: Οι αλλαγές που εισηγούμαστε μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω όμως ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία.
19: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
13: Είναι μια εξέλιξη που δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αυτονόητη. Είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτικής σταθερότητας που επέτρεψε στη χώρα να προχωρήσει μπροστά μέσα σε μια περίοδο αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.
19: Εχμές εναντίον του Πρωθυπουργού εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
20: Ο Πρωθυπουργός που έγινε συνώνυμος με τη στασιμότητα δεν μπορεί να μιλά για την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί το μέλλον της χώρας να είναι οι κοινωνικές ανισότητες, η οικονομική στέρηση, η αποδυνάμωση των θεσμών και η αναποτελεσματικότητα.
12: Άλλο ένα κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη που τον εμφανίζει να κοιτάει στο μέλλον, αποφεύγοντας επί της ουσίας το παρόν.
21: Εμείς λοιπόν λέμε ότι η ελπίδα δεν έρχεται με τα μεγάλα λόγια. Η ελπίδα δημιουργείται στην οργάνωση, στη συλλογικότητα με το λαό πρωταγωνιστή.
19: Αναθεώρηση συντάγματος που αντί να συμπεριλαμβάνει τομές για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και έλεγχο για τα οικονομικά και τα χρέη των κομμάτων, συμπεριλαμβάνει διευκολύνσεις για τις business των κολλητών του Πρωθυπουργού.
22: Μια κυβέρνηση που παρανομεί συνειδητά και ανερυθρίαστα, όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη.
19: Την ίδια ώρα, η επιστροφή του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου από τη Βοστόνη δεν αποκλείεται να ξεκλειδώσει τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το επικρατέστερο σενάριο είναι η μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη στο Υπουργείο Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με τον Πρωθυπουργό να αναζητεί το πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει. Τα ονόματα που βρίσκονται στο τραπέζι για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου περιλαμβάνουν τον Τάσο Χατζηβασιλείου, την Αλεξάνδρα Σδούκου, την Ειρήνη Αγαπηδάκη, τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον Γιώργο Κότσιρα. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί και δεν αποκλείεται να υπάρξουν μόνο σημειακές αλλαγές που δεν θα επηρεάσουν το Μέγαρο Μαξίμου. Την ίδια στιγμή, στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 26,7%, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 9,1% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,1%, η Ελληνική Λύση με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και η Νίκη με 1,4%.
0: Έχουμε εντοπίζουμε εκτόξευση πυράβλου από την Ιεμένη προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις. Η Μαρία Γιώργα Ρημότη, τελευταίο και ό,τι νεότερο υπάρχει. Ο Ιρανός λοιπόν στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε την εκτόξευση πυράβλου από την Ιεμένη προς το Ισραηλινό έδαφος και ότι τα συστήματα αεράμυνας λειτουργήσαν κανονικά και αναχέτησαν όλη αυτή και αυτήν την απειλή. Αυτά από εμάς, είπαμε. Μαρία Γιώργα Ρημότη, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης. Υψηλό ήρεμα τον βλέπω, έχει και γενέθλια και όλος γι' αυτό έβαλε ένα ακόμη χρόνο πάνω στην πλάτη. Έτσι, Τζόρτζι, βάρη. Μάρνης, Μάρνης, ακριβώς. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ραντεβού αύριο στις 5. Κανονικά Γιώργος Φιάλτης, Άρης Πρωτοσάλτη και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 15 στόχους, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης που επλήγησαν με βαλιστικούς πυράβλους. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και την Ισφαχάν. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τεχεράνης ανεστάλλονται μέχρι νεοτέρας. Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν. Είχαν προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ τρία κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα την ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Και σύμφωνα με τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις, αναχαιτίστηκαν όλοι οι πυραβλοί. Άποψη Τεχεράνη πρέπει να καεί, έγραψε νωρίτερα σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού υποσχέθηκε να χτυπήσει το Ιράν με δύναμη μόλις δοθεί το πράσινο φως. Οι Ιρανοί είχαν διαμηνήσει ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ στον Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει συντριπτικά πλήγματα. Νωρίτερα πάντως, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως μπορεί να καθυστερήσουμε κάποιες μέρες την απάντησή μας προς το Ιράν, προσθέτοντας «δεν θα απαντήσουμε εν θερμό». Χθες το βράδυ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα και στη Βηρυτό, στο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera. Η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή που βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Εκτόξευση πυράβλου πριν από λίγο από την Ιεμένη προς το Ισραήλ. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής, δέχθηκαν παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για το περιστατικό, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Η υποειδετέρα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαυνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Όπως ανακοινώθηκε από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαυνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας καθώς και το Γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: χωρισμού.
1: Α, εκάρα ήταν αυτό, το καταλάβατε το τραγούδι, έτσι το πιάσα το μήνυμα και ότι την έπεσε από δίπλα η κοπελιά και του λέει κανόνισε την πορεία σου κλπ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι γίνεται ρε παιδιά, άντε κλείσαμε τις 100 μέρες πολέμου ξαναμάνα από την αρχή, αυτή τη δουλειά κάνουμε. Μία η πόλεμη, μία η σεισμοί. Όλα τα είχαμε, οι σεισμοί μας λείπανε. Και εντάξει σε εμάς που κάνανε ζημιές εκεί σε ενδεχομένως παλιές κατοικίες κλπ. Στις Φιλιππίνες λέει που ενδεχομένως θα έχουμε και τσουνάμι 7,8-7,9. Τι γίνεται, ε? Με το καλό ξεκίνησε η εβδομάδα, ε? Γιατί θυμίζω ότι εκεί στην Ανατολή, δηλαδή στις Φιλιππίνες, είναι και μπροστά από μας σε σχέση με τις ώρες δικές μας. Κουνηθήκατε αλήθεια χθες, γιατί χθες βρισκόμουν σε μια μετακίνηση, δεν το κατάλαβα, αλλά μου ερχόντουσαν τα μηνύματα μετά. Κουνηθήκαμε και στο προκόπι της Εύβοιας και δεν ξέρω αν κοιμηθήκαν ήσυχα οι άνθρωποι. Έκανα κάνει δύο τηλεφωνήματα χθες εκεί στην περιοχή. Ανήσυχοι είναι. Καταγραφούν οι ζημιές από σήμερα. Ξαναλέω, παλιές κατοικίες, από ό,τι τουλάχιστον μάθαμε στις επικοινωνίες οποίες κάναμε. Θα τα πούμε και αργότερα με τον κύριο Κεραμιτζόγλου για να δούμε πού βρισκόμαστε. Αλλά αυτή η ιστορία με τους σεισμούς, ρε παιδί μου, αποδεικνύει για μια ακόμα φορά πως η φύση μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ό,τι προγραμματισμό και να κάνεις, όσο ψύχραιμος και να είσαι, όσο προετοιμασμένος και να είσαι, είναι και πάρα πολύ ευχάριστο, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι η 8η ημέρα του Ιουνίου του 2026. Ο ήλιος έχει ήδη ανατείλει, να ξέρετε. Έξι μέρες και τα καλά. Νομίζω τελειώνουν και τα παιδιά σήμερα με τις πανελλαδικές, αν δεν κάνω λάθος, τα βασικά μαθήματα. Και από εκεί σιγά σιγά τα παιδιά θα ηρεμήσουν. Διάβαζα σήμερα και κάποια δημοσιεύματα για τα πρώτα στοιχεία, λέει, από την αξιολόγηση των γραπτών. Ξέρετε τώρα, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αλλά αυτά θα τα δούμε αναλυτικά όταν έρθει η ώρα που θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία, για να δούμε τι ψάρια έπιασαν φέτος. Κάθε φταίνουν τα παιδιά, βέβαια. Η αλήθεια είναι. Τι ψάρια έπιασαν λοιπόν οι υποψήφοι, τα παιδιά τα οποία επιθυμούν την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κατά τα άλλα, ο κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του, ο κύριος Πέτρος Μωραϊτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-0-170-174. Ζέστη παιδιά, ε. Δεν ξέρω, το βράδυ αρχίζετε, ζεσταίνεστε. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε φουριόζα η ζέστη. Έβλεπα κάποια στοιχεία νωρίτερα για τα των καιρικών συνθήκων. Βλέπω στα Τρίκαλα χθες 37 και 4. Δεν το λες και λίγο. 36 και 3 στην Καρδίτσα. Στη Λίνδο, κλασικά η Λίνδος έχει ζέστη, 35 και 8. Όπως επίσης η ίδια η θερμοκρασία και στα Φάρσαλα. Στη Λιβαδιά που είναι κλασικά εκεί οι υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στον Κάμπο 35 και 3, ίδια θερμοκρασία και στην Στυλίδα, στη Φθιώτιδα. Μάλιστα. Αυτά λέει τα στοιχεία που δίνει το ΜΕΤΕΟ μέχρι τις 6 και 10 χθες το απόγευμα. Μετά, όπως καταλαβαίνετε, πέφτουν οι θερμοκρασίες, μαζεύονται. Έτσι. Αλλά ήρθε η ζέστη. Νωρίς ενδεχομένως. Τι γίνεται τώρα, για να δω, τώρα που μιλάμε. Τώρα, εντωμεταξύ, πριν πάω στις θερμοκρασίες, να μην το ξεχάσω, καταρχήν 24 βαθμούς εμείς ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας. 4 παρά το πρωί. 24 βαθμούς πρωί-πρωί. Η δεύτερη διαπίστωση που θέλω να κάνω πρωί-πρωί, για να μην το ξεχάσω, τα έχω σημειωμένα κιόλας, να ξέρετε, εκεί στις εγκαταστάσεις που κάνουν στο Μαρούσι, που είναι μια μεγάλη επένδυση και θα κατέβει, νομίζω, εκεί και το καζίνο, παιδιά δουλεύουν όλο το βράδυ και ρίχνουν μπετά. Έβλεπα κάτι βαρέλες, οι βαρέλες ξέρετε ποια είναι, τα φορτηγά τα οποία 4

0: δεν είναι ότι ποτίζουν τα παρτέρια. Ποτίζονται και οι δρόμοι μαζί. Δηλαδή ξεφεύγουν και λίγο τα μπέκ, ξέρω εγώ τι γίνεται, και τρέχουν τα νερά. Καλά, δεν, εντάξει, πας στη μέση, το έχεις, και το έχεις καταλάβει το ζήτημα, Κωστάκι. Σύντομα, εντάξει, μηχανή, με το αυτοκίνητο, ε.
1: Το πρωί, ναι.
0: Βέβαια, το πρωί δεν μπορείς, το μεσημέρι δεν αισθάνεσαι καλά, το βράδυ ζαλίζεσαι, Κωστάκι. Οκ. Μηχανόβιος κατά τα άλλα. Γελάς, παλιό χαρακτήρα. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης στα ηχητικά που μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε. Κυρία Βαρσάμι, στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Αυτό που κάνουμε καθημερινά, 6 με 8. Κάτσε, γιατί βλέπω κάτι γάμο στην τηλεόραση. Ποιοι παντρεύονται? Ποια είναι η Ντούα Λίπα και ποιος πρέπει να μάθουμε ότι παντρεύτηκε στο Παλέρμο? Ποια είναι αυτή?
1: Τραγουδίστρια
0: είναι. Ωραία. Τον Γιώργο Νταλάρα, ξέρω. Και τη Χαρούλα Αλεξίου. Και επειδή παντρεύτηκε η κυρία Ντούα Λίπα, εμείς τι να κάνουμε τώρα, χορεύουμε κι εμείς? Που παντρεύτηκε στη Σαρδινία, όχι στο Παλέρμο. Μάλιστα. Να ξέρετε ότι ο κύριος Μωραήτης ήταν, ο Πέτρος, στο άνθρωπο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ήταν εντυπωσιασμένος με το γάμο της Ντούα Λίπα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά τώρα και αφήστε τα πολλά-πολλά. Που γιορτάζει σήμερα. Επισήμως το αγιολόγιο, εορτολόγιο, τι λέει? Λέει ανακομιδή Λιψάνων Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Νικάνδρου και Μαρκιανού, Καλλιόπης μάρτυρος, Ναυκρατίου Οσίου, Παύλος Ιωμάρτυρα και Θεοφάνους του Νεομάρτυρα από την Κωνσταντινούπολη. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι. Σήμερα λέει είναι η αρχή της νηστείας των Αγίων. Αμάν, έχουμε και εμείς Αγίους Αποστόλους. Αμάν. Όχι, εμείς έχουμε Αγίους Αναργύρους, μπέρδευες. Σωστό και αυτό. 6 και 3, συγγνώμη, Ανατολή. Τι ώρα Δύση? Στις 9 παρα 14. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Σήμερα επίσης να πούμε ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών, κυρίες και κύριοι. Σαν σήμερα ξεκινάει τη ζωή του το ΙΚΑ, που πλέον τώρα έχει ενταχθεί στο νέο σύστημα το οποίο έχουμε. Σαν σήμερα η εξαιρετική Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, ανακοινώνει ότι αγοράσαμε τον Άγιο Πέτρο του Ελ Γκρέκο, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, το 1995. 290 εκατομμύρια δραχμές είχαμε μαζέψει για να το κάνουμε, να το αγοράσουμε. Και πριν από 26 χρόνια, εκεί γύρω στις 8 παρά, που το θυμάμαι σαν τώρα, στην κάθοδο της Κηφισίας, δολοφονείται από τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη ο Στίβεν Σόντερς, ο στρατιωτικός ακόλουθος Μεγάλης Βρετανίας. Το θυμάστε? Σαν σήμερα ήταν αυτό. Ήταν η ώρα που είχε κίνηση με μια μηχανή δίπλα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Σόντερς και δολοφονήθηκε. Ενώ το 2006, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, ο τότε υπουργός Πεχοδέ, ο Γιώργος Σουφλιάς, παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μετροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή ανάπτυξη, λέει, και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι λίγο άλλαξε στο δρόμο αυτό το Μητροπολιτικό Πάρκο. Εν τω μεταξύ, Γιώργος Σουφλιάς σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στις 12 το μεσημέρι, γίνεται, ψάλλεται μάλλον, η νεκρόσιμος ακολουθία του Παπάγου, αν δεν κάνω λάθος, κλείνοντας έναν ακόμα κύκλο πολιτικών άλλων εποχών, η αλήθεια είναι. Τώρα, εντάξει, έχει άλλα ζητήματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σαντιάγο Μπερναβέου, τώρα που λέει και ο συγχωρεμένος ο... Πότε, την Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ? Την Πέμπτη, εν τω μεταξύ, έχει και κουτού. Εγώ να σου πω την αλήθεια, στην κουτού ρίχνω το βάρο, να μου πεις γιατί. Διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, των επιτοκίων, Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε και με τα επιτόκια. Θα γίνει πιο ακριβό το χρήμα? Γιατί λέει, υπάρχουν και άλλες φωνές που λένε ότι δεν πρέπει. Α, επίσης, να μην το ξεχάσω, τελειώνει ο χρόνος, την άλλη Δευτέρα είναι αυτό, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, Μην τα ξεχνάτε αυτά, γιατί εντωμεταξύ κανονίστε την πορεία σας να γράψετε αλήθεια αν τα καθαρίσατε τα οικόπεδά σας. Θα μου πεις γιατί, ρε Ψάλτη, περνάνε απ' όλα? Όχι, δεν περνάνε απ' όλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι για να προφυλάξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό ενδεχομένως. Διότι ξέρετε ότι φέτος είχαμε αρκετά νερά,

0: αρκετές βροχές, άρα μπόλικο πράσινο, γρασίδι κλπ. Άρα καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι χρειάζεται ημέρημνα και από τη μεριά του πολίτη. Και αν ο πολίτης δεν κάνει τα δέοντα, θα τα κάνει τα δέοντα η υπηρεσία, ο Δήμος θα καθαρίσει και θα στείλει το λογαριασμό εκεί που πρέπει να τον στείλει. Θα μου πεις, έχει τα λεφτά ρε παιδί μου, ο εκάστοτε Δήμος? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, ειδικά μεγάλη Δήμη, Δήμη δηλαδή που είναι σε μεγάλη σε έκταση και εδώ στο Λεκανοπέδιο έχουμε, είναι ένα ζήτημα αυτό. Γειτόνισσα καλημέρα, τι γίνεται? Απήγες πρωί στη Λαϊκή, έκανε ζέστη, είχα δουλειά το Σάββατο, είχα και γενέθλια. Μεγαλώνουμε και εμείς, τι να κάνουμε. Δεν πάει ρε παιδί μου, θα έπρεπε κάθε πέντε χρόνια να ανεβαίνουμε. Τι λες Κωστάκη, κάθε πέντε χρόνια να ανεβαίνουμε και ένα χρόνο. Σαν και αυτούς που έχουν γενέθλια 29 Φεβρουαρίου, κάθε τέσσερα χρόνια. Εντάξει, συμβιβάσουμε. Εν τω μεταξύ τρέχαμε το Σάββατο να κάνουμε υπέρηχο στο σκύλο, ο Άρης. Έχει λέει φύση μας στην καρδιά. Ρε καθίστε καλά ρε, αφήστε τα σκυλιά ήρεμα. Πού να κάτσει ο σκύλος ο έρμος? Μόλις είδε τον γιατρό, γύρισε το μάτι του ανάποδα. Τέλος πάντων, έχουμε και αυτά τα ζητήματα. Μου λέει η γειτόνισσα, ακόμα λέει πολύ ακριβές οι ντομάτες. Ναι, μπορεί να, επειδή πήγες νωρίς γειτόνισσα. Εγώ την ώρα που πήγα πάω μεσημέρι, είχε ζέστη όμως, η αλήθεια είναι. Παιδιά, κολοκύθια μαραθωνίτικα εξαιρετικά. Γενικά, όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι όλα φθηνά. Δηλαδή, τα καλοκαιρινά τα φρούτα ακόμα είναι ψηλά. Αλλά νομίζω σιγά σιγά έχω βρει εκεί το δικό μου στο, που έρχεται από το. Αυτό μου πει ένα καταπληκτικό, θα σα το πω, αγελάστε. Από την Έδεσα. Είχε παιδιά όλα, από κεράσια, ροδάκινα, βερίκοκα. Εντάξει, ψιλοτσιμπημένες οι τιμές ακόμα, αλλά μου είπε ότι σε κάνα δύο εβδομάδες, μου λέει, που θα έχουμε πλήρη παραγωγή, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Λοιπόν, ακούστε και αυτό γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Στον πάγκο λοιπόν του δικού μου από την Έδεσα, Βέρεια, κάπου εκεί, είναι ένας Πακιστανός. Ένα εξαιρετικό παιδί, πολύ ευγενής, χαμογελαστός. Κάθε χρόνο λοιπόν συνεννοείται με το αφεντικό, φεύγει να πάει να δει την οικογένεια, γιατί την οικογένεια δεν μπορεί να τη φέρει εδώ πέρα, παρά το γεγονός ότι δουλεύει 20 συναπτά έτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Γραμμένος με φορολογικές δηλώσεις και λοιπά, τα πάντα όλα έτσι. Είχε σπάσει και το πόδι του. Το πιτσιρικά, τέλος πάντων, έχει σπασία. Λοιπόν, μου λέει αυτή τη βδομάδα, αυτή τη χρονιά μου λέει άρχισα και μία εβδομάδα. Του λέω γιατί άρχισες μία εβδομάδα? Μου λέει με κυνηγούσε το αφεντικό, αλλά δεν μπορούσα να έρθω γιατί είχαμε, λέει, σαν το δικό σας το Πάσχα, το Πάσχα το δικό μας, πάντρεψε, λέει, και τον αδερφό μου και λοιπά, και έμεινα μία εβδομάδα παραπάνω. Και τι γυρίζει και μου λέει? Όπως σφάζετε, λέει, εσείς αρνιά εδώ που κάνετε αυτά, τα ίδια σφάζουμε και εμείς για το δικό μας Θεό, που μπορεί να είναι σαν το δικό σας Θεό. Κόκαλο εγώ το μεταξύ. Για το Θεό το δικό τους, που μπορεί να είναι, λέει, και ο Θεός ο δικός σας. Με την έννοια όλοι κάτω από μια σκέπη ενός Θεού είμαστε. Λοιπόν, αυτά από τον πιτσιρικά. Για τις τιμές θα τα πω αργότερα. Ξαναλέω, αν εξαιρέσουμε κάποια φωτεινά παραδείγματα από προϊόντα, οι τιμές στη Λαϊκή συνεχίζουν να είναι να παίχουν παρασάγκας. Αλήθεια σας το λέω αυτό και είναι και φρέσκα. Έβλεπα χθες και θέλω να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, να μην σας πω ούτε για τα χτυπήματα στο Ιράν που κλιμακώνουν πάλι το κλίμα και από ό,τι βλέπω τραβάνε και προς τα πάνω και τις τιμές, τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή βλέπω ότι το Brent στην Ανατολή, που έχει ξεκινήσει εκεί το δρομολόγιο του το χρηματιστήριο, τα χρηματιστήρια γενικότερα, είναι με μία άνοδο 3,71% λόγω των χτυπημάτων που αντάλλαξαν. Ιράν που χτύπησε το Ισραήλ, που το Ισραήλ είχε χτυπήσει το Λίβανο. Τους Χούθη που φαίνεται ότι κάνανε χτυπήματα προς το Ισραήλ. Την απάντηση του Ισραήλ στην Τεχεράνη. Τους Αμερικανούς οι οποίοι θέλουν να μπουν και να κρατήσουν χαμηλούς τόνους για να δουν τι μπορεί να γίνει όσον αφορά τη συμφωνία. 100 μέρες πολέμου εδώ μεταξύ. 100 μέρες πολέμου και συνεχίζουμε. Μετράγαμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, η τιμή λοιπόν του Brent είναι στα 96,5 τώρα. Και η τιμή του αμερικανικού, του ελαφρύ, του WTI, είναι 93,8 και εκεί άνοδος 3,61%. Το χρηματιστήριο στο Άμστερνταμ, το φυσικό αέριο, βλέπω ότι είναι στα 50,4 με μία άνοδο 4% το φυσικό αέριο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ε? Σε πολύ καλό. Σήμερα έχει εκδηλωθεί και κινητοποίηση που θα κάνουν οι αγρότες που έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Έρχονται, μαθαίνω, κατεβαίνουν σιγά σιγά. Βέβαια, ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις και ανακοινώσεις όσον αφορά τα αιτήματά τους την περασμένη Παρασκευή. Αλλά θα τα πούμε γύρω στις 7 και 4 για να τα βάλουμε σε μια τάξη αναφορικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες που, επαναλαμβάνω, επένδυσαν στα φωτοβολταϊκά. Ψάχνουμε εμείς να βρούμε τρόπους τι θα γίνει όσον αφορά την αποθήκευση της ενέργειας που έχουμε από ανανεώσιμες πηγές. Είτε δηλαδή φωτοβολταϊκά, είτε τα με τις ανεμογεννήτριες. Αέρα και ήλιο. Ωραία, ένα κουνούπι. Ελικόπτερο. Μπήκε μέσα. Κάνει βόλτες στο ραδιοθάλαμο. Δεν ξέρω, θέλω να μάθω τα νέα. Ωραία, κάτσε καλά. Λοιπόν, το φάγα, όχι. 205 εκατομμύρια φύλλα χαρτί σώζουμε κάθε χρόνο λόγω του gov.gr και ούτε λίγο ούτε πολύ τα 6 χρόνια λέει της ψηφιακής πύλης η εξοικονόμηση των πόρων που έχει γίνει ξεπερνάει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, κυρίες και κύριοι. Είναι απίστευτο. Κάτι που έπρεπε να είχαμε κάνει, το κάναμε τέλος πάντων όπως το κάναμε. Πάνω από 43.000 τόνους χαρτί δεν τυπώνουμε. Λόγω του gov.gr. Απίστευτο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών μειώθηκε κατά 80%, 88% και 97% για τη δημόσια διοίκηση. Όταν θα γυρίσουμε από τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το καινούριο κύκλωμα. Κυκλώματα λέει στις πολεοδομίες. Τι θα γίνει με αυτές τις πολεοδομίες, αδέρφια? Υποτίθεται ότι γίνονται και ηλεκτρονικά τα αιτήματα κλπ. Αλλά πάντα λέει υπάρχει ο ενδιάμεσος που θα τρέξει γρηγορότερα, με το αντίτιμο βεβαίως, με το λαδάκι τις ιστορίες. Αν κατάλαβα καλά, έφαγαμε τον Γενικό Γραμματέα, τη Γενική Γραμματέα ενός Δήμου εδώ στο Λεκανοπέδιο, που φαίνεται να ήταν, λέει, ο Ιθήνων νους του συγκεκριμένου κυκλώματος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε. Διαφημίσεις, τι κλειδίσεων γυρίζουμε.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή, Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε.
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα πως έπληξε με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει Χεζμπολάχ. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη Σαουδική Αραβία για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Νωρίς το πρωί, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε βαλιστικό πυραυλό που είχε εκτοξευθεί από την Ιεμένη. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάνατε γαλλικά στο σχολείο ή ήσασταν τίποτα σκράπες? Εμείς κάναμε, αλλά εκεί που κάναμε δεν καταλάβαμε και τίποτα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη παρέα μας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Βλέπω έχει κάνει μια δήλωση, μια ακόμα δήλωση σωστότερα, στους Financial Times ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά το χτύπημα που έκαναν οι Ιρανοί στο Ισραήλ και είπε ότι ο Νετανιάχου, ο περίφημος Μπίμπι όπως τον αποκαλεί, δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, διότι λέει η Αμερική κάνει κουμάντο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλτ Τραμπ, ο Δονάλτιος που λέμε και εμείς. Εγώ λέει παίρνω τις αποφάσεις, όλες τις αποφάσεις, εκείνος δεν παίρνει αποφάσεις. Λοιπόν, νωρίτερα έχει δηλώσει στο Fox News ότι θα δώσει εντολή, λέει, στον Νετανιάχου να απόσχει από οποιαδήποτε στρατιωτική απάντηση κατά του Ιράν. Βεβαίως, πως καταλαβαίνετε, δεν υλοποιήθηκε η εντολή αυτή. Το Ισραήλ απάντησε και είχαμε κλιμάκωση των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται αυτή την ώρα στην ευρύτερη περιοχή και να δούμε τι άλλο θα γίνει. Διότι ακόμα δεν έχουν καθίσει τα πράγματα. Καλημέρα στους πρωινούς, οι οποίοι είναι εδώ και στέλνουν το μήνυμά τους. Θα πάμε λίγο στον κύριο Κεραμιτζόγλου για να δούμε λίγο τι γίνεται με τους σεισμούς, τα τελευταία δεδομένα και ζητήματα, καταγραφές κλπ. Για να δούμε τι πληγή άνοιξε εκεί στο Προκόπη. Καλημέρα, κύριε Κεραμιτζόγλου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά και σε όσους και όσες γιορτάζετε. Πράγματι, λοιπόν, έχουμε αυτή την σεισμική δραστηριότητα, η οποία είναι σε εξέλιξη. Διότι έχουν γίνει αρκετοί μετασεισμοί μετά τα 5,2 ρίχτερ εχθές το μεσημέρι. Ναι. Έχουν γίνει πάνω από 100. Βέβαια, ευτυχώς οι περισσότεροι μετασεισμοί είναι της τάξης του 2, 2,5, 3. Ναι. Αλλά επειδή είναι τόσο κοντά στο Προκόπη της Εύβοιας, το επίκεντρο αυτών των σεισμών, ακόμα και ένα σεισμός με μέγεθος 1 γίνεται σε τόσο τους κατοίκους. Δηλαδή, τα πιάτα κουνιούνται εκεί, δηλαδή, και βέβαια καταλαβαίνουμε και τη μανία του Αγγέλαδου, σχεδόν κάθε 10 λεπτά έχουμε και ένα σεισμό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα λοιπόν οι επιστήμονες τι λένε, ότι να γίνει ένα σεισμός μεγαλύτερος από το 5,2 φαντάζει απίθανο. Δεν έχει δηλαδή μεγάλο ποσοστό επαλήθευση.
0: Είναι μια περιοχή που βγάζει σεισμούς, Γιώργο.
1: Πλούσιο ιστορικό, πολύ πλούσιο ιστορικό από καταστροφικούς σεισμούς η περιοχή αυτή δεν έχει. Βέβαια, σας θυμίζω και πέρσι, μάλιστα και στη δικιά σου εκπομπή, είχε γίνει ένα σεισμός με μέγεθος 5,3. Πέρσι, δηλαδή, πάλι λίγο πριν τη γιορτή του Αγέννητου Ρώσου,
0: ναι,
1: είχαμε αυτή τη σεισμική δραστηριότητα. Δεν έχει δώσει πάνω από 5,5. Εκεί λοιπόν, σε αυτά τα πλαίσια, είναι τα ρήγματα στη Βόρεια Εύβοια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τώρα αυτό το οποίο εξετάζουν είναι αν είναι ένα καινούριο ρήγμα, αυτό το οποίο ενεργοποιήθηκε χθες, ή είναι κάποιο από τα παλιά τα οποία είναι και γνωστά και καταγεγραμμένα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχει μεγάλο μήκος που φτάνει και όλα αυτά. Το δεύτερο θετικό είναι που το λένε και οι επιστήμονες, είναι ότι όλοι οι σεισμοί είναι ακριβώς στο ίδιο επίκεντρο. Δηλαδή δεν παρατηρείται
0: μετατόπιση
1: των επικέντρων των σεισμών. Ναι. Δηλαδή όλοι οι σεισμοί είναι 5 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά από το Προκόπη.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε και αυτές τις ζημιές, δηλαδή και σε Δάφνη και Δαφνόντα, και επίσης έχουμε και Δαφνούστα, συγγνώμη, και βέβαια έχουμε και τις κατολιστήσεις εκεί στο μεγάλο το βουνό, το Καντήλι.
0: Ναι, που καταγράφηκε και με την κάμερα αυτό, και ήταν συγκλονιστική εικόνα, η αλήθεια είναι.
1: Μιλάμε, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο βουνό της Εύβοιας μετά την Δύρφη, πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Το βλέπουμε δηλαδή όσοι περνάμε μέσα από, να φτάσουμε στη λίμνη της Εύβοιας, περνάμε μέσα από αυτό, βλέπουμε τις κορυφές αυτών των βουνών. Άρα λοιπόν τώρα είμαστε σε αυτά, δηλαδή περίπου 15 με 20 σπίτια με ζημιές, κυρίως σε Προκόπη και Δαφνούσα. Και τώρα θα ξεκινήσει η καταγραφή και από σήμερα, δηλαδή η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχει ήδη δημιουργήσει συνεργασία με το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, έχει σχηματίσει τα πρώτα δύο συνεργεία.
0: Ναι, για να καταγραφούν οι ζημίες.
1: Έτσι, να προχωρήσει γρήγορα.
0: Γιώργο, αν καταλαβαίνω καλά, πάντως είναι σπίτια παλιά, δηλαδή κατασκευές παλιές, από ό,τι είδα τουλάχιστον και σε εικόνες που μετέδωσαν οι συνάδελφοι που πήγαν εκεί. Βεβαίως, προφανώς χρειάζεται καταγραφή και η ενίσχυση για τους ανθρώπους εκεί πέρα για να αποκαταστήσουν τις ζημιές, να το κουβεντιάζουν. Τα αυτονόητα, τέλος πάντων.
1: Παλιά πέτρινα σπίτια, βέβαια καλοσυντηρημένα από τους ιδιοκτήτες. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια που έχουν ζημιές, έχουν χτιστεί από τη δεκαετία του 50 χωρίς καν αντισεισμικό κανονισμό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και αυτό είχαμε και τα προβλήματα. Τα σχολεία κλειστά, μόνο. Οι εξετάσεις και τις πανελλήνιες θα γίνουν σήμερα στο Δήμο εκεί της περιοχής.
0: Όπου υπάρχει εξεταστικό κέντρο. Πάντων για να. Μην ταλαιπωρηθούν τα παιδιά. Ωραία, Γιώργη, έγινε. Να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Γιώργο Χεραμιτζόγλου, ο άνθρωπός μας. Επειδή με ρωτάτε, έχετε και τις ανησυχίες σας πρωί-πρωί, το καταλαβαίνω. Αύριο για τα καύσιμα θα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Να ξέρετε πάντως ότι με αφορμή τα χρηματιστήρια της Ανατολής, επειδή εκεί είναι το επίκεντρο της ερώτησης, πώς πάνε τα πράγματα, που στέλνουν και τα μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, τα χρηματιστήρια της Ανατολής. Στο κόκκινο είναι όλα. Μεγάλη πτώση για την Ιαπωνία, 3,69% κάτω το Τόκιο, 1,2% στο κόκκινο και το Χονγκ Κονγκ. Η Αυστραλία είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, με πτώση όμως 0,7%, και ο χρυσός είναι τώρα στα 4.331,25 δολάρια η ουγγιά. Να μην το ξεχάσω τώρα που λέμε Ανατολή και λοιπά, σήμερα πάει λέει στη Βόρεια Κορέα ο ηγέτης της Κίνας. Είχε να πάει λέει, από ό,τι διάβαζα, από το 2007 ή 2009. Θα πάει να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν εκεί για να τα πούνε από κοντά. Να ξέρετε ότι η Βόρεια Κορέα συνεχίζει λέει να συνδράμει κανονικά τους Ρώσους στα μέτωπα με την Ουκρανία. Μπορεί εμείς να μην δίνουμε σημασία ενδεχομένως λόγω των γεγονότων τα οποία έχουν τρέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πόλεμο της Ουκρανίας. Κάπου διάβαζα σε δημοσιεύματα λέει ότι την επιστολή που έστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος στον Ρώσο πρόεδρο έγινε λέει μέσω του Αμπράμοβιτς, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάλεσε λέει τον Αμπράμοβιτς ο Ζελένσκι και του παρέδωσε στον μεγάλο επιχειρηματία την επιστολή και το μετέφερε λέει στον Ρώσο πρόεδρο. Σε μια συνήθιστη κίνηση διαβάζω, ο στενός λέει συνεργάτης του Ρώσου Προέδρου και σύμβουλος διεθνών υποθέσεων Γιούρι Ουσάκοφ αποκάλυψε λέει ότι ο Αμπράμοβιτς επισκέφθηκε λέει το Κίεβο και μετέφερε μήνυμα προς τη ρωσική ηγεσία χωρίς ωστόσο ο ίδιος λέει να πει παραπάνω στοιχεία. Εντυπωσιακό αν μη τι άλλο, δηλαδή να μην γίνει μέσω της διπλωματικής οδού. Α, να μην το ξεχάσω. Να το πούμε και αυτό γιατί χανόμαστε στην καθημερινότητα. Ζήτησε λέει συγγνώμη με καθυστέρηση η αλήθεια είναι στην Αθήνα το Κίεβο για το ζήτημα του ουκρανικού UAV το θαλάσσιο με αφορμή τα γεγονότα που είχαμε εκεί στο Ιόνιο λέγοντας ότι λάθος, ότι δεν το αυτό και δεν ήμασταν καλά και χάλασε το σύστημα κλπ. Το οποίο σας το ξαναλέω, σας το είπα από την πρώτη στιγμή ότι δεν είχε κάνει λέει μεγάλη απόσταση, ήταν γεμάτο καύσιμα, άρα δεν είχε λέει χρησιμοποιηθεί για πολλή ώρα το συγκεκριμένο στρατιωτικό όχημα και ότι χάλασε, αλλά φαίνεται λέει ότι είχε πέσει στη θάλασσα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα πριν εντοπιστεί και μεταφερθεί και το πάρουμε εμείς και το ελέγξουμε και το κοπιάρουμε ενδεχομένως για να το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, από τα γνωστά πλοία τα οποία λέει είναι φοδιασμένα με τέτοιου είδους μηχανισμούς από τη μεριά της Ουκρανίας για να χτυπήσουν αν εκεί υπάρχει μία παρουσία ρωσικών σκαφών τα οποία θέλουν να τους κάνουν ζημιά. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο την καθημερινή διαδρομή του. Ελπίζω να μην έχεις και κίνηση, αγαπητέ Δημήτρη. Καλημέρα, Λάζαρε, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Γεια σου, Τεκ. Καλημέρα, πού είσαι, σε έχουμε χάσει. Νερό, λέει, περνάνε τα χρόνια. Σε μένα το λες. Εκεί που είσαι 25, γυρίζεις και βλέπεις ότι είσαι συν 30 ή συν 35. Λοιπόν, πώς δεν το θυμάμαι, λέω, Τεκ, ότι Ήμασταν παρέα ραδιοφωνικά και με τη Φουκουσίμα. Φουκουσίμα στην Ιαπωνία. Βέβαια, σωστό αυτό. Όπως ήμουν παιδιά και έκανα εκπομπή στο σεισμό που είχε γίνει τα Χριστούγεννα του 4 στην Απανατολή, που είχε κάνει εκείνο το τεράστιο τσουνάμι, το θυμάστε, που χάσαν τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι. Κάναμε ραδιοφωνική εκπομπή και τα μάθαμε τα νέα στον αέρα από τις πληροφορίες που ερχόντουσαν από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: Dua Lipa λέει είναι από την Αλβανία, μεγάλο σελίδι στη Μεγάλη Βρετανία και εξελίχθηκε λέει σε σούπερ στάρ στο τραγούδι και στην επιτομήλη της ανδρικής φαντασίωσης. Δεν έχω ιδέα. Αυτή είναι η Dua Lipa λοιπόν. Φωνή φωνάρα ή φωνάρα, Κωστάκι. Α, είσαι φαν! Α, Κωστάκι, δεν μας τα λες αυτά καλά, Κωστάκι. Γεια σου, Σωσό, καλημέρα. Έκανε το πρώτο μπάνιο, Σωσό. Η αλήθεια είναι ότι εσείς εκεί στην Καλαμάτα, σου πω την αλήθεια, το Σάββατο το σκεφτόμουν να κάνω μια εκδρομή εκεί στην περιοχή σου, αλλά δεν μου έκατσε καλά, είχα μια άλλη υποχρέωση. Λοιπόν, η κλάση μου λέει μπήκε, βγήκε με πλήρη αξιοπρέπεια. Εγώ έχω πει, παιδιά, άμα δεν μπει τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να είναι το καρπούζι 5 λεπτά το κιλό, δεν έχει. Το έχω κάνει την προσπάθεια. Τέλος πάντων, πολλοί μπήκαν στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο. Θέλει, λέει, μια βαθιά ανάσα στον Μπες. Καλά, τέλος πάντων, τώρα μην πω κάτι παραπάνω. Το βγες, λέει, άνετα. Φυσική σήμερα και τέλος για τις Πανελλαδικές. Είναι ένας μεγάλος κύκλος για το γιο, μπράβο και για εσάς. Το Λαμπραντόρ έτοιμο για τη Βόλτα. Μπράβο. Όλα πάνε πρίμα, λέει. Εντάξει, έχετε και καλό καιρό. Θα έχετε και μια θάλασσα εκεί πέρα, εσείς, λάδι, μια χαρά. Θα έχει κόσμο η Καλαμάτα τώρα. Και όλες οι περιοχές εκεί που πάτε και προς τη μεριά της, πες το, της Μάνης, αλλά και της Λακωνικής Μάνης, χαμός θα γίνεται. Λοιπόν, α, είχατε κι εσείς, δεν καθόταν με τίποτα ο δικός μου εμένα, φοβήθηκε το γιατρό για τον υπέρηχο, το κρατάγαμε με νύχια και με δόντια για να κάνει υπέρηχο σκύλος. Και άσε που είναι και ακριβώς, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τι να πούμε τώρα, αυτά είναι αναγκαία. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία. Μια δίκη είπατε για το νερό, παρατηρείτε αύξηση της. Όχι, παρατηρείτε, παιδιά, τα πάγια έχουν διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί. Πάνε οι λογαριασμοί 10 και 11 και 12 ευρώ. Δεν ξέρω αν σας έχουν έρθει λογαριασμοί. Αλλά πλέον πάμε 22, 23, 24 ανάλογα την κατανάλωση. Προφανώς έχουν αυξηθεί τα πάγια και τα πάγια όλα, και του νερού το πάγιο και της αποχέτευσης το πάγιο έχουν αυξηθεί. Και έχουν και διαφορετικά ΦΠΑ και λοιπά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο άλλος Γιώργος μου λέει: Εθελοντές περιβάλλοντος Κερατσινίου πρόσφατα φύτευσαν στο πάρκο εργατιάς του Κερατσίνη 26 διαφορετικά είδη βελανιδιάς που φύονται στην Ελλάδα. Συμμετείχαν μαθητές σχολείων και ο πολυπληθή σύλλογος Φυτεύουμε Βελανιδιές. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στο σύλλογο. Γεια σου Τάκη. Τώρα λέει που έχουμε το πάνω χέρι να ανακαταλάβουμε τα κατεχόμενα στην Κύπρο, λέει. Καλά, τώρα δεν είναι και τόσο απλό το να κάνουμε, τώρα δεν ξέρω. Πάντως σηκωθήκαν από ό,τι καταλαβαίνω τα F-16 τα οποία τα έχουμε κάτω στην παρενόχληση που είχε και το ελληνικό, αλλά όχι μόνο το ελληνικό, και άλλα αεροσκάφη που μετέφεραν υψηλούς ισταμένους στην Κύπρο για την σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Και καλά κάνουν και παραμένουν τα ελληνικά σκάφη τα οποία βρίσκονται εκεί. Έτσι. Καλημέρα Βασίλη. Εμείς λέει που ζούσαμε λέει το Τσέρνομιλ, είμαστε λέει Ρόμποκοπ. Πάσχα ήταν αυτό. Πότε ήταν, το 87. Όχι, δεν είχα ξεκινήσει ακόμα δουλειά. Δούλευα όμως εκείνη την περίοδο, να ξέρετε, παρά το γεγονός ότι ήμουν και πιτσιρικάς. Δούλευα κανονικά. Ωραία, φάγαμε εκεί κάτι μαρούλια. Καλά είσαι. Δεν λέτε καλά που οι Σουηδοί το πήρανε χαμπάρι τότε ότι καταγράφηκε αύξηση της ακτινοβολίας και άρχισαν οι Ρώσοι. Όχι οι Ρώσοι, τότε δεν ήταν Ρώσοι. Τότε ήταν Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Έχετε δει το ντοκιμαντέρ για τον Τσερνόμπιλ που έλεγε τι έγινε και το παρασκήνιο και όταν έφτασε η ώρα στην ανώτατη ηγεσία της τότε Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών που πήρε ενημέρωση πώς ήταν ο γραμματέας τότε, ο Γκλάσνος ήταν. Βέβαια, και τα δημοσιοποίησε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Του αγοριού απέναντι.
18: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί του Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 7 λεπτά πριν από τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τσακάνω Δευτέρα, ξέρω, μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε πω ρε ψάλτη, πώς το Δευτέρα μιλάς και τι να κάνω, παιδιά, σηκωθώ και να κλαίω, τι να κάνω. Δευτέρες, υπάρχουν και οι Δευτέρες στη ζωή μας. Μπορούμε όμως να κάνουμε άλλο κόλπο αν θέλετε. Να μην ξεκινάμε τη Δευτέρα. Ξεκινάμε από Τρίτη, ρε παιδί μου, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Α, κάνουμε μια συμφωνία μεταξύ μας, η εβδομάδα να είναι 4 μέρες. Από Τρίτη μέχρι και την Τρίτη πάλι τα ίδια θα λέμε. Τρίτη, πρώτη μέρα που να ξεκινήσουμε κλπ. Λοιπόν, ωραία. Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Πρώτον, ζούμε ιστορικές μέρες σε πολιτικό επίπεδο. Έτσι, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Καταρχήν, εντυπωσιακά αυτά τα οποία τεκταίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Παρά το γεγονός ότι εκεί υπάρχουν δύο κομμάτια. Αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με την πρόταση που έκανε ο Σοκράτης Φάμελος για συμπόρευση με την συμπαράταξη, την Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Α, έρχεται και ο Σαμαράς εδώ μεταξύ, έτσι θα μάθετε τα νέα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι ιστορικές μέρες όμως, δεν είναι. Αλλάζει το πολιτικό τοπίο. Μαθαίνω, λέει, ότι στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ, λέει, ικανοποιημένοι για τα ποσοστά που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Σημειώνω ότι σήμερα το τελευταίο επεισόδιο στο χιλιοστό, έτσι. Για δείτε το κι αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον, για να μην ξεχνάμε, γιατί ενδεχομένως έχει σημασία να ξέρουμε το παρασκήνιο. Ανασχηματισμός. Έρχεται η ώρα του ανασχηματισμού λόγω της μετακίνησης του Κυρανάκη στη θέση του Γενικού του Γραμματέα του Κόμματος Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε αν θα πάει κριτικός ή τέλος πάντων με κριτικό επώνυμο στη θέση του. Θα υπάρξουν και άλλες καραμπόλες από ό,τι καταλαβαίνω, μικρές και μεγάλες, με αφορμή και την απώλεια του Ταγαρά, του Κορίνθιου, που έφυγε από τη ζωή. Άρα θα αναμοχλευθεί λίγο η κατάσταση στην κυβέρνηση και βεβαίως να σημειώσω ότι όλο και περισσότερες φωνές λένε ότι τον Οκτώβρη μπορεί να πάμε σε κάλπες για διάφορους λόγους και με διάφορα επιχειρήματα, όπως επίσης υπάρχουν και οι άλλες πλευρές που λένε ότι μάλλον θα πρέπει να ολοκληρώσει τον κύκλο. Βέβαια, υπάρχει και το επιχείρημα που λέει ότι ο κύκλος έτσι κι αλλιώς ολοκληρώνεται, με την έννοια ότι εντάξει, δεν είμαστε στα 4 χρόνια, αλλά είμαστε στα 3,5. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να έχουμε και μια σοβαρότητα ως πολιτικό υλικό και να πάμε στον κύκλο μας. Αλλά όλα αυτά τώρα, ξέρετε, είναι λίγο υποκειμενικά. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Α, μπασκετάκι σήμερα, 9 η ώρα το βράδυ, ε. Ωραία. 9 η ώρα είναι. Ωραία, χαμός. Εμείς δεν μετέχουμε οι εκτζίδες, αλλά παρακολουθούμε τα ωραία τα οποία τεκταίνονται ένθεν κακήθεν. Μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά, να ξέρετε. Γενικότερα, ρε παιδί μου. Έχασε και εθνική, έχασε ένα 0 χθες από τους Ιταλούς, ε. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί το ξεχάσαμε κιόλας. Κυρίες και κύριοι, ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούν οι ιδιοκτήτες ταξί και οδηγοί ταξί να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνύα σας έξοδα έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση μόλις 20 λεπτά από τους στάχοι φορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, στο αεροδρόμιο, στο ΆΚΑ, στο Ρέντι και έρχονται και άλλοι. Σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
20: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
21: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
22: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
23: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
24: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
23: Μπράβο!
25: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
24: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
26: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
27: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Φτιάχνα.

0: συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε τα ξημερώματα πως έπληξε με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου που δράει η Χεσπολάχ που πρόκειται στο Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση, τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνη μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπι, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν χθες οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μία 5,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών χθες το μεσημέρι στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Αγίο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Υπό ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη ειδικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρια εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη σοβαρή κλιμάκωση που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη δυτικό και κεντρικό Ιράν. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 15 στόχους, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης που επλήγησαν με βαλιστικούς πυράβλους. Ιρανικά μέσα ενημέρωση έκαναν λόγο για εκρήξη στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και την Ισφαχάν. Το Ισραήλ νωρίτερα είχε απειλήσει με ισχυρά αντίπεινα το Ιράν, καθώς είχαν προηγηθεί λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το Βόρειο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Χάιφα. Οι Ιρανοί είχαν διαμηνήσει ότι αν επιχειρήσει να επεκτείνει τις επιθέσεις στο Ισραήλ στο Λίβανο ή να απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει τριπτικά πλήγματα. Χθες το βράδυ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε συνέντευξή του στους Financial Times, δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευθούν οι ΗΠΑ με την Τεχεράνη. Νέες εκρηξίες ακούστηκαν τη νύχτα στη Βηρυτό στο Λίβανο, σύμφωνα με το Al Jazeera. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα και στη Σαουδική Αραβία, η οποία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Πάντως, το Ιράν αρνείται ότι έριξε πυρά εναντίον αεροπορικής βάσης της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια ακόμη σημαντική εξέλιξη, πρωτοφανής πρόκλησης μειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύπου. Παράλληλα, από την Τύπου απογειώθηκαν δύο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται πως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί στη Λευκοσία σήμερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν και διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα σεισμική δόνηση μεγέθους των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από σήμερα το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπι και τη Δαφνούσα ελέγχου σε κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπι. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι δεδομένη και ελεγχόμενη στην περιοχή, ανέφερε στον Σκάι ο πρόεδρος του ΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, παραπέμποντας το αντίστοιχο φαινόμενο που είχε συμβεί το 2025 και το 2023 στη Βόρεια Εύβοια. Τόνισαν ότι είναι ακόμη νωρίς να πούμε ότι το 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός, ωστόσο εκτίμησε ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν θα υπερβούμε αυτό το επίπεδο.
1: Είναι μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από μια ιδιόρυθμη, θα έλεγε, κανένα σεισμικότητα. Θεωρώ ότι δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη. Αλλά γιατί η σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα. Αλλά όμως θα μας ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών.
0: Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, που ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναχώρησε χθες το βράδυ από το λιμάνι του Ηρακλείου και αναμένεται στον Πειραιά νωρίς το πρωί. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολύωρη εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε το Σάββατο στον Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ο Πρωθυπουργός πρότεινε την Παρασκευή τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφρών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν θα δούμε ανασχηματισμό, όπως ανέφερε, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα στον νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον ευληματικό νοικοταγράφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη, εκφράζοντας την επιθυμία της κυβέρνησης να τον έχει σύντομα ξανά κοντά της. Βόλες κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξέπελισε από το ακάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας πατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης είχε εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός, άλλες τόσες ο κ. Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία. Για να πετύχουν τι, για να κάνουν περισσότερη ζημιά από όσοι έκαναν τις προηγούμενες φορές, διερωτήθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ, σημειώνοντας ότι ο λαός έχει μνήμη.
2: Κ. Μητσοτάκης έχει εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι, για να κάνουν περισσότερη ζημιά από ό,τι έκαναν τις προηγούμενες φορές. Διότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Εμείς είμαστε εδώ για να λέμε τα πράγματα ομά και καθαρά.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στις εκλογές σε αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού. Δίνουμε καθαρή απάντηση να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει το Μητσοτάκη, δήλωσε ο Σοκράτης Φάμελος.
3: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
3: Στόχος μας και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
0: Η συνεδρίαση που είχε προηγηθεί πολυτάραχη με τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου να επιμένουν στη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων και να αντιδρούν στην πιθανότητα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης.
5: Παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα.
0: Είναι η τελευταία ευκαιρία να δεχθείς την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσεις. Όχι μόνο εσύ, και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί, γιατί αλλιώς μας πετάνε σαν σκυλιά όλους και δεν μας πρέπει, ανέφερε η Ρένα Δούρου.
6: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτείς την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσεις, όχι μόνο εσύ, και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά όλους και δεν μας πρέπει.
0: Στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου εκτελούνται τα διεθνή εντάλματα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο, να καταζητείται από την Ιντερπόλ στην Αυστραλία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Ο 56χρονος καταζητείται για δολοφονία που είχε διαπράξει το 1999 με θύμα έναν ομογενή. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα τρίτου τελικού απόψε στην Basket League, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμα νίκες που χρειάζονται αμφότεροι για να στεφούν πρωταθλητές. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι ο Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους, ενώ την ίστατη ώρα θα κριθεί συμμετοχή του Σλούκα για τους Πράσινους. Προβληματική ήταν η εικόνα της Εθνικής που ιτήθηκε στο

0: Εδώ θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Και δεν έχει μπει από κυκλοφοριακής απόψεως και άσχημα. Έχουμε κίνηση στα συνήθεια από τα σημεία, εκεί που περιμένουμε δηλαδή να τη βρούμε, αλλά και εκεί δεν είναι υπερμεγέθης. Τι θέλω να πω, πως ναι, τα δύο ρεύματα της Κηφισού έχουν καθυστερήσεις, αλλά είναι λίγο μικρότερες. Στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και πάνω, στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, αλλά μόνο σε μικρά τμήματα. Ο Σκαραμαγκάς έχει ως εξής. Κάτω από το χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου. Η Φίλης έχει ένα προβληματάκι στο Καματερό, αλλά νομίζω πως το περιμένετε όλες και όλοι να το συναντήσετε. Έχουμε λίγη κίνηση στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά δεν είναι μποτιλιάρισμα. Έχουμε κίνηση φυσικά στην Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα σήμερα και κλείνω με τον Πειραιά και την Παραλιακή. Ο Πειραιάς έχει λίγη κίνηση στο λιμάνι από τον Άγιο Διονύσιο, για να είμαι συγκεκριμένος, πηγαίνοντας προς τα Τρένα και μετά στην Κόνονος, προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Δηλαδή, βγαίνοντας από τον Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο, ερχόμενοι προς το Νέο Φάληρο. Ανοίγει ο δρόμος στην Ομηρίδου Σκυλίτση και ξανακλίνει στο ύψος του Γεώργιος Καραϊσκάκης για λίγο, λόγω έργων. Αυτό μπορεί να σας ταλαιπωρήσει, θα το παρακολουθώ και θα σας ενημερώνω. Μερανιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 31 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και θερμοκρασία εκεί ως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά στους 32 με 33. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και πάλι όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, δηλαδή αστάθεια καλά κρατεί και πάλι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
2: Sky 100,3.

0: ηλικία σας το τραγούδι, το καταλάβατε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Όχι, το λέω γενικά, το λέω για την κυρία Σούζη, μην παρεξηγηθούμε.
1: Όχι, εμένα δεν με πειράζει καθόλου.
0: Έτσι, αλλά είναι διασκευή και είναι λίγο.
1: Ναι, προσπαθώ
0: να το. Να το.
1: Μ' αρέσει.
0: Να το κάνω λίγο πιο χαριτωμένο. Τι κάνετε, κυρία Χριστίνα μας?
1: Καλά, καλά, εσύ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Σαν
0: καλό Δευτέρα σήμερα, ναι.
1: Ναι, ναι, μια νύστα παίζει.
0: Αυτό γενικά κυκλοφορεί, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι αστάθεια.
1: Όλη την εβδομάδα, μου σου πω.
0: Και αυτό το πράγμα τώρα.

0: Εν τω μεταξύ, χθες έβλεπα κάτι 37 στις κλασικές περιοχές. Έκανε ζέστη και εδώ πλέον.
1: Έκανε ζέστη, ναι. Αλλά... 37 τι, ένα σταθμό.
0: Ναι, ένα σταθμό.
1: Να σου πω, το 37 με ένα σταθμό δεν είναι γενικευμένο.
0: Ναι, βλέπω, όχι, ίσα. Βλέπω Τρίκαλα 37 και κάτι και 4. Στην Καρδίτσα, Καρδίτσα 36 και 3. Η Λίνδος και εδώ 36.
1: Καλά, η Λίνδος είναι.
0: Οι κλασικές περιοχές. Ναι,
1: ναι. Κοίτα, θα πέσει λίγο προς το τέλος της εβδομάδας, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Παρασκευό, Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο πιο δροσερά.
0: Okay.
1: Αλλά η αστάθεια συνεχίζεται όλες τις ημέρες, ναι, στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Νομίζω ότι αύριο, επειδή περνάει και ένα χαμηλάκι, θα δώσει.
0: Μ' αρέσει να θέλω χαμηλάκι, μ' αρέσει.
1: Ναι, ναι. Θα δώσει βροχές εκτός από το μεσημέρι απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία και την Θεσσαλία.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως και το πρωί. Λίγο και το πρωί, okay, εκεί, τη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, okay, μπορεί να δώσει λίγες βροχούλες, okay, και το πρωί, έτσι όπως θα περνάει το χαμηλάκι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότερες θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα. Κεντρική, ναι, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Αέρα και λοιπά.
1: Αέρα μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Έχει. Α, εντάξει. Έχει, ναι, μια δροσιά την έχει δηλαδή,
1: ναι,
0: στο Αιγαίο.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Okay.
1: Και εδώ θα ενισχυθεί ο άνεμος σήμερα και στα ανατολικά θα φτάσει στα 6 μποφόρ και θα εξακολουθήσουν οι βοριάδες Τρίτη και Τετάρτη. Γι' αυτό και κυρίως η αστάθεια θα είναι στα δυτικά και κεντρικά και βόρεια.
0: Και οι θερμοκρασίες, είπαμε.
1: Εκεί γύρω στους 32-33. Στην Αττική εννοώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, εκεί γύρω. 33. Κάπου εκεί.
0: Συνήθως έτσι δεν μας πάει τον Ιούνιο.
1: Και χειρότερα, μη σου πω.
0: Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, επειδή εμείς τώρα μουρμουρίζουμε κάθε μέρα.
1: Ναι, κάθε μέρα. Αλλά, ναι, αλλά να μην τρελνόμαστε. Ναι, μια χαρά το πάει το πράγμα.
0: Ναι. Μα έτσι πρέπει να το πάει. Μια χαρά.
1: Μια χαρά πρέπει να το πάει. Συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή, πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε και κάτι καύσονες. Είχαν προηγηθεί. Ναι. Ήταν πολύ πιο ζεστό.
0: Η αλήθεια πάντως είναι αυτό, έλεγα.
1: Και πέρυσι και πρόπερσι.
0: Το πρωί, ότι το βράδυ αρχίζει και κάνει ζέστη στο σπίτι.
1: Εμείς βάλαμε τον ανεμιστήρα ροφή.
0: Κάποια στιγμή κάνει.
1: Θες να σου πω ότι στο Θυμάρι.
0: Το Θυμάρι είναι.
1: Και το Σάββατο το βράδυ. Και την Κυριακή το βράδυ βάλαμε κουβερτούλα.
0: Α, είχατε δροσό.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: βάλαμε
0: την
1: κουβερτούλα μας.
0: Γιατί είναι θάλασσα.
1: Γιατί είναι θάλασσα.
0: Και είδατε τι κάνει θάλασσα.
1: Πάρα, δεν υπάρχει.
0: Βέβαια.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Όσο
1: και
0: είναι...
1: χθες είχε ωραία αύρα. Είχε βγάλει ωραία αύρα, δηλαδή άνεμο από τη θάλασσα. Το μεσημέρι ήταν ένα αριστούργημα. Δηλαδή στη σκιά καθώ να
0: τρέχει. Απολάμβανε. Αυτά τα ωραία. Εμεί φάγαμε μια ζέστη γιατί πήγαμε να φάμε τέλο πάντων οικογενειακό κλπ. Κάπου εκεί προ την Πεύκη. Ζέστη και το γονέα.
1: Είναι το περίφημο στην Πεύκη.
0: Στην Πεύκη, ναι, ένα μαγαζί εκεί κλείσαμε. Εν τω μεταξύ, εκεί ξέρετε, κυρία Σούζα, να το πω και στον αέρα και να τα ακούσουν. Πάνε τα παππούδια νωρίς καλή ώρα. Μία με τρεις. Φεύγουν τα παππούδια.
1: Και έρχονται μετά.
0: Τρεις με πέντε έρχεται η νεολαία με κάτι ζευγαράκι, κάτι αυτά κλπ. Ναι. Κάθονται. Και μετά πέντε με φτάνει ο τρίτος γύρος,
1: ναι,
0: η απογευματινή.
1: Φτάμε
0: οκτώ, α πούμε. Αλλά τα παππούδια, εγώ και η νεολαία, γύρω-γύρω ήμασταν. Ευχαριστούμε, κυρία Κριστίνα,
1: καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Με υγεία, να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι, κυρίες και κύριοι. Διάβασα στους τέσσερις τροχούς που συνόδευε χθες την Καθημερινή μια ωραία πρωτοβουλία των τεσσάρων τροχών και της Καθημερινής με τίτλο «Πρώτα ο πεζός». Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Θα μου πεις τώρα και τι έγινε που πήρε την πρωτοβουλία. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τον πεζό λέει περισσότερα από ό,τι φανταζόμαστε, λέει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Νομίζω ότι το έχει αναλάβει η συνάδελφός μου, η κυρία Ελένη Ξενάκη. Και ομολογώ ότι αν τα καταφέρω και την ξυπνήσω ένα πρωινό τις επόμενες μέρες, θα την καλέσω να το κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα για τη συμπεριφορά απέναντι στους πεζούς, αλλά και την ευθύνη και των πεζών στους δρόμους. Ή τέλος πάντων, πώς συμπεριφερόμαστε γενικά. Και οι πεζοί, αλλά και τα αυτοκίνητα απέναντι στους πεζούς. Σε σχέση, ας πούμε, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα μου πεις πρωτότυπο, ψάλτη. Ναι, πρωτότυπο, διότι έχουμε περιστατικά με τραυματισμούς, ακόμα και με ανθρώπινες απώλειες με τους πεζούς. Λοιπόν, τώρα πολύ χρόνο δεν έχω, άρα πρέπει να πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Πιθανόν να ξέρετε, φίλοι ιδιοκτήτες ταξί, για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε. Ένα ερώτημα, τι είναι αυτό? Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά σε τάχοι φορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, στο ΆΚΑ, στο αεροδρόμιο, στον Πειραιά, στο Ρέντι και έρχονται και άλλοι. Καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου FreeNow. Μπείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ στο ZAP Taxi Club. Ελληνοφρένια.gr, μία λέξη, και κάντε τα δέοντα, κάντε την αίτησή σας. Εν τω μεταξύ βλέπω όλο και καινούργια αυτοκίνητα ηλεκτρικά ταξί να κυκλοφορούν στους δρόμους. Ε. Λοιπόν, είστε στην Νόβα, για να περάσουμε και κάπου αλλού. Κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύριο. πλήρως και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός έπληξε τα ξημερώματα με βαλιστικούς πυράβλους 15 στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, ενώ σιρήνες ήχησαν από λίγη ώρα σε πολλές περιοχές στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Είχαν προηγηθεί χθες το βράδυ 3 κύματα επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν προς το Βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου όπου δράει Χεζμπολάχ. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόκληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν, αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς με μεγαλύτερο τα 5,2 Ρίχτερ. Στην εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Μετά την πολυόρια εξέτασή του, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, καθώς και ότι σχεδίασε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Πώς το λέει το τραγούδι? Με λένε Πόπη σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη, δεν λέει, ε? Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Να χαίρεστε τις κυρίες σας που γιορτάζουν. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Γεια σου Ηλία από το Ήλιον, καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη. Βασίλη με το σκύλο, όχι πολλά πολλά. Με μένα μπορεί να θες να μου τη λες, αλλά με το σκύλο. Δεν θέλω πολλά πολλά. Είναι μέλος της οικογένειας, τελεία. Άπαξ και έχεις σκύλο, καταλαβαίνεις. Αν δεν έχεις, ενδεχομένως να μην το καταλαβαίνεις αυτό. Λοιπόν, πριν πάω στον καλεσμένο μου, μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Καταρχήν να πω καλημέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, για καλημέρες, για σχόλια, για τα γενέθλια κλπ. Ο Μιχάλης λοιπόν στέλνει ένα μήνυμα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέει το εξής: Χθες Κυριακή, λέει, η μητέρα μου, 71 ετών, διαγνώστηκε, λέει, από ιδιώτη πνευμονολόγο με πνευμονία και της πρότεινε να πάει αμέσως στο νοσοκομείο. Ξεκινήσαμε εκτάκτως από την Αταλάντη για να έρθουμε στον Ευαγγελισμό που εφημέρευε. Φτάσαμε στις 3.30 το μεσημέρι χθες. Και ως αυτήν την ώρα, 7 το πρωί της Δευτέρας, δεν την έχει δει γιατρός εκτός από μια ακτινογραφία που της έβγαλαν. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι κανένας γιατρός δεν είναι στα γραφεία, όλοι αποσιάζουν και περιμένει, λέει, η μαμά μέχρι αυτήν την ώρα στην καρέκλα, μέχρι να γίνει και αξονική που ζήτησε ο θεράπων ιατρός την Κυριακή το απόγευμα. Όταν, λέει, είπαμε να φύγουμε και να γυρίσουμε σήμερα το πρωί, ένας από τους γιατρούς που ήταν, λέει, στην κλινική, είπε ότι μπορεί να πάθει κάτι, λέει, στο σπίτι. Δηλαδή το να περιμένει από χθες 71 ετών γυναίκα στην καρέκλα άϊπνη δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Λέει ο Μιχάλης. Μερικοί πρέπει να είναι πιο υπεύθυνοι στη δουλειά τους και να μην ρίχνει ο ένας την μπάλα στον άλλον, λέει χαρακτηριστικά ο φίλος μου Μιχάλης. Καλημέρα, Μιχάλη, περαστικά στη μαμά. Περαστικά. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Κώστα Σπανούλη. Ο κύριος Σπανούλης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών. Κατεβαίνουν στην Αθήνα. Έχουν συγκέντρωση, προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Κύριε Σπανούλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
19: Καλή σας ημέρα, κύριε Σπανούλη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές.
0: Γιατί κάνετε αυτή την κινητοποίηση? Καταρχήν, έμαθα ότι την Παρασκευή υπήρξε μια ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο, ενδεχομένως και λόγω της κινητοποίησής σας, και θα πάμε σε νομοθετική ρύθμιση για την αλλαγή αποζημίωσης των παραγωγών ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα μάθατε τα νέα εσείς?
19: Κύριε Σάλτη, καταρχήν κάναμε εδώ και 1,5 χρόνο, κάναμε πάνω από 3 συσκέψεις με τους 2 συναρμόδιους υπουργούς.
0: Ναι.
19: Και δυστυχώς δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση επί των ετοιμάτων, παρόλο που πάρα πολλοί αγρότες πούλησαν τα πάρκα τους προχρονιάς, λόγω των μεγάλων πλέον κοκκινίσματος των δανείων αλλά και των μεγάλων υποχρεώσεων έναντι της πάντης της δραστηριότητας που είναι η αγροτική παραγωγή.
0: Μάλιστα.
19: Η τροφική και η ζωική της παραγωγή.
0: Να θυμίσω, κύριε Σπανούλη, επιτρέψτε μου να θυμίσω να πω ότι ένα κομμάτι κάποιοι αγρότες μπήκαν στη διαδικασία όταν αρχικά ήρθε στη ζωή μας αυτή η ιστορία των ανανεώσιμων πηγών να κάνουν μια επένδυση, να πάρουν δηλαδή ένα δάνειο, να στήσουν ένα μηχανισμό κυρίως φωτοβολταϊκών από ό,τι καταλαβαίνω, που είναι και πιο έτσι, πεπερασμένων οικονομικών δεδομένων, για να έχουν ένα επιπλέον εισόδημα. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν αρκετά στην πορεία.
19: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Αντί το φωτοβολταϊκό να στηρίζει επί της ουσίας ως δευτερεύουσα δραστηριότητα με ΚΑΒ και με έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει με ρευστότητα την παραγωγή αγροτικών προϊόντων για να μην πουλάμε κοψοχρονιάς τα προϊόντα μας από το χωράφι και οι μεστάζοντες να τρίβουν τα χέρια τους.
0: Μάλιστα.
19: Αντίθεση με τους καταναλωτές που πολλές φορές θα τρώνε αυτά τα προϊόντα στις πενταπλάσεις τιμές και να μην αγοράζουμε τα εφόδια μας όταν δεν έχουμε ρευστότητα στην διπλάσια τιμή. Άρα ερημοποίηση της υπαίθρου, εγκατάλειψη της υπαίθρου και κυρίως των νέων αγροτών, μιας και οι νέοι αγρότες πάνω κάτω από 40 ετών είναι μόνο το 3% στην Ελλάδα.
0: Ναι.
19: Ο μέσος όρος το ηλικίας των αγροτών είναι 58 ετών και σε λίγο θα ξεμείνουμε από νέους αγρότες. Άρα στην χώρα με ένα τόσο μεγάλο πλούτο στη φυτική και ζωική παραγωγή παρά τα τεράστια προβλήματα θα φτάσει να μην παράγει τίποτα.
0: Κύριε Σπανούλη, πόσοι είναι οι συνάδελφοί σας που έχουν κάνει επένδυση, χοντρικά λέω τώρα, και σε φωτοβολταϊκά, σε ανανεώσιμες πηγές?
19: Οι αγρότες συνολικά, μαζί με τα πολύ μικρά έργα, για να φανταστείτε πόσο μικρά έργα είναι όσοι είναι το στούντιό σας,
0: ναι,
19: έτσι για να καταλάβουμε λίγο σε έκταση, δεν ξεπερνάνε τις 3.500.
0: Μάλιστα.
19: Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι 450 μεγαβάτ. Δηλαδή, δεν έφτασαν ούτε καν το στόχο του εθνικού σχεδιασμού για την ενέργεια, εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έτος 2020. Σε αντίθεση, και αυτό είναι ο λόγος που κατεβαίνουμε σήμερα στην Αθήνα διαμαρτυρίας,
0: ναι,
19: όπου μεγάλα έργα fast track και εικονικές, κάλπικες επί της ουσίας ενεργειακές κοινότητες, τι έκαναν? Έκαναν, δημιούργησαν δύο τεράστια προβλήματα. Πρώτον, έκλεψαν τις υποδομές της χώρας, που είναι τα δίκτυα της ΔΔΕ, του ΑΔΜΙΕ, στη χαμηλή, μεσαία τάση και υψηλή, κατέλαβαν αυτά τα δίκτυα, έχουν δημιουργήσει μια πλεονάδουσα ποσότητα κιλοβατόρων, οι οποίες είναι στα αζήτητα.
0: Ναι, τις οποίες πετάμε, διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις αποθηκεύσουμε ουσιαστικά και βγαίνουν εκτός όταν είναι...
19: Τις οποίες πετάμε, με αποτέλεσμα τους αγρότες να τους εντάξουν στην τελευταία κατηγορία αξιολόγησης των φακέλων, γι' αυτό και μόνο 3.500 αγρότες φτάσαν, που θα έπρεπε να είναι κοντά στις 100.000 αγρότες.
0: Ναι.
19: Και μπορώ να αρτιολογήσω γιατί το 25% του χώρου της ενέργειας επιβαρύνει το κόστος παραγωγής, άρα οι αγρότες θα παρήγαγαν και το 25% χαμηλότερα αγροτικά προϊόντα εάν είχαν τη δικιά τους ηλεκτρική ενέργεια, είτε προς πώληση είτε προς συμψηφισμό ρεύματος, ναι, και έτσι θα οι καταναλωτές θα είχαν φτηνότερα προϊόντα. Και έρχεται το δεύτερο μεγάλο πλήγμα, τελευταία κατηγορία, άρα οι αγρότες pass class δεν αξιολογούνται οι φακελοί τους με εγκλητικές μέσα, τους αυσιαστικά τους αποπέμπουν από την διαδικασία αυτή Και άλλα τα μεγάλα έργα fast track δημιουργούν τις τεράστιες κιλοβατόρες όπου δεν πληρώνονται τα έργα των αγροτών και των μικροεπενδυτών.
0: Τι περιμένετε, κύριε Σπανούλη, εσείς από τη σημερινή?
19: Αποτέλεσμα. Ναι. Από τα πρώτα απ' όλα να πάρουμε το ένα εντός αγωγικών μικρό θετικό. Το είπατε και εσείς ευθύς εξ αρχής. Είναι ότι επιτέλους, άρον-άρον, την Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι θα γίνει νομοθετική διάταξη. Τη ζητάγαμε 4 Ιουνίου πέρυσι, ήταν η πρώτη μεγάλη συσκέψη με όλους τους φορείς.
0: Μάλιστα.
19: Ψήφθηκε, μπορώ να πω, το Υπουργείο ή κατάλαβε το Υπουργείο και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εδώ έχει σφάλει. Είτε εκ παραδρομής, είτε εσκεμμένο και θα μου επιτρέψετε και δεν έχω κανένα ενδιασμό. Άρα, επί της ουσίας αυτής, επιβάλλεται η αποκατάσταση όλης αυτής της ασφαλμένης πολιτικής στον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή, τρία πράγματα. Πρώτον, και αυτό είναι και λόγος της καθόδου κάτω στην Αθήνα. Θα μπορώ να πω ότι είναι εκπρόσωποι από την Ελλάδα. Θα είμαστε πάνω από 400 άτομα. Άλλοι με πούλμα, άλλοι με γιοταχή. Ο καθένας εκπροσωπεί την περιοχή του. Δεν μπορεί να κατέβουν όλοι. Είναι και περίοδος θερισμού των
0: σπηρών. Λογικό είναι.
19: Όμως η κινητοποίηση αυτή θα είναι μια δυναμική κινητοποίηση με πολλούς αποδέκτες στην κοινωνία και μάλιστα εν αναμονή και των εκλογικών αναμετρήσεων. Αυτά όλα πρέπει να συνυπολογιστούν.
0: Μάλιστα.
19: Πρώτον. Στις μηδενικές ώρες που δεν πληρώνονται οι αγρότες έχουν φτάσει περίπου να μην πληρώνεται το 60% της παραγωγής. Πετυχαίται. Όφιλε βάσει του εγκεκριμένου σχέδιου για την ενέργεια το 2023 να έχουν μπει, να έχουν συμβάλει με μπαταρίες και να
0: πληρώνουν την ενέργεια. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
19: Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα τίποτα. Το είπαμε στη Βουλή, είπαμε στις Επιτροπές Υπουργείου. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έγινε τίποτα.
0: Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο.
19: Το δεύτερο, η αποζημίωση των αγροτών όλων των ωρών της παραγόμενης ενέργειας, μιας και εμείς δεν δημιουργήσαμε το πρόβλημα γιατί δεν ξεπεράσαμε, τα έργα μας είναι πάρα πολύ λίγα και πρέπει και οι αγρότες να έχουν αυτή τη δραστηριότητα. Και το πιο σημαντικό από όλα, αυτή η δραστηριότητα των φωτοβολταϊκών είναι αγροτική δραστηριότητα. Άρα δεν μπορεί να τιμωρήσει τους αγρότες. Θέλουμε αγρότες σε αυτή τη χώρα, ναι ή όχι? Τελικά τι θέλουμε?
0: Άρα
19: αγρότες,
0: δηλαδή να μπορούν να... Κύριε Σπανούλη, άρα καταλαβαίνω να έχουν οι αγρότες και την εντός εισαγωγικών πολυτέλεια και του ζητήματος αυτής της αξιοποίησης της ενέργειας. Αυτό λέτε?
19: Δεν είναι πολυτέλεια. Δεν
0: ναι,
19: είναι
0: όχι, πολυτέλεια. Το λέω σε εισαγωγικά. Εγώ
19: είναι,
0: το
19: ξέρω, απλά λίγο να το διευκρινίσω για τους φίλους ακροατές σας. Είναι υποχρέωση της χώρας και δέσμευση, μιας και οι αγρότες στην Ελλάδα έχουν μόνο το 2% της ενέργειας.
0: Nice.
19: Και αντίθεση με τους Γερμανούς που έχουν το 16%. Okay. Γιατί λοιπόν οι αγρότες δεν κάναν μικρές φωτοβολταϊκές μονάδες να συμψηφίζουν το ρεύμα τους? Γιατί ακόμα και η εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για να γίνουν 20.000 φωτοβολταϊκά μικρά δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα τίποτα, μιας και δεν παίρνουν όρους σύνδεσης? Γιατί δεν χωράει, λέει, στο δίκτυο ένα έργο όσο είναι το δικό σας στούντιο, ενώ δίπλα βλέπουμε μεγάλα έργα όσο είναι το μισό λικανοπαίδιο.
0: Μάλιστα.
19: Αυτό είναι το κράτος δικαίου. Αυτή είναι η χρηστή διοίκηση.
0: Θα επιμείνετε για να κλείσουμε, κύριε Σπανούλη?
19: Εννοείται, κύριε Ψάρτη, ότι θα επιμείνουμε. Θα επιμείνουμε γιατί το κράτος δικαίου και η χρηστή διοίκηση είναι το Α και το Ω.
0: Μάλιστα.
19: Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, εμείς θέλουμε δύο πράγματα. Την παραμονή του αγροτικού κόσμου στην ύπαιθρο με αξιοπρέπεια, την παραγωγή αγροτικών προϊόντα υποφιλία των Ελλήνων καταναλωτών. Και πάνω απ' όλα να μπορέσουμε στα χωριά μας να κάνουμε και από 2-3 παιδιά, γιατί η συσσόρευση της Αθήνας στο λικανοπαίδιο με τεράστια κόστη, με τεράστια προβλήματα, δεν θα επιβιώσει κανένας. Είναι θέμα πλέον εθνικής στρατηγικής. Αυτή η κινητοποίηση θα οδηγήσει μετέπειτα στη Βουλή, θα δούμε πολιτικούς αρχηγούς, θα δούμε κόμματα. Όλοι είναι αρρωγοί στην προσπάθειά μας αυτή. Προσβλέπουμε ότι και η κυβέρνηση θα καταλήξει και θα εντάξει στο νομοσχέδιο τα αιτήματά μας, τα οποία είναι δίκαια πέρα για πέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Σπανούλη. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κώστας Σπανούλης είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, που κατεβαίνουν στην Αθήνα για να πραγματοποιήσουν κινητοποίηση. Τώρα, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις κλειδαρά. Περιμένεις. Τουλάχιστον όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το διαδίκτυο να φορτώσει. Γιατί με την Nova 5G Home Internet έχεις υπερύψηλες ταχύτητες Internet έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνο ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ισοφλέξ πηγιού 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη.
20: Η ομάδα Κόμβος της Τροχέας, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
20: Έχει πάει και σε καινούριο σημείο, κοντά στις Τρεις Γέφυρες, με λίγα λόγια, στην Κηφισού, και βοηθάει από ό,τι μου λένε οι ακροατές μας πολύ και εκεί. Μακάρι, και δόξα τω Θεώ. Ανεβαίνοντας την Κηφισού, μετά τα ΚΤΕΛ αντιμετωπίζετε προβλήματα. Κατεβαίνοντας την Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, αλλά ευτυχώς ανατμήματα, βοηθάει και η Τροχέα σε κάποια σημεία, όπως έχουμε πει. Ο Σκαρμαγκάς λίγο καλύτερος από ό,τι περιμένετε, κυρίως ισχυστού. Η Κατεχάκη έχει κίνηση, η άνοδος της Κηφισίας και τα δύο ρεύματα της παραλιακής ανάμεσα στο Νέο Φάληρο και την πλατεία Υποδαμίας. Και τα δύο έχουμε εργασίες. Θα τα πούμε.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη, διαφημίσεις.
21: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
22: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
23: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
24: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
25: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
26: Ναι, πάμε.
27: Πού θα πάμε?
28: Κρήτη.
26: Μήλο.
25: Κρήτη λέω κι εγώ.
26: Μήλο.
28: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
25: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
26: Ναι.
28: Πάει το ταμείο.
25: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
26: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
27: Κι εγώ.
29: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
30: Άντε, προχώρα!
31: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα!
32: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
33: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
34: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
35: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πολύ γρήγορα, 4,3% πάνω οι τιμές των καυσίμων λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίστηκαν από τα ξημερώματα σήμερα με τα χτυπήματα τα αλλεπάλληλα. Δεύτερον, οι κληρικοί με αφορμή τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες περιμένουν να αρνηθούν οι Μητροπολίτες, λέει, τις αυξήσεις οποίες πρότεινε η κυβέρνηση για Αρχιεπίσκοπο και Μητροπολίτες. Και μαθαίνω και πολύ ενδιαφέροντα νέα για τις πολεοδομίες, αλλά θα τα πούμε αύριο αυτά τα νέα για τις πολεοδομίες. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρεια Κυκλοφορία, κύριο Παναγιώτη Ψαρό. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Εγώ σα ευχαριστώ πολύ σύντομα με αφορμή αυτό που έλεγα την περασμένη εβδομάδα, ότι ξεκίνησαν οι γεμίζει ο εναέριο χώρο από αεροσκάφη και οι ελεγκτέ με αφορμή την υποδομή που υπάρχει που δεν είναι η καταλληλότερη εδώ στο Βενιζέλο. Ζητούν καθυστερήσεις από τις πτήσεις των αεροσκαφών, αλλά το πιο εντυπωσιακό στην κουβέντα που κάναμε για να συνεννοηθούμε σήμερα είναι ότι μου είπατε ότι η εγκατάσταση των νέων συστημάτων οι οποίες έχουν δρομολογηθεί από ό,τι καταλαβαίνω το 28.
4: Το 28 είναι ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο και πρέπει πολλά πολλά πράγματα να πάνε καλά, που δεν είμαστε σίγουροι από την παρελθόσα εμπειρία, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε.
0: Ναι, καταρχήν να το επιβεβαιώσουμε, όντως πάμε για καθυστερήσεις ήδη στις πτήσεις οι οποίες προσγειώνονται σε ελληνικά αεροδρόμια.
4: Ναι, οι καθυστερήσεις είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονο και φέτος που πάλι φαίνεται θα ξανασπάσουμε ρεκόρ,
0: ναι,
4: όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια από το 22 και μετά. Όσο αυξάνονται οι πτήσεις και η χωρητικότητα του συστήματος είναι δεδομένη, μοιραία θα υπάρχουν καθυστερήσεις προκειμένου οι πτήσεις αυτές να διεξάγονται ασφαλώς.
0: Ναι. Άρα υποψιάζομαι για να γίνει και λίγο ευκολότερη η πίεση, η δουλειά από τη μια μεριά και η πίεση που δέχονται οι συνάδελφοί σας που κάνουν βάρδια στα μεγάλα αεροδρόμια και στην Αθήνα. Σωστά.
4: Για να είναι η κατάσταση ελέγξιμη και να υπάρχουν τα περιθώρια ασφαλείας που επιβάλλονται από τους διεθνείς κανονισμούς, βέβαια.
0: Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, αντίστοιχο σύστημα σαν το ελληνικό σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή είμαστε οι μοναδικοί?
4: Σε ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει σίγουρα, ενδεχομένως να μην υπάρχει ούτε σε αφρικανική χώρα.
0: Διότι διάβασα κάποιες δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δήμας, έχω μπροστά μου, ότι λέει είναι σε εξέλιξη μεγαλύτερη αναβάθμιση των συστημάτων αεροναυτιλίας. Οκ, okay, αλλά θέλει δρόμο μπροστά της αυτή για να υλοποιηθεί αυτό που είπατε αρχικά.
4: Βεβαίως θέλει χρόνο, θέλει σωστές αποφάσεις. Και όταν μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή, μετά από όλα όσα έχουμε ζήσει και πλέον έχει συγκινηθεί το παλίνημα με το πρόβλημα και προσπαθούμε να βρούμε λύση, υπάρχουν καθυστερήσεις σε έργα που έχουν υπογραφεί από το 23, κρίσιμα έργα. Έπρεπε να έχουν γίνει σε δύο χρόνια, φτάσαμε στο 26, δεν έγιναν και οι αρμόδιοι μιλάνε για καθυστέρηση άλλων 18 μηνών.
0: Ναι.
4: Καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ναι, μεν τον τελευταίο καιρό γίνονται κινήσεις προς σωστή κατεύθυνση, αλλά εδώ πρέπει να δούμε, όπως έχει γίνει στον ΟΣΕ που διερευνώνται οι συμβάσεις του τι πήγε στραβά. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και στην ΗΠΑ αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν ευθύνες και οι οποίες πρέπει να αποδοθούν.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο, κύριε Πρόεδρε, οι συμβάσεις, οι αντίστοιχες της αεροναυτιλίας να πήγαν πίσω για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, για να κερδίσουν κάποιοι, ας πούμε?
4: Δεν μπορώ να ξέρω αν είναι για να κερδίσουν κάποιοι ή αν είναι. Αλλά το γεγονός είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση και υπάρχουν ευθύνες, δηλαδή πράξεις ή παραλήψεις που έχουν γίνει, χωρίς να μπορώ να πω ότι υπάρχει δόλος.
0: Ναι.
4: Αλλά έχουμε διαβάσει για καταγγελίες σε δημοσιεύματα από εταιρείες που κατηγορούν υπηρεσιακούς παράγοντες ή την αντιμετώπιση τους από την ΗΠΑ ως μεροληπτική, ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση.
0: Μάλιστα.
4: Ότι υπάρχουν διαγωνισμοί που δεν έγιναν με τον πλέον σωστό τρόπο και είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα διευνήσουμε, αν μη τι άλλο, για να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε αυτό το τέλμα το οποίο είναι.
0: Και για να μην τα ξαναδούμε μπροστά μας και στο μέλλον, υποψιάζουμε.
4: Αυτό ακριβώς. Για να μπορέσουμε πλέον να πάμε μπροστά και να μην τα δούμε μπροστά μας.
0: Κύριε Πρόεδρε, κάτι τελευταίο, γιατί ρωτάνε οι ακροατές. Στο πικ της κίνησης, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο, οι καθυστερήσεις θα είναι σαν τις περσινές, ας πούμε, ή θα είναι μεγαλύτερες στην ομαλή λειτουργία των πτήσεων των αεροσκαφών?
4: Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει η βέλτιστη διαχείριση, για να έχουν μια εικόνα που να μην είναι χειρότερη από πέρυσι. Αλλά εάν επαληθευτούν τα σενάρια που μιλάνε για μεγάλη αύξηση,
0: ναι,
4: σε σχέση με πέρυσι, που να επιθυμίσω, πέρυσι ήταν η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που σπάσαμε ρεκόρ. Λέει, πάμε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που θα σπάσουμε ρεκόρ.
0: Μάλιστα.
4: Σε ένα κορεσμένο σύστημα, όταν προσθέτεις πτήσεις, η αύξηση των καθυστερήσεων δεν είναι γραμμική, είναι εκθετική. Οπότε,
0: μάλιστα,
4: καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένας άθλος να αναυξηθεί η κυκλοφορία, να μείνουμε στα περσινά επίπεδα.
0: Δεν τα ακούω αισιόδοξα, να σας πω την αλήθεια, αυτά που μου λέτε. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, όσο μπορούν να πάνε καλά, και να μπορεί να γίνει δουλειά των ανθρώπων εκεί στους πύργους ελέγχου, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι άνθρωποι αυτοί εκεί οι οποίοι δουλεύουν και με πολύ μεγάλη πίεση να κάνουν καλά τη δουλειά τους, χωρίς κινδύνους βεβαίως. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό.
4: Βεβαίως. Αν με επιτρέπετε, αυτό που θέλουμε και να διαπραγματεύσουμε είναι κάθε πτήση να έρχεται ασφαλής.
0: Έτσι.
4: Τώρα, το αν καθυστερήσει λίγο είναι κομμάτι της ασφάλειας και η καθυστερήση είναι η ασφάλειά μας. Ναι, θέλουμε να μην υπάρχουν, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ασφαλή τρόπο. Οπότε, κάθε πτήση πρέπει να είναι ασφαλής. Ξεκινάμε από αυτό. Και από εκεί και πέρα να πάει όσο δυνατόν πιο κοντά στην ώρα της.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή δύναμη, καλή δουλειά.
4: Ευχαριστώ.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αυτούς τους πύργους ελέγχου και κάνω ένα επάγγελμα το οποίο κάθε άλλο παρά εύκολο είναι, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα για την εβδομάδα που ξεκινάει, που θα έχουμε να δούμε και να ακούσουμε πολλά, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ θα τα μάθετε όλα στο Sky 100,3. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτ.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Plus. Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
34: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
18: Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
17: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
18: Α, είπα κι εγώ.
19: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
20: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
21: Αχελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
20: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
22: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν όσοι οδηγοί βγαίνουν από το λιμάνι του Πειραιά με κατεύθυνση το Νεοφάλιρο μέσω του άξονα κόνων Ομυρίδου Σκυλίτση λόγω έργων. Καθυστερήσεις συναντούν επίσης όσοι κατευθύνονται από το Νεοφάλιρο προς τον Πειραιά, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς το Βύρονα, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν κατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανέφεραν ότι εκτοξεύθηκαν πριν από λίγη ώρα βαλιστική πυραυλή από το Ιράν προς το κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από επίθεση που πραγματοποίησε τα ξημερώματα Ισραηλινή αεροπορία κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πριν την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα παροτρύνει τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία των ΗΠΑ με την Τεχεράνη. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε συνέντευξή του στους Financial Times, δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευτούν οι ΗΠΑ με το Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση από την Τουρκία, το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο, δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν δύο F-16. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις χθες το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων μία 5,2 Ρίχτερ. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Μετά την πολυωρή εξέτασή του από τις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρητικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε επίσης στις αρχές ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στις Φιλιππίνες δήλωσε πως οι αρχές βρίσκονται στη διαδικασία επαλήθευσης πληροφοριών για τουλάχιστον 5 θανάτους. Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφηκε τσουνάμι έως και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 30 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή πρώτη για την εβδομάδα συνάντησή μας, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Έξω καιρός χάρμα και καλή θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, υποφερτά τα πράγματα, μακάρι να εξελιχθεί έτσι. Δεν αποκλείεται βέβαια και δεν αποκλείεται και η στιγμή του καύσωνα, αλλά αυτή η θερμοκρασία των 30-31, σούπερ. Τώρα, όπως διάβαζε η Μεράνια τις ειδήσεις, έκλεβα ματιές στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Είναι ο Μανώλης Κωστίδης, ο οποίος μας πληροφορούσε νωρίτερα στις 7 ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας δήλωνε ότι σε λίγο καιρό η Ιερουσαλήμ θα είναι της Τουρκίας, δηλαδή θα καταληφθεί, είναι σε έναν παροξισμό, όπως καταλαβαίνετε, η διακυβέρνηση στην Τουρκία. Την ίδια ώρα οι πολίτες ήταν στα κόκκινα με την Ατάσα Θεοδωρίδου που έδινε συναυλία στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε το πού είναι η ζωή, πού είναι η πολιτική, αλλά μια που λέω πού είναι η ζωή και μια η πολιτική, σήμερα το πρωί και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη Γνατίου, ο οποίος δεν πήγε να ξεκουραστεί, γιατί ήθελε να βγει και στην, δηλαδή τον προσκάλεσα και απεδέχθη. Οπότε αγαπητέ κύριε συνάδελφε, καλημέρα σας, καλησπέρα για σένα και ευχαριστούμε σας. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και καλή εβδομάδα να έχεις από αύριο.
7: Καλή εβδομάδα. Θα δούμε αν είναι καλή εβδομάδα. Βέβαια βλέπεις ο Μανώλης έχει μπουζούκια και τουρνάδες, εμείς δεν έχουμε τίποτα.
6: Άστα. Εσείς έχετε όμως, έχετε για τα... μισό λεπτό. Τώρα μου λέει ο Κώστας εδώ, ο Κώστας Πανός που είμαστε μαζί εδώ, τον έχω στο ραδιοθάλαμο, είναι στην ηχοληψία, μου λέει φτιάχνει ένα κλουβί ο πρόεδρος. Τελικά αυτοί που θα παλέψουν θα το δείξει, κανένα κανάλι να το δει. Κατάλαβες, ναι.
7: Το είδαμε απόψε αφού έδειξε ο Sky. Το πρωί έδειξε βίντεο, στιγμιότυπα.
6: Α, το δείξα. Α, δεν το είδα, διάβαζα.
7: Διότι έκανα δοκιμή του ρίγκ απόψε. Μάλιστα, φώτα, μάλιστα. Είχε φώτα, είχε πράγματα και θάματα.
6: Ναι, ωραία.
7: Και είμαστε πάλι εκεί. Δηλαδή, ό,τι και να γίνεται, πάντα έχουμε.
6: Εννοείται. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Μιχάλης Ιγνατίου σε τρίτο πρόσωπο μπορεί να χάσει τέτοιο θέαμα. Δεν μπορώ να σε φανταστώ ότι τα λείπεις.
7: Ναι. Ειλικρινά απόψε έτυχε, απλά πήγαμε επειδή ο πρόεδρος λείπει, ναι. Και πήγαμε μήπως περιμέναμε να γίνει μια ενημέρωση και λοιπά για τα γεγονότα.
6: Πριν πάμε στα Γιώργα, τον έκανε τούρμπο η κυρία Συνάεφος από το NBC. Καλά λέω, NBC ήταν, ποιο ήταν, τον έκανε.
7: Ναι, από το NBC και, και φίλοι του δημοσιογράφου. Ναι,
6: πρέπει να το ανέβασε την πίεση του φουλ. Κατά κόκκινος. Από πορτοκαλί έγινε κόκκινος.
7: Πάτησε και τα μικρόφωνα εκεί σε αυτή την... πώς να το πούμε, ήταν...
6: Τον κούρδισε όμως, τον κούρδισε πολύ, έτσι.
7: Ήταν μέσα σε ένα, ήταν μέσα σε ένα στάβλο, ξέρεις, με τρακτέρ, με σανό, με όλα. Έλειπα μόνο τα ζώα εκεί μέσα.
6: Η Φάρμα, και εμείς έχουμε ένα τηλεπαιχνίδι, ένα reality, η Φάρμα, ναι.
7: Δεν το ξέρω.
6: Εντάξει, ταιριάζει το έτσι σε μια Φάρμα μέσα και σε κάτι σανούς παιδεύονται.
7: Η σημασία είναι ότι νευρίασε πάρα πολύ. Τα πέταξε όλα και σηκώθηκε και έφυγε. Έβρισε τη δημοσιογράφο ότι είναι διεφθαρμένη. Βεβαίως δεν είναι διεφθαρμένη η συγκεκριμένη δημοσιογράφος. Και πρέπει να πούμε και εδώ ότι όσες φορές έχει δυσκολίες να περάσει την πολιτική του, έτσι να απαντήσει.
6: Εκνευρίζεται και πετάει τα μικρόφωνα.
7: Όχι, τηλεφωνά σε αυτή τη δημοσιογράφο.
6: Α, μάλιστα.
7: Τη τηλεφωνά.
6: Μάλιστα.
7: Και βέβαια του κάνει σκληρές ερωτήσεις. Δεν κάθεται και να τον ακούει να λέει. Ναι. Και είναι αυτό που τον εκνευρίζει. Ίσως να νομίζει ότι, κοίταξε, εγώ σου έχεις το προνόμιο από μένα να παίρνεις τα αποκλειστικά, οπότε πρέπει να κάνεις και αυτό που λέω. Αλλά αυτή η δημοσιογράφος ειδικά, την είχαμε και στο Λευκό Οίκο πολλά χρόνια, μερικά χρόνια, δεν κάθεται και να ακούει αυτά που λέει ο πρόεδρος, να αυτοθαυμάζεται, να λέει ότι έκανε αυτό και εκείνο, και του υποβάλλει διευκρινιστικές ερωτήσεις όπως έγινε. Η συνέντευξη δόθηκε την Παρασκευή, πρέπει να σου πω, και μεταδόθηκε την Κυριακή. Έγιναν αυτό.
6: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στα γεγονότα.
7: Ναι, δεν απάντησε ο πρόεδρος ακόμα. Και εγώ περίμενα ότι δεν θα είχε συγκρατηθεί. Τώρα εδώ είναι 1 το πρωί και έχει και να δουλέψει το πρωί. Έχει να πάει και να παρακολουθήσει μπάσκετμπολ κλπ. Δεν ξέρουμε αν αποφασίσει τελικά να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον και να μην πάει στον αγώνα. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά εκεί που περίμεναν όλοι απόψε ότι θα τοποθετεί το στην απάντηση του Ισραήλ και στην ανταπάντηση του Ιράν, διότι πλέον απάντησε πριν από λίγο το Ιράν, όπως γνωρίζεις, δεν είπε κουβέντα. Η μοναδική του ανάρτηση για απόψε είναι για τις εκλογές στην Καλιφόρνια. Πιστεύει ότι έγινε νοθεία και εκεί. Οπότε άλλη ιστορία πια αυτή, όπως καταλαβαίνεις. Αυτά. Ναι. Δεν έχουμε.
6: Τώρα, ωραία. Πολύ, πολύ σύντομα. Ο Νετανιάχου την πάτησε από τον Τραμπ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν, επειδή ο Νετανιάχου τα έχει τα ειδικά ζητήματα, τα προσωπικά του σε σχέση με τις εκλογές στο Ισραήλ και τις εκκρεμότητές του.
7: Ταυτόχρονα είναι και πρωθυπουργός της χώρας.
6: Ακριβώς. Ναι.
7: Δεν μπορεί να του λέει κανένας άλλος ηγέτης ότι θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Διότι δεν είναι μια μικρή χώρα το Ισραήλ. Εγώ θεωρώ ότι το Ισραήλ με την πράξη του να απαντήσει στο Ιράν μπορεί να κέρδισε την ανεξαρτησία του από τις ΗΠΑ. Ο Νετανιάχου θέλει πάρα πολύ πριν φύγει από την εξουσία.
6: Ναι. Και να για να μην καταλήξει ενδεχομένως στη φυλακή, γιατί υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες εκεί σοβαρές, και για να μην καταλήξει κάπου αλλού. Ναι.
7: Δεν έχει ψάξει κανείς αυτή την ιστορία. Επειδή έχουμε συναδέλφους από το Ισραήλ, κάθισα την πέφτει και τους ρώτησα, μα τι στο

0: Ιλ, σταμάτα την πυρηνική δίωξη και αυτό θα το κάνει.
1: Εγώ το ρωτάω όλο αυτό διότι η ερμηνεία που δίνει η εδώ δημοσιογραφία, η τοπική, είναι ότι προσπαθεί με τον πόλεμο να παρατείνει την παραμονή του εκτός κελιού. Ότι θεωρείται δεδομένο ότι θα καταδικαστεί για διαφθορά και ότι προκειμένου να αποφύγει παρατείνει, κάνει πολέμους διαρκώς κτλ. Έτσι διαβάζουμε εμείς την ιστορία Ισραήλ και Νετανιάχου, ίσως γιατί έχουμε και κάποιες σχετικές παροπίδες, διότι έχουμε και λίγο έτσι ένα φίλο παλαιστινιακό, φίλο Χαμάς στον τόπο μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι τώρα εκεί που πάει να κάνει τη συμφωνία ο Τραμπ, ο οποίος μάλλον καίγεται για συμφωνία, οι άλλοι ρίχνουν ρουκέτες.
0: Αν όντως πάει να κάνει τη συμφωνία ή αν όλα αυτά είναι στη φαντασία του. Διότι είναι πολλές φορές που τον έχεις ακούσει, πολλές φορές να λέει ότι αύριο, μεθαύριο, σε μερικές
1: μέρες. Όχι μόνο ακούω τον ίδιο, να ακούω σένα κάθε πρωί. Ότι λες στην τηλεόραση τα αναμεταδίδω εγώ για να μην σε κουράζω.
0: Πολύ καλά. Εντάξει, δεν υπάρχει. Πολύ καλά κάνεις. Λέω λοιπόν ότι δεν επιβεβαιώθηκαν οι υπόθεοι του, αν θες, να επιτύχει μια διπλωματική λύση, μια ειρηνική λύση. Και φαίνεται ότι έχει καταλάβει αυτά που του λένε οι στρατηγοί, ότι τούτος ο πόλεμος θα τελειώσει με πόλεμο, θα τελειώσει με άλλο τρόπο, και κάνει μια τεράστια προσπάθεια, ακόμα και μερικές υποχωρήσεις, για να επιτύχει μια καλή συμφωνία. Δεν πρόκειται να επιτύχει καλή συμφωνία όπως την οραματίζεται. Λέει ότι οι Ιρανοί δέχονται να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Έχεις ακούσει εσύ από τους Ιρανούς να έχουν πει κάτι τέτοιο? Έχουν πει το αντίθετο. Έχει πει ότι οι Ιρανοί δέχονται να δώσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο κλπ.
1: Μετά το κόψε αυτό και λέει παραπάνω το πάρουμε ό,τι ώρα θέλουμε.
0: Δεν πάει σε αυτό. Απόψε υπόθηκε ότι θα γινόταν μια επιχείρηση ίσως στην περιοχή όπου βρίσκεται το ουράνιο. Νομίζω ότι είναι ραδιοαρβή, δηλαδή, ότι δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά αυτή η πληροφορία. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα όταν ξυπνήσουμε και εμείς εδώ, σε 8 ώρες ξέρω εγώ, είναι τι θα κάνει ο πρόεδρος. Δεν μπορεί, εντάξει, σιώπησε απόψε, είναι βράδυ, τι θα πει το πρωί? Θα βγει και να παυρίζει τον Νετανιάχου? Μπορεί. Θα βγει και να πει ότι συνεχίζω την προσπάθεια για την ειρηνική λύση. Με ποιους. Αφού ο ίδιος παραδέχτηκε, Άρη, ότι ζήτησε να αλλάξουν δύο λέξεις στη συμφωνία. Όχι προτάσεις, όχι φράσεις, όχι. Δύο λέξεις. Και μετά από δύο εβδομάδες οι Ιρανοί του είπαν ότι δεν θα αλλάξουν οι δύο λέξεις.
1: Δηλαδή τον παίζουν τώρα εβδομάδες. Ναι, γεγονός. Αυτό που παρακολουθούμε εμείς είναι ότι πώς το Ιράν παίζει τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό βλέπω.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό. Θα συμφωνήσω.
1: Καλή ξεκούραση. Καλό ύπνο, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ
0: λοιπόν,
1: πάρα πολύ.
0: Άρα θα περιμένουμε το πρωί. Έτσι το πρωί δική μας ώρα.
1: Ναι.
0: Απόγευμα δική σας ώρα για τα νέα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου πρώτα απ' όλα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος κατοικεί στο Λονδίνο και είναι αυτό που λέμε, κυρίες και κύριοι, που λέω πολλές φορές. Όλοι όσοι κατοικούμε στην Ελλαδική Επικράτεια, όλοι όσοι κατοικείτε, όλες και όλοι που κατοικείτε στην Διεθνή Επικράτεια, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα, μια πρώτη ημέρα σήμερα. Καλή επιστροφή στα κατοίκοντά μας, με υγεία, να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ηχητικά να περιγράψουμε τα εσωτερικά μας, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, η ιστορία της απόλυτης αναξιοπρέπειας που αφορά στην αριστερά. Ξέρω τώρα, οι άσπονδοι φίλοι αριστεροί της συντροφιάς μας θα μου κατεβάζετε τα μπινελίκια, το ξέρω. Συγγνώμη, τις ωραίες εκφράσεις, τις γλυκές, ανθρώπινες, αντιλαμβάνομαι, αλλά αν αυτά που γίνονται στην αριστερά συνέβαιναν σε ένα άλλο αστικό κόμμα, αντιλαμβάνεστε τι θα λέγαμε. Μου το έγραψε ο Ανδρέας με τον καλύτερο τρόπο χθες στο μήνυμά του. Όσοι ανδρωθήκαμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης, είμαι λίγο μεγαλύτερός σας, μου γράφει. μας πιπιλίστηκε το μυαλό από την κεντροαριστερά και τα αριστερά κόμματα σχετικά με την αποστασία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

0: Τάκη το έτος 1965, τα περίφημα Ιουλιανά σε παρένθεση, εμφανίζοντάς το ως το πολιτικό αμάρτημα του πατρός του νυν πρωθυπουργού. Με όλες τις μετακινήσεις παύλα αποχωρήσεις που λαμβάνουν χώρα στα κόμματα του ηθικού πλεονεκτήματος, με τον τρόπο που γίνονται, καλό θα ήταν η λέξη αποστασία να μην ξανακουστεί ποτέ από τα στόματα αυτών των ανθρώπων. Με εκτίμηση ΑΠ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Ανδρέα, αλλά επειδή δεν έχουν τσίπα, τώρα τους εκνευρίζω και εγώ από πάνω, επειδή λοιπόν δεν έχουν τσίπα, θα τη χρησιμοποιούν τη λέξη όπως τους βολεύει. Τέτοιο πράγμα, τέτοια αναξιοπρέπεια, τέτοια ξεφτύλα. Το έλεγα τότε με τον εξώστη ότι τους εξεφτέλησε ο Τσίπρας, τους Φαμελέους, τον Χαρίτση και όλους αυτούς, οι οποίοι τώρα του δίνουν κόμματα ολόκληρα στα χέρια τους. Του δίνουν κόμματα ολόκληρα, δηλαδή ήταν ένα ΣΥΡΙΖΑ. Μετά διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε η Αχτσιόλου και έκανε κόμμα που το πήρε ο Χαρίτσης. Μετά πετάξαν έξω τον Κασελάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά φύγανε και θέλαν να κάνουν ένα άλλο κόμμα και τώρα ο Φάμελος παίρνει το κόμμα και το δίνει δώρο στον Τσίπρα και ο Τσίπρας τι τους κάνει. Του λέει, α, μισό λεπτό, δεν, εντάξει, εσύ μου το φέρνεις το κόμμα, αλλά εγώ δεν ξέρω τώρα. Θα αποφασίσω, να δω αν σε θέλω. Ο απόλυτος εξευτελισμός και μισός με μία υπόσταση, με μια προσωπικότητα, γιατί τώρα αυτό πια χτυπάει την προσωπικότητα των ανθρώπων, δεν είναι θέμα κόμματος. Εδώ είναι βάλετε η προσωπικότητα του Φάμελου και όλων αυτών. Και φαντάζουν ως προσωπικότητες η Δούρο, 13-0 και ο Πολάκης. Για φαντάσου, οι οποίοι δεν έχουν που να πάνε και ανθίστα. Τώρα δεν ξέρω αν ο Πολάκης τελικώς θα πάει, δεν θα πάει, ούτε και με ενδιαφέρει. Αλλά θέλω να πω η απόλυτη αναξιοπρέπεια στο όνομα του να υπάρχει ένας να μας εκπροσωπήσει. Ποιος είναι αυτός? Ένας πρώην τυχοδιώκτης, ο οποίος τώρα λέει θα δω και τους περνάει από τέτοια ιστορία απόλυτου εξευτελισμού. Με ηχητικό τώρα, προσέξτε. Σε ηχητικό. Είναι καλό παιδί αυτός που θα σας πω, θα βάλω, αλλά είναι εκεί. Ήταν κάποτε δημοσιογράφος στην ΕΤΡΙΑ, μετά ήθελε να κάνει πολιτική καριέρα. Τον λένε Χρήστο Γιαννούλη. Στις διαπροσωπικές σχέσεις, είναι και σεβαστικός, θα σου πει και μια κουβέντα κτλ. Αλλά εντάξει, όταν ξέρετε τώρα τι γίνεται, όταν με όλους αυτούς που αντιμαχούμε στα παράθυρα, στο διάλειμμα είναι όλα τα μέλη γάλα. Στην τηλεόραση γίνεται τον γνωστό μεροκάματο. Όπως και ο Φάμελος και οι υπόλοιποι ψάχνουν ένα μεροκάματο οι άνθρωποι, το καταλαβαίνω, αλλά πολύ αναξιοπρέπεια γι' αυτό το καλό, δεν μπορώ να πω, μεροκάματο του βουλευτού. Λοιπόν, τον Χρήστο Γιαννούλη τον έχει καλέσει ο Κώστας Παπαχλιμίτζος στην κρατική τηλεόραση στο πρωινό πρόγραμμα, το ενημερωτικό. Μιλάνε, ρωτάει ο Παπαχλιμίτζος και απαντά ο Γιαννούλης. Αυτό πρέπει να το δείτε όπως το έχει το προβάλλει, γιατί είναι άλλο εικόνα και άλλο ήχος. Αλλά τι να κάνουμε, είναι ένα από τα ηχητικά, τα υπέροχα από την ομάδα αλήθειας που έχω δανειστεί κι άλλα. Θα σας τα παραθέσω τώρα για να κάνουμε και συγκότητα όσο πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Λοιπόν, Παπαχλιμίτζος Γιαννούλης, παρακαλώ.
1: Ψηφίζω τον Γιαννούλη θα για να φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
2: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
1: Ποιος θα έρθει, άμα ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή? Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει στη χώρα να κυβερνήσει?
2: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
1: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
2: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Α Θεσσαλονίκη.
2: Για βουλευτή, τι εννοείται?
1: Ναι, πάω σε εκλογές. Ναι. Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
2: Ναι.
1: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
2: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση, γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε οι μοναδικοί εκπρόσωποι.
1: Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε σε εκλογές?
2: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
3: Ας πούμε για εσάς, κύριε Γιαννούλη.
1: Εσείς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω? Που εσάς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, κάποιον άλλον?
2: Άρα... Με ρωτάτε μέσα από αυτή τη διαδικασία με ποιον θα κατέβει ο υποψήφιος βουλευτής.
1: Ναι.
0: Επειδή το στεναχώρησα, βάζω ένα γλυκό τραγούδι. Είναι καλό παιδί, αλλά δεν ξέρει ποιος θα τον πάρει. Ο Τσίπρας, για να πάει με τον Τσίπρα, γι' αυτό παθαίνει μούγκα.

Μανώλης Τσοβίλης ζήτησε αυτό το τραγούδι για σένα, Μανώλη μου. Έχει πολύ μέλι μέσα. Αλέσια Φοντάνα.

0: Αυτός είναι ο εξευτελισμός, όπως το ακούσατε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι. Θέλει να πάει διακαώς ο Χρήστος Γιαννούλης με τον Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας δεν έχει απαντήσει όταν θέλει. Και στην ερώτηση αν ψηφίσω Γιαννούλη ποιον θα έχω για πρωθυπουργό, η απάντηση είναι το τίποτα. Έχω τώρα και την ακροδεξιά υπόφυση από εδώ, από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είναι ένας εδώ συνονόματος ο οποίος μου λέει «Δεν θα πεις τίποτα για το πώς ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών διαπόμπευσε την Ευρώπη για την Ισλαμοεισβολή και τη λαθρομετανάστευση». Όταν η κριτική γίνεται από την ακροδεξιά, να σου πω την αλήθεια, φουντώνω. Οπότε θα πάω να διαβάσω τον πλέον κατάλληλο σήμερα για το άρθρο, για την, για αυτήν την συμπεριφορά του Υπουργού Αμήνης. Τον είπα από τη στήλη του Στέφανου Κασιμάτη στα Νέα. Στις 6 Ιουνίου κάθε χρόνο, μας λέει ο Στέφανος Κασιμάτης, τιμούμε μία επέτειο, την επέτειο της απόβασης των συμμάχων στην Ορμανδία το 1944. Δηλαδή, ποιοι? Δηλαδή, Αμερικανοί, Βρετανοί, Γάλλοι και Καναδοί έκαναν κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην ανθρωπότητα. Έκαναν απόβαση ακτές Νορμανδίας, η οποία είχε καταληφθεί από τα ναζιστικά στρατεύματα της Γερμανίας, και αυτοί απέκρουαν την απόβαση, η οποία τελικώς απόβαση επέτυχε, προκειμένου να απελευθερωθούν τα ευρωπαϊκά κράτη που είχαν καταληφθεί από τους Γερμανούς Ναζί. Και πηγαίνει ο Χέικς, λοιπόν, ο οποίος διαρωτάται πώς οι ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπουν σήμερα να δέχονται εισβολή οι ακτές τους. Και όπως γράφει ο Κασιμάτης, είναι σαν να μιλάει ο Βλάξ από την πλευρά των Γερμανών στα πολυβολία. Ας του πει κάποιος, λοιπόν, αν τολμά φυσικά, γιατί είναι και ζοχάδας, στον Υπουργό Άμυνας αναφέρεται, των ΗΠΑ, εκτός από ιστερικός είναι και ζοχάδας, ότι οι δικοί τους συμπατριώτες ήταν στις βάρκες τα αποβατικά, δηλαδή στις 6 Ιουνίου του 1944. Εντάξει, δεν ήταν οι Αμερικανοί που υπερασπίζονταν την ακτή της Νορμανδίας από την απόβαση. Ανάποδα ήταν. Τώρα αυτό είναι και πώς σερβίρεται η ιστορία για μυαλά εκείνα που προφανώς στο πρόβλημα έρχονται να απαντήσουν με μια αντίληψη, αυτό που λέμε, της ακροδεξιάς, η οποία, φιλαράκο μου, φέρνει τον ίδιο εμετό όπως φέρουν τα προηγούμενα της αριστεράς. Εδώ έχουμε το διάλειμμα μας, κυρίες και κύριοι. Ξέρω, τώρα ενοχλώ και τους ακροδεξιούς, ενοχλώ και τους αριστερούς, αλλά τι να κάνουμε, στον ενδιάμεσο χώρο είμαι, να μου το επιτρέψετε αυτό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα που θα τα συζητήσουμε σε λίγο στη δεύτερη αναφορά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην οδό Ιπποκράτους 33 με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. kilgreece.gr, περισσότερες πληροφορίες.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr, Υπποκράτους 33.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθός σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Ανολιωσίων προς τον Κόμβο Κίμης, στη λεωφόρο Βουλιαχμένης προς την Αθήνα κατά μήκος της Χαραυγής και της Δάφνης λόγω τροχαίου συμβάντος στο ύψος της λεωφόρου Καφαντάρη και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανατμήματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και στη λεωφόρο Αναπαύσεως προς το Ιθυβόν. Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να ανταλλάσσουν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι εκτοξεύθηκαν βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς το κεντρικό κενό του Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από Ισραηλινή επίθεση στα ξημερώματα κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πως το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στο Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς στο Προκόπη, με μεγαλύτερο τα 5,2 Ρίχτερ. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστινίος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, καθώς και ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Τώρα, ακούσαμε προχθές για την θλιβερή είδηση της εκδημίας του πολιτικού, κεντροδεξίου πολιτικού, Γιώργου Σουφλιά. Προτού δώσω το λόγο στον Δημήτρη Κολιομιχάλη να μας πει τα της κυκλοφορίας, απλώς να θυμόμαστε, κυρίες και κύριοι, όταν διασχίζουμε τους αυτοκινητόδρομους αυτούς που χρησιμοποιούμε για να πάμε στη Θεσσαλονίκη, για να πάμε στην στερεά Ελλάδα, για να πάμε Καρδίτσα και από εκεί στα Γρεβενά, για αυτή την πεντάδα των αυτοκινητόδρομων, ή στην Πελοπόννησο ή στον, κάτω στην Καλαμάτα, να θυμόμαστε ότι ο άνθρωπος που σχεδίασε αυτούς τους δρόμους, ο πολιτικός, λεγόταν Γιώργος Σουφλιάς. Και όταν λοιπόν διασχίζουμε με άνεση και ασφάλεια, κυρίως με ασφάλεια, αλλά και με άνεση, τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας που έγιναν με αυτοχρηματοδότηση, να θυμόμαστε ότι ο Γιώργος Σουφλιάς πρωτοστάτησε στο να κατασκευαστούν αυτοί οι δρόμοι. Με τι θα πει αυτοχρηματοδότηση, δηλαδή να βάλουν τα χρήματα οι επενδυτές, οι εταιρείες, και εμείς να τους πληρώνουμε τα διόδια, γιατί το κράτος δεν είχε χρήματα να μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο μεγαλεπίβολο έργο. Και απλώς να το έχουμε υπόψη μας. Δηλαδή, όπως να θυμόμαστε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που μας έβαλε στην Ευρώπη και ζούμε αυτήν την ευημερία τα τελευταία 40 χρόνια. Έτσι να θυμόμαστε και τον Γιώργο Σουφλιά όταν διασχίζουμε αυτές τις κεντρικές αρτηρίες, τις υπεραστικές που διασυνδέουν τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Παρακαλώ, κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ένα ευχάριστο νέο. Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο με τον Χρήστο, τον φίλο και ακροατή, δόθηκε σήμερα το πρωί, δόθηκε η γέφυρα εκεί στην Αγία Όλγα, στην Εθνική Αντίσταση, που είχε κλείσει γιατί έπεφταν τα επιχρήσματα, έπεφταν κομμάτια μπετού κτλ. Δόθηκε λοιπόν η Εθνική Αντίσταση. Έφαγαν το βουνό το αφαίρεσαν δηλαδή που ήταν πάνω από τη γέφυρα, μου είπε ο Χρήστος, το έχουν κόψει καλά από ό,τι μου είπε, έβαλαν και επιχρήσματα μπετού στο κάτω μέρος της γέφυρας που έπεφταν κομμάτια. Ένα καλό νέο, την έχουμε στη διάθεσή μας. Ένα κακό νέο όμως, τροχαίο συμβάν, τροχαίο ατύχημα επί της ουσίας που έγινε στη Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος Καφαντάρη πριν τη Φιλολάου. Επαναλαμβάνω, Βουλιαγμένης προς την Αθήνα πριν τη Φιλολάου σας έχει ακινητοποιήσει από το ύψος της Ηλιούπολης προς την Φιλολάου. Μεγάλη καθυστέρηση εκεί, συνυπολογίστε το. Μεγάλη καθυστέρηση έχουμε και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο όμως, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Κίμης. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού, παρόλο που συνδράμει η τροχέα ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, έχουν κίνηση. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών και προς τα έξω, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και προς τα μέσα, προς την Κηφισού. Και κλείνουμε με την παραλιακή, η οποία παραλιακή έχει κίνηση και προς τη Γλυφάδα από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι να περάσετε τέλος πάντων το Παλαιοφάλιρο. Αλλά ακόμα μεγαλύτερη κίνηση έχει στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι να φτάσετε στην πλατεία Υποδαμίας. Άρη.
4: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Δημήτρη. Και έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κλείοντας αυτή τη μικρή αναφορά στον πολιτικό Γιώργιο Σουφλιά, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στη σύζυγο και στην οικογένειά του και στους φίλους του. Τώρα, ο Αναστάσης Μπορατάς έρχεται με ένα πολύ ωραίο σημείωμα να μας πει ότι αν τον είχαν αφήσει οι αριστερές οικολογικές οργανώσεις τον Γιώργο Σουφλιά, θα είχε φτιαχτεί ολοκληρωμένη η περιφερειακή Ημιτού, σύμφωνα με το σχέδιο του αϊμνής του πλέον, και θα είχαμε λύσει αρκετά από τα προβλήματα της Αττικής, ειδικότερα στο νότιο κομμάτι. Σύμφωνο, Αναστάση, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα.
3: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ο Αλεχάνδρος το θέλει αυτό, του το αφιερώνω. Θέλει λαμπάμπολα από τη Μαντόνα όμως. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Κώστας Πίτας στην πλατφόρμα 1003 με στα σύντομα μηνύματα μου λέει για τον Χέξεθ ότι η ιστορία ως εργαλείο παραχάραξης της ιστορίας, όπλος στα χέρια των πολιτικών. Δυστυχώς, Κώστα μου. Και κάποιος Μινάρ που φοβάται να μου δηλώσει καν το μικρό το όνομα και, και έχει παραχαραγμένη και την ηλεκτρονική του διεύθυνση εδώ στην πλατφόρμα 1003, μου λέει, τώρα προσέξτε να δείτε πως γίνεται η προπαγάνδα του. Στη Δωδεκανήσου στον Πειραιά, έξω από το μεγάλο σχολείο, έξω από μεγάλο σχολείο, είναι παρκαρισμένο αυτοκίνητο πάντα. Και το πεζοδρόμιο είναι δρόμος σταχείας κυκλοφορίας για μηχανάκια. 7 χρόνια η κυβέρνηση απέτυχε στην βελτίωση της καθημερινότητας και τάξης προς όφελος των πολιτών. Φίλε μου, όχι. Καμία κυβέρνηση δεν απέτυχε στον Πειραιά να βάλει τάξη έξω από το μεγάλο σχολείο. Ο Δήμος Πειραιά, φίλε μου, απέτυχε. Ο Δήμος Πειραιά αποτυγχάνει να βάλει τάξη στα του οίκου του. Για να συνεννοούμαστε. Φυσικότατα η κυβέρνηση να την αγκαλέσουμε για τα κεντρικά θέματα, για αυτά που δεν έχει βάλει τάξη, αλλά ειδικότερα σε αυτό που μου λες, καλέ μου φίλε, είναι ο Δήμος Πειραιά. Αν σε στεναχωρώ, να με συγχωρείς. Αλλά για να μην στεναχωριέσαι, άλλαξε λίγο την οπτική σου και μην φοβάσαι να παραδέχεσαι και τα λάθη που κάνει και ο Δήμος. Ο εκάστοτε Δήμος, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Πειραιά. Και ο πρόδρομος Παπαθεοδόρου μου λέει με την καλημέρα του, η έκφραση που ταιριάζει είναι ο πολυχρονωμένος πασάς, πάνει υποτακτική και του λένε άφερη μαφέντη, ήρθαμε να συμπληρώσουμε το χαρέμι σου. Σε φιλό και καλή δύναμη. Να σε καλά, αναφέρεται στον γίγαντα Τσίπρα. Λοιπόν, Σας είχα μεταδώσει, παραπέτει θα το βάλω σε δύο συνέχειες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τη μοίρα αυτού του ανθρώπου. Ονομάζεται Νίκος Νιφούδης, είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου και θυμόσαστε που σας έβαλε ένα ηχητικό με αφορμή την αγωνία του για το μισθό, τον γλύσχρο μισθό των εργαζομένων. Ο κύριος Νιφούδης και αυτός επιχειρηματίας όλ, πήγε τώρα, είδε το φως δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, κόλλησε από δίπλα για να είναι στα νέα πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν τους ελασίτες. Ας ακούσουμε πώς προσέγγισε το θέμα των χαμηλών μισθών ο Νίκος Νιφούδης. Προσέξτε, το σημείο εδώ αυτό μας ενδιαφέρει είναι ότι ο κύριος Νιφούδης είναι επιχειρηματίας πολιτικός, άρα ζει το δράμα των εργαζομένων και από την δική του, όχι μόνο γενικώς των εργαζομένων, αλλά και των δικών του εργαζομένων, αυτών που απασχολεί δηλαδή στη δική του επιχείρηση, τον οποίο ο μισθός μετά τις 15 του μήνα τελειώνει και οι άνθρωποι, ακούστε τι παθαίνουν.
10: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
11: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
10: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
11: Και τι περιμένετε να.
10: Εννοείται το 15-19.
11: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενους μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπετε ότι ζορίζονται.
10: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
4: Α, προσέξτε, οι επιχειρήσεις είναι φαύλος κύκλος. Τραγωδία αυτό με την οικονομία και το μισθό των εργαζομένων, όπως καταλαβαίνετε στο μυαλό του κυρίου Νιφούδη. Αλλά από πού αρχίζει η τραγωδία είναι ότι οι επιχειρήσεις, αλλά και οι ειδικοί, έχουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Ενώ του κράτους, το οποίο θα το κυβερνήσει μεθαύριο ο κύριος Νιφούδης μαζί με τον αρχηγό του, τον Αλέξη Τσίπρα, δεν χρειάζεται να έχουν προϋπολογισμό. Υπάρχει το λεφτόδεντρο και θα μοιράζει. Θα μοιράζει ο Αλέξης Τσίπρας στην αντίληψη του κυρίου Νιφούδη. Τώρα, τον κύριο Νιφούδη μετά από αυτό, αυτά τα είπε στην κυρία Μάγκη Δούση. Είναι η κυρία συνάδελφος που ερωτά. Η ίδια δημοσιογράφος τώρα, προσέξτε, είναι στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, υπόθηκαν αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μετά από αυτή τη δήλωση και επειδή παίξαμε εδώ το ηχητικό, το βάλα και εγώ, Νιφούδης εξαφανίστηκε. Έχει χαθεί. Τον έχουν αποσύρει. Τον έχουν αποσύρει ή γίνεται κάτι άλλο. Η ίδια δημοσιογράφος, η κυρία Μάγκη Δούση, καλεί την κυρία Κουφονικολάκου που είναι η προϊσταμένη του κυρίου Νιφούδη. Είναι η εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα. Και ρωτάτε για τον κύριο Νιφούδη. Ακούστε την απάντηση και τη σχολιάσουμε μετά για να μάθουμε ακριβώς σε ποια θέση, σε ποια είναι η μοίρα τώρα του κυρίου Νιφούδη. Έχει σημασία, παρακαλώ.
12: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Αλίμονο σε εκείνες και εκείνους που δεν αφήνουν χώρο εξέλιξης και επιμένουν στις πεπιθήσεις, στις απόψεις τους, παρότι οι συγκυρίες, οι συνθήκες αλλάζουν. Επομένως, για τον κύριο Νιφούδη ειδικά απαντώ έτσι και νομίζω ότι είναι προς τιμήν του το γεγονός ότι δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις.
4: Διαχωρίζω τη θέση μου απολύτως από αυτά που κυκλοφορούν ότι του έχουν τσιμεντώσει τα πόδια και είναι κάπου στον πάτο του Σαρονικού. Εγώ δεν συμμερίζομαι τέτοια πράγματα. Τα θεωρώ και απαράδεκτα, Κωστάκη μου. Απορώ πως τα λες δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι έχουμε και αριστερούς φίλους οι οποίοι είναι δυνατόν τι κάνουν. Μαφία είναι η αριστερή, αλίμονο. Μην το ξαναπείς αυτό, σε παρακαλώ. Εγώ διαχωρίζω και τι τα σκέφτομαι. Αλλά πρέπει να καταγγείλω και τον εαυτό μου ότι άκου τσιμέντωσαν τα πόδια του Νιφούδη και είναι στον πάτο του Σαρονικού. Τι κατάλαβα όμως από την κυρία και ησύχασα. Γιατί πέρασε αυτό από το μυαλό μου, Κωστάκη. Έκανα την ίδια σκέψη κι εγώ. Αλλά εγώ μετά άκουσα την κυρία Κουφονικολάκου και είπα επιτέλους. Ζει. Πού ζει όμως. Έχω την βεβαιότητα ότι τον Νίκο Νιφούδη τον έχουν κλείσει σε ένα ελασίτικο κέντρο αναμόρφωσης και του κτίζουν την προσωπικότητα. Δηλαδή, ενώ είχε βγει έτσι χαχαβλίε στυλ, κατάλαβες τώρα, και του κτίζουν μια ελασίτικη, κύριε Μουμτζή. Καλημέρα σας, θα χρειαστώ τη βοήθειά σας εδώ, γι' αυτό το έβαλα τα ηχητικά, ξέροντας ότι θα ακούτε κι εσείς. Οπότε θα μας βοηθήσετε να μας πείτε πώς κτίζει ένας ελασίτικος πολιτικός οργανισμός την προσωπικότητα ενός ανθρώπου που είχε λοξοδρομήσει. Τι λέτε, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Άρη.
4: Ναι.
13: Κοίταξε τον Νίκο, επειδή η Θεσσαλονίκη είναι ένα μεγάλο χωριό, τον ξέρω.
4: Ναι.
13: Είμαι καλός επιχειρηματίας, με δραστηριότητα και στο εξωτερικό, αλλά την πολιτική δεν την έχει, έτσι. Δηλαδή, άλλο πράγμα να είσαι καλός επιχειρηματίας και άλλο να έχεις και πολιτικό λόγο. Έχει πολιτικές φιλοδοξίες, αλλά έμπλεξε σε ένα σύστημα το οποίο δεν συγχωρεί τέτοια λάθη. Οπότε αποσύρθηκε από την κυκλοφορία, υποστεί την αναπαιδιαγώγηση που λέμε,
4: ναι.
13: Θα αναπαιδευτεί πολιτικά και μετά εφόσον κριθεί.
4: Οι συνθήκες αυτά τα κάμπ είναι καλές, δηλαδή περνάς, δηλαδή θέλω να πω δεν σε βασανίζουν, απλώς επιμορφώνεσαι.
13: Ναι, επιμορφώνεσαι. Υπάρχουν εκεί οι καθοδηγητές, οι οποίοι κάνουν σεμινάρια. Και αφού περάσει.
4: Θα τον πάνε και από την Κουβά, έτσι να καθαρίσει κανένα σκουπίδι εκεί να μάθει, γιατί υπάρχει η αξιοπρέπεια της φτώχειας.
13: Έτσι, ναι, σωστό.
4: Ναι.
13: Η αξιοπρέπεια των 50 ευρώ το μήνα. Ζουν 50 ευρώ το μήνα.
4: Αλλά είναι αξιοπρεπώς φτωχοί. Δεν είναι σαν τον Τσίπρα και σαν τον Φάμελο, αλλά αξιοπρεπείς.
13: Αφού ο Νίκος και ο κάθε Νίκος Λιφούδης περάσει από τα σεμινάρια, από τα ταχύρυθμα σεμινάρια και δεν κριθεί μεταξύ τα στέως, θα εμφανιστεί σταδιακά στο προσκήνιο της ενημέρωσης. Αλλά νομίζω ότι και η κυρία Κοφονικολάκου, πως τη λένε, και αυτή θα χρειαστεί να περάσει από ένα σεμινάριο. Ίσως πιο light,
4: ναι.
13: Αλλά θα χρειαστεί και αυτή.
4: Γιατί, τι έχεις εντοπίσει, Σάκη?
13: Έχει πει κατά διαστήματα πολλά και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μένει ένα απάντητο ερώτημα, Άρη μου,
4: ναι.
13: Για το οποίο υπάρχει απόλυτη σιωπή, εφάβλη με τη σιωπή στη Δίκη Λιγκερίδη.
4: Μην το θέσεις το ερώτημα, να ακούσουμε τον κύριο Συρμαλένιο πώς βρίσκει τη φτώχεια στην Κούβα. Έχει ενδιαφέρον να το υπενθυμίσω λίγο. Παρακαλώ, κύριο Συρμαλένιος, διαπρεπίσαστηρ του ΣΥΡΙΖΑ κάποτε.
14: Όταν υπάρχουν αριστερές κυβερνήσεις, κατά κανόνα,
15: ναι,
14: ανακουφίζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, διότι...
15: Σε ποια χώρα έγινε αυτό που λέτε?
14: Σε όλες τις χώρες όταν ανέλαβαν
15: στην Κούβα, ας πούμε,
14: κυβερνήσεις, κατάφεραν να ανταποκριθούν τις ανάγκες των πολλών.
15: Στην Κούβα, ας πούμε, συνέβη αυτό? Στη Βενεζουέλα, πού συνέβη?
14: Η Κούβα είναι μια χώρα η οποία πλήττεται εδώ και 60 χρόνια από τεράστιες κυρώσεις. Ξέρετε ότι το εμπάργο αυτή τη στιγμή...
15: Κύριε Συρμαλένια, καμία κύρωση. Εμπάργο τους έκανε μια χώρα. Η Ρωσία και το Ιράν τους έδιναν τζάμπα πετρέλαια. Η Βενεζουέλα το ίδιο. Ποιες κυρώσεις?
14: Δεν έχει εμπάργο η Κούβα.
15: Μόνο από την Αμερική.
14: Εγώ έχω πάει δύο φορές στην Κούβα, θέλω να σας πω.
15: Ναι.
14: Και είδα μια αξιοπρεπή φτώχεια.
15: Μάλιστα. Φτώχεια αυτή, όμως.
14: Φτώχεια, βεβαίως.
15: Ωραία.
14: Φτώχεια,
15: σε ποια άλλη χώρα πήγε καλά η αριστερά, αυτό ρωτάω.
14: Όχι φτώχεια όπου στον τρίτο κόσμο, σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, ζουν χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια άνθρωποι σε παρακούπο. Ωραία.
4: Σταμάτης Ζαχαρός είναι αυτός που ρωτάει τον κύριο Συρμαλένιο. Αυτός και αν θέλει επιμόρφωση, αγαπητέ Σάκη, ο Σταμάτης Ζαχαρός.
13: Ο Σταμάτης θα περάσει από γκούλακ. Δεν θα περάσει από σεμινάρια, κατευθείαν γκούλακ.
4: Θα σπάσει πέτρες να μάθει.
13: Θα σπάσει πέτρες εκεί, απλώς δεν έχουμε μείον 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Ελλάδα. Θα το βάλω να φτιάξει αεροδρόμιο στον Όλυμπο.
4: Εμείς θα πάμε παρέα με τον Σταμάτη ή θα...
13: Τι το σχέδιζας τώρα. Πρόσεχε, εμείς είμαστε επιτηρητές του... Θα βλέπουμε αν κάνει καλά τη δουλειά του. Λοιπόν, βάση περιπτώσει.
4: Το ερώτημα θα το θέσεις μετά τις 9. Το ερώτημα θα το θέσεις στις 9. Κράτησε το, γιατί έχουμε να πούμε και θέλω να μας πεις και για τη δεξιά πολυκατοικία. Γι' αυτό έχεις προσκληθεί. Λοιπόν.
13: Περιμένω.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Είσαστε ευχαριστημένοι, έτσι? Πάτε καλά στη δουλειά σας. Κάνετε και σηκωτάκι. Λοιπόν, δεν θέλω να μου έχετε παράπονα. Προσπαθώ για το καλύτερο. Να είσαστε διάθετοι σήμερα στην εργασία σας. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το ξέρετε αυτό. Ωραία. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Πολύ ωραία. Πού είναι? Στην οδό Υποκράτους 33. Σε τι κτίριο? Ανακαινισμένο ριζικά. Πολύ ωραία. Έχει τι ιστορία το Πανεπιστήμιο Κιλ? Είναι έχει ιστορία, το Βρετανικό έχει ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Δίπλα στους φοιτητές, για πρώτη φορά στην Ελλάδα που έχουμε διεπιστημονικά προγράμματα όπως ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικών. killgreece.gr, όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεστε.
16: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
17: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
19: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
20: Νιάου.
21: Νιάου.
19: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
22: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
19: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
22: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
24: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
25: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σας μιλούσα ένα πρωινό προχθές τη μεσοβδόμαδα για τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και σας έβαλε και ένα ηχητικό νωρίτερα κατά τις 7.30, κατά τις 8.30, για το πώς αντιδρά σε αυτούς ο Τσουβέλας που μοιράζουν ψόφους. Διαβάζω σήμερα στη στήλη του Κώστα Γιαννακίδη στην εφημερίδα Τα Νέα. Αλέξανδρος Τσουβέλας είναι ο στάρ της ημέρας. Έχει μια στήλη ο Κώστας Γιαννακίδης και εκεί ανακηρύσει τον στάρ της ημέρας. Ο στάρ της ημέρας λοιπόν, Αλέξανδρος Τσουβέλλας, comedian, γράφει ο συνάδελφος. Η δημοσίευση μιας φωτογραφίας του ιδίου, του Τσουβέλλα δηλαδή, με τη σύντροφό του προκάλεσε έναν οχετό σεξιστικών σχολείων με στόχο την γυναίκα, την σύντροφο του Τσουβέλλα. Το ζεύγος, γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης, ανακοίνωσε ότι θα κινείται νομικά εναντίον οποιουδήποτε θίγει την αξιοπρέπειά τους. Και πολύ καλά θα κάνει, συνεχίζει ο Γιαννακίδης. Ας πληρώσουν μερικοί χαμερπεί το κόστος της χιδεότητάς τους, μήπως επιτέλους βάλουν μυαλό και οι υπόλοιποι. Έβγε μαζί τους. Εγώ τον βρίσκω μαλακό τον Κώστα Γιαννακίδη σε αυτό που λέει. Δεν είναι αυτό αρκετό. Ας ακούσουμε λίγο αυτό που λέει ο Κώστας Τσουβέλλας και θα επανέλθω εγώ με τη δική μου πρόταση.
0: Τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεις ανά καιρούς, πώς τα αντιμετωπίζεις?
1: Πού και πού κάνω, τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο μια φορά το χρόνο. Κάποιον που μου λέει ψόφα και αυτά, έχουμε και τέτοιους ας πούμε. Και δεν είναι τίποτα χουλιγκάνοι, είναι επιχειρηματίες, οικογένειες. Σίγουρα μας επηρεάζει όλους, αλλά έχω κάποιες δικλείδες ασφαλείας που τις ακολουθώ και συνεχίζω.
4: Κώστα τον είπα τον Τσουβέλλα, Αλέξανδρος. Λοιπόν, είναι αυτό το λούμπεναριό μέσα στο οποίο ζούμε, που μας περιβάλλει, και το λούμπεν δεν έχει να κάνει με το πόσα χρήματα κουβαλάει κάποιος στην τσέπη του, είτε ποια είναι η περιουσία του. Λούμπεναριό υπάρχει παντού σε όλα τα επίπεδα. Για μένα η ποινή θα έπρεπε να είναι άλλη. Να αποκαλύπτεται αυτός που στέλνει τους ψόφους και όλα αυτά τα σεξιστικά σχόλια και να δέχεται από τον Τσουβέλλα, από μένα, από τον άλλον, από αυτόν που έχει θυγεί δηλαδή, τα ίδια για εκείνον και τη σύζυγό του. Για να δούμε, θα του αρέσει? Για εκείνον και τη σύντροφό του θα του αρέσει, είναι βέβαιο ότι θα σκούζει. Αλλά ο ίδιος να το κάνει, γιατί έτσι νιώθει ότι υπάρχει μέσα στον κόσμο αυτό που λέμε τον social. Διάλειμμα δεύτερο, ειδήσεις και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της κυρίες και κύριοι σήμερα της πρωινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
21: Το Vertical Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Ηρακλείου, Κολωνάκη. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το!
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 35 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Ανολιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, από το ύψος της Ηλιούπολης προς τη Φιλολάου, λόγω τροχαίου, στο ύψος της λεωφόρου Καφαντάρη και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανατμήματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέα και στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς τον Πειραιά. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Μέση Ανατολή, με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι εκτοξεύθηκαν βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς το κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από επίθεση που πραγματοποίησε τα ξημερώματα η Ισραηλινή αεροπορία κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στο Ιράν. Οι Ισραηλινές επιθέσεις ήρθαν ως απάντηση στην εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν στο βόρειο Ισραήλ χθες το βράδυ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκε πύραυλος από την Ιεμένη προς το Ισραηλινό έδαφος και ότι τα συστήματα αεράμενας αναχέτησαν την απειλή. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό είχε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε συνέντευξή του Financial Times, ο κ. Τραμπ δήλωσε πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση ένταση στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent ενισχύεται κατά 4,7% φτάνοντας $97 το βαρέλι. Παράλληλα, το Αμερικανικό Αργό σημειώνει άνοδο 4,49% φτάνοντας $94,5 το βαρέλι. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν και δύο F-16. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνεται ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο εν ώψη του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στην Λευκοσία. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών καταγράφηκε στις 5 και 13 από τα ξημερώματα στην Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πρόκειται για το ίδιο επίκεντρο με τους χθεσινούς σεισμούς. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο δοδικό δίκτυο, προκάλεσαν 3 δοχικές σεισμικές δονήσεις εχθές το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων η μία στα 5,2. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το γυμνάσιο στο Προκόπη. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με πιθανότερο σενάριο της τοποθέτησης βόμβας σε κρουαζερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα υποψήφια των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, εξετάζονται σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας ανακοίνωσε τουλάχιστον 8 νεκρούς. Παράλληλα, η Σεισμολογική Υπηρεσία της χώρας ανέφερε πως καταγράφηκε τσουνάμι έως και 1 μέτρο έως και 4 στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, ιδιαιτέρως όμως στο ρεύμα της Αττικής Οδού πηγαίνει προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Κύμης, με ρυθμούς σημειωτών κινούνται τα οχήματα. Έχει επηρεαστεί βεβαίως από την Αττική Οδό και η περιφερειακή Ημιτού, η οποία έχει σημαντικό μποτιλιάρισμα. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέα ανατμήματα έχει μεγάλες καθυστερήσεις και αυτή. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, οι βουλιαγμένες προς την Αθήνα, παρόλο που μεταφέρθηκαν τα οχήματα σε ένα τροχαίο που είχε συμβεί. Συνεχίζει κατά μήκος της Χαραυγής και της Δάφνης να σας καθυστερεί αρκετά και κλείνουμε με την παραλιακή. Η παραλιακή έχει κίνηση και στο ρεύμα προς τον Πειραιά, τόσο κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου όσο και κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσαλτέ.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα, εδώ για τους φίλους που κατοικούμε σε αυτόν τον τόπο, τον όμορφο, τον υπέροχο, και όλους εσάς που κατοικείτε στις χώρες που έχετε επιλέξει, στα κράτη όπου έχετε βρει εργασία και άρα ζείτε εκεί, και οι ομογενείς φυσικά, μια άλλη κατηγορία συμπατριωτών που ακούτε αυτή την εκπομπή και επικοινωνείτε μαζί μου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ στο πρωτοσάλτα.gr ή στην πλατφόρμα 1003. Καλώς ορίσατε. Ξεκινούμε μια καινούργια εβδομάδα. Είμαστε στην δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου με το καλό. Η θερμοκρασία κρατιέται σε καλά επίπεδα. Οπότε, όπως διαβάζω εδώ και από άλλους φίλους, και από άλλους φίλους τα πράγματα και στον ευρωπαϊκό χώρο καλά ξεκινούν. Οπότε, να, όπως ας πούμε ο Γιώργιος Σολδάτος μου λέει: καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτε, καλή εβδομάδα από το δροσερό σήμερα Λονδίνο. Α, την αγάπη μου.

0: care. Well, please.
1: Να τώρα κοίτα να δεις πώς διασπείρονται τα δαιμόνια. Μου λέει ο Γεράσιμος Καλιάφας στην πλατφόρμα 1003. Καλημέρα Άρη, γιατί είχε διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία ο Γιώργος Σουφλιάς και πώς ξαναγύρισε? Αν θυμόσαστε, ήταν ο εσωκομματικός αντίπαλος στις εκλογές του 96. 97 πότε είχαν γίνει. Κέρδισε ο Κώστας Καραμαλής. Ξαπόστειλε 5-6. Λίγο πριν από τις εκλογές του 2004, αναφωνώντας «Γιώργο, γύρισε στο σπίτι σου», τον ξαναμάζεψε μέσα τον αείμνηστο. Είναι που ο Κώστας Καραμαλής τώρα εγκαλεί το Μητσοτάκη ότι δεν σέβεται τους μεγαλύτερους. Τσουβέλας και μόνο τσουβέλας κόμεντι, όπως αντιλαμβάνεσαι. Για τη δεξιά πολυκατοικία θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Σάκη Μουντζή. Ο Κώστας Πίτας διαρωτάται, Άρη, έχουν απομείνει υπάλληλοι στις τρεις πολεοδομίες Κηφισιάς, Αμαρουσίου, Γαλατσίου? Ρωτάω διότι έχω δουλειές και στις τρεις. Είναι αρχιτέκτον μηχανικός ο Κώστας Πίτας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι διάβασα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή προχθές το Σάββατο. Το περασμένο Σάββατο έλεγε ότι η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, θα κινηθεί εναντίον της κυβερνήσεως, διότι οι πολεοδομίες θα περιέλθουν στην αρμοδιότητα του κτηματολογίου. Σωστά κάτι είναι άποψή μου, αλλά εγώ δεν σημαίνει τίποτα. Και θα φύγει η ιστορία από τους δημάρχους. Τώρα, εκεί αντιτίθεται ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τον οποίον θα καλέσω ένα πρωί να μας εξηγήσει για ποιο λόγο θα προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ποιο είναι το πρόβλημα που θα πάει στο κτηματολόγιο, εκεί που λογικά πρέπει να ανήκουν οι πολεοδομίες. Γιατί αλλιώς έχουμε περιπτώσεις τύπου Μήλου, δηλαδή όπου οι πολεοδομίες εντός των Δήμων, μέσα στη διαφθορά.

0: Είναι καλή η απορία του με τη δίωξη Μαρινάκη για βία σε αθλητικούς χώρους. Τι έγινε? Την σκεπάζει η λύθη από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι ένα προσφυλές πράγμα η λύθη στον τόπο μας. Το αφήνεις να ξεχαστεί. Και επειδή ανοίξαμε συζήτηση για τα κυκλοφοριακά στον Πειραιά, βεβαίως είναι πρόβλημα της τροχιάς Πειραιά το γεγονός ότι κλείνει ο δρόμος εδώ και η ανισόπεδη κόμβη όταν έχουμε μάτς στο γήπεδο του Ολυμπιακού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Γενικότερο θέμα σταθμεύσεως. Προφανέστατα αυτό ανήκει στην τροχιά Πειραιά. Και στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας έχουμε το αντίστοιχο πρόβλημα, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Ο Νικόλαος Κολοκυθάς μου σημειώνει: έχετε δίκιο, αριστεροί και κασιδιάριδες κυνηγούν Ισραηλινούς πολίτες εντός της Ελλάδος με την κυβέρνηση να τους θαυμάζει από μακριά. Θα το συζητήσω και αυτό με τον Σάκη Μουμτζή. Άλλωστε αυτή η ιστορία που εξελισσόταν για επιχείρηση της Χαμάς στο Crown Irish, αυτό το κραζιρόπλαιο το οποίο ήδη κυνηγούν από πίσω διάφοροι κασιδιαρέοι μαζί με το κουκουέ από λιμάνι σε λιμάνι. Αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι ήταν στο στόχαστο και της Χαμάς προκειμένου να κάνουν τρομοκρατικό γεγονός εντός της Ελλάδος. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημασία έχει η σύλληψη που έκαναν η ΕΙΠ μαζί με άλλες διεθνείς υπηρεσίες ασφάλειας και μαζί και με την ελληνική αστυνομία για να αντιμετωπίσουν τη διασπορά της τρομοκρατίας. Και ο Γιάννης μου λέει, ο Τζον Τάραμας, σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές ενημερώνω ότι το Υπουργείο ψάχνει την κερδοσκοπία εκεί που ξέρουν ότι θα ελεγχθούν, άρα δεν το κάνουν. Η κερδοσκοπία πλέον γίνεται πιο κοντά στον παραγωγό, ένα βήμα πριν. Εκεί δεν ελέγχεται το ποσοστό κέρδους, να είσαι καλά. Το καταλαβαίνω. Περιμένω την κυρία Τσαγκάρη να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας για να την έχουμε μια από τις επόμενες μέρες, επειδή είχαμε μείνει, είναι η πρόεδρος της αρχής για την προστασία του καταναλωτή που συνέστησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, και επειδή είχαμε μιλήσει ειδικώς για τη λαχαναγορά του Ρέντι και για τις παραγωγούς και για τις λαϊκές αγορές, γιατί εκεί φαίνεται έχουμε πυροδοτείται ο πληθωρισμός, μας είχε πει ότι θα ερευνήσει και θα μας πει. Τώρα να δούμε πότε θα ανταποκριθεί προκειμένου να κάνουμε τον δημόσιο διάλογό μας. Λοιπόν, Σάκης Μουμτζής, liberal.gr, καθημερινή. Καλημέρα σας κύριε Μουμτζή, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Άρη μου.
0: Λοιπόν, πριν πούμε το τι λέγαμε, μισό λεπτό, ένα ηχητικό μόνο για αυτά τα έσχη που έγιναν προχθές, και δεν θα μιλήσω άλλο για ΣΥΡΙΖΑ, τη βαριέμαι, εννοώ και ΣΥΡΙΖΑ και Φαμελέους και Τσιπρέους και τα λοιπά, αλλά επειδή τα λένε μόνοι τους, δεν θέλω να αδικήσω τον άνθρωπο, είναι ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, έτσι λέγεται, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς ο ρόλος του, εκεί μέσα στην συγκέντρωση που είχαν στα διαδικαστικά τα εσωτερικά, αλλά είναι μέλος πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Λοιπόν, Προοδευτική Συμμαχία, για να ακούσουμε πώς ψήφισαν και τα δέντρα ακόμη προχθές.
2: 115 ψήφους πήρε η τροπολογία του Μπουλέκου και 105 πήρε η τροπολογία που βάλαμε με τον Παπά, τη Δούρου, τον Πολάκη.
3: Πώς υπερψηφίστηκε του κύριου Φάμελ τότε?
2: Και τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη.
3: Και πώς υπερψηφίστηκε?
2: Ήταν 273, ψηφίσανε και, πώς να σου πω, και τα δέντρα, άνθρωποι που δεν τους είχαμε δει ποτέ.
0: Από την ομάδα Αλήθειας είναι το ηχητικό. Αυτό το λέω έτσι για να έχετε και εσείς κανένα ηχητικό, να φτιάξετε διάθεση, να πάτε με καλό δρόμο προς την εργασία σας. Λοιπόν, Σάκης Μουμτζής, το ερώτημα που ήθελες να θέσεις, μάλλον το θέμα που θέλεις να θέσεις, ορίστε.
1: Ναι, ότι υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα για τον Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Κουφονικολάκου, όπως λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Η απόλυση του δημοσιογράφου του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Έτσι. Δηλαδή, όση σιωπή καλύπτει τη δίκη Λιγκερίδη, άλλη τόσο σιωπή καλύπτει και την απόλυση του ολόγου δημοσιογράφου από το τηλεοπτικό κανάλι που εργαζόταν. Ο κύριος Κοτζιάς, ο Νίκος Κοτζιάς, εμέσως υπενήχθηκε ότι έπεσε ένα τηλεφώνημα στο κανάλι, διότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έκανε δύσκολες και άβολες ερωτήσεις την εκπρόσωπο
0: ναι.
1: του Τσίπρα.
0: Σωστά.
1: Το θέμα παρα...

0: μένει ανοιχτά. Έτσι.
1: Ναι, αλλά το έχει φάει και η λύθη όμως, δεν έχει παίξει πουθενά. Εγώ έκανα μια αναφορά εδώ, ναι. Είναι από αυτά που δεν τα. Εσύ έγραψες, εγώ έκανα αναφορά. Εσύ έγραψες το Λίμπερα, εγώ έκανα μια αναφορά εδώ, αλλά το έφαγε μαρμάγκα το θέμα. Παρατηρώ και κάτι ακόμη το οποίο συμβαίνει και το λέω έτσι πολύ γρήγορα για να πάμε στην δεξιά πολυκατοικία. Είναι το εξής, ότι οι εκπρόσωποι του Τσίπρα, οι Ελασίτες, βγαίνουν μόνοι τους στα κανάλια. Τέτοια περιποίηση από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τους ΚΑΕ συμπεριλαμβανομένου, εννοείται. Λοιπόν, τέτοια περιποίηση ότι να βγαίνουν μόνοι τους οι άνθρωποι, να μην ζορίζονται, όχι τίποτα άλλο, δηλαδή, κατάλαβες, ναι.
0: Είναι μια επικοινωνιακή καταιγίδα και φάμιλη του Κασελάκη, έτσι. Όλοι θυμόμαστε πώς εμφανίστηκε ο Κασελάκης, τι βομβαρδισμούς δεχόμασταν, επικοινωνιακούς βομβαρδισμούς μέσω ραδιοφώνων και τηλεοράσεων.
1: Εκείνο δε που έβγαινε και στον δρόμο και έτρεχε από πίσω ο Λιάγκας κάθε, κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Υπήρξε τη Ακροπόλεως εκεί, μάλιστα.
0: Η ίδια συνταγή είναι και τώρα. Ενδεχομένως να είναι η ίδια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το επικοινωνιακό σκέλος των Ελασσιτών. Αλλά σημασία έχει ότι υπάρχει μονόλογος, υπάρχει πλήρης προστασία των νέων εκπροσώπων, άπειροι είναι και θέλουν να τους προστατεύσουν. Ναι.
1: Τώρα, okay, βέβαια, Κώστα, σε παρακαλώ, έτσι όπως μου το φέρνει τώρα ο κύριος Μουμτσής, δεν μπορώ και εγώ να μην το χαρίσω στο κοινό για να προσπαθώ να πάτε με καλή διάθεση στην εργασία σας. Λοιπόν, το θέλω το ηχητικό του κύριου Γιώργου Μπαλατσούκα, ο οποίος είναι μόνος του, ο κύριος Μπαλατσούκας είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος και αυτός των Ελασσιτών, κυρίες και κύριοι, και Σάκη Μουμτζή. Τον έχει καλέσει ο Τάκης, Χατζής. Ο Τάκης Χατζής στο ΟΑΝ. Μόνος του ο κύριος, δεν έχει αντίπαλο απέναντί του ο κύριος Μπαλατσούκας, αλλά έχει τον Τάκη. Έχει τον Τάκη Χατζή. Παρακαλώ, απολαύστε τη στιχομηθεία, εξηγεί το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα. Για να χαίρεστε και μεθαύριο θα σχηματιστεί και η κυβέρνηση να απολαύσουμε μια καινούργια Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνεστε, παρακαλώ.
2: Με ελάφρυνση φόρων των υπαλλήλων, και σας ρωτάω, ποιο είναι το ποσοστό που θα πληρώνει από αυτό που πληρώνει σήμερα ένας υπάλληλος, μου λέτε, θα βάλουμε το
3: φόρο. Ότι έχει μετακυλιστεί
4: όλο το βάρος της ακρίβειας του πληθωρισμού. Το ξέρω πως το λένε.
2: Αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος τι ποσοστό είναι αυτό που θα. Δεν το έχετε το ποσοστό. Πάμε παρακάτω. Η μεσαία τάξη πώς ορίζεται?
3: Απευθυνόμαστε στα τρία τέταρτα
2: που έχει πια εισοδήματα
3: της ελληνικής κοινωνίας.
2: Εσείς λέτε λοιπόν τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους που έχουν ένα συγκεκριμένο εισόδημα, το οποίο δεν μου λέτε πώς ορίζεται. Δεν μου το λέτε. Δεν μου είπατε καταρχάς το ποσοστό της ελάφρυνσης, δεν μου είπατε τα νούμερα που ορίζουν τη μεσαία τάξη. Ποιον θεωρείτε φτωχό?
4: Θεωρείτε συγκεκριμένα όρια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση του ποιο θεωρείτε φτωχό και ποιο είναι το εισόδημα? Δεν είναι
2: απλό τύπο φορολόγηση. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Συγγνώμη
2: δηλαδή. Αλλά
3: σίγουρα θα γι' αυτό είμαστε.
2: Σας λέω ποιο είναι φτωχό, δεν μου λέτε ποιο είναι το νούμερο. Σας λέω ποια είναι η μεσαία τάξη, δεν μου λέτε.
3: Δεν ορίζονται όλα μόνο με συγκεκριμένου
2: ορισμένα. Εγώ λοιπόν τώρα, εντάξει, επειδή δεν βλέπω νούμερα εδώ και δεν έχει νόημα να το συνεχίσουμε.
3: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται η πολυδιάστατη και ενεργητική. Σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες χώρες οι οποίες είναι σύμμαχες στην ευρύτερη περιοχή, στη Μεσόγειο.
2: Όπως για παράδειγμα.
3: Στη Μεσόγειο είναι
4: όπως χώρες. Επίσης, δεν έχουμε μία από τις αποφάσεις που θα μπορούσαν να έχουμε
3: ευρωπαϊκά για να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη
2: μεγαλύτερη
3: προσβασικότητα.
2: Τόση ώρα σας ρωτάω πράγματι, δεν μου λέτε κάτι συγκεκριμένο. Μου λέτε θεωρητικά πράγματα τα οποία τα λένε όλοι. Δεν είναι καμία, μου λέτε κάτι ξεχωριστό. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε και πιο συγκεκριμένα νούμερα.
3: Ήδη σιγά σιγά θα δείτε και τις εξειδικεύσεις των προγραμμάτων.
2: Ναι, γιατί τώρα και δεν τις είδα.
1: Πρέπει να πω ότι το μοντάζ είναι της ομάδας Αλήθειας. Γι' αυτό ενοχλεί η ομάδα Αλήθειας. Είναι εξαιρετικό, εκπληκτικό. Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας Αλήθειας. Λοιπόν, κύριε Μουμτζή, αν δεν το ξέρετε το πρόγραμμα, θα εξειδικευτεί. Αλλά θα φωνάζουμε τον κύριο Μπαλατσούκα να το εξειδικεύει κάθε φορά.
0: Είναι μια πάγια αρχή της ριζοσπαστικής αριστεράς όταν να απεχθάνεται τα νούμερα. Έτσι.
1: Η μπουρδολογία δηλαδή είναι. Μπουρδολογία μόνο.
0: Ναι. Πολυδιάστατη οικονομική πολιτική, πρώτη φορά το κόμμα.
1: Και εξωτερική μαζί, κύριε Μουμτζή. Να σα εισαγάγω με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, να σα βάλω στα κεντροδεξιά, γιατί και εκεί βλέπω υπάρχουν αγωνίες. Για το άνω Μητσοτάκης, γιατί δεν είναι και λίγο πουτινόφιλος γι' αυτό. Λίγο δηλαδή να πατάει και στην άλλη βάρκα.
0: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική είναι να στηρίζουμε τους Παλαιστίνιους τρομοκράτες και να κυνηγούμε τους Ισραηλινούς τουρίστες. Έτσι, αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα.
1: Οι οποίοι μας ετοίμαζαν μεγάλη ιστορία μέσα, έτσι.
0: Έτσι φαίνεται. Ναι. Και να προλάβω, επειδή διαβάζω στο στο Facebook και στο Twitter διάφορους επώνυμους αριστερούς, έτσι, μεταξύ των οποίων και τον κύριο Τσέκερη, που αφισβητούν τα ευρήματα της ΕΕΠ, ο συγκεκριμένος είναι καθομολογίαν ένοχος. Ομολόγησε. Ομολόγησε ότι προετοίμαζε χτύπημα, ομολόγησε ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία.
1: Ότι δεν είναι, ότι πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι μοναχικός λύκος, ότι ανήκει σε ένα σύστημα.
0: Σε μια ομάδα, ανήκει σε μια οργάνωση, λοιπόν. Καθομολογίαν το τονίζω αυτό για να κοπεί ο βήχας αυτούς που προετοιμάζουν τα ελαφρυντικά και το ότι πρόκειται περί σκευωρίας, τα γνωστά. Η Ελλάδα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τις δράσεις των Παλαιστινίων τρομοκρατών, ακόμα και επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι.
1: Και όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει το βιβλίο, το ξαναλέω, του Τάσου Τέλογλου. Μας υπενθυμίζει το City of Poros, πώς έγινε η τρομοκρατία πάνω στο Κρασγερόπλιο από τους Παλαιστινίους. Αν θέλετε, στη δεκαετία του 80, που είχαμε και καλές σχέσεις και είχαμε τον Ανδρέα με τον Αραφάτ, που φορούσαν και οι δύο την ίδια μαντήλα.
0: Βέβαια. Και ναι, μάλιστα ο Αραφάτ προσκλήθηκε στο 4ο συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος, του Πασόκ. Ήταν ο επίσημος προσκεκλημένος και αποθεώθηκε. Ναι. Πέρασε από την Αθήνα όταν εκδιώχθηκε από τους Ισραηλινούς από τη Γηρητό το 1982 πριν πάει στην Τίνιδα. Λοιπόν, έχουμε μεγάλα ταλαβέρια. Με το αζημίωτο βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Με το αζημίωτο. Ο Αραβικός Σύνδεσμος.
1: Αλλά όπως βλέπεις όμως την περασμένη εβδομάδα κυνηγούσαν από πίσω αυτό το Crown Iris. Το κυνηγούσαν από πίσω. Από λιμάνι σε λιμάνι. Ναι. Όλοι οι φλωτήλες και οι σχετικοί. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεξιά πολυκατοικία σε λίγο μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κάνουμε διάλειμμα εδώ. Συνεχίζουμε με περιμένεις νεότερο τηλεφώνημα. Η Ελβιάλ, κυρίες και κύριοι, φέρνει και πάλι κάτι καινούριο. Το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά έτσι ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρεις το QR πάνω στο προφίλ και βλέπεις πιστοποίησες, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος τα έβαλε, τα πάντα. LVL, Window ID, μία ακόμη καινοτομία από την LVL, διότι με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
11: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
10: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
11: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
10: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
16: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
17: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
18: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου και στην περιφερειακή Μυτού προς την Αττική Οδό. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στη Λεωφόρου Βουλιαγμένης προς την Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης και στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα. Κορυφώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοινώσαν ότι είναι έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανέφεραν νωρίτερα ότι εκτοξεύθηκαν βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς το κεντρικό και το νότο Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από Ισραηλινή επίθεση κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Στα 97 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται τον Μπρέντ, στα 94 το αμερικανικό αργό. Πρωτοφανής πρόκλησης μειώθηκε από την Τουρκία το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Δέχθηκε παρενόχληση διασύρματο από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Στην Εισαγγελία Αθηνών οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστινίος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, ενώ φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίασε τρομοκρατικό χτύπημα. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα επί της λοφόρου στρατού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
21: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
22: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τώρα τα νέα για την κυκλοφορία των οχημάτων. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας και πάλι. Μια πληροφορία μόνο. Είσαστε έτοιμος, ναι, ναι. Μια πληροφορία. Ναι. Γεννηματάκι Ηρακλείτου, πάνω εκεί στα δικά μου τα μέρη, Βρυλίσια, Πάτημα Χαλανδρίου, όπως τα λένε, έχουν γυρίσει το φανάρι για τους πεζούς και δείχνει πράσινο και είναι πράσινο και για τα αυτοκίνητα που κατεβαίνουν από την Ηρακλείτου και γίνεται λίγο χαμός. Δεν ξέρω, στο έχουν πει.
23: Όχι, όχι. Γεννηματάκι Ηρακλείτου,
1: Ναι, Ηρακλείτου και γεννηματά. Ακριβώς.
2: Okay. Ναι. Λοιπόν, βελτιώνεται.
1: Οδηγεί στην αναπαύσεως εκεί. Πας ευθεία, βγαίνεις αναπαύσεως. Ναι.
2: Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα. Θα επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, έχουμε βελτίωση σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου πλην 2. Η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος παραμένει σχεδόν ακινητοποιημένη και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια προς τον κόμβο Ηρακλείου βελτιώνεται σιγά σιγά, αλλά και πάλι έχει μεγάλη καθυστέρηση. Επαναλαμβάνω, Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο. Η περιφερειακή Μυτού έχει αυξημένη κίνηση. Στο Σκαραμαγκά, μόνο η Λεωφόρος Αθηνών, η Σχιστού είναι σχεδόν άδεια και ο άξονας Καρόλου Μάρνη. Άρη.
3: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
24: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μου στον Αντώνη Μέτσο στη Φραγκφούρτη. Μου λέει, το μπάχαλο στο οποίο βρίσκεται η αριστερά φαίνεται από το γεγονός ότι δεν έχουν βγάλει ακόμη ανακοίνωση υποστήριξης υπέρ του τρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη, έχουν χάσει τη φόρμα τους. Ο κύριος Γιάννης Βασάλος, 67 ετών, υποστηρικτής του Ισραήλ, λέει, δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική ΕΙΠ, ότι ενημερώθηκε από άλλες υπηρεσίες. Προφανώς ενημερώθηκε από άλλες υπηρεσίες, αγαπητέ μου κύριε Βασάλε, το ότι γεγονός είναι ότι συνεργάζεται ή συνεργάζονται όλες οι υπηρεσίες παρά το. Αντισημιτικό μένος που βλέπουμε παντού. Δόξα τω Θεώ, οι υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάζονται και η μία ενημερώνει την άλλη και έτσι αποδίδουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Σάκη Μουμτζή, αφού προσθέσω και τον Φάνη Αναγνωστίδη Πιστοφίδη, ο οποίος μου λέει την καλημέρα του από τη Θεσσαλονίκη. Όταν τα έλεγε για τους Ισλαμιστές ή Τριανταφύλους τα μακρινά χρόνια του 2000, την περνούσαμε από δίκες. Εξαιρετικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη Σαμαράς, λοιπόν, προχθές από το Ηράκλειο. Πρώτο απόσπασμα.
26: Μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει πια μείνει ανεκπροσώπητη. Γιατί η ψυχή της χάθηκε στο όνομα της εξουσίας και ενός ιδεολογικά ακαθόριστου κέντρου. Και το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα ομνύει περισσότερο από όλους τις παρακαταθήκες του Κώστα Σιμίτη και όχι των δικών μας ηγετών. Ο κύριος Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα? Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία 2 πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς, ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας? Γι' αυτό λέω πόσο μοιάζουν μεταξύ τους, είναι σαν το ίδιο νόμισμα σε δύο όψεις.
1: Το δύο πρώην παίζεται, αλλά πάμε παρακάτω τώρα. Τι θα κάνει με το δικό του κόμμα?
27: Πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρατημένη και βουβή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
1: Λοιπόν, ο κύριος Σάκης Μουμτζής έγραψε προχθές ένα εξαιρετικό άρθρο, κυρίες και κύριοι, για την κεντροδεξιά πολυκατοικία στην εφημερίδα Καθημερινή. Το έχω αναδημοσιεύσει στην πλατφόρμα X, μπορείτε να το διαβάσετε. Κύριε Μουμτζή, καλημέρα σας, παρακαλώ, ορίστε.
0: Λοιπόν, όποιος γνωρίζει τον Αντώνη Σαμαρά, γνωρίζεται ένας ευθύς τύπος. Δηλαδή, όταν έχει πάρει τις αποφάσεις του, τις λέει. Εδώ στην προηγούμενη περίπτωση, πιστεύω ότι δεν έχει πάρει καμιά απόφαση. Αν είχε πάρει απόφαση να ιδρύσει κόμμα, θα έλεγε: έχω πάρει την απόφαση να ιδρύσω κόμμα, το πότε θα το ανακοινώσω, επαφείται στη δική μου κρίση. Αυτή θα ήταν η ξεκάθαρη θέση ενός Αντώνη Σαμαρά. Δεν είπε αυτό, είπε ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Ποιες είναι αυτές? Είτε η μία, είτε προς τη μία πλευρά, είτε προς την άλλη. Το ρίσκο το οποίο θα αναλάβει είναι πάρα πολύ βαρύ και το ξέρει. Το ξέρει, διότι εάν το φημολογούμενο ποσοστό το οποίο θα πάρει θα είναι περίπου 3,5 με 4%. Που σημαίνει κοινοβουλευτικά 10 με 12, 13 σε πολύ πολλοί άντρες δεν αρκούν για να σχηματιστεί κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Διότι το story, το αφήγημα του, του Αντώνη Σαμαρά είναι το εξής. Ότι διώξτε τον Μητσοτάκη για να κάνουμε μαζί κυβέρνηση. Δεν αρκούν. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει 120-125 βουλευτές, δεν αρκούν οι 12 ή 13 ή 10 του Σαμαρά.
1: Εμβολίμως, ένα σχόλιο όπως το διάβαζα χθες, επιβεβαιωτικό σε αυτό που λες, αγαπητέ μου Σάκη, στην παραπολιτική στήλη της Καθημερινής από τον Σταύρο Παπαντονίου, έγραψε. Ο στόχος Σαμαρά. Όσοι ξέρουν τις διεργασίες που γίνονται στο στρατόπεδο Σαμαρά σημειώνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έναν βασικό στόχο έχει, άνω κάτω τελεία. Να φύγει ο Μητσοτάκης μετά τις πρώτες εκλογές και να μην καταφέρει να πάει καν σε δεύτερες εκλογές ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ορίστε Σάκη. Αυτό το έγραψε χθες η Καθημερινή.
0: Συνεπώς, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να απευθυνθεί στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν της αρκούν οι βουλευτές της. Οι βουλευτές του Αντώνη Σαμαρά για να σχηματίσει κυβέρνηση. Θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα, εάν τα βρει μαζί με το άλλο κόμμα, ή το πιο πιθανό να προχωρήσει σε δεύτερες εκλογές. Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι αναπότρεπτες και κανένας δεν θα αμφισβητήσει τον Μητσοτάκη σε αυτό το μεσοδιάστημα. Εκτός εάν, και αυτή είναι μια άλλη στρατηγική, πάρει κάτω το 25%, έτσι. Ένα πολύ ακραίο σενάριο. Οπότε εκεί θα λειτουργήσει ατόφια απλή αναλογική. Δεν θα υπάρχει, λέει, τον πόνους των 50 ευρώ. Και εκεί πάμε σε άλλες περιπέτειες. Και δεν ξέρω αν ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να αναλάβει το ρίσκο της ακυβερνησίας, έτσι. Δηλαδή, για να ρίξει το Μητσοτάκη, να οδηγήσει σε μια περιπέτεια τη χώρα.
1: Ωραία.
0: Αυτά όλα τα συνυπολογίζει, διότι έχει ένα αίσθημα εθνικής ευθύνης. Μπορεί να είναι τυφλωμένος από το πάθος του κατά του Πρωθυπουργού. Ενδεχομένως έχει διάφορους αναγκέφαλους στην δίπλα του.
1: Αλλά με μίσος δεν κάνεις δουλειά, βρε Σάκη μου. Οι άνθρωποι αυτοί, ναι, όσοι είναι εναντίον του Μητσοτάκη, δεν βάζουν πολιτικά επιχειρήματα κάτω. Μισούν το Μητσοτάκη. Με το μισό, ναι, τον αντίπαλο δεν κάνω δουλειά. Συγγνώμη που το λέω, και δηλαδή. Με όλο το σεβασμό στην εμπειρία του Αντώνη Σαμαρά, τον οποίον θεωρώ ότι το 2014 ήταν, και θα σταματήσω να το λέω, ένας καλός πρωθυπουργός μαζί με τον Βενιζέλο. Σώσανε φυσικά την Ελλάδα. Τελεία.
0: Φυσικά. Όλοι ξέρουμε τι παρέλαβαν και τι παρέδωσαν. Έτσι. Ναι. Αυτό πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, και δεν μπορεί τώρα, για διάφορους λόγους που δεν είναι τις παρούσες στιγμές να τους εξετάσουμε, επειδή ήρθε σε αντιπαράθεση, πρόσεξε Άρη μου, ήρθε σε αντιπαράθεση από το 2024 και μετά, από το 19 έως το 23, στήριζαν αφαβόν τον Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λέει, τι συνέβη μετά, δηλαδή μεταμορφώθηκε ο Μητσοτάκης? Ήταν άλλος ο Μητσοτάκης από το 2016, όπου συνέβαλε τα μέγιστα στην επανεκλογή, στην εκλογή.
1: Όπως κάτι συνέβη σε προσωπικό επίπεδο και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Κάτι συνέβη.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Με τον Ευάγγελο Βενιζέλο ήταν και πολιτικό το θέμα.
1: Ναι.
0: Στην προκειμένη περίπτωση, η βασική πλατφόρμα του Αντώνη Σαμαρά για τεχνικά θέματα δεν στέκεται.
1: Ναι. Τώρα όμως εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό, ότι μην μπλέξουμε, γιατί η δεύτερη Κυριακή, αυτό το σενάριο της δεύτερης Κυριακής έχει μέσα σενάρια εμπλοκής, τα οποία δεν μας συμφέρουν σε τίποτα. Δεν εννοώ...
0: Ναι, η στρατηγική της δεύτερης κάλπης είναι στρατηγική.
1: Λοιπόν, διαβάζω σήμερα τον Ζαχαρία Ζούπη από το liberal.gr. Έχει 5 λόγους που εξηγεί τα συμπεράσματα των 11 σημερινών δημοσκοπήσεων, αυτές τις δημοσκοπήσεις που έγιναν αυτές τις μέρες. Πέμπτο συμπέρασμα και τελευταίο, λέει, γράφει ο Ζούπης. Ό,τι σας διαβάζω τώρα είναι αυτολεξία από το Ζούπη. Με τα ποσοστά που βλέπουμε, δεν προκύπτει κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε φαίνεται η προοπτική να έχει μια τέτοια πτώση, παύλα, γράφεται, και γι' αυτό το αναφέρουμε ξανά, παύλα, που μπορεί να οδηγήσει να μην παίρνει καθόλου από τον πόνους. Αν δεν λάβουμε υπόψη ότι το ΚΚΕ, που δεν θέλει καμία σχέση με κανένα, παίρνει 21 έδρες και το κόμμα Καριστιανού 34, προκύπτει κάτι απλό. Καμία συνεργασία κανενός τύπου, ακόμη και αν συνεργαστούν όλοι οι άλλοι, δεν οδηγεί σε κυβέρνηση. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία για τα διλήμματα που θα τεθούν εν ώψη των εκλογών, τα οποία θα έχουν και πραγματική βάση. Γράφει λοιπόν ο Ζούπης. Κυβέρνηση δεν σχηματίζεται χωρίς τον Ουδού, όλοι μαζί οι άλλοι και του Πασόκ συμπεριλαμβανομένου και να ενεθούν και να ενωθούν, πάλι δεν βγάζουν κυβέρνηση. Δεδομένου ότι το ΚΚΕ δεν θέλει να τους βλέπει. Αλλά πάλι δεν βγαίνει κυβέρνηση. Θέλουμε να μπλέξουμε. Το θέτω προς συζήτηση στην, να απαντήσει κάθε ένας και κάθε μία ξεχωριστά. Ορίστε, Σάκη.
0: Νομίζω αυτό το δίλημα θα τεθεί στην προεκλογική περίοδο και πιο μπροστά. Και εκεί ο κάθε πολίτης θα αποφασίσει. Θα αποφασίσει για το μισθό του, για τη σύνταξή του, για τις θέσεις εργασίας. Κυρίως το εμπαρόδο η ανεργία από το 17,5% έχει πέσει στο 8%, ίσως και κάτω από το 8%. Λοιπόν, όλα αυτά θα συνεκκρεμηθούν. Τα πολιτικά, τα κοινωνικά και τα οικονομικά διλήμματα.
1: Εγώ έχω πάντως την άποψη, Σάκη μου, οι εκλογές είναι μία Κυριακή και εκεί πάμε να τελειώσουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αυτό,
0: αυτή πρέπει να είναι η στρατηγική των συστημικών κομμάτων. Την πρώτη Κυριακή σχηματίζεται κυβέρνηση. Λοιπόν, όποιος δεν το καταλάβει αυτό το πράγμα, τότε και κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οδηγείται σε δεύτερες εκλογές, όπου εκεί θα συρρυκνωθεί. Στις δεύτερες εκλογές, όλα τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας και του όποιου δεύτερου κόμματος θα σαρωθούν. Δηλαδή, προβλέπω, κάνω την εκτίμηση ότι εάν γίνουν δεύτερες εκλογές, θα έχουμε μια εκτακομματική βουλή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά,
0: καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι. Και το διάλειμμα έρχεται αφού σας ανακοινώσω ότι ο κύριος Θόδωρος Κυλακάκης, θυμόσαστε, είχε έρθει το πρώτο Σάββατο στην αρχή της χρονιάς, τον Ιανουάριο, και μας μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη. Η εκτόπιση της εργασίας είναι ο τίτλος του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη του Ιδίου, με υπότιτλο «Καθολικό βασικό κεφάλαιο, ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό». Επαναλαμβάνω. «Τεχνητή νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας» είναι ο τίτλος του Θόδωρου Σκυλακάκη και περιγράφει μια δυστοπική κοινωνία ο κύριος Σκυλακάκης με την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο του θα παρουσιαστεί σήμερα 8 Ιουνίου 7 το βράδυ στην Έγλη Ζαπίου, στην αίθουσα Έγλη Ballroom, και θα μιλήσουν για το βιβλίο ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος, η Νίκη Λιμπεράκη, ο Παύλος Τσίμας και ο Νίκος Φιλιππίδης. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, 7 το βράδυ, σήμερα στην Έγλη Ζαπίου. Καλή επιτυχία, να ευχηθώ. Διαλύμα εδώ.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
9: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
13: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
14: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
15: Το λογαριασμό παρακαλώ.
16: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
17: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
28: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Το θέμα δεν είναι στην επικαιρότητα. Έφυγε πια η κυρία Χαλικιά, η κυρία Δήμητρα Χαλικιά μαζί μας, που έχει διατελέσει αντιπρόεδρος στον ΕΠΚΕΠΕ το 2013-2014. Καλημέρα σας.
29: Καλή σας μέρα.
1: Αντιθέτως, η εφημερίδα Μανιφέστο επιμένει. Ο Χάρης Παυλίδης και οι συνεργάτες το επιμένουν. Φιλοξενούν σήμερα για εσάς καταπέλτιση Χαλικιά, μηνύ τον Τάσο Τέρογλου για ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και φιλοξενούν και συνέντευξη με τον κύριο Σαλάτα, συνέντευξη Νίκο Σαλάτα, να σταματήσει η κυρία Παπανδρέου να εκθέτει αυτούς που την έχουν επιλέξει για τη θέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη τροπή, κυρία Χαλικιά. Βλέπω η οικονομική αστυνομία, η ενελάδη οικονομική αστυνομία, να κάνει τη δουλειά της, να συλλαμβάνει διαφόρους κλεφταρέους που έτρωγαν χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί στο Αγρίνιο, έτσι δεν είναι, καλά
29: έτσι
1: λέω,
29: είναι, ναι.
1: Κοζάνη κτλ. Τι γίνεται τώρα, τα πράγματα έχουν αντισταθεί πλήρως και αυτοί οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας έγιναν μετά από δικές σας καταγγελίες και του κυρίου Σαλάτα.
29: Ναι. Αυτός είναι και ο λόγος. Καταρχήν να σας πω ότι ο κύριος Τέλογλου βγήκε σε δελτίο μεγάλης ακροαματικότητας και είπε το περιεχόμενο της καταγγελίας μου, το οποίο είναι ψευδές. Δεν έχω κάνει εγώ τέτοια καταγγελία όπως εκείνος την περιέγραψε. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν ξέρει τι έχω καταγγείλει και αυτό είναι κάτι το οποίο με ενόχλησε. Επίσης με ενόχλησε πάρα πολύ, περισσότερο από ενόχληση.
1: Και κινείστε εναντίον του τώρα, κινείστε εναντίον του,
29: ναι, είναι κάτι
1: κυρίου
29: το
1: Τέλογλου.
29: Δεν μάλιστα έχω δει ακόμη τη δικηγόρο.
1: Ωραία, μην επεκταθούμε γιατί είναι, ναι, είναι και λοιπόν, συναδελφός μου και ναι, φίλος ναι, μου ναι, να σας πω την αλήθεια και δεν θέλω τώρα να...
29: Ναι. Ναι.
1: Okay, καταλαβαίνω.
29: Okay, εντάξει. Ναι. Απλώς εγώ πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι και μάλιστα αυτοί που δηλώνουν ερευνητές δημοσιογράφοι θα πρέπει να ξέρουν τι λένε και όχι να συνδέουν.
1: Αντιλαμβάνομαι, κυρία Χαλικιά. Ωραία,
29: γι' αυτό,
1: ωραία,
29: ναι, αυτό ήταν κάτι το οποίο με ενόχλησε περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε. Πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούστε.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω να επιμείνουμε σήμερα και να συνεχίσουμε και αν δεν προλάβουμε και αύριο το πρωί, ότι εσείς τροφοδοτείτε με στοιχεία την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ναι, η οποία μέχρι πρώτη ως άκουγε την κυρία Τιγελοπούλου, βέβαια.
29: Μάλιστα. Ακούστε τώρα. Εγώ την πρώτη μου καταγγελία, σας το έχω ξαναπεί, την έκανα Ιούλιο του 2025. Αυτή έμαθα εκ των υστέρων και το έμαθα από κυρία Ευρωπαϊκή.
1: Τέτοια εποχή πέρσι δηλαδή, πέρσι το καλοκαίρι, όταν εκδηλώθηκε η ιστορία. Μάλιστα.
29: Ακριβώς. Ναι. Έμαθα λοιπόν εκ των υστέρων και από ίδια Ευρωπαία Εισαγγελέα που με κάλεσε στο γραφείο της, ότι αυτή διαβιβάστηκε αμέσως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από τον Αύγουστο λοιπόν μέχρι το Μάιο που με κάλεσε η κυρία Εισαγγελέας δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα και ούτε είχαν κάνει για αυτή την καταγγελία, ούτε πρόκειτο να κάνουν, από ό,τι μου εξήγησε για αυτή την καταγγελία.
1: Και νομίζω σας κάλεσαν γιατί ήσασταν εδώ φιλοξενούμενοι αρκετές φορές.
29: Και εγώ το νομίζω, ναι, αυτό, γιατί, ναι, μου είπε ότι σας καλέσαμε γιατί βγήκατε και διαμαρτυρηθήκατε ότι δεν σας έχουμε καλέσει.
1: Μάλιστα.
29: Κοιτάξτε, μετά την κατάθεσή μου στη Βουλή, Με κάλεσε η ίδια η οικονομική εισαγγελία και θα σας πω γιατί. Γιατί τα χαρτιά τα οποία έδωσα στην εξεταστική, τα έστειλε η εξεταστική στην εισαγγελία. Ναι. Και προφανώς και στην Ευρωπαϊκή.
1: Πάλι θα χρειαστεί να σας διακόψω και ζητώ συγγνώμη, το κάνω για να βοηθήσω λίγο και τους φίλους και τις κυρίες που μας παρακολουθούν, τις κυρίες και τους κυρίους. Η εσωτερική προπαγάνδα, η πολιτική, λέει ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμβάλλει στο να ξεκαθαρίσει το σκάνδαλο ΠΚΠ. Αλλά εγώ βλέπω την οικονομική εισαγγελία να εργάζεται κανονικά με βάση τις καταγγελίες σας, κυρία Χαλικιά, και να συλλαμβάνει και κόσμο.
29: Μα βεβαίως, γιατί έχουν άμεση σχέση. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί να συλλάβει, όπως ξέρετε. Ναι. Δεν μπορεί να στείλει κάποιον να συλλάβει. Έχουν άμεση σχέση και γι' αυτό η Οικονομική Εισαγγελία έχει διαβιβάσει και τις δύο τελευταίες καταγγελίες μου του Μαρτίου, λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε αυτό ενημερώθηκα επίσης επίσημα. Δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα όμως. Δεν είναι δυνατόν να έχεις καταγγελίες που καταλήγουν σε συλλήψεις φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης και να μην κάνεις τίποτα. Και δεν είναι δυνατόν από αυτό που γίνεται να μην βγάζεις και το τρίτο μεγάλο κομμάτι της καταγγελίας μου, που είναι η σύγκρουση συμφερόντων, και ερχόμαστε να κολλήσουμε με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, που είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αυτούς που συνέλαβαν, αυτοί δουλεύουν με συγκεκριμένα κίδ Αγρινίου Κοζάνης. Τα κίδα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι της ιδιοκτησίας της Ένωσης Αγρινίου των Συνεταιρισμών. Ποια είναι η Ένωση? Είναι αυτή ο βασικός μέτοχος της εταιρείας του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και τα δύο κίδ είναι επίσης μέτοχοι της εταιρείας του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Πορτοσάλτε. Ωραία. Τι γίνεται.
1: Μπορούμε αύριο 8 και 30, σας παρακαλώ, κυρία Χαλικιά, να συνεχίσουμε. Πρέπει να κλείσω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα.
29: Βεβαίως.
1: 8 και 30 αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η συνέχεια της ενημέρωσης, ό,τι αφορά από μένα τουλάχιστον, αύριο το πρωί με το καλό. Κλείνω. Δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει, αν ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, διότι τώρα έρχεται άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, που είναι το ΔΕΗ Fiber, το οποίο συνδυάζεται και με σταθερή τηλεφωνία. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ και 90 λεπτά μηνιαίως, και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά, επιλέγετε ΔΕΗ Fiber. ΔΕΗ.gr, κάνετε το Fiber, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Καλή σας ημέρα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
4: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
18: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθος Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
20: Φωτογράφηση.
19: Γιατί?
20: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
19: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
22: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της κυκλοφορού Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού και σε μήκος 7 χιλιόμετρων προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου συμβάντος. Καθυστερήσεις μειώνονται επίσης στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι είναι έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν πριν από λίγο προειδοποίηση για νέα Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ και στο Βόρειο Ισραήλ. Η πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη έρχεται μετά από επίθεση που πραγματοποίησε τα ξημερώματα η Ισραηλινή αεροπορία κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στο νοτιοδυτικό Ιράν. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στην εγκατάσταση. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 97,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 94,6 δολάρια ανά βαρέλι. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από το λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν δύο F-16. Τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων Υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν κανονικά. Σημειώνονται πως οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας βρίσκονται στην Κύπρο ενόψει του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, ενώ παράλληλα φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Εν τω μεταξύ, ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις χθες το μεσημέρι στην Εύβοια, εκ των οποίων μία 5,2 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ώρα τρίτου τελικού απόψη στην Basket League με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμα νίκες που χρειάζονται αμφότερα για να στεθούν πρωταθλητές. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι ο Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους, ενώ την ίστατη ώρα θα κριθεί η συμμετοχή του Σλούκα για τους Πράσινους. Προβληματική ήταν η εικόνα της Εθνικής, η οποία ιτήθηκε στο Παγκρίτιο. Στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nations League, γαλανόλευκη, δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τετάρτο και είδε την Ιταλία με ένα γκολ του Εσπόζιτο να επικρατεί 1-0. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο σε μάτς της εθνικής ομάδας της Δανίας σε φιλικό με την Ουκρανία. Κατάφερε να ξαναβρει τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Η ενημέρωση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας ανέφερε ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και ο φυματοδότης λειτουργεί κανονικά. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, βέβαια. Είναι Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει, διότι η Εκκλησία τιμά όχι την Μούσα της ποίησης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Καλλιόπη, αλλά μια καλονή η οποία εμαρτύρησε τον 3ο αιώνα κατά τους δογμούς του αυτοκράτορα Δεκίου. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ημερολογία σας, στα ραδιόφωνα σας. Το ημερολογίο είναι στον αέρα και είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης που διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραίτης που απαντάει στα μηνύματά σας. 210-48-00-170-174. Μέρα με πολλά και διαφορά, αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω. Οι Δευτέρες καμιά φορά είναι δύσκολες και οι Παρασκευές επίσης καμιά φορά είναι δύσκολες. Και μετά υπάρχουν οι μέρες που είναι δύσκολες έτσι κι αλλιώς, χωρίς να είναι εύκολη εξήγηση γιατί. Αλλά για πάμε. Δημήτρης Κολιομιχάλης, θα πάρει πρώτος το λόγο. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Παύλο. Καλή εβδομάδα. Κοίταξε, καλά θα τα πηγαίναμε έξω, αλλά κάποια τροχαία ατυχήματα ή κάποιες εργασίες που γίνονται στην κάθοδο της Κηφισού την έχουν καταστήσει. Άστα να πάνε, αδιάβατοι. Όσοι λοιπόν κατεβαίνετε ή προτίθεστε να κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού προς τα κάτω, να ξέρετε, μετά τη γέφυρα της μεταμόρφωσης ακινητοποιήστε και πηγαίνετε
0: Την Αττική Οδό δηλαδή.
1: Πριν την Αττική Οδό, ναι. Ακινητοποιήστε και πηγαίνετε στην κυριολεξία σημειωτών μέχρι τουλάχιστον τις τρεις γέφυρες και μετά με δυσκολίες μέχρι το Περιστέρι, μέχρι τη Λένορμαν. Γιατί έγιναν δύο τροχαία ατυχήματα και έχουμε και κάποιες εργασίες από ό,τι μαθαίνω. Το καλό ποιο είναι, γι' αυτό περισσότερο σε διακόπτω επί της ουσίας, Παύλο, για να πούμε στους ακροατές μας πως υπάρχουν πολύ καλές, πάρα πολύ καλές εναλλακτικές. Η πρώτη τη τάξη καλή εναλλακτική είναι η λεωφόρος Δημοκρατίας. Όσοι είστε στα δυτικά, βορειοδυτικά, από τις Αχαρνές δηλαδή, κατεβείτε τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι κάτω, να σας βγάλει Αγίους Αναργύρους, και από τις τρεις γέφυρες βγείτε στην Κηφισού και θα γλιτώσετε σχεδόν όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Όσοι είστε από την άλλη μεριά, την βορειοανατολική, ας πούμε, μπορείτε να κατεβείτε Ηράκλειο και Νέα Φιλαδέλφια. Και ακόμα καλύτερα Κύμης και Βεΐκου, αν σας εξυπηρετεί. Εάν διαλέξετε να κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισίας, θα βρείτε μόνο χαμηλά κίνηση πλησιάζοντας την Πανόρμου. Αυτό ήθελα βασικά να σου πω και δοθήσεις της ευκαιρίας να ενημερώσουμε πως έχει ακόμα αρκετή κίνηση ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς το Κοινοβούλιο.
0: Μιας και μιλάμε, εγώ ίσα έβλεπα ότι ο Κηφισός τα πρωινά τουλάχιστον κυλάει λίγο καλύτερα γιατί η τροχέα κάνει, δεν ξέρω αν είναι πείραμα ή το...
1: Παρεμβάσεις, ναι, είναι ο κόμβος, η καινούργια ομάδα.
0: Για πρώτη φορά εδώ και από χρόνια δηλαδή βλέπω συστηματικά παρουσία τροχέας η οποία στην πραγματικότητα τι κάνει, στις πολλές εισόδους που έχει ο Κηφισός, γιατί δεν είναι αυτοκινητόδρομος, έχει πάρα πολλές εισόδους για να είναι αυτοκινητόδρομος, εκεί αυτοί που κατεβαίνανε βγαίνανε δεξιά να κλέψουν και ή μποτιλιάρανε τους υπόλοιπους όταν προσπαθούσαν να ξαναβγούν κανονικά ή γινόντουσαν ατυχήματα γιατί ερχόταν κάποιος από την είσοδο, ένας δεν πρόσεχε τον άλλον.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και τώρα βλέπω ότι έχει συστηματικά τροχέα εκεί που εμποδίζει αυτό.
1: Οπότε
0: αυτό βοηθάει να κυλάνε. Επιβεβαιώνονται οι συγκοινωνιολόγοι που λέει ότι αν κανείς δεν άλλαζε ποτέ λωρίδα κυκλοφορίας, πήγαινε στην ίδια, όλοι θα φτάνανε νωρίτερα στον προορισμό τους.
1: Έτσι είναι. Κάνουν αυτό που μπορεί να γίνει, γιατί το λέω αυτό. Γιατί υπάρχουν και οι κακοτεχνίες, τα πολλά αυτοκίνητα, όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι οι αστυνομικοί. Αλλά σε τέτοιες παρεμβάσεις όπως αυτές που αναφέρεις, κάνουν δουλίτσα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλή σου μέρα. Κατά τα άλλα, το ημερολόγιο σήμερα έχει σεισμούς. Είχαμε ένα σεισμό στην Εύβοια, αρκετούς μάλλον, όχι παραπάνω από ένα σεισμό. Πολλές δονήσεις. 5,2 ήταν η μεγαλύτερη στην Εύβοια, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στον 7,8 που χτύπησε τις Φιλιππίνες. Οι νεκροί μέχρι τώρα είναι 15. Οι φόβοι ότι έρχονται περισσότεροι. Έχει σεισμούς, έχει ταξίδια. Ο Xi Jinping, ο ηγέτης της Κίνας, βρίσκεται στη Βόρεια Κορέα. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι συνηθισμένο. 7 χρόνια είχε να επισκεφθεί Κινέζος ηγέτης στην Βόρεια Κορέα και εκεί για την περιοχή της του Ειρηνικού η επίσκεψη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα εκεί. Ο Ζελένσκι ήταν στο Λονδίνο να συναντήσει τους βασικούς ή μάλλον τους μοναδικούς υποστηρικτές του στον κόσμο, δηλαδή τον Στάρμερ, τον Μακρόν και τον Μέρτς, οι οποίοι συζήτησαν μαζί του την επόμενη μέρα. Οι όροι για μια λύση στο Ουκρανικό είναι 5, βασικά είναι άμεση κατάπαυση πυρός, έναρξη διαπραγματεύσεων από την σημερινή κατάσταση στο μέτωπο και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Είχαμε και ένα ταξίδι εδώ, ο Νίκος Δένδιας, στην Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι η Κύπρος έχει την Ευρωπαϊκή Προεδρία αυτό το εξάμηνο. Παρενόχληση δια ασυρμάτου. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα, θα ακούσουμε περισσότερα. Και έχουμε και πολλές εκλογές στην ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο. Ο τύπος το προεξοφλούσε. Οι συζητήσεις στον στενό κύκλο των πολιτικολογούντων ήταν γύρω από την ημερομηνία των εκλογών κυρίως. Είναι μια σειρά από κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η ανακοίνωση ότι όλη η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος θα έχει τελειώσει τέλος Αυγούστου, ώστε μετά να υπάρχει καθαρός δρόμος να επιλεγούν οι εκλογές όποτε να είναι από Σεπτέμβριο και πέρα. Είναι ο ανασχηματισμός της Πέμπτης. Είναι η πληροφορία ότι εκτός από το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει μάλλον και ο εκπρόσωπος. Ο κύριος Μαρινάκης θα δώσει θέση του σε άλλον. Όλα αυτά μαζί συμποσούνται σε μια ισχυρή φιλολογία ότι έρχονται εκλογές όσον ούπο, δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Υπάρχει και το ερώτημα. Είναι γιατί το σκέφτεται πράγματι ο Πρωθυπουργός ή γιατί αυτή είναι μια τακτική για να υποχρεωθούν οι λαγοί να βγουν στο ξέφωτο. Ο προηγούμενος γύρος που προεξοφλούσε εκλογές έκανε την Καρισθιανού και τον Τζίπρα να επισπεύσουν το εγχείρημά τους. Τώρα ο νέος γύρος

0: Είχαμε και με τη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου που θα έβαζε μια βόμβα σε ένα κρουαζιερόπλοιο που θα μετέφερε Ισραηλινούς πολίτες. Και έχουμε και έναν αποχαιρετισμό σε λίγη ώρα στις 12 το μεσημέρι στο κημητήριο Παπάγου. Αποχαιρετισμός σε μια από τις πιο ευγενείς, με χιούμορ και με μια ιδιαίτερη ποιότητα φυσιογνωμίες στην πολιτική ζωή της χώρας, ο Γιώργος Σουφλιάς έφυγε από την ζωή στις 12 το μεσημέρι. Είναι ο τελευταίος αποχαιρετισμός σε έναν άνθρωπο που άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα και με αυτά που έκανε, αλλά κυρίως με ένα παράξενο ήθος και με ένα παράξενο χιούμορ που είχε καταφέρει να φέρει σε αυτόν τον άνυδρο τόπο που είναι η πολιτική ζωή. Τα μεγάλα νέα της ημέρας είναι βέβαια αυτά που έρχονται από τον Περσικό κόλπο, από το Λίβανο, από τα στενά του Ορμούζ, όπου είμαστε δύο μήνες από τότε που ξεκίνησε αυτή η εκεχηρία και έχω την εντύπωση ότι σήμερα αυτή η εκεχηρία μοιάζει πιο εύθραυστη από πότε, αλλά θα τα πούμε αναλυτικότερα. Ας γυρίσουμε στα δικά μας, γιατί εδώ η ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές, το μεευτήριο των κομμάτων έχει δουλειές, ένας δημοσκόπος, ο Στράτος Φαναράς, έχει εκδώσει το χρήσμο ότι σε λίγο θα έχει πολλή δουλειά και το κημητήριο των κομμάτων, το νεκροταφείο των κομμάτων. Να καλημερίσω στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Πρώτη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ετοιμάζεστε για εκλογές?
1: Κοιτάξτε, οι βουλευτές ετοιμάζονται για εκλογές από την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Αλήθεια, αλλά είναι οι βουλευτές γεγονός, και οι δημοσιογράφοι επίσης.
1: Ναι, ναι, ανεξάρτητα το πότε θα γίνουν οι εκλογές, ναι, μπαίνουμε δυνατά. Πάντως ανήκω σε αυτούς που λένε ότι πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση και να μην έχουμε ποτέ πρόορες εκλογές εκτός αν η κυβέρνηση, ναι, οι κυβερνήσεις χάσουν τη δεδηλωμένη στη Βουλή. Αυτό βέβαια είναι στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Ναι,
1: δεν
0: αλλά
1: είναι απλό.
0: Ναι, δεν συζητείται και αυτή τη φορά, ενώ θα ήταν κάτι.
1: Μπορείστε, είπατε.
0: Λέω, δεν είναι στις προτάσεις αυτή τη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον ούτε αυτή τη φορά.
1: Όχι, όχι. Αλλά είμαι στην,
0: είναι μια ιδέα που κυκλοφορεί και είναι ενδιαφέρουσα.
1: Ναι, και είμαι και στην αρμόδια επιτροπή της αναθεώρησης του συντάγματος. Ναι, είναι ένα θέμα που μπορεί να το θέσω με κάποιον τρόπο.
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ζωηρή φιλολογία ότι έρχονται μάλλον πιο κοντά οι εκλογές, ότι δεν αποκλείεται μάλλον, θα μετρηθούν τα πράγματα, δεν φαντάζομαι ότι έχουν ληφθεί από τώρα οι αποφάσεις, αλλά θα μετρηθούν τα πράγματα και είναι ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές νωρίς. Αλλάζει κάτι για εσάς?
1: Εννοείται σαν Νέα Δημοκρατία, ναι, σε προσωπικό επίπεδο.
0: Σαν σε προσωπικό επίπεδο και για το κόμμα.
1: Κοιτάξτε, σε προσωπικό επίπεδο όχι, γιατί είμαστε σχεδόν όλοι βουλευτές ούτως ή άλλως έτοιμοι. Για τη Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι επειδή η οικονομία πάει εξαιρετικά και επειδή θα μπορούν να ληφθούν και νέα μόνιμα μέτρα που αυτή τη στιγμή να έχουν κατεύθυνση τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες και την αγορά, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει χρόνος ώστε να τα απορροφήσει αυτά τα μέτρα η αγορά. Υπό την έννοια αυτή και πολιτικά εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να γίνουν οι εκλογές απολύτως στο τέλος της τετραετίας.
0: Αχα, έτσι λέτε.
1: Ναι, τα εκτίμηση είναι. Ξέρετε, η εκτίμηση είναι το πιο απλό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας πολιτικός όπως και ένας δημοσιογράφος. Γιατί αν πέσει έξω θα πει εκτίμηση έκανα.
0: Σωστά. Χωρίς καμιά αμφιβολία, ναι, έτσι είναι. Αλλά πέρα από την εκτίμηση, η άποψή σας ποια είναι αυτή? Ότι
1: ναι,
0: καλύτερα
1: ναι,
0: να γίνει.
1: Ναι,
0: να γίνει
1: η
0: στο
1: άποψή
0: τέλος
1: μου είναι αυτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι και σαν κόμμα και σαν πρόσωπα για ίσως μήπως αλλάξουν οι συνθήκες και πρέπει να γίνουν εκλογές.
0: Κυκλοφορεί μια ιδέα περισσότερο παρά εκτίμηση ότι ένας από τους λόγους που αυτή η φιλολογία των εκλογών δυναμώνει είναι τα καινούργια κόμματα. Δηλαδή υποχρεώνονται έτσι, όσο το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών είναι στον αέρα, υποχρεώνονται τα κόμματα που ήταν υποσκέψη να γίνουν, να γίνουν. Έγινε ήδη, έπιασε με την κυρία Καριστιανού, έπιασε με τον κύριο Τσίπρα, μάλλον πιάνει και με τον κύριο Σαμαρά, έτσι φαίνεται.
1: Έχει μια λογική αυτό που λέτε, έχει μια λογική, γιατί πάντα υπάρχει άποψη ότι τα κόμματα τα οποία ξεκινάνε έχουν μια προσδοκία η οποία όσο περνάει ο χρόνος καταλαγιάζει.

0: από την έννοια αυτή, αυτό το οποίο λέτε έχει λογική. Γι' αυτό περιμένω το Σεπτέμβριο να δω τα πράγματα αλλιώς όσον αφορά τα νέα κόμματα.
1: Ναι. Α, να μετρηθούν αλλιώς δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ναι. Γιατί εκεί δεν είναι μόνο θέμα. Ας πούμε, είδα τώρα η Ελλάς, αριστερή συμπαράταξη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο σύμβολα και μια ιδρυτική διακήρυξη την οποία θα μπορούσα να υπογράψω κι εγώ. Δεν λέει κάτι. Δικαιοσύνη και τα γνωστά. Από εκεί πέρα βλέπουμε κάποια πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά δεν λένε τίποτε και βλέπουμε μια συζήτηση το τι θα γίνει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς. Αυτό είναι προς το παρόν.
1: Ναι. Η κυρία Καριστιανού, όπως το αισθάνεστε εσείς, σε μια περιοχή που είναι, εν πάση περιπτώσει, για τη Νέα Δημοκρατία, έχει τις δυσκολίες της. Είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κοντά στο σπίτι μου είναι το ιατρείο της.
1: Αχα.
0: Θέλω να πω στη Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Ναι, σωστά. Μάλιστα, δεν ξέρω ότι είστε εδώ και γείτονες. Ναι, είναι μια... νιώθετε να απευθύνετε σε έναν κόσμο που θα μπορούσε να είναι και ψηφοφόρος σας.
0: Θεωρώ ότι από τα πράγματα, ναι, θα μπορούσε, αλλά από την άλλη, από ό,τι φαίνεται, απευθύνεται σε κάποιους οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί από την πολιτική και βέβαια κυρίως σε ένα κοινό το οποίο με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, όσο και αν είναι σκληρό αυτό που θα πω, θέλγεται από χρυσαυγήτικες απόψεις και το λέω να κάνω το διαχωρισμό. Η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση, είχε άλλη πρακτική. Αλλά ο λόγος της κυρίας Καριστιανού, χωρίς να τη συγκρίνω, χωρίς να λέω ότι αφορά εγκληματική οργάνωση προς Θεού, είναι χρυσαυγήτικος. Πάνω και κάτω πλακτίες, όλοι είμαστε διεφθαρμένοι, θα φέρει τη δικαιοσύνη ως πιέτρο. Εντάξει, τα έχουμε ακούσει. Τα έχουμε ακούσει και από τη Χρυσή Αυγή ή από κάποια άλλα κόμματα. Δεν λέει κάτι καινούριο. Δεν λέει κάτι καινούριο. Βέβαια, κάποιοι συμπολίτες μας θέλγονται από αυτά.
1: Γιατί ειδικά στη Μακεδονία, εκεί στα δικά σας τα μέρη, θέλγονται περισσότερο από ότι σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή τουλάχιστον αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις?
0: Ναι, θα έλεγα για 3-4 λόγους. Ένας λόγος είναι ότι εδώ πέρα έχει περάσει ως ένα σημείο μπορεί να υπάρχει και δίκιο σε αυτή την άποψη, αλλά πολλές φορές διαφωνώ με την άποψη αυτή, ότι η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία είναι ρυγμένη από το περιβόητο κράτος των Αθηνών και μάλιστα υπήρχαν και πολιτικοί τα τελευταία χρόνια που έκαναν καριέρα πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, είναι η γυτνίαση με το Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος υπάρχουν πολύ φωτισμένες φωνές, αλλά υπάρχουν και φωνές οι οποίες είναι, ζουν στα βάφη των αιώνων, αναχρονιστικές. Αυτές έχουν μια επίδραση εδώ. Και τρίτο είναι το θέμα του λεγόμενου Μακεδονικού, του Σκοπιανού, όπου και εκεί πέρα υπήρχαν πολιτικοί της Θεσσαλονίκης οι οποίοι επένδυσαν στην ιστορία αυτή και χωρίς η Νέα Δημοκρατία να έχει καμία ευθύνη για αυτά τα οποία συνέβησαν. Για τη συμφωνία, τις καταλογίζουν ακόμη και τη συμφωνία. Αυτά εδώ τα τρία θέματα και το ότι εμείς ως πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη πολλές φορές κάνουμε δημόσιες σχέσεις και όχι πολιτικοί, είναι η ουσία κατά τη γνώμη μου που αυτά τα κόμματα εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία έχουν μεγαλύτερα ποσοστά από το μέσο όρο.
1: Κρατάω αυτή την παρατήρηση και τελευταίο ερώτημα βέβαια είναι το αν η κυρία Καριστιανού μπορεί και να σας αφορά. Ο κύριος Σαμαράς σίγουρα σας αφορά, απευθύνεται, είναι πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, συνεπώς απευθύνεται σε ένα κοινό που είναι απολύτως το δικό σας.
0: Ναι, προσωπικά θεωρώ ότι περισσότερο απευθύνεται στο τμήμα, ας πούμε, των ψηφοφόρων που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει και ως ένα σημείο και βίκο αότα και στο δικό μας χώρο. Από την άλλη, πρέπει να αποδεχθούμε ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία στην αρχηγή από το 2015 έχει πάρει πολλά κεντρώα χαρακτηριστικά. Ναι, αλλά μέχρι τώρα είχαμε δύο νίκες πολύ σημαντικές. Γιατί να μην έχουμε και τρίτη? Άρα λοιπόν ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολιτικά. Προσωπικά θα έλεγα ότι επειδή εγώ σέβομαι ένα πρώην πρωθυπουργό του οποίου την κυβέρνηση συμμετείχα από το 12 μέχρι το 15, παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις για τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, αυτοδύναμη τετραετία.
1: Γιατί, έχετε μια εξήγηση γιατί ο κύριος Σαμαράς προχωράει στο διάβημά του?
0: Α, μα αυτό όχι, όχι. Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ είμαι από αυτούς που μέχρι πριν λίγους μήνες έλεγα ότι θα πρέπει να βρεθεί ο πολιτικός και σε προσωπικό επίπεδο τρόπος ο Αντώνης Σαμαράς να συμπαραταχθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Έκανε τις επιλογές του, δεν μπορώ να πω από εδώ και πέρα απολύτως σε αυτό το επίπεδο. Επιμένω ότι είναι ένα εγχείρημα το οποίο όλοι μαζί στη Νέα Δημοκρατία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Κουράγιο. Καλή δύναμη, δηλαδή, γιατί θα τρέχετε. Από τώρα, όχι από τον Σεπτέμβριο. Να είστε καλά.
0: Μην το συζητάτε. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα δύο μηνύματα που σας ενδιαφέρουν. Το πρώτο είναι αυτό που έρχεται από την Κοσμοτέ. Αφορά έναν τρόπο να συνδέεστε με το ίντερνετ εκεί που η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει, αλλά με τις ταχύτητες που θα είχατε με μια καλή οπτική ίνα στο σπίτι σας. Είναι το 5G Wi-Fi, ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, εξίσου γρήγορες ταχύτητες. Και το μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα για τα στεγαστικά δάνεια και τον τρόπο που έχει η Εθνική Τράπεζα να σας βοηθάει να φτάσετε σε αυτά, με έναν προσωπικό σύμβουλο από την πρώτη στιγμή, με την προέγκριση σε 48 ώρες και τα χρήματά σας 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Να ζήσετε!
10: Σε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
17: Του αγοριού απέναντι.
18: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοι μαζί μπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι ανατμήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς το Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου, καθώς και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Κορυφώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθαν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν νωρίτερα προειδοποίηση για νέα Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Τελ Αβίβ και στο Βόρειο Ισραήλ. Οι επιθέσεις από την Τεχεράνη έρχονται μετά από Ισραηλινά χτυπήματα κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε από την Τουρκία το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Δέχτηκε παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν αλλά έμειναν σε απόσταση. Τα αεροπλάνα με τους υπουργούς προσγειώθηκαν κανονικά. Στην Εισαγγελία Αθηνών οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία, ενώ φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίασε τρομοκρατικό χτύπημα. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: ημερολόγιων Δευτέρας, 8 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα ξεκίνησε με σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, πολιτικούς τουλάχιστον. Μουσικά στο πρώτο μέρος ακούσαμε, αλλά δεν είπα κουβέντα γι' αυτό, ένα κομμάτι παλιό, παμπάλαιο, των Blind Faith, γιατί σαν σήμερα, λέει το ημερολόγιο, ο Eric Clapton και ο Ginger Baker, που είχαν φύγει από τους Cream, συνάντησαν τον Steve Winwood που είχε φύγει από τους Traffic και έπαιξαν μαζί πρώτη φορά σε ένα καινούριο σχήμα που ούτε αυτό κράτησε πολύ, ήταν σχήματα εφήμερα εκείνης της εποχής όλα αυτά, με το όνομα Τυφλή Πίστη, Blind Faith. Πρώτη εμφάνιση σαν σήμερα το 1969 στο Hyde Park του Λονδίνου μπροστά σε 100.000 θεατές ακροατές. Αυτή τώρα είναι η Νάνση Σινάτρα που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Δεν νομίζω ότι την πειράζει να τα μαρτυρήσω. 85 κλείνει. Ψέματα, 86. Εδώ στο εσωτερικό κόμματα πάνε και έρχονται, κόμματα ανοίγουν, κόμματα κλείνουν. Περιμένουμε την επόμενη κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος και αυτός περιμένει, φαντάζομαι, να οριστικοποιηθούν ή να νιώσει ότι οριστικοποιούνται οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες όμως αμφιβάλλουν θα οριστικοποιηθούν πριν το τέλος Αυγούστου, έτσι κι αλλιώς. Το βέβαιο είναι ότι όλα κινούνται ώστε να αφήσουν στον Πρωθυπουργό τα χέρια ανοιχτά να κάνει εκλογές, αν το αποφασίσει τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, στον απόϊχο της παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου επίσης έχει γίνει το μέτρημα. Μένει να δούμε πώς θα γίνει η διαίρεση. Η πρόσθεση έχει γίνει. Μιλάμε για δισκέ. Όλο το πλεόνασμα που έχει από διάφορες αιτίες συλλεγεί, και γιατί είπαν καλύτερα τα υπάταξη φοροδιαφυγής, αλλά και γιατί ο πληθωρισμός βοηθάει τα φορολογικά έσοδα να αυξάνονται. Αυξάνει η τιμή των προϊόντων, αυξάνει και το έσοδο από τον φόρο προστιθέμενης αξίας που πηγαίνει στα δημόσια ταμεία, και κατόπιν αυτά θα πάνε σε στοχευμένες παροχές. Μην έχετε καμία αμφιβολία, οι παροχές μετριώνται πολύ προσεκτικά με ένα και μόνο κριτήριο: τι ψηφίζουν εκείνοι που θα νιώσουν ότι ωφελούνται από τις παροχές αυτές. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, είναι σήμερα 2 μήνες από τότε που εφαρμόστηκε η εκεχηρία στον Περσικό κόλπο. Ποτέ δεν ήταν απόλυτη η εκεχηρία, πάντα κάτι την έσπαγε, είτε στον Περσικό κόλπο είτε πιο εκεί στο Λίβανο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γενικώς είχαμε την αίσθηση ότι όλοι έχουν επιλέξει να μην ταράζουν τα νερά, να μην κάνουν το παραπάνω βήμα που θα τίναζε στον αέρα όλο την οικοδόμημα. Δεν ισχύει πια. Δηλαδή, τι είχαμε? Την Κυριακή το Ισραήλ χτύπησε τα προάστια της Βηρητού, ενώ είχε υποτίθεται δεσμευτεί ο Νετανιάχου στον Τραμπ ότι τη Βηρητό δεν τη χτυπάει. Θα κάνει ό,τι κάνει, αλλά στο νότιο Λίβανο, όχι στην πρωτεύουσα. Βομβάρδισε λοιπόν το Ισραήλ την Βηρητό. Σε απάντηση, το Ιράν για πρώτη φορά εδώ και 2 μήνες χτύπησε το ίδιο με βαλιστικούς πυράβλους το βόρειο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε χτυπώντας την στόχους στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν, παρότι ο Τραμπ είχε ζητήσει, όπως ο ίδιος είπε, από τον Νετανιάχου να το αφήσει να περάσει. Έχει κάνει την εντύπωση ότι αυτό που συμβαίνει εκεί είναι bang bang, αλλά οι βόμβες να είναι μηνύματα. Δηλαδή, όπως είχε πει κάποτε ο Ουμπέρτο Έκο, κάποτε οι άνθρωποι βομβάρδιζαν, οι στρατοί μάλλον, βομβάρδιζαν μια πόλη για να την κατακτήσουν. Τώρα βομβαρδίζουν μια πόλη για να στείλουν ένα μήνυμα. Τα μηνύματα, έχω την εντύπωση ότι εδώ και λίγες μέρες ανταλλάσσονται μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει δηλώσεις και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απαντάει με βόμβες. Το επίμαχο είναι αν θα διευκολυνθεί ο πρόεδρος Τραμπ να βρει έξοδο από την κρίση στην οποία έχει εμπλακεί, ή αν θα μείνει κολλημένος εκεί σε έναν παρατεταμένο πόλεμο διαρκείας. Και σε ό,τι αφορά τον Τραμπ, αν ρίξετε μια ματιά στο ρεπορτάζ του Άξιος από την επικοινωνία που είχε μαζί του ο ίδιος ο πρόεδρος, είναι πραγματικά αυτό που λέγανε παλιά σπαρταριστό. Δηλαδή, καλή ο δημοσιογράφος του Άξιος και ζητάει να μιλήσει με τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος πρόθυμος απαντάει, γενικώς απαντάει στους δημοσιογράφους. Του λέει τι γίνεται μετά, έχουμε τη σπάει και χειρία. Το Ισραήλ χτυπάει το Λίβανο, τη Βηρυτό, το Ιράν χτυπάει το Ισραήλ. Και ο Τραμπ λέει, πρόχειρη μετάφραση, να κλείνω τώρα και τηλεφωνώ στον ίδιο τον Μπίμπι, τώρα θα τον πάρω αμέσως και θα του πω να μην απαντήσει. Εντάξει. Κάνανε και οι δύο την πλάκα τους, το διασκεδάσανε, χτύπησε το Ισραήλ, ξαναχτύπησε το Ιράν, φτάνει, δεν χρειάζεται άλλο. Αυτή ακριβώς ήταν η έκφραση του Ιράν και του Τραμπ, συγγνώμη, και η προσθήκη, η κατάληξη. Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια πολύ καλή συμφωνία. Δεν θέλω να μου την τεινάξουν στον αέρα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Αυτό είναι, νομίζω, η πιο σαφής αποτύπωση της εικόνας της στιγμής. Έλατε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχω να σας πω ένα μήνυμα που έρχεται από τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, ο οποίος δημιουργεί μια πρότυπη παιδική χαρά, 2.200 τετραγωνικά μέτρα, ποδηλατόδρομο, γυμναστήριο υπαίθριο, χώρους εστίασης. Είναι μερικές από τις υποδομές ενός νέου πάρκου στον οργανισμό Λιμένο Πειραιός, στον σταθμό κρουαζιέρας, που κατασκευάζεται. Ο οργανισμός το κατασκευάζει και είναι ένα έργο που θα είναι στη διάθεση των κατοίκων των γύρω δήμων. Είναι στην πραγματικότητα ένας τρόπος το λιμάνι να επιστρέψει στις γύρω περιοχές τα ωφέλη που παίρνει από την λειτουργία του. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Τα κουρελιά τραγουδάνε ακόμη, όπως ήταν ο τίτλος μιας παλιάς ταινίας. Είναι αυτές οι μέρες κυκλοφορούν μεγάλοι καλλιτέχνες που έχουν πια μπει στα μισά της 8ης δεκαετίας του βίου τους, καινούργια άλμπουμ. Ο Paul McCartney είναι ένας από αυτούς. Οι Rolling Stones ετοιμάζουν το δικό τους, θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουλίου. Ο Ringo Starr κυκλοφόρησε το δικό του. Αυτός είναι ο Willie Nelson. Right before my eyes. Κυνηγός ονείρων είναι ο τίτλος του τραγουδιού και του άλμπουμ, και αν προσέξατε, αν προλάβατε δηλαδή να το ξεχωρίσει, το πρώτο ήχος λέει: μια μέρα κοίταξα τον καθρέφτη και είδα να με κοιτάει ένας άνθρωπος που δεν τον αναγνώριζα. Εδώ είμαστε, ημερολόγιο από το ΣΚΑ και το ΚΟΜΑ3, και η εβδομάδα είναι και αυτή με πολιτική φόρτιση. Είχαμε την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τα πονηρά της, ίσως η τελευταία φορά. Ένα κόμμα που κυριάρχησε για μια εικοσαετία σχεδόν στην πολιτική ζωή, μοιάζει να βάζει, να κλείνει το ρολά, να κατεβάζει ρολά. Ένα καινούριο ετοιμάζεται να εμφανιστεί, του Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει και ένα άλλο που κυκλοφόρησε πρώτο, της κυρίας Χαριστιανού. Και έχουμε και τις εξελίξεις στην κυβέρνηση, δηλαδή ανασχηματισμό στην Πέμπτη. Όλα μοιάζουν να μπαίνουν σε φάση εκλογικής ετοιμότητας για πρόωρες εκλογές. Και έχουμε και τα από τις δημοσκοπήσεις που έρχονται δυσάρεστα νέα ή κάποια ανησυχητικά σημάδια για το κόμμα που ήταν ως τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ. Ο Λευτέρης Καρχημάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα. Νομίζω ότι,
0: για πέστε τα,
1: ότι θα γίνω γραφικός και κάθε φορά που θα βγαίνω στην εκπομπή σας, το πρώτο σχόλιο θα είναι συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές.
0: Να είστε καλά. Αλλά δεν, η επιλογή είναι απλώς τσίμπησα ένα καινούριο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε του Willie Nelson, που είναι τόσο ωραίο. Δηλαδή είναι σχεδόν συγκινητικό, ας πούμε, ότι ο παππούς γράφει καινούργια τραγούδια.
1: Νομίζω ότι η έμπνευση δεν στερεύει όσο μεγαλώνεις, ιδιαίτερα όταν έχεις ζήσει κάτι παραπάνω, ναι. Έχεις και μια μεγαλύτερη ανάγκη να εκφραστείς.
0: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα δικά σας τα βάσανα.
1: Νομίζω ότι η βάσανα δεν έχει την πολυτέλεια να έχει οποιοδήποτε πολιτικός χώρος, τη στιγμή που τα πραγματικά βάσανα τα έχει ο κόσμος. Δηλαδή, την προηγούμενη Τρίτη είδαμε ότι είχαμε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 56% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και ήμασταν πρωταθλητές στην αύξηση στην ενέργεια πάνω από 20% και δευτεραθλητές στην αύξηση στα τρόφιμα πάνω από το ψυχολογικό όριο του 6%, 7,9%. Την αμέσως επόμενη μέρα βγαίνει ο ΣΑ, ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας, και λέει ότι είμαστε τρίτη μεταξύ των 38 χωρών μελών του οργανισμού σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Πιο ακριβή από εμάς στον τιμάριθμο είναι μόνο η Κολομβία και η Τουρκία. Και αυτά τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται το 60% αυτής της αύξησης οφείλεται σε αδικαιολόγητα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το
0: πολιτικό ένα μέρος αυτής της ακρίβειας προφανώς είναι αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
1: Η αθέμητη κερδοφορία. Ξέρετε, δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεχίζουμε να μιλάμε για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο οι διεθνείς πράγματι πληθωριστικές πιέσεις και η αθέμητη κερδοφορία, για την οποία έχει προειδοποιήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βρίσκουν και εκφράζονται με πολύ μεγαλύτερη ένταση στην Ελλάδα. Μάλλον αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη θεσμών, με την έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου και βεβαίως με την έλλειψη ελέγχων. Γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, εμείς έχουμε πει δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο, το οποίο μπορεί να μην φαίνεται ότι αφορά άμεσα την ακρίβεια, αλλά αφορά, εφόσον οι επιχειρήσεις επιλέγουν να έχουν, ιδιαίτερα οι μεγάλες επιχειρήσεις, επιλέγουν να έχουν αθέμητη κερδοφορία, είναι η αύξηση του φόρου στα μερίσματα από το 5% στο 15% για τις επιχειρήσεις, για εκείνους οι οποίοι έχουν μερίσματα πάνω από 100.000, άρα μετοχές πάνω από 2 εκατομμύρια, με μία μέση απόδοση 5%, κάπου εκεί βγαίνει. Αντίστοιχα, λέμε ότι πρέπει να γίνουμε η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι υπόλοιπες 26 το έχουν ρυθμίσει, οι οποίοι θα βάλουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις καταχρηστικές τακτικές των πολυεθνικών, οι οποίες βάζουν καπέλο στα προϊόντα και, και με αυτό το καπέλο φοροαποφεύγουν ταυτόχρονα νόμιμα. Δηλαδή τι κάνουν, λέει η μητρική εταιρεία, θα δώσω ένα δάνειο στη θηγατρική μου. Με τι επιτόκιο, ναι. 20%. Mm-hmm. Λέει η θηγατρική, παιδιά, εγώ δεν βγάζω υπερκέρδη. Γι' αυτό
2: ναι,
1: βάζω,
2: και πληρώνω 20% στη μητρική. Αυτά είναι τα γνωστά κόλπα τα οποία θα έπρεπε να ρυθμίζονται με πανευρωπαϊκό τρόπο, αλλά επειδή δεν ρυθμίζονται, πρέπει κάθε χώρα να κάνει τα δικά της. Όλα αυτά που λέτε μπορεί να είναι σωστά, αλλά τίποτε από αυτά στα αυτιά μου, νομίζω, και στα αυτιά εκείνων που μας ακούν, δεν υπόσχονται ότι αύριο το πρωί μπορεί οι τιμές στο ράφι να γίνουν ξαφνικά δραματικά χαμηλότερες.
1: Νομίζω ότι η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών είναι κάτι το οποίο την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα, είμαι υπερβολικός, τον επόμενο μήνα θα μπορέσει να ρίξει τις τιμές από 15-25%. Δεν είναι μικρό. Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά επίσης θα ρίξει άμεσα τις τιμές. Αυτό το οποίο λέμε ότι θα πρέπει.
2: Τώρα, η συζήτηση για το ΦΠΑ, την ξέρετε, την έχετε κάνει πολλές φορές. Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι μειώνοντας το ΦΠΑ, ωφελούνται και ίσως ωφελούνται αναλογικά περισσότερο εκείνοι που έχουν, όχι εκείνοι που δεν έχουν. Οπότε πρέπει να είναι στοχευμένες οι.
1: Δεν ξέρω, για παράδειγμα, αν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οικονομικά πιο ικανός μπορεί να φάει και περισσότερα μακαρόνια ή περισσότερο κρέας από έναν άνθρωπο που είναι της μεσαίας τάξης ή ο οποίος δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του. Νομίζω ότι όλοι το ίδιο στομάχι έχουν.
2: Με μια έννοια, ναι. Αλλά, δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα είναι λίγο έολο. Την ίδια στιγμή θέλω να σας πω ότι ακόμα και άνθρωποι της κυβέρνησης, οι οποίοι δεν είναι δευτεροκλασσάτα στελέχη, όπως ο κύριος Πέτσας, έχει κάνει υπουργός, εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, μην είπανε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι μάλλον πρέπει να κατεβάσουμε το ΦΠΑ και ότι μάλλον πρέπει να δούμε και τι θα κάνουμε στα καύσιμα. Άρα λοιπόν, μέσα σε ένα μήνα μπορούν να ρίξουν άμεσα τις τιμές. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο δεν το κάνει η κυβέρνηση. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και στην ενέργεια. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, που είμαστε πρωταθλητές στις αυξήσεις. Μάλλον θα έπρεπε η ΔΕΗ, στην οποία το δημόσιο έχει το management, όχι το πλειοψηφικό πακέτο, το management όμως, να πρωταγωνιστεί στο να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού προς τα κάτω. Όχι συνθήκες ανταγωνισμού προς τα πάνω. Αυτό δεν το βλέπουμε να το κάνει. Αντιθέτως, βλέπουμε να μοιράζει μερίσματα ρεκόρ και να αυξάνει τα μπόνους των επιτελικών της τελεφών. Άρα, εδώ χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, το οποίο θα έχει ως στόχο το να μπορέσει η μεσαία τάξη, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να μην είναι εξαρτώμενοι από πας και επιδόματα.
2: Να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι. Κάνετε συνήθως, ενώ όχι και εσείς προσωπικά, αλλά λέω ενώ ο χώρος σας, κάνει μερικές προτάσεις οι οποίες δεν είναι παράλογες, ακούγονται λογικά ή, εν πάση περιπτώσει, δίνουν μια εναλλακτική λύση. Γιατί αυτό δεν ακούγεται, δηλαδή, γιατί με το που σκάει μύτη ο Αλέξης Τσίπρας. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις να γυρίζουν τούμπα και να σας στέλνουν πάλι στην τρίτη θέση, ενδεχομένως κάποιες λένε ακόμη και στην τέταρτη.
1: Στην φάση πολυδιάσπασης του πολιτικού σκηνικού ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, είναι λογικό όταν κάποιος έρχεται να ανακατέψει την τράπουλα πρόσκαιρα να πιστώνεται και αυτή την ανακατοσούρα. Άρα το πολιτικό επίδικο και, αν θέλετε, η επιλογή πάνω από την κάλπη, μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα θα κριθεί στο επίπεδο των προτάσεων. Στο ποιος μπορεί πράγματι να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών και ποιος είναι και διατεθειμένος, ξέρετε, να συγκρουστεί. Δεν ανέφερα τυχαία το παράδειγμα των μερισμάτων. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ένας εκατομμυριούχος, δηλαδή έχει 2 εκατομμύρια μετοχές, πληρώνει με βάση το φορολογικό έτος 25-26. Χαμηλότερο φόρο από έναν μισθωτό ο οποίος παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά. Ο συνολικός φόρος, δεν μιλάω μόνο για το φόρο μερισμάτων, ο συνολικός φόρος εισοδήματος του ανθρώπου αυτού είναι 27%. Ένας εργαζόμενος μισθωτός που παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά πληρώνει 28%. Είδα τις προτάσεις, για παράδειγμα, της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, του κόμματος, για παράδειγμα, του κ. Τσίπρα, για το ζήτημα και της ακρίβειας, αλλά και αυτό το οποίο ονομάζει πατριωτικό φόρο, το οποίο είναι μια εθελοντική συνεισφορά στην πραγματικότητα. Καταλαβαίνω γιατί δεν μπαίνει στη λογική μιας δομικής αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο φορολογεί το μεγάλο πλούτο στην Ελλάδα. Διότι ήταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος από το 15% που είχε το φόρο στα μερίσματα του Πασόκ, το πήγε στο 10%. Και βεβαίως πιστός στην ιδεολογική του αιμονή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πιστεύει σε ένα πιο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, από το 10% το πήγε στο 5%. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή συγκρούονται δύο σχέδια. Από τη μία είναι το σχέδιο του Πασόκ, το οποίο λέει ότι πρέπει να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου θα υπάρχει περιθώριο να ανθίσει η μεσαία τάξη, όπου θα μπορούν οι εργαζόμενοι να ζουν με αξιοπρέπεια, και αυτό σημαίνει ότι με τρόπο δομικό αυτοί οι οποίοι είναι πιο οικονομικά ισχυροί θα πρέπει να συνεισφέρουν τον οβολό τους στην κοινή μας εθνική προσπάθεια. Και από την άλλη υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο σε ένα βαθμό το μοιράζεται η Νέα Δημοκρατία με τα υπόλοιπα κόμματα, όπου λέει ότι θα πρέπει εθελοντικά κάποιοι να δώσουν.
0: Τώρα, τελευταίο ερώτημα. Αν σας ζητούσα να βάλετε στοίχημα, τι θα βάζατε? Ότι πάμε για εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή ότι ακόμη το τέλος είναι πιο, το τέλος της, ενώ Απρίλιος είναι πιο πιθανός?
1: Δεν μου αρέσει να τζογάρω. Μου αρέσει να μιλάω με δεδομένα. Το δεδομένο είναι ότι χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή στη χώρα. Άρα, όσο πιο γρήγορα πάμε σε εκλογές, τόσο πιο γρήγορα το Πασόκ θα γίνει κυβέρνηση.
0: Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα.

0: τελευταία σελίδα του ημερολογίου. Αυτό είναι ένα τραγούδι του Μαρίου Τόκα. Ο Μάριος Τόκας, αν ζούσε, σήμερα θα ήταν μόλις 72 ετών. Βιάστηκε να φύγει.
1: Ας δούμε αλήθεια τι θα πει.
0: Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα και η κάρτα της, η Mastercard, σας δίνει μια ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις υπέροχες παραστάσεις στα αρχαία θέατρα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας μέχρι και τις 21 Ιουνίου, μπαίνετε σε μια κλήρωση. 110 τυχεροί θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις.

0: και ένα μήνυμα από την Κοσμοτέ. Η μια εξήνιμη επιχείρηση είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα. Δεν είναι μάλλον αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεται το σταθερό με τα κινητά της επιχείρησης, αποκτάτε περισσότερη αξία, κερδίζετε 10% έκ του εσωτερικά κινητά και παίρνετε δωρεάν το Internet Backup. Στο κοσμοτέ.gr μαθαίνετε περισσότερα. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίδης. Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς Αγίου Σαναργύρου, ανατμήματα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Ανάλογη είναι η εικόνα και παρατηρείται και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Βουλιαγμένη από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς τους Καραμαγκά λόγω τροχαίου. Μικρότερες καθυστερήσεις στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, στόχος των επιχειρήσεων στο Ιράν ήταν εγκαταστάσεις και υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι πραγματοποίησε επίθεση σε πετροχημική εγκατάσταση στον ιδιωτικό Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με νέα ομοβροντία πυράβλων κατά το Ισραήλ, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι είναι έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Πριν από λίγο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι παρά τους ισχυρισμούς των Αμερικανών αξιωματούχων, οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι πλήρως ανισυντονισμένες και συνεργάζονται με το σιωνιστικό καθεστώς τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ, αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζουν το Ιράν ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για μία επίθεση με πυράβλους εναντίον του Ισραηλινού εδάφους και ανακοίνωσαν ότι θα απαγορεύσουν τον πλούτο των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Συναγερμό σήμερα νωρίς το πρωί και στη Σαουδική Αραβία, η οποία εξέδωσε προειδοποίηση για πυραυλική απειλή στην περιοχή όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση, η οποία φιλοξενεί Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Πάντως, το Ιράν αρνείται ότι έριξε πυρά εναντίον αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Αραβικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι ακούστηκε έκρηξη στην Ιορδανία. Η ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται στα $97.5 ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $94.5 ένα βαρέλι. Τα ζητήματα ασφαλείας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θεμάτων σήμερα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λευκοσία, τόνισε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας, στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία, ο ρόλος των οποίων θα έχει η διεύρυνση της εντολής και η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτή. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε στο μεταξύ από την Τουρκία. Το αεροπλάνο που μετέφερε χθες το βράδυ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο δέχθηκε παρενόχληση διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, όπως και τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον λεγόμενο πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, ενώ παράλληλα απογειώθηκαν και δύο F-16. Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετωνίας εξέδωσαν σήμερα προειδοποίηση για επικείμενη αεροπορική επιδρομή για τις ανατολικές περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Τουλάχιστον ένα ντρόουν επιβεβαιώθηκε ότι εισήλθε στο λετωνικό εναέριο χώρο από τη Ρωσία, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού στο Reuters. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στην Βόρειο Εύβοια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη, στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, Δευτέρα σήμερα, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. Δημήτρη Στούμπος δίπλα μου.
1: Και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα μαζί. Καλή εβδομάδα. Καλή
0: είναι η δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου με καλοκαιρινό καιρό. Πια έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι, με γεμάτες παραλίες, με γεμάτη διάθεση σε πολύ κόσμο, νομίζω, γιατί είναι σε καλοκαιρινή διάθεση και με τις πανελλήνιες εξετάσεις να συνεχίζονται και να ολοκληρώνονται σε λίγες.
1: Αλλά η καλή διάθεση, νομίζω, κατά βάση οφείλεται στους περισσότερους φιλάθλους, γιατί έχετε το Μουντιάλ. Αρχίζει την Πέμπτη, είπαμε.
0: Είναι ωραίο.
1: Δεν είπαμε αρχίζει το Μουντιάλ.
0: Είναι η επιτομή του καλοκαιριού.
1: Γι' αυτό είπαμε, βιάστηκαν πολλοί να ανακηρύξουν νέους σχηματισμούς και μερικοί άλλοι κρατάνε όπισθεν, όπως λέμε, όπως ο κύριος Σαμαράς, και περιμένει καταλληλότερες στιγμές.
0: Από το Μουντιάλ με πήγες στα πολιτικά κατευθείαν. Εγώ
1: κοίταξε, έχουμε
0: θα
1: λίγο,
0: ξαναγυρίσω στο
1: έχουμε
0: Μουντιάλ.
1: Λίγο αθλητικό πεδίο στα πολιτικά, οφείλω να πω.
0: Πολύ.
1: Έχουμε τρίπλες,
0: πολύ.
1: Έχουμε τάκλιν, έχουμε αποβολές.
0: Γκολ δεν ξέρω αν έχουμε.
1: Γκολ δεν έχουμε, γιατί μέχρι τώρα τα γκολ είναι φαντασιακά. Είναι όλα στις δημοσκοπήσεις. Γκολ, αυτογκολ και άλλα πολλά. Αυτογκολ βασικά.
0: Το μόνο όμως.
1: Το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό ναι, όχι αυτό γκολ. Αυτό είναι, θυμάσαι τις ομάδες που πέφτανε στην τρίτη εθνική με τη μία. Ήταν, βέβαια, και η ΑΕΚ είχε πέσει λόγω χρεών.
1: Αλλαγή. Μακρύ παρελθόν. Ταξόφλησαν όλα αυτά οι ομάδες.
0: Ταξόφλησαν όμως, νομίζω και στην Ιταλία έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα. Η Ιουβέντους είχε πέσει στη δεύτερη εθνική.
1: Γιατί καταδικάστηκε. Ναι. Και όχι μόνο πλήρωσε και έπεσε.
0: Και εδώ κάπως αντίστοιχα. Καταδικάστηκε στη συνείδηση
1: και
0: του λαού.
1: Τίτλος. Κάτσε, έχει πέσει λίγο ρόπαλο. Εδώ τα ρόπαλα είναι λίγο χαδιάρικα όταν πέφτουν. Άσε που σπανίζουν. Εδώ έχουμε το τελευταίο διάστημα συγκρούσεις μέσα στα γήπεδα γνωστών κορυφαίων πολιτικών και αθλητικών παραγόντων. Προχτές μπήκε μέσα ο ιδιοκτήτης μιας ΠΑΕ. Και άλλα πολλά. Ό,τι θες γίνεται. Ωραία παραδείγματα για τους ανθρώπους που δίνουν συμπολίτες, τους νέους που δίνουν πανελλαδικές. Βλέπουν λοιπόν με τι σοβαρότητα αντιμετωπίζουν τις ευθύνες τους διάφορα κεντρικά πρόσωπα της χώρας.
0: Να ήταν τα μόνα αυτά. Εντάξει, πάμε σε πολλά. Έχουμε δυστυχώς πολύ άσχημα παραδείγματα.
1: Σου είχα πει ότι είσαι πολύ αισιόδοξο για τον φίλο μου τον Τραμπ. Είδες τι γίνεται.
0: Ήμουν αισιόδοξο, γιατί όταν ο ίδιος εκτίθεται με δηλώσεις.
1: Για εκατοστή φορά. Έχει ακόμα πράγμα.
0: Έχει ακόμα, λες.
1: Ωραία
0: κατάσταση. Αναφέρεσαι στην επικαιροποίηση του πολέμου στην περιοχή, δηλαδή βομβαρδισμός από τη μία της Βηρητού από το Ιράν και από την άλλη βομβαρδισμός, το αντίστροφο, από το Ισραήλ της Βηρητού και του Ισραήλ από το Ιράν. Δηλαδή.
1: Σαν να βγήκαν στο κορμπέρι και οι Χούθοι. Γιατί πάτησαν το κουμπί από την Τεχεράνη, όπως είπες, και όλα υπέροχα. Τώρα, βέβαια, αυτή την ώρα ξεκουράζεται ο μεγάλος πρόεδρος. Θα ξυπνήσει να δούμε τι θα μας πει.
0: Είχαμε,
1: γιατί έριξε πάλι ένα τηλέφωνο στο φίλο του τον Μπίμπι. Του είπε να προσέχει, γιατί η μεγάλη συμφωνία είναι έτοιμη. Λέει κάτι, λέξεις μπερδεύονται εκεί. Στις λέξεις μπερδεύονται. Μήπως μπερδεύει τις λέξεις με τις βόμβες. Κάτι του συμβαίνει. Δεν έχει καταλάβει τη βασική ποιοτική διαφορά.
0: Δεν είναι εύκολο για κανένα να ερμηνεύσει τον πρόεδρο Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και θα σου πω ότι είχε μια επίθεση ο πρόεδρος Τραμπ και σε μια δημοσιογράφο. Σε μια συνέντευξη που του πήρε, δεν του άρεσε ό,τι τον ρωτούσε. Της επιτέθηκε, την καθίβρισε, την απαξίωσε.
1: Μια προσοχή στους δημοσιογράφους πάντως.
0: Ναι, αλλά να σου πω, αν οποιοδήποτε πολίτης μιλήσει με αυτόν τον τρόπο σε μια γυναίκα, θα τον επικρίνουν και ορθώς για τον τρόπο που ανταποκρίνει. Δεν σου λέω σε γυναίκα για λόγους ευπρέπειας, για λόγους σεβασμού, για λόγους ευγένειας. Εδώ αυτός ό,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει κάνει και κανένας δεν ασχολείται. Όχι κανένας. Οι περισσότεροι δεν ασχολούνται, τουλάχιστον στην πατρίδα του, στην Αμερική. Είχαμε και ένα σοβαρό γεγονός, κατά την άποψή μου, Δημήτρη, την παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στην Κύπρο. Ήταν η παρενόχληση από τον πύργο ελέγχου των κατεχομένων.
1: Και παραδίπλα πετάγαν κάτι πολεμικά.
0: Δύο F-16 και παρενοχλούσαν τον Ευρωπαίο Υπουργό Άμυνας, τον Έλληνα, αλλά και τους.
1: Και τους άλλους δύο.
0: Τις αποστολές της Γαλλίας και της Ολλανδίας.
1: Έτσι, για να θυμίζουν ποιος έχει την κατοχή,
0: ναι, αλλά
1: και τι παραδείγματα παίρνει από τον Τραμπ ο κύριος Ερντογάν, που είναι γείτονας, σταθερός και σύμμαχος.
0: Ο Τραμπ παίρνει από τον Ερντογάν. Εδώ τα μπερδεύεσαι, γιατί είναι παλαιότερο το.
1: Εσύ αμφιβάλλεις ότι ο Τραμπ κάνει ό,τι θέλει. Άρα, κάποια στιγμή, όπως είδαμε, έβαλε το Ρούμπιο τις προάλλες πριν λίγες μέρες να του στείλει το μήνυμα ότι F-35 δεν πρόκειται να δει όσο έχει του S-400, αλλά θα μου πεις και αυτό μπορεί να το αλλάξει. και περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Εγώ το βλέπω με τη θετική του οπτική, ότι στην χώρα η οποία προεδρεύει του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρώπης, του Συμβουλίου Κορυφής
1: αυτό το εξάμεινο.
0: Αυτό το εξάμεινο γίνεται μια παρέμβαση, μια επέμβαση, μια παρενόχληση από τρίτη χώρα.
1: Είδες να βγαίνει και μια ανακοίνωση.
0: Η οποία ζητάει και τη στήριξη της Ευρώπης. Αν δεν βγει ανακοίνωση, τότε, συγγνώμη, η Ευρώπη έχει χάσει κάθε έννοια σεβασμού στα μέλη της και αυτοσεβασμού γενικότερα. Έχω όμως την αίσθηση,
1: Δημήτρη,
0: ότι το έχει κάνει.
1: Χάνουν τα βάκια τα πασχάλια μερικές φορές, αλλά θυμίζω ότι πριν λίγες μέρες, άργησε η Ευρώπη να βγάλει μια έτσι καυστική δήλωση που να υπερασπιστεί την Κυπριακή Δημοκρατία ως προεδρεύουσα αυτό το εξάμεινο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα του μεγάλου περιβαλλοντικού συνεδρίου που θα γίνει το φθινόπωρο. Και όπου δεν είναι καλύτερο η εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με τσαμπουκά από την Άγκυρα. Okay, τώρα μάλλον κάναν ντούκου σε αυτό, αλλά αφού κάναν ντούκου σε αυτό, πήγαμε στην ιστορία με τα αεροπλανάκια για να θυμίσουν ποιος είναι ο γειτονικός τσαμπουκάς.
0: Σε κάθε

0: Άψογη δουλειά.
1: Άψογη δουλειά.
0: Νομίζω είναι το πέμπτο κύκλωμα που αποκαλύπτει τα τελευταία τρία χρόνια.
1: Με πολλά πλοκάμια. Με πολλά πλοκάμια. Και έχουμε τον καθήλυν αρμόδιο να μας μιλήσει για αντίστοιχα φαινόμενα και για το τι πρέπει να γίνει από πλευράς της πολιτείας, προκειμένου να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Και δεν είναι άλλος από τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, ο οποίος είναι καθηγητής δημόσιας διοίκησης και άνθρωπος που έχει αναλώσει πολύ μεγάλο μέρος και της επιστημονικής αλλά και της πρακτικής ενασχόλησής του με το δημόσιο και τις παθογένειές του. Καλημέρα κύριε καθηγητά, κύριε Καρκατσούλη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πάντα θα υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα. Όμως αυτό που φαίνεται να υπάρχει σε συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και σε άλλες περιπτώσεις είναι ένα δεδαλώδες νομικό πλαίσιο που ένας νόμος υπερκαλύπτει τον άλλο και τα κενά τελικά δίνουν τη δυνατότητα σε αντίστοιχα κυκλώματα να παρακάμπτουν το νομικό πλαίσιο και να παράγουν διαφθορά. Είναι έτσι ή είναι κάτι διαφορετικό?
2: Ναι, έτσι είναι. Αλλά ξέρετε κύριε Μουρούτη, πάντοτε το έγκλημα και ειδικά το οργανωμένο, όπως φαίνεται ότι είναι αυτή η περίπτωση, τρέχει πιο γρήγορα από την νομιμότητα. Αυτό είναι κανόνας. Και το λέω αυτό γιατί από την εποχή, ας πούμε, του Τρίτσι, να πω έτσι, μέχρι τώρα έχουν περάσει 25-30 χρόνια από το 83, εν πάση περιπτώσει, που είχε ξεκινήσει η επιχείρηση αυτή να τελειώνουμε με το καρκίνωμα των αυθαιρέτων, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, θα σας έλεγα, που έγιναν για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, γιατί στην Ελλάδα έχουμε αυτό το περίεργο
1: δεν
2: πράγμα. Έχουμε δηλαδή αυθαίρετη δόμηση.
1: Δεν αντιμετωπίστηκε τώρα μεταξύ μας αυτό το.
2: Ναι, αλλά προσέξτε όμως, αυτά τα wars γενικά, λέω τον αγγλικό όρο, γιατί από αυτά τα δανειστήκαμε από την Αμερική, war on drug, war on poverty, δηλαδή έχουν έναν εξαγγελτικό χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν να δώσουν και ένα στίγμα ότι κοιτάξτε, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και θα το λύσουμε. Από τότε μέχρι τώρα, αυτά που έχουν γίνει σε άλλη χώρα κανονικά θα είχαν λύσει το πρόβλημα. Και το λέω αυτό γιατί κάναμε σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή πήραμε τις πολεοδομίες από εκεί που ήταν, που είχε εστιαστεί το φαινόμενο της διαφθοράς, της μικροδιαφθοράς όμως. Προσέξτε, αυτό είναι το σημαντικό. Όσο είχαμε το θέμα των αυθαιρέτων.
0: Μήπως είναι λίγο μεσαία διαφθορά αυτή, να μου επιτρέπετε, και όχι μικρό.
2: Αυτή που συζητάμε τώρα είναι grand corruption, είναι μεγάλη διαφθορά. Αυτή έχει να κάνει με real estate, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Οπότε έχουμε φύγει τελείως από εκείνη την εποχή. Θα σας έρθω το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει των αυθαιρέτων, έτσι, αλλά αυτό είναι μια άλλη διαδικασία, μια άλλη κουβέντα. Αυτό που παρατηρούμε εμείς τώρα, σε αυτά που αναφέρθηκε ο κύριος Τούμπος, αυτά τα 3-4 που είπε, αυτά τα 3-4 είναι εγκληματικές οργανώσεις, που σημαίνει, σκεφτείτε, Χαλκιδική, Εύβοια, Μύκονος, έτσι, μέχρι νεκρό είχαμε, έτσι, από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αυτά είναι διαφορετικά γιατί έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τουρισμού, του υπερτουρισμού, όπως θέλετε πείτε το, και ταυτόχρονα τη διαδικασία αυτή του real estate, η οποία, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι οι οποίοι τα κυνηγάνε αυτά, δεν γνωρίζουν τώρα και ιδιαίτερα όρια. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί γενικότερα οι προσπάθειες που έχουν γίνει, δηλαδή πήραμε τις πολεοδομίες, τις βγάλαμε, τις κάναμε οι δόμοι. Οι δόμοι, υπηρεσίες δόμησης συνδέθηκαν με κάτι το οποίο έμεινε μέχρι τη μέση. Ένα χαρακτηριστικό δικό μας είναι ότι σωστές είναι οι πολιτικές που σχεδιάζονται, αλλά όταν πάμε στην εφαρμογή είναι μέχρι τη μέση ή στην αρχή και μετά τα παρατάμε. Το λέω αυτό γιατί, ας πούμε, οι ελεγκτές δόμησης που είχαν ανακοινωθεί όταν έγιναν οι δόμοι, θεωρήθηκαν από πολλούς ότι είναι αυτή, είναι μία ελπίδα, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, να έχει ένα μηχανισμό ελεγκτικό, ο οποίος έβγαινε. Εδώ όμως, όταν μετά είδαμε ότι αυτό δεν απέδωσε.
1: Σε επίπεδο στατιστικών δεν έχει αποδώσει καθόλου.
2: Κύριε Μουρούτη, όταν το πρόβλημα είναι τεράστιο, το αποτέλεσμα, ακόμη και αν σημειακά έχει κάνει κάτι, δεν φαίνεται.
1: Πάντως, ακούστε με όμως για το εξής, το οποίο θεωρώ εντελώς ενδεικτικό. Στην δεκαετία του 2000 υπήρχαν οι περίφημοι ημιυπαίθριοι χώροι, οι οποίοι είναι παράνομοι. Έτσι δεν είναι? Είναι παράνομοι. Εκ των υστέρων υπήρξαν κάποιοι νόμοι που νομιμοποιούσαν ή τακτοποιούσαν αυτούς τους χώρους. Όμως, προκειμένου να δοθεί μία άδεια, ερχόταν και προκειμένου να δοθεί και ένα δάνειο, ερχόταν εκπρόσωπος της τράπεζας να πιστοποιήσει τα τετραγωνικά, να πιστοποιήσει την καταναλωτικότητα. Θέλω να πω λοιπόν, σε κάτι παράνομο που ήταν όλες οι πολυκατοικίες της Αττικής το 2000 που είχαμε και υψηλή δόμηση και τότε ήμασταν και σε μεγάλη ανάπτυξη, είχαν ένα βαθμό παρανομίας. Αυτόν το

0: σταθμό παρανομίας, όταν το ίδιο το κράτος και όταν και οι τράπεζες τον πιστοποιούσαν ως νόμιμο, τελικά ο ίδιος ο πολίτης τι να περιμένει? Και μετά από 10 χρόνια ερχόταν η ίδια η πολιτεία και έλεγε: εδώ έχεις πρόβλημα, είναι παράνομο, άρα πρέπει κάτι να κάνεις, να ξαναπληρώσεις, να στο τακτοποιήσω.
1: Ναι, ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Αλλά προσέξτε, όταν η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, δηλαδή έχετε ένα φαινόμενο που έχει πολύ έντονες κοινωνικές προεκτάσεις, εγώ δεν είμαι υπέρ του να συγχωρηθούν αυτά. Αλλά κατ' οικονομίαν αποδίδεται και το δίκαιο και η διοίκηση. Έτσι, κατ' οικονομίαν δουλεύει. Δηλαδή, να δεχθώ μια παρασπονδία.
0: Δεν θα μπορούσα να υπήρχαν. Δίκαιοι νόμοι.
1: Αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, ναι, όχι να γίνει αυτό κανόνα. Δηλαδή, αυτό το πρόβλημα που έχουμε τώρα είναι ότι κινδυνεύουμε. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με την παλιά ιστορία των αυθαιρέτων. Κινδυνεύουμε από πράγματα τα οποία είναι εκτός του πεδίου μας. Δηλαδή, θα μπορούσε να σας πει κάποιος το εξής. Μα με συγχωρείτε, κάναμε την προσπάθεια με το κτηματολόγιο. Έτσι. Έγινε άναρχα, δεν έγινε συστηματικά όπως γίνονται συνήθως τα πράγματα στην Ελλάδα. Δεν μελετήθηκαν σοβαρά τα νομικά θέματα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να πάρεις μια υπηρεσία που ανήκει στους Δήμους και να τη μεταφέρεις σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ακόμα και αν αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνεις. Αλλά άμα το κάνεις με τον λάθος τρόπο όπως έγινε τώρα, τώρα έχει μπλοκάρει το σύστημα. Γίνονται προσπάθειες σημειακά να ξεμπλοκάρει, αλλά όμως οι αιστείες ανάπτυξης διαφθοράς είναι τεράστιες.
2: Εσείς γνωρίζετε με την εμπειρία σας και τώρα το αναφέρατε ότι η ένταξη στο κτηματολόγιο ήδη αμφισβητείται από τους περισσότερους Δήμους. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν αποφασίσει να παρέμβουν και δικαστικά.
1: Μα είναι ο Συμβούλιο Επικρατείας όλα αυτά. Και ξέρετε κάτι, θα τους δικαιώσω στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον εξής απλό λόγο. Διότι δεν μπορεί να πάρεις μία αρμοδιότητα εκεί και ως έλαχε και να πεις θα τη μεταφέρω κάπου αλλού. Δηλαδή παίρνεις από ΟΤΑ που προσέξτε έχει συνταγματική κατοχήρωση και τη μεταφέρεις αυτή σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο έχει δικούς του μηχανισμούς, έχει αυτοδυναμία, έχει αυτοτέλεια. Ακόμη και αν πολιτικά είναι ορθό και διοικητικά είναι ορθό, νομικά είναι λάθος. Αυτό σας το λέω. Γιατί η προχειρότητα και η ταχύτητα να το λύσω ένα πρόβλημα.
2: Πώς την εξηγείτε την προχειρότητα, κύριε Καρκατσούλη?
0: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι έχετε μία υποχρέωση και πρέπει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι, κοιτάξτε, δεν ξέρω. Να σας πω κάτι. Όλα αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μπορεί να πει κανείς ότι ο ΝΟΚ, ας πούμε, ήταν εξίσου λάθος, με την έννοια ότι δημιούργησε πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που ήρθε να λύσει. Έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ δεν αμφισβητώ τις προθέσεις κανενός. Οι προθέσεις είναι πάντοτε σωστές. Το αποτέλεσμα όμως είναι προβληματικό, ειδικά αυτό που συζητάμε τώρα. Δηλαδή, πόσες τρύπες έχει το σύστημα για να αναπτύσσονται τέτοια φαινόμενα εγκληματικών δραστηριοτήτων. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλου τύπου σοβαρότητα αυτό.
0: Και σε αυτές τις προοπτικές της σοβαρότητας και τις προτάσεις, θα έχουμε κάποια στιγμή, όποτε το επιτρέπει το πρόγραμμά σας, τη δυνατότητα να σας φιλοξενήσουμε εδώ για να τα δούμε όλα από την αρχή, που θα λέγαμε κι εμείς.
1: Με χαρά, με χαρά. Ευχαριστώ.
0: Είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση και ευχαρίστηση.
2: Έχουμε υλικό πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Παναγιώτης
0: Καρκατσούλης, καθηγητής δημοσίας διοίκησης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Ηρακλείου, Κολωνάκη. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου. Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος της Λυκόβρησης και της Νέας Ιωνίας, αλλά και στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, στόχος των επιχειρήσεων στο Ιράν ήταν εγκαταστάσεις και υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Η Τεχεράνη απάντησε με νέα ομοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Γνωρίζουμε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι πλήρως συντονισμένες και συνεργάζονται με το σιωνιστικό καθεστώς, απάντησε η Τεχεράνη. Τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θεμάτων σήμερα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία, τόνισε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας, στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Παρενόχληση διασυρμάτων από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα Κατεχόμενα δέχθηκε χθες βράδυ το αεροπλάνο που μετέφερε τον κύριο Δένδια. Παρενόχληση δέχτηκαν επίσης τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Στην Εισαγγελία Αθηνών οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Φέρατε την ομολόγηση ότι έχει στρατολογηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και έχει λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών, ενώ φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εγώ παραμένω σε διαφημιστικό περιβάλλον, Δημήτρη, και σε ειδησιογραφικό περιβάλλον και θέλω να σε ενημερώσω για την Big Win, η οποία περήφανα αποτελεί το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός βάδισαν μαζί στην κορυφή της Ευρώπης, γράφοντας ιστορία, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Επίσης, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προς το ίντερνετ και με σταθερό. Πάντως είχε ενδιαφέρον, Δημήτρη, συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Καρκατσούλη. Νομίζω ότι αυτά που συζητάμε στο ραδιόφωνο συζητάει κάθε ελληνική οικογένεια. Μας στέλνουν και πολλά μηνύματα οι ακροατές μας και ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο κύριος Τάκης μας λέει για τις πιλωτές, που και σε αυτό έχει δίκιο, ότι όλη η πολυκατοικία είναι ένα πάρκινγκ σε αντίθεση με ό,τι ορίζει η νομοθεσία. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πούμε και ένα μπράβο στο ελληνικό FBI που εξάρθρωσε αυτή την εγκληματική οργάνωση και αυτή την εγκληματική οργάνωση, όπως και άλλες εγκληματικές οργανώσεις. Το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι κάνει καλή δουλειά και μεταξύ μας βοηθάει στο έργο της δημόσιας διοίκησης και ξεχωρίζει την Ήρα από το Στάρι, όπως θα...
1: Καλά κάνουν σε αυτές τις ενέργειες οι αρμόδιες αρχές, οι ειδικές αρχές, αλλά εκείνο που έχω να παρατηρήσω εγώ ως πολίτης.
0: Θα σου πω μισό λεπτό πριν το πεις ότι καλά κάνουν οι αρμόδιες αρχές. Μπορεί να θεωρείται υποχρέωσή τους και αυτονόητο να το κάνουν. Όμως επειδή εμπλέκεται η δημόσια διοίκηση και είναι οι εσωτερικές υποθέσεις, ήταν παλιά στο παρελθόν, να θυμάσαι, πολύ δύσκολο το να μπλεχτούν στα πλοκάμια αυτά της δημόσιας διοίκησης. Και τώρα μπορεί να είναι υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους στην αστυνομία. Με τον τρόπο που πρέπει, σε διέκοψε όμως.
1: Δεν πειράζει. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, το είπα και στον κύριο Καρκατσούλη, εγώ βλέπω μια αρκετή ποσοστιαία έκταση ενώ σε μεσαία στελέχη που εμπλέκονται. Δεν χαρακτηρίζω τώρα τα μεγέθη, τα οικονομικά κτλ. Αλλά αυτό δείχνει και γεωγραφική εξάπλωση. Δεν είναι δηλαδή ότι βλέπουμε μια περιφέρεια ή ένα νομό και με τα προηγούμενα. Θυμίζω είχαμε και δολοφονίες παλιότερα.
0: Στο υπονόησε ο κ. Καρκατσούλης ότι από τη στιγμή που το real estate είναι νούμερο ένα αναπτυξιακός πυλώνας για τη χώρα και έχει μεγάλη οικονομική.
1: Όχι μόνο για τη χώρα,
0: υπεραξία.
1: Παντού γίνεται χαμός, αλλά δυστυχώς και στη χώρα μας. Ενώ θα έπρεπε να προστατεύουμε πολύ πιο οργανωμένα. Γιατί εδώ έβαλε και το θεσμικό θέμα, έτσι, που εξέφρασε προφανέστατα την κριτική του για την προχειρότητα σε σχέση με το θέμα των πολεοδομιών, του κτηματολογίου και πάει λέγοντας, αλλά να μην το εξαντλήσουμε
0: πάντως,
1: αυτό.
0: Ότι έχουν γίνει βήματα, έχουν γίνει πράγματι. Ότι και τα μνημόνια μας οδήγησαν σε μια νομοθετική ομπρέλα και αλλαγών και προστασίας των πολιτών. Μακάρι αυτά να έχουν οριστικό αποτέλεσμα από εδώ και πέρα. Δηλαδή να ξέρεις τι ορίζει ο νόμος, τι δικαιούσε να κάνεις, τι περιουσία έχεις και τι μπορείς να κάνεις με την περιουσία σου. Πάμε στα πολιτικά όμως. Στα πολιτικά είχαμε πλούσιο πυκνό Σαββατοκύριακο. Πες κάτι άλλο.
1: Ήθελα να πω, επειδή μπορεί να χαθεί γενικώς τις εξελίξεις και πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα θέματα, γίναν χθες κοινοβουλευτικές εκλογές στην Αρμενία. Όπου, ας το πούμε, ο φιλοευρωπαίος, το λέω με προσοχή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ο λιγότερο επηρεαζόμενος από τη Ρωσική
1: Επιρροή. Από τη σημερινή κατάσταση στη Μόσχα, κατάφερε να εκλεγεί, παρότι είχε αντιμετωπίσει πριν από λίγα χρόνια την ήττα σε σχέση με τη σύγκρουση με το Αζερμπαϊτζάν κτλ.
0: Με δυσκολία.
1: Τώρα από εκεί και πέρα βλέπουμε να κυριαρχούν οι πολλοί δισεκατομμυριώχοι στις εκλογές. Δεν μιλάω για αυτόν που εξελέγει. Με ένα ποσοστό που από ό,τι φάνηκε και στη συμμετοχή είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή, αυτό είναι παρήγορο τουλάχιστον. Φτάσανε περίπου σε ένα ποσοστό 60% συμμετοχής. Αλλά θέλω να σημειώσω ότι επανεξελέγει με αρκετούς βουλευτές ένας άλλος δισεκατομμυριούχος, όχι αυτός ο Ρώσος, ο φιλορώσος που λέμε, ο Ρώσο-Αρμένιος, που παρολίγον θα γινόταν ο νέος πρωθυπουργός. Ένας άλλος, ο οποίος μάλιστα λέει ότι είναι υπέρ της, πώς να το πούμε, της πλούσιας και ευγνωμούμενης Αρμενίας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτό πριν από 2 χρόνια, επειδή συνδυάζεται με το προηγούμενο θέμα που λέγαμε, να δούμε τι γίνεται κι αλλού, είχε πει ότι είχε ένα τάμα η οικογένειά του να κάνει ένα τεράστιο άγαλμα του Ίσου και παρά τις αρχαιολογικές αντιρρήσεις, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, την καταστροφή μιας σειράς υποδομών, προχώρησε στην κατασκευή ενός γιγαντιαίου αγάλματος του Ίσου και παρά και την αντίρρηση της Εκκλησίας.
0: Ξέρεις όμως γιατί. Αυτοί οι λαοί έχουν, επειδή ήταν στερημένη η θρησκευτικότητά τους και τα λοιπά για πολλά χρόνια και καταπιεσμένοι ήταν από τα κομμουνιστικά καθεστώτα, νιώθουν την ανάγκη να το κάνουν σε υπερβάλλοντα βαθμό και ίσως αυτά μετράνε στην τοπική κοινωνία και γι' αυτό προφανώς το κάνει και παρά όντως τις αντιρρήσεις της Εκκλησίας. Πάμε όμως στα πολιτικά στην Αρμενία. Στα πολιτικά τα δικά μας. Είχαμε πολύ πυκνό Σαββατοκυριακό. Είχαμε καταρχάς την
1: Παρασκευή.
0: Παρασκευή Σαββατοκύριακο, σωστά το λες. Την Παρασκευή είχαμε την παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά στην Κρήτη. Και το Σαββατοκύριακο είχαμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Τη διάλυση και με τη βούλα του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθεί σε ένα άλλο κόμμα, το οποίο ακόμα δεν υφίσταται τουλάχιστον επί της ουσίας, επί της αρχής και επί της ουσίας. Το δεύτερο είναι πρωτοφανές. Το πρώτο έχει ξαναγίνει. Το δεύτερο δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ούτως ή άλλως εγώ αυτά που ζούμε γενικότερα θα έλεγα και μόνο το γεγονός ότι μέσα στη Βουλή, για να ξεκινήσω από το κεντρικό θεσμικό, έχουμε φτάσει να έχουμε περίπου 40 ανεξάρτητους βουλευτές και δεν είναι οι εποχές των μνημονίων, που ας πούμε και τότε πάλι λιγότεροι ήταν όσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν κατά δεκάδες. Λέω τώρα, αυτό δείχνει την κρίση της πολιτικής και αυτό αφορά τους πάντες, γιατί όλοι έχουν, ας το πούμε, πρώην δικούς τους, διαγραμμένους πρωθυπουργούς ή άλλοι βουλευτές κλπ. Λέω τώρα το εξής. Mm-hmm. Η συνεδρίαση, καταρχάς μάλλον για να είμαστε ακριβείς, ο κύριος Σαμαράς μας είπε ότι προχωράει, γιατί ο κόσμος του έχει δώσει πολύ σοφία και πολλές απαντήσεις και περιμένουμε πλέον πότε θα μας ανακοινώσει τις αποφάσεις του, όπως είπε, σηματοδοτώντας την προοπτική ενός κόμματος και από ό,τι είδα δεν βιάζεται. Ίσως γιατί έχει κάνει πιο σωστή ανάλυση από άλλους το πότε θα γίνουν οι εκλογές ή περίπου θα γίνουν οι εκλογές, θα το πιάσουμε μετά αυτό. Για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, το ΠΑΣΟΚ πρώτα απ' όλα, τα διάφορα που αναμενόντουσαν για το πολιτικό συμβούλιο νομίζω χαμήλωσαν τους τόνους, αλλά μάλλον ήταν και η τελευταία προειδοποίηση έσω κομματικά προς τον κύριο Δούκα ότι τα ζητήματα κάπως πολύ φιλικά που βλέπει προοπτικώς με άλλα κόμματα όπως το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, μάλλον ότι δεν θα πρέπει να τα επαναλάβει. Άκουσα πολλές κριτικές.
0: Νομίζω έκανε λάθος ο κύριος Ανδρουλάκης που άφησε έδαφος τον κύριο Δούκα να αναπτύξει την στρατηγική του και να σύρει το ΠΑΣΟΚ στη στρατηγική του.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα κρυθούν. Προσπάθησε να κάνει αντεπίθεση με την οργάνωση των Υπουργείων, όπως λέμε, των σκιωδών Υπουργείων.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αλλά και εκεί είδαμε κάποιες απουσίες.
0: Κοίταξε, για μένα είναι έξυπνη κίνηση ως προς το εξής. Ότι την ώρα που τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα καινούργια κόμματα είναι κόμματα αντίθεσης, άρνησης και κριτικής, το ΠΑΣΟΚ πάει να δείξει ότι έχει με ένα πυρήνα στελεχών που θέλουν να έχουν κυβερνητικές προτάσεις και κυβερνητικές θέσεις και ότι παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο. Αυτή η κίνηση νομίζω ότι αυτό το χαρακτήρα έχει. Από την άλλη, θέλω να σου πω και είχε πλάκα αυτό που μου είπε κάποιος και μου άρεσε ως επιχείρημα, ότι αν κάποιος έλειπε από τη χώρα για 15 χρόνια και ξαναγυρνούσε και δεν είχε ιδέα τι γινόταν και ξαναγυρνούσε και έβλεπε ότι συζητάμε για τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Σαμαρά και το ΠΑΣΟΚ και λοιπά, θα έλεγε βρε παιδιά δεν άλλαξε τίποτα στα 15 τελευταία χρόνια σε αυτή τη χώρα.
1: Να μην είναι βιαστική, θα δούνε πολλές αλλαγές γιατί μεσολάβησαν και άλλα κόμματα.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να έχουμε και μετά τη δυνατότητα να συζητήσουμε και με τον επόμενο καλεσμένο μας.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά, ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Σύνορα η αγάπη. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια. Big Win!
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Του αγοριού απέναντι.
16: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Επιστρέψαμε και έχουμε. Λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη, και έχουμε τον κύριο Κώστα Μπάρκα στη γραμμή. Είναι χαρά και τιμή μας να τον φιλοξενούμε.
1: Τον καλημερίζουμε.
0: Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μπάρκα, θα είστε υποψήφιος και με ποιο κόμμα στις επόμενες εκλογές? Σας πιάσαμε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μπούλη. Καλημέρα σας, κύριε Στούμπο. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς για τη συμμετοχή. Θα είστε υποψήφιος στις εκλογές επόμενες και με ποιο κόμμα?
2: Κύριε Μουρούτη, εγώ όταν ασχολήθηκα με την πολιτική, μπήκα σε ένα κόμμα που είχε 30%, 3,5%. Προέρχομαι από την νεολαία του συνασπισμού. Με την πολιτική δεν ασχολούμαι για τα οφίτσια, ούτε διεκδικώ για τον εαυτό μου θέσεις και προνόμια. Εκλέφθηκα βουλευτή στο 12 και μου κάνουν την τιμή οι Πρεβεζιάνοι να με ψηφίζουν μέχρι και σήμερα, να με έχουν στη Βουλή μέχρι και σήμερα. Υπό την ηγεσία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, έγινα και υφυπουργός για ένα διάστημα. Αγωνίζομαι για τον τόπο μου, αγωνίζομαι για τις ιδέες μου, για τις απόψεις μου. Είναι πολύ μακριά αυτό. Δεν είναι αυτή η
0: μακριά. Να μην σας ρωτήσω και σέβομαι την τοποθέτησή σας ότι αγωνιζόμενος για τις απόψεις και τις ιδέες σας, αυτές θα εκφράζονται, αντιπροσωπεύονται μέσα από το κόμμα το οποίο σήμερα συμμετέχετε ή μέσα από μια ευρύτερη, θα το έλεγα ευγενικά, προσπάθεια υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε κύριε Μούρτη, δεν σας κρύβω ότι θεωρώ ότι οι ιδέες μου για κοινωνική δικαιοσύνη, για παράδειγμα, ή για την αύξηση του βιωτικού επίπεδου των συνανθρώπων μας, των Ελλήνων, πρέπει να αποκτήσουν και προοπτική κυβερνητική. Αυτό νομίζω ότι θα αποτυπωθεί στο επόμενο διάστημα. Ήδη ζούμε, αν θέλετε, την μετακίνηση κομμάτων και ρευμάτων με την δημιουργία πολλών διαφόρων κομμάτων στην πολιτική, όχι αρένα, στην πολιτική, αν θέλετε, ζωή. Το επόμενο διάστημα νομίζω όλα θα αποτυπωθούν. Η ψυχραιμία χρειάζεται, δεν χρειάζονται βιαστικές ενέργειες. Εγώ θα συνεχίσω να αγωνίζομαι και στο κοινοβούλιο και στην κοινωνία. Μιλάω με τους Πρεβεζάνους, συζητώ μαζί τους. Οφείλω να σας πω ότι τις αποφάσεις μου βεβαίως έχω και άποψη. Δεν λέω ότι δεν έχω άποψη, αλλά όμως παίρνω και το κλίμα, αν θέλετε, των ανθρώπων οι οποίοι με βάλανε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να μπορώ να εκφράσω και, αν θέλετε, καλύτερα τις απόψεις της πλειοψηφίας αυτών που στηρίζουν τον πολιτικό μου χώρο.
1: Κύριε Μπάρκα, για να μείνουμε όσο γίνεται πιο θεσμικοί και πιο ψύχρεμοι, εκτός από την προσωπική απάντηση που δίνετε, λέω το εξής, και καλά κάνετε και τη δίνετε και ως διαδρομή και ως προσπάθεια. Εκείνο που ζήσαμε τώρα και ακούμε και σχολιάζουμε, και πρέπει να δώσετε κι εσείς μια απάντηση, ως βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που είστε ακόμη, λέω το εξής. Έγινε αυτή η κεντρική επιτροπή. Έγινε κάποια συζήτηση για ποιο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει έστω δημοσκοπικά, παρά την προσπάθεια των προηγούμενων μηνών ή της περσινής χρονιάς, να καταγράφει ένα 2-2,5% να μένει εκτός βουλής εν ολίγης. Έγινε κάποια συζήτηση που προσπάθησε να εντοπίσει ποιες ήταν οι αιτίες? Είναι απλά η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα?
2: Όχι, έγινε συζήτηση. Σας άκουσα, κύριε Στούμπο, και το πρωί στη μια τοποθέτηση. Σας έγινε συζήτηση. Παρά το γεγονός ότι τις δύσκολες συζητήσεις στην κεντρική μας επιτροπή και στο παρελθόν τις αποφεύγαμε.
1: Με πολύ εύκολα. Όποιος αποφεύγει κάτι βρίσκει μπροστά μετά.
2: Τι να σας πω, κύριε Στούμπο, εγώ δεν ήμουν ποτέ μέλος.
1: Δικό μου το σχόλιο.
2: Δεν ήμουν ποτέ μέλος της κεντρικής επιτροπής. Εγώ ήμουν πάντα απλό μέλος του κόμματος.
1: Συμμετείχατε πάντως σε αυτή τη συνεδρίαση ως βουλευτές, σωστά?
2: Συμμετείχα, ναι, την τελευταία εννοείται.
1: Και μιλήσατε, νομίζω.
2: Δεν είχα ποτέ. Όχι, δεν ήμουν, κύριε Στούμπο, αφορά τον εαυτό μου, δεν ήμουν ποτέ μέλος της σχετικής επιτροπής. Ήμουν στρατιώτης πάντα και έπαιρνα θέση εκεί που το κόμμα με έβαζε. Τότε αυτές τις αποφάσεις, τα παλιότερα μέλη της σχετικής επιτροπής ή όσοι συμμετείχαν στις σχετικές επιτροπές του κόμματος όλα αυτά τα χρόνια θα μπορούσαν να σας απαντήσουν γι' αυτό. Όμως, ναι, συμμετείχα. Και οφείλω να σας πω ότι έγιναν αναφορές σε πολλές τοποθετήσεις. Εγώ θα σας πω μόνο για τη δική μου, δεν χρειάζεται να πω για τους άλλους συνομιλητές, συντρόφους, οι οποίοι πήραν το λόγο στην κεντρική μας επιτροπή. Για παράδειγμα, εγώ ένα από αυτά που ανέφερα, κύριε Στούμπο, είναι ότι κατά την άποψή μου δεν μπορεί κάποιος να λαμβάνει την ευθύνη για κάτι που συνέβη στο κόμμα μας, όπως για παράδειγμα η προεδρία του Στέφανο Κασελάκη, και να λέει ότι, παιδιά, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί ήμουν ένας από τους προτεργάτες αυτής της, αν θέλετε, συνθήκης, της πολιτικής απόφασης, τέλος πάντων, και τώρα αποφασίζω εγώ να κατέβω και να γίνω πρόεδρος. Αντί να πω ότι αφού αναλαμβάνω την ευθύνη, τώρα κάνω στην άκρη και ας αναλάβει ένας πιο νέος άνθρωπος στο κόμμα για να μπορέσουμε να δούμε πού θα οδηγηθεί αυτό το κόμμα. Ξέρετε, είναι πολλά τα ζητήματα αυτά τα οποία θέθηκαν. Σας άκουσα και το πρωί και το
1: εγώ δημοσιογραφικά σχολιάζω και κρίνομαι και εγώ για αυτά που λέω, αλλά τα υπόλοιπα.
2: Παραφανώς, όλοι κρινόμαστε.
1: Να ρωτήσω όμως το εξής, κύριε Μπάρκα, μια στιγμή.
2: Δεν σας εγκαλώ.
1: Όχι και να με καλέσετε μέσα. Καλό κάνει στη δημοκρατία να εγκαλούμε και τους δημοσιογράφους. Όχι σαν τον Τραμπ. Γιατί έχουμε και πολιτικές εξουσίες που συνήθως θέλουν δημοσιογράφους πυθύνια όργανα. Λοιπόν, μια στιγμή τώρα.
2: Όταν συζητάμε κάτι, να συζητάμε επί πραγματικής βάσης.
1: Ακούστε με λίγο. Θεσμική ερώτηση, γεγονός. Είχατε ένα συνέδριο πριν από ένα χρόνο. Και πήρατε μια απόφαση την οποία προσπαθήσατε κατά το μάλλον ή το να την υπηρετήσετε. Mm-hmm. Εγώ εννοώ η ηγεσία του κυρίου Φάμελου και οι υπόλοιποι βουλευτές κλπ. Που έλεγε να συγκροτηθεί ένας ευρύτερος αριστερός προοδευτικός πόλος. Σωστά. Αυτό τώρα εδώ, έτσι όπως έχει διατυπωθεί, που έχουν mm-hmm. αρχίσει ήδη διάφορες ερμηνείες από το Σάββατο το βράδυ, Κυριακή, Δευτέρα mm-hmm. και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ψωμί, mm-hmm. φαίνεται λες και το πραγματικό δίλημα δεν ήταν αν θα φτιαχτεί ο πόλος, mm-hmm. αλλά αν θα ενταχθείτε στο κόμμα του Τσίπρα.
2: Λάθος.
1: Πείτε μας εσείς τι λέει η απόφαση.
2: Οι ερμηνείες, κύριε Στουμπό, αφορούν αυτούς που τις κάνουν. Εγώ λοιπόν δεν θα ερμηνεύσω τίποτα. Εγώ θα σας πω αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Δεν μπορώ να κρύψω τα μάτια μου και αν θέλετε θα κάνω τη στουφοκάμιλο αν το κάνω αυτό. Θα βάλω το κεφάλι μου στην άμμο δηλαδή. Αν δεν σας πω ότι περνάμε μια ακόμα πολύ μεγάλη δυσκολία από τις πολλές που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ποια είναι αυτή, το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι πολλά μέλη μας αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ ή αν δεν είναι μέλη μας ψηφοφόρου του κόμματος.
1: Καλά, και την Κεντρική Αποτροπή απεχωρήσαν από ό,τι κατάλαβα.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω. Εγώ δεν αναφέρομαι, κύριε Στομπό, στα στελέχη. Αναφέρομαι στους ψηφοφόρους. Αποχωρούν λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων λένε ότι στις συζητήσεις που κάνω εγώ, ξαναλέω, εγώ σας μεταφέρω το κλίμα των ανθρώπων που λαμβάνω από την Πρέβεζα. Από αυτούς που ψηφίζουν στη ΣΥΡΙΖΑ, που στήριζαν στη ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και μου μεταφέρουν την εξής εικόνα, ότι δεν είναι, θα είναι. Πώς να το πω, θα είναι τερατώδες, θα είναι κακό να υπάρχουν δύο αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια, ένα της Ελλάς και ένα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι κατά την άψη του κόσμου αυτοί οι δύο χώροι, αν θέλετε, είναι, επικοινωνούν, λένε πράγματα τα οποία.
0: Υπάρχει και τρίτος χώρος που μπορούν. Είναι η Νέα Αριστερά, για παράδειγμα, που επικοινωνεί
2: κύριε,
0: με τον χώρο.
2: Επιτρέψτε μου, κύριε Μουρούτη, επειδή θέλω να απαντώ σε ένα ερώτημα, κρατήστε το, ξέρω ότι δεν έχετε χρόνο, αλλά θέλω να απαντώ σε ερωτήματα. Λένε αυτό το πράγμα και μου λένε Κώστα, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ κυβερνώσα δύναμη. Εμείς αγαπάμε και τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί τον στηρίζουμε, αλλά αγαπάμε και τον Αλέξη Τσίπρα γιατί τον θεωρούμε φυσικό ηγέτη. Έναν άνθρωπο που μπορεί να ηγηθεί μιας προσπάθειας κυβερνητικής ενός πόλου της κεντροαριστεράς. Και πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό το θέμα να λυθεί. Αυτό λοιπόν εγώ όφυλα να το μεταφέρω και στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Διαφωνούν, συμφωνούν με την άποψη αυτή ή τέλος πάντων με την εικόνα αυτή. Όμως είναι μια εικόνα την οποία δεν μπορώ να μην λάβω υπόψη μου, κύριε Στούμπο.
1: Να τη λάβετε υπόψη σας, γιατί είστε εκλεγμένος εκπρόσωπος.
2: Ναι. Άρα, τι είπατε?
1: Είστε εκλεγμένος εκπρόσωπος, ναι. Ενός κόμματος και ενός κόσμου.
2: Μάλιστα. Άρα αυτό οφείλω να το μεταφέρω στα πολιτικά όργανα του κόμματος και να του πω, παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν με έναν τρόπο αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια, η οποία, αν θέλετε, έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή πια να συνεννοηθούμε πολιτικά με διαφόρους χώρους. Δεν προέκυψε.
1: Ωραία, με μια ατάκα, κύριε Μπάρκα, με μια ατάκα όμως. Άλλο το να είστε μαζί σε μια προσπάθεια πολιτικής σύνθεσης, προσπάθεια συντονισμού και συνεργασίας, και άλλο πράγμα να εξαλειφθεί ένα κόμμα ή να εισχωρήσει κατά μόνας ή κατά δεκάδες σε ένα άλλο κόμμα.
0: Να διαλυθεί και να προσπάθησουν
2: τα στελέχη, αυτό είναι. Εγώ δεν λέω ατάκες. Εγώ προσπαθώ να μεταφέρω, αν θέλετε, τον παλμό της κοινωνίας. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Αυτό τον αγώνα δίνω. Όλα αυτά νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα εξελιχθούν. Ξαναλέω, ήταν μια δύσκολη κεντρική επιτροπή.
0: Η οποία πήρε μια απόφαση,
2: η οποία κατά την άποψή μου είναι καθαρή. Mm-hmm. Δεν μπαίνω τώρα στη διαδικασία του κουτσομπολιού. Εγώ, κύριε Στούμπο, δεν με ενδιαφέρει το κουτσομπολιό. Ο Τσίπρας δεν θέλει τον Μπάρκα, αλλά θέλει τον Μωρούτη. Δεν θέλει τον έναν, δεν θέλει. Αυτά είναι κουτσομπολιά.
0: Μακριά από εμάς αυτά, κύριε Μπάρκα.
2: Όχι, μην είστε, κύριε Μπάρκα. Κύριε Μωρούτη, μην είστε μακριά, γιατί η ζωή είναι μικρή. Μην λέτε μακριά. Αλλά λέω ότι αυτά είναι κουτσομπολιό. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δημιουργηθεί και αυτό τον αγώνα δίνω, αν θέλετε. Mm-hmm. Κυβερνητικό πόλο τη κεντροαριστερά, ο οποίο θα αντιταχθεί στι πολιτικέ τη Νέα Δημοκρατία. Με ένα πολιτικό σχέδιο, δηλαδή με υπεράσπιση. Της κοινωνικής συνοχής, με κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο θα έχει ως προμετωπίδα του την κοινωνική συνοχή. Αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπάρκα.
1: Θα επανέλθουμε. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ως τρίτος, ως παρατηρητής, δεν μου φαίνονται πολύ φυσιολογικά αυτά. Ένας αρχηγός ενός κόμματος να αποχωρεί από το κόμμα του, να ιδρύει ένα άλλο κόμμα και το κόμμα να διαλύει.
2: Κύριε Μουρούτη, μιας και δεν σας φαίνεται πολύ.
0: Εμένα λέω, δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε, σας ζητάω συγγνώμη.
2: Μιας και δεν σας φαίνεται και πολύ φυσιολογικό, κύριε Μουρούτη. Θέλετε να μας πείτε για τον κύριο Σαμαρά δύο-τρία πράγματα, μιας και υπάρχει φαινότατο συνεργάτης
0: ευχαρίστω
2: του τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ευχαρίστω, αλλά τουλάχιστον, εντάξει, ήταν λίγο διαφορετικές οι συνθήκες.
2: Εντάξει.
1: Okay, θα επανέλθουμε.
0: Μια επανέλθουμε. Εκπομπή.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Δημήτρη, κάπου εδώ νομίζω ολοκληρώσαμε. Αύριο θα έχουμε τη.
1: Έχουμε ανοίξει τη. Όπως λέμε τον Τραχανά, θα έχουμε συνέχεια.
0: Έτσι, την καλημέρα μας.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε μένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8:49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
13: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου νωρίτερα. Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις χτύπησαν σήμερα το πρωί την Τεχεράνη σε νέο κύμα επιθέσεων. Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσαν μια μεγάλη κλίμακα επίθεση σε στρατηγικά αμυντικά συστήματα που ανήκουν στο Ιράν, παραθέτοντας και σχετικό βίντεο. Ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο κτίριο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν και έκρηξη στο αεροδρόμιο Σιράζ στο νότιο τμήμα της χώρας. Παράλληλα, σήμερα το πρωί η Τεχεράνη απάντησε με νέα ομοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Ιρανός αξιωματούχος απείλησε πως αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενεργειακές υποδομές, όλες οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που συνδέονται με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, περιλαμβανομένων των περιφερειακών ενεργειακών εγκαταστάσεων, θα γίνουν στόχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι παρά τους ισχυρισμούς Αμερικανών αξιωματούχων, οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι πλήρως συντονισμένες και συνεργάζονται με το σιωνιστικό καθεστώς τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές επιχειρήσεις. Τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θεμάτων σήμερα στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία, τόνισε προσερχόμενος ο Νίκος Δένδιας. Όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας, στο πλαίσιο αυτό επιχειρήσει ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία, ο ρόλος των οποίων θα έχει η διεύρυνση της εντολής και η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν. Πρωτοφανής πρόκληση σημειώθηκε στο μεταξύ χθες από την Τουρκία. Παρενόχληση διασυρμάτου από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα δέχθηκε το βράδυ το αεροπλάνο που μετέφερε τον κύριο Δένδια. Παρενόχληση δέχτηκαν επίσης τα αεροπλάνα της γαλλικής και της ολλανδικής αποστολής. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέριψαν σήμερα ντρόουν που εισήλθε στον ενέριο χώρο της Λετωνίας από τη Ρωσία, ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας. Σε λίγη ώρα θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπώντος είναι αντί στεφάνων να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στο χαμόγελο του παιδιού. Στην Εισαγγελία Αθηνών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Κρήτη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου εκτελούνται τα διεθνή εντάλματα, οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο και κατηγορείται για δολοφονία με θύμα Έλληνα ομογενή στο Σίδνεϊ το 1999 και καταζητείτο από την Ιντερπόλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Διαβαθμισμένης δυσκολίας και ιδιαίτερα απαιτητικά σε κάποια σημεία ήταν τα θέματα της ιστορίας τα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χωρίς μεγάλο βαθμό δυσκολίας ήταν τα θέματα στη φυσική, ενώ απαιτητικά ήταν τα θέματα στην οικονομία.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα τρίτου τελικού απόψε στη Basket League, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμα νίκες που χρειάζονται για να στεφθούν πρωταθλητές. Προβληματική ήταν η εικόνα της Εθνικής που ιτήθηκε στο Παγκρίτιο στο τελευταίο της φιλικό πριν το Nations League. Η γαλανόλευκη δεν έδειξε καλή εικόνα παρά μόνο στο τελευταίο τέταρτο και είδε την Ιταλία με γκολ του Εσποζίτο να επικρατεί 1-0. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο σε μάτς της εθνικής ομάδας της Δανίας σε φιλικό με την Ουκρανία. Κατάφερε να ξαναβρει τις αισθήσεις του και αποχώρησε με φορείο. Η ενημερώση της Ομοσπονδίας μέσω του γιατρού της ομάδας ανέφερε ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και ο βηματοδότης λειτουργεί κανονικά. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να δουν τι προκάλεσε το περιστατικό. Για πρώτη φορά από το 2005 και τον Ναδάλ, το Ρολάν Γκαρός υποδέχεται νέο πρωταθλητή αφού ο Σβέρεφ κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας του με το 3-2 σετ επί του Κομπόλη.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31. Βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, μια χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
12: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
13: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
14: Όπα!
15: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
16: Λίμου και Ζουλούλου μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
17: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
18: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
15: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
19: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
20: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
10: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να ξεκινήσει εκδηλώνοντας την ανησυχία της για τα ανακλαστικά του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και ειδικότερα του πιο αριστερού κομματιού του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Καθώς, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, έχουν περάσει πάνω από 24 ώρες από τη σύλληψη του Παλαιστίνιου τρομοκράτη και ακόμα να διοργανωθεί μία εκδήλωση, μία συναυλία, έστω μία διαδήλωση διαμαρτυρίας με αίτημα να αφαιθεί ελεύθερος, μια απεργία πείνας να ξεκινήσει, κάτι. Καταλαβαίνω ότι οι εξελίξεις στον ευρύτερο πάλι προοδευτικό χώρο, όσο να είναι, έχουν κάνει και τους συντρόφους, έχουν κάπως μουδιάσει και τους πολύ αριστερούς συντρόφους, δεν ξέρουν τι να κάνουν, με ποιο θα είναι αύριο, με ποιον δεν θα είναι, τι... Αλλά εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά, Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς είναι λήφθη. Κάθεστε και κοιτάτε έτσι, κάντε έστω μία κάτι, μία παρέμβαση κάπου. Με αίτημα φυσικά να αφαιθεί ελεύθερος, διότι το οποίο θα βρούμε, δεν έχει σημασία η αιτία, γιατί έτσι.

0: Κωνσταντίνος λέει: εσύ ο μεγάλος μελλοντικός αρχηγός της αριστεράς, κομμουνιστής ηγέτης. Δεν θα είναι όλοι αριστερά, γιατί περισσότερο είναι κάτι φλόρι. Έτσι, να... δεν μπορείς να τους μαζέψεις λίγο. Μπορείς, μπορώ. Αλλά δεν θέλω κιόλας να καπελώσω το κίνημα σε καμία περίπτωση. Απλώς προτρέπω και εκφράζω την ανησυχία μου. Ξαναλέω: περισσότερες από 24 ώρες σύλληψης τρομοκράτη της Χαμάς στην Ελλάδα. Και αντί να έχουμε ήδη τις πρώτες συναυλίες, τις πρώτες εκδηλώσεις, δεν έχω τίποτα. Δηλαδή, ησυχία. Απαράδεκτο. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δυσάρεστα. Πάμε στα ευχάριστα. Επανεμφανίστηκε η Βάσια, παιδιά. Η Βάσια, που μετά τις συμβουλές η γυναίκα, ξαναλέω, ο καθένας δίνει τα της αρμοδιότητας. Το ότι καταλαβαίνει ο καθένας, αυτό κρίνει. Έτσι, η Βάσια έδωσε συμβουλές για τη βαφή των μαλλιών στον Αλέξη μας. Για κάποιο λόγο εξαφανίστηκε έκτοτε. Δεν ήταν σωστές οι συμβουλές, δεν... τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Θυμίζω ποια είναι η Βάσια. Έτσι, πέρα από τις συμβουλές, τη μάθαμε πώς τη Βάσια μας.
1: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη. Έχουμε προγραμματάρα, έχουμε στελεχάρες.
0: Ψηφοφοράρες δεν έχουμε, αλλά δεν πειράζει, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να τα έχει όλα κανείς στη ζωή αυτή. Εν πάση περιπτώσει, έτσι μάθαμε τη Βάσια. Μετά την ακούσαμε να λέει για τα μαλλιά. Επανεμφανίστηκε καλεσμένη της Σάσα Σταμάτη, η οποία την προλόγησε.
2: Μαζί μας σήμερα η δικηγόρος και αναπληρώτρια βουλευτής Πασόκ Κινάλ, Βάσια Αναστασίου.
3: Γεια σας, κυρία Σταμάτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σάσα μου, γιατί είσαι και φίλη μου.
0: Α, τι ωραία θα υποθούν, θα είναι, έχουμε πολιτικά, θα ακολουθήσει πολιτική ανάλυση, ήδη το καταλαβαίνεις. Να πούμε βέβαια ότι η συντρόφισσα Βάσια ζήτησε συγγνώμη για τη συμβουλή που έδωσε τον Αλέξη. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Μπορεί να ήταν λανθασμένη. Μπορεί να ήταν. Για να ακούσω.
3: Αν κάποιος προσβλήθηκε ή στεναχωρήθηκε από κάτι που έχω πει, εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό.
0: Αν δεν στεναχωρήθηκε, το ξαναλέω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν στεναχωρήθηκε, να ζητήσω συγγνώμη. Δεν είναι. Οι άνθρωποι δεν στεναχωριόνται με το παραμικρό. Δηλαδή, πας να κάνεις το καλό, να δώσεις μια συμβουλή και στεναχωριόνται. Αλλά γιατί την έδωσε, παιδιά, αυτή τη συμβουλή? Γιατί είπε στον Αλέξη να προσέχει το βάψιμο στο μαλλί και να. Τι ήταν αυτό που την όθησε να το πει αυτό το πράγμα?
3: Πριν κάνω αυτή την άστοχη δήλωση, μου είχαν παίξει ένα βίντεο του κύριου Τσίπρα που αναφερόταν στην αείμνηστη γεννηματά. Θύμωσα. Έκανα αυτήν την άστοχη δήλωση και από εκεί και πέρα προχωράμε.
0: Όχι και πολύ μακριά όπως φαίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει λογικό είναι. Της δείξανε κάτι που είπε για την γεννηματά, εκνευρίστηκε η συντρόφισσα πολιτεύτρια του Πασόκ και του είπε να κοιτάξει τη βαφή στα μαλλιά του. Μία λογική σειρά, πραγματικά λογική αντίδραση, κάθε φορά που θυμώνεις με μια, κάτι πολιτικό. Ευτυχώς τη στάθηκαν, παιδιά, οι σύντροφοι, και πιο πολύ από όλους τη στάθηκε ο πρόεδρος ο Νίκος.
3: Ο Ανδρέξανος πάρα πολύ καλός άνθρωπος, Σάσα, και κατάλαβε ότι κατάλαβα το λάθος μου. Μου στάθηκε κιόλας, με είχε έννοια. Με έπαιρνε να δει πώς είμαι.
0: Πω, θα την είχε χρόνο, γιατί τι δουλειές έχει ο Νίκος, έπαιρνε χρόνο κάθε τόσο.

0: Είναι ένα πολιτικό όν, είναι πολιτεύτρια του Πασόκ. Τη λένε αναπληρώτρια βουλευτή. Πολιτεύτρια είναι. Δηλαδή είναι, δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή και άμα πεθάνει κανένας όπως είπε η ίδια, θα καταφέρει τότε να μπει. Αλλά μέχρι τότε δεν έχει μπει, οπότε είναι πολιτεύτρια. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολιτικό όν, θέλω να πω. Και τι θα, ένα πολιτικό όν τι κάνει, κυρίως μιλάει για πολιτική.
1: Προσωπική ζωή.
2: Περνάω μία περίοδο που είμαι πολύ αφοσιωμένη σε αυτό που κάνω και που δεν έχω χρόνο για προσωπική ζωή.
1: Σε φλερτάρω, παιδί μου.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ το επικροτώ το να σε φλερτάρει, να σε προσεγγίσει ένας άντρας όμορφα. Ακόμα και αν δεν ενδιαφέρεσαι. Θεωρώ ότι είναι όμορφο.
0: Πολιτικά μιλάει έτσι, επειδή λέτε ότι ένας άντρας όμορφο, ο Αλέξης. Άμα μας προσεγγίσει όμορφα για τον Ελλάς, θεωρεί και να μην θέλεις. Εσείς τώρα μπορεί να ακούτε εγκομενικά, αλλά η γυναίκα μιλάει πάντα πολιτικά και μπράβο της. Λίγο ακόμα πολιτική, παρακαλώ.
2: Πίσω από τη γλάστρα.

0: Γεια σου να χτυπάει αλλού.
1: Ρε, έχουμε στελεγάρες λέμε και προγραμματάρα. Περίεργο το πώς πέφτει αυτό το Πασόκ. Το πώς γκρεμίζεται στα τάρταρα. Ένας θεός και τέτοιο φοβερό αρχηγό, Νίκο. Τέτοιες στελεχάρες που σαν τη Βάσια. Δεν μπορεί να καταλάβει κι άλλους που να θυμηθώ. Δουδονής, ο σύντρο. Δηλαδή υπάρχει πολλούς. Το Φαραντούρι τώρα. Το Μπελεγρίνι. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να... Τέλος πάντων, δεν είναι ο κόσμος. Ο κόσμος, παιδιά, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος που αφιέρωσε αυτό το τραγούδι για να δείτε ότι μόνο για πολιτικά μιλάει η Βάσια μας. Όλα τα άλλα είναι πολιτική. Είναι, όλο τους ο νους είναι στην πολιτική.
0: Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ αν το αφιερώσουμε.
1: Ρε, μια χαρά είναι το 9%. Ω, Νίκο, πάρτο. Πες, να γίνουν αύριο εκλογές, πας και πάρουμε αυτό το 9%. Γιατί, Νίκο, δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα.
2: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
0: Πίσω από τη γλάστρα, με το γεια σε μη ξέρεις που. Θα'ν εκεί τα κλειδιά του σπιτιού, σε περίπτωση που... Θέλεις ξανά να έρθεις.
2: Έχουμε προγραμματάρα.
0: Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
2: Έχουμε στελεχάρες.

0: Νίκο, εσύ, Νίκο, θες να πεις κάτι, να κάπως έτσι είναι ένα επίλογο σε αυτό το ύμνο στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
1: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
0: Ρε Νίκο, 5 και 7 κάνει 12. Νίκο! Νίκο, σύνελθε, θα μας περάσει και ο Βελόπουλος. Νίκο, και η ζωή ξανά θα μας περάσει, γιατί μας είχε περάσει και πριν. Θα μας ξαναπεράσει, Νίκο!

0: εσείς σύντροφε Χρυστοδουλάκη, τι λέτε?
1: Καλημέρα.
2: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
1: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ ναι.
0: Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Τα πράγματα είναι 7 και 5, 13. Δηλαδή μιλάμε. Ένα και να κάνει δύο. Τα γνωστά. Δηλαδή είναι σίγουρο. Δηλαδή το Πασόκ, τι υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα πάμε για την πρωτιά.

Βίρονας μόλις έκανα εικόνα σύντροφο Φαραντούρη στο πιάνο στο Σύνταγμα. Αυτό δεν χρειαζόταν να το κάνεις εικόνα, το είδαμε και στην τηλεόραση την Παρασκευή το βράδυ. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έχεις δει βίντεο φαν Φαραντούρη?

να παίζει πιάνο στο Σύνταγμα. Ρε, είδε πιάνο άνθρωπος. Ω, θα πάω να παίξω, να τραβήξω βίντεο. Είναι influencer, μιλάμε όλοι αυτοί. Αυτοί παριστάνουν τους πολιτικούς. Έρχονται και λένε: εγώ είμαι πολιτικός. Κάτι influencer είναι και που πάνε να κάνουν βίντεο να τραβήξουν τα like. Πήγε και έπαιζε πιάνο στο Σύνταγμα, παιδιά. Ο Φανφαραντούρης. Και μάλιστα λέει: το παίζει, το χειροκροτούν. Είναι 5-6 μαζεμένοι εκεί χαβαλέδες και τον χειροκροτούν. Και λέει: άλλο ένα τελευταίο. Έκανε και encore. Οπότε μόλις έκανα εικόνα, λέει ο Βίρονας, το σύντροφο Φανφαραντούρη στο πιάνο, στο Σύνταγμα και τη βάση εξαπλωμένη στο πιάνο πάνω να τραγουδάει. Ω, πασοκικές εικόνες. Όπω ρε και τσιγάρα, καπνός από τσιγάρα, αηδία κανονική. Και σκάτς.

0: Η Πέννη ήταν και Σαββατοκύριακο, ρε Μάνο, λέει για την απορία που εξέφρασα στην αρχή. Απορία και αγανάκτηση. Ήταν μια απορία, έτσι με μπόλικη αγανάκτηση μέσα, για το ότι ενώ έχει συλληφθεί πάνω από 24 ώρες τρομοκράτης της Χαμάς στην Ελλάδα, δεν έχει γίνει μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, μια συναυλία, μια συγκέντρωση, κάτι με αίτημα την απελευθέρωσή του. Εν πάση περιπτώσει. Και βέβαια σωστά παρατηρεί, ήταν Σαββατοκύριακο, πήγαν για τα μπάνια οι σύντροφοι. Τον ήλιο, θάλασσα, ουζάκι, δεν θα μας το στερήσει κανείς. Σήμερα, αύριο, οργανώνονται οι δράσεις. Δεν είναι. Βιαζόμαστε. Βουλαρίνος και ξερό ψωμί, αναπληρώτρια βουλευτής. Τι σημαίνει αναπληρώτρια? Τίποτα ρε, δεν σημαίνει αναπληρώτρια. Για να μην τους λένε πολιτευτές ή αποτυχημένους που δεν κατάφερε. Για να μην την πούνε πολιτεύτρια, τη λένε αναπληρωτή βουλευτής. Είναι ότι δεν εξελέγει βουλευτής. Α, και άμα πεθάνουν αυτοί που, εξελέγησαν πριν από αυτή, θα πάρει τη θέση τους. Αυτό σημαίνει. Τι να σημαίνει. Λοιπόν, διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
2: Πίσω από τη γλάστρα, με το γεια σε μη ξέρεις που. Θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις.
1: Έχουμε προγραμματάρα
2: και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
1: Έχουμε στελεχάρες.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς το Σκαραμαγκά. Αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν πλήγματα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν και πάλι το πρωί την Τεχεράνη σε νέο κύμα επιθέσεων ως απάντηση στις πυραυλικές επιθέσεις του Ισραήλ. Ιρανός αξιωματούχος απειλήσε πως αν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, όλες οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, θα γίνουν στόχος των Ιρανικών δυνάμεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Γνωρίζουμε πως οι Αμερικανικές δυνάμεις είναι πλήρως συντονισμένες και συνεργάζονται με το σιωνιστικό καθεστώς, απάντησε η Τεχεράνη. Στην Εισαγγελία Αθηνών οδηγήθηκε νωρίτερο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Φέρεται να ομολόγησε στις αρχές ότι είχε στρατολογηθεί από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών, ενώ φέρεται να παραδέχθηκε στις αρχές ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέριψαν σήμερα ντρόν που εισήλθε στον ενέργειο χώρο της Λετωνίας από τη Ρωσία σε ένα ακόμη περιστατικό ασφαλείας κατά μήκος των ανατολικών συνοριακών περιοχών της Ευρώπης. Παράλληλα, ντρόν εισήλθε στον ενέργειο χώρο της Μολδαβίας μέχρι έκρηξης να εντοπίζονται σε αγροτική έκθεση κοντά σε χωριό στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
17: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
18: Τι κάνεις?
19: Καλά, με χαρά.
18: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
20: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
21: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
22: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
23: Πουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και κατηφέ μου.
24: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
25: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
22: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
26: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
27: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
28: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, της οποίας στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Ομοραίτης και η Ελένη Γκουλιέρη, και στις οποίες στο μικρόφωνο είμαι εγώ, ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Εικόνες μου στέλνετε, εικόνες, σας ενέπνευσε τούτο εδώ.
1: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που, πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Η στελεχάρα του Πασόκ, η Βάσια μας, επανήλθε δρυμύτερη μετά τις συμβουλές κομμωτικής στον Αλέξη μας. Επανήλθε και η πρώτη εικόνα που μου στείλατε ήταν η εικόνα του Φανφαραντούρη να παίζει στο πιάνο στο Σύνταγμα, πιάνο με ουρά και εξαπλωμένη πάνω η Βάσια να τραγουδάει. Μια Ελληνίδα, Μισελ Πφάιφερ θα έλεγε κανείς. Ο Γιώργος συμπληρώνει αυτή την ωραία εικόνα με Άννα Διαμαντοπούλου να πετιέται και να λέει «Πασόκ, ωραία χρόνια». Και ο Γεράσιμος άλλη εικόνα, drums Λοβέρδος, πιάνο Φανφαραντούρης, κιθάρα Τζίμερος, φωνή Βάσια, έτοιμη για μπάντα του δρόμου με καπέλο Ιντέφη για τα κέρματα. Τώρα για κέρματα δεν ξέρω αν θα πέσουνε, δεν ξέρω αν θα είναι κέρματα. Δηλαδή, μακάρι βέβαια, εγώ θα έδω, εννοώ ότι όχι, δεν ξέρω αν θα είναι κέρματα, ότι μπορεί κάποιοι να πούνε αυτό αξίζει χαρτονόμισμα. Ο Κώστας μου θυμίζει πολύ σωστά, προσπαθώ να το ξεχάσω, αλλά γιατί, παιδιά, και γιατί προσπαθώ να το ξεχάσω, να σας πω, όπως ξέρετε, εγώ δεν είμαι πιστός ιδιαίτερα, οπότε κάπως με αναστατώνει κάθε μία ένδειξη, δεν μπορούμε να μιλάμε φυσικά για απόδειξη, αλλά κάθε μία ένδειξη ύπαρξης Θεού. Κάπως με αναστατώνει. Μου αρέσει κιόλας, έτσι δεν είναι, αλλά κάπως μου ταρακουνά κάποιες σιγουριές, γιατί μιλάω. Διπλασιάστηκε ο μισθός των Μητροπολιτών, παιδιά. Από δύο κάτι μεικτό πήγε 4.700, 4.800, ξέρω εγώ, 5. Αν αυτό δεν είναι θαύμα, τι είναι? Τι έχουν να πούνε οι άπιστοι? Πόσα, το είδε ο Κυριάκος μας και λέει είναι δυνατόν η Μητρο... Καλά, τα σχολεία και αυτά και οι καθηγητές και οι γιατροί, χεσμένους τους έχουμε έτσι κι αλλιώς, είναι και πολλοί, δεν έχουμε. Αλλά οι Μητροπολίτες μας, ρε παιδί. Οι Μητροπολίτες να παίρνουν μόνο δύο κάτι μικρά, για όνομα του Θεού. Δώσε 5 εκεί στο Μητροπολίτη, γιατί κάνει δουλειά. Ο γιατρός τι θα κάνει, άντε θα σε ζώσει να ζήσεις 10, 20, 30, 50 παραπάνω χρόνια. Σιγά. Πόσα είναι μπροστά. Ο άλλος τώρα φροντίζει για την αιωνιότητα. Δεν πρέπει να παίρνει πολύ παραπάνω από τον γιατρό? Το λέω γιατί είστε κάποιοι αμέσως κατευθείαν να πείτε γιατί. Γιατί είναι σημαντική η δουλειά του. Άκου λέει γιατί. Εκτός αν δεν πιστεύετε. Οπότε αλλάζει δουλειά. Αλλά αν πιστεύετε, δεν υπάρχει σημαντικότερη δουλειά από το μέσο για τον παράδεισο. Είναι ο άνθρωπος που κάνει τον ταλαβέρι με τον Κύριο. Δεν θέλει κάτι της παραπάνω. Δεν κατάλαβα. Κεράσω να φορέσεις και μαντίλα τα ίδια θα πάρεις, Παναγιώτη μου, οπότε μην πεις στον κόπο τώρα καλοκαιριάτικα, κυκλοφορείς με τα μαύρα που είναι και, δηλαδή,

0: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε με Φάμελο, με ΣΥΡΙΖΑ, με ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, παιδιά, δυστυχώς αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πήγαμε στις παραλίες. Τι να κάνουμε, είχαμε κεντρική επιτροπή, είχε κάτι, είχε συνεδρία της κεντρικής επιτροπής. Είχε αυτό το ξεφτιλίκι, ρε παιδί μου, που πάνε οι περισσότεροι και παρακαλάνε, θέλουν να πούνε, παιδιά, να πάμε να μπούμε στον Αλέξη, να τον επαρακαλέσουμε, να πέσουμε γονατιστή, να οικετέψουμε, να πούμε, να απειλήσουμε ότι θα μας φαρμακοδούμε, κάτι θα κάνουμε, να μας πάρει στο κόμμα που φτιάχνει, να μείνουμε χωρίς δουλειά, ρε παιδιά. Να μείνουμε, δεν είναι, πάμε να παρακαλέσουμε, δεν πειράζει, αριστεροί είμαστε. Σιγά, δεν είναι. Την αξιοπρέπεια την έχουμε για τους άλλους. Εμείς δεν είναι για τον αγώνα, θα τα κάνουμε για το λαό, εννοείται. Θα ξεφτυλιστούμε όσο δεν παίρνει. Ήταν αυτή η σύσκεψη, στην οποία φυσικά μίλησε και ο υπηρεσιακός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είχε αφήσει ο Αλέξης στο πόδι του. Λέει: πάω να κάνω ένα άλλο κόμμα. Φρόντισε εσύ εδώ τα παιδιά ό,τι θέλουν. Κέρασε τους, βάλε τους κανένα καφέ, κάνα ξηρό καρπό άμα θέλουν. Το έκανε ο Φάμελος, μια χαρά να πούμε. Πολύ σοβαρός, πολύ σοβαρός. Και ο Φάμελος, ο οποίος μίλησε, ήταν συγκλονιστική η ομιλία του, ειδικά. Ήτανε και το είχε αυτό, όλα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι σαν το ποντίκι που βρυχάται. Είναι δηλαδή, να, παραδείγματος χάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις με το που εμφανίστηκε ο Αλέξης παίρνει 1,5. Και το 1,5 το παίρνει επειδή νομίζουν ότι ψηφίζουν Τσίπρα. Ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ θα το πει το κόμμα του. Μόλις αρχίσει να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας είναι άλλα κόμματα, η Ελλάς και ο ΣΥΡΙΖΑ άλλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,5, 0,3, τόσο το πολύ να πάρει. Παρ' όλα αυτά ο σύντροφος Φάμελος νομίζει ότι.
1: Συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και σας καλημερίζω σε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση της κεντρικής μας επιτροπής. Μια συνεδρίαση όπου οφείλουμε να πάρουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις που θα αφορούν στη ζωή και τα συμφέροντα των πολιτών, στην πορεία της χώρας μας.
0: Ρε χαλαρώστε, για να μην έχουν άγχος οι σύντροφοι, να το πω γενικά. Δεν μας νοιάζει. Εμένα με νοιάζει γιατί γελάω. Και όσους ακούνε τους νοιάζει, αλλά γιατί γελάμε. Δεν είναι ότι. Δηλαδή, δεν πειράζει, παιδιά, είστε 0, κάτι πια. Δεν έχει σημασία. Κάντε ό,τι θέλετε, ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Δεν έχει σημασία. Άλλωστε, οι στιγμές που ζούμε, παιδιά, είναι ιστερικές.
1: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές. Και για την αριστερά, αλλά κυρίως για την κοινωνία.
0: Για την αριστερά κυρίως. Εντάξει, όχι και την κοινωνία πάει, αλλά για την αριστερά, και αν είναι ιστερικές, οχοχο. Στην ομιλία, βέβαια, ο υπηρεσιακός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε, όπως συνηθίζεται, στα γεγονότα τα παγκόσμια, στους πολέμους, στο διεθνές δίκαιο που υποχωρεί.
1: Οι αρχές της διεθνούς συνεργασίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου υποχωρούν μπροστά σε μια τραμπική λογική των όπλων και της καουμπόικης επιβολής του ισχυρού.
0: Πρωτοφανές! Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, παιδιά, στην παγκόσμια ιστορία. Το δίκαιο να επιβάλλει ο ισχυρός στο δίκαιό του. Είναι πρώτη φορά το βλέπει ο Φάμελος. Θα μου πεις, εντάξει, για την πραγματικότητα μιλάει, αριστερός είναι ο άνθρωπος, δεν είναι υποχρεωτικό να την ξέρει κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, ακούγοντας αυτή την εισαγωγή στο διεθνές δίκαιο, λέω, θα πει και κάτι. Δεν θα το πει, εντάξει, αριστερά είμαστε, μπορούμε να τα βάλουμε με τον κύριο Βλαδίμηρο, αλλά θα πετάξει για ξεκάρφωμα και κάτι για Ουκρανία. Πώς το είχε κάνει, αν θυμάστε, ο Αλέξης μας, που είχε πει ο δολοφόνος Νετανιάχου, το Ισραήλ που δολοφονούν, γενογνώνουν, και στην Ουκρανία πέφτουν κορμιά. Το άφηνε έτσι. Μπορεί να ήταν τα κορμιά, να τα αφήσει ο αέρας και να πέφταν. Πάντως είπε τη λέξη Ουκρανία, δεν είπε Βλαδίμηρος βέβαια, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας, αλλά κάτι πέταξε. Ο Φάμελος, που είναι πιο αριστερός από τον Αλέξη μας, μόκο, παιδιά. Ούτε αναφορά στην Ουκρανία ότι κάτι γίνεται που να τον ενοχλεί έστω και λίγο.
1: Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν επιβεβαιώνει αυτή την επικίνδυνη κατεύθυνση, αλλά και πληθώρα άλλων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου στην Κούβα, στη Βενεζουέλα, στη Δυτική Όχθη, στο Λίβανο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Την ώρα που οι λαοί του κόσμου έχουν ανάγκη από ειρήνη, από δικαιώματα, από δημοκρατία. Δεν μπορούμε να σωπαίνουμε.
0: Εκτός αν μιλάμε για Ουκρανία και Ρωσία και τις εισβολές του κυρίου Βλαδίμηρου, όπου εκεί κάνουμε του μπεκί ψιλοκομμένο και με το ζόρι κρατιόμαστε να μην αρχίσουμε να χειροκροτούμε. Γιατί είμαστε αριστερά, δεν είμαστε. Είπαμε, εντάξει, τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό, το διεθνές δίκαιο, αλλά όχι και να τα βάλουμε με τη Ρωσία, για όνομα, με τη μητέρα Ρωσία. Έλα, Παναγία μου, τρελαθούμε κιόλας. Εμείς δεν είμαστε σαν αυτή την κυβέρνηση που είναι. Τι είναι η κυβέρνηση, όλα. Ρίχτα όλα.
1: Έχω μια ακροδεξιά διεφθαρμένη και ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση. Με αυταρχισμό φόρους και ακρίβεια για τους πολλούς.
0: Όλα μαζί είναι και αυταρχική και ακροδεξιά και νεοφιλελεύθερη. Φόρους βάζει λιγότερους από τον Αλέξα, δεν έχει σημασία. Η δική μας φόρη ήταν με πρόσημο τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπαμε, η σύσκεψη αυτή έγινε για να πούνε: Αλέξη, σε παρακαλούμε, δεν πρόκειται να σου κόψουμε ούτε μισή μονάδα. Θα διαλύσουμε το κόμμα. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι κι αλλιώς. Πέφτουμε στα γόνατα και απειλούμε να φαρμακοθούμε για να μας πάρεις το κόμμα σου. Αλέξη, μην μείνουμε άνεργοι. Πώς το παρουσιάζει ο σύντροφος Φάμελος όλο αυτό?
1: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης.
0: Βέβαια, αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Να μείνεις χωρίς εξουσία και χωρίς μπαγιόκο. Είναι προοδευτικό αυτό, παιδιά, να μείνουμε χωρίς καρέκλα βουλευτική? Έλα Παναγία μου. Πρέπει να κάνουμε κανονικές δουλειές. Έλα Παναγία μου. Αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Γιατί, παιδιά, δεν τους νοιάζουν για τις καρέκλες. Για όνομα του Θεού που πάει το νου σας στο κακό.
1: Με αυτή την επιλογή αποδείξαμε και κάτι ακόμα μεγάλο, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι με αυτούς που κάνουν πολιτική για τις καρέκλες τους. Γιατί εμείς ξεπερνάμε, υπερβαίνουμε μια τέτοια πολύ χαμηλή ανάγνωση και βάζουμε τους μεγάλους στόχους μπροστά.
0: Τα είναι η καρέκλα βάζει το μπροστά το γραφείο. Δεν τους ενδιαφέρουν οι καρέκλες, η έδρα τους ενδιαφέρει. Οι βουλευτικοί καρέκλες έχουν όσοι θέλεις, αλλά έδρα είναι τόσο εύκολο. Ξεφτύλα, ξεφτύλα μπορεί να πει κάποιος. Εγώ θα διαχωρίσω εγώ τη θέση μου εντελώς. Θα πω χαρά.
1: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
0: Ο Διονύσης γράφει: παιδιά, αμάχους, νοσοκομεία, οτιδήποτε. Αν τα βορβαδίζει η Ρωσία, δεν μιλά κανείς για τη μαμά Ρωσία. Όχι, δεν μιλά κανείς. Δεν μιλάνε τα πουτινάκια της αριστεράς. Η αριστερά βλέπει Βλαδίμηρο Πούτιν και βαράει προσοχές σε φωτογραφίες. Όχι σε να τον δει κανονικά, θα λιποδημήσουν. Θα κάνουν τα τσίζα τους και θα λιποδημήσουν. Βαράνε προσοχές. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, εντάξει. Αριστεροί είναι. Τίποτα κορόιδα. Που από τότε που στον πέταξα είναι ο Φάμελος η Κατερίνα Χέλμη της αριστεράς. Όλοι οι Σιριζέοι, οι περισσότεροι αυτοί που παρακαλάνε κάτω τον Αλέξη να τους πάρει στο κόμμα, που ξεφτιλίζονται σαν να είναι. Ξεφτιλίζονται, δουλειά είναι, εντάξει, δεν είναι ο άνθρωπος. Αν μείνεις χωρίς δουλειά, θα παρακαλέσεις, θα κάνεις. Είναι όλοι αυτοί μαζί, είναι η Κατερίνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Κατερίνα Χέλμη της αριστεράς. Τώρα που το σκέφτομαι και είναι αριστερά. Όσοι φύγανε δηλαδή. Δηλαδή και η Αξιόγλου είναι η Κατερίνα Χέλμη, δεν είναι μόνο ο Φουκαράς ο Βάμελος.

0: Πάνω σε από την Πάτρα, ρε Ζουλιά, ήθελες και εσύ ξκάπλες στο πιάνο. Δεν ήθελα κι εγώ να ξαπλώσω σε ένα πιάνο να τραγουδήσω, γιατί οι άλλοι καλύτεροι είναι. Τέλος πάντων, Δημήτρης Κολιομιγάλης.
1: Λοιπόν, είχαμε πρόβλημα και συνεχίζουμε να έχουμε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, Μάνο. Από ναι. το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου. Δημιουργήθηκε λόγω τροχαίου ατυχήματος, αλλά συντηρείται αυτή η κατάσταση. Και προς τα μέσα όμως η λεωφόρος Αθηνών, παραδόξως, δηλαδή στο ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, των παλιών ΤΕΗ, μέχρι να φτάσουμε στην Κηφισού, έχει καθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα, μια γενναία καθυστέρηση παραλιακή προς τον Πειραιά, να ακούει και ο Παναγιώτης ο Κάτσικας, γιατί από εκεί θα περάσει. Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του ελληνικού του παλιού αεροδρομίου και του Αλίμου, μέχρι να φτάσουμε στην Καλαμακίου. Και μια μικρότερη καθυστέρηση έχουμε στην κάθοδο της Κηφισού, στο ύψος της Αττικής Οδού.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Δημήτρη. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι στις 14 Σεπτεμβρίου έχουμε τη φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτή τη φορά, στο Καλλιμάρμαρο όπως συνήθως, αυτή τη φορά φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα κλείσετε μέσω του ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες για όλα της διοργάνωσης στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Σας θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, επειδή το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει μπει με τεράστια φόρα στο καλοκαίρι, έχουμε τη θεατρική παράσταση του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε την Πέμπτη, γιατί Παρασκευή και Σάββατο τις διέτατε, την Πέμπτη 11 Ιουνίου, όσοι δεν προλάβατε να πάτε Παρασκευή και Σάββατο, στο όλοι μαζί μπορούμε.gr και γι' αυτό. Και βέβαια υπάρχουν τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μεταξύ των οποίων και κάποια δικά μου, πέρα από τα podcast της εκπομπής αυτής. Μπορείτε να τα δείτε, να τα ακούσετε μάλλον στο Spotify, στο Apple Podcast και βέβαια στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Διαφημίσεις χωρίς μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
2: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
3: Πίσω από τη γλάστρα, μετά για σε μη ξέρεις που. Θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις.
2: Έχουμε προγραμματάρα
3: και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
2: Έχουμε στελεχάρες.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
9: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασία Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Του αγοριού απέναντι.
17: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί

0: Ο Πασαδάκος ο Μερακλής ρωτάει αν οι σύντροφοι του Φάμελου και ο ίδιος φυσικά μείνουν χωρίς μεροκάματο. Το κράτος τους δίνει κάποια σύνταξη ή επίδομα για τις υπηρεσίες τους για ό,τι αριστερό έκαναν όσο ήταν στην Βουλή. Φοβούμαι πως όχι και θα έπρεπε. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα επίδομα αριστεράς. Ένα επίδομα, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι, παιδιά, που είναι απελπισμένοι τώρα με, αυτό το, με την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, που πάνε όλοι να χωθούν άμα τους πάρει στον Αλέξη τους. Παραδείγματος χάρη, η συντρόφη Σαδούρου.
1: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτεί την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσει όχι μόνο εσύ και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά όλους. Και δεν μας πρέπει.
0: Και δεν πρέπει κυρίως τα σκυλιά, παιδιά. Τι φταίνε τα σκυλιά να τα ταΐζετε Σιριζέους. Δηλαδή έλεος. Είπαμε, δεν λέμε να είμαστε όλοι φιλόζωοι, αλλά όχι και έτσι. Και με αυτό το φιλοζωικό μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Και μετά, αύριο πάλι. Καλό μεσημέρι. Εδώ στο ραδιόφωνο, καλό μεσημέρι.
2: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
3: Πίσω από τη γλάστρα, με το γεια σε μη ξέρεις που. Θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού, σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις.
2: Έχουμε προγραμματάρα.
3: Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
2: Έχουμε στελεχάρες.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το!
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Αχελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το σημείο συνάντησής τους. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην παραλιακή προσπηρέα στο ύψος του Αλίμου. Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και το Ισραήλ να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι αναμένουν οι μάχες με το Ιράν να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους επανέναρξης της σύγκρουσης. Παράλληλα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός με τη διοίκηση κεντρικών δυνάμεων των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις συμμετείχαν στην αναχέτηση πυράβλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ. Νωρίτερα, πάντως, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, κάτι που πάντως δεν δέχτηκε η Τεχεράνη. Σήμερα το πρωί, το Ιράν απάντησε με νέα ομοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος απείλησε πως αν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, όλες οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που συνδέονται με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους θα γίνουν στόχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σε μήνυμά του, ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο κάλεσε Ισραήλ και Ιράν να σταματήσουν αμέσως τις ανταλλαγές πυρών. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά την άτυπη σύνοδο που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκοσία στο πλαίσιο της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία στην αυσιπλοεία, καθώς επίσης και για την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέριψαν σήμερα ντρόν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας από τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της χώρας. Παράλληλα, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εισήλθε νωρίς σήμερα στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας, με ίχνη έκρηξης να εντοπίζονται σε αγροτική έκταση στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Αυτή την ώρα τελείται στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Στην τελετή παρίσταται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Εισαγγελία Αθηνών οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικολαό Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου εκτελούνται τα διεθνή εντάλματα, οδηγήθηκε νωρίτερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αίγιο και κατηγορείται για δολοφονία με θύμα Έλληνα ομογενή στο Σίδνεϊ το 1999 και καταζητείται από την Ιντερπόλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας, χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από την ισχυρή σεισμική δόνηση με ηγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στο νησί Μιντανάο των Φιλιππίνων. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωριοταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου αναφέρει ότι υποβάλλει την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Τροχαίο με παράσυρση και τραυματισμό 15χρονη σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο στο ύψος της Περαιάς όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή που οδηγούσε 38χρονος. Η ανήλικη τραυματίστηκε, νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται σταθερή.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-0-170-174.

0: συγχωρείς. Αυτό που το βρήκες το πράγμα.
1: Δεν είναι φοβερό τραγούδι? Δεν σ' αρέσει. Ούτε αυτό σ' αρέσει.
0: Μα τώρα είναι ωραίο τραγούδι.
1: Δεν γερογκρινιάρει. Σε μια ζούγκλα έχει μπει η πολιτική. Ναι, ναι. Όπου τα λιοντάρια κοιμούνται. Και οι μαϊμούδες πηδάνε από δέντρο σε δέντρο.
0: Τι θες να πεις?
1: Τι πιο ταιριαστό τραγούδι για να ξεκινήσει.
0: Αυτό το έκανε. Όχι ότι σ' άρεσε λοιπόν. Εντάξει, τότε.
1: Και μ' αρέσει. Αυτό, ναι. Είναι ένα τραγούδι καλοκαιρινό.
0: Ναι. Το... Ιδιαίτερα το ρεφρέν του.
1: Τι είναι τούτο, ρε. Πού σε βρήκαμε, ρε, εσύ, στα γαριδάκια σε βρήκαμε. Ρε εσύ, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Βρήκαμε με τον Ατζολέτο χθες στην εκπομπή. Εκλογικό ύμνο, να ξέρετε.
0: Ναι, για πες.
2: Εκλογικό
1: το
2: ύμνο.
1: Το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
2: Όχι, όχι, εκλογικό ύμνο. Πω τι πάθαμε, Μιλιόκας 1998.
1: Ναι, ωραίο είναι και αυτό.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Εκλογικός ύμνος περιγράφει την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή με τον πιο τέλειο τρόπο. Σας προτείνω να το παίξουμε.
1: Βρες τον Καπετάνιο να το παίξουμε.
0: Ναι, τώρα, να τα παίξουμε αμέσως μετά.
1: Λοιπόν, εγώ ήμουν μεταξύ δύο τραγουδιών. Μεταξύ αυτού που έπαιξα και μεταξύ του τραγουδιού της Κωνσταντίνας Λόλιου, που όλοι το μάθαμε στο Final Four.
2: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
2: Το μάθατε με στο τελικό του conference. Ας το Final Four. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι
1: και στα δύο. Αλλά εγώ δεν το λέω για τα αθλητικά. Το λέω για τα πολιτικά. Δηλαδή βλέπω αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά,
1: που είναι κυριολεκτικά.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εσύ.
1: Ξέρεις, μου θύμισε, θα πάμε στα νεοδημοκρατικά, αλλά δεν μπορώ, το κρατάω μέσα μου δύο μέρες. Μου θυμίζει κάτι ταβέρνες που ξαφνικά βάζουν λουκέτο και λέει: ανοίξαμε και σας περιμένουμε υπό νέα διεύθυνση.
2: Και στα βενζινάδικα συμβαίνει.
1: Μόνο που εδώ
0: λέει:
1: ανοίξαμε και σας περιμένουμε υπό την παλαιά διεύθυνση. Που φούνταρε το μαγαζί, το πήρε άλλος, δεν πήγε καλά και τώρα γυρίζει ο προηγούμενος.
0: Μα τι έχει γίνει εκεί, μπορεί να μου εξηγήσει? Αυτοί αποφασίσαν ότι θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. 4-5 λένε όχι.
1: Ναι.
0: Το κτίριο.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Τα Ινστιτούτα. Τα ραδιόφωνα. Τι θα γίνουνε?
1: Θα τα πάρει αυτός που θα μείνει. Αυτός που θα φύγει, φεύγει. Δηλαδή, άμα παίρνει διαζύγιο και φεύγει από το σπίτι.
0: Άρα ο παπάς.
1: Γυρνάς και λες και το σπίτι είναι δικό μου.
0: Άρα ο παπάς, ο Πολάκης και η Δούρου θα κρατήσουν όλη την περιουσία.
1: Έτσι όπως πάει το πράγμα. Δεν ξέρω στο τέλος τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
1: Αλλά δεν έχει πλάκα.
0: Ναι. Εσύ ξέρεις καλύτερα.
2: Δύσκολο είναι και αυτό. Χθες το συζητάγαμε τον Ατζολέτο. Δεν είναι ξεκάθαρο καταρχάς πώς θα φύγουν, που θα πάνε. Και ποιος θα πάρει τα κλειδιά? Γιατί εγώ τον ρώτησα από χαρακτηριστικά ότι αν πας το Σεπτέμβριο και πατήσεις το κουδούνι, θα σου ανοίξει κανένα στην Κουμουνδούρου.
1: Πάντως είναι ένα περιουσιακό στοιχείο. Όπως και η κρατική.
2: Και ο διευθυντής όμως των οικονομικών, διάβαζε, έχει πάει στο Τσίπρα.
1: Στο Τσίπρα, ναι.
0: Έλα.
1: Ναι. Πήρε τα λογιστικά βιβλία, δεν πήρε και το ταμείο, υποθέτω.
2: Όχι,
1: αυτό αλλά... λέω. Το ταμείο.
0: Και καλά, κλείνουν το κόμμα. Τα πληρώνονται ακόμα από το ελληνικό κράτος για αυτό που υπήρχε και δεν υπάρχει.
1: Μα δεν καταργήθηκε.
2: Με το που θα γίνουν οι εκλογές, φεύγει αυτό από το τραπέζι. Την μέρα των εκλογών.
0: Πριν. Τώρα δεν βγήκε αυτό.
1: Τώρα βγήκε.
0: Το κόμμα λέει τελειώσαμε.
1: Χρόνο, μία,
0: κατεβάσαμε διακόπτη.
2: Προς το παρόν λειτουργεί το κόμμα κανονικά.
1: Και πληρώνεται.
2: Κανονικά πληρώνεται.
1: Λοιπόν, άστα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ, θα τα πούμε μετά. Πάμε στα νεοδημοκρατικά, που και εκεί επικρατεί μια υπέροχη κατάσταση. Να σας πω ότι πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης στο briefing τι θα γίνει με τις κυβερνητικές αλλαγές που αναμένουμε και ακούστε τι απάντησε.
3: Ελπίζω να μην βιάζεστε να με εξεφορτωθείτε, ούτε έχω τέτοια ενημέρωση. Είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων του Πρωθυπουργού. Θα καλυφθούν δύο θέσεις στο κυβερνητικό σχήμα μετά την μεγάλη απώλεια του Νίκου Ταγαρά, αλλά και την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Άμα τη εκλογή του, την επόμενη μέρα ή μέχρι τότε τέλος πάντων, θα έχουμε τις ανακοινώσεις των αντικαταστάσεων. Μέχρι τότε υπομονή. Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις.
1: Άλλαξε τώρα. Χθες είπε την Πέμπτη, τώρα λέει μέχρι την Πέμπτη.
2: Και το πρωί. Γιατί πήγε νωρίς σήμερα, μου τσετάξε το αεροδρόμιο κατευθείαν Μαξίμου στον πρωινό καφέ, τον πρόλαβε, τους λέει την Πέμπτη οι αλλαγές. Και μας μετέφεραν αλλαγές την Πέμπτη, μη βιάζεστε.
1: Γιατί ξέρουν το Μητσοτάκη. Αλλά... ο Μητσοτάκης μόλις αποφασίσει, θα τον μπουμπονίσει.
2: Δεν τον το κρατάει. Έχει νομίσει τόσο πολύ. Δεν σε συμφέρει να το κρατήσει και να συνεχίσει την ονοματολογία. Όλη η κυβέρνηση ασχολείται με αυτό.
1: Για πάμε τώρα.
0: Και γράφονται και απίθανα πράγματα, έτσι.
1: Ναι.
2: Να.
1: Για δώσε μας τα τελευταία δεδομένα.
2: Να σου κάνω μια εκτίμηση.
1: Ναι.
2: Στο τέλος δεν έγινε τίποτα.
0: Μόνο οι δύο δηλαδή.
2: Όταν την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι κλειδωμένο στο μυαλό του Πρωθυπουργού ότι ο Μαρινάκης θα φύγει από το Μαξίμου και τη θέση κυβερνητικού εκπροσώπου και θα πάει στη θέση του Κυριανάκη στο μεταφορών. Και το Σάββατο το μεσημέρι ο ίδιος ο Μητσοτάκης
0: λέει καλύτερα.
2: Δεν είναι σίγουρο, είναι 50-50. Πιο εύκολο είναι να συνεχίσει να μειώνεται το ποσοστό παρά να επανέλθει στο αρχικό. Λέω εγώ.
1: Κάτσε να συμπληρώσω εγώ τώρα. Γιατί συμπληρώνουμε τις πληροφορίες μας. Οι πιθανότητες σήμερα του Παύλου Μαρινάκη να μετακινηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών είναι 0.
2: Σωστά.
1: 0. Ο Παύλος Μαρινάκης θα μείνει στη θέση του, διότι ο Πρωθυπουργός κατάλαβε τι ανακατοσούρα δημιουργεί με το να τον αντικαταστήσει.
0: Θα είχε μεγαλύτερα προβλήματα λοιπόν.
1: Ναι, τώρα να βρεις έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον οποίο θα τον ψηλώσει ενώ θα πολιτευτεί σε κάποια περιφέρεια και να σου γκρινιάζουν. Γκρινιάζουν για το Μαρινάκη στο βόρειο τομέα. Τώρα να γκρινιάζουν και για του Δούκου στην Αλφα Αθήνα.
2: Με πήρε κάποιο τηλέφωνο μέσα στη βδομάδα και μου λέει: και αν στη θέση του Κυριανάκη πήγαινε ο Μαρινάκη. Ρε εσύ τώρα του λέω, πώς σου ήρθε αυτό? Έψαχνε τόσα χρόνια να βρει κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχει βρει έναν που 3 χρόνια τα έχει πάει μια χαρά και να αλλάξει τώρα σε αυτή την περίοδο. Δεν το πίστεψα ποτέ. Υπάρχει παρότι ισχύει. Παρότι αυτό που μετέφερε ως πληροφορία ήταν σωστό. Αλλά μου φαινόταν πολύ δύσκολο να καταλήξω ο Μητσοτάκης σε νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νομίζω εκεί είμαστε τώρα.
0: Ναι, είναι μεγάλο ρίσκο έτσι κι αλλιώς. Άρα ποιοι το δίνουν αυτό? Το δίνουν οι της περιφέρειάς
2: του. Όχι.
1: Είμαστε δίκαιοι.
2: Όχι, δεν βγήκε από άλλου.
1: Το σκέφτηκε ο Μητσοτάκης και
2: το είπε και στο Μαρινάκη.
1: Με το Μαρινάκη.
2: Το είπε.
1: Αλλά πήγε στην Αμερική, είδε παίζανε 50 ονόματα για μία θέση και σου λέει τώρα εδώ θα γίνει, να μην πω τι θα γίνει.
2: Το πρόβλημα ξεκίνησε από το ότι σκέφτηκε το Μαρινάκη εκεί, το είπε στο Μαρινάκη ότι σκέφτομαι να πας εκεί, αλλά δεν είχε βρει ταυτόχρονα ποιος θα πέσει στη θέση του Μαρινάκη.
1: Ακριβώς. Γιατί θα σου πω εγώ.
0: Είναι πολύ σημαντική θέση εν ώψη των εκλογών.
1: Ο Ρουσόπουλος που λέγανε δεν παίζει με τίποτα.
0: Μα είναι δυνατό.
2: Έχω πληροφορία γι' αυτό.
1: Δεν παίζει.
2: Έχω πληροφορία για Ρουσόπουλο. Κάπου έμαθα ότι έχει γίνει πριν ένα-δύο μήνες μια συζήτηση με τον κύριο Μητσοτάκη να αναλάβει επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι κυβερνητικός εκπρόσωπος δεύτερη φορά ο Ρουσόπουλος δεν θα γινόταν, ούτε ο Μητσοτάκης το θέλει.
0: Δηλαδή όπως έγινε στις δεύτερες εκλογές επί Κραμάλη που ήταν τότε.
1: Επίσης λέγανε ότι για τον Θεοδωρικάκο ότι μπορεί να πάει υπουργός επικρατείας. Ο Μητσοτάκης, επειδή είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτά, τη θέση του Μιλωνάκη δεν θα την καλύψει. Ο Μιλωνάκης πάει πολύ καλύτερα. Έχω μάθει ότι πλέον ήδη από εκεί που βρίσκεται κάνει κάποια τηλεφωνήματα και κάποια μικροπράγματα, τα φροντίζει ήδη.
0: Τόσο καλύτερα.
1: Ναι, είναι καλά. Είναι πράγμα. Δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος είναι καλά. Άρα, σου λέει Μητσοτάκης, άστα τώρα μην ανοίγουμε φασαρίες, θα βρω 2 ονόματα να πάνε στις δύο κενές θέσεις και τελειώσω.
2: Να σου πω το ένα.
1: Πες το.
2: Εκτιμώ ότι ένα όνομα που ένας υφυπουργός που θα μπορούσε να μετακινηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών είναι ο κύριος Κότσιρας.
1: Από το οικονομικό.
2: Από το οικονομικό.
1: Ναι. Εγώ πάλι δεν ξέρω. Ό,τι ήξερα το είπα. Τώρα από εδώ αρχίζει το δεν ξέρω. Αρχίζει το εικάζω. Πιστεύω ότι δεν θα κάνει καμιά άλλη κυβερνητική αλλαγή ο Μητσοτάκης και θα πάρει 2 βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα που είτε γκρινιάζουν είτε η περιφέρειά τους δεν

0: μπει υφυπουργός οικονομικών και ένας βουλευτής θα μπει υφυπουργός περιβάλλοντος.
1: Συν έχει και το μεταφορό.
0: Τρίτος, ο κύριος Χατζηβασίλειος.
2: Πεντασιλείο που θα πάει στα ευρωπαϊκά.
0: Θα πάει στα ευρωπαϊκά. Λέω, θα γίνει ένας οικονομικών και θα πάει ο Κότσιρας στο μεταφορό.
1: Α, και θα, πάει, θα πληρώσει θα... πάλι δύο θέσεις.
0: Δύο θέσεις.
1: Ναι, μπορεί, μπορεί, μπορεί. Ο Χατζηβασιλείου, ναι, θα πάει εκεί που λέγαμε από την αρχή ότι θα πάει.
0: Παρότι δεν έπαιξε χωρίς φωτιά το όνομα του κύριου Χατζηβασιλείου.
1: Όχι.
0: Υπήρξαν εισηγήσεις στον κύριο Μητσοτάκη, ναι, ναι. Γιατί με 2-3 τα συζητάει όλη τη βδομάδα από τους πολύ πολύ στενούς τους συνεργάτες, που του έλεγαν μήπως θα ήταν καλή περίπτωση ο Χατζηβασιλείου για αυτή τη θέση.
1: Ναι, αλλά και ο Χατζηβασιλείου δεν το ήθελε. Θέλει να πάει αυτό να κάνω,
0: να λέει,
1: αυτό
0: καλά.
1: Που ξέρω.
0: Σωστό.
1: Μη με βάλεις να κάνω κάτι που δεν ξέρω και δεν ξέρω αν θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες. Το άλλο το ξέρω.
2: Το κόμμα Σαμαρά πώς αντιμετωπίζει το Μαξίμου?
1: Πολύ ζεστά.
0: Κοίτα να δεις. Το κόμμα Σαμαρά είναι αυτό που φοβίζει περισσότερο το Μέγαρο Μαξίμου. Από Τσίπρα προφανώς δεν χάνει. Από την κυρία Καραστιανόλα δείχνουν ότι τελικά δεν
1: έχει
0: θα δεχθεί φθορά η Νέα Δημοκρατία. Από το κόμμα του κύριου Σαμαρά όμως,
1: ναι.
0: Και φθορά μπορεί να υποστεί και ψηφοφόρους να χάσει. Διότι κάποιες, τι γίνεται με το κόμμα του κύριου Σαμαρά? Υπάρχει μια μάζα αναποφάσιστων της Νέας Δημοκρατίας, προερχόμενη από τη Νέα Δημοκρατία, που αν δεν υπήρχε το κόμμα Σαμαρά μπροστά στην κάλπη,
1: ναι.
0: Θα πήγαιναν πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς τους δίνει μια εναλλακτική,
1: ναι.
0: Να δείξουν τον εκνευρισμό τους, το θυμό τους.
1: Μου είπαν ότι μίλησε στο Ηράκλειο και ήταν να γυρίσει πίσω. Και πήγανε εκεί κάτι παράγοντες της Κρήτης και του λέει: μια που σε δω, δεν πεταγόμαστε και μέχρι τα Χανιά να φτιάξουμε ένα πυρήνα. Και άλλαξε το εισιτήριο ο Σαμαράς, πήγε και στα Χανιά, έκανε εκεί και τις επαφές του και φαίνεται πια ότι σιγά σιγά το χτίζει. Έχει όμως ένα πρόβλημα. Έχει 5-6 βουλευτές πιστούς, οι οποίοι άμα κάνει τώρα το κόμμα θα πρέπει να παραιτηθούν από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Γιατί?
1: Για να ακολουθήσουν
2: το
1: θα είναι στο κόμμα του Σαμαρά και θα είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Γιατί μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Νότι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αν παραιτηθούν από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να πέσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί τους θυμίζω ότι έχει 156.
2: Ναι. Άρα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Άρα, γι' αυτό λέει ο Σαμαράς, τελευταία στιγμή, παιδιά, για να μην μπουν ξανά ότι ρίχνουν την κυβέρνηση.
2: Λογικό.
0: Στο παλιός, μόλις ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς, σε 50 μέρες θα έχουμε εκλογές.
1: Σε 50 αμέσως.
2: Άρα γι' αυτό εγώ λέω ότι πάντα έχει καλύτερη πληροφόρηση ο Σαμαράς από διάφορους άλλους. Και γι' αυτό δεν έχει μιλήσει. Φάγανε οι άλλοι το δόλωμα, βγήκαν και κάνανε κόμματα. Αυτός ξέρει.
0: Πιο έμπειρος.
1: Ναι, αλλά κοντός ψαλμός, αλληλούια.
2: Επειδή έλειπα εγώ το Σαββατοκύριακο, άκουγα το Σαμαρά να μιλάει. Έτρωγα σε ένα εστιατόριο και άκουγα τι έλεγε.
1: Συγγνώμη, έτρωγε σε μια ταβέρνα και άκουγε και το Σαμαρά.
2: Τι να κάνω, είναι αυτό.
1: Να σου πω, απάκι.
0: Πού είχε πάει στην πύλο, ήσουνα.
2: Όχι.
1: Σαββατοκύριακο στην πύλο, ήσουνα. Άκουρεση. Πήγε στα Ζαγοροχώρια να φάει.
0: Μας κοροϊδεύει.
1: Μόλις είχε φτάσει Παρασκευή βράδυ, άκουγε Σαμαρά.
2: Πετάγεται ένα λοιπόν από διπλανό τραπέζι και λέει: πες τα ρε Σαμαρά. Του λέω: τι πες Σαμαρά, τι είναι αυτά? Μου λέει: εγώ είμαι απογοητευμένος στη Νέα Δημοκρατία και θα καθόμουν στην πολυθρόνα μου. Αυτό που λέει ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα που ακούω τη Σαμαρά θα κινηθώ. Θα πάω να περνάω.
1: Υπάρχει τέτοιο κόσμο. Αλλά πρόσεξε. Αυτό είπε ότι θα καθόταν στην πολυθρόνα του. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία τον είχε ήδη χαμένο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ζήτημα είναι αν θα κόψει και ψηφοφόρους που με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα ξαναπήγαιναν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
2: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι το ερώτημα που δεν έχουμε απαντήσει.
0: Και ακόμη και αν σηκωθούν κάποιοι από τον καναπέ και πάνε να ψηφίσουν οποιοδήποτε κόμμα, και εκείνη το πρόβλημα με το κόμμα Καριστιανού, το να πάνε άνθρωποι που δεν θα ψήφιζαν. Μειώνει το ποσοστό του πρώτου κόμματος η μεγάλη συμμετοχή. Ναι. Άρα και αυτό δυσκολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμη και να σηκωθούν από τον καναπέ και να πάνε ενώ δεν θα πήγαιναν.
1: Άρα, συνοψίζουμε, γιατί φάγαμε και τον χρόνο. Ο Μαρινάκης μένει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Περιμένουμε την πλήρωση των δύο θέσεων. Εγώ, έτσι όπως το ξέρω, μόλις γυρίσει στο γραφείο ο Μητσοτάκης από την κηδεία του Σουφλιά που έχει πάει τώρα και είναι και ο Καραμαλής εκεί, και θα μάθουμε σε λίγο αν είπαν και τίποτα ή αν αντάλλαξαν μια ψυχρή χειραψία. Θα βάλει κάτω χαρτί και μολύβι. Μην το ακούσουμε και αύριο. Θα μου πεις τώρα και πόση σημασία έχει που δύο βουλευτές θα γίνουν υπουργοί. Όχι μεγάλη, απλώς δείχνει για το πώς σκέφτεται ο Μητσοτάκης εν ώψη των εκλογών.
2: Καλά, μπορεί να κρατηθεί μέχρι την Τετάρτη, παιδί μου άνθρωπος.
1: Δεν κρατιέται.
2: Την Τετάρτη θα μπει το πολιτικό συμβούλιο, θα αποφασίσει τον άλλον.
1: Δεν το ξέρεις.

0: Το Μητσοτάκη. Άμα αποφασίσει κάτι, δεν κρατιέται. Γιατί σου λέει, θα διαρρεύσει, κάποιος θα μιλήσει, θα κάνει, θα βρωμήσει. Άστο να πάει
1: και να
0: στο
1: μιλήσει
0: καλό.
1: Δεν τρέχει τίποτα. Αφού είναι για δύο ανθρώπους.
0: Δύο.
1: Δεν είναι δηλαδή.
0: Ακόμα και δύο άνθρωποι έχουν ένα στοιχείο έκπληξης. Γιατί να κάθεσαι να το κλωσάς.
2: Εντάξει, όλα αυτά, το παρασκήνιο σε όλα αυτά το ωραίο επίσης, είναι ότι ανοίγει την όρεξη σε πολλούς και τη διάθεση για συζήτηση και ανάλυση. Γιατί έρχονται διάφοροι και λένε. Τώρα που σκέφτεται να κάνει αλλαγές, μήπως πρέπει να πιάσει και όλους αυτούς που είναι στην κυβέρνηση και έχουν πει ότι δεν θα κατέβουν σε εκλογές ή το σκέφτονται να πάρουν μια απόφαση. Ή θα κατεβείτε να βοηθήσετε να πάρετε σταυρό ή μήπως σας βγάλω τώρα να βάλω κανέναν θα κυνηγάει το σταυρό.
0: Στο μεταξύ τώρα πριν από λίγο έγινε και κάτι που δημιουργεί ένα πονοκέφαλο στη Νέα Δημοκρατία, διότι πριν από λίγο παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος ο Θύμιος Μπακογιάννης. Για όσους δεν γνωρίζετε, ο Θύμιος Μπακογιάννης ήταν η ατμομηχανή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, χειριζόταν πάρα πολλά θέματα και λέγεται ότι παραιτήθηκε για λόγους ευθυξίας, επειδή σε αυτό το κύκλωμα με τις πολεοδομίες που εξαρθρώθηκε από τις αρχές φαίνεται ότι συμμετείχαν και κάποιοι άνθρωποι που ήταν κοντά του. Αν όλα αυτά ισχύουν, έχουμε άλλο ένα βάσανο για την κυβέρνηση πάνω που τα πράγματα πάνε να δημιουργήσουν μια θετική δημοσιότητα για το Μητσοτάκη. Απλώς το καταγράφουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Αν μάθεις τίποτα, εδώ είμαστε.
2: Εννοείται.
0: Αυτές τις μέρες θα τα λέμε συχνότερα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, από τα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Αθήνα, έχει αρχίσει ήδη τα προγράμματά του. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου βρετανικού πανεπιστημίου που έχει διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Λειτουργεί στην Αθήνα ήδη με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
4: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Κανελόνια με γέλιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
16: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
15: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
16: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
17: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
18: Του αγοριού απέναντι.
19: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού και του Αλίμου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Ρέντι και του Εγάλεω Λογοτροχαίου, αλλά και στη Σταδίου. Δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων ασκήθηκε μεταξύ άλλων στον 37χρονο Παλαιστίνιο, όπως συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη. Νέα ανάφλεξη στη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι αναμένουν οι μάχες με το Ιράν να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους επανέναρξης της σύγκρουσης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα το πρωί το Ιράν απάντησε με νέα ομοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νωρίς το πρωί ομοβροντία ρουκετών εναντίον ομάδας οχημάτων και στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Σε μήνυμα, τον Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε Ισραήλ και Ιράν να σταματήσουν αμέσως τις ανταλλαγές πυρών. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στους Ευρωπαίους Ομολόγους του κατά την άτυπη σύνοδο που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκοσία στο πλαίσιο της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Στην τελετή παρέστη ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Κάποιοι που είναι στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, που γίνεται αυτή την ώρα, πρέπει να έχει τελειώσει τώρα, μου έστειλαν ότι έχει στείλει στεφάνη και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Αμέ. Είδες. Είναι rebranding.
0: Ναι. Κάνει επικοινωνία φουλ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι συνέβη και χθες το βράδυ στην Μέση Ανατολή, γιατί εκεί στα καλά καθούμενα άρχισαν να πετάνε βαλιστικοί πύραυλοι, να χτυπούν. Ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι μαζί μας. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Αν και έχω καταλάβει καλά, γι' αυτό σε βγάλαμε για να μας τα πεις εσύ, ο μεγαλύτερος παράγοντας αστάθειας πια στην περιοχή που βάζει σε κίνδυνο αυτή την προσπάθεια του Τραμπ και του Ιράν να τα βρούνε, λέγεται Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
1: Δεν έχω, ναι.
2: Όποιος παρακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Sky και τις ενημερωτικές εκπομπές έχει ακούσει εδώ και καιρό να εντοπίζουμε ακριβώς αυτό το οποίο λες, Βασίλη. Ότι δηλαδή και σε πρόσφατη κουβέντα άλλωσε με τον Νότη,
1: ναι, ναι,
2: για το ράδιο Κάπα της Καθημερινής, είχαμε πει ότι από πολλές χώρες το Ισραήλ θεωρείται υπό την παρούσα του ηγεσία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ως ένας επιπλέον αποσταθεροποιητικός παράγοντας για τη Μέση Ανατολή, πλην βέβαια του Ιράν και ακόμα θα έλεγα και της Τουρκίας, που έχουν αναθεωρητικές βλέψεις. Η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία δεν είναι ευχαριστημένη με την διευθέτηση που πάει να γίνει αναφορικά με το Ιράν. Ο πρόεδρος Νετανιάχου έχει δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι θεώρησε κατ' εμέ ορθά πως ήταν μια χρυσή ευκαιρία μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν το Ισραήλ άρχισε να εξοντώνει φυσικά και επιχειρησιακά τις ηγεσίες της Χαμάς, της Χεσμπολάχ, των σιητικών πολιτοφυλακών που δρούσαν στο Ιράκ. Επίσης την ηγεσία έστω και εμέσως της Συρίας του Άσαντ, όπου ανατράπηκε. Άλλο αν στην θέση του Άσαντ είστε μια κατάσταση πιο σύνθετη και με μεγαλύτερες προκλήσεις για την ασφάλεια του Ισραήλ. Το Ισραήλ λοιπόν αξιοποίησε στο έπακρο το παράθυρο ευκαιρίας που του έδωσε η τρομοκρατική ενέργεια από πλευράς Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023. Κατάφερε λοιπόν να εξουδετερώσει πολλούς από τους συμμάχους, από τους πρόξεις όπως λέμε του Ιράν στην περιοχή, δηλαδή τους μη κρατικούς ρόντες ως επιτοπλίστων που ήταν δορυφόροι ή και το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Όμως το ζητούμενο για τον Νετανιάχου και για τους Ισραηλινούς ήταν να καταφέρει να εξοντώσει το ίδιο το Ιράν. Γιατί το πρόβλημα είναι προφανώς η κεφαλή, η ρίζα, η πηγή του κακού παρέμενε το Ιράν. Είχε λοιπόν αυτή τη χρυσή ευκαιρία να το κάνει με κάποιον τρόπο και είναι λογικό από την οπτική των Ισραηλινών ότι ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου, ανεξάρτητα από το αν ήταν κακοσχεδιασμένο όπως φάνηκε όλο αυτό. Το δεύτερο ζήτημα σε σχέση με τον Νετανιάχου, το οποίο είναι πιο τωρινό, είναι οι επικείμενες εκλογές. Έχουμε εκλογές στο Ισραήλ που θα πρέπει να γίνουν μέσα στο 2026. Ο Νετανιάχου σήμερα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να σχηματίσει τελικά μια κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί έτσι κι αλλιώς όλες οι κυβερνήσεις στο Ισραήλ είναι κυβερνήσεις συνεργασίας. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν βρεθεί απέναντί του. Οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν συμπήξει ένα μέτωπο για να ανατρέψουν τον Νετανιάχου. Κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι δεν έχει καταφέρει να ανατρέψει το καθεστώς του Ιράν, ότι δεν έχει καταφέρει να αλλάξει τα δεδομένα υπέρ του Ισραήλ σε σχέση με το Ιράν και ότι τελικά το καθεστώς πάει να κάνει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ που ενδεχομένως να το ενισχύσει κιόλας αυτή η συμφωνία. Mm-hmm. Άρα είναι λογικό ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι σε έναν συνασπισμό κυβερνητικό ακραίων, να θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι να καταφέρει το στόχο του, αν ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να το καταφέρει, μάλλον ναι, απέναντι στην Τεχεράνη. Από την άλλη, ο Τραμπ, ο οποίος μπήκε σε ένα πόλεμο επιλογής, όχι σε ένα πόλεμο ανάγκης όπως έκαναν οι Ισραηλοί, θα έχει βρει τώρα σκούρα και τον βλέπουμε ότι εκεί που επικαλείται τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, η οποία πράγματι είναι απαράμιλη, δεν συγκρίνεται με καμία άλλη χώρα στον πλανήτη, μάλλον την έχει χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο. Επομένως, σήμερα έχει το Ιράν, που είναι σαφώς πιο αδύναμο σε σχέση με τους Αμερικανούς, δύο ισχυρά πλεονεκτήματα, και αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι που ο Τραμπ δεν τον βλέπουμε για την ώρα τουλάχιστον να κάνει κάποια επιθετική ενέργεια σε βάρος του Ιράν. αντιθέτως ζητά από το Ιράν και το Ισραήλ να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, ή είναι αυτοί, ποιοι είναι αυτοί οι δύο το στενό του Ορμούς και η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται στους γείτονές του με χαρακτηριστική ευκολία ανά πάσα στιγμή.
0: Κωνσταντίνε, εσύ.
1: Ενώ τα πυρηνικά όπλα εξακολουθούν να βρίσκονται στη χώρα, βέβαια. Έτσι, δεν είναι τα πυρηνικά καύσιμα, θα λέγαμε.
2: Τα πυρηνικά καύσιμα, όχι όπλα, γιατί όπλα ενώ ότι το Ιράν δεν είχε φτάσει σε θέση να ούτε καν μία πυρηνική κεφαλή να αναπτύξει.
0: Ότι αυτά τα χτυπήματα θα συνεχιστούν ή όπως διάβαζα το πρωί σε μια ανάλυση, επειδή έρχεται και το Μουντιάλ, δημιουργεί άλλη μια νησίδα και χειρίας για τις επόμενες 3 εβδομάδες.
2: Θα κάνω ένα spoiler. Αύριο έχουμε συζήτηση με τον Βασίλη Κουφόπουλο στις 11 το βράδυ, ναι, ζωντανή, ναι, με εμένα στο στούντιο για το Μουντιάλ και τη γεωπολιτική του Μουντιάλ. Ναι. Και θα πούμε πολλές ιστορίες για τους ακροατές μας που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Μία από αυτές που δεν είναι ιστορία, αλλά που μπορεί να γραφτεί ιστορία, είναι το ενδεχόμενο, αν το Ιράν βγει δεύτερο στον όμιλό του και οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης στο δικό του όμιλο, να διασταυρωθούν οι δύο χώρες
1: στον επόμενο
2: γύρο.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το κανονίσουμε.
2: Ναι. Αυτό το κοιτούσα. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Πρέπει δηλαδή, ναι, τα άστρα με κάποιον τρόπο να συντονιστούν, ναι, για να το δούμε και αυτό. Αλλά διαβάζοντας εχθές τους ομίλους, λέω, για κάτσε να δω αν μπορούν όντως να συναντηθούν και αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Τέλος πάντων, τώρα πέρα από αυτό που είναι το πιο ηλαρό της υπόθεσης, στα σοβαρά, δεν πιστεύω ότι είναι το Μουντιάλ που επηρεάζει, όπως άλλωστε δεν ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικότερα η χειμερινή ή ακόμα και η καλοκαιρινή, που επηρέασαν τη δράση κρατών. Mm-hmm. Το 2008 η Ρωσία μπήκε στη Γεωργία την πρώτη μέρα έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο. Mm-hmm. Το 2022, μόλις τελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η χειμερινή και ξεκίνησαν οι Παραολυμπιακοί, η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Και ούτω καθεξής. Επομένως, δεν είναι για μένα το θέμα το Μουντιάλ, όσο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ σήμερα που μιλάμε, αύριο μπορεί να αλλάξει άποψη, αλλά φαίνεται ότι είναι αρκετά σταθερός στην άποψη ότι δεν πρέπει να επιτρέψει ούτε στο Ιράν ούτε στο Ισραήλ να του χαλάσουν αυτό το οποίο πιστεύει ότι πάει να καταφέρει. Τώρα, αν απογοητευτεί από τους Ιρανούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή του, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν μια επόμενη κίνηση. Αλλά για την ώρα δεν θεωρώ ότι, πέρα από αυτές τις αψιμαχίες που έχουμε δει και μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών, mm-hmm, σήμερα μεταξύ Ιρανών και Ισραηλινών, δεν θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα ξεκινήσει πάλι ο πόλεμος όπως τις πρώτες 37 μέρες. Είμαστε δηλαδή πιο κοντά σε αυτή την κατάσταση του πυρός με τα όποια προβλήματα και με τα όποια ζητήματα, παρά σε επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις.
1: Τώρα, πριν κλείσουμε, να ρωτήσω, τι γίνεται με την Τουρκία? Θέλω να πω, περιμέναμε ότι εν ώψη της 7ης-8ης Ιουλίου και του ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει, θα κατεβάσει τους τόνους, αλλά τώρα βλέπω ότι παρενοχλεί με ασυρμά τους το Γάλλο ΙΠΕΞ, τον Ολλανδό ΙΠΕΞ.
2: Υπουργούς
0: άμυνας. Εσύ καταρχάς το θεωρείς σοβαρό αυτό το περιστατικό, Κωνσταντίνε? Γιατί εγώ δεν το θεωρώ και τόσο σοβαρό.
2: Νόμιζα ότι η ερώτηση του Νότη θα ήταν ποια είναι η πρόβλεψή μου για τον νικητή του Μουντιάλ. Αλλά τέλος πάντων, θα το αφήσουμε για μια επόμενη.
0: Έχουμε καιρό για αυτό.
2: Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν 48 ομάδες, οπότε έχουμε 1,5 μήνα μπροστά μας γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα στα σοβαρά πάλι. Το περιστατικό αυτό, έχω μια αίσθηση ότι οι Τούρκοι το είχαν προσχεδιάσει. Δηλαδή, ήθελαν να το στήσουν. Ήθελαν να το στήσουν επειδή είναι υπουργοί άμυνας, ήθελαν να το στήσουν γιατί η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ολλανδία έστειλαν βοήθεια. Βέβαια το έκαναν και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, αλλά πρέπει να κρατήσουν και κάποιους συμμάχους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Τούρκοι, μάλιστα οι δύο χώρες, η Ισπανία και η Ιταλία, με την οποία έχουν πολύ στενή αμυντική σχέση. Μην του δίνουμε μεγαλύτερη έκταση. Δεν λέω ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν σημαίνει κάτι, αλλά είναι ένα περιστατικό το οποίο περισσότερο είναι η προσπάθεια της Τουρκίας να δηλώσει παρουσία στην Κύπρο, έστω και μέσω του ψευδοκράτους, και να δηλώσει την ισχύ της. Είναι ένα περιστατικό το οποίο προσμετράται σε πολλά άλλα των τελευταίων μηνών, αλλά και πάλι δεν είναι, επειδή ακούω από το πρωί σε ορισμένες περιπτώσεις δραματικούς τόνους, εντάξει, είναι ασφαλώς σοβαρό. Έχουν υπάρξει και στο παρελθόν παρενοχλήσεις και
0: πολύ
2: μάλιστα σοβαρότερες εναντίον σε βάρος υπουργών άμυνας ή υπουργών εξωτερικών ή ακόμα και πρωθυπουργικών αεροσκαφών, θυμίζω, από πλευράς Τουρκίας. Πάντως, αυτό που θέλω να πω, Νότι, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο, σε μια χρονική στιγμή, σε ένα πλανήτη, όπου η επίδειξη ισχύος περισσότερο αποδίδει καρπούς παρά δημιουργεί προβλήματα. Να δούμε τι κάνει το Ιράν, όπως είπα πριν, με τους γείτονές του. Να δούμε τι κάνει το Ισραήλ σε βάρος των περισσότερων από τους γείτονές του. Δεν φοβάται ο Ερντογάν ότι μια τέτοια κίνηση θα αναστείλει τη δυναμική ή τέλος πάντων θα μετριάσει την όποια δυναμική μπορεί να έχει ως φιλοξενούσα χώρα η Τουρκία τη Συνόδου του ΝΑΤΟ. Άλλωστε έχουν περάσει αρκετές ώρες από το περιστατικό. Εγώ δεν έχω δει ακόμα κάποια δήλωση των Ευρωπαίων ή των Νατοϊκών και δεν περιμένω κιόλας να δω κάτι ή τέλος πάντων μπορεί να είναι μια έτσι ήπια καταδίκη μέχρι εκεί. Δεν έχω ακούσει και δεν έχω δει κάποια αντίδραση. Επομένως, Νότι, αυτό το περιστατικό από μόνο του δεν επηρεάζει τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση, γιατί και οι δύο χώρες έχουν μπει σε μια λογική ηρεμίας εν ώψη τη Σύνοδου του ΝΑΤΟ. Οπότε,
1: πριν κλείσουμε
2: σε αυτό, και αν Ευρωπαϊκή νατοϊκή αντίδραση, Βασίλη, έχει δίκιο σε αυτό που λες. Εξού και η χρονική μετάθεση, αν μη τι άλλο, κατά τα φαινόμενα του περίφημου νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας για τον Αστόπιο και βλέπουμε.
1: Πριν κλείσουμε, σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το έχουμε σχολιάσει, εμείς τουλάχιστον. Μιλάγαμε για αυτές τις γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης εδώ και πάρα πολύ καιρό, μάλιστα με πανηγυρικούς τόνους. Βλέπουμε τώρα ότι η Exxon Mobil έφυγε από εκεί.
0: Και δεν την έχει σχολιάσει και κανένας.
2: Έφυγε από τα δυτικά, όχι από τα ανατολικά, γιατί στα ανατολικά είναι η Σεύρον. Η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
0: Εγώ δεν ξέρω για το οικόπεδο τη Exxon νοτίως τη Κρήτη.
2: Υπάρχει μια επανατοποθέτηση. Ωραία. Υπάρχει το δυτικό κομμάτι στο οποίο ήταν η Exxon Mobil και ναι, συμφωνώ ότι είχαμε κάποιες υπερβολικές αντιδράσεις όπως συνήθως έχουμε είτε για το καλό είτε για το κακό στη χώρα. Για το τι πρόκειται να συμβεί και για τον πλούτο και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια επανατοποθέτηση των εταιριών, διότι έφυγε από τα δυτικά της Κρήτης για να πάει πιο κοντά προς το Ιόνιο, που φαίνεται ότι είναι καλύτερες οι προοπτικές εξόρυξης και μάλιστα πετρελαίου περισσότερο από του φυσικού αερίου. Άρα δεν είναι ότι έφυγε για κάποιον λόγο, ότι έχουμε καθυστερήσει το ενεργειακό μας πρόγραμμα. Αυτό το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και μαζί για σχεδόν μία δεκαετία. Χάσαμε, όχι μία δεκαετία, 6-7 χρόνια καθοριστικά. Γιατί αν τα είχαμε κερδίσει αυτά τα 6-7 χρόνια, εκκινώντας από το 2015, σήμερα θα ήμασταν σε θέση όχι μόνο να γνωρίζουμε τι κατέχουμε στο υπέδαφος, αλλά και να μπορούμε να εξάγουμε μέρος αυτού ή τέλος πάντων να το παράγουμε. Αυτό στην Ελλάδα, όπως έχουν τα πράγματα, δεν πρόκειται να συμβεί το 2032-2034. Άρα λοιπόν είμαστε πραγματικά πίσω μία πενταετία-εξαετία, αλλά ας το αφήσουμε αυτό για την ώρα. Εγώ δεν ανησυχώ από αυτή την εξέλιξη. Υπό την έννοια ότι φεύγει από εκεί για να πάει σε ένα άλλο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας, γιατί θεωρεί ότι το άλλο κομμάτι έχει καλύτερες
1: πιθανότητες.
2: Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα που μιλάμε είναι περίπου τριπλάσεις οι πιθανότητες να εξευρεθεί κάτι εκεί που τελικά κατέληξε.
1: 15% είδα στο ένα, 5% στο άλλο, κάτι τέτοιο.
2: Ακριβώς, 5 με 15. Ναι. Αυτό που έχει σημασία και ολοκληρώνω με αυτό είναι να δούμε τι θα γίνει με τη Σεύρον, γιατί η Σεύρον είναι σε ένα σημείο νοτίως της Κρήτης, το οποίο, όπως ξέρετε πολύ καλά, τέμνεται του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου. Εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ή μάλλον το επόμενο, όχι το αμέσως επόμενο, να δούμε όταν εκκινήσουν οι πρώτες έρευνες που θα είναι σεισμικές και μετά, βέβαια, εφόσον συλλεγούν τα στοιχεία, θα ακολουθήσουν και η προσπάθεια για ερευνητική γεώτρηση, να δούμε τότε πού θα βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, πώς αυτό θα τις επηρεάσει και αν η Τουρκία πρόκειται να κάνει κάποια κίνηση, που η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία κίνηση όσο υπάρχει εκεί πέρα αμερικανικός παράγοντας.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Για το Μουντιάλ θα κάνουμε ειδική συζήτηση όταν ξεκινήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που λειτουργεί στην Αθήνα, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι Nova 5G Home Internet έχει περιψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Τι θες να πούμε τώρα?
1: Έχει ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ, βλέπω, διαβάζω στην Απογευματινή, ότι Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία συμφώνησαν να υπάρξει ένα κέντρο υποδοχής μεταναστών στην Αφρική, έτσι ώστε όσοι κάποιοι δεν παίρνουν άσυλο εδώ και δεν μπορούν να επιστραφούν στις χώρες τους,
0: Να πηγαίνουν εκεί. Δεν το ξέρω.
1: Ούτε εγώ.
0: Ενδιαφέρον ακούγεται, αλλά δύσκολα πραγματοποιήσιμο. Σε ποια χώρα.
1: Φαίνεται προχωράει όμως, γιατί διαβάζω ότι ο Πλεύρης θα πάει στις 12 Ιουνίου να δει τη Μελώνη.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το δεχθεί και η χώρα της Αφρικής που εκεί είναι μία και μία.
1: Ήδη λέει, έχουν βρίσκονται σε συνόηση με δύο χώρες, αλλά δεν λένε ποιες.
0: Κάτσε να το δούμε. Πράγματι είναι ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Περιμένουμε και μεσημέριασε η Δευτέρα και ακόμα νέα δεν έχουμε. Τι θα γίνει με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Διότι όπως είναι γνωστό, σε όσους είναι γνωστό, την Παρασκευή συνεδρίασε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για να επικυρώσει ή να ακυρώσει την απόφαση με την οποία αποφυλακίστηκε. Παραδόξως, ενώ συνεδρίασε το συμβούλιο την Παρασκευή, η απόφαση δεν ανακοινώθηκε και μας είπαν τη Δευτέρα. Βλέπω μία δυστοκία και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει να αιτιολογηθεί η όποια απόφαση, που αν είμαι σωστά πληροφορημένος, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μάλλον με την απόφαση αυτή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα οδηγηθεί ξανά στη φυλακή. Είναι κάτι το οποίο περίμενα σήμερα το πρωί να ανακοινωθεί, μέχρι ώρας τουλάχιστον, εκτός αν έγινε κάτι τώρα τα τελευταία λεφτά, επειδή είμαστε στο στούντιο και δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε όλα, αλλά έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον, διότι όπως θυμάστε, μας είχε εξηγήσει η Άννα Κανδύλη, η νομοθεσία είναι σαφής ότι θα έπρεπε να παραμείνει στη φυλακή μέχρι να συμπληρώσει τουλάχιστον 25 ετία και βγήκε στα 24. Και δεύτερον, είναι γνωστό ότι αντέδρασαν έντονα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι το σημαντικότερο θέμα της ημέρας, αλλά έχει και αυτό.
1: Φαντάζομαι στην ημέρα όμως θα υπάρξουν εξελίξεις, δεν γίνεται να είναι κι αλλιώς.
0: Κανονικά θα έπρεπε ήδη να υπάρξει, γιατί άμα μας ημεριάσει κλείνουν οι δικαστικές αρχές. Δεν δουλεύουν όλη την ημέρα. Δηλαδή έχουν ημιαργία κάθε μέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς ραντεβού αύριο στη μία. Γεια σας.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
20: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
23: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
24: Plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
25: Plus.
26: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
27: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
28: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
27: Παίζουμε!
28: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
27: Μα...
28: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
30: Ο γέρο νεκροτζίμ. Σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
29: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
31: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, 8 Ιουνίου σήμερα, ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγαζίνο και αρχίζουμε με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Έχουμε νέο γύρο βομβαρδισμών και αεροπορικών επιδρομών ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους και πάλι το Ιράν μετά από μια περίοδο σχετικής, όχι απόλυτης, ηρεμίας. Απάντησαν οι Ισραηλινοί, σταματήστε το τώρα, λέει ο Τραμπ.
1: Μια νέα επίθεση από το Ιράν προς το Ισραήλ. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ούτε το Ισραήλ ούτε το Ιράν κάνουν πίσω. Και μένει να δούμε αν θα υπάρχει ξανά νέα απάντηση από το Ισραήλ.
2: Εμφανίστηκε μία από τις παλαιότερες δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε και τη φοβερή κουβέντα, εγώ τη θυμάμαι, ότι μόνο οι ηλίθιες χώρες δεν αντεπιτίθενται όταν τις πυροβολούν.
0: Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων, οι μετασεισμοί στην Εύβοια, τι δείχνουν τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι σεισμολόγοι, ταρακουνούθηκαν για τα καλά και οι γύρω περιοχές, όχι μόνο η Εύβοια, πολλές ζημιές σε σπίτια που ούτως ή άλλως όμως είχαν ρογμές από τον περσινό σεισμό.
3: Μιλάμε ακριβώς για το ίδιο ρήγμα. Τα σπίτια αυτά πέρσι που είχαν υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές, φέτος τα αποτέλειωσε.
4: Έχουμε συνεχείς μετασεισμούς. Με 5 και 13 πρώτα λεπτά ξημερώματα είχαμε τον ισχυρότερο 4,1. Οι μετασεισμοί συνεχίζονται.
5: Όσο διαρκεί η μετασεισμική ακολουθία, όλες οι πιθανότητες για οτιδήποτε είναι αυξημένες. Είναι μια περίοδος που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ναι.
0: Θέλει προσοχή όπως ακούσατε από τους σεισμολόγους. Καθησυχαστική μεν, αλλά προς το παρόν παρακολουθούν. Και είχαμε και τις νέες προκλήσεις, τους λονταρισμούς της Άγκυρας. Εκδηλώθηκαν όταν πήγαιναν οι Υπουργοί Άμυνας στην Κύπρο, που γίνεται σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρενόχλησαν μέσω ασυρμάτου τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια, αλλά και τους Υπουργούς Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας.
6: Συνιστά στρατιωτική απειλή, διότι είναι στρατιωτικά αεροσκάφη που ήταν δίπλα σε άλλα αεροσκάφη που νόμιμα εισέρχονται στο FIR της Κύπρου. Άρα ναι, είναι και παράνομη και επικίνδυνη.
7: Σημαίνει ότι η Τουρκία ναι μεν θέλει την προστασία του ΝΑΤΟ με τους πυράβλους Patriot και τα λοιπά και της Ευρώπης, δηλαδή μια ευρωπαϊκή άμυνα, ομπρέλα, αλλά η Κύπρος άλλο πράγμα.
8: Ναι, ξέρετε, είναι
7: το εκτός. Αιγαίο άλλο πράγμα.
0: Έτσι το βλέπουν οι Τούρκοι. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη έχει την άρξη συνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και ποιος μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
9: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι και καλά τα νέα που σας έχω. Γιατί ένα τροχαίο ατύχημα που είχε γίνει στην Κηφισού έφυγε, μεταφέρθηκαν τα οχήματα. Με αποτέλεσμα να μην υφίσταται μεγάλο μποτιλιάσμα. Θα σας πω για μικρές καθυστερήσεις που έχει Κηφισού. Και έχει βελτιωθεί η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε όμως τα λίγο πιο δύσκολα, στο Σκαραμαγκά. Δεν έχει κίνηση όσοι ήθιστε, όπως τις άλλες μέρες δηλαδή, η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο. Έχει προς τα μέσα παραδόξως, λόγω σύγκρουσης στο ύψος των δηληστηρίων του Ασπροπύργου. Και έτσι, όσοι έρχεστε από την Κόρινθο προς την Αθήνα, από το ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου προς τα δηληστήρια και τη λίμνη Κουμουνδούρου, να ξέρετε πως θα καθυστερήσετε. Ομοίως όσοι είστε στη Σχιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών και λιγότερο όσοι είστε στην περιφερειακή Εγάλεο προς Σκαραμαγκά. Πάμε στην Κηφισού. Έφυγε το ατύχημα όπως είπαμε, αλλά υπάρχει πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Είτε ανεβαίνετε, είτε κατεβαίνετε δηλαδή προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο της Αθήνας όπως είπαμε βελτιώθηκε. Λίγη κίνηση έχει απομείνει μόνο στην Βασιλής Σοφίας προς τη Βούλη και στη Σταδίου και κλείνουμε την παραλιακή. Είχε ισχυρό μποτιλιάρισμα, τώρα είναι μέτριο, γύρω στα 10-15 λεπτά περίπου το υπολογίζω, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού και του Αλίμου Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Αυτή είναι η εικόνα που θα αντιμετωπίσετε ό,τι συγκινήσετε. Εμείς θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από την εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση του Παλαιστίνιου τρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος σχεδίαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο. Αυτές είναι εκτιμήσεις, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και σε επίπεδο βεβαίως απώλειας ζώων, όσο και για τη χώρα μας. Μια τέτοια επίθεση στην καρδιά του καλοκαιριού, εφόσον εκδηλωνόταν εδώ, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σηματοδοτήσει. Αυτή τη στιγμή, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο Παλαιστίνιος είναι στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, απαντάει στις ερωτήσεις του ανακριτή. Ήδη έχουν ασκηθεί διώξεις για βαρύτατα αδικήματα. Φέρεται να έχει ομολογήσει, να έχει πει στις αρχές, βεβαίως από τη στιγμή της σύλληψής του ότι είναι μέλος της Χαμάς πράγματι και ότι σχεδίαζε επίθεση. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από προχθές ασχολείται με όλη αυτή την υπόθεση, ο αστυνομικός μας συντάκτης, από τη στιγμή δηλαδή της σύλληψής του στην Κρήτη. Να δούμε τι νεότερα φέρνει η έρευνα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Μια έρευνα που πλέον ουσιαστικά θα προσπαθήσει να επεκταθεί και σε ενδεχόμενες επαφές που είχε όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει παρουσία του στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι σταθερή αυτή η παρουσία του. Ένα διάστημα μετά το 2023, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά, φέρεται να υπήρχε ένα κομμάτι όπου είχε ζήσει και στη Γερμανία, γι' αυτό και εκεί υπάρχει μια προσπάθεια να
0: βρουν τις επαφές που είχε εκεί.
8: Τις επαφές ακριβώς.
0: Είχε πάρει άσυλο.
8: Είχε πάρει άσυλο, όπως συμβαίνει με τα άτομα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα από την Παλαιστίνη. Να τονίσουμε βέβαια ότι δεν φαινόταν τουλάχιστον να είναι κάτι αρκετά κοντά σε επίπεδο ενέργειας τρομοκρατικής. Ήταν όλα σε πολύ πρώιμο και προπαρασκευαστικό στάδιο, και αυτό φαίνεται και από τα ευρήματα, γιατί υπήρχε μια αναφορά και εκτίμηση για ένα κρουαζιερόπλοιο. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να προκύπτει κάποιο τέτοιο στοιχείο τόσο κοντά, από τη στιγμή που μιλάμε για κάποιες ζυγαριές, κάποιους αναδευτήρες, κάποιες παραγγελίες που έχουν γίνει και δεν έχουν ολοκληρωθεί υλικών.
0: Μιλάμε για ένα κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινό.
8: Ισραηλινό, ναι.
0: Το οποίο όμως λες ότι ο χρόνος που θα ερχόταν, που έρχεται δηλαδή στη χώρα μας, με το χρόνο που θα χρειαζόταν εκείνος να φτιάξει ό,τι φτιάξει, απέχουν. Δεν
8: ακριβώς
0: θα ήταν μάλλον έτοιμος, γιατί παρόλα αυτά όμως οι αρχές εκτιμούν πως είχε παραγγείλει τα υλικά.
8: Είναι κάτι το οποίο ο ίδιος το είχε αναφέρει κατά την εξέτασή του από την αντιτρομοκρατική, ότι είχε παραγγείλει υλικά τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή κάποιου εκρηκτικού μηχανισμού με χημικές ουσίες. Αυτό φέρεται τουλάχιστον να το ομολόγησε και ο ίδιος.
0: Όπως ομολόγησε, Γιώργο, και ότι έχει κάνει ταξίδια στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί.
8: Υπήρχαν ταξίδια στη Μαλαισία. Ένα από αυτά, το οποίο ουσιαστικά αποτελούσε την εκπαίδευση από έναν χειριστή του μέσω της Χαμάς, είχε γίνει πριν από περίπου ένα χρόνο. Εκεί ουσιαστικά είχε μάθει να κατασκευάζει αυτές τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, χρησιμοποιώντας εύκολα προσβάσιμες χημικές ουσίες. Αυτό το ομολόγησε. Και από εκεί προκύπτουν φυσικά και αυτές οι κατηγορίες στην δικογραφία που σχηματίστηκε και για την ένταξή του στην Χαμάς, αλλά και για ταξίδια με τέτοιο σκοπό, με τρομοκρατικό υπόβαθρο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό το οποίο αναφέρουν και στελέχη αντιτρομοκρατική είναι ότι μιλάμε ουσιαστικά για κάποιους στρατολογημένους θύλακες της Χαμάς, οι οποίοι είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιηθούν, εν δυνάμει δηλαδή, έτοιμοι για κάποια τέτοια ενέργεια. Και προφανώς οι έρευνες πλέον θα επεκταθούν και σε άλλα πρόσωπα που μπορεί να έχουν το ίδιο υπόβαθρο, να έχουν λάβει μια εκπαίδευση, να είναι υπεράνω υποψίας, τουλάχιστον με βάση την καθημερινότητά τους στην Ελλάδα και την παρουσία τους, και να είναι όμως σε θέση ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν.
0: Και αυτός είναι και ο κίνδυνος. Διατηρούν ένα χαμηλό προφίλ. Ο συγκεκριμένος, αν δεν κάνω λάθος, ηλεκτρολόγος ήταν.
8: Ακριβώς, ηλεκτρολόγος. Δούλευε σε σεζόν συνεχόμενα χρόνια τώρα σε ξενοδοχείο.
0: Στην Κρήτη.
8: Σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κρήτη.
0: Δεν είχε δώσει, από ό,τι λένε και οι άνθρωποι, δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Δηλαδή προσπαθούσε να κινείται κάτω από το ραντάρ των αρχών, με την οικογένειά του όμως να είναι στην Γάζα.
8: Αυτό ανέφερε, ότι είχε και δύο παιδιά εκεί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να τονίσουμε ότι ήταν χαρτογραφημένος από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ενδεχομένως υπάρχει μια αξιολόγηση σε άτομα τα οποία έρχονται εδώ από την Παλαιστίνη, και γι' αυτό δεν πήρε πάρα πολλές μέρες η διαδικασία του εντοπισμού, του παρακολούθηση και σύλληψη, γιατί όλα κύλησαν μετά από κάποιες συλλήψεις που είχαμε στην Κύπρο.
0: Αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, θεωρείς ότι κομβικό σημείο είναι η Κύπρος, έτσι, αυτό που έγινε στην Κύπρο?
8: Εκεί υπάρχει σύνδεση, εκεί διαπιστώνεται, και το ανέφερε και ο ίδιος, διότι ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες που αφορούσαν πάλι προπαρασκευή τέτοιων ενεργειών, που όμως εκεί είχαν εντοπιστεί και είχαν τα σχέδια, να το τονίσουμε, και νητρική αμμονία, κάποια πιο επικίνδυνα χημικά, ήταν σε πιο εξελιγμένο στάδιο αυτού του τύπου οι ενέργειες. Εκεί λοιπόν ένα από αυτά τα άτομα είχε εκπαιδευτεί μαζί του, όπως διαπιστώθηκε, στη Μαλαισία. Είχαν επικοινωνία με αυτό το άτομο. Και γνώριζε επίσης και έναν δεύτερο από τους τέσσερις συλληφθέντες. Δεν είχαν επαφές, αλλά τον γνώριζε σαν πρόσωπο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία μετά τις συλλήψεις, μέσω των επαφών λοιπόν αυτών των ατόμων, και φτάσαν οι πληροφορίες και εδώ στην Ελλάδα, για να μπορέσει αυτό το πρόσωπο να τεθεί άμεσα υπό παρακολούθηση και να γίνουν οι υπόλοιπες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Και όπως μας είπες, και είναι εύλογο, υπάρχει τώρα και μια έρευνα. Φαντάζομαι σε αυτή την έρευνα συμμετέχουν όλες οι μορφές αρχών ασφαλείας της χώρας. Θέλω να πω και αντιτρομοκρατική και ΕΥΠ και όλοι.
8: Ακριβώς, και είναι σημαντικό και στα εγκληματολογικά εργαστήρια από τις συσκευές να φανεί αν υπάρχουν, ναι, ας πούμε, κάποιες επαφές που θα μπορέσουν να ξεκλειδώσουν και ύποπτες σχέσεις με άλλα πρόσωπα, ναι, τα οποία θα τεθούν και αυτά στο μικροσκόπιο.
0: Για να δούμε τι θα βγει και από τις σημερινές του καταθέσεις, απολογίες. Ο εισαγγελέας ήδη έχει ασκήσει δίωξη. Τώρα απολογείται, αυτή τη στιγμή απολογείται στον άκρατη. Μήπως πει κάποια επιπλέον πράγματα από όσα έχει πει ήδη στην αστυνομία και μας είπες εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν. Κάποια από τα πράγματα που έχει πει στην αστυνομία είναι αυτά που θα ακούσετε τώρα. Βεβαίως δεν είναι δική του η φωνή.
10: Εκπαιδεύτηκα στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υγρά. Είχα πάρει δοσομετρητές και ζυγαριά ακριβίας. Είχα παραγγείλει χημικές ουσίες από το διαδίκτυο, αλλά δεν τις παρέλαβα.
0: Αυτά φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Μάλλον αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές κατηγορίες ο Παλαιστίνιος, έτσι?
11: Ακριβώς. Αντιμετωπίζει βαριά αδικήματα, δύο κακουργήματα, συγκεκριμένα και συγκρότηση ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, και για δύο πλημελήματα. Πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Ο 37χρονος οδηγήθηκε εδώ στον εισαγγελέα συνοδεία ανδρών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Έχει οδηγηθεί ήδη στον ανακριτή. Δεν έχει δικηγόρο. Αυτό σημαίνει ότι ο ανακριτής αναμένεται να του διορίσει δικηγόρο για να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τη στάση που θα τηρήσει, αν δηλαδή επαναλάβει τα όσα έχει ισχυριστεί και προανακριτικά, αν θα τηρήσει την ίδια γραμμή και ενώπιον του δικαστικού λειτουργού. Περιμένουμε να λάβει την προθεσμία και να μάθουμε ποιος θα είναι ο ισχυρισμός του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, άκουγα την Έλενα Γαλάρη, αλλά είχα στραμμένη την προσοχή μου και στην ενημέρωση από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Καντέλη. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε εμβόλυμα να έχουμε τον Γιάννη Καντέλη μαζί μας, γιατί ανακοινώθηκαν τα νέα πρόσωπα του κυβερνητικού σχήματος. Το διαβάζω μαζί σας. Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Ο μέχρι πρότενος Υφυπουργός Οικονομικών είναι ο κύριος Κότσιρας. Όλα αυτά γιατί μετακινείται από το Υπουργείο Μεταφορών, μετακινείται ο κύριος Κυριανάκης στο κόμμα, αναλαμβάνει το κόμμα, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Οικονομικών στη θέση του Κότσιρα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υπουργοποιείται για πρώτη φορά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιά. Και υφυπουργός Περιβάλλοντος, γιατί παρετήθηκε. Όχι, εδώ δεν έχουμε παρέτηση. Υφυπουργός Περιβάλλοντος, η Μαριλένα Σούκουλη. Εδώ είχαμε την απώλεια του αείμνηστου Ταγαρά. Υφυπουργός Περιβάλλοντος, λοιπόν, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου πηγαίνει υφυπουργός Εξωτερικών. Επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κ. Χατζηβασιλείου, αφού το υπόθεση εμπλοκής του στον ΟΠΕΚΕΠΕ πήγε στο αρχείο, δεν διαπιστώθηκε το παραμικρό εις βάρος του. Οι ορκομοσίες θα γίνουν στην Παρασκευή 12 Ιουνίου. Και από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει αλλαγή σε ό,τι αφορά τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αν δούμε βεβαίως, θα μας τα πει και ο Γιάννης Καντέλης. Επιστρέφουμε στο θέμα. Ο κύριος Πλεύρης, γιατί προσέξτε τώρα, λέγεται, εικάζεται ότι κάποιο από τα υλικά που θα χρησιμοποιούσε για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών ο Παλαιστίνιος θα μπορούσαν να έρθουν και από τη Λιβύη. Ξέρετε ότι από τη Λιβύη έχουμε αυξημένες μεταναστευτικές ροές και προσπαθεί η κυβέρνηση να ελέγξει αυτό το κομμάτι, γιατί εκτός από μετανάστες μπορεί να έρχονται και άλλα πράγματα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης, ήταν στον Αθένα.
12: Όταν πολλές φορές ακούτε περιπτώσεις που κάνουμε ανακλήσεις ασύλου, προφανώς υπάρχουν κάποιοι λόγοι που μπορεί να είναι λόγοι δημοσίας τάξεως, δηλαδή κάποιος να έχει απασχολήσει σε ένα δίκημα, μπορεί όμως να υπάρχουν και άλλες πληροφορίες. Συγκεκριμένως, από τις πληροφορίες που έχω, βρισκόταν από το 2023 και τότε είχε πάρει άσυλο. Προφανώς υπήρχε μια συνεργασία που δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω και έχουμε φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν συγκεκριμένες εθνότητες που καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται σε ένα alert και το Υπουργείο Μετανάστευσης και παίρνει τις απαιτούμενες πληροφορίες.
0: και ο κύριος Γιώργος Καλιακμένης στο Action για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, το πώς δρούσε και το πώς τον εντόπισαν και οι αρχές.
13: Ο συγκεκριμένος είχε μπει στη χώρα μας παρανόμως, ζήτησε πολιτικό άσυλο, το πήρε, είχε πάει στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη για σεζόν. Εκεί φαίνεται ότι προσπαθούσε να προμηθευτεί κάποια υλικά που. Αυτός είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία, στο Κουάλα Λουμπούρ, από τον χειριστή του να φτιάχνει εκρηκτικά με υλικά τα οποία μπορείς να βρεις στο εμπόριο. Ομολόγησε ότι ανήκει στη Χαμάς, ίσως χτυπούσε κάποιο Ισραηλινό στόχο.
0: Στη Μέση Ανατολή θα πάμε, αλλά μας περιμένει και ο Νίκος Φιλιππίδης, γιατί έχουμε τις παρενέργειες από τα χτυπήματα εκατέρωθεν, τις παρενέργειες στην οικονομία, αλλά θα μου επιτρέψει και ο Νίκος, θα το καταλάβει. Σύνδεση αμέσως με τον Γιάννη Καντέλη. Πρόλαβα και είπα μία-δύο γραμμές από την ενημέρωση που εσύ μας παρήχες. Να μην κάνω εγώ το πονηρό, δικό σου είναι το ρεπορτάζ, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.
0: Για τις αλλαγές που έχουμε, νωρίτερα ήρθαν. Σε άκουγα και στην τηλεόραση κάποιες συνδέσεις που λες ότι. Η Πέμπτη μου φαίνεται μακριά, έλεγες. Δεν μπορεί να προχωρήσει πολύ αυτό το πράγμα με όλη αυτή τη φημολογία. Μάλλον θα γίνουν νωρίτερα ανακοινώσεις. Και πριν τελειώσει την κουβέντα σου, έχουμε ανακοινώσεις.
14: Ναι, γιατί όταν κάτι σε εισαγωγικά λέει εξοδομής τόσο πολύ και αρχίζουν όλοι στην
0: κυβέρνηση.
14: Δεν έχει νόημα. Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε σήμερα από την Βοστόνη, πήρε τις τελικές του αποφάσεις και έχουμε τις τιμιακές τελικά αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ούτε καν για ένα σχηματισμό. Είναι η αλήθεια, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Στην ουσία, την θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος με απόφαση του Πρωθυπουργού θα είναι η πρόταση για τον επόμενο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που θα επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος την Τετάρτη, θα πάει ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, ο μέχρι τώρα υφυπουργός οικονομικών. Την θέση τώρα του κυρίου Κότσιρα θα εισέλθει για πρώτη φορά στο κυβερνητικό σχήμα ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Πειραιά. Ενώ στην θέση του

0: αλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακριβώς, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε επίπεδο υπουργών. Όλοι παραμένουν στα καθήκοντά τους. Οι υπόλοιποι έχουμε στην ουσία την είσοδο στην κυβέρνηση τριών νέων υφυπουργών, τριών βουλευτών, εκ των οποίων οι δύο για πρώτη φορά αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα. Η ορκομοσία, Σπύρο, θα γίνει την Παρασκευή, ενώπιον του κυρίου Τασούλα, την Παρασκευή το μεσημέρι. Περιμένουμε να δούμε τι ώρα ακριβώς, αλλά τα ονόματα αυτά είναι. Πλέον ορκομοσία την Παρασκευή, αμέσως μετά αναλαμβάνουν τα νέα τους καθήκοντα.
1: Επειδή μίλησες για την αναπλήρωση τη θέση του αείμνηστου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υφυπουργός η κυρία Σούκουλη αναλαμβάνει, είχαμε και μία παρέτηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχει παραιτηθεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, έτσι.
0: Ναι, ο ίδιος στην επιστολή του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Τώρα κυκλοφορούν και φήμες ότι αυτό συνδέεται και με την αποκάλυψη ενός κυκλώματος της πολεοδομίας.
1: Συνδέεται και χρονικά γι' αυτό.
0: Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης αναρωτήθηκε στην ενημέρωση των κυβερνητικών εκπροσώπων. Παρέμεινε στα όσα αναφέρονται στην επιστολή του κύριου Μπακογιάννη. Δεν έδωσε κάποια περαιτέρω λεπτομέρεια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης. Και πάμε αμέσως στον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Δεν σε είχα πολύ στην αναμονή.
2: Όχι, μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλαγές. Πρώτα απ' όλα έχουμε νέο υφυπουργό οικονομικών.
1: Νέο υφυπουργό οικονομικών. Ο κύριος Κότσιρας, ικανότατος και γνώστης του αντικειμένου, ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών. Αν δεν κάνω λάθος εγώ.
2: Ναι, εννοείται ότι νομίζω προήχθη το γεγονός ότι από υφυπουργός έγινε να πληρωτής υπουργός. Ναι. Μάλλον ως προαγωγή εκλαμβάνεται. Και έρχεται ένας άνθρωπος γνώριμος από το ρεπορτάζ των οικονομικών, το επιχειρηματικό, ο οποίος έκανε χρόνια επιχειρηματικό, μαζί κάναμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει υφυπουργός οικονομικών. Και δηλαδή αρμόδιος για τα θέματα επί της ουσίας των φόρων. Αυτή είναι η δουλειά του υφυπουργού των οικονομικών, είναι η έδρα του Υπεραγίου Ρησερβία.
1: Νομίζω ότι πλεονέκτημά του, επειδή και έρχεται από το χώρο μας, είναι ότι γνωρίζει καλά τα της αγοράς, τους ανθρώπους της αγοράς, το πώς λειτουργεί η αγορά. Και ένας επιπλέον λόγος είναι, νομίζω, για την υπουργοποίησή του, ότι είχε δώσει πολλές μάχες και σε δύσκολα πεδία.
2: Σωστό. Και θα έλεγα ότι συνδέει λίγο την ιστορία φόρη, επιχειρηματικότητα, με ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι. Είναι χώροι στους οποίους καταπιάνεται και νομίζω θα έχουμε πολλά να δούμε το επόμενο διάστημα. Το λέω αυτό ενώ ψηδεύει.
1: Ωραία. Ας φύγουμε από το, από το νέο κυβερνητικό, σχήμα. Μην μιλάμε για την αναπλήρωση τώρα 2-3 θέσεων. Και πάμε στη Μέση Ανατολή. Εκεί παρακολουθώ από το πρωί πάλι μία άνοδο των διεθνών τιμών εξαιτίας της επανέναρξης των εχθροπραξιών.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τα χαράματα έχουμε αλλαγή σκηνικού, όχι εντυπωσιακή. Δηλαδή άνοιξαν στο συν 4. Οι τιμές πετρελαίου μας έχουν συνηθίσει και σε υψηλότερα όταν είχαμε αλλαγές και καμπές στην προσπάθεια να τα βρουν οι δύο πλευρές στην εποχή της ακιχηρίας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το Brent για παράδειγμα ανεβαίνει 2,5, είναι στα 95,4 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται σαν να εκτονώνονται σε ένα βαθμό οι ανησυχίες ότι κάτι μπορεί να συμβεί, ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά ακόμα. Και τα futures, δηλαδή το πώς εκτιμάται ότι θα ανοίξει το αμερικανικό χρηματιστήριο, το οποίο κατέγραψε εντυπωσιακή πτώση την Παρασκευή παρεπιπτόντως για άλλους λόγους, κυρίως με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και να κάνει. Σήμερα φαίνεται ότι θα ξεκινήσει θετικά. Άρα σιγά σιγά αρχίζει, δείχνει να απορροφάται, κυρίως γιατί οι ΗΠΑ έχουν επιλέξει να μην αντιδράσουν, να μην κάνουν κάτι. Άρα θεωρείται ότι δεν υπάρχει πεδίο επί της ουσίας πλήρους ανάφλεξης στην περιοχή. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει δηλαδή σε μικρότερο βαθμό από ό,τι εκτιμούσαμε το πρωί την αγορά, την εχώρια αγορά των καυσίμων, η οποία βρίσκονταν και σε σταθερά πτωτικό επίπεδο και θα βρίσκεται και για αύριο, από όσο βλέπουμε τα στοιχεία από τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών. Δηλαδή αύριο να μένουμε συνέχιση με μικρότερο ρυθμό της μείωσης της τιμής τόσο στην αμόλυδο και στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο παρεμπιπτόντως σε μέσα επίπεδο είναι στο 2,01 η αμόλυδη και στο 1,74 το πετρέλαιο κίνησης. Τετάρτη το πιθανότερο είναι να έχουμε μια μικρή αύξηση απόρρια των όσων συμβαίνουν σήμερα από το πρωί.
1: Άρα αυτό που βλέπουμε από χθες να έχει ξεκινήσει θα αρχίσει να

0: δείχνει στο ταμπλό από τα μέσα της εβδομάδας και μετά.
1: Σωστά, σωστά. Αυτό που ανεβαίνει από το πρωί περισσότερο, με σταθερά πάνω από 5-6% είναι το φυσικό αέριο. Τιμές στο χρηματιστήριο στο Άμστερνταμ. Εκεί ενδεχομένως να πιέζεται όχι μόνο από λόγους που έχουμε κάνει με εχθροπραξίες, αλλά και με στοιχεία που κυκλοφόρησαν που δείχνουν ότι, ότι είναι χαμηλός ο βαθμός πλήρωσης των υπόγειων αποθηκών στην Ευρώπη ενώπιση του χειμώνα. Είναι, είναι κοντά στο 40%. Και πρέπει να φτάσουμε γρήγορα υψηλά. Άρα θα υπάρχει ζήτηση και οι τιμές είναι κοντά στα 50 ευρώ ένα θερμική μεγαβατόρα εκεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Συνέχεια, ο Νίκος Φιλιππίδης. Το πιάσαμε από την πλευρά των συνεπειών. Για να έρθουμε τώρα το τι έχει προκαλέσει όσα μας είπε ο Νίκος Φιλιππίδης, ο ΣΑΕΚ 30 Φιλίδης στο στούντιο. Καλώς ήρθες, ΣΑΕΚ.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς την 100η ημέρα του πολέμου. Mm-hmm. Τη στιγμή που η προσοχή είχε στραφεί στις Αμερικανο-Ιρανικές επαφές και στα σενάρια αποκλιμάκωσης, η περιοχή επιστρέφει ξανά στη λογική των πυράβλων και των αντιπίνων και των επιπτώσεων που αναφέρατε πριν στη συζήτησή σας. Το πιο ανησυχητικό ίσως δεν είναι η ένταση των χτυπημάτων που βλέπουμε το τελευταίο 24ωρο, είναι ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει πού βρίσκεται το όριο της κλιμάκωσης ή ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα, έτσι λίγο συνοπτικά να τα πούμε για τους ακροατές μας, το Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον 3 πυραυλικά κύματα εναντίον του Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε με εκτεταμένα πλήγματα σε στόχους εντός του Ιράν. Το Ισραηλινό στρατός δηλώνει ότι προετοιμάζεται ακόμη και για παρατεταμένη εκστρατεία. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι και εκείνη είναι έτοιμη για σύγκρουση μεγάλης διαρκείας και αφήνει ανοιχτές απειλές όχι μόνο κατά του Ισραήλ, αλλά και κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων και στόχων στις χώρες του κόλπου. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο της διαπραγμάτευσης. Καλεί δημόσια το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν τα πλήγματα, να υπογράψουν μια εκεχηρία. Η Ουάσιγκτον βρίσκεται μπροστά σε αυτό το πολύ δύσκολο δίλημα αυτή τη στιγμή. Απ' τη μια στηρίζει τον στενότερο σύμμαχό της, ακόμη κι αν και τα Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου δεν άκουσε τις συμβουλές του Τραμπ να μην κάνει αυτή την επίθεση, στηρίζουν ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες το Ισραήλ και απ' την άλλη προσπαθεί ο Ντόναλντ Τραμπ να αποτρέψει μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση.
0: Δεν ξέρω αν είναι πρόφαση ή πραγματική αιτία, αλλά για κάποιο που θα πει ότι μα γιατί ξεκίνησε το Ιράν να πετάει πυράβλους στο Ισραήλ.
2: Ναι, η θριαλίδα αυτών των δραματικών εξελίξεων φαίνεται πως είναι ο Λίβανος. Φαίνεται, ναι. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον της Χεσμπολά, οι οποίες βρίσκονταν όλο αυτόν τον καιρό, τα λέγαμε και εδώ στο στούντιο, στο επίκεντρο των επαφών ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Για το Ισραήλ, να θυμίσουμε, οι επιχειρήσεις κατά της Χεσμπολά αποτελούν έναν ξεχωριστό πόλεμο που συνεχίζεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ευρύτερη
0: εξέλιξη
2: συμφωνία.
0: Ναι.
2: Για το Ιράν όμως, η Χεσμπολά αποτελεί το σημαντικότερο περιφερειακό της σύμμαχο, γι' αυτό και τον βάζει πάντα στο τραπέζι, στις οποιαδήποτε διαπραγματεύσεις που κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πιθανότητα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισακ. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει.

0: Έως και τις 13 Ιουλίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Σύνορα η αγάπη.
2: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
12: Και επιστρέφουμε με την Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σοφία.
13: Καλό μεσημέρι.
12: Υπάρχουν σωστοί ευσυνείδητοι επαγγελματίες. Και υπάρχουν και επαγγελματίες που όχι μόνο κοιτάνε πώς να τα αρπάξουν, αλλά μπορεί να θέσουν, όχι μπορεί, τα αρπάζουν θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ως εισαγωγή στο θέμα που θα μας πεις τώρα είναι, γιατί είναι λίγο εξοργιστικό όλο αυτό. Τι έχει γίνει?
13: Πράγματι και καμία συνείδηση δεν υπάρχει και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της περιφέρειας καλά κρατούν. Πάνω από 5 τόνους λοιπόν ακατάλληλου κρέατος κατέσχεσαν ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής από επιχείρηση στα βόρεια προάστια Σπύρο. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη.
12: Τροφιμογενούς νοσήματος, σαν να λέμε ότι πήγε κάποιος, έφαγε. Και μετά
13: τον ενώθησε,
12: αρρώστησε.
13: Ναι. Μέσω της διαδικασίας λοιπόν χνηλάτισης των πρώτων υλών εντοπίστηκε μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στον βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά. Κατά τους ελέγχους λοιπόν που ακολούθησαν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Έτσι λοιπόν κατασχέθηκαν περισσότεροι από 5,3 τόνοι προϊόντων ζωικής προέλευσης που κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Η αρμόδια επιτροπή λοιπόν εξέτασε διεξοδικά την υπόθεση, αποφάσισε τη συνέχιση της κατάσχεσης και την επιβολή προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστήμων. Έτσι λοιπόν, κλιμάκια της κτηνιατρικής υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, ενώ μετά τα ευρήματα των ελέγχων, η Περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε και την αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησης. Mm-hmm. Επίσης, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, προέκυψαν ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές όσο και ξενοδοχειακές μονάδες, όπως για παράδειγμα στοιχείο, όπου δεσμεύτηκαν επιπλέον 500 κιλά προϊόντων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
12: Προφανώς, για τέτοιες ποσότητες είναι μια μεγάλη επιχείρηση στον κλάδο. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Λοιπόν, και επιστρέφουμε με τον Σταύρο Ιωαννίδη μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σταύρο. Καταρχάς, η παρουσία σου και μόνο υποδηλώνει ότι θα μιλήσουμε για κάτι σχετικό με την άμυνα. Είχαμε την υπόθεση αυτή, την παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού, του κυρίου Δένδια.
14: Σωστά.
12: Αλλά δεν μπορεί να είσαι στο στούντιο εδώ και έχοντας μείνει τόσο καιρό στο Ισραήλ και ξέρω ότι τα παρακολουθείς από κοντά, χωρίς να σε ρωτήσω πώς το βλέπεις και τι πληροφορίες έχεις για όλο αυτό που βλέπουμε από τη μια βαλιστική, από την άλλη επιδρομή στην Μέση Ανατολή.
14: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα, Σπύρο. Πριν από πολύ λίγα λεπτά, οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ, λέγοντας ότι θα προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός, εκτός αν ο Ισραηλινός στρατός επιτεθεί και πάλι στην Τάχεια, στο νότιο προάστιο της Βηρητού. Αυτό, αν θέλει, συνιστά μια μεγάλη αλλαγή από την εικόνα που είχαμε μέχρι και πριν από λίγη ώρα, διότι φαίνεται πως αυτός ο γύρος δείχνει τουλάχιστον να ολοκληρώνεται. Ας κρατήσουμε έτσι, μια πισινή, όπως λέμε, ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Αλλά φαίνεται όμως ότι ολοκληρώθηκε γρήγορα. Είχαμε μάλιστα πριν από λίγο, φαντάζομαι τα έχετε συζητήσει αυτά, και την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
12: Σταματήστε το τώρα, μην πυροβολείτε κτλ.
14: Φαινόταν από το ξεκίνημα ότι δεν πάμε σε κάτι γενικευμένο, ότι μάλλον είναι μια ανταλλαγή χτυπημάτων που εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς, έτσι,
12: και εσωτερικούς.
14: Και μην εκπλαγούμε αν επιταχύνει και τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
12: Αυτή η ιστορία, λες. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Αλλά από την αρχή δεν είχε αυτή την κλίμακα που να φανέρωνε ότι έχουν εμπλακεί πάλι.
14: Ότι σε πάμε σε ένα ανοιχτό πόλεμο.
12: Πάμε σε ένα ανοιχτό πόλεμο. Μάλιστα. Τώρα, τι έχει γίνει στην Κύπρο?
14: Λοιπόν, χθες το απόγευμα ο Νίκος Δένδιας ταξίδευε προς την Κύπρο με το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας, με ένα ΣΕ-27 μεταγωγικό. Όταν φτάνοντας κοντά στο νησί, δέχτηκε παρενόχληση διασυρμάτου από το παράνομο αεροδρόμιο που βρίσκεται στα κατεχόμενα. Στην Τύμπου, εκεί σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον μέσω του πύργου ελέγχου έγινε παρέμβαση στις επικοινωνίες του αεροσκάφους και μάλιστα οι πληροφορίες λένε πως απογειώθηκαν και δύο τουρκικά F-16 τα οποία παρέμειναν σε απόσταση από το αεροπλάνο, δεν πήγαν να το αναχαιτήσουν δηλαδή. Έτσι, όμως η παρουσία τους και μόνο είναι εμφάνιση σημαίας αυτό, είναι επίδειξη δύναμης αν θέλεις. Και το ίδιο έκαναν και στο αεροσκάφος που μετέφερε τη Γαλλίδα Υπουργό Άμυνας, την Κατρίν Βοτρέν, αλλά και τον Ολλανδό Υπουργό Άμυνας, διότι στην Κύπρο σήμερα γίνεται η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου συζητούν πολύ σημαντικά πράγματα, τόσο για την κοινή άμυνα, την αμυντική βιομηχανία, αλλά πρόκειται να υπογραφεί και μια σημαντική συμφωνία ανάμεσα στην Κατρίν Βοτρέν και τον Βασίλη Πάλμα, τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την αμοιβαία αμυντική συνδρομή και την δυνατότητα μεταστάθμευσης γαλλικών δυνάμεων στο νησί, την εκπαίδευση με την Εθνική Φρουρά και βέβαια την προστασία των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν και εφόσον χρειαστεί.
12: Άρα όπως εμείς και η Κύπρος εμβαθύνει την συνεργασία της με την Γαλλία.
14: Βλέπουμε έτσι μια γαλλική ομπρέλα, αν θέλεις,
12: στην Ανατολική
14: Μεσόγειο. Η Τουρκία προχώρησε σε αυτή την ενέργεια διότι ισχυρίζεται πως δήθεν παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της. Εδώ βλέπουμε ξανά δηλαδή αυτά τα επιχειρήματα για την, γιατί τον επεκτατισμό ουσιαστικά της Τουρκίας.
12: Δέχεται τις κανονικές αρχές της Κύπρου. Δεν μπορεί να τις αποδεχτεί. Θα μας τα πει, γιατί νομίζω έχει βγάλει και ανακοίνωση πριν από λίγο. Βγήκε ανακοίνωση από την πλευρά της Τουρκίας για αυτό το επεισόδιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι αφορά μόνο τον Έλληνα υπουργό, το Γάλλο, τη Γαλλίδα και τον Ολλανδό.
14: Σωστά.
12: Δηλαδή σαν να επέλεξε που θα στοχεύσει.
14: Ναι, και μάλιστα όπως τουλάχιστον λέει η Κυπριακή Προεδρία, η οποία επιβεβαιώνει το περιστατικό, πρόκειται να προχωρήσει σε επίσημη διαμαρτυρία στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να ενημερώσει τους εταίρους. Και βέβαια αναφέρθηκε στο θέμα και ο Νίκος Δένδιας κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας. Είπε ότι ενημέρωσε τους ομολόγους του για αυτό το νέο περιστατικό πρόκλησης. Και να θυμίσουμε, κλείνοντας, Σπύρο, ότι και το 2020 πάλι σε ένα αντίστοιχο περιστατικό οι τουρκικές αρχές είχαν παρενοχλήσει το αεροσκάφος που μετέφερε τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.
12: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, όπως είπαμε, πριν από λίγο η Τουρκία αποφάσισε να απαντήσει. Σε λίγο θα έχουμε τον Μανώλη Κωστέδη. Ναι, σε λίγο θα τον έχουμε, γιατί επέλεξε να προχωρήσει μια απάντηση σε αυτά, έτσι όπως διατυπώνονται από την πλευρά της Αθήνας. Τον έχουμε τον Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία διαψεύδει πληροφορίες, αλλά τις επιβεβαιώνει κιόλας. Πολύ παράδοξο μπορεί να ακούγεται αυτό που λέω.
12: Καταλαβαίνω.
15: Γιατί η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας αναφέρει και λέει ότι οι πληροφορίες είναι ψευδείς, οι πληροφορίες για περί παραενόχλησης του αεροσκάφου του Νίκου Δένδια και των Ευρωπαίων Υπουργών, και ότι τα τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον ελληνικό αέριο χώρο. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι σε 7 Ιουνίου 4 από τα 6 αεροσκάφη που επιχείρησαν στη διαδρομή Ελλάδα-Νότια Κύπρο, δηλαδή Κυπριακή Δημοκρατία, παραβίασαν τον αέριο χώρο, ακούστε τι λέει, παραβίασε τον αέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, όπως συναποκαλούν στην Τουρκία. Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά αεροσκάφη F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας και ήταν σταθευμένα, απογειώθηκαν αμέσως ως προληπτικό μέτρο. Τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τον εναέριο χώρο της, όπως συναποκαλούν, τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ελληνοκυπριακής Δημοκρατίας. Κυπριακής Δημοκρατίας δηλαδή. Επιπλέον, και λέει δεν υπάρχει καμία παρενόχληση. Επιπλέον, για τις 6 Ιουνίου, λένε ότι στο πλαίσιο της επαιτίου της διοίκησης πολεμικής αεροπορίας πραγματοποιήθηκαν εντός της περιοχής της δεύτερης κυρίας διοίκησης αεροπορικής βάσης, ο ελληνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε με κανέναν τρόπο. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια ανάγνωση. Η Τουρκία αναγνωρίζει ένα αέριο χώρο
12: στα 6 μίλια, ίσα με τα χωρικά ύδατα.
15: 10 μίλια η Ελλάδα. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι.
12: Το θέμα είναι
15: η ανάγνωση πολλών γεγονότων.
12: Ναι, το θέμα είναι ότι καλά, τώρα τα F-16 που σήκωσε ως προληπτικό μέτρο, προληπτικό ως προς τι, δηλαδή αλίμονο αν η Τουρκία δεν γνώριζε πως εκεί πήγαιναν
15: γνώριζε,
12: υπουργοί άμυνας των χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή.
15: Φαίνονται αυτά. Φαίνονται αυτά, είναι, δεν, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό
12: και,
15: αλλά
12: ναι.
15: Όχι, να μείνουμε στο θέμα και μετά θα ήθελα να πω ένα ακόμα θέμα γι' αυτό.
12: Όχι, σε αυτό ήθελα μια καταληκτική, ότι επέλεξε κιόλας τη Γαλλία με την οποία θα υπογράψει Κύπρος Συμφωνία Αμυντικής Συνδρομής, και την Ολλανδία που επίσης είχε υποστηρίξει την Κύπρο όταν δεχόταν τα ντρόν και τις άλλες επιθέσεις. Αυτό ήθελα να πω, αλλά μπορείς να προχωρήσεις, Μανώλη.
15: Όχι, αυτό το γνώριζαν και το γνωρίζουν. Βέβαια, το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, υπήρχε και μια πολύ εντυπωσιακή ταπεινή μας άποψη. Η ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, όπου ο ίδιος είπε ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ, και ότι σύντομα ελπίζει με πρόεδρο του Ερντογάν ότι θα μπορέσει η Τουρκία να πάρει την Ιερουσαλήμ.
12: Ναι, και υπήρχε και μια έντονη αντίδραση από την πλευρά τους των Ισραηλινών με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, που του λέει δεν θα γίνεις ποτέ πια αυτοκρατορία, ξέχασέ το.
15: Ακριβώς, και ξέχασέ το, και ότι δεν η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη όπως έπεσε, θα αμυνθούμε όπως πρέπει, και ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ισχυρού Ισραήλ που δεν θα δεχτεί ποτέ αυτά τα πράγματα.
12: Ναι, και βλέπουμε ότι όσες γέφυρες και αν έχουν επιχειρήσει παράγοντες διαφόρων μεγάλων δυνάμεων, όσες προσπάθειες έχουν κάνει να ρίξουν γέφυρες, Φαίνεται ότι αυτό το χάσμα παραμένει πολύ μεγάλο και αγεφύρωτο, ενώ μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
15: Και θα παραμείνει, νομίζω, γιατί τα συμφέροντα είναι διαφορετικά και καταλαβαίνετε ότι στο Ισραήλ, όταν βλέπουν από τη μία να εκτοξεύονται πύραυλοι από το Ιράν και από την άλλη να ακούνται η Τουρκία ότι θέλει να πάει την Ιερουσαλήμ, εντάξει, είναι κάποια μηνύματα λίγο έντονα, θα λέγαμε. Τουλάχιστον.
12: Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
15: Καλό μεσημέρι.
12: Ο Μανώλης Κωστίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
16: Επτά στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
17: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
18: Τι έπαθες?
19: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
18: Ταυτότητα έχεις?
19: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
18: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
19: Έχω.
18: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
19: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
20: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
21: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
22: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
23: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
25: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το Χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
26: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
27: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
28: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
27: Παίζουμε!
28: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
27: Μα...
28: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Και επιστρέφουμε με το σεισμό που ταρακούνησε όχι μόνο την Εύβοια αλλά και την Αττική και άλλες πολλές περιοχές. Ένα σεισμό που έρχεται σε μια περιοχή που είχε εκδηλωθεί και πριν από περίπου ένα χρόνο. Οπωσδήποτε υπάρχει μια ανησυχία από τους κατοίκους και υπάρχουν και πολλές ζημιές από σπίτια τα οποία ταλαιπωρήθηκαν στον προηγούμενο σεισμό και ήρθε τώρα αυτός να τα αποτελειώσει. Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι ο άνθρωπός μας σε τέτοιου είδους γεγονότα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Να είστε καλά. Έως τώρα έχουν γίνει αρκετές ζημιές, κυρίως στο Προκόπη και στη Δαφνούσα. Είναι οι δύο οικισμοί όπου έχουμε αρκετές ζημιές, τουλάχιστον 25 σπίτια. Έχουμε ρογμές, πτώσεις οβάδων και πτώσεις αντικειμένων. Ευτυχώς βέβαια χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχουν και δύο κλιμάκια από την υπηρεσία αποκατάστασης σεισμοπλήκτων και επίσης και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, ούτως ώστε να γίνουν γρήγορα καταγραφές των ζημιών και να αποζημιωθούν και οι κάτοικοι. Τώρα, επιστημονικά, τι συμβαίνει.
12: Συγγνώμη, αλλά και το θέμα είναι γιατί δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά κατοικήσιμα. Δηλαδή, αν έχουν πάθει ζημιές τέτοιες που μπορούν να κατοικηθούν ή ζημιές τέτοιες που δεν μπορούν. Γιατί από ό,τι είδα σε εικόνες, είναι και μερικά σπίτια τα οποία δεν μπορούν. Υπάρχει και μια πρόνοια για τους ανθρώπους που.
1: Κάποια δεν μπορούν. Και επίσης, στον δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο έλεγχο, θα έχουμε τη γνωστή κλίμακα κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα, επιστημονικά, έχουμε πάνω από 130 μετασεισμούς από χθες το μεσημέρι. Οι περισσότεροι βέβαια σεισμοί αυτοί είναι στην κλίμακα του 3, του 4, του 2, δηλαδή ναι μεν τα επίκεντρα είναι γύρω από το χωριό Προκόπη, νότιο-δυτικά από το Προκόπη της Εύβοιας και γι' αυτό ακόμα και ένα ρίχτερ γίνεται αισθητό εκεί στους κατοίκους. Τι επισημαίνουν οι επιστήμονες, ότι θεωρείται απίθανο να έχουμε ένα σεισμό μεγαλύτερο του 5,2 που είχαμε χθες. Δηλαδή δεν είναι στην σφαίρα του πραγματικού να έχουμε ένα μεγαλύτερο σεισμό εκεί. Άλλωστε και η περιοχή αυτή δεν έχει πλούσιο ιστορικό πάνω από 5,3-5,5. Το στοιχείο όμως που επισημαίνουν είναι το εξής, ότι μπορεί να γίνει ένας σεισμός αντίστοιχο με μεγέθος του 4,8.
12: Μισό λεπτό, είχαμε ένα 4,3.
1: 4,8 στην αρχή, εχθές,
12: ναι.
1: Δύο λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι. Ώρα μία το μεσημέρι ακριβώς, δηλαδή δύο λεπτά μετά είχαμε ένα σεισμό 4,3 και δύο λεπτά μετά τη μία έγινε το 5,2. Μέσα δηλαδή σε 4 λεπτά είχαμε αυτούς τους τρεις ισχυρούς σεισμούς. Από εκεί και πέρα όμως είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού από ό,τι λένε οι επιστήμονες, δεν το αποκλίνουν δηλαδή, να έχουμε και μια αντίστοιχη μεγέθους σεισμική δόνηση.
12: Και με σπίτια λες που έχουν υποστεί ζημιές.
1: Και με σπίτια τα οποία έχουν ήδη ζημιές.
12: Ένα 4,8 ή ένα 5.
1: Θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, εκεί είναι το θέμα. Τώρα οι έλεγχοι συνεχίζονται, δεν έχουμε προβλήματα στις υποδομές και τουλάχιστον άντεξαν εκεί τα χωριά του Δήμου Λίμνης, Μαντουδίου και Αγίας Άννας από αυτή την πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση.
12: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργος Κεραμτζόγλου. Και αμέσως τώρα η διεθνή σας ενημέρωση με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Στην Κύπρο συνεδριάζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνα στο πλαίσιο τη Κυπριακή Προεδρία, στη Λευκοσία και οι απεσταλμένοι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Νέες ανησυχίες εκφράζει η Ευρώπη και νέες εκκλήσεις από τις ΗΠΑ να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Η Γερμανία καθυστερεί την εφαρμογή κανόνων μισθολογικής διαφάνειας. Ενστάσεις από πλευράς Ευρωπαϊκού Δικαίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Λευκοσία φιλοξενεί σήμερα την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, ενώ οι Υπουργοί θα εξετάσουν και ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στην αντιμετώπιση του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί οι συνθήκες για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε σήμερα από τη Λευκοσία η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας στο περιθώριο της Συνόδου. Την ίδια ώρα στη Λευκοσία βρίσκεται και η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, δήλωσε αισιόδοξη για τη διεξαγωγή νέας διάσκεψης 5-1, επισημένοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική προετοιμασία. Στη Γερμανία τώρα, και συγκεκριμένα εδώ, δίπλα στα γραφεία της Deutsche Welle στη Βόνη, ξεκινούν σήμερα οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα, οι οποίες προετοιμάζουν το έδαφος για τη διάσκεψη του ΟΗΕ τον Νοέμβριο στην Ατάλεια. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η διεθνής χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνοντας το δελτίο μια τελευταία είδηση από τη Γερμανία, η οποία, καθώς δεν εφάρμοσε εγκαίρως τους νέους κανόνες μισθολογικής διαφάνειας, παραβιάζει πλέον το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εξέπνευσε η προθεσμία που είχε δοθεί στα κράτη-μέλη για την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Οι νέοι κανόνες υποχρεώνουν τους εργοδότες να παρέχουν πληροφορίες για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών που απασχολούνται σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
12: Και από τη Βόνη Φάληρο, με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο, αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δυστυχώς από χθες η εικόνα κατάρρευσης του Κρίστιαν Έριξεν μας ξύπνησε δυσάρεστες μνήμες από το Euro του 2021. Τότε που ο Δανός ποδοσφαιριστής είχε καταρρεύσει ξανά. Βέβαια τώρα είναι πολύ καλύτερα.
12: Είναι καλύτερα, αλλά όταν συμβαίνει
4: για δεύτερη φορά, εντάξει, ναι. Δεν θα γίνουμε, δεν θα πούμε εμείς στον καθένα του τι θα κάνει, αλλά νομίζω
12: προφανώς.
4: Ο οργανισμός του μάλλον του λέει να είναι πιο προσεκτικός. Δεύτερη κατάρρευση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας όμως τις αισθήσεις του, κάτι πολύ σημαντικό. Και σύμφωνα με τον ιατρό της Εθνικής Ομάδας Ιταλίας, αναμένεται τις επόμενες μέρες να πάρει εξιτήριο. Ναι. Περαστικά του.
12: Μακάρι, βέβαια.
4: Να μην αντιμετωπίσει ποτέ ξανά κάποιο πρόβλημα. Είχαμε χθες και την Εθνική μας Ομάδα σε φιλικό αγώνα απέναντι στην νεανική Ιταλία. Δηλαδή, τώρα κακά τα ψέματα, ο Ντοναρούμα, ο τερματοφύλακας, ήταν ο πιο γνωστός και οι υπόλοιποι.
12: Εντάξει.
4: Να το πω στην υπερβολή, στα σχολική εκδρομή, ο Ντοναρούμα μπροστά και οι υπόλοιποι από πίσω να ακολουθούν τον καθηγητή. Νίκησε η Ιταλία 1-0. Κακή εμφάνιση από την εθνική μας ομάδα. Προβλημάτισε με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Απείλησε ελάχιστες οργανωμένες επιθέσεις είχε. Και στις 9, μην ξεχνάμε, τρίτος τελικός για την Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 1-1 η σειρά. Όποιος νικήσει απόψε κάνει το πιο σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
27: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
28: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
27: Παίζουμε!
28: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Έτσι κάπως πέρασε και αυτή η ώρα, οπότε σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να αρχίσει όμορφα η εβδομάδα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο να έχετε.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Κολωνάκι. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο Στάνο Πατήσια. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας από το πρώην Χίλτον μέχρι τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ανατμήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από το Φλίσβο μέχρι το Παλαιοφάλιρο λόγω τροχαίου. Τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει την Παρασκευή. Ποινική δίωξη για βαρύτατες κατηγορίες που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 37χρονου Παλαιστινίου που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Η δίωξη αφορά δικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Μεταξύ άλλων, αφορά συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Ο 37χρονος, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων, παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Φόβους για νέα ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν οι εκατέρωθεν επιθέσεις που πραγματοποίησαν από χθες βράδυ Ισραήλ και Ιράν. Πριν από λίγο πάντως, οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν την Τεχεράνη ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν το Ιράν δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα. Από την πλευρά του, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Προειδοποίησε ωστόσο με σφοδρότερες επιθέσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στο Λιβανό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πριν από λίγο επικοινώνησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, κάλεσε Ισραήλ και Ιράν να σταματήσουν αμέσως τις ανταλλαγές πυρών. Ανέφερε ότι οι τελικές διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία θα συνεχιστούν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εκτροχιαστούν από άγνοια ή αστοχίες που θα μπορούσαν να τις υπονομεύσουν. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά τη σημερινή άτυπη σύνοδο που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκοσία στο πλαίσιο της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Στο μεταξύ, η Τουρκία επιμένει στη λογική των προκλήσεων, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς περί παρενόχλησης των Ευρωπαίων Υπουργών. Μάλιστα, η τουρκική Προεδρία ισχυρίζεται ότι 4 οροσκάφη παραβίασαν τον λεγόμενο εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής, τα οποία παράλληλα εισηγήθηκαν στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης που προμήθευε το κρέας στην αγορά. Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για δηλητηρίαση σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής εντόπισαν μεγάλη εγκατάσταση από εξεργασίας και εμπορίας κρέατος στο βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε επίσης νησιωτικές περιοχές και ξενοδοχειακές μονάδες. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χορηγού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου επικαλείται προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Σε ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του κ. Μπακογιάννη, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή είπαν συγγενείς και φίλοι. Στον επικίδιο που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε ότι αποχαιρετά έναν δομικό συνδιαμορφωτή της Ελλάδας των έργων της συνέπειας των αξιών. Παρόντες ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, υπουργοί και βουλευτές, ενώ μεικτό άγημα των ενόπλων δυνάμεων απέδωσε τιμές. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει τοπικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς. Την Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
6: Μπούμπι, δεν νομίζεις ότι πίνεις πάρα πολύ?
7: Όχι, δεν νομίζω και να μου κάνεις τη χάρη. Γι' αυτό ήρθα εδώ, για να πιω και να διασκεδάσω.
6: Θα μπορούσαμε να διασκεδάσουμε σε ένα πολύ καλύτερο κέντρο.
7: Δεν μ' αρέσουν τα καλύτερα κέντρα, του τα δω μ' αρέσουν.
6: Μα τι γούστα έχεις, δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Γούστα λαϊκά. Και όποιος δεν συμφωνάει με τα γούστα, μα μολάει με λάνι.
6: Ο.
7: Ούτε ο, ούτε α. Σε κουμψό.
8: Και θέλω να πείτε σε τι ηλικία σταματάει το σεξ.
9: Δεν σταματάει ποτέ.
8: Να ρωτήσω, εσεί τώρα έχετε σταματήσει?
9: Όχι βέβαια.
10: Εγώ τώρα είμαι 65.
8: Είστε ενεργό τώρα στα 65?
10: Ωραία. Στα 100.
8: Στα 100?
10: Ναι.
8: Εσεί πόσο είστε?
10: 75.
8: Στα 75 κάνουν οι άνθρωποι.
10: Πώ δεν κάνουν?
7: Ω πότε πια θα παραγωνίζεται η τρίτη ηλικία σε αυτή τη χώρα? Μα κόβουν τη σύνταξη. Μα κόβουν τα φάρμακα. Μα κόβουν το.
9: Μην το πει.
7: Τι νομίζουν ότι θα πω και πετάγονται όλοι?
9: Το σεξ.
7: Άντε καλέ σιγά. Κόβετε το σεξ.
1: Έκανα να σου πω την αλήθεια.
11: Το Σαββατοκύριακο.
1: Μία κάποια ανάλυση των δημοσκοπήσεων.
11: Μα και εγώ κάθισα και τη διάβασα αναλυτικά.
1: Πού κατέληξες εσύ?
11: Νομίζω ότι έχουμε καταλήξει το ίδιο συμπέρασμα.
12: Ακούστε παιδιά, το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Κοίτα, μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε.
1: Μορτι Τσίπρα ψηφίζουν από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Με αυτά που βλέπουμε τώρα, φαντάζομαι ότι στο Πασόκ θεωρούν ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
11: Το έχουμε ρίξει στα τραγούδια. Και ξέρεις τι τραγουδάνε,
1: όσα έχει ζήσει, Γιάννη, τα έχει πει η μία και μοναδική.
11: Η Βύση.

0: Ήταν μια ευκαιρία να ακούσουμε τραγούδι, βασικά.
1: Λοιπόν, καταρχάς, η Βάσια Αναστασίου έδωσε συνέντευξη στη Σάσα Σταμάτη.
0: Στα παραπολιτικά.
1: Εκεί είναι όλα πολύ πιο χαλαρά, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, έχουν μιλήσει για όλα, εντάξει.
1: Οπότε η Βάσια, επειδή είναι και αλέγκρα,
0: ποταμός,
1: είπε να το δώσει όλο.
0: Είναι ποταμός, πες το καλύτερα, στα αλέγκρα.
1: Η Αναστασίου είναι από αυτές τις περιπτώσεις που μέσα της βράζει. Και όταν βράζει, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πάει και να κλείσει το καπάκι της σίτρας, καταλαβαίνεις.
0: Όχι.
1: Ναι. Αυτό το καπάκι δεν μπορείς να το αφήσεις εκεί, γιατί το καπάκι θα εκτοξευθεί.
0: Ανοίξει σε μία κατηγορία. Θεότητα.

0: Λοιπόν, εμείς στηρίζουμε το φίλο αυτό που θα ξανακούσουμε. Μπράβο που το βρήκες.
1: Καλά τώρα.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες μέρες το ψαχνά.
1: Είναι παλιό. Είναι. Εντάξει, επίκαιρο όσο ποτέ.
0: Είναι παλιό, αλλά πολύ καλό.
2: Ακούστε, παιδιά, το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε την Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά την Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε την Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε, παιδιά. Κοίτα, μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Την Τσίπρα να ψηφίστε.
0: Δυστυχώς, φίλε μου, από ό,τι φαίνεται, τη Τσίπρα ψηφίζουν, τουλάχιστον για αυτή τη φάση. Γιατί έχουν μαζευτεί τώρα 7-8.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω τι λέτε,
0: συγγνώμη,
1: κυρία μου.
0: Ναι, μου ξέφυγε.
1: Δεν ξέρω τι λέτε.
0: Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Γιατί θα ξεχάσουμε και για ποιον μιλάμε στο τέλος, αισθάνομαι.
1: Για την Τσίπρα.
0: Για την Τσίπρα. Λοιπόν, την αγάπη μας στο φίλο.
1: Ναι, ναι, Θεός. Θεότητα.
0: Λοιπόν,
1: επίκαιρο σώματε.
0: Το πρωί ξυπνήσαμε και αυτό και ένα σχηματισμό θα γίνει, τα πρόσωπα κλπ.
1: Μα το βάζανε όλο για την Πέμπτη.
0: Έρχεται ο Καντέλης όμως. Δεν βλέπεις live view. Αν έβλεπες live view.
1: Αυτό λέω. Ναι. Κάτσε. Αυτό λέω επειδή εγώ είμαι εξωτερικός παρατηρητής.
0: Ναι.
1: Είμαι επισκέπτης στο Sky πια. Λοιπόν, λέγανε όλοι για την Πέμπτη. Ωραία. Ξαφνικά βλέπω τον Καντέλη και λέει. Ρε παιδιά, ποια Πέμπτη.
0: Δεν είπε, ναι, είπε ότι μπορεί αυτό να έρθει και νωρίτερα.
1: Ναι, με τον τρόπο που το Γιάννη τα λέει έτσι, μην το πω πώς το λέω εγώ, κάπως έτσι τα λέει.
0: Πασοκικά τα λέει, εννοείς.
1: Εντάξει, μην το βάζει αυτό στο μάτι τώρα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Ναι, σωστό.
3: Τι κάνετε.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Πώς μας ακούς.
3: Ξέρεις, χθες στην εκπομπή μου λέει ο Τζολέτος κάποια στιγμή, πόσο Πασόκ είσαι.
1: Ναι, ο Τζολέτος το πες εσένα. Εσύ τι το απάντησες.
3: Χαμογέλασα, Γιάννη, με αυτό δεν είναι. Τίτλος τιμής, νομίζω.
1: Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, αγόρι μου. Θα πάρω το ξύφος μετά, να σε χρήσω υπότι.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω πριν απ' όλα, γιατί τώρα θα αναλύσουμε όλα με τον Γιάννη, ήρθε η ώρα του Δημήτρη Μαρκόπουλου επιτέλους.
3: Εντάξει, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Κοίτα, όμως ένα τα βήματα. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
1: Για λίγο όμως, δεν το.
3: Ναι. Υφυπουργός. Κοίτα, να δεις, τελικά έναν σχηματισμό δεν έχουμε. Αυτές είναι απλώς η πλήρωση στην ουσία των κενών που προέκυψαν από τη μετακίνηση του κ. Κυρανάκη στο κόμμα και από τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά.
1: Εσύ περίμενες ότι θα έχει ένα σχηματισμό μεγαλύτερο.
3: Όχι.
1: Δηλαδή, από τις πληροφορίες δικές σου, ότι θα έχει και άλλες αλλαγές.
3: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει.
3: Το είχα γράψει και σήμερα δηλαδή, το πρωί ότι υπάρχουν αυτά τα σενάρια, αλλά το πιο πιθανό είναι πως όχι. Κοιτάξτε, το σκεφτόταν την προηγούμενη εβδομάδα σοβαρά. Και όταν φεύγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αρχίζει να μπαίνει στο κάδρο του Μαξίμου, μπορεί να γίνει σοβαρές κινήσεις. Όταν το Σαββατοκύριακο άρχισε να σκέφτεται ποιος μπορεί να είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκεί άρχισαν τα προβλήματα.
0: Δηλαδή, τσάμπαξε 20 τον Παύλο Μαρινάκη.
3: Εντάξει, δεν έγινε και κάτι.
1: Τι Παύλο Μαρινάκη δεν ήξερε.
0: Άρα έψαξαν.
3: Την Παρασκευή και αυτό ήξερε. Ότι πολύ πιθανό να πάει. Αυτό είχε πει, αυτό του είχε πει ο πρωθυπουργός.
1: Γι' αυτό τον είδα σε μια συνέντευξη του Σάββατο, μια συνέντευξη που ήταν λίγο αρκετά μαζεμένο.
3: Σε εμά εδώ, σχέ.
1: Εδώ, μπράβο, το πρωί στη ΦΕΗ ήταν. Μπράβο, έλα, κόλλησα και εγώ τώρα. Ναι. Ήταν στη ΦΕΗ το πρωί με το Χρυσόστο μαζί.
0: Δεν κάνει λάθη αυτά όμω.
1: Δεν κάνω, παιδιά, εγώ επισκέπτηση μετά πάμε ξανά.
0: Λοιπόν,
1: και τον έβλεπα και ήταν αρκετά μαζεμένο για Μαρινάκη. Λέω, τι έχει γίνει, γάμο, τι γίνεται, ναι.
3: Ήταν εκείνη την ώρα, ήταν 70-30 να πάει στο μεταφορό.
1: Α, γι' αυτό.
3: Λίγες ώρες μετά, κατά το απογευματάκι, έγινε 50-50.
1: Ναι.
3: Όταν μαθαίνει ότι από το 70-30 πάει στο 50-50.
1: Έχει τελειώσει εκείνη.
3: Το πιθανότερο είναι να μειωθούν οι πιθανότητες παρά να αυξηθούν.
0: Άρα,
3: γι' αυτό και σήμερα στην εκπομπή, Μαρία, είχαμε βάλει στην κάρτα στο live view τον Γιώργο Κότσιρα για το μεταφορό και εκεί εστιάσαμε. Πάρα πολύ ως πιθανή μετακίνηση.
0: Και επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά. Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει τη θέση του Κυρανάκη, ο οποίος έχει ανοίξει μία σειρά από θέματα στο συγκεκριμένο Υπουργείο και καυτά θέματα, όπως είναι η ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Οπότε εδώ τώρα δεν παίζουμε. Αυτά πρέπει να προχωρήσουν και νομίζω το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι.
3: Το Υπουργείο αυτό, το οποίο στην ουσία ως Υπουργείο αυτόνομο συστήθηκε πριν ένα χρόνο, ενάμιση. Αποτελεί και ένα από τα στοιχήματα της κυβέρνησης να δείξει ότι σε ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο μετά το δυστύχημα των Τεμπών θα παραχθεί συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν δεν ήταν τυχαία η επιλογή του να μετακινηθεί ένα ήδη στέλεχος της κυβέρνησης που έχει εικόνα και από και κυβερνητική εμπειρία και σε ένα δύσκολο Υπουργείο όπως είναι το Υπουργείο Οικονομικών όπου ήταν υφυπουργός ο κ. Κότσιρας, ώστε να υπάρξει αυτή η συνέχεια και να υπάρξει και το δεδομένο αποτέλεσμα. Και είναι επίσης το προφίλ κοντά του κυρίου Κυρανάκη και του κύριου Μαρινάκη, γενιά των Τριαντάριδων. Άνθρωπος
0: ακόμα 30 είναι όλοι αυτοί, ρε Σιγιάννη.
1: Ακόμα 30 είναι ο Κυρανάκης.
0: Δεν έχουν 40 ρε.
3: Κυρανάκης πρέπει 39, αν δεν κάνω λάθος.
1: Άρα 40 είναι, τι 30 τώρα.
3: 39, Γιάννη, μου έχει το 3 μπροστά.
1: Κάτσε, ρε φίλε.
3: Το 3 μπροστά.
0: Α, εγώ συμφωνώ με τον συνάδελφο.
3: Εδώ δεν ζυγίζουμε βαμβάκι να στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω.
0: Όχι, έχει πρόβλημα. Σου λέει μόνο εγώ μεγαλώνω.
1: Κάτσε ρε φίλε τώρα, κάτσε ρε παιδιά τώρα. Ο Κερνάκης ακόμα 30 είναι.
0: Ο Μαρινάκης είναι 35.
3: 37 νομίζω.
0: Πήγε και αυτός 37. Νομίζω. Θα γίνει δηλαδή.
3: Νομίζω.
0: Ωραία.
3: Και 38-39 είναι και ο Κότσιρας.
0: Τόσο μικρό είναι ο Κότσιρα.
1: Ναι, μικρό είναι ο
3: Κότσιρα.
0: Αυτοί όλοι οι άνθρωποι έχουν γίνει υπουργοί, το έχει καταλάβει.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα. Καταλαβαίνω πόσο μεγαλώνω όταν βλέπουμε ότι οι υπουργοί είναι 10 χρόνια μικρότεροι σου.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Δηλαδή και καταλαβαίνει πόσο έχει μεγαλώσει. Γιατί παλιότερα ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερο, 20 χρόνια μεγαλύτερο σου, 30 μεγαλύτερο σου.
0: Καλά, ο Τσίπρα είναι 34.
3: Τα παλιόπαιδα μπαίνουν και από νωρί τώρα, Γιάννη.
1: Από μικρά τα βάζουν μέσα.
0: Ο Τσίπρα είναι 3-4 χρόνια μεγαλύτερο σου μόνο.
1: Ναι, τι θε τώρα με αυτό να
0: ξέρει. Είναι πρωθυπουργό και ετοιμάζεται να ξαναγίνει.
1: Άρα με λε αποτυχημένο.
0: Όχι, ρε παιδί. Ήθελε να γίνει πολιτικό.
1: Όχι, βέβαια.
3: Τι ετοιμάζεται να γίνει.
0: Ορίστε.
3: Τι ετοιμάζεται να γίνει ο Τσίπρας.
0: Ήρθε ο κύριο Τσίπρας εδώ μετά το τόσο ριμπράκι.
1: Θέλουμε την Τσίπρα, δεν άκουσα.
0: Μόνο για τη δεύτερη θέση.
3: Ρε Σιμαρία, αυτό που έχει ο Τσίπρας τώρα τα έχει το Πασόκ πριν 3 μήνες. Ρωτά το Γιάννη.
0: Παρακαλώ.
3: Γιάννη, έχω άδικο.
0: Για το
3: τα ποσοστά
0: τώρα...
3: που έχει ο Τσίπρας τώρα τα έχει το Ανδρουλάκη πριν 2 μήνες.
0: Θέλετε να ανοίξουμε τη συζήτηση του Πασόκ τώρα όλοι μαζί.
1: Μετά την εκλογή Ανδρουλάκη, στη δεύτερη φορά των εκλογών.
0: Από ό,τι βλέπω, κοιμούνται ολόρθιοι.
1: Είχε 18-19%. Περίμενε, περιμένετε. Μην βιάζομαστε
0: όλα
1: όλοι.
0: Όλα τα ίδια μας λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Σεπτέμβριος ήταν πολύ διαφορετικός.
0: 7 δημοσκοπήσεις έχουμε δει.
1: Α, δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές, δεν είναι κάλπες.
0: Δεν είπαμε αυτό.
1: Το Σεπτέμβριο θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Ρε παιδί μου, δεν
3: βλέπεις. Θα γίνει κι άλλο κόμμα γι' αυτό.
1: Θα γίνει κι άλλο κόμμα.

0: παιδάκια και λένε ότι παιδιά, το κόμμα Σαμαρά όντως θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Λίγο αργά το θυμήθηκαν.
1: Δεν αμφέβαλε κανείς θα δημιουργήσει πρόβλημα. Αλλά όταν υπάρχει ένα παλατζάρισμα, θα γίνει, δεν θα γίνει, που ήταν πιο έντονο εκείνο το
0: πας
1: διάστημα.
0: Πας πιο safe στις δηλώσεις.
1: Ναι, πας πιο safe γιατί δεν θέλεις να έρθεις και σύγκρουση να το σπρώξεις και εσύ λίγο περισσότερο. Και να δώσεις εσύ την αφορμή και να σου γυρίσεις και boomerang. Όταν το βλέπεις ότι είναι 1-2 μήνες πριν την σχηματοποίησή του, mm-hmm. προφανώς μιλάς πιο ανοιχτά και πιο ειλικρινά. Δεν νομίζω ότι αμφέβαλε κανένας ότι ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά θα προκαλέσει ζημιά.
0: Για το στόχο της αυτοδυναμίας λέμε τώρα, έτσι.
1: Ναι, προφανώς. Σωστά. Αλλά πρώτον, είναι πιο εύκολο για ένα δυσαρεστημένο ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας που θα έφτανε στην κάλπη, θα κοίταζε όλα τα ψηφοδέλτια. Υπήρχαν αρκετές πιθανότητες να ξαναψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Το να υπάρχει και το ψηφοδέλτιο με ένα κόμμα Σαμαρά, κάποιους, δεν λέω θα είναι πολύ λίγοι, αλλά κάποιοι θα απελευθερωθούν και θα ψηφίσουν πιο εύκολα κάτι διαφορετικό, που δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν Τσίπρα, για παράδειγμα. Ή Πασόκ. Ή Βελόπουλο, δεν ξέρω τι άλλο. Από την άλλη, το κόμμα του κ. Σαμαρά ίσως να έχει ένα χαρακτηριστικό, το οποίο το έχει πολύ πιο έντονο το κόμμα της κ. Χαριστιανού. Να σηκωθούν κάποιοι που δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν. Mm. Επειδή έχουν ευριάσει, επειδή είναι θυμωμένοι, επειδή χίλια δύο.
2: Και δεν έχουν τι άλλο να ψηφίσουν.
1: Και δεν έχουν να ψηφίσουν. Αυτοί μπορεί να σηκωθούν και να πάνε να ψηφίσουν.
2: Είναι
1: τι σημαίνει
2: που
1: αυτό.
2: Δεν θέλουν να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό από Νέα Δημοκρατία. Και ο Αντώνης Σαμάρας είναι η Νέα Δημοκρατία, τα κάνουμε.
1: Ναι. Και εγώ βάζω σε αυτό το πλήθος και αυτούς που θέλουν να λειτουργήσουν αντισυστημικά και δεν του συγκινούσε και κάτι ακόμα. Α, μην πάμε και καθόλου. Έγινε, μπορεί να πάνε στην Καριστιανό αυτό.
2: Έγινε αντισυστημικό και ο Σαμάρας.
1: Σου έχω βάλει το όνομα τη Καριστιανού.
2: Ναι, το ξέρω, το
1: αποφεύγει όμω.
2: Όχι, ίσα. Απλά δεν θεωρώ ότι η κυρία Καστιανού θα κρατήσει τα ποσοστά της μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Σε αυτό που να συμφωνήσουμε.
2: Θεωρώ ότι θα πέσει.
1: Θα πέσει. Ναι. Από αυτό που θα πέσει.
2: Την Τσίπρα θέλω.
1: Να τελειώσω λίγο τη σκέψη μόνο αυτό.
2: Ότι θα έχει σώσει το Πασόκ.
1: Στο ποσοστό το χαμηλότερο. Να συμφωνήσουμε ότι μπορεί να πάει η κυρία Καστιανού. Μπορεί όμως ένα κομμάτι από αυτούς τους ψηφοφόρους να πήγαιναν διαφορετικά στην κάλπη. Να πάνε μόνο γι' αυτό.
0: Σωστό.
1: Και αυτό είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όσο μεγαλώνει η συμμετοχή, το ποσοστό του πρώτου κόμματος και όλα τα ποσοστά κατεβαίνουν.
2: Γιατί πάνε σε άλλα κόμματα.
1: Γιατί μοιράζεται.
2: Γιατί για να σηκωθεί από τον καναπέ του άλλος, δεν πάει να ψηφίσει την Ελλάδα για Πασόκ.
1: Το πλήθος των ψήφων επηρεάζει τα ποσοστά.
2: Πάει να ψηφίσει κάτι νέο.
1: Άρα με λιγότερες ψήφους στην κάλπη, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ήταν 32, με λιγότερες μπορεί να φτάσει 28.
0: Πάρα πολύ ωραία το λες τώρα και πολύ ωραία το σχηματοποιείς. Εγώ έχω μια άλλη απορία, την έβαλα σήμερα και στην στήλη μας Άρες Μάρες στην τηλεόραση. Λοιπόν, ακούω την συζήτηση που γίνεται για το αν ο Τσίπρας θα συνεργαστεί μετά με τον Ανδρουλάκη, αν χρειάζονται παρέα και τη ζωή, και αν βγαίνουν οι έδρες, αν βγαίνουν τα νούμερα κλπ.
2: Και
0: έλεγα ότι δεν ακούω να γίνεται αντίστοιχη συζήτηση, για παράδειγμα, από το πρώτο κόμμα, το κυβερνών κόμμα. Δηλαδή, αν εγώ έχω αποφασίσει στις επόμενες εκλογές να ψηφίσω Κυριάκο Μητσοτάκη, αν από δίπλα θα μου φέρει και θα μου κοτσάρει το Βελόπουλο μετά τις εκλογές, εγώ πρέπει να το ξέρω από πριν.
1: Υπάρχει μια διαφορά. Ότι ο Μητσοτάκης και ο ίδιος, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, έχει απαντήσει με μεγάλη ευθύτητα σε αυτό το ερώτημα σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα. Ο Μητσοτάκης έχει πει ο ίδιος: καμία συνεργασία με οτιδήποτε βρίσκεται πιο δεξιά μας, σε κάθαρο. Ναι. Κομμένος ο Βελόπουλος, κομμένοι όλοι αυτοί στα δεξιά μας. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συγκυβερνήσουμε με το Πασόκ.
0: Μάλιστα.
1: Πιο καθαρή τοποθέτηση από πολιτικό αρχηγό, εγώ δεν έχω ακούσει για το τι γίνεται αν την βραδιά των εκλογών δεν έχεις αυτοδυναμία.
0: Το Πασόκ όμως δεν τέλει, καρδιά μου. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λέω.
1: Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ακόμη και λάθη. Ναι. Αλλά,
2: και έκανε ένα μεγάλο λάθος, ναι. Γιατί παρασύρθηκε από το Χάρη Δούκα. Μην χάσει το Δούκα από το κόμμα.
1: Μπαίνεις να ελέγξεις κάθε μέρα στον Ελλάδα πως υπάρχει εγγραφή Χάρης Δούκας.
2: Δεν ξέρω, όχι.
0: Μήπως να πάει να ησυχάσουν.
2: Δεν νομίζω. Δεν καταλαβαίνω, παιδιά.
0: Μήπως να τελειώνουμε.
2: Για να μην χάσει το Δούκα, αποφάσισε στο συνέδριο να πει δεν πάμε την Δημοκρατία. Όχι ότι αν έλεγε ότι πάμε την Δημοκρατία θα κέρδιζε το Πασόκ, θα χάνε το Πασόκ προφανώς.
0: Σε χρειάζεται να πει τίποτα. Σε πάλι από εκεί τώρα.
2: Πού να πήγε
0: από εκεί, ενώ τον είχα πάει από την άλλη.
2: Από πού τον πήγε σήμερα.
0: Λέει, σωστά λέει ο Γιάννης ότι τα έχει πει αυτά ο Πρωθυπουργός. Το τι λέγεται προεκλογικά όμως μπορεί να έχει διαφορά από το τι θα υποθεί μετεκλογικά όταν η χώρα δεν θα έχει κυβέρνηση. Άρα όσοι ευθύνη έχουν και άλλοι να πούν, παιδιά, τι θα κάνουν, ποιο είναι το πλαν B. Προφανώς ο Μητσοτάκης θέλει να πάρει αυτοδυναμία. Αλλά και εγώ θέλω να γίνω αστροναύτης. Μπορεί να μην συμβεί.
1: Μα σε αυτό το ενδεχόμενο, ο μόνος που έχει δώσει μία ευθεία απάντηση είναι ο Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα.
1: Κανένας από τους υπόλοιπους δεν έχει δώσει. Όταν δηλαδή είναι πιο λογικό να ρωτάς το Πασόκ με ποιον θα πάει και να σου λέει θα είμαι πρώτος με μία ψήφο.
0: Γιάννη μου, ούτε ο Τσίπρας μας είχε πει ότι θα συγκυβερνήσει με τον Καμένο. Μετά προέκυψε η ανάγκη.
1: Το Σεπτέμβριο είχε ήδη γίνει μία φορά. Να πει κανείς δεν ήξερε.

0: Μάλιστα.
1: Να είμαστε καθαροί εδώ. Ναι. Όσοι ψήφισαν το Σεπτέμβριο του 2015, ξέραν τι θα πάρουν. Ξέραν τι θα βγάλει, τι φαγητό θα βγάλει η κατσαρόλα.
0: Σύμφωνοι. Το Γενάρη δεν ξέραμε. Του 2015.
1: Κάποιοι το ψηθήριζαν τότε, αλλά του λέγανε τρελού.
2: Το 2015, τώρα έχει πάει πάλι στο 2015.
0: Ωραία, τέλος πάντων. Μείνε λίγο ακόμα, γιατί πρέπει να είμαστε σε διάλειμμα και δεν την έχουμε τελειώσει την κουβέντα.
2: Το 2015,
0: πάμε
2: κάθε φορά.
0: Γρήγορα σε διαφημίσεις, παρακαλώ. Αφού σας περάσω και τους δύο, γιατί ξέρω ότι είστε. Σας αρέσει η beauty routine. Λοιπόν, τι πάμε στα Honda Center.
2: Μας ειρωνεύτηκε ξεκάθαρα ότι εμείς δεν ασχολούμαστε με τους εαυτούς μας.
1: Και παρόλα αυτά διατηρούμαστε έτσι.
2: Να δουλεύει, ναι.
0: Είπαν για τους εαυτούς τους. Calvin Klein, Davido, Ferragamo, DKNY, Marc Jacobs, παιδιά. Για αγορές άνω των 60 ευρώ στα Honda Center, να ξέρετε ότι θα έχετε έκπτωση 35%. Φύγαμε όλοι μαζί διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την ωραία μας την κουβέντα σε πολύ λίγο.
3: Honda Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
11: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξέ το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και από Φλίσβο μέχρι Καλλιθέα λόγω τροχαίου. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στην έξοδο στο Σκαραμακά και στο κέντρο της Αθήνας. Τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος αναλαμβάνει Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ορίζεται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση. Φόβους για νέα ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν οι εκατέρωθεν επιθέσεις που πραγματοποίησαν από χθες βράδυ Ισραήλ και Ιράν. Πριν από λίγο, οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν την Τεχεράνη ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις αν το Ιράν δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα. Από την πλευρά του, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής, τα οποία παράλληλα εισηγήθηκαν στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης που θα διοχέτευε το κρέας στην αγορά. Αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για δηλητηρίαση σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και πιθανότητα βροχή στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
18: Πιστεύετε μας φεκάζουνε?
19: Ναι.
18: Ποιοι?
19: Δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα κάτι μας κάνουν.
18: Γιατί το πιστεύεις αυτό?
19: Γιατί ο κόσμος έχει τρελαθεί, δεν πάει καλά. Ή τα εμβόλια αυτά είναι ή μας ψεκάζουν, ένα από τα δύο.
20: Μα δεν μας ψεκάζουν, μόνο μας επηρεάζουν από την τηλεόραση. Αυτή η τηλεόραση τα κανιόλα.
18: Άρα δεν υπάρχει ψεκασμός, επηρεάζονται από την τηλεόραση.
20: Τηλεόραση.
21: Ζαλίζουμε καμιά φορά όταν ψεκάζουν.
18: Άρα μας ψεκάζουν όλοι.
21: Ναι.
18: Ποιοι πιστεύεις?
21: Ο Έλλον Μάσκ.
18: Και τι σκοπό έχει?
21: Να μας ζαλίζει.
20: Καθημερινός. Νομίζω πως όχι. Αλλά απέναντι λέει ναι.
22: Με κάργα.
18: Κάργα. Ποιοι και γιατί?
22: Κοιτανάκι πάνω, βλέπεις. Αυτό έρχεται από την Ιαπωνία, μα δεις μας ψεκάζουν.
18: Από την Ιαπωνία.
0: Ναι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Βλέπω τώρα το έστειλε η Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Ναι,
0: ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλογές για να ανασάνει η χώρα. Υπάρχει ακόμη γραφείο τύπου στο κόμμα.
2: Όχι, Μαρία, αυτά τώρα κακοήθειες.
0: Όχι,
2: τώρα.
0: Καμία κακοήθεια. Σοβαρά το λέω.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν αντανακλαστικά. Το Πασόκ, κοιμάται.
2: Ποιο Πασόκ?
0: Τι κάνει, δεν βλέπω να έχει έρθει.
2: Θα επιχθέσει ο Ανδρουλάκης.
0: Μα τώρα έγινε ένα σχηματισμό.
2: Ποιο σα μέλα, μα βέβαια. Αυτό είναι ένα σχηματισμό.
1: Ήταν
2: ένα για τον Τάσο Χατζηβασίλειο δεν είπαμε κάτι, να το πούμε μετά. Ότι αναλαμβάνει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο.
1: Υφυπουργό Εξωτερικών για ευρωπαϊκά θέματα. Νομίζω σε αυτό περιλαμβάνει και η προετοιμασία τη Ελληνική Προεδρία στο δεύτερο εξάμεινο του 27. Εντάξει, του ταιριάζει πάρα πολύ σε όλα τα ταξίδια με τον κ. Μητσοτάκη στα ευρωπαϊκά. Στα ευρωπαϊκά
2: συμβούλια
1: είναι δίπλα του, σε επαφές και όλα αυτά.
2: Τελείωσε και το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δύο φορές τον έχουν πάει για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για ό,τι έκανα.
1: Για να ξαναμπεί στην κυβέρνηση, πάνε να πει ότι έχουν καθαρίσει όλα και είναι όλα.
0: Μη φύγει, περίμενε.
1: Και η κυρία Σούκουλη, υπουργό.
2: Κορινθία, κυρία Σούκουλη, γι' αυτό.
1: Μένει
2: εδώ όπω είσαι. Κορινθία στη θέση του κύριου.
0: Αν δεν λέγατε την κυρία Σούκουλη, δεν προκαλεί.
2: Στη θέση του Νίκου Ταγαρά, που ήταν Κορινθία. Μπαίνει βουλευτή Κορινθία.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η κυρία Σούκουλη, είναι βουλευτή
2: Κορινθία που ήταν ο Νίκο Ταγαρά και μπαίνει στη θέση του επειδή είναι Κορινθία.
0: Τη γνωρίσαμε.
2: Είναι, ξέρει, για να ζυγιστεί η Πελοπόννησο. Μην ξεχνιέσαι, σε αυτά παίζουν ρόλο πάντα. Αλλά τώρα έχει έρθει η διακομματική.
0: Μην φύγει, εσύ περίμενε.
2: Μην φύγει.
0: Χριστίνα, γιατί κάθεσαι. Γιατί κάθεσαι.
3: Είναι χαμηλά τώρα, αυτή δεν πειράζει.
2: Αυτή είναι η καρέκλα που.
0: Πώς ήταν τότε που ήμασταν στο σχολείο
2: τώρα,
0: και τα δανεία ήταν.
2: Όχι. Αυτή είναι η καρέκλα που έχει ο Άρης, ο Βασίλης και ο Νότης για τους Πασόκους που έρχονται στο στούντιο. Τους βάζουν σε χαμηλή καρέκλα. Όταν έρχονται κυβερνητικοί, φέρνουμε μια μεγάλη ωραία καρέκλα, ένα θρόνο.
0: Εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας.
2: Εγώ το μάθω. Το ξέρω. Ναι,
3: δεν πειράζει.
2: Μα δεν μίλησατε καν εσείς δύο.
3: Ευτυχώς δεν φαινόμαστε, γιατί άμα φαινόμασταν θα ήταν
2: τώρα. Αν φαινόμασταν, θα είχαμε τριπλάσια γραμματικότητα, Χριστίνα, με σένα εδώ πέρα στο στούντιο.
0: Εσύ σήμερα έχει on fire.
3: Έχει κάτι, έχει πάθει.
0: Πες μας τι έχεις πιει.
2: Σίγουρα.
0: Όχι. Λοιπόν, Χριστίνα, ζεστούλα.
3: Ζεστούλα και αστάθεια όλη την εβδομάδα μέχρι το τέλος της. Ίσως πέσει λίγο η θερμοκρασία και προς το τέλος της εβδομάδας. Θα χλωμάζει δηλαδή. Όταν λέω ζέστα, εννοώ εδώ στην Αττική γύρω στους 32 με 33 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη, η Θεσσαλία θα είναι πιο ζεστή όπως πάντα, 34 με 35 βαθμούς. Δεν λέω αν πιάσει ένα 36. Δεν είναι γενικευμένο σε ένα σταθμό, λέμε τώρα. Και σήμερα έχει μπόρες στα κεντρικά και τα βόρεια και στα ορεινά κυρίως. Το ίδιο θα είναι και τις επόμενες ημέρες. Φαίνεται να είναι λίγο περισσότερες οι βροχές την Παρασκευή. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες.
2: Χιόνια.
3: Ναι, στο καμπανέριο.
0: Και προσοχή για τις φωτιές. Το λέει η Χριστίνα διαρκώς. Πλέον πρέπει να έχουμε το νου μας.
3: Πρέπει να έχουμε το νου μας. Γενικώς πρέπει να
2: αρκετά
3: έχουμε.
2: Αρκετά είμαστε χαλαροί.
3: Και να καθαρίσουμε και κανένα οικόπεδο για να μην αρχίσω τις καταγγελίες γενικώς.
0: Ναι, πού, στο Θυμάρι, με θέματα. Να έρθει το live view.
3: Να σου πω, κάει καμιά φορά πέρυσι, μην ξανακαώ εφέτος, δεν θα τα αντέξω.
2: Μην απειλείς. Ξεκίνα τις καταγγελίες.
3: 15
2: ξεκίνα...
3: Ιουνίου. Περιμένω την 15 Ιουνίου.
2: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όποιο είναι ανεύθυνος, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι δήμος,
3: να
2: πληρώσει.
3: Ναι.
2: Τι θα κάνουμε τώρα. Το live view τι θα κάνει δηλαδή.
3: Τι θα κάνει, δηλαδή, πρέπει να ζήσει και
2: τόσα
3: το live
2: παιδιά view. Περιμένουμε σε ρεπόρτερ να ξεχυθούν στους δρόμους.
3: Στις 15 Ιουνίου θα τραβήξω φωτογραφίες από τα γύρω-γύρω όλα.
0: Ωραία.
2: Θα έρθει εγώ άμα θες.
4: Αν δεν κάνουν τα οικόπεδα, θα κάνουν τους πυρκαγιές.
2: Όπου εγώ είμαι, μην ανησυχείς καθόλου.
3: Όχι, στο live view.
2: Εννοείται, το live view. Είπαμε, εγώ σκέφτησαι.
3: Αυτά.
2: Εγώ το ραδιόφωνο.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
2: Στο ραδιόφωνο μας δεν θέλεις
0: εδώ. Την αγάπη
3: Γιάννη,
0: μας, Χριστίνα.
3: Σου δίνω το λόγο.
4: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Οποία τιμή πρέπει να πεις.
3: Μεγάλη μόνο.
4: Εννοείται.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει στα των συνεργασιών την επόμενη, την επομένη των εκλογών.
2: Έλεγες ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί με ποιον.
0: Δεν είπα εγώ τίποτα τέτοιο. Άλλο ρωτώ. Την επομένη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές οι εκλογές, γιατί και αυτό έχει γίνει ψιλοσύριαλ. Δηλαδή, βγαίνει μια διαρροή ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά το καλοκαίρι. Σπέβδη, τη Τσίπρας, Ελλάς, Καριστιανού ανακοινώνουν κόμματα. Μαζεύεται αυτό, όχι παιδιά, πάμε κανονικά για το 2027. Ξαναβγαίνει μια διαρροή, μάλλον για να σπρώξει και το Σαμαρά να ανακοινώσει το κόμμα.
2: Τώρα νομίζω ότι είμαστε διαρροή. Διαρροή φθινοπόρο είμαστε τώρα. Τώρα παίζουμε
0: κοίτα,
2: εκεί.
0: Ο Καντέλης το λέει πολύ ωραία. Κανείς δεν το ξέρει. Περιμένουμε όμως να δούμε τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης στο Χατζηνικολάου την Πέμπτη.
2: Όλο και κάποιος το ξέρει.
0: Στον Νίκο, να δούμε πώς θα το απαντήσει.
4: Ναι. Καλά, το 27 θα του πει.
0: Το πιστεύεις, θα πει το 27.
4: Ναι, θα πει. Θα τις κάνω Σεπτέμβριο.
2: Τις κάνει Σεπτέμβριο, πρώτον.
0: Δεν δουλεύει. Μπορεί να πει κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Ναι. Να το πει λίγο πιο.
2: Αν πει τις κάνω Σεπτέμβριο, φθινόπωρο, δεν δουλεύει κανένας υπουργός πια, τελείωσε.
0: Θέλω
2: έχουμε
0: συγχυθεί
2: στις περιφέρειες.
0: Όχι. Αν πει ότι και οι εκλογές τώρα πια εδώ που βρισκόμαστε δεν είναι και προώρες, θα δώσει ένα. Θα αφήσει
2: σωστό.
0: Ένα παραθυράκι.
2: Σωστά. Ναι. Αυτό είναι σωστό.
4: Αλλά νομίζω και ο ίδιος δεν έχει αποφασίσει. Όταν λέω δεν ξέρει κανένας, εννοώ και ο ίδιος ζυγίζει ακόμα τα πράγματα.
2: Δεν έχετε συγγύσει όμως.
4: Καλά,
2: για νωρίς. Και όχι από βουλευτές.
4: Και για τον Ιούνιο.
2: Α, ωραία.
0: Αυτόν μας... τώρα.
4: Ναι, δεχόταν εισηγήσει.
0: Αυτή τη στιγμή.
4: Τον Απρίλιο δεχόταν εισηγήσει για τον Ιούνιο.
2: Ναι, ναι.
4: Να γίνονταν
2: ένα
4: τώρα.
2: Χρόνο πριν, δηλαδή στην ουσία.
4: Ναι. Mm. Δεν έγινε πράξη. Mm. Έχει δεχθεί εισηγήσει για το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι ανοιχτό μέχρι τέλος Αυγούστου.
2: Ναι, αλλά ο Σαμαράς δεν προλάβει έτσι.
4: Γιατί δεν προλάβει.
2: Ο Σαμαράς
4: δεν κάνει καταρχάς 6 μήνες πριν τις εκλογές στο κόμμα.
2: Όχι.
4: Δεν είναι γατάκι.
2: Όχι, είναι πρώτον. Είναι ο πιο έμπειρος βουλευτής που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει όμως πιθανότητα να κάνει κόμμα τώρα, να ιδρύσει κόμμα τώρα. Έχει, ξέρει λίγο τι κάνει. Είναι παλιά γάτα, είναι αλεπού που λέμε. Έχει τώρα και Μουντιάλ. Δεν ασχοληθεί κανένας. Και λέει μετά το Μουντιάλ, τέλος Αυγούστου, γιατί μετά είναι και τα μπανιά του λαού.
4: Συμφωνούμε.
2: Ναι, θα δούμε.
4: Συμφωνούμε.
2: Δηλαδή εκεί.
4: Συμφωνούμε. Απόλυτα συμφωνούμε.
2: Ναι. Ωραία, μου αρέσει που συμφωνούμε.
4: Τέλος Αυγούστου ο Σαμαράς δεν πρόκειται να ανακοινώσει κανένα ακόμα.
0: Αυτά που διαβάζαμε και ακούγαμε, αλλά θέλουμε το δικό σου ρεπορτάζ, Γιάννη, ότι κάποιοι ζητούν από τον Πρωθυπουργό, δεν ξέρω τώρα με ποιο τρόπο το κάνουν, αλλά το ζητούν να δημιουργήσει μια γέφυρα επικοινωνίας με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Γιατί όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει και με τον κύριο Σαμαρά και με τον κύριο Καραμαλή πλήττει αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία σε πολλαπλά επίπεδα. Έχει βάση?
4: Γέφυρες δεν μπορούν να γίνουν. Δηλαδή και να το επιδιώξει, δεν θα. Από την απέναντι όχθη δεν θα μπουν μπετά.
0: Δεν μπορεί να χτίζει μόνο από εδώ.
4: Θα είναι μισή γέφυρα.
0: Okay.
4: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να κλείσει αυτό το χάσμα.
2: Άρα ο τέτοιος ο κ. Καραμαλής θα στηρίξει με τον τρόπο του τον Αντώνη Σαμαρά.
4: Εγώ δεν το ξέρω. Όπως υπάρχει φημολογία, όπως είπε η Μαρία, ότι κάποιοι λένε στον κ. Μητσοτάκη να ρίξει γέφυρες, υπάρχει φημολογία ότι.
2: Ναι.
4: Χωρίς να το δηλώσει δημόσια, ο κύριος Καραμαλής.
2: Όχι να το δηλώσει, είναι προφανώς. Στηρίξει... Αλλά θα λένε τα ίδια πράγματα.
4: Θα στηρίξει τον κύριο Σαμαρά.
2: Εντάξει, υπάρχει.
4: Όταν θες να στηρίξει, μπορεί να στηρίξει και με άλλους τρόπους. Έρχονται πέντε δικοί σου. Λέει, πρέπει να τα κάνουμε.
2: Σωστά.
4: Κάποιο να συζητά.
2: Σαμαρά.
4: Υπάρχει λύση.
2: Ο Καραμαλής έχει ένα θέμα. Δεν έχει μόνο το θέμα των εθνικών. Δηλαδή το σχέδιο με την Τουρκία, το γεωπολιτικό θεμάτων.
0: Που έχουμε μπει τώρα και σε περίεργη φάση.
2: Μπράβο,
0: πάλι
2: ακριβώς,
0: με την Τουρκία.
2: Ακριβώς.
0: Είδαμε τι έγινε στην Κύπρο.
2: Σωστά,
0: να πω,
2: με την παρενόχληση. Αλλά δεν έχει μόνο αυτό το θέμα. Ο κύριος Καραμαλής, όπως και ο κύριος Σαμαράς, έχουν ενοχληθεί πολύ και με το θέμα των υποκλοπών. Το οποίο αυτό είναι που του έβγαλε έξω τα ρούχα του. Θα μου πει για ποιο λόγο.
4: Ο κύριος Καραμαλής με τον κύριο Μητσοτάκη δεν δέσανε ποτέ.
2: Ποτέ.
4: Ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Μητσοτάκη είχαν δέσει.
2: Mm-hmm.
4: Ενώ
0: σωστό.
4: Ότι ο Σαμαράς τον στήριξε. Ανοιχτά, ξεκάθαρα.
2: Σωστά.
4: Με τον κύριο Καραμαλή δεν δέσανε ποτέ.
2: Ναι.
4: Πιο δύσκολη ήταν η σχέση με τον Καραμαλή παρά με τον Σαμαρά.
2: Ναι, αλλά υπήρχε πάντα μια σχέση.
4: Παραταξιακή.
2: Μπράβο. Παραταξιακή, γιατί ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να διώξει κανένα Καραμαλή από το κόμμα.
4: Θυμάσαι όμως ότι στις ευρωεκλογές σταμάτησε το αυτοκίνητο του κυρίου Καραμαλή πηγαίνοντας στο εκλογικό κέντρο και κατέβηκε και χαίρεται την κυρία Λατινοπούλου.
0: Ναι. Αυτό γιατί μας το θυμίζει.
2: Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό, α πούμε, αλήθεια.
4: Έγινε αυτό, Μαρία.
0: Έγινε.
4: Το θυμάσαι.
0: Ναι. Γιατί μας
4: αυτό τι ήταν, στηρίξτε τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές.
2: Ήταν σήμα να στηρίξει τη Λατινοπούλου.
4: Δεν ξέρω. Εσύ
0: καλά, πέφτει και από τα σύννεφα τώρα.
4: Ο πρώην πρόεδρος. Εγώ δεν είπα ότι είπε στηρίξτε, αλλά.
2: Από τα σύννεφα.
4: Θα το έκανε.
2: Να στηρίξει.
4: Όχι, ρε, εσύ. Α. Αν πας παραταξιακά σκληρά, θες το καλύτερο ποστό για το κόμμα σου.
2: Ναι.
4: Πας και χαιρετάς.
0: Σε επίπεδο επικοινωνίας.
4: Έτσι,
0: δεν
4: σε επίπεδο επικοινωνίας. Ένα κόμμα το οποίο πάει να πάρει από ένα ψήφο, όχι, φαντάζομαι.
2: Όχι, όχι, όχι.
4: Άξι.
2: Σε καμία περίπτωση.
4: Τέλεια.
0: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση τώρα πριν πάμε στον αποψινό αγώνα.
4: Αν ξέρεις να κερδίσεις το Πασόκ, ας πούμε, πας και λες ότι πρέπει να πάμε στο Τζίπρα γιατί αυτός είναι επόμενος.
2: Σε καμία περίπτωση.
4: Είδες.
2: Αυτό το κάνεις μόνο αν θες να κάνεις κακό στο Πασόκ.
4: Είδες. Mm.
0: Μπορείτε να μου λύσετε μια απορία.
2: Παρακαλούμε, κύριε. Μαζί, παρακαλούμε.
0: Την έχω πραγματικά. Την έχω διατυπώσει, δεν έχω πάρει απάντηση. Ναι. Να με ικανοποιήσει.
2: Ίσως να πάρεις κάποια απάντηση. Ωραία. Μπορεί να με ικανοποιήσει, αλλά.
0: Ο Νίκος Καρανίκας, παιδιά.
2: Τι είναι.
0: Ως τι βγαίνει παντού και μιλάει και μάλιστα γίνεται και σημαία από τους κυβερνητικούς.
2: Όταν στα έλεγα εγώ την περασμένη εβδομάδα, μου λέξε τα σύμβουλος Τσίπρα.
0: Νίκο Καρανίκα να γελιοποιείται μέχρι, τι να πω τώρα, τελικής πτώσης από τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού στο Μαξίμου τότε με Τσίπρα. Και τώρα το βλέπω να βγαίνει και να λέει ότι μιλάμε για το απόλυτο κόμμα ΣΥΠΣΗ για το ΣΥΡΙΖΑ, σέρνονται λέει στα στρασίδια της εξουσίας. Ως τι βγαίνει ο κύριος Καρανίκας και τον φιλοξενούμε και όλοι εμείς φυσικά, έτσι,
2: ναι,
0: προφανώς.
2: Ισχύει.
0: Γιατί ο άνθρωπος δεν έρχεται μόνος του, λέει, θέλω να μιλήσω. Mm. Και τον καλούμε και του λέμε μίλα.
2: Mm-hmm.
0: Ναι. Τι, ως τι βγαίνει.
2: Ως,
0: θα παίξει κάποιο ρόλο, θέλω να πω, ο κ. Καρανίκας.
2: Ως έμπειρος πολιτικός. Εντάξει, από τη στιγμή που συμφώνησε τότε με τον Γεωργιάδη για την Κάναβη, από τότε έγινε αρεστός σε όλη την Δημοκρατία.
0: Okay. Α, δόθηκε το σήμα από εκεί. Mm. Ωραία. Αποψινός αγώνας.
2: Δεν μίλησε ο Γιάννης όμως για τον Καρανίκα.
0: Εντάξει.
2: Τον άφησε να παίξω τον Γιάννη.
4: Καταρχάς να σε ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
4: Έχεις πει αυτά που θα πρέπει να έχεις πει για μένα και το Final Four?
0: Όχι.
2: Δεν έχω προλάβει, γιατί εδώ υπάρχει η Χούντα της Αναστασοπούλου και του Σταματέλου που θεωρούν ότι έχουν 99% δίκιο πάντα.
0: Πού είναι ο Σταματέλος, μπορεί να έρθει λίγο. Ευχαριστώ.
2: Εργάζεται στο σταθμό του Σταματέλου, είναι στη Λευκάδα.
4: Θα το πεις ή όχι, αυτό πρέπει να πεις.
2: Θα πω ότι ήσουν ο μόνος πραγματικά άνθρωπος που ξέρει μπάσκετ, ο οποίος έλεγε ότι η Ρεάλ θα φτάσει τελικό και ότι η Ρεάλ θα το πάρει.
4: Ασχέτως των συνθήκων,
2: ναι, ναι,
4: κάτω από τις οποίες.
2: Είδαμε όλοι πώς πήρε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό. Ναι.
4: Ο αγώνας και δεν το πήρε η Ρεάλ.
2: Ναι. Δεν το πήρε η Ρεάλ.
0: Αλλά ρε παιδιά, πάτε στο λίγο στο σημερινό αγώνα τώρα, τι θα γίνει απόψε.
2: Ναι, αλλά οφείλω να αναγνωρίσω στον συνάδελφο για να καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι μυρωδιά από τον μπάσκετ, ξέρει πολύ μπάσκετ, ότι είχε πει ότι η Ρεάλ θα φτάσει τελικό και θα το πάρει. Κυριάλ, κόντραρε τον Ολυμπιακό μέχρι το 31ο λεπτό και είδαμε πώς έχασε.
0: Ναι, και αλλά δεν το έπεσε αυθορμήτως, τον έχεις απέναντί σου και σε ανάγκασε.
2: Όχι, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές διαδρόμους. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τον καλέσουμε.
0: Δημόσια δεν αναγνωρίστηκε όμως η αξία του.
2: Δεν αναγνωρίστηκε, αναγνωρίζει τώρα δημόσια.
0: Εντάξει. Καλή αργά,
2: πότε δεν κατάλαβα.
0: Θα κερδίσει τα απόψε.
2: Όποιο κερδίσει σήμερα θα πάρει και το αποτέλεσμα. Αυτό λέω εγώ.
4: Εγώ νομίζω δεν θα κερδίσουμε.
0: Το πιστεύω. Γιατί όμως πας έτσι τώρα με ιτοπάθεια.
4: Δεν έχω ιτοπάθεια.
0: Ναι.
4: Καχάς, ναι, το ερώτημα, το σωστό ερώτημα που πρέπει να στέσω στα ματέλο μετά είναι: θα τελειώσουν οι τελικοί φέτος?
2: Ναι, ναι, σωστό.
4: Αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
2: Γιατί πολλοί κάνουν τα πάντα για να μην τελειώσουν οι τελικοί.
0: Πού παίζετε σήμερα?
4: Ίσως...
2: Στο Δήμο Κεφυλίας εδώ.
4: Γιατί επίσης έχουμε συζητήσει κάποια στιγμή ότι πριν 2-3 μήνες ότι οι τελικοί φέτος μπορεί να μην τελειώσουν ποτέ.
2: Ναι. Το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό.
0: Αλλά... 1-1 δεν είστε τώρα.
2: 1-1 είμαστε.
0: Ωραία.
2: Υπάρχει πιθανότητα, κοίτα, τους τελικούς να μην θέλουν να. Δε τη μεγάλη εικόνα. Όπως τους βλέπεις τους παράγοντες των ομάδων και τις ομάδες, νομίζω ότι αυτοί που δεν θέλουν να τελειώσει το φετινό πρωτάθλημα δεν είναι αυτός που φαίνεται περισσότερο.
0: Ναι, μίλα καθαρά τώρα. Όχι με γρήφους.
2: Το είπα, δεν μπορώ να το πω αλλιώς.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή,
4: ή αν, αν θέλει να τελειώσει, θέλει να τελειώσει με τον τρόπο που ξέρει.
2: Α, ναι, γεια σου. Ναι.
4: Α, αδελφέ μου.
2: Ωραία.
0: Να σου πω αυτό. Κάτι. Φέτος ο.
4: Δεν θα κάνουμε μια αθλητική εκπομπή μια μέρα.
2: Με μεγάλη μου χαρά να απευθυνθούμε στο Σπορεφέμ.
0: Γιατί δεν πάτε στο πάρτι στο Σπορεφέμ που έκλεισε 30 χρόνια και γιορτάζουμε σήμερα όλη μέρα.
2: Για πάμε το κλείσουμε του Σπορεφέμ.
0: Για να σα πω τι μου έκανε φοβερή εντύπωση. Γιατί βγάλαμε του συναδέλφου από το Σπορεφέμ που.
2: Του είδα όλου εκεί πέρα, του έχει βγάλει παράταξη.
0: Γι' αυτό ο Σπορεφέμ είναι πρώτο 30 χρόνια.
2: Γιατί παρέα.
0: Είναι παρέα. Είναι παρέα, παιδιά.
2: Το γουστάρουν πολύ.
0: Και αυτό βγαίνει, ρε παιδί μου, σε μία σύνδεση 3 λεπτών στην τηλεόραση. Αν βγαίνει, καταλαβαίνει τι γίνεται κάθε μέρα στα Ερτζιανά.
2: Και άμα του ακούσει, επειδή εγώ του ακούω πάρα πολλέ ώρε που ρεφέμε την ημέρα. Ο ένα πειράζει τον άλλον. Ακούω πολλέ ώρε που ρεφέμε. Είμαι πολλέ ώρε στο δρόμο, Μαρία.
0: Okay.
2: Ωραία. Και ακούω πολλέ ώρε που ρεφέμε. Λοιπόν.
0: Στην διπλώθεσή τη, γι' αυτό.
2: Ναι. Γι' αυτό, γι' αυτό. Πειράζει ένα τον άλλον και παίζουν πάρα πολύ με τι παρέε μεταξύ του. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ αυτό.
0: Θα κάνει πρόβλεψη και για το Μουντιάλ.
4: Όχι, δεν ξέρω καν σε τι κατάσταση είναι η ομάδα.
2: Ναι, ναι, και εγώ δεν έχω
0: είσαι μόνο μπασκετικός.
4: Όχι, παιδί, και Λίβερπουλ.
0: Και Λίβερπουλ.
2: Το οποίο δεν γίνεται. Παναθηναϊκός και Λίβερπουλ δεν γίνεται. Να τα λέμε αυτά, αλλά δεν πειράζει.
0: Εσύ θα κάνεις κάποια πρόβλεψη.
2: Για το Μουντιάλ, όχι ακόμα.
0: Δεν θες.
2: Να το ζούμε λίγο, γιατί δεν έχω ιδέα τι γίνεται κι εγώ.
0: Εντάξει,
2: δεν έχω ιδέα τι γίνεται.
0: Γιάννη, μας πολύ σε ευχαριστούμε.
4: Πώς λένε αυτή τη Σαμόα, τι έχουν πάει, πώς τους λέγανε αυτούς που πήγαν με ένα σχολικό.
2: Ναι, ναι.
4: Είναι... Με αυτούς είμαστε.
2: Ναι, με αυτούς είμαστε πάντα, ναι.
4: Όταν τους βρεις Γιάννη, πες τους μετά. Γεια σας.
2: Πρώτη φορά. Α, ο κύριος Σταυρακάκης, ο πολύ έμπειρος αθλητικός
0: ναι,
2: συντάκτης.
0: Ναι, συνάδελφός μας από το Real FM.
2: Μπράβο. Δεν δέχομαι την επίθεση αυτή που γίνεται από την κυρία Αναστασοπούλου. Θα υπογράψει μαζί μας το κείμενο.
0: Εντάξει.
2: Καλησπέρα. Okay. Γεια σου, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Γιάννη μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
23: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
24: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
23: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
25: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
26: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
27: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
28: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Του αγοριού απέναντι.
11: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Λοιπόν, 3 και 52 πρώτα λεπτά. Έχουμε μία σύγκρουση. Κοιτάξτε, παιδιά, έχει πάρα πολύ κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά. Από Γλυφάδα πιάνει πια μέχρι το Νιάρχος. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Το βλέπουμε τώρα στο ρεύμα προς Πειραιά. Μας είχατε ενημερώσει και πριν λίγα λεπτά. Έχει φύγει στις μπάρες δεξιάς Λωρίδας ένα αυτοκίνητο. Ο οδηγός είχε ελαφρύ τραυματισμό. Είναι καλά οδηγός. Η κίνηση όμως, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι από το Ελληνικό. Συγγνώμη, από το Ελληνικό μέχρι το Νιάρχος αυτή την ώρα. Προς Πειραιά. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχει ένα κομμάτι που δυσκολεύει από Φάληρο προς Νιάρχος, εδώ χαμηλά. Ο Φυσός είναι μια χαρά, δεν έχει τίποτα στον οδικό. Στο καθοδικό θα βρείτε λίγο κίνηση από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό επηρεάζει και την είσοδο από την Αττική Οδό προς Πειραιά. Και έχει και χαμηλά εδώ στο ύψος του Μοσχάτου. Μοσχάτου μέχρι να βγείτε στο Φάληρο. Έχει πάρα πολύ κίνηση από τον Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Το κέντρο είναι καλά, μόνο οι κεντρικές αρτηρίες κλασικά τέτοια ώρα. Και να πούμε και λίγο στην Κηφισία, από το Ψυχικό μέχρι το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα ανατμήματα θα βρείτε κίνηση. Αυτά είναι για την ώρα.
1: Συζητούσαμε πριν από λίγο τα πολιτικά, όμως να σταθούμε λίγο παραπάνω και στο επεισόδιο που δέχθηκε ενώ ήταν εν πτήση για την Κύπρο, στο επεισόδιο που σημειώθηκε και την παρενόχληση που δέχθηκε ενώ ήταν εν πτήση για την Κύπρο το αεροσκάφος του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, ενώ έφτανε στη Μεγαλόνησο για τη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας. Το ίδιο συνέβη προφανώς και στον Ολλανδό ομόλογο του κυρίου Δένδια, αλλά και στην Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας. Όλα αυτά λίγο πριν τις υπογραφές από Γαλλία και Κύπρο για συμφωνία που προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος. Επέλεξαν δηλαδή να κάνουν ό,τι έκαναν λίγες ώρες πριν από αυτές τις εξαιρετικά σημαντικές συζητήσεις και πριν από λίγο, όχι ότι περιμέναμε κάτι άλλο, βγήκε μια ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπήρξε καμία παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια, δίνοντας έτσι τη δική τους εκδοχή.
0: Το σκεφτήκαμε μόνοι μας, λέγεται.
1: Ναι, και ότι οι σχετικές πληροφορίες διακινήθηκαν σε μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Αυτά τα 16 που σηκώθηκαν τα κατεχόμενα, τι ήταν?
1: Ναι, δεν επιβεβαιώνεται ούτε αυτό. Εδώ λένε ότι. Προσέξτε.
0: Έλα, είναι ωραίο όμως αυτό.
1: Να σου πω τι λένε για τα F-16.
0: Τι λένε, άσκηση τι.
1: Λέει, δύο τουρκικά F-16 βρίσκονταν σε ετοιμότητα. Αχα. Και απογειώθηκαν προληπτικά στο πλαίσιο αποστολής ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας.
0: Α, ναι, εννοείται.
1: Απλά έτυχε εκείνη τη στιγμή να προσγειώνονται οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας.
0: Και δεν το έχουν ξανακάνει απλά.
1: Ναι. Αποκλειστικά, λέει, κινήθηκαν εντός του προβλεπόμενου εναέριου χώρου. Δεν εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπήρξε καμία απολύτως παρενόχληση στα προανεφέρθεντα αεροσκάφη. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία έχει αποφασίσει πια να περάσει σε μια νέα φάση έντασης για μια ακόμη φορά και πρόκλησης.
0: Δικαίωμά της.
1: Το βλέπουμε και από το νομοσχέδιο που έρχεται, από ό,τι φαίνεται, μας έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης, τον Οκτώβριο στην Τουρκική Βουλή. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν βλέπω και καμία αντίδραση από πλευράς Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το γεγονός
0: ότι. Εδώ θα έπρεπε σήμερα να αντιδράσει η Ευρώπη.
1: Παρενοχλήθηκαν ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Και δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Το πρωί λέγαμε, κάτσε να ξυπνήσει η Ούρσουλα, με το καλό, ο κύριος Ρούτε, να βγάλουν μια χλιαρή ανακοίνωση.
0: Σύνοδο Υπουργών Άμυνας είχαν, μπορούσαν να κάνουν εκεί μια ανακοίνωση.
1: Δεν έγινε ούτε αυτό. Και ξέρεις, όταν επιτρέπει σε αυτόν που έχει μάθει να κινείται εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου, τον εκπαιδεύει στο ότι δεν υπάρχει και καμία ιδιαίτερη συνέπεια, δεν παθαίνεις και τίποτα, τότε θα τον βλέπεις να διολυσταίνει όλο ένα και περισσότερο.
0: Είναι απλό.
1: Και πρόσεξε, η Τουρκία τι έχει κάνει. Εσείς τα συζητάτε ούτως ή άλλως και συνεχώς, όπως και οι πάντες προφανώς, και ακούμε το Μανώλη πάντα που έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ για το κλίμα που δημιουργεί η Τουρκία, αλλά βλέπεις ότι και η Τουρκία επιλέγει ποιους Ευρωπαίους θα βάλει απέναντι, επειδή έχει και αυτή τη συναλλακτική σχέση λόγω των deals που κάνει για των διμερών συμφωνιών.
0: Έχει με Γερμανία, με Ισπανία, έχει με Ολλανδία.
1: Τώρα
0: πάντα
1: έβαλε Ολλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, προφανώς επί τούτου, για να δημιουργήσει αυτό το κλίμα που θέλει να δημιουργήσει.
0: Και το δημιουργεί. Και το δημιουργεί μια χαρά. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με πάρα πολλά πράγματα μέχρι τις 5. Εσείς πηγαίνετε στα Hondo Center και σήμερα προφανώς. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες. Έχουμε Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Ralph Lauren, Ντόνα Κάραν σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές μόνο στα Hondo Center και Παπακαλούση. Με βλέπεις και... πάμε, άντε.
2: Θα μου βγάλουν την πίστη μία να πει το γάλα, ο άλλος θα γίνει άντρας. Έλα μωρά μου να πεις το γαλατάκι σου. Έλα αγάπη μου το γαλατάκι είναι έτοιμο. Έλα αγαπούλα μου το γαλατάκι σου. Έλα μη σου πάρω διάλος τον πατέρα.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
15: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Φωτιά σε δασική έκταση έχει ξεσπάσει στην Περαχώρα Λουτρακίου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις μεταβαίνουν στο σημείο. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για την φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασίλειου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει την Παρασκευή. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά ως μέλος της Χαμάς οδηγήθηκε στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Αποκλιμάκωση καταγράφεται αυτή την ώρα στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν και πάλι πριν από λίγο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραήλ σταμάτησε τα πλήγματα κατά του Ιράν μετά από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρουν οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αξιωματούχους. Τονίζεται πάντως πως αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών πόλεων, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρητού. Νωρίτερα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Προειδοποίησαν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας στους ευρωπαίους ομολόγους του κατά τη σημερινή άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. «Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Στο μεταξύ, η Τουρκία επιμένει στη λογική των προκλήσεων, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς περί παρενόχλησης των Ευρωπαίων Υπουργών. Μάλιστα, η τουρκική προεδρία ισχυρίζεται ότι 4 αεροσκάφη παραβίασαν τον λεγόμενο εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Κατασχέθηκαν 5,3 τόνια κατάλληλου κρέατος που ετοιμάζονταν να διοχευτεί στην αγορά από εταιρεία Μέδρα στα Βόρεια Προάστρια. Προηγήθηκε καταγγελία για κρούσμα δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε επίσης νησιά και ξενοδοχειακές μονάδες. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χορηγού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Επικαλείται προσωπικούς λόγους, αναφέροντας ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Σε ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του κυρίου Μπακογιάννη. Προβλήματα στην ταραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Καλυθέα λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Ιωνία, στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ερδυτού, Βασιλείου Σοφίας προς τη Βολή και στην Σταδίου. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη θα βρεθούν ένας ανηλίκος και οι γονείς του, καθώς το παιδί το απόγευμα της Κυριακής οδηγώντας παράνομα μοτοσυκλέτα στη Σαντορίνη παρέτησε και τραυμάτισε πεζό. Σε βάρος και των τριών κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως όμως τα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Αν δεν στο έχει πει κανένα σήμερα, μπράβο! Μπράβο για όλα όσα είσαι, για τις μικρές και μεγάλες επιτυχίες της ζωής σου. Ναι, μπορείς, ναι, αξίζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Είναι 9 λεπτά μετά τις 4. Καλό σας μεσημέρι και καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας. Έχουμε φωτιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Τώρα φτάνουν οι πρώτες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Αρχικά ενημερωθήκαμε για 15 οχήματα τα οποία σπέβδουν στο σημείο προκειμένου να οριοθετήσουν τη φωτιά όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Μας ενημέρωσαν οι καλοί συνάδελφοι του Αστυνομικού Ρεπορτάζ, παρακολουθούν τα πάντα. Σε λίγο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε προφανώς με τους τοπικούς φορείς, να δούμε τι λένε εκεί στο Λουτράκι.
0: Είναι στη λίμνη βουλιαγμένη στο Λουτράκι.
1: Ναι, είναι και ένα υπέροχο μέρος εκεί. Πραγματικά. Ο κύριος Γκιόνης μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Λουτρακίου.
0: Ναι. Ο Δήμαρχος είναι, Μελίνα. Ναι.
1: Γεια σας, Δημαρχέ, γεια σας. Με συγχωρείτε, αλλά μας γράψα μόνο το όνομά σας και δεν με συγχωρείτε.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Για πείτε μου, τι εικόνα έχετε τώρα?
2: Είναι μια μεγάλη φωτιά. Ακόμα τώρα επεμβαίνουν οι πυροσβεστικοί, οι υδροφόρες, τα πάντα για να δούμε ακριβώς το τι γίνεται.
1: Σε ποιο σημείο είναι, πείτε μας, κύριε Γκιόνη, για να ξέρουν τι
2: γίνεται? Πριν τη Βουλιαγμένη.
1: Συγγνώμη, είχα πείτε.
2: Πριν τη Βουλιαγμένη, στο Σκάλωμα.
1: Στο Σκάλωμα. Τι είναι εκεί, ας πούμε, τι είναι εκεί? Είναι δάσος, τι είναι?
2: Τίποτα, ένα μικρό οικισμό και δάσος.
0: Έχει και σπίτια δηλαδή κοντά.
2: Κοντά εκεί πέρα έχει σπίτια. Ακόμα αυτή τη στιγμή σε ένα τέταρτο θα ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Άρα η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο, κύριε Δήμαρχε.
2: Ναι, πριν από λίγο ξέσπασε η φωτιά. Τώρα δεν έχουμε δει, δεν έχουμε καταλάβει από τι προέρχεται.
0: Okay. Το σημαντικό είναι αυτό που μας λέτε, ότι είναι σε έναν οικισμό, άρα πρέπει να δούμε και πόσο κοντά είναι αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς.
0: Έχει εκενωθεί ο οικισμός?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχω ενημέρωση ακριβώς. Είναι οικισμός καλοκαιρινός.
0: Ναι, απλά Δήμαρχε, καταλαβαίνω ότι μιλάμε με τον Δήμαρχο, άρα περιμέναμε να ξέρουμε και περισσότερες πληροφορίες από εσάς. Να επικοινωνήσουμε ξανά σε λίγα λεπτά μαζί σας.
1: Ναι, ναι,
0: και καλύτερη εικόνα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Γκιόνη, να είστε καλά. Σε λίγο ξανά τα λέμε. Ναι,
0: αν δεν ξέρω ο Δήμαρχος πάντως αν έχει
1: εκκληθεί
0: ο οικισμός.
1: Μη ρωτάς.
0: Ναι.
1: Άρα δεν έχει εκκληθεί.
0: Λοιπόν, πάμε στον φίλο μας, τον Θανάση Περαχωρίτη, ο οποίος βλέπει τη φωτιά. Μήπως μάθουμε περισσότερα
1: κοντά
0: από
1: την περιοχή,
0: ο
1: Θανάση.
0: Έλα, Θανάση.
1: Γεια σου, Θανάση μας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
3: Ο Περαχωρίτης θα μιλήσει για τη φωτιά στην Περαχώρα.
1: Ακριβώς.
3: Στην κυρία. Λοιπόν, τη βλέπουμε εμείς από εδώ, από το Ζευγολατιό, από τη Βόχα. Είναι αρκετά δυνατή φωτιά. Είναι, ουσιαστικά είναι ανατολικά από το Ηραίον. Mm-hmm. Στην περιοχή της Περαχώρας, όπως είπε και, όπως είπατε και εσείς και ο Δήμαρχος, στη λίμνη Βουλαγμένης έχει αρκετό καπνό. Ναι. Ευτυχώς είναι νωρίς. Και νομίζω ότι τα εναέρια μέσα θα μπορέσουν να την ελέγξουν.
0: Τα βλέπετε ήδη, Θανάση?
3: Δεν άκουσα.
0: Τα εναέρια έχουν φτάσει ήδη?
3: Όχι, όχι, δεν φαίνεται κανένα ακόμη. Όχι, όχι, όχι. Το μόνο, επειδή έχει ένα βοριαδάκι, φαίνεται να έρχεται καπνός προς τον Κορινθιακό. Να
1: άρα προς τη θάλασσα, λες. Ναι,
3: ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Την περιοχή την ξέρεις, Θανάση, εκεί πέρα? Την ξέρεις καλά?
3: Αλίμονο.
1: Ναι, ναι. Και τι έχει εκεί? Είναι ο οικισμός αυτός που μας έλεγε ο Δήμαρχος, που είναι ένας καλοκαιρινός οικισμός, δηλαδή παραθεριστικός οικισμός. Είναι στην πόλη κοντά, είναι κοντά σε δρόμο, είναι σε τι?
3: Ουσιαστικά η Περαχώρα είναι μεσόγειο χωριό. Δεν έχει θάλασσα. Είναι ουσιαστικά, εάν κάνεις νοητή προέκταση στην Περαχώρα και πας νότια προς τη θάλασσα, θα βρεθείς σε αυτόν τον οικισμό. Εκεί ουσιαστικά από το Λουτράκι μέχρι το Φάρο, το Ηραίον, που είναι και ο ναός της Ήρας κτλ. Εκεί υπάρχουν διάσπαρτοι οικισμοί, όπως το Σκήνο, το Σκάλωμα.
0: Από αυτό που βλέπετε εσείς τώρα, η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια ή όχι?
3: Είναι πολύ μακριά, Μαρία μου, για να το δω αυτό εγώ. Φαντάσου, είμαι όλος ο Κορινθιακός και είμαι και ψηλά, και αυτό την είδα τη φωτιά.
0: Λοιπόν, μας στέλνει τώρα ενημέρωση ο συνάδελφός μας, ο Γιώργος ο Πρωτοψάλτης, ότι, μισό λεπτάκι γιατί είναι σημαντικό να το πούμε, λοιπόν, είναι δασική και η ΠΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή έχει αρκετά μεγάλη δυναμική, η κατάσβεση δηλαδή θα πάρει ώρα και θα υπάρχει και πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Τι ώρα είδατε εσείς τη φωτιά, Θανάση?
3: Γνώμη, να δω λίγο την κλίση που έκανα.
0: Ναι.
3: Στο τηλεφωνικό κέντρο, συγχωρέστε με για δευτερόλεπτα.
0: Είναι πριν από μια ώρα, ας πούμε?
3: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, είναι πολύ πιο σύντομο.
0: Μάλιστα. Πριν από λίγα λεπτά.
1: Για αυτό το λόγο, μάλλον. Ναι. Δεν έχουν πετάξει ακόμα την αέρια.
3: Δεν είναι πάνω από 25 λεπτά, δεν είναι μισάωρο.
0: Εμείς βλέπουμε τώρα τις πρώτες εικόνες που μας έρχονται και είναι αυτό που λες, ότι είναι ψηλά σε σχέση με τη θάλασσα, για να το πούμε πολύ απλά. Είναι σε ένα κομμάτι που φαίνεται ότι είναι δασική έκταση, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα και τα σπίτια από αυτό που μπορώ να δω διάσπαρτα υπάρχουν
1: είναι
0: σε
1: κοντά.
0: Κάποια μέτρα.
1: Είναι κοντά στη φλόγα.
0: Δηλαδή.
1: Είναι κοντά στη φλόγα, ναι.
3: Ναι, εγώ κάλεσα 4 παρά 5, δηλαδή ούτε 20 λεπτά δεν είναι.
1: Α, τίποτα δεν είναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε να δούμε και να ενημερωθούμε, γιατί είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν άνθρωποι που μένουν εκεί.
1: Σωστά.
0: Και έχουν πάει τώρα, Θανάση, μιας και έχει καλοκαιριάσει.
1: Πραγματικά σε ευχαριστούμε. Εσύ είσαι πάντα μαζί μας εδώ στο Sky 100,3. Θανάση Παραχωρήτης από το Ζωγολατιό εκεί απέναντι και βλέπει φωτιά.
0: Ξανά,
1: και μιλάμε ξανά, εννοείται. Περιμένουμε και από εσάς όσοι είστε στην περιοχή, στο Λουτράκι, στην περιοχή της Περαχώρας, 210-48-00-170-174, όσο θυμάστε το τηλέφωνο, να τα πούμε στον αέρα και να μας δώσετε τη δική σας εικόνα, έτσι ώστε να πιέσουμε όσο γίνεται περισσότερο, να πετάξουν τα μέσα, να πάει περισσότερη πυροσβεστική δύναμη για να σβήσει πιο γρήγορα φωτιά.
0: Λοιπόν, ξαναλέμε, μιλάμε για τη λίμνη Βουλιαγμένης, στην επιχείρηση κατάσβεσης προφανώς και θα συμμετάσχουν και ένα αέρια μέσα, τα οποία δεν έχουν φτάσει. Έχουν φτάσει όμως, μαθαίνουμε, ισχυρές δυνάμεις, τουλάχιστον σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε τώρα. Βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, αλλά έχει δυναμική. Όπως ακούσατε πριν από λίγο, έχουν σπεύσει ήδη 45 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και έχει ήδη δοθεί εντολή να επιχειρήσουν και τα εναέρια, τα οποία προφανώς κατευθύνονται προς το σημείο. Όσοι βρίσκεστε εκεί, έχετε εικόνα, έχετε μιλήσει με κάποιον δικό σας που ενδεχομένως
1: βρίσκεται στην περιοχή,
0: καλέστε μας το 210-48-00-170-174.

0: Από τις εικόνες που έρχονται πάντως φαίνεται ότι απλώνεται σιγά σιγά
1: η φωτιά. Τώρα έχω και μια φωτογραφία.
0: Και πολύ γρήγορα, δηλαδή αν κρίνουμε από το ότι ξέσπασε πριν από περίπου 20 λεπτά, ήδη έχει πάρει έκταση.
1: Ναι, και δεν έχει και πρόσβαση. Είναι δύσβατη περιοχή, δεν έχει πρόσβαση σε δρόμους. Αυτό που έχουμε πει και αρκετές φορές μέχρι τώρα, το βλέπουμε και από τις εικόνες που έχουμε εμείς. Είναι πάνω από το, προφανώς πολύ πάνω από τη θάλασσα, κοντά σε οικισμό, αλλά είναι σε μια μεγάλη γούβα που κάνει εκεί το βουνό.
0: Είναι μια γούβα που κάνει το βουνό και γύρω-γύρω εκεί που βλέπουμε, σε όλη αυτή την πλαγιά υπάρχουν σπίτια. Δηλαδή μπορώ να διακρίνω 6, 7, 8 σπίτια σίγουρα.
1: Και έχει και ένα που είναι πάρα πολύ κοντά επίσης.
0: Ναι, σωστά.
1: Έχει ένα πολύ μεγάλο σπίτι, αν είναι σπίτι αυτό ή κάποιο ξενοδοχείο, που είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Ξαναλέμε, μιλάμε για τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Λουτράκι Κορινθίας, δίπλα στη λίμνη Βουλιαγμένης, ναι, ναι, για να καταλάβετε το σημείο.
1: Είναι ένα σημείο που ξέρετε περισσότεροι.
0: Ναι. Ανατολικά από το Ηραίον. Ναι. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει και την ενημέρωση από την πυροσβεστική. Καταλαβαίνουμε, Γιώργο, ότι είναι μια φωτιά που θέλει προσοχή.
2: Ακριβώς, τουλάχιστον η πρώτη εικόνα που μας μεταφέρουν από την πυροσβεστική και είναι η πρώτη πολύ γρήγορη εικόνα που έχουν οι αξιωματικοί που έφτασαν στο σημείο, είναι ότι θα απασχολήσει και αρκετές ώρες η διαδικασία της κατάσβησης, γιατί μιλάμε για ένα κομμάτι αμυγός δασικό. Ναι, μεν βλέπουμε σε κάποια βίντεο ότι υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες κατοικίες. Δεν μας έχει αναφερθεί πάντως μέχρι στιγμής ότι απειλείται κάποιο τέτοιο κομμάτι όπου
0: Γιώργο,
2: είναι οικιστικό.
0: Γιώργο, γιατί μόλις έφτασε, μας το στέλνουν ακροατές που, ή που βρίσκονται στην περιοχή, μόλις έφτασε 112 στους κατοίκους, 4 και 4, πριν από 2 λεπτά δηλαδή. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.
2: Ναι, είναι φυσιολογικό, γιατί αυτό το οποίο τουλάχιστον μας έχει μεταφερθεί εμάς είναι ότι αναμένεται να υπάρξει και πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο σημείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενεργοποιείται και το 112. Αναμένουμε να έχουμε και μία πρώτη ενημέρωση για τις δυνάμεις και τη συνδρομή που θα υπάρχει και από ένα αέρια μέσα στο σημείο. Η πολύ αρχική κινητοποίηση έκανε λόγο για 15 οχήματα της πυροσβεστικής, τα οποία σπέβδουν στην περιοχή όπου βρίσκεται μεταξύ της λίμνης Βουλιαγμένης και της Περαχώρας αυτό το δασικό κομμάτι. Η πρώτη εκτίμηση τουλάχιστον που υπάρχει από τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ότι ακόμα και με αυτή την μεγάλη κινητοποίηση δεν μιλάμε για μια φωτιά που θα μπορέσει να τεθεί υπό έλεγχο εντός μιας ώρας ενδεχομένως ή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι μια διαδικασία, δηλαδή μιλάμε για μια έκταση γεμάτη με πεύκα και μια φωτιά που έχει ήδη αποκτήσει δυναμική, που θα πάρει κάποιες ώρες η διαδικασία αυτή της κατάσβεσης. Αυτή τουλάχιστον είναι η πρώτη ενημέρωση που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα από το πυροσβεστικό σώμα.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα επικοινωνώ και με κατοίκους που μας στέλνουν και screenshot με την ειδοποίηση που τους έφτασε μέσω 112 από την πολιτική προστασία. Γιώργο, μας ενημερώνεις ξανά σε λίγο, σε παρακαλώ.

0: Ξανά σε λίγο, ξαναλέμε όλα αυτά στη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι Κορινθίας. Τα εναέρια μέσα πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν και οι κάτοικοι εκεί να επιχειρούν
1: να προλάβουν τη φωτιά.
0: Από την επίσημη ενημέρωση που έχουμε μέχρι τώρα και το ακούσατε και από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη πριν από λίγο, δεν φαίνεται να απειλείται άμεσα κάποια οικία και δεν ξέρουμε και αν μένουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι σε αυτά τα 7-8 σπίτια που βλέπουμε σε αυτή την πλαγιά.
1: Σωστά.
0: Το μήνυμα πάντως έγραφε δασική πυρκαγιά. Έφτασε πριν από 6 λεπτά ακριβώς στην περιοχή Περαχώρα Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν έχει δοθεί εντολή εκένωσης.
1: Όχι.
0: Αυτό που καταλαβαίνουμε.
1: Όχι, περιμένουν τις οδηγίες ή απλά να προσέχουν από εδώ και πέρα. Αυτό καταλαβαίνουμε.

0: 2-10-48-170-174. Φαίνεται, υπάρχει μια εικόνα ότι το πρώτο Έριξον πρέπει να έχει φτάσει στην περιοχή. Ωραία. Οπότε ελπίζουμε να επιβεβαιωθεί και από τους κατοίκους. Το 2-10-48-170-174 μπορείτε να μας καλείτε ή να μας στέλνετε και στα social media. Στο Instagram έχουν έρθει ήδη αρκετά. Έμα Αναστασοπούλου, μας στέλνετε απευθείας το υλικό.
1: Μας στέλνετε ήδη πολλά βίντεο από την περιοχή, από τα πρώτα λεπτά για το τι συμβαίνει. Το ξαναλέμε ότι είναι σε δύσβατο σημείο και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την πυροσβεστική. Ότι δεν μπορεί να την σβήσει άμεσα. Γι' αυτό θα χρειαστούν NRMS, όπως είπε την πρώτο λεπτό που μιλήσαμε με τον δήμαρχο της περιοχής. Και ήταν, είναι απαραίτητο να σηκωθούν και να σβήσουν τη φωτιά. Ευχόμαστε πραγματικά όντως να έχει φτάσει το πρώτο Έριξον και να μας ενημερώσουν οι πυροσβεστικοί ότι πετάνε περισσότερα ενέργεια μέσα αυτή την ώρα. Γιατί για να σβήσει φωτιά θέλει μόνο ενέργεια. Με πεζά δεν μπορεί να πάει με τα πυροσβεστικά οχήματα.

Λοιπόν, τώρα έρθει η ενημέρωση ότι πυροσβεστική, το βλέπω. 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ένα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σηκώθηκαν για τη φωτιά αυτή στην υπεραχώρα Κορινθίας, τη φωτιά που σας ενημερώνουμε πριν από λίγο. Είναι 5 λοιπόν αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία έχουν απογειωθεί αυτή την ώρα για να βοηθήσουν στη φωτιά αυτή, στην κατάσταση φωτιάς, και 17 οχήματα. Είναι ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για αυτή τη φωτιά.

0: γενικώς και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που έχουμε και λόγω των μελτεμιών, είπαμε από το πρωί, το λέγαμε με τη Χριστίνα Σούζη, ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Είμαστε μόνο στις αρχές Ιουνίου, έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας και ήδη έχουμε ξεκινήσει με φωτιές δυνατές έτσι, αυτές τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου. Ασχολούμαστε τα τελευταία λεπτά, για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, με τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Λουτράκι. Μπορεί να ακούμε και το καταλαβαίνουμε και από την πολύ ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής που έχει φτάσει στο σημείο ότι η φωτιά έχει δυναμική, άρα πρέπει να ελεγχθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν είναι πολύ εύκολο από αυτά που καταλαβαίνω.
1: Να, δεν είναι.
0: Και ο στόχος είναι προφανώς να προλάβουν και το φως της ημέρας.
1: Μακάρι να λέμε βλακίες, προφανώς οι πυροσβέστες ξέρουν περισσότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά από την εικόνα που βλέπουμε, επειδή είναι σε δύσκολο σημείο, θέλει νερά μέσα. Ελπίζουμε να πέσουν γρήγορα τα νερά μέσα και να σβήσει φωτιά γρήγορα, γιατί είναι σε ένα πολύ ωραίο σημείο, πραγματικά. Μια πευκόφυτη έκταση εκεί πέρα. Έχει πάρα πολύ ωραίο δάσος και είναι κοντά σπίτια.
0: Λοιπόν, βλέπουμε τώρα και τις πρώτες εικόνες. Βλέπω την εικόνα τώρα που μεταδίδεται και από τα τοπικά μέσα και από το Κόρινθο TV, για παράδειγμα.
1: Πριν από λίγο, ναι.
0: Φαίνεται ότι έχουν φτάσει τα ενέργεια.

0: μέσα. Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Από το πλήθος των εναέριων καταλαβαίνετε ότι η φωτιά, αυτό που σας λέγαμε από την αρχή, θέλει προσοχή. Το σημαντικό εδώ και το θετικό είναι ότι επειδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή διαφορετικά μέτωπα όπως έχουμε όταν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, μπορούν όλες οι δυνάμεις να πέσουν εκεί όπως και συμβαίνει, προκειμένου να έχουμε σύντομα καλά νέα.
1: Δεν λέγαμε κάτι άλλο νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Big Win διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του Συλλόγου Αμιμόνι. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: The Natural Stones. Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
11: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
10: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
11: ΕΣΧΑ?
10: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
11: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
10: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Ρέντι μέχρι Ποσειδόνος. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στη Βασιλείου Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην Παραλιακή, προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φλίσβο μέχρι την Καλυθέα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σε εξέλιξη, η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην Περαχώρα Λουτρακίου και η Πεύκα, ενώ δεν απειλούνται σπίτια. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στην θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Αποκλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν νωρίτερα Τραμπ Νετανιάχου. Το Ισραήλ αποδέχθηκε το αίτημα των ΗΠΑ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ιράν, αλλά θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, αναφέρουν οι Ισραηλινές πηγές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
20: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
21: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
22: Κάθε και μέτρησε η Eurostat πώς είναι οι άνθρωποι που είναι πραγματικά φτωχοί στην κάθε ευρωπαϊκή χώρα και πώς στην κάθε χώρα στην ερώτηση αισθάνονται φτωχοί. Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί με υπερτετραπλάσια διαφορά από το δεύτερο.
23: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
24: Άρα είναι ψυχολογικό το ζήτημα.
25: Βάρα δηλαδή
24: οικονομικό.
25: Να ξεκινάμε το πρωί και να λέμε
26: έχω πάρα πολλά χρήματα. Τα χρήματα που έχω μου φτάνουν και μου περισσεύουν.
27: Πιστέψτε στον εαυτό σας. Μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε να το κάνετε.
28: Ελλάδα 2.0.

0: Λοιπόν, δεν θα σχολιάσω το πώς μπήκαμε. Θα πάμε τώρα στα τρέχοντα, γιατί έχουμε φωτιά στη λίμνη βουλιαγμένη στο Λουτράκι. Σας το είπαμε και εδώ πρώτοι ότι ήχησε το 112 για ετοιμότητα και ήδη εν αέρια μέσα επιχειρούν στο μέτωπο. Γιώργος Κεραμιτζόγλου έχει έρθει εδώ στο στούντιο για να δούμε τι άλλο μαθαίνουμε.
1: Ναι, σύμφωνα λοιπόν και με πληροφορίες που μας δίνει η τοπική εθελοντική ομάδα Περαχώρας, που έχει πάει εκεί στο σημείο και κάνει κατάσβεση, κάνουν κατάσβεση στα παιδιά. Αυτή τη στιγμή είναι μια δύσκολη πυρκαγιά. Για την ώρα δεν κινδυνεύει ο οικισμός Κάλωμα. Μου είπαν ότι είναι ένας μικρός οικισμός, το πολύ πολύ δεκακάτοικοι.
0: Υπάρχουν και άλλοι νομίζω οικισμοί.
1: Αλλά υπάρχουν εκεί διάφοροι, ναι. Αλλά είναι ο πιο κοντινός προς την εστία της πυρκαγιάς. Δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή και μάλιστα με τους ανέμους η πυρκαγιά κινείται προς ένα μικρό λόφο ακριβώς πάνω από την λίμνη Βουλιαγμένης. Και γίνονται όλες οι προσπάθειες. Ήδη έχουν φτάσει τα πρώτα εναέρια, τα δύο Καναντέρ και το ένα ελικόπτερο, ούτως ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα τις ρήψεις νερού.
0: Επειδή βλέπουμε την εικόνα τώρα και το βίντεο και υπάρχει και κόσμος που κάνει μπάνιο, είναι μια δασική έκταση που δημιουργείται μια γούβα εν πάση περιπτώσει στο βουνό, για να το πούμε απλά. Εκεί βλέπουμε φλόγα εμείς αυτή τη στιγμή και από κάτω, μέσα σωστά, και από κάτω υπάρχει προφανώς αυτός είναι ο οικισμός. Υπάρχουν, εγώ μπορώ να μετρήσω 7, 8, 10 σπίτια.
1: Ναι. Είναι μικρός οικισμός.
0: Δεν μοιάζει να είναι πολύ μακριά πάντως ο οικισμός από τη φωτιά.
1: Για την ώρα δεν κινδυνεύει. Από αυτά που μου λένε και τα παιδιά από την εθελοντική ομάδα, η κατεύθυνση του ανέμου στέλνει την πυρκαγιά προς το λόφο. Αλλά εκεί προσέξτε, υπάρχει πυκνή βλάστηση. Είναι μια περιοχή η οποία είχε σωθεί.
0: Πεύκα είναι. Πεύκα.
1: Ήταν μια περιοχή η οποία είχε σωθεί από τις προηγούμενες πυρκαγιές και του 24 και του 23 με τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στο Λουτράκι. Και είναι λοιπόν μια παρθένα περιοχή που έχει πυκνή βλάστηση και γι' αυτό λοιπόν πιο πολύ ανησυχεί και τους κατοίκους. Και γι' αυτό έχουμε τόσο ισχυρή δύναμη πυροσβεστικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια. Πολύ. Και έφτασε η στιγμή, 37 λεπτά μετά τις 4, να κάνουμε αυτό που πρέπει. Πω κάτι. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνεις εσύ, γιατί είσαι και περίεργο μυαλό. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα πρόβλημα.
2: Ναι, από σήμερα έλυσε για μια αδικία.
0: Δημήτρης Μαρκόπουλος σε Υπουργείο. Μεγάλη στιγμή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μαρκόπουλος, εγώ θέλω να τα λέμε όλα, ήταν από εκείνους που πάντα έβγαιναν πολύ μπροστά.
2: Έχει δώσει τη μάχη.
0: Έτρωγαν και ξύλο, εννοώ αλλιώς σε λέγεται επίπεδο επικοινωνίας. Ναι, δεν θα το πω το άλλο που σκέφτηκες, γιατί είναι και μεσημέρι.
2: Έχει φάει πολύ όμως.
0: Οπότε πολλές φορές είχαμε αναρωτηθεί, ρε παιδί μου, τόσοι έχουν μπει. Ο Μαρκόπουλος γιατί όχι. Τώρα λοιπόν είμαστε πανέτοιμοι να πάμε, πιστεύω, σε εκλογές.
3: Η προσπάθεια είναι να συνεχίσει η Ελλάδα να στέκεται στα πόδια της μετά από μια περιπέτεια κάποιων που επαναλαμβάνω. Όχι η Βουλγαρία δεν πήγαν να μας κάνουν, πήγαν και
4: μας κάνουν Βενεζουέλα.
3: Επομένως, εμείς λέμε, η μόνη σταθερά του πολιτικού συστήματος είναι αυτή η οποία με ρεαλισμό πολιτεύεται και στρατηγική. Προσοχή στα πειράματα που τάζουν τα πάντα στους πάντες.
0: Αυτά τα έλεγε σήμερα το πρωί ο κύριος Μαρκόπουλος. Δεν ξέρω αν είχε ήδη δεχθεί το τηλεφώνημα.
2: Νομίζω το είχε μυριστεί, εντάξει.
0: Ή όχι.
2: Το είχε μυριστεί ο κύριος Μαρκόπουλος ότι κάποια στιγμή κάποιος το είχε πάρει τηλέφωνο.
0: Πες μου λίγο κάτι, σε παρακαλώ. Το Πασόκ πού ταξιδεύει?
2: Κοίτα, επειδή σ' ακούω όλες αυτές τις μέρες, κάνει προσεκτικά βήματα, Μαρία.
5: Ο κύριος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι? Διότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Δεν θα μας κάμψει κανείς. Αυτή η παράταξη άνταξε και στα πιο δύσκολα. Τώρα θα είναι νικηφόρα. Νικηφόρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Ταιριάζει τόσο ωραία η μουσική.
2: Είναι πολύ ωραία μουσική, ναι.
0: Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Παναγιώτης Παπακαλούσης, παιδιά, είναι εδώ και μυρίζεται τα κούβεντος και επιλέγει τη σωστή μουσική. Πού να έρθουν πάντως και εκλογές πιο κοντά,
2: Ναι, μέχρι τώρα έχουμε μόνο δημοσκοπήσει, τίποτα άλλο.
0: Η Ελλάς δεν έχει χάσει τη δεύτερη θέση από ό,τι βλέπω.
2: Να τη χάσει καλά, έχει δουλέψει πάρα πολύ για αυτήν.
0: Πότε καλά.
6: Εμείς δεν διαγωνιζόμαστε με το Πασόκ. Δεν έχουμε μπιφ με το Πασόκ. Εμείς ήρθαμε να παραμερίσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η ελπίδα για τη δημοκρατία, τι λέει η ελπίδα για τη δημοκρατία, γιατί πιο πολύ έτσι έχετε μάθει τώρα την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
2: Ελλάς ακούσαμε πριν, τον κύριο Αθανασιάδη, ναι.
0: Η ελπίδα για τη δημοκρατία είναι η Μαρία Καριστιανού. Τι λέει?
2: Λέει ότι δεν θα αφήσει κυβέρνητη τη χώρα.
0: Άρα ανοιχτή σε συνεργασίες.
2: Ναι, αλλά δεν μας λένε με ποιους.
7: Είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κάνει την έκπληξη πραγματικά και δεν σταθμίζονται τα ποσοστά μας στις υπάρξουσες δημοσκοπήσεις. Είναι ακριβώς η ελπίδα για τη δημοκρατία. Θα ληφθούν υπεύθυνες αποφάσεις, είναι προφανές.
8: Άρα
7: η χώρα δεν θα μείνει.
8: Μην λες ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να συνεργαστώ. Θα πεις μετά τις εκλογές θα το δούμε αυτό. Γιατί ναι, μπορεί να είναι ο Βελόπουλος.
7: Αυτό είναι
0: ο Σαμαράς.
8: Ο Σαμαράς.
7: Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά μπορεί και να μην υπάρχει κανένα από τα κόμματα του υπάρχοντος πολιτικού
8: κινητού.
7: Μπορεί να μην υπάρχει κανένα από αυτά τα πολιτικά κόμματα.
0: Συγγνώμη, ο κύριος Αυγερινός δεν κάνει για αυτή τη θέση.
2: Τι έπαθες καλά, γιατί?
0: Συγγνώμη.
2: Δεν είναι εκπρόσωπος ακόμα. Είναι στέλεχο. Ναι.
0: Εκπροσωπεί το.
2: Ευγένει, εντάξει, είναι πιο γνωστός από όλους.
0: Κυρίες Καριστιανού, και επειδή ακούγεται ότι θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου, δεν ξέρω. Και το λέω αυτό με κάθε σεβασμό, γιατί πριν από δύο εβδομάδες είχε βγει ούτε 10 μέρες και πει ότι ναι, εμείς υπό συνθήκες μπορούμε να εξετάσουμε το σενάριο συνεργασίας. Βγήκε η Καριστιανού, έδωσε συνέντευξη, είπε αυτόνομη πορεία. Βγαίνει μετά ο Αυγερινός, λέει αυτόνομη πορεία, και τώρα είπε αυτό. Γενικώς δηλαδή, για ένα νέο κόμμα, καλό θα είναι να αποφεύγονται αυτές οι κακοτοπίες.
2: Και κυρία Καριστιανού το είπε αυτό. Δεν αφήσει τη χώρα κυβέρνητη, την Παρασκευή το είπε. Και μετά το μάζεψε όμως, γιατί λέει: όχι, δεν εννοώ συνεργασία με άλλο.
0: Άρα πώς δεν θα μείνει η κυβέρνητη? Εννοεί ότι θα πάρει αυτοδυναμία.
2: Μάλλον, ναι, αυτό εννοούν.
0: Τι είναι αίρεση, Γιάννη.
2: Μα αυτό εννοούν, εγώ φταίω, μωρέ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά τι αποφάσισε? Άλλη.
2: Άλλο αυτό τώρα, τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε συμπαράταξη. Με πιάσε. Συμπαράταξη με Τσίπρα.
0: Ωραία, ο Τσίπρας θέλει.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί αδιανόητο αυτή τη στιγμή να βάζει πλώρη, να κατέβει αντιπαραθετικά με την Ελλάς. Από εκεί και πέρα ο καθένας από εμάς πολύ σύντομα θα πάρει και τις αποφάσεις.
10: Άρα θα παραιτηθείτε.
9: Βεβαίως, όταν χρειαστεί θα το κάνω.
10: Και επειδή άκουσα και άλλους συντρόφους που λέγανε, ας πούμε, χθες να κατεβούμε αυτόνομα, που τι θα έλεγε αυτή η αυτόνομη κάθοδος? Μια καταγραφή απλή δυνάμεων και μια απομόνωση θα είναι. Να έχουμε σε παράταξη όλα τα στρατεύματα, τα εκλογικά μας κλπ. Και λέω, έχετε καταλάβει ότι έχει το στράτευμα και με μόνο στρατηγή? Και στη φύση, πάρτε το, υπάρχει ένας ποταμός και υπάρχει και ένα ριάκι. Αν πούμε σήμερα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ριάκι, το λογικό είναι το ριάκι να πάει στην κήτη του ποταμού και αν και μια μικρή συγχώνευση αν χρειαστεί, παρά ο ποταμός να πάει στο ριάκι.
0: Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Ωραία, εντάξει.
2: Είναι ο κύριος Ζαμπάρας και ο κύριος Κιεδίκογλου.
0: Υπέροχο, υπέροχο. Είναι υπέροχοι και οι δυο. Κύριοι. Άλλο είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν συμφωνώ πάρα πολύ με όσους λένε τι είναι αυτό που έκανε ο Φάμελος, που είναι και σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός πολιτικός. Πήγε και παρέδωσε τώρα το κόμμα κανονικά στα χέρια του Τσίπρα. Ούτε καν το παρέδωσε, βέβαια. Το έχει αφήσει την Αμαλία εκεί απ' έξω και περιμένουν να δουν αν θα ανοίξει ο Τσίπρας. Από την άλλη, τι να έκανε και αυτός ο Φάμελος? Να κουβαλούσε το ρημάδι μαζί, το οποίο θα ρίμαζε όλο ένα και περισσότερο.
2: Περίμενε, μην βάλει τον κύριο Παπά να βάλουμε. Ωραία. Ο κύριος Παπάς. Επειδή
0: ναι,
2: όπως εσύ και εγώ τώρα τα συζητάμε,
0: ναι,
2: που εμείς ασχολούμαστε κιόλας,
0: ναι,
2: ναι, δεν έχει καταλάβει κανένας τι ακριβώς ψηφίστηκε.
0: Είναι
2: τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ τακτική.
11: Αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, σας λέω ευθαρσώς ότι θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία από τον Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος οφείλει να περιγράψει και το εύρος των δικών του αρμοδιοτήτων. Διότι με βάση την απόφαση, δικαιούται κάποιος να υποθέσει ότι παρετείται από την αρμοδιότητα συγκρότησης ψηφοδελτίων. Και βεβαίως, πάρα πολύ γρήγορα να φέρει τη συμφωνία με τον Άλεξη Τσίπρα.
0: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το κόμμα του Αντώνη, το οποίο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Πώς θα λέγεται το μεταξύ?
2: Δεν ξέρω, αλλά δεν θα είναι σίγουρα καλοκαιρινός έρωτας.
0: Ναι, το πάει για φθινοπορεινό, σαν τα σινεμά που λένε τα λέμε από Σεπτέμβρη.
12: Θα είναι ένα κακό για την παράταξή μας. Ιστορικά, όσοι επιχείρησαν να κάνουν κόμματα διασπώντας τη Νέα Δημοκρατία συνέχεια, δεν είχαν μεγάλη τύχη.
13: Ο Αντώνης Σαμαράς κάθε 20 μέρες είχε επιλέξει μία στρατηγική ανοιχτής ρήξης σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα αδιέξοδο.
2: Εμείς, αυτή η μουσική, αυτή ευτυχώς, η μουσική,
0: ναι, είναι τέλεια, είναι τέλεια. Μπράβο, Παπακαλού. Στα 3.862 χαλιά που έχουμε για κούβεντος, διάλεξε το σωστό.
2: Αυτό ποιο είναι, θυμίσαι μας κιόλας.
0: Ποιο είναι απ' όλα? Ποιο playlist?
2: Ποιο playlist είναι, όντως?
0: Όχι, πες το, παιδί, ποιο είναι? Είναι νούμερο 62.
2: Ωραία, 62. Να το θυμόμαστε. Ωραία,
0: λοιπόν, Παπακαλούσης όμως πριν από λίγο μας έστειλε κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Με το οποίο θα πάμε σε διάλειμμα.
2: Είναι και αυτός ένας.
0: Είναι. Κολλάει με τα κούβεντος. Είναι, ρε παιδί μου, το γλυκάκι των, ναι, κούβεντος. Παρακαλώ.
14: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81. Ναι. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
15: Μάλιστα.
14: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσαν σπίτια, φτιάχτηκαν τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
15: μπουζούκια θα πω εγώ.
14: Τα πάντα.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
19: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
20: Τι δροσιά του να έχετε.
18: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
21: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
22: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
23: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
24: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
25: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
26: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
25: Γιατί?
26: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλό.

4:50, ακούτε και την ενημέρωση που έχουμε εδώ και περίπου μια μισή ώρα για την φωτιά στο Λουτράκι, στην Πελαχώρα Κορινθίας. Έχουν κινητοποιηθεί ήδη δεκάδες πυροσβέστες, 56 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της ένα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η εικόνα είναι σε μια, της πυρκαγιάς είναι σε μια δύσβατη περιοχή, σε πευκόφυτη έκταση, κοντά σε οικισμό. Έχει βγει και 112 πριν από λίγη ώρα για τη φωτιά αυτή που έχουμε στο Λουτράκι, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης. Είχησε το 112 και καλή σε ετοιμότητα. Έχει σπίτια τα οποία είναι διάσπαρτα κοντά, αλλά είναι σε ένα σημείο το οποίο είναι δύσβατο. Το μήνυμα ήταν: ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Αυτή είναι η εικόνα. Μείνετε εδώ πέρα προφανώς στο Sky 100,3 για να έχετε και ενημέρωση και από τα δελτία ειδήσεων, αλλά και μετά με τους ατέρια σου για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Κορινθία, σε αυτή την φωτιά που έχουμε σε αυτό το πολύ δύσκολο σημείο. Έχει ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Θα σε ενημερώσουμε προφανώς σε λίγο για περισσότερα. Ανεβαίνοντας τώρα τον Κηφισό για να δούμε και λίγο την κίνηση στους δρόμους. Είναι μια χαρά ο Κηφισός στο ανωδικό. Στο καθοδικό έχει λίγα προβλήματα. Έχει λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο με την Αττική Οδό, στη μεταμόρφωση δηλαδή. Ξαναπιάνει μετά στο Περιστέρι ένα μικρό κομμάτι και μετά πιάνει ξανά χαμηλά από το Εγάλεο μέχρι Κερέντι. Έχει κίνηση από το Φάληρο εδώ μέχρι τον Πειραιά. Είναι καλύτερα τα πράγματα με το τροχαίο που είχαμε νωρίτερα από το Ελληνικό. Έχει πολύ μικρό κομμάτι που έχει πρόβλημα από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο πια. Είναι μικρό το κομμάτι αυτό. Από τον Ασπρόπυργο έχει κίνηση προς Αθήνα αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχουμε χαλασμένα φανάρια, όπως μας λέει ακροατής, στην Βασιλή Σοφίας και Κόκαλη. Στο Μέγαρο Μουσικής είναι αυτό. Εκεί ακριβώς έχει χαλασμένα φανάρια. Εκεί στη Μαβίλη είναι ζώρικο σημείο αν έχει χαλασμένα φανάρια. Ελπίζω να φτάσει γρήγορα τροχέα. Και ένα κομμάτι το οποίο δυσκολεύει κάθε μέρα τους φίλους οδηγούς είναι στη Νέα Ερυθρέα, Χαρλάτρι Κούπη και Θησαίος. Αυτά και από τους δρόμους. Να συμπληρώσω κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει κενό από τον φίλο μας τον Δημήτρη, μας ενημέρωσε. Η ομάδα που θα στηρίξουμε στο Μουντιάλ είναι η Κουρασάο. Είναι το μικρότερο κράτος που συμμετέχει σε Μουντιάλ. Έχει 155.000 κατοίκους. Ναι, και όμως πέρασε. Είναι νησί στην Καραϊβική. Πρώην Ολλανδική απικία. Το Κουρασάο. Αυτό θα υποστηρίξουμε λοιπόν. Θα βρούμε και φανέλες Κουρασάο και θα υποστηρίξουμε όλοι Κουρασάο στο Μουντιάλ. Από τώρα, πριν δούμε πώς θα παίξει. Λοιπόν, φεύγουμε, κύριε Παπακαλούση. Η κυρία Καλαβρού και η κυρία Σαμαραδέλη προφανώς. Πάνω απ' όλα η Μελίνα μας συντώνησε δημοσιογραφικός. Η Ελένη Μπουλιέρη ήταν στην επικοινωνία μαζί σας. Αναστασόπουλου Καλοκυθά στα μικρόφωνα. Παπακαλούση, όπως είπαμε, στον πύργο ελέγχου. Θα είμαστε πάλι αύριο μαζί, εδώ, μαζί με τα Honda Center που είναι και σήμερα μαζί σας. Και πάμε προφανώς να βρούμε πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Loren Donna Karan μας περιμένουν για να μαγκαλύψετε τις νέες καλοκαιρινές συλλογές σε τσάντες, γυναικείες τσάντες, στα Honda Center. Εννοείται, ακολουθούν οι ατέριαστοι. Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά,
11: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
10: Σύνορα η αγάπη.
11: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
16: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
15: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
17: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στην περιοχή του Ρέντι. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και προς Λιφάδα από Καλυθέα μέχρι Φλίσβο και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Πεύκα και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Στο σημείο επιχειρείς χειρή δύναμη της πυροσβεστικής με 56 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 1 μηχανοκίνητο, ειδικό τμήμα πυροσβεστικών επιχειρήσεων, 17 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Στο σημείο μεταβαίνει με εντολή αρχηγού κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Αναμένεται μάλιστα σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε από τον ανακριτήο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά ως μέλος της Χαμάς οδηγήθηκε στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για βαρύτατες κατηγορίες που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει την Παρασκευή. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη του τελικού του στόχου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, καλώντας όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας ανακοίνωσε για απόψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εν μέσω της εντατικοποίησης των συγκρούσεων με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ. Νωρίτερα, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι αποφασίστηκε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Μετά από πίεση του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας όμως ότι δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να διατύπωσε αντιρρήσεις κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας τους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά τη σημερινή άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο μεταξύ, η Τουρκία επιμένει στη λογική των προκλήσεων, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς περί παρενόχλησης των Ευρωπαίων Υπουργών. Μάλιστα, η τουρκική Προεδρία ισχυρίστηκε ότι 4 αεροσκάφη παραβίασαν τον λεγόμενο εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Κατασχέθηκαν 5,3 τόνια κατάλληλου κρέατος που ετοιμαζόταν να διοχετευθεί στην αγορά από εταιρεία με έδρα στα Βόρεια Προάστια. Προηγήθηκε καταγγελία για κρούσμα δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε επίσης νησιά και ξενοδοχειακές μονάδες. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπέβαλε ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Επικαλείται προσωπικούς λόγους, αναφέροντας ότι θα επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Σε ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα, όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του κ. Μπακογιάννη. Την 20χρονη αδελφή του κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει 24χρονο ύστερα από επεισόδιο μεταξύ τους που καταγγέλθηκε το πρωί της Κυριακής στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης. Ο 24χρονος που συνελήφθη φέρεται να άσκησε βία και κατά του σκύλου της γυναίκας. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για αποπείρα ανθρωποκτονίας αλλά και αποπείρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως όμως τα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, 5 και 9 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3, να είστε όλες και όλοι καλά. Ξεκινάμε με το καταπληκτικό μήνυμα της εβδομάδας. Γκώσαμε λέει, θα πείτε τίποτα για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, των πολιτών. Δεν βλέπω διέξοδο λέει, ούτε συνομιλείτε με ανθρώπους που έχουν επίγνωση αυτών. Καμία επίγνωση. Βέβαια, είναι αυτό που λέμε μόνο εμείς ξέρουμε. Οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε τι τραβάνε. Οι υπόλοιποι δεν τραβάνε τίποτα, είναι καταπληκτικά. Να είσαι καλά ρε Σωτήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη πάνω απ' όλα. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλός είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σου Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Στο 210-48-0-170-174 σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις στη Ρούλα Βρετάκου και την Ελένη Μπουλιέρη.
1: Εκεί λοιπόν θα χρησιμοποιήσετε αυτό το τηλέφωνο για τον διαγωνισμό μας. Σήμερα θα κάνουμε την πρώτη μας κλήρωση για τα εισιτήρια τα οποία θα κληρώσουμε από την Minoan. Γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines και το συνοδεύετε βέβαια με μεσογειακές δημιουργίες από το πιστοποιημένο κριτικό μενού αλλά καρ στα εστιατόρια των πλοίων Φεστός Παλάς και Κνωσός Παλάς, καθώς και street food και τοπικά ποτά. Υποφεληθείτε λοιπόν από τις προνομιακές τιμές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο από 22 ευρώ για φοιτητές, για 5-12 ετών τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Και μπορείτε να εγγραφείτε στο www.minoan.gr. Με την καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά της Minoan, δύο ενήλικες και δύο παιδιά ταξιδεύουν από Πειραιά προς Ηράκλειο, Κρήτη ή Μήλο, ή αντίστοιχα με γιο ταχύ και επιστροφή από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα. Προς το τέλος της εκπομπής, εμείς θα κληρώσουμε για δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών εισιτήρια μετεπιστροφής με γιο ταχύ στο Ηράκλειο ή τη Μήλο, ανάλογα βέβαια με τη διαθεσιμότητα και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.
0: Όχι για το διαγωνισμό, αλλά για τις επικοινωνίες σας. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στην αρχισυντάξη αυτή τη εκπομπή. Γεια σου, Σοφάκη. Τι γίνεται, όλα καλά. Ναι. Στα μικρόφωνα, Τζούνο Κούτρα, μέχρι τι 6 θα είμαστε εδώ. Πριν συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη να μα πει τα νεότερα από τη φωτιά που καίει εκεί στην παραχώρα στο Λουτράκι, να πούμε ότι ο φίλο μα ο Δημήτρη ο Κυλάκο μα ενημερώνει ότι μετά το Φλίσβο, δεξιά, έχει μείνει ένα αυτοκίνητο που μεταφέρει κάτι. Ναι. Τρέιλερ. Δεν ξέρω βρε Δημήτρη, δεν φαίνεται καλά. Μάλλον το έχεις υπαγορεύσει και καλά κάνεις ενώ οδηγείς ας πούμε, γι' αυτό ήρθε. Αλλά ναι, έχει μείνει ένα αυτοκίνητο τέλος πάντων μετά δεξιά στον Φλίσβο. Ο Σωτήρης επέστρεψε. Sorry, αυτό πήγαινε για την άλλη διάδα. Όχι για εσάς.
1: Να μάλιστα, εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Πορτοψάλτη να μας πει τι γίνεται με την δασική φωτιά εκεί στην Περαχώρα στο Λουτράκι. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα και καλό απόγευμα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα.
2: Καλό απόγευμα, γίνεται λοιπόν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να περιοριστεί αυτή η φωτιά που καίει δασική έκταση και το θετικό είναι τουλάχιστον ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν φαίνεται να κατευθύνεται προς κάποιες διάσπαρτες κατοικίες που βλέπαμε να μην απέχουν πάρα πολύ σε κάποια από τα βίντεο από το σημείο της φωτιάς ανάμεσα στην Περαχώρα και στην λίμνη που λιαγμένη στην περιοχή κοντά στο Λουτράκι. Είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται με κινητοποίηση και εναέριων μέσων. Μιλάμε για 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο τα οποία έχουν, με συγχωρείτε, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα τα οποία έχουν σπεύσει για να συνδράμουν στις προσπάθειες των 56 πυροσβεστών και των πεζοπορών τμήματων της 1ης και της 1ης ΕΜΟΔΕ που επιχειρούν να προσεγγίσουν την φωτιά. Αυτό το οποίο έχουμε ως νεότερη ενημέρωση πέρα από τις προσπάθειες κατάσβεσης είναι ότι υπάρχει και μια πρώτη εικόνα από την επιτόπια έρευνα των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος και φαίνεται τουλάχιστον ότι η φωτιά, υπάρχουν ενδείξεις ότι ξεκίνησε από την κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα το οποίο έφερε μεταλλικό δίσκο. Αναμένεται να υπάρξει σύλληψη. Υπάρχουν αρκετές προειδοποιήσεις και χρειάζεται προσοχή, γι' αυτό το αναφέρουμε για αυτόν τον λόγο, γιατί συνήθως σε τέτοια δύσκολα σημεία είναι καλό να υπάρχει προσοχή με τις εργασίες, γιατί μιλάμε για μια αμυγός δασική έκταση με πεύκα. Φέρεται λοιπόν ότι αυτές οι εργασίες ήταν κοντά σε αυτό το σημείο και η φωτιά πολύ γρήγορα απέκτησε δυναμική και χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί ακόμα και το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
1: Όχι να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, δεν έφυγε.
2: Να είναι σε ετοιμότητα, να είναι σε ετοιμότητα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι όταν υπάρχει μια φωτιά που παίρνει γρήγορα διαστάσεις, αυτό συμβαίνει και αφορά όχι μόνο τον κίνητρο που μπορεί να αντιμετωπίσουν καμιά φορά κάτοικοι, είναι για να μπορούν να γίνονται απρόσκοπτα και οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής και η προσέγγιση αυτών των σημείων. Είναι πάρα πολλές οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Η εικόνα τουλάχιστον που φαίνεται είναι ότι θα χρειαστεί λίγη ώρα για να μπορέσει να γίνει αυτή η κατάσβεση στο συγκεκριμένο σημείο, λόγω της δασικής έκτασης και της δυναμικής που είχε αποκτήσει στο πρώτο στάδιο της η φωτιά. Φαίνεται τουλάχιστον η κατεύθυνσή της, και αυτό όπως είπαμε είναι το θετικό, να μην είναι προς κάποιο κατοικημένο σημείο τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα. Γεια σου Γιώργο, οτιδήποτε νεότερο υπάρχει βεβαίως μας διακόπτεις και μας ενημερώνεις. Ο Γιώργος λέει από Παρίσι για Μασαλία, δεν μπορώ άλλο λέει, στεναχωριέμαι πάρα πολύ με τις φωτιές, πρέπει να είναι η τελευταία πυρκαγιά. Δεν θα είναι η τελευταία πυρκαγιά, να είμαστε ξεκάθαροι. Επίσης ρε Σωτήρη, καλά ο Κολοκυθάς, είναι upper class, δεν το συζητάμε, πώς να ξέρει τα προβλήματα των πολιτών. Η Μαρία δεν είναι το ίδιο νομίζω. Μην τα κάνετε, τα βάζετε όλο στο τσουβάλι. Έτσι είναι. Ο Πέτρος λέει: Χρήστο, έφυγε άλλος ένας από τη δυναστεία των Bulls και με επική ατάκα. Stacy King, ο οποίος ένα βράδυ που αυτός έβαλε ένα πόντο και ο Jordan 69, βγαίνει στη συνέντευξη τύπου και λέει το αμίμητο: Σήμερα εγώ και ο Jordan βάλαμε 70 πόντους. Σωστό. Έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Κατά τα λοιπά, έχουμε ένα σχηματισμό. Θα μας τα πει τώρα ο Γιάννης Καντέλης πώς κατέληξε ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτά τα θέματα.
1: Και πολύ γρήγορα σε σχέση με αυτό που αναμένονταν, έτσι, ναι. Γιατί όλοι το Μέγαρο Μαξίμου διέρεε ότι θα είναι την Πέμπτη.
0: Και μετά, πιστέψατε εσείς.
1: Ναι, μετά την ανακοίνωση για τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε έλεγαν ότι θα γίνει πρώτα αυτό και μετά θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Αλλά ενόχλησε από ό,τι φαίνεται πολύ η ονοματολογία και το Σαββατοκύριακο και, και τα πολλά ονόματα τα οποία κυκλοφόρησαν όλες τις τελευταίες ημέρες. Και επομένως ο Πρωθυπουργός, ερχόμενος από την Αμερική, πρέπει να το κλείσει αυτό το θέμα με βασική θέση αυτή του κυρίου Μαρινάκη, στην οποία παρέμεινε ο ίδιος παρά το γεγονός ότι έλεγαν ότι αυτός θα είναι ο πρώτος που θα αντικατασταθεί.
0: Ναι. Ωραία. Θα μας τα πει και ο Γιάννης στο ρεπορτάζ αργότερα. Κανονικά. Να πούμε επίσης ότι η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Κάποιοι εκτιμούν ότι με τη σύλληψη του 37χρονου και κάποιες άλλες συλλήψεις που έγιναν στην Κύπρο, πιθανότατα να έχει χτυπηθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πυρήνα της Χαμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πληροφορίες λένε πως οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του συγκεκριμένου, εκμεταλλευόμενοι πληροφορίες της Μοσάντ των Ισραηλινών που πήγαν στην Κύπρο και από την Κύπρο ήρθαν σε εμάς. Και πώς έγινε αυτό? Ο συγκεκριμένος Παλαιστίνιος είχε κάνει ένα ταξίδι στη Μαλαισία, αφού είχε πάει Γενέβη, Ζηρίχη, Μόναχο κτλ. Οι Ισραηλινοί δεν τα αφήνουν αυτά στην τύχη τα πράγματα. Τον παρακολούθησαν και καταλάβαν ότι αυτός κάτι είναι εκεί, κάτι ετοιμάζει, γιατί λέει ότι η εκπαίδευσή τους, πληροφορίες τουλάχιστον λένε, ότι η εκπαίδευσή τους γίνονται σε στρατόπεδα της Μαλαισίας, σε συγκεκριμένα στρατόπεδα της Μαλαισίας. Για να δούμε. Όλα καλά. Ευτυχώς λειτουργήσε εδώ το σύστημα. Ο κύριος Βαγγέλης Κοκολάκος είναι μαζί μας, συνάδελφος μας ο Βαγγέλης, ο οποίος βρίσκεται στην Εύβοια. Είχαμε σεισμικές δονήσεις, μεγάλες. Τις ακούσαμε και εδώ στην Αθήνα χθες, για τα καλά. Η αλήθεια είναι κάποιοι. Κάποιοι άλλοι όχι πάλι. Πάμε να δούμε πώς έχει κατάσταση εκεί στην Εύβοια. Γεια σου Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα. Από την Εύβοια φαίνεται πως αποκλιμακώνεται η κατάσταση. Δεν έχει καταγραφεί κάποιος ισχυρός σεισμός από τα ξημερώματα, οπότε και καταγράφηκε η τελευταία σεισμική δόνηση άνω των 4 βαθμών της κλίμακας δίκτυας, μια σεισμική δόνηση 4,3. Σήμερα το πρωί είχαμε αυτοψία από κλιμάκια του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, κυρίως σπίτια στη Δαφνούσα και στο Προκόπη. Καταγράφηκαν ζημιές σε περίπου 70 οικίες. Πολλές από αυτές κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλες για κατοικία. Πρέπει να γίνουν κάποιες επισκευές. Γι' αυτό το λόγο ο Δήμος Μαντουδίου έχει ζητήσει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να προχωρήσουν και πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις που χρειάζονται οι κάτοικοι που διαμένουν σε αυτά τα σπίτια.
1: Μάλιστα. Τα σπίτια αυτά κυρίως είναι απομακρυσμένα και μένουν και ηλικιωμένοι άνθρωποι, Βαγγελή, έτσι?
3: Παλιές κατοικίες, πετρόπτυσες, στις οποίες ναι, μένουν ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι τρόμαξαν, λαχτάρισαν εχθές το μεσημέρι, μένουν και μόνοι τους. Κάποιοι από αυτούς εγκλωβίστηκαν μέσα στα σπίτια τους, όπως η κυρία Ευγενία στην περιοχή της Δαφνούσας, με την οποία συνομιλήσαμε και χθες και σήμερα. Και έσπευσαν κάτοικοι από τα διπλανά χωριά προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς από τις σεισμικές δονήσεις. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να μαζέψουν ό,τι έχουν από τα σπίτια τους, και αυτό που μας λέγανε είναι ότι μόλις πριν από 2 μήνες είχαν καταφέρει να ξαναχτίσουν τις κατοικίες τους, καθώς είχαν πληγεί ξανά πριν από περίπου 1 χρόνο, το Μάιο του 2025.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το φαινόμενο πάντως εξελίσσεται σύμφωνα με τους επιστήμονες φυσιολογικά, δηλαδή υπάρχουν μετασεισμοί, που σημαίνει ότι στους 3 πρώτους που έγιναν αισθητοί και στην Αθήνα υπήρξε και ο κύριος σεισμός. Παρακολουθείτε βέβαια το φαινόμενο.

0: στην
1: εκπομπή τη λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν το πίστευα για σήμερα. Έλεγα ότι θα είναι αύριο ή μεθαύριο.
1: Okay.
0: Την Τετάρτη πριν την ανακοίνωση του
1: Κυριακού. Είχε πάρει τέτοια διάσταση πλέον.
0: Που... Τα ονόματα δηλαδή.
1: Τα ονόματα. Και από τη στιγμή που φάνηκε ότι γύρισε από την Βοστόνη, έχοντας αποφασίσει να μην κάνει αλλαγές στο Μαξίμου, δηλαδή να μετακινηθεί ο Κυριανάκης στο Μαξίμου στο
0: μεταφορό.
1: Και θα γινόταν μόνο στην ουσία αναπληρώσεις αυτών οι οποίοι αποχώρησαν. Ο κύριος Κυριανάκης βασικά που αποχώρησε για το κόμμα. Mm-hmm. Και ο Άιμνης Νίκος Σταγαράς. Άρα δεν υπήρχε λόγος να καθυστερήσει όλο αυτό και να σύρεται μέχρι την Πέμπτη. Επικράτησε η άποψη να μην γίνει καμία αλλαγή στο Μέγαρο Μαξίμου, να μην αλλάξει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νομίζω ότι αυτό έγινε γιατί είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση που βρίσκεται η κυβέρνηση σε λίγους μήνες να έχει εκλογές, να μπει σε μια διαδικασία στην ουσία να πειραματιστεί σε αυτή τη θέση.
0: Ναι.
1: Διότι κανένας δεν εγγυάται ότι ο διάδοχος θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Ποτέ δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Και όταν και ο Μαρινάκης ως τώρα έχει ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο, δεν υπήρχε κανένας, καμία ουσιώδης αιτία
0: να μετακινηθεί.
1: Η μετακίνηση του κύριου Κότσιρα, εγώ τη θεωρώ πολύ λογική. Mm-hmm. Το όνομα σας το είχα πει το πρωί και περισσότερο ήταν αίσθηση και διαίσθηση, διότι τέριαζε στα χαρακτηριστικά και του κύριου Κυριανάκη και του κύριου Μαρινάκη, άρα ήταν μια προφανής επιλογή mm-hmm. από το υπάρχουν κυβερνητικό σχήμα, διότι σε αυτή τη θέση ήταν σχεδόν σίγουρο θα πήγαινε κάποιος ο οποίος είναι ήδη υφυπουργός, δεν θα μπαίνει κάποιο καινούριο στέλεχος. Και από εκεί και πέρα η επιλογή του κυρίου Χατζηβασιλείου για το Υπουργείο ήταν προεξοφλημένη την προηγούμενη εβδομάδα για το Υπουργείο mm-hmm. Εξωτερικών ως υφυπουργός. Κυρία Σουλούκου που μπήκε.
0: Αυτό λέγονταν και από τότε που είχε την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι εφόσον τελείωσε από εκεί θα επανέλθει κάποια στιγμή στην κυβέρνηση και μάλιστα στην ίδια, πάνω κάτω στην ίδια θέση. Ναι.
1: Πολύ σωστά, άρα νομίζω ότι κλείσαμε γρήγορα.
0: Ναι.
1: Τώρα αν όλα αυτά έχουν σχέση με τις εκλογές, νομίζω δεν έχουν σχέση.
0: Όχι, έπρεπε να πληρωθούν οι θέσεις αυτές.
1: Έπρεπε να πληρωθούν οι θέσεις αυτές. Και προχωράμε. Πολιτική Επιτροπή την Τετάρτη. Εκλέγεται ο κύριος Κυριανάκης γραμματέας. Η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως είναι
2: έκπληξη
1: σε προεκλογική.
2: Δεν μπορεί να γίνει.
1: Τι εννοείς έκπληξη?
2: Να μην εκλεγεί.
1: Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα.
2: Α, εντάξει. Κιμ Γιονγκούν, μετά φωνάζουμε για τον Κιμ Γιονγκούν.
1: Εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να μαζέψει 15 υπογραφές και να είναι υποψήφιο. Δεν θα υποθέσετε. Δεν θα πάει στα απόσπασμα όπως θα πήγαινε με τον Κιμ Γιονγκούν. Και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως είναι σε προεκλογική περίοδο.
2: 15 υπογραφές πρέπει κάποιος να μαζέψει.
1: Από την Πολιτική Επιτροπή.
0: Και μετά να εκλεγεί.
1: Και μετά να εκλεγεί. Για να είναι υποψήφιο 15 υπογραφές.
0: Ναι, 15 για να βαθύσει υποψηφιότητα. Μετά για το αν θα εκλεγεί ή όχι, άλλη ιστορία.
1: Ναι, έτσι είναι τα δημοκρατικά κόμματα. Έχουν διαδικασίες. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω αυτό που σας έλεγα. Η Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως είναι σε προεκλογική περίοδο. Έχουν ξεκινήσει περιοδίες σήμερα στη Μακεδονία. Έχουν πάει κλιμάκια βουλευτών, τοπικών, υπουργών. Αυτό θα συνεχιστεί, θα γίνουν σε 4 περιφέρειες μέχρι να πάμε σε καλοκαιρινές διακοπές.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα εν ώψη ΔΕΘ. Και από εκεί μετά, όλες οι ημερομηνίες, όπως έχουμε πει δεκάδες φορές, είναι ανοιχτές.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Γεια σου Γιάννη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η κορυφαία γιορτή του μπάσκετ πλησιάζει και πάλι. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει στη Σύρο στις 26 με 28 Ιουνίου 2026 με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη. Ξένοι αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ, Έλληνες αθλητές και αθλήτρες, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές θα είναι εκεί. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό FIBA 3x3, γεγονός του καλοκαιριού, στο site της διοργάνωσης aegeanball.gr. Μοναδικοί διαγωνισμοί και πλούσια δώρα περιμένουν όλους τους συμμετέχοντες. Λοιπόν, μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Πάθες.
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthenia

0: για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail.

0: Τετάρτη 10 Ιουνίου. Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Του αγοριού απέναντι.
7: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και προς Λιφάδα από Καλυθέα μέχρι Φλίσβολα και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία ως Μαραθώνος και στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Σε εξέλιξη από το μεσημέρι, δασική πυρκαγιά στην υπεραχώρα Λουτρακίου και η ΠΕΦΚΑ επιχειρεί ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής με 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Τα πρώτα στοιχεία της πυροσβεστικής δείχνουν πως η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σταμάτησαν Ιράν και Ισραήλ τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Το Ισραήλ αποδέχθηκε το αίτημα των ΗΠΑ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ιράν, αλλά θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, αναφέρουν οι Ισραηλινές πηγές. Έκρηξη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε σε δεξαμενόπλιο πετρελαίου και χημικών προϊόντων ανοιχτά του Ομάν. Προκλήθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημερική απόγευμα και πιθανότητα βροχή στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Η φωτιά στην Περαχώρα είναι σε εξέλιξη, επιχειρούν και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ξεκίνησε από ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα και συνεχίζει να καίει μια πευκόδη έκταση εκεί στην Περαχώρα. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες σε λίγο, μέχρι ότου η φωτιά τεθεί υπό μερικό αρχικά έλεγχο και μετά υπό πλήρη έλεγχο.
1: Για την ακρίβεια, επιχειρούν 106 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 1η, 6η, 9η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό, όπως αντιλαμβανόμαστε, έχουν πέσει πάνω στην πυρκαγιά. Δεν ξεκινήσαμε και πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι.
0: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές πάντως ότι υπάρχουν πάρα πολλές πυρκαγιές οι οποίες ξεκινούν και σβήνουν σε πολύ πολύ πολύ γρήγορα. Συνήθως αυτές δεν ανακοινώνονται και από την πυροσβεστική, ανακοινώνονται συνολικά στο τέλος του μήνα και κάποιες εξ αυτών βέβαια ξεφεύγουν, όπως αυτή εδώ στην Περαχώρα. Θα δούμε την εξέλιξή της, αλλά τόσο πολλές δυνάμεις προφανώς θα τη θέσουν σε έλεγχο ή σε μερικό έλεγχο γρήγορα. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, να σας πω για την κίνηση, απλώς ότι στο καθοδικό του Κηφισού έχει πρόβλημα στην μεταμόρφωση. Αυτό το σημείο εντοπίζει το βασικό πρόβλημα. Το ανωδικό έχει εκεί στον Άγιο Ιωάννη του Ρέντι διάφορα ζητήματα και η Αττική Οδός αρχίζει να φορτώνει εκεί από τη μεταμόρφωση και πάλι και προς την έξοδο και προς την είσοδο. Έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή προς το Φλίσβο, έχει δημιουργηθεί θέμα, και έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή από εδώ από τον Σκάι προς τον Πειραιά, πιθανότητα κάτι να έχει γίνει. Πάμε στον κύριο Μιχάλη Κανάκη, είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Λουτρακίου. Γεια σας κύριε Αντιδήμαρχε, καλό απόγευμα.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Πώς είναι τα πράγματα?
2: Ευτυχώς τα πράγματα κυλούν ομαλά. Είναι η φωτιά να οριοθετηθεί. Ναι. Μετά από άμεση επέμβαση των ισχυρών μετεωρολογικών δυνάμεων, εναέριων, πολλών ομάδων των αθλητικών οργανώσεων του Δήμου και της γύρω περιοχής, κινητοποίηση του Δήμου που έχει γίνει με υδροφόρες, ιδιώτες, έχουν κάνει όλοι το καλύτερο δυνατόν προκειμένου να οριοθετηθεί και να περιοριστεί η πυρκαγιά. Ευτυχώς είμαστε σε αρκετά καλό σημείο. Δεν πνέουν σκύρια άνεμες στην περιοχή, οπότε ευελπιστούμε ότι τις επόμενες ώρες θα έχει τουλάχιστον οριοθετηθεί και δεν θα υπάρχει κίνδυνος.
0: Δεν απειλούνται κάποιοι οικισμοί?
2: Όχι, όχι, ευτυχώς όχι. Ήταν κάποια σπίτια στα οποία είχε φτάσει στο όριο η πυρκαγιά, αλλά χάρη στην επέμβαση των δυνάμεων έχει σταματήσει και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
1: Ευχαριστούμε, Αντιδήμαρχε. Να είστε καλά. Καλή προσπάθεια. Ελπίζουμε να τελειώσουν όλα πάρα πολύ γρήγορα.
2: Αμήν, αυτό ευχόμαστε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αντώνη Τζολέτο εδώ μαζί μας. Γεια σου, Αντώνη. Καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα.
1: Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα?
3: Πάρα πολύ καλά. Ελπιδοφόρα.
1: Ελπιδοφόρα. Τι ελπιδοφόρα έχουν αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί διαβάζω δεξιά και αριστερά, ακούω και δηλώσεις που γίνονται, ο κύριος Παπάς, ας πούμε, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει ο κύριος Άμελος τι ακριβώς εννοεί.
3: Νομίζω θα ξανασυνεδριάσουν τα όργανα.
1: Α, θα ξανασυνεδριάσουν.
0: Άρα δεν έγινε σαφές τι θέλει ο κύριος Φάμελος από μια ολόκληρη συνεδρία που κράτησε τόσες ώρες?
3: Εντάξει, υπάρχουν δύο σημεία. Πρώτον, αν ο Τσίπρας πει όχι, εγώ επιμένω, δεν κατεβαίνω με κόμματα και σχηματισμούς. Τι κάνετε? Ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει αυτόνομος. Δεύτερον, δεν ήταν ξεκάθαρος ποιος είναι ο δικός χάρτης για τη σύγκληση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς το εννοούν, πώς θα γίνει αυτό, από τη στιγμή που κιόλας έχει πει δεν δέχομαι βουλευτές και οι βουλευτές πρέπει να παραιτηθούν.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, εντάξει, ψηφίσαμε, πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν αυτή η απόφαση εκεί προς το Σεπτέμβριο χρειαστεί μια επιβεβαίωση του συνεδρίου. Αυτό είναι τώρα σκέψη δική μου, έτσι, δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Mm-hmm. Και μετά, έχοντας μια επιβεβαίωση του συνεδρίου, εκεί λένε πάμε να στηρίξουμε το κόμμα Τσίπρα.
0: Τι για να αλλάξει αυτή η απόφαση, δεν αλλάζει.
3: Τη Κεντρική Επιτροπή δεν αλλάζει.
0: Μόνο από το συνέδριο.
1: Τώρα, συγγνώμη, αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή.
3: Αποφάσισε.
1: Ότι θέλουμε τον Τσίπρα.
3: Ναι.
1: Αν πει ο Τσίπρας, δεν παιδιά με ρωτήσετε εμένα.
3: Ναι, αυτό δεν σου είπα πριν.
1: Δεν ναι, μου το είπε, αλλά αυτοί που είναι πολιτικοί και τα λοιπά και κυβερνούσαν τη χώρα όλοι αυτοί, δεν το έχουν σκεφτεί?
3: Νομίζω ότι φαντάζεστε ότι δεν θα μπορούσε να βγει τώρα μια απόφαση διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Μια απόφαση διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να βγει. Αλλά μια ανακοίνωση από την Ελλάς ή το κόμμα Ελλάς θα μπορούσε.
3: Βγήκαν πηγές από την Ελλάς.
1: Ό,τι τι.
3: Ότι εμείς δεν επεμβαίνουμε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων.
1: Κατάλαβες, σου λέω. Άρα τι πήρανε.
3: Πρόσεξε. Δεν τη λες και ενθαρρυντική, αλλά δεν τη λες και ότι τους είπε, παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε.
1: Δεν σας θέλω καν. Μισό λεπτό τώρα, για να μην κρυβόμαστε. Είμαστε και πολλά κιλά, δεν μπορούμε και να κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας. Ο Τσίπρας θέλει να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό επιδιώκει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και αφού διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, μόλις διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πει. Εσά κάνει face control, κανονικό.
0: Θα διαλέξει δηλαδή.
1: Και να διαλέξει 1, 2, 3, 4, 5, 25, 45. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
3: Ναι, βέβαια θα τον χάλαγε τον Τσίπρα να κατέβει η Ελλάς και απέναντι να έχει τον ΣΥΡΙΖΑ και να λέει σε αυτούς που τον κατηγορούν ότι έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι. Και μετά στις δεύτερες εκλογές, αναγκαστικά, πού θα πάει και ο υπόλοιπος ΣΥΡΙΖΑ?
1: Θα πάει στον Τσίπρα.
0: Θα πάει στον Τσίπρα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι υποψήφια τα στελέχη.
3: Δεν τα θέλει αυτά τα στελέχη.
1: Δεν τα θέλει. Ωραία. Άρα τι
3: και έτσι λύνεται και αλλιώς λύνεται.
1: Άρα, θέλει να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως υπήρχε κάτι πιο απλό να κάνει από όλα αυτά ο Τσίπρας, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Ο Τσίπρας αν αποφάσισε και πει, παιδιά, γυρίζω στο ΣΥΡΙΖΑ. Γυρίζω τώρα. Πριν την Ελλάς.
3: Ναι.
1: Κάνει κεντρική επιτροπή, συνέδριο κτλ. Τα κερδίζει όλα. Γιατί τα κερδίζει όλα? Λέει, εσύ και εσύ, όξο. Το κόμμα λέγεται Ελλάς. Έλατε κι εσείς μέσα.
0: Ναι.
1: Τι μας ταλαιπωρούν τώρα, ταλαιπωριώνται και οι άνθρωποι δηλαδή. Και υπάρχει και ένα θέμα αξιοπρέπειας, θέλω να πω, για διαφόρους. Οι οποίοι δεν απαντάνε, μην ενοχλήσουν τον Τσίπρα, να μένουν όμως και στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Πάντως τώρα, ναι. Όσοι βγαίναν και έκαναν τοποθετήσεις υπέρ του Τσίπρα,
1: ναι.
3: Νομιμοποιούνται σε εισαγωγικά.
0: Μετά την απόφαση της Επιτροπής.
3: Υπάρχει απόφαση.
1: Ιου-Ιου-Ιου. Ερχόμαστε, Αλέξη.
3: Ναι, αυτό είναι το κέρδος.
0: Υπήρξε και μια πρόταση για συνάντηση.
3: Ναι, και αυτό νομίζω.
0: Εδώ τώρα η μπάλα πάει στον Τσίπρα, δεν πάει.
3: Ναι, και στο Φάμελο. Και οι δυο τους. Πρέπει να τα πούνε. Δηλαδή δεν γίνεται. Όχι πως δεν τα έχουν πει.
1: Ποιος να τα πει?
3: Ο Τσίπρας με το Φάμελο.
1: Τι να πούνε?
3: Να πούμε τι κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Τι κάνουμε, του
3: μια απόφαση.
1: Παρέδωσε ο Φάμελος το ΣΥΡΙΖΑ στο Βασιλιά και ο Βασιλιάς αρνείται να τους δει. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Μια ανακοίνωση δεν μπορούσε να έχει βγει κάτι.
3: Βγήκε, διαρροή σου λέω.
1: Αφού σε καντάρι χαιρέτησε την απόφαση και μετά το τράβηξε πίσω. Γιατί τα μισά λες. Έλα κι εσύ.
3: Το προσκάλεσε το μόνο.
1: Ναι, ελάτε. Θα αντιστήκαν οι άλλοι, σου λέει δεν του θέλω, ρε. Τι είναι αυτά που κάνει? Κομμωδία όλο.
0: Άρα όλα αυτά τα πράγματα τώρα, δηλαδή αυτή η συζήτηση θα κρατήσει τρεις μήνες. Τρεις μήνες μέχρι να πάμε στο
3: συνέδριο,
0: μέχρι να γίνει συνέδριο το Σεπτέμβριο.
3: Ηρέμησαν λίγο τα πράγματα. Θα αρχίσουν αυτό που λες, τηλεφώνησε στον Τσίπρα,
0: να
3: του δώσουν κάποιες μέρες.
0: Σου μίλησε.
3: Ναι, και είναι λογικό ερώτημα και εύλογο ερώτημα. Λίγο διακοπές, λίγο από εδώ, από εκεί, νομίζω θα πάμε Σεπτέμβριο. Όπου θα ξαναφουντώσει.
0: 1,25, 1,8 νομίζω το συνέδριο.
3: Θα κάνουν πάλι όργανα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
1: Και άμα 27 Σεπτεμβρίου Μητσοτάκης κάνει εκλογές.
3: Ακόμα καλύτερα. Το δύσκολο είναι να κάνει Απρίλιο εκλογές.
1: Γιατί?
3: Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα σέρνει το όλο αυτόν τον καιρό?
1: Όχι, άλλο
3: και
1: λέω.
3: Οι βουλευτές τι θα κάνουν?
1: Ναι, αλλά θα κατέβουν αυτοί που θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα. Θα κατέβουν με τον Τσίπρα ή με τον ΣΥΡΙΖΑ?
3: Θα έχουν παραιτηθεί και κατέβουν με τον Τσίπρα.
1: Του θέλει ο Τσίπρας όμως?
3: Αυτοί που λένε ότι θα θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα, νομίζω ναι, του θέλει.
1: Τους θέλει.
3: Ναι. Νομίζω δεν έχει πρόβλημα. Άλλωστε και στο διαρροή που έκαναν λένε είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Μπείτε στο myelas.gr και γραφείτε.
0: Και γραφείτε.
3: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι. Τους ξεφτιλίζει.
0: Αυτό είναι μεγάλη όμως.
1: Αυτό είναι. Μισό λεπτό.
3: Όλοι ισότιμοι σου λέει.
1: Κάτι έχει γίνει εδώ τώρα. Ο Τσίπρας έχει τα θέματα του.
3: Γιατί και οι άλλοι που βγαίνουν μπροστά στο myelas δεν έχουν μπει. Όχι, λέω για τους 10 που βγαίνουν μπροστά. Απλώς αυτός διαλέγει ότι η βιτρίνα μου θα είναι
1: δηλαδή, αυτή. Δηλαδή, μεγάλη να σε ρωτήσω κάτι. Άμα εγγραφώ εγώ στο My Ελλάς, θα με βγάλει μπροστά.
3: Εσένα θα σε βγάλει μπροστά.
1: Άσε μένα.
3: Θα σε βγάλει μπροστά.
1: Ναι.
3: Θα σε βγάλει
0: μια επιλογή. Γράψω.
1: Άμα πάει ο Ηλίας ο Μπίρλας και γράψουν My Ελλάς με καλό βιογραφικό, τα πάντα κτλ. Θα τον βγάλει μπροστά.
0: Θα κάνει μια επιλογή.
3: Δεν αποκλείεται γιατί κάποιοι άνθρωποι θα τον δούνε. Αλλά κάντε αυτό που λες. Εκπρόσωπο τύπου.
1: Ψάχνουν εκπρόσωπο. Γιατί έχουν την κυρία Κουφονικολάκου?
3: Όχι, παιδί μου, λέω ότι σε καλή θέση τέλος πάντων. Σαββώς έχουν την Κουφονικολάκου.
0: Κυρία Κουφονικολάκου, η οποία ξεκίνησε και με κάτι μηνύσεις, κάτι τέτοια.
3: Με έναν λογαριασμό του διαδικτύου. Ναι.
1: Ή έκανε μύτη στον λογαριασμό.
3: Ναι.
0: Γιατί?
3: Κάτι έγραψε.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά, η κομμωδία όλο. Εντάξει, οκ.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να γραφτεί ένα σύριαλ. Γιατί ταλαιπωριώνται τόσο πολύ? Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
3: Θα το γράψουμε εμείς.
1: Πάντως η πραγματικότητα είναι, για να καταλάβουμε λίγο και ποιος είναι και πώς είναι το σώμα των εκλογικών. Έχει δίκιο ο Τζούνος αυτό που είχε πει. Είπε ο Τσίπρας μια καλησπέρα. Και πήρε 15%. Αυτό. Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά στο Θησίο πήρε 15%. Φαντάσου τώρα να αρχίσει να ανακοινώνει πρόσωπα.
1: Θα αρχίσει να πέφτει.
0: Πρόγραμμα.
1: Τώρα θα αρχίσει να πέφτει.
0: Το θα αρχίσει το ανάποδο.
1: Άμα αρχίσει να ανακοινώνει προγράμματα, πρόσωπα, ήρθε ο τάδα από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όχι, απρογραμμάτιστο θα πάει. Έχει δίκιο. Άμα αρχίσει και λέει τα ίδια πάλι.
1: Κάνει πλάκα τώρα. Εδώ ακούω κάπου διάβαζα τώρα ότι θα κατετοιμάσει πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Πάλι θα πάει να πει μια φορά.
3: Θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Τι δεν
1: άλλο. Θα πάει στη Δέθο, τι εκλεγμένο είναι.
3: Δεν έχει σημασία. Θα πάει στη Δέθο.
1: Θα πάει βόλτα. Θα πάει τα περίπτερα.
0: Θα πάει να πει Χρήστο μια καλησπέρα.
3: Θα πάει ω Ιωνία αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ιωνία αξιωματική αντιπολίτευση. Και θα αρχίσει να λέει το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη πάλι.
3: Νομίζω πρέπει να το προσέξει.
1: Και θα το βρούμε όλο να κάνουμε συγκρίσεις.
0: Είναι πιο προσεκτικό.
1: Είχε πει το 15 αυτό. Τώρα τι λέει.
3: Το
1: 14.
3: Ωραία.
1: Ωραίο, ωραίο. Έχει πλάκα όλο αυτό.
0: Έχει και τα θέματα του βέβαια. Γεια σου, Τσίπρας, γι' αυτό.
1: Τι έχει.
0: Γεια σου. Έχει και ο κύριος Τσίπρας τα δικά του θέματα.
1: Τι θέματα έχει.
0: Κοίταξε να δεις. Έφυγε από ένα κόμμα.
1: Ναι.
0: Δεν φεύγει από ένα κόμμα. Το κόμμα αυτό διαλύεται. Ήταν στόχος του κυρίου Τσίπρα να διαλυθεί το κόμμα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν.
1: Τι δεν καταλαβαίνει δηλαδή από αυτά που βλέπει.
0: Όχι. Το κόμμα όντω έχει φτάσει στο 1,8. Προφανώ οδηγείται στη.
1: Βράσε το που έχει φτάσει το κόμμα. Αλλά... αυτά που κάνει ο Τσίπρας, τι καταλαβαίνει.
0: Ότι θέλει να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τότε.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ όμω, δια τη άλλη πτέρυγα που είναι απέναντι από τον Φάμελο, σου λέει ότι παιδιά, εμεί δεν θα κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα κλείσουμε, θα υπάρχουμε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται που έχουμε πει και για κτίρια, για συγκρότε και για.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Άρα το σχέδιο του Τσίπρα πετυχαίνει μέχρι ένα σημείο.
1: Γιατί πετυχαίνει μέχρι ένα σημείο.
0: Γιατί ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ που θα παραμείνει.
1: Μα το είπε πριν, Αντώνης.
0: Θα τους ήθελε.
1: Ποιον θα ήθελε.
0: Δεν ξέρω ποιον.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Ρε Γιάννη, τώρα συζητάμε, κάνουμε συζήτηση ενηλίκων ή όχι. Όποιον θέλει ο Τσίπρας, τον παίρνει. Είναι απλό.
0: Υπάρχουν κάποιοι που δεν πάνε και με τον Τσίπρα.
1: Ποιοι δεν πάνε.
0: Δεν λένε άνθρωποι ότι εμείς θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιο.
0: Πολάκης για παράδειγμα θα πάει με
1: γιατί
0: τον
1: Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας θέλει τον Πολάκη.
0: Όχι.
1: Τότε τι συζητάμε.
0: Μα μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα ήθελε ο Τσίπρας και να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πες μου έναν. Αυτό λέω.
0: Δεν ξέρω, δεν λέω για τα πρωτοκλασσά, τα λέω κάποια άλλα στελέχη. Εσύ λες ότι όποιον θέλει τον παίρνει. Έλα,
1: Γιάννη, τώρα κάνουμε συζήτηση.
0: Ωραία.
1: Βέβαια.
0: Άμα ήταν έτσι, όποιος, γιατί δεν κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όποιος θέλει. Πού να ξέρω
0: γιατί εγώ. Γιατί δεν αναστέλει την λειτουργία.
1: Του ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, τι μου το λες. Έτσι κλείνουν ένα κόμμα. Τι είναι το κομπερίπτερο. Όχι, ούτε τα είναι... περίπτερα δεν κλείνουν έτσι. Κλείνει ένα περίπτερο σε μια γειτονιά και γίνεται χαμός με τους κατοίκους. Με κοροϊδεύεις τώρα.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτή η συνεδρίαση που έγινε, ακριβώς αυτό το αντικείμενο είχε.
1: Ποιο να κλείσει ή να ανοίξει.
0: Αν θα αναστείλει τη λειτουργία του.
1: Κανένα αντικείμενο να αναστείλει. Αν θα συμπορευτούν ή όχι ήτανε. Πώς θα κλείσει ένα κόμμα, ρε παιδιά. Κρατική επιχορήγηση, τα κεφάλαια, τα αφημί, τα κτίρια. Τι θα γίνουν αυτά.
0: Άμα πεις ότι αναστέλλω τη λειτουργία μου και πάω με τον Τσίπρα, θα
1: πάρει ο Τσίπρας. Αν πάρει ο Σπουπρίκα, επιτρέπεται.
0: Δεν το ξέρω.
1: Έχει ένα κρατικό ραδιόφωνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μεταφερθεί η άδεια του κρατικού ραδιοφώνου από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΕΛΑΣ.
0: Μα
1: το
0: αν...
1: θέλει ο Τσίπρας, ας πούμε, το κρατικό ραδιόφωνο.
0: Γιατί να μην το θέλει.
1: Συχνότητα. Γιατί δεν τη θέλει, πού να ξέρω. Χρέη ήταν στο. Γιατί απλήρωτα ήταν τα παιδιά που δουλεύαν εκεί. Και στην Αυγή και στο Κόκκινο.
0: Ωραία. Τότε, στην περίπτωση, συγγνώμη, στην περίπτωση που γίνουν εκλογές. Και ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράψει αυτό το ποσοστό. Όλα αυτά τι θα γίνουν. Όλα αυτά δηλαδή.
1: Πού να ξέρω, ρε. Θα τα κάνουν ξεκαθάριστα, θα τα πουλήσουν. Ξέρω κι εγώ τι θα κάνουν. Πού να ξέρω. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι είναι κωμωδία όλο.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα εδώ το πρώτο σε αυτό το ημίωρο. Θα επιστρέψουμε να θυμίσουμε ότι έχετε 10 λεπτά ακόμη, λιγότερο από 10 λεπτά, για τον διαγωνισμό της Μινώαν. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για μία ή έναν τυχερό από εσάς με τα εισιτήρια.
4: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
16: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
17: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
18: Ναι, πάμε.
19: Πού θα πάμε?
20: Κρήτη.
18: Μήλο.
17: Κρήτη λέω κι εγώ.
18: Μήλο.
20: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
17: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
18: Ναι.
20: Πάει το ταμείο.
17: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
21: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
22: Κι εγώ.
23: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Μητέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: Λοιπόν, και έχει έρθει η ώρα για την κλήρωση για τα εισιτήρια για την, από τη Minoan Lines. Είναι εισιτήρια για δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών. Εισιτήρια μετεπιστροφής με γιοταχή στο Ηράκλειο ή την Μήλο. Το λέω αναλυτικά, το δώρο μπορεί να αξιοποιηθεί από 5 εβδόμου έως 20 εβδόμου και από 1η ενάτου έως 15 ενάτου κατόπιν πάντα διαθεσιμότητας. Λοιπόν, κυρία Σοφία Καλαβρού είναι εδώ μαζί μας να μας πει ένα νούμερο από το 1 έως το 77, κυρία Σοφία.
1: Το νούμερο 50.
0: Το νούμερο 50.
2: Γιατί διαλέξεις το 50?
1: Τυχαία.
2: Όχι, λέω, γιατί διαλέξεις το 50? Σ' αρέσει το νούμερο?
1: Στρογγυλό είναι, αλλά εντάξει.
0: Ναι. Αυτή είναι η πρώτη κλήρωση και είναι ο κύριος Αναστάσιος Γιωβάς, ο οποίος Γιωβάς είναι ο νικητής της, της πρώτης κλήρωσης που κάνουμε για τα εισιτήρια από τη Minoan Lines. Συγχαρητήρια, κύριε Αναστάση. Θα σας μιλήσουν για τις λεπτομέρειες, τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Κερδίζετε λοιπόν εισιτήρια για Ηράκλειο ή για Μήλο, δύο γονείς, δύο παιδιά έως 18 ετών, εισιτήρια μετεπιστροφής.

0: Λοιπόν, να είστε καλά, καλά να περάσετε, καλό υπόλοιπο ημέρας, να προσέχετε, καλή εβδομάδα. Πάμε σε πολύ σπουδαία δουλειά τώρα, η αλήθεια είναι. Γιατί δεν με πιστεύεις? Για μπάσκετ, πάμε να δούμε το Ολυμπιακό, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Πάμε να δούμε μια κυρία η οποία λέει το βάλε. Και να παραδώσουμε
1: κάτι σε αυτή την κυρία. Τι?
0: Κι όμως είδες. Γατάκια. Λοιπόν, άντε, καλή εβδομάδα. Yes.
1: Γεια σας.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο ύψος του Ρέντι. Προβλήματα στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάληρο ανατμήματα. Σε εξέλιξη η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ρήψες νερού από αέρος κάνουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Μιλώντας στον Sky, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Λουτρακίου, Μιχάλης Κανάκης, τόνισε ότι δεν απειλούνται οικισμοί, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η φωτιά θα οριοθετηθεί σύντομα. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είχαν σιρήνες συναγερμού στο βόρειο Ισραήλ. Ο στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και θα πλήξει τη συνοικία Νταχιγέ της Βίρητου εάν η οργάνωση επιτεθεί σε κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ, τονίσει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη του τελικού του στόχου, καλώντας όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας ανακοίνωσε για απόψε στις 9 ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να διατύπωσε αντιρρήσεις ως προς την απόφαση να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Επιβραδύνθηκε η ανωδική πορεία του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Ιράν για παύση των πληγμάτων κατά του Ισραήλ. Νωρίτερα σήμερα η αύξηση των τιμών του πετρελαίου ξεπέρασε το 5%. Έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενόπλαιο πετρελαίου και χημικών προϊόντων ανοιχτά του Ομάν. Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Στο πλοίο επέβαιναν τουλάχιστον 24 μέλη πλήρωμα. Αγνώστα παραμένουν τα αίτια της έκρηξης, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή τυχόν θύματα και τραυματισμούς. Κατασχέθηκαν 5,3 τόνοι κατάλληλου κρέατος που ετοιμάζονταν να διοχετευθεί στην αγορά από εταιρεία με έδρα στα βόρεια προάστια. Προηγήθηκε καταγγελία για κρούσμα δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε επίσης νησιά και ξενοδοχειακές μονάδες. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Κώστας Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα τρίτου τελικού απόψε στην Basket League, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να κοντράρονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9, ψάχνοντας τη μία από τις δύο ακόμη νίκες που χρειάζονται αμφότεροι για να στεφθούν πρωταθλητές. Παναθηναϊκός και Ράσμους Νίλσεν θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία για τρίτη χρονιά, καθώς το Τριφύλι ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή συμβολαίου ανάμεσα στις δύο πλευρές για τη σεζόν 2026-2027. Με τον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει να αγωνίζεται και για την νέα αγωνιστική περίοδο η Γεωργίνα Αντωνακάκη, παραμένοντας το δυναμικό της ομάδας βόλεϊ γυναικών. Μία ακόμη πολύ καλή προσθήκη έκανε η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού, καθώς απέκτησε τον Έρικ Ρέρς. Ο 25χρονος ακραίος είναι βασικός τέλεχος της Εθνικής Γερμανίας και την τελευταία διετία αγωνιζόταν στην Ιταλία με τη Μόντσα.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως όμως τα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Βράκου.

0: Τώρα που το σκέφτομαι, είναι και λίγο κόντρα να έχει πια τόσο ζέστη έξω. Τα ραδιόφωνα να έχουν αρχίσει να προσαρμόζουν λίγο τις μουσικές τους λίστες στο πιο δροσερό. Οι ειδήσεις που μας προσελκύουν έτσι να πατήσουμε πάνω τους είναι και αυτές λίγο πιο δροσιστικές, πιο σχετικές με το μεγάλο context που λένε και στο χωριό, το context καλοκαίρι. Και ακούς τώρα μέσα σε όλα αυτά για δημοσκοπήσεις, για ανασχηματισμούς, για κόμματα και εκλογές. Ενώ το μόνο που θες στην πραγματικότητα είναι να καθίσεις στο γραφείο σου και να πατήσεις πάνω σε αυτή τη μεγάλη είδηση που γράφει για τον μεγάλο λευκό καρχαρία που κάνει βόλτες στη Μεσόγειο, ή αντέ στο για αυτή την άλλη είδηση για το μεγάλο ξεσηκωμό στη Μαγιόρκα. Το είδατε, ετοιμάζουν μια ιστορική διαδήλωση εκεί για τον υπερτουρισμό και είμαι μαζί τους, μου λέγαν το Σαββατοκύριακο για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Μεγανήσι, το μικρό Μεγανήσι εκεί απέναντι από τη Λευκάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουν σηκωθεί τόσες βίλες, ασήκωτες για ένα νησί σαν το μικρό Μεγανήσι. Όμως το δικό μας αντιτουριστικό κίνημα είτε είναι στα σπάργανα είτε δεν υπάρχει, γιατί δεν τρελαθήκαμε κιόλας να βάλουμε λουκέτο στη βαριά μας βιομηχανία. Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες τους. Στον κόσμο η εβδομάδα ξεκίνησε με αυτή την έφαση κλιμάκωσης στην Μέση Ανατολή. Στα δικά μας πάλι η εβδομάδα ξεκίνησε με ανασχηματισμό. Θα το συζητήσουμε σε λίγο. Για άρχη να κάνουμε τις συστάσεις. Δήμητρα Σταματίου απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. Σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Διαφορετικά, αν κάτι θέλετε να μας πείτε μέσω μηνυμάτων, το γράφετε στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 8 και σήμερα. Να σας δώσω μια εικόνα αν μας ακούτε από τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων σας για το τι θα συναντήσετε εκεί έξω. Το καθοδικό του Κηφισού έχει κίνηση αυτή την ώρα από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Το ανωδικό πιάνει κίνηση στο ύψος του Ρέντι. Έχουμε προβλήματα στην Κηφισία, από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση, στο γνωστό σημείο δηλαδή που σας ταλαιπωρεί κάθε απόγευμα και στα δύο ρεύματα. Και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Είχαμε μια φωτιά νωρίτερα και η δασική έκταση στην παραχώρα Λουτρακίου. Ίσως ακούσατε νωρίτερα και την επικοινωνία που είχαν ατέριαστεί με τους δημάρχους. Φαίνεται ότι πάει καλύτερα η φωτιά αυτή. Σε λίγο νομίζω η πυροσβεστική θα δώσει και αυτό το υποέλεγχο. Τώρα, υπάρχει και μία ακόμα έκτακτη είδηση. Έγινε γνωστή πριν από λίγο. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος αργότερα θα είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Δύο ακόμη άτομα, μέλη της Χαμάς, που εντάσσονται κατά πληροφορίες στο ίδιο δίκτυο με αυτό που συμμετείχε ο 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, επιχειρούν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν οι αρμόδιες αρχές. Ο ένας από αυτούς, πάντα κατά το ρεπορτάζ, βρίσκεται στην Ελλάδα και αναμένεται να ταυτοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένας δεύτερος που έχει ταυτοποιηθεί αναζητείται στην Κύπρο. Είναι εκείνος που έφερε σε επαφή τον 37χρονο που έχει συλληφθεί στην Κρήτη και έναν από τους δύο που είχαν συλληφθεί στην Κύπρο. Περισσότερα για αυτή την περίεργη ιστορία σε λίγο. Τώρα να καλωσορίσω στο στούντιο τον Βασίλη Χιώτη, τον διευθυντή του ραδιοφώνου. Γεια σου, Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάνε τα κέφια?
1: Καλά πήγαινε, αλλά πάτησε στο τραγούδι.
0: Σου άρεσε το τραγούδι και πρέπει να το αφήσω,
1: Κοίταξε, να σου κάνω μια φιλοφρόνηση αλλά μισή.
0: Ναι, να μου κάνεις μάθημα.
1: Όχι, θα κανένα μάθημα. Διαλέγεις πολύ ωραία τραγούδια αρχής. Είναι εσύ και η δικιά μου η εκπομπή, είναι οι εκπομπές που ξέρουν πώς να μπαίνουν στην εκπομπή. Μόνο που άμα το αφήνεις, πρέπει να το αφήνεις και να αναπνέει. Είναι η ιεροσυλία να πατάς πάνω στο ρεφρέν του τραγουδιού.
0: Πώς φορές το έχω
1: διάλεξες ένα πολύ ωραίο τραγούδι και πάσχιζα να το ακούσω. Γιατί πράγματι αυτό το τραγούδι ταιριάζει σε αυτή την εποχή πάρα πολύ. Άστο και πες μετά αυτό που θες να πεις.
0: Δεν προλαβαίνω. Κοίτα τι ώρα έχει πάει.
1: Μην με βγάλεις.
0: 4 λεπτά,
1: διώξε με.
0: Λοιπόν,
1: να πεις όλα τα υπόλοιπα μετά. Πες Δήμητρα, έχω δίκιο ή έχω άδικο?
0: Λοιπόν, είμαστε ένα βήμα πριν να το κάνουμε και αραμυδαριό τώρα εδώ μέσα. Οπότε,
1: μα με ρώτησες. Αλλά δεν με ρώταγες εδώ πάντα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω τα εξής. Πώς τον είδες τον ανασχηματισμό, γιατί διάβαζα τις εφημερίδες. Πέμπτη άλλοι λέγανε, φεύγει ο Μαρινάκης. Τελικά δεν πέφτουμε και τόσο μέσα στα ρεπορτάζ.
1: Όχι, δεν πέφτουμε. Μην χρησιμοποιείς πρώτο πληθυντικό.
0: Εσύ πέφτεις πάντα.
1: Εμείς πέφτουμε. Να. Το πρωί δεν ξέρω αν άκουγες την εκπομπή, δεν την άκουγες.
0: Δεν την άκουγα σήμερα, όχι.
1: Ούτε τη χθεσινή, ούτε την προχθεσινή. Δόξα τω Θεώ.
0: Είχες εκπομπή το Σαββατοκύριακο?
1: Όχι, ενώ Πέμπτη, Παρασκευή και σήμερα. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω. Οι πολιτικοί έχουν ένα θέμα. Όπως και οι άνθρωποι της τηλεόρασης μοιάζουν πολύ σε αυτό. Κάνουν πολύ περισσότερη επικοινωνία και λιγότερη ουσία. Κοιτάνε το σήμερα και δεν τους νοιάζει το αύριο. Όλοι αυτοί που έσπερναν τα ονόματά τους ως υποψήφοι υπουργοποιήσιμοι, από αύριο πρέπει να αιτιολογήσουν σε αυτούς που τα έλεγαν, γιατί ο Μητσοτάκης δεν τους διάλεξε. Δεν καταλαβαίνουν ότι αν σε σκεφτεί ο Πρωθυπουργός για να σε κάνει υπουργό, δεν χρειάζεται να του το υπενθυμίσεις. Ξέρει πολύ καλά ποια είναι η ομάδα του, η κοινοβουλευτική του ομάδα, οι επιλογές του. Έτσι νομίζω ότι πατήσαν οι περισσότεροι. Στο μόνο στο οποίο υπάρχει ένα δίκιο είναι ότι πράγματι ο κύριος Μητσοτάκης σκέφτηκε να πάει τον κύριο Μαρινάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και μετά διαπίστωσε ότι η μετακίνηση αυτή περισσότερα προβλήματα θα του δημιουργούσε από αυτά που θα του έλυνε.
0: Το σκέφτηκε γιατί κάποιοι τον ανάγκασαν να το σκεφτεί γκρινιάζοντας. Ενδεχομένως, γιατί...
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν το σκέφτηκε γι' αυτό, όχι. Παρότι πράγματι υπάρχει αυτό. Ξέρεις, όταν ένας λαμπερός υπουργός έχει καθημερινή προβολή από τα μέσα ενημέρωσης, κάποιοι ενοχλούνται στην
0: περιφέρειά
1: του. Πόσο
0: μάλλον όταν αυτός ο υπουργός θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στις εκλογές που έρχονται, είναι
1: καθοδόν.
0: Και προφανώς...
1: Αλλά πρόσεξε τώρα τι θα γίνει. Αν έφευγε από εκεί, η αναγνωρισιμότητά του είναι δεδομένη, δεν θα μειωθεί τους επόμενους μήνες και θα έπρεπε να βάλει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ένα άλλο πρόσωπο το οποίο θα του χάριζε καθημερινή προβολή και θα αποκτούσε και εκείνο ένα προβάδισμα έναντι των υποψηφίων του στην περιφέρεια στην οποία θα πολιτευόταν. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Επειδή έλεγαν ότι το φαβορί είναι η κυρία Σδούκου, η οποία είναι γνωστό ότι θα πολιτευθεί στην Αλφα Αθήνας. Όταν η κυρία Σδούκου έμπαινε με το αξίωμα του κυβερνητικού εκπροσώπου στην Αλφα Αθήνας, θα γκρίνιαζαν οι συνυποψήφοι της και κυρίως οι γυναίκες.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Άρα, λίγο το αυτό, λίγο το άλλο, κατάλαβα ότι ο Μητσοτάκης είχε πει, σκέφτηκε, εντάξει τώρα, φασαρίες δεν θέλουμε μέσα στο καλοκαίρι. Να συμπληρώσω τις δύο θέσεις, γιατί αυτό που έγινε δεν ήταν ανασχηματισμός. Ήταν συμπλήρωση των κενών θέσεων.
0: Ναι, δεν ήταν εκλογικός ανασχηματισμός. Έτσι δεν είναι.
1: Ήταν εκλογικός μη ανασχηματισμός. Δηλαδή, όταν έχεις δομήσει ένα σχήμα και έχεις πει με αυτό θα πάω στις εκλογές, δεν το αλλάζεις τώρα στα καλά καθούμενα λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η κίνηση του Μητσοτάκη δείχνει ότι τώρα είμαστε στην ώρα της μάχης, άρα ας μην αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι είναι μια ακόμα επιβεβαίωση οι αποφάσεις του ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο.
0: Ναι. Παρότι
1: έτσι το
0: ακούω στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα ακούω τον κύριο Πέτσα, ας πούμε, τον ρώτησαν οι ατέριαστοι. Όχι, εγώ λέει, πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Κάποιοι επιμένουν σε αυτό, είναι μια γραμμή αυτή.
1: Θέλεις κανένα αρνί να βιάζεται να έρθει το Πάσχα?
0: Ναι, αλλά
1: όταν ρωτάς βουλευτή,
0: τώρα ο κόσμος το έχει τούμπανο. Γιατί δεν είμαστε και ειλικρινείς? Και επίσης, επειδή τόσα χρόνια συνέβαινε κάτι, τι σημαίνει ότι θα συμβαίνει στο Δίνεκες?
1: Ποιο?
0: Το να μην προαναγγέλλονται οι εκλογές.
1: Δεν θα προαναγγέλλονται ποτέ οι εκλογές, γιατί πολύ απλά αν τις προαναγγείλεις.
0: Όχι από τον Πρωθυπουργό. Καταλαβαίνεις τώρα τι.
1: Από κανέναν. Μα οι άλλοι δεν ξέρουν.
0: Μα υπάρχουν όμως υπουργοί που λένε πάμε σε εκλογές ανοιχτά.
1: Ναι, γιατί αλλά δεν ξέρουν τι θα γίνει.
0: Όχι, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει.
1: Ο μόνος που ξέρει τι θα γίνει είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εννοείται ότι μέχρι την ημέρα που θα τις προκηρύξει θα λέει το ακριβώς αντίθετο. Ότι θα πάει στο τέλος της τετραετίας. Γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας. Αν οι φωτιές ξεφύγουν, θα αλλάξει το πλάνο. Προφανώς.
0: Αλλά
1: ακόμα
0: κι
1: αν αλλάξουν οι φωτιές,
0: πάντα.
1: Εγώ ένα μήνα αναβολή βλέπω. Άντε να μην τις προκηρύξει τον Σεπτέμβριο, να τις προκηρύξει τον Οκτώβριο με τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Νομίζω ότι έχει κατανοήσει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα είναι τόσο τοξικός ο επόμενος χειμώνας με όλο τον κόσμο που ελέγχει αντιπολίτευση στα πεζοδρόμια και στις πλατείες. Με τίποτα να μην μπορεί να λειτουργήσει. Με τους υπουργούς τους να μην πηγαίνουν καν στα υπουργεία για να κυνηγάνε το Σταυρό. Γι' αυτό άλλωστε και σπανίως εξαντλούνται οι τετραετίες μιας κυβέρνησης, ειδικά όταν είναι οι δεύτερες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πιστεύω ότι και οι σημερινές κινήσεις του Πρωθυπουργού δείχνουν ότι σκέφτεται πολύ σοβαρά το φθινόπωρο και απλώς περιμένει να περάσει το καλοκαίρι για να ξανασταθμίσει τα πράγματα.
0: Ωραία. Ο Πρωθυπουργός μας είπε τι πιστεύεις ότι σκέφτεται. Ο κ. Σαμαράς τι σκέφτεται? Γιατί ακούω το ρεπορτάζ να λέει ότι δεν το έχει καθόλου αποκλείσει να κάνει κόμμα και αν κοιτάξει κανείς και τις δηλώσεις που έκανε, δεν είναι δηλώσεις ανθρώπου που έχει αποφασίσει ότι δεν θα προχωρήσει παρακάτω. Απ' την άλλη, και εσένα, σ' άκουγα στις εκπομπές, να μου έλεγες νωρίτερα, δεν ακούω την εκπομπή σας, την ακούω κάθε μέρα, να λες
1: κάθε
0: ότι
1: μέρα,
0: άμα δεν το ανακοινώσεις τώρα, πότε θα το ανακοινώσεις? Εγώ ακούω για Αύγουστο.
1: Το ίδιο εξακολουθώ να λέω και τώρα. Ότι

0: ας πούμε ότι έχει 6. Αν τον ακολουθήσουν οι 6 τώρα, πέφτει η κυβέρνηση. Θα κάνει ο Σαμαράς αυτό που έκανε και το 1993. Θα εξόργιζε τόσο πολύ την κοινή γνώμη, την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, που θα γύριζε και εναντίον του. Ο μόνος λόγος να το έχει έτοιμο και να μην το κάνει τώρα, να το κάνει τέλος Αυγούστου, είναι ακριβώς για να μην σε βάλει σε δίλημα τους βουλευτές που θέλουν να τον ακολουθήσουν, αλλά διστάζουν να το κάνουν τώρα για να μην χαρακτηριστούν και οι ίδιοι προδότες.
1: Άρα τσίμα-τσίμα δηλαδή, δεν αποκλείς καθόλου αυτό το σενάριο?
0: Όχι, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Βλέπω μια αποφασιστικότητα από μέρος του να το κάνει. Βλέπω ότι αρχίζει και σιγά σιγά συγκροτεί ένα μηχανισμό πανελλαδικό. Αυτό έκανε στην Κρήτη τώρα που πήγε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Αυτό που ξέρω ότι θα γίνει είναι ότι όποιος είναι πρόθυμος να ακολουθήσει τον Σαμαρά έχει φύγει ήδη εκτός Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος ο οποίος θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ή σκέφτεται μήπως ψηφίσει Νέα Δημοκρατία να ενστερνίζεται τις απόψεις Σαμαρά. Αυτοί που ενστερνίζονται τις απόψεις Σαμαρά είναι ήδη σε κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά.
0: Αυτό.
1: Τα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ πώς τα είδες? Γιατί έχω διάφορες αναλύσεις ότι ήταν γκάφα αυτό που εισηγήθηκε και τελικώς υπερψηφίστηκε ο κύριος Φάμελος.
0: Μα εγώ δεν κατάλαβα τι εισηγήθηκε.
1: Τον κύριο Τσίπρα.
0: Εισηγήθηκε να συμπορευθούν με τον κύριο Τσίπρα χωρίς να διαλυθεί το κόμμα, γιατί γνωρίζει ότι αν το κόμμα διαλυθεί, η κρατική επιχορήγηση που είναι σεβαστή επιστρέφει στο δημόσιο. Το κτίριο το οποίο ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ, η Κουμουνδούρου, μένει ορφανή, δεν ξέρω τι θα απογίνει. Ένας ραδιοσταθμός και ένα ίδρυμα που έχουν επίσης μένουν ορφανά. Και υπάρχει και ο κίνδυνος ένας να πει, όχι παιδιά, εγώ μένω στο ΣΥΡΙΖΑ, να τα κληρονομήσει όλα εκείνος.
1: Μα δεν είναι, αυτό δεν είναι ορατό, δεν, δεν φαίνεται ότι κάποιος θα
0: γιατί
1: μείνουν.
0: Υπάρχουν κομματικά όργανα. Αν τα κομματικά όργανα αποφασίσουν συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ, τότε απλώς ο Τσίπρας πρέπει να δεχθεί ότι το κόμμα του δεν θα λέγεται Ελλάς, αλλά θα λέγεται Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ Συμμαχία. Κάπως έτσι. Πρέπει να υπάρξει κάπου το συστατικό ΣΥΡΙΖΑ στο Ελλάς και του χαλάει όλο το ριμπράντ.
1: Το συμπαράταξη δεν κάνει?
0: Μπορεί και να κάνει. Για τον Τσίπρα κάνει, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν κάνει.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα γίνει, γιατί ακούγοντας σήμερα ήταν και ο κ. Ξανθόπουλος και το ρωτούσα, εσείς τι θα κάνετε? Τελικά θα είναι ατομική η απόφαση? Θα γίνει ένα face control από μεριάς Τσίπρα και κατά βούληση ο καθένας αποφασίσει τι θα κάνει, θα παραιτηθεί από την έδρα του και θα πάει στην Ελλάς και όλοι μαζί θα κατέβουν στις εκλογές?
0: Μα στο τέλος αυτό θα γίνει.
1: Δεν σημαίνει υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αν υπάρχουν 20 από τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε στον Ελλάς, δεν σημαίνει ότι ο Τσίπρας θα τους πάρει και τους 20. Άρα ατομικά ο καθένας θα πρέπει να μιλήσει με τον Τσίπρα και τους συνεργάτες του Τσίπρα, να γίνει δεκτός στις αγκάλες της Ελλάς και να προσχωρήσει. Και αυτοί έχουν ένα θέμα, διότι και ο Τσίπρας έχει πει, όποιος θέλει να έρθει σε μένα πρέπει να παραδώσει
1: να
0: την έδρα του.
1: Ναι.
0: Δεν την παραδίδει.
1: Θα παραιτηθούν από τώρα? Θα παραιτηθούν πότε?
0: Δεν ξέρω. Πάντως η κυρία Χτσιόγλου παραιτήθηκε. Και νομίζω ότι παρετούμενη έθεσε σοβαρή υποψηφιότητα να είναι στην Ελλάς. Οι υπόλοιποι λένε ότι θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, αλλά δεν ακούνε το πρωτόκολλο που έχει θέσει ο Τσίπρας για να επιστρέψουν.
1: Ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Κάποιοι δεν έχουν άλλη πηγή εσόδων.
0: Είναι σοβαρά πράγματα
1: την,
0: αυτά.
1: Με την αποζημίωσή του στη βουλευτική.
0: Τι λες, να κάνουμε έναν έρανο?
1: Είναι έτσι όμως, έτσι δεν είναι? Εγώ δεν σου λέω σωστό ή όχι.
0: Ας μείνει στο κόμμα του τότε. Δεν γίνεται να τα θες όλα δικά σου. Έτσι λειτουργεί η πολιτική. Άσε που εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι αυτοί ζουν μόνο με το μισθό τους.
1: Να.
0: Κάποιοι έχουν περιουσία.
1: Η πλάκα θα είναι όταν θα αποφασίσει ο Τσίπρας να μιλήσει. Όταν εκείνοι θέσουν αυτόν.
0: Μα και ο Τσίπρας γι' αυτό δεν μιλάει. Γιατί αν μιλήσει, ή θα πρέπει να τους κλείσει την πόρτα στα μούτρα σε κάποιους από αυτούς, ή να τους πάρει όλους μαζί και να αναιρέσει αυτό που έλεγε, ότι εγώ φτιάχνω κάτι νέο που δεν έχει σχέση με το παλιό. Πώς είναι δυνατόν να φτιάχνεις κάτι νέο που να μην έχει σχέση με το παλιό και στις τάξεις σου να είναι όλο το υπουργικό σου συμβούλιο που έχει σχέση.

0: με το παλιό.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Έλα. Άσε τουλάχιστον το τραγούδι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
0: Μετά το και μισή μην το κόψεις.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ο Βασίλης Χιώτης.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα.
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα πρωτεύγεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Του αγοριού απέναντι.
15: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρεπ από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφίσου από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Ρέντι μέχρι Ποσειδώνος. Σημαντικά προβλήματα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στην Περαχώρα Λουτρακίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ρήψεις νερού από αέρος κάνουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Μιλώντας στο Sky, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου τόνισε ότι δεν απειλούνται οι οικισμοί, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η φωτιά θα οριοθετηθεί σύντομα. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είχαν σιρήνες συναγερμού στο βόρειο Ισραήλ. Ο στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και θα πλήξει τη συνεχεία Νταχυγιές τη Σβήρη του, ενώ η οργάνωση επιτεθεί σε κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός υπουργός άμυνας Ισραήλ Κάτς. Έκρηξη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε σε δεξαμενόπλαιο πετρελαίου και χημικών προϊόντων ανοιχτά του Ομάν. Προκλήθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Σε εξέλιξη είναι η απολογία των 7 από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο στον ενταλμένο Ευρωπαίο Ακριτή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 2 άτομα, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ 3 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: φυσικά 100,3 στα ραδιόφωνα σας, επιστροφή εδώ και να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο με Room και Coca-Cola που ακούτε. Και την συνάδελφο την Έλενα Χέλβατζόγλου που βρίσκεται στην Περαχώρα Λουτρακίου, έχει φτάσει εκεί για να καλύψει αυτή τη φωτιά που ευτυχώς παρουσιάζει καλύτερη εικόνα και η δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου, για να της δώσουμε το λόγο. Γεια σου Έλενα, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Εδώ λοιπόν προκλήθηκε πολύ μεγάλη αναστάτωση που προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε λίγη βουλιαχμένη στο Λουτράκι. Αυτή την ώρα βέβαια η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε και τα εναέρια μέσα που πετούν ακριβώς από πάνω μας αυτή τη στιγμή και εξακολουθούν να κάνουν ρήψεις νερού. 4 η ώρα ξέσπασε η πυρκαγιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν σε σημαντικό βαθμό το πύρινο μέτωπο μετά από μια πολύ ωραία και δύσκολη μάχη. Η φωτιά κινούνταν σε μια χαράδρα. Ήταν καθοριστική η συμβολή των εναέριων μέσων, τα οποία επιχειρούσαν συνεχώς, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλες ρήψεις νερού. Εκμεταλλευόμενα και την εγκύτητα της θάλασσας, που τους επέτρεπε γρήγορο ανεφοδιασμό και άμεση επιστροφή στο μέτωπο της φωτιάς. Να πούμε ότι στο σημείο έσπασαν συγκεκριμένα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, όπως 106 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα.
0: Μεγάλη κινητοποίηση, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, Έλενα. Διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι η φωτιά αυτή, επειδή πάντα έχει ενδιαφέρον, πώς ξεκίνησε το μέτωπο. Ξεκίνησε από εργασίες πάλι, από ένα χορτοκοπτικό.
1: Λοιπόν, στο σημείο μετέγινε εντολή αρχηγού κλιμάκιας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής γλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο και αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόχωρης διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε δούμε και αργότερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Κρατάμε αυτό το οποίο είναι και ενθαρρυντικό, ότι παρουσιάζει καλύτερη εικόνα η φωτιά και ενδεχομένως οι δυνάμεις, οι μεγάλες δυνάμεις πυροσβεστικές που έχουν φτάσει στο σημείο και επιχειρούν να μας δώσουν και το τέλος, τη λήξη αυτού του συμβάντος. 33 είναι οι αγροδασικές πυρκαγιές που είχαμε σήμερα. 33 πυρκαγιές αντιμετώπισε σήμερα, μόνο σήμερα, αγροτοδασικές, η πυροσβεστική. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα τώρα. 100 ημέρες συμπληρώθηκαν χθες από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ήταν μια σύγκρουση που ήρθε να αλλάξει τις ισορροπίες, να προκαλέσει πολύ γερές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία. Θυμάστε τον Ντόναλντ Τραμπ και τις δηλώσεις τις πρώτες εκείνες εβδομάδες. Μιλούσε για μια σύντομη εκδρομή που θα έλεγε με ανεφόρον παράδοση ή και αφανισμό του Ιράν. Αυτά έλεγε ο Τραμπ και ο πόλεμος συνεχίζεται και όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά φαίνεται ότι είδαμε να κλιμακώνεται κιόλας τα τελευταία 24 ώρα και βεβαίως όσοι προφήτευαν ότι το καθεστώς της Τεχεράνης θα αφανιστεί απεδείχθη πολύ ανθεκτικό, άντεξε και τις αμερικανικές και τις ισραηλινές βόμβες και στην πραγματικότητα ήρθε να δείξει σε όλη την παγκόσμια κοινότητα τι σημαίνει να κρατάς τα κλειδιά των στενών του Ορμούζ. Ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας είναι μαζί μας, καθηγητής διεθνών σχέσεων. Γεια σας κύριε Λιάκουρα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κυρία Δράκο.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο είδαμε να συμβαίνει τις τελευταίες ώρες, αυτή την σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν. Τα μηνύματα ποιον έχουν αποδέκτη αυτών των πυρών?
2: Έχουμε μία μαζοπήρωση αυτή τη φορά μεταξύ των άμεσα εμπλεκομένων, δηλαδή κυρίως το Ισραήλ, το οποίο ενδιαφέρεται για την αποπυρηνικοποίηση ακόμη και προληπτικά του Ιράν, και βεβαίως να αποδεκατήσει προηγουμένως την Χεζμπολάχ, η οποία εδράβει κυρίως τον Νότιο Λίβανο, που συνορεύει τρόπον ενά και με το Βόρειο Ισραήλ. Άρα έχουμε μία αναζωπήρωση η οποία είναι κλιμάκωση μεγάλου μεγέθους και όποιες προσπάθειες και αν γίνονται και όποιες φωνές ακούγονται από την πλευρά του Τραμπ ότι να τερματίσουν και οι δύο τον πόλεμο, να σταματήσουν τον πόλεμο, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα ο πόλεμος. Πράγματι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σήμερα δήλωσε ότι και το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αποδυναμωμένοι από ποτέ. Όμως, έχει σημασία που λέει, οι εναντίον τους πολεμικές επιχειρήσεις δεν έχουν τερματιστεί ακόμη. Και αυτό νομίζω τα λέει όλα, ότι ο πόλεμος αυτός θα συνεχιστεί. Πώς προέκυψε τώρα όλο αυτό που λέμε αναζωπήρωση της κρίσης, της πολεμικής αναμέτρησης μεταξύ των δύο? Υπήρχε μια συμφωνία κεχηρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο, στην οποία συμφωνία θεώρησε το Χεζμπολάχ ότι δεν την δεσμεύει. Με βάση αυτό ξεκίνησε κάποιες πρώτες κινήσεις, δηλαδή με το να πετάξει τις ρουκέτες εναντίον του βορείου Ισραήλ. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι για το Ισραήλ δεν είναι κόστος, γιατί θα μαχαιτίζει. Για το Λίβανο όμως και τη Χεζμπολάχ κοστίζει αυτό και είναι επικερδές για το Ισραήλ, γιατί δεν υπάρχει αντεροπορικό σύστημα που θα μπορέσει να αναχαιτήσει τους πυράβλους οποίους εξαντωνίζει το Ισραήλ. Και ως εκ τούτου τα πλήγματα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο εμφανή για τις χώρες κατά των οποίων βάλει το Ισραήλ, παρά για το ότι να πει κάποιος ότι ξέρετε πέταξε κάποιος 5 ρουκέτες αλλά δέχτηκε όμως πολλαπλάσιες πυράβλες. Όμως να ξέρετε το εξής, ότι εδώ εμπλέκεται αμέσως το Ιράν. Το Ιράν τι λέει? Ότι ξέρετε, κάθε φορά που εσείς θα χτυπήσετε τη Χεζμπολάχ, δεν λέει γιατί χτυπάτε τη Χεζμπολάχ. Αν χτυπήσετε τη Χεζμπολάχ, δηλαδή ακόμη και αν απαντάτε σε ένα προηγούμενο θύμα, αυτό να ξέρετε ότι είναι χτύπημα το οποίο θα ανταποκριθώ εγώ και θα χτυπήσω εγώ. Αυτό συνέβη τώρα. Άρα εδώ βρέθηκε ένα κλειδί για το Ισραήλ, πώς μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο και να αποδίδει την ευθύνη αλλού. Αυτό είναι το μέτωπο μεταξύ που έχει δημιουργηθεί τώρα, το πιο στενό μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Εδώ είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από τον έλεγχο του Τραμπ, ο οποίος Τραμπ έβγαλε σκληρή γραμμή απέναντι στον Νετανιάχου. Όμως δεν γίνεται κάτι τέτοιο δεκτό. Γιατί? Διότι ο Τραμπ πρόσφατα, αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει είναι κυρίως να πετύχει τουλάχιστον το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, για να μπορέσει να καθησυχαστεί η παγκόσμια οικονομία ότι τα πάντα βαίνουν καλώς με την προμήθεια του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Αλλά αντιλαμβάνεστε, ναι, έχουμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Το Ισραήλ θέλει πολύ περισσότερα. Θέλει την αποπείρηση.
0: Αυτό πάντως δεν είναι ενθαρρυντικό. Δεν είναι ενθαρρυντικό για το τέλος, έτσι όπως τουλάχιστον εμείς το προσδοκούμε. Στην πραγματικότητα θα περνάμε συνεχώς από εξάρσεις και υφέσεις. Τέλος δεν πρόκειται να δούμε, γιατί καμία πλευρά και κυρίως το Ισραήλ δεν το θέλει. Κύριε Λιάκουρα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, θέλω να μας κάνετε και ένα σχόλιο για τα δικά μας εδώ τα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε και εδώ μια σχετική αναζωπήρωση από τη μία γαλάζια πατρίδα, το νομοθέτημα αυτό, τώρα οι προκλήσεις.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτές...
2: Το τουρκικό νομοσχέδιο, είχαν εκτεταμένο άστρο στο προηγούμενο φύλλο της 6ης Ιουνίου. Όχι, ψέματα, της 30ης Μαΐου, όπου εκεί εκθέτω ακριβώς ποιοι είναι οι λόγοι και τι είναι αυτό το οποίο προκαλεί παγίδες για μας από το τουρκικό νομοσχέδιο. Πράγματι έχουν αποφασίσει να ενεργοποιήσουν θαλάσσιες ζώνες μέχρι τα όρια της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό για μας. Καλό είναι να το σταματήσουμε πριν αυτό γίνει νόμος, γιατί αν γίνει κάτι νόμος μετά δύσκολα μπορεί.
0: Για την ώρα να... το έχουν παγώσει εκείνη πάντως.
2: Για την ώρα δεν το παγώσαν, απλώς το μετέφερσαν για αργότερα.
0: Ναι,
2: δεν πρόκειται περί παγώμενος, δυστυχώς πρόκειται για κάτι τέτοιο. Αυτό όμως το οποίο έκαναν και θα συνεχίσουν να το κάνουν, δεν είναι μόνο η παρενόχληση η οποία έγινε στον ασύρματο των αεροσκαφών, όχι μόνο του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, αλλά και της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας, αλλά νομίζω και του Ολλανδού Υπουργού Άμυνας. Προσέξτε, αυτό γίνεται πρώτον. Αν τα κρατικά αεροσκάφη πετούν πάνω από τη Δωδεκάνησο, την οποία οι Τούρκοι θεωρούν ότι είναι αποστρατηγικοποιημένη και ως εκείνη δεν πρέπει να πετούν. Δεν το λένε τώρα, το λένε χρόνια. Και δεύτερον, όσον αφορά τα μηνύματα, τα οποία τις παρεμβολές οποίες έκαναν στον ασύρματο από τα κατεχόμενα. Αυτό γιατί το κάνουν? Γιατί θεωρούν ότι η Κύπρος, στην φάση στην οποία βρίσκεται, όντας στην μία σε μία μόνο κοινότητα από τις δύο, ξέρετε, οι Τούρκοι δεν αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή δεν συμμετέχουν σε αυτήν και οι Τουρκοκύπριοι. Και ως εκ τούτου, κάθε φορά που έχουν έναν λόγο που φέρουν να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα όχι μόνο κατά της Ελλάδας αλλά και κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν ειδικά μεγάλο λόγο τώρα οι Τούρκοι να προκαλέσουν πρόβλημα στην Κυπριακή Δημοκρατία, διότι είναι προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και απ' την άλλη, βέβαια, η Κύπρος αναμένεται να δώσει μια ευρωπαϊκή διάσταση στις προκλήσεις της Άγκυρας σε βάρος του κυρίου Δένδια. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά δεν στην πραγματικότητα θα δικαιώσουν εκείνους που μιλούν για ένα θερμό καλοκαίρι.
2: Θα το δούμε όταν είναι θερμό καλοκαίρι, αλλά πρέπει να σας πω το εξής, ότι με αυτό το οποίο έκανε κατά της Γαλλίδας Υπουργού και κατά του Ολλανδού Υπουργού και οι δύο της Αμήνης, να ξέρετε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν να εκτεθεί η Τουρκία απέναντι σε αυτούς και άρα να έχουν αυτοί ένα καλό λόγο με την έναρξη της καλής βάσης, για να μπορέσουν κάποια στιγμή να αντιπαρατεθούν στην Τουρκία, όντας μέσα σε συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιάγκουρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Και εσείς, για χαρά σας.
0: Πάμε, διαφημίσεις. Και αμέσως μετά θα είναι ο Παναγιώτης Πυρόπουλος μαζί μας, θα μας δώσει αυτή την τελευταία εξέλιξη στο περιστατικό αυτό που αφορά τις συλλήψεις δύο ακόμα μελών της Χαμάς.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
13: Γιόρντι!
15: Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι?
15: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ 10 λεπτά πριν από τις 7. Βλέπω και ξαναβλέπω αυτό το βίντεο, μπείτε να το δείτε. Ο μεγάλος λευκός καρχαρίας θρύλος εμφανίζεται για πρώτη φορά στα νερά της Μεσογείου. Μια αποστολή καθαρισμού εγκαταλελειμμένων αλλιευτικών διχτυών στα νερά της Σικελίας. Στην πραγματικότητα επεφύλαξε μια τεράστια έκπληξη και μια πολύ σπάνια συνάντηση, μια από τις σπανιότερες που έχει καταγραφεί ποτέ στην Μεσόγειο. Μια ομάδα εθελοντών διτών που επιχειρούσε εκεί σε ένα ναυάγιο στο στενό της Σικελίας ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν ενήλικο λευκό καρχαρία, καταγράφοντας κατά τους ειδικούς το πρώτο υποβρύχιο βίντεο του είδους στο φυσικό του περιβάλλον στην Μεσόγειο. Η συνάντηση κράτησε πάρα πολύ λίγο, μόλις λίγα λεπτά. Φαντάζομαι ότι επιστράτευσαν κάθε απόθεμα ψυχραιμίας που είχαν οι δίτες. Η επιστημονική της αξία θεωρείται όμως τεράστια. Οι περισσότερες πληροφορίες για το λευκό καρχαρία στην περιοχή προέρχονται από νεκρά δείγματα που έχουν παγιδευθεί σε αλλιευτικά εργαλεία ή έχουν αλλιευθεί κατά λάθος. Ο άνθρωπος που ήταν εκεί, περίπου 40 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, όταν είδε αυτή την τόσο χαρακτηριστική φιγούρα να αναδύεται, περιγράφει τη στιγμή: «Μείναμε άφωνοι, τα δάχτυλά μου έτρεμαν, ήταν ένα τεράστιο ζώο, δεν το περιμέναμε. Ο καρχαρίας τους πλησίας, έκανε ένα κύκλο γύρω τους και αργότερα χάθηκε ακόμα πιο βαθιά». Είχε τη συμπεριφορά κάποιου που γνωρίζει ότι είναι ο κυρίαρχος εκεί κάτω, ανέφερα. Ένα εξαιρετικά σπάνιο θέαμα, τουλάχιστον εμείς μπορούμε με ασφάλεια και έτσι να το απολαύσουμε από αυτό το βιντεάκι που μας έδωσαν οι άνθρωποι που καταδύθηκαν εκεί, 40 μέτρα κατά από την επιφάνεια της θάλασσας. Πάμε στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, σας έχω προαναγγείλει την κουβέντα μας, διότι έχουμε νέες πληροφορίες. Εμπλουτίζεται το ρεπορτάζ που αφορά τον άνθρωπο αυτόν που εντοπίστηκε να συνεργάζεται με τη Χαμάς. Υπάρχουν δύο ακόμα που αναζητούνται, Παναγιώτη.
17: Ναι, Κατερίνα, υπάρχουν δύο ακόμη κοιμισμένοι, θα λέγαμε, φύλακες Χαμάς που εντάσσονται στο ίδιο δίκτυο με αυτό που συμμετείχε ο 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, τους οποίους επιχειρούν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν οι αρμόδιες αρχές. Ο ένας από αυτούς φαίνεται να βρίσκεται στη χώρα μας και αναμένεται να ταυτοποιηθεί το προσεχές χρονικό διάστημα μετά από τις αστυνομικές έρευνες που θα προβούν τα στελέχη της ατομικρατικής υπηρεσίας σε συνεργασία με άλλες ειδικές υπηρεσίες χωρών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει ένας δεύτερος που έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο και μάλιστα φαίνεται να είναι εκείνος που έφερε σε επαφή τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη και έναν από τους δύο που είχαν συλληφθεί στην Κύπρο τον περασμένο Μάιο. Ενώ φαίνεται να είναι και εκείνος που τους κανόνισε το ταξίδι στην Μαλαισία τον περασμένο Αύγουστο προκειμένου να εκπαιδευτούν στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά υλικά και οικιακά καθαριστικά και αποτυπατικά. Τώρα όσον αφορά και τις παραγγελίες, διαδικτυακές παραγγελίες που φαίνεται να έχει κάνει ο 37χρονος ηλεκτρολόγος, υποστηρίζει ότι περίμενε, τα περίμενα αλλά δεν ήρθαν. Αυτό είπε στους αξιωματικούς της Δημοκρατικής Υπηρεσίας όταν το ρώτησαν για τις διαδικτυακές παραγγελίες αυτών των χημικών υλικών με τα οποία θα μπορούσε να κατασκευάσει την βόμβα. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έχει κάνει δύο παραγγελίες υλικών, Κατερίνα. Αρχικά παρήγγειλε διαδικτυακά τον αναλυτικό ζυγό ακριβίας εργαστηριακού τύπου και έναν εργαστηριακό μαγνητικό ανδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα, τα οποία αυτά βρέθηκαν στο διαμέρισμα στα πατήσια που νίκιαζε. Και η δεύτερη παραγγελία αφορούσε την αγορά και προμήθεια χημικών υλικών, τα οποία με επεξεργασία θα μπορούσαν να αποτελέσουν την εκρηκτική ύλη μιας βόμβας. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μπορεί να ήταν κάποιο νητρικό αμμόνιο ή άλλες υγρές ουσίες καθαριστικών και απορρυπαντικών. Και με αυτές ενδεχομένως θα μπορούσε ο ίδιος να κατασκευάσει μια βόμβα, όπως τουλάχιστον σύμφωνα με την εκπαίδευση που είχε λάβει στην Μαλαισία. Τώρα, τα στελέχη του Τρομοκρατικού Επιτελείου εκτιμούν ότι από τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρήκαν, κάποιες συσκευές USB, θεωρούν ότι θα μπορούσαν να εντοπίσουν αυτές τις επίμαχες διαδικτυακές παραγγελίες, αλλά κυρίως και τις επαφές και συνομιλίες που αναμένεται να αναδείξουν και πρόσωπα νέα, ίσως από τον ίδιο πυρήνα της Χαμάς, που ενδέχεται να προέβαινε σε έναν επιχειρησιακό εξευρωπαϊσμό, δηλαδή σε επίπεδο επιχειρησιακό και ενεργειών εκτός Ισραήλ.
0: Είναι, Παναγιώτη, αυτό το τρίτο δίκτυο που εξαρθρώθηκε και φαίνεται να ετοίμαζε επιθέσεις για λογαριασμό της Χαμάς, αυτή η περίπτωση που μας περιέγραψες?
17: Όχι, ουσιαστικά είναι το ίδιο. Δηλαδή, τα άτομα που συνελήφθησαν είναι οι Παλαιστίνοι που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Ο 37χρονος που συνελήφθηκε στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Τα δύο ακόμα πρόσωπα τα οποία φαίνεται να προσπαθούν να γίνεται μια επιχείρηση ταυτοποίησης και σύλληψής τους. Όπως και μερικά ακόμα που ενδέχεται να προκύψουν από τα ταξίδια του 37χρονου σε Γερμανία και Ελβετία.
0: Συνιστούν ένα δίκτυο, ένα κύκλωμα λοιπόν.
17: Ουσιαστικά το ίδιο δίκτυο της Χαμάς που δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ενέργειες και πράξεις θα προέβαινε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία, θυμάμαι τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης να αναφέρεται στο φόρουμ των Δελφών σε αποκαλύψεις για τρομοκρατικές οργανώσεις. Πιθανότατα να έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Και εμείς πάμε στις διαφημίσεις μας. Να σας πω λοιπόν, εγώ μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025, με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κίλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Το Κίλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην Υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Πληροφορίες killgreece.gr. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Γελάω με το μήνυμα του Δημήτρη. Δεν τον απόθυσε με το χέρι ο Δήτης, με ρωτά. Φαντάζομαι ο Δημήτρης άκουγε την εκπομπή των προηγούμενων ημερών που συνομιλούσαμε έτσι με ειδικούς. Τι κάνουμε στη συνάντησή μας με Καρχαρία. Νομίζω στην περίπτωση του Μεγάλου Λευκού, ό,τι και να λέμε, είναι περιττό. Πάμε. Διαφημίσεις και επιστροφή σε λίγο εδώ.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
18: Νιάου.
19: Νιάου.
15: Είστε σκρατς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
20: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
20: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
23: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
24: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
26: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
26: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
27: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
27: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
28: Μητέα.
29: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
30: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
29: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
30: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
29: Αισθάνεσαι σπίτι.
30: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
31: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
32: Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
31: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
33: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε ύφεση, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Πέρα Χώρα Λουτρακίου, ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Συνελήφθη ένας 70χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελαβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Νωρίτερα, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στον Λίβανο. Από πλευράς τους, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις αν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, ανέφεραν οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Επιβραδύνθηκε η ανωδική πορεία του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Ιράν για πάυση των πλεγμάτων κατά του Ισραήλ. Νωρίτερα σήμερα η αύξηση των τιμών του πετρελαίου ξεπέρασε το 5%. Έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενόπλαιο πετρελαίου και χημικών προϊόντων ανοιχτά του Ομάν. Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Στο πλοίο επέβαιναν τουλάχιστον 24 μέλη πλήρωμα. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της έκρηξης, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή τυχόν θύματα και τραυματισμούς. Σε εξέλιξη είναι η απολογία των 7 από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΟΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 2 άτομα, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ 3 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ άλλων καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Κατασχέθηκαν 5,3 τόνια κατάλληλου κρέατος που ετοιμάζονταν να διοχετευθεί στην αγορά από εταιρεία με έδρα στα βόρεια προάστια. Προηγήθηκε καταγγελία για κρούσμα δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε επίσης νησιά και ξενοδοχειακές μονάδες. Αρνείται τις κατηγορίες ο 56χρονος καταζητούμενος που κρυβόταν επί χρόνια στο Αίγιο και κατηγορείται για τη δολοφονία Έλληνα ομογενού στο Σίδνεϊ το 1999. Βγαίνοντας από τα δικαστήρια της Πάτρας, υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι όλη η ιστορία είναι μια πλεκτάνη εναντίον του. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες ημέρες για την έκδοση ή μη του 55χρονου. Μέχρι τότε θα κρατείται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χάτζη Βασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. 125 μετανάστες που επέμβαιναν σε 2 λέμβους διασώθηκαν από σκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου, μεταφέροντες τους καλούς λιμένες. Και στα αθλητικά, σοκ στον Παναθηναϊκό λίγο πριν τον απόψινό τρίτο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Τζέρι Όσμαν τέθηκε νοκάουτ με ενοχλήσεις στη μέση. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως όμως τα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά. κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα παρέα σας, 7 και 10 σχεδόν πρώτα λεπτά αυτό το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου. Καλά τα νέα από το μέτωπο της φωτιάς, μια φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα και καίει δάσος δυστυχώς, καίει δάσος στην παραχώρα Λουτρακίου. Είναι καλύτερη εικόνα, η πυροσβεστική δίνει τη φωτιά σε ύφεση, οι ενάρειες και επίγειες δυνάμεις παραμένουν βεβαίως επιτόπου στο σημείο υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων. Και έχει υπάρξει και μία σύλληψη. Ήδη μας το έλεγε νωρίτερα η συνάδελφος που βρίσκεται στο σημείο, ότι είναι μία ακόμα φωτιά, μία από τις συνολικά 33 που έχουν ξεσπάσει σήμερα, αγροτοδασικές φωτιές, που οφείλεται σε εργασίες. Κάποιος, και συγκεκριμένα ένας 70χρονος Γάλλος, έκοβε με το χλωκοπτικό του, με αποτέλεσμα οι σπινθήρες να δημιουργήσουν έτσι ένα περιβάλλον τέτοιο και να αναπτυχθεί φωτιά. Λοιπόν, δεν έχει κίνηση στο δρόμο, αυτό νομίζω πρέπει να σας το πω. Όσο προχωράμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, η εικόνα θα είναι αυτή. Δηλαδή η πόλη θα γίνεται πιο φιλική προς όλους εμάς. Αυτή την ώρα μόνο η παραλιακή έχει κίνηση, ούτε στον Κηφισό, ούτε στην Κηφισία θα συναντήσετε ιδιαίτερα προβλήματα. Και αυτό από μόνο του είναι πολύ ενθαρρυντικό. Υπάρχουν βέβαια άλλα θέματα που αντιμετωπίζουμε. Η Κρήτη κυρίως τα αντιμετωπίζει. Αναφέρομαι τώρα στο μεταναστευτικό. Άκουα τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο κ. Πλεύρης, ο αρμόδιος υπουργός. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Ξέρετε ότι η Κρήτη αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα. Όχι τώρα, αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Απλώς τώρα υπάρχει το φαινόμενο, στην πραγματικότητα έχει εκτοξευθεί λόγω και των καλών συνθήκων, μετεωρολογικών συνθήκων. Οι τοπικές κοινωνίες είναι ανάστατες. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο Ηράκλειο. Υπάρχει μια συμφωνία για το πού θα οδηγηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που φτάνουν εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο κ. Πλεύρης ζητά το παλιό κταίο Ηρακλείου να γίνει εκεί ένας άτυπος χώρος υποδοχής των μεταναστευτικών ροών. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ τα τελευταία χρόνια επιχειρείται, ίσως μάλλον αυτή τη στιγμή επιχειρείται η σημαντικότερη παρέμβαση που έχουμε καταγράψει τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική πολιτική. Μιλάω για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής μεταναστών που δεν διαθέτουν προσφυγικό προφίλ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα συμβεί σε χώρες της Αφρικανικής Υπήρου. Είναι ένα σχέδιο στο οποίο μετέχει η χώρα μας, το οποίο προωθεί ο κ. Πλεύρης σε στενή συνεργασία με ομολόγους του σε Γερμανία, Αυστρία, Δανία, Ολλανδία. Εντός του 27 αναμένεται να είναι το κέντρο αυτό. Το έτοιμο σε μια χώρα της Κεντρικής Αφρικής. Δεν ξέρουμε όμως ακόμα ποια χώρα θα είναι αυτή που θα τους φιλοξενήσει. Η Ευρώπη μετατοπίζεται προς πιο αυστηρές πολιτικές και έχει ενδιαφέρον μια δημοσκόπηση που δημοσιεύει σήμερα η απογευματινή, μια δημοσκόπηση της GPO, με φόντο όλη αυτή την κατάσταση που σας έχω περιγράψει. Η ερώτηση που τέθηκε στους πολίτες ήταν η εξής. Πολύ απλή, σαφή, συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την απόφαση της κυβέρνησης να δημιουργήσει κέντρα κράτησης στην Αφρική για να απελάσει εκεί όσους βρίσκονται εδώ παρανόμως? Από τις απαντήσεις λοιπόν προκύπτει ότι το 55,3% των ερωτηθέντων συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί με την δημιουργία κέντρων κράτησης σε κάποια αφρικανική χώρα. Μόνο ένα 38,3% δηλώνει αντίθετο προς αυτό το ενδεχόμενο. Και είναι μια απάντηση που τη δίνουν βεβαίως η συντριπτική πλειονότητα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Λύσης, αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Διχασμένοι είναι και όσοι ψηφίζουν Πλεύση Ελευθερίας. Αποδεικνύει λοιπόν ότι στο μεταναστευτικό είναι εύκολο κανείς να διατυπώσει μια θέση υπέρ των μεταναστευτικών. Δύσκολο να το κάνει αυτό και στην πράξη. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Είναι στο στούντιο και την ευχαριστώ πάρα πολύ, η Βασιλική Σιούτη. Με τη Βασιλική που βρίσκεται πια στην Καθημερινή και χαίρομαι γιατί υπάρχει μια γυτνίαση, άρα θα τα λέμε συχνότερα. Συνήθως συζητάμε θέματα πολιτικά, πολιτικές τις αναλύσεις. Όμως τώρα μας δίνεται ευκαιρία να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο το λες πολιτιστικό, το λες κοινωνικό, το λες τα μαύρα μας τα χάλια. Σε διάβαζα στην Καθημερινή χθες για το τι συμβαίνει στην Ακαδημία Πλάτωνος, στα κοτέτσια του Πλάτωνος. Ωραίος ο τίτλος. Τι σε έκανε να ασχοληθείς με κάτι
1: δικός μου, βέβαια.
0: με κάτι εκτός του πεδίου σου.
1: Ναι, είναι εκτός του πεδίου μου αυτό το θέμα πράγματι. Είναι το προσωπικό βίωμα και η προσωπική εμπειρία. Επειδή μου αρέσει αυτή η περιοχή και πηγαίνω συχνά εκεί, την επισκέπτομαι. Και θυμάμαι και την πρώτη φορά που πήγα τα παιδιά μου εκεί. Τα είχα προετοιμάσει, τους είχα μιλήσει για την Ακαδημία του Πλάτωνα, για την ιστορία της κτλ. Και όταν βρεθήκαμε εκεί την πρώτη φορά που πήγαμε τα παιδιά μου, βρεθήκαμε στο εξής, είδαμε το εξής θέαμα. Ήταν εκείνη την ημέρα μια συγκέντρωση ιδιοκτητών Rottweilers,
0: αυτά
1: τα σκυλιά τα άγρια. Και πήρα τα παιδιά και φύγαμε τρέχοντας, δεν πρόλαβα να δουν τίποτα. Δηλαδή το είδα και με τα μάτια μου, δηλαδή, αυτό το πράγμα θέλω να πω, που περιγράφουν και οι κάτοικοι εκεί ότι συμβαίνει. Όπως και άλλα περιστατικά με τον καθηγητή τον κύριο Στήρη, που μας είπε ότι είχαν προσκαλέσει πέρσι έναν παγκοσμίου φήμης καθηγητή, ο οποίος είναι πλατωνιστής, ασχολείται με τον Πλάτωνα, και ήρθε ο άνθρωπος με πολύ έτσι μεγάλο δέος και το θεώρησε και τεράστια
0: τιμή,
1: ότι θα μιλούσε στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Και την ώρα που ήταν η εκδήλωση και μιλούσε αυτός ο άνθρωπος, είχε μπει ένας ανήλικος με μία γουρούνα και έκανε, εγώ έγραψα σπινιαρίσματα, όπως μου το είπε ο καθηγητής, μου λέγε κολιές, μου είπε.
0: Ωραία.
1: Και δεν μπορούσαν καν να το, δηλαδή αυτό το πράγμα γινόταν, γιατί ο χώρος είναι αφύλακτος, όποιος θέλει μπαίνει, γίνονται κοινομαχίες, μπαίνουν με μηχανές, γίνονται αγώνες με μηχανές, μπάρμπεκιου, τα πάντα.
0: Μπάρμπεκιου έχω πετύχει και εγώ στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ναι.
1: Άρα έχεις δει και εσύ την κατάσταση.
0: Έχω δει Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά, ωραιότατα μπάρμπεκιου. Κόσμος, ετεράκλητα πλήθη. Ένα απροσδιόριστο είναι στην καλύτερη περίπτωση αυτό που θα
1: πάντως έλεγα. Δεν είναι αυτό που περιμένεις εφόσον έχεις πάει, γιατί ξέρεις πάρα πολλοί δεν έχουν πάει στην, ενώ και άνθρωποι που μένουν εδώ πέρα, κάτοικοι που ζουν στην Αθήνα, δεν έχουν επισκεφτεί το χώρο, γιατί δεν, είναι και, δεν έχει αναδειχθεί, δεν είναι ευρύτερα γνωστό.
0: Προσπάθησα νομίζω να διαμορφωθεί ένα hype, έτσι όπως λέμε σε άπτεστα ελληνικά, με διάφορα μαγαζιά που άνοιξαν γύρω τριγύρω έτσι, στην περιοχή, εναλλακτικά θα τα
1: ναι,
0: πω.
1: Εναλλακτικά, ναι, αυτό
0: έτσι,
1: το στήριο.
0: Αλλά και πάλι δηλαδή, είναι σαν να πας στο μαγαζί, βλέπεις το χώρο, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη έκταση, και δεν μπορείς.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς καν ότι εδώ
0: αν
1: ήταν
0: το
1: η Ακαδημία
0: ξέρεις,
1: του Πλάτωνα.
0: Αν δεν το έχει πει κάποιος, ότι εδώ είναι. Αυτό είναι που ακούς και φαντάζεσαι.
1: Ούτε επιγραφές υπάρχουν, για να καταλαβαίνει κάποιος. Υπάρχουν κάποιες πλάκες που αν τις μελετήσεις και διαβάσεις και βλέπεις, σου δείχνουν κάτι σαν χάρτη, το σημείο Α, το σημείο Β. Αλλά εντάξει, επιγραφές, όπως συμβαίνει στους αρχαιολογικούς χώρους αντίστοιχης σημασίας, αν υπάρχει αντίστοιχης σημασίας. Εγώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχει, γιατί. Ξέρεις, η Ακρόπολη είναι ένα πολύ σπουδαίο αρχιτεκτονικό μνημείο και συμβολίζει και το αρχαίο ελληνικό θαύμα. Αλλά η Ακαδημία του Πλάτωνα είναι το λίκνο του δυτικού πολιτισμού. Εδώ γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έχεις αυτό το μέρος στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Έρχονται καθηγητές φιλοσοφίας και φοιτητές φιλοσοφίας από όλα τα μέρη του κόσμου. Δηλαδή, εγώ έχω συναντήσει ανθρώπους που έρχονται από τον Καναδά, που έρχονται από τη Γερμανία. Έρχονται οι άνθρωποι αυτοί με δέος για να επισκεφθούν την σχολή του Πλάτωνα και απορούν όταν βλέπουν ποια είναι η κατάσταση.
0: Την καλύτερη
1: της.
0: Περίπτωση.
1: Ναι, το λέω κομψά.
0: Εδώ περιγράφει ο κύριος Στήρης ένα περιστατικό που ήρθε ένας γνωστός καθηγητής και τον έκλεψαν.
1: Ναι. Ή πρέπει να δεις την κατάσταση πώς είναι τελευταία το ψηφιακό μουσείο του Πλάτωνα. Έχει φτιαχτεί ένα ψηφιακό μουσείο. Το οποίο είναι ωραίο μέσα και χρήσιμο, ειδικά για τους μαθητές. Πραγματικά, δηλαδή, αυτές οι δραστηριότητες που κάνεις και τα λοιπά είναι ωραία πράγματα. Αλλά εντάξει, και το ας το πούμε κτίριο, η κατασκευή αυτή είναι ακατάλληλη. Στην ουσία είναι ένα κοντέινερ με μέταλλο και ξύλο το οποίο βράζει. Δηλαδή, είχε 25 βαθμούς όταν πήγα.
0: Αν μέσα να κάνεις ξενάγηση.
1: Έβραζε, ναι. Καλά, μπορούσε να κάνεις ξενάγηση και για άλλους λόγους. Είχαν κατεβασμένα τα ρολά, μοιάζει σαν να είναι κλειστό. Ενώ
0: για
1: δεν είναι κλειστό.
0: Να το σπάσουν,
1: όχι, είναι σπασμένο.
0: Όποιος
1: θέλει. Η κοπέλα που ήταν μέσα, μια βιενέστατη κοπέλα που ήταν υπάλληλος, είχε κλειδωμένη την πόρτα. Για να μπω μέσα. Ναι, μου άνοιξε, ξεκλείδωσε για να μπω και εγώ το καταλαβαίνω. καταλαβαίνω, επειδή έχω πάει πολλές φορές στην περιοχή. Φυσικά ο χώρος είναι αφύλακτος, όποιος θέλει μπαίνει. Το έχουν βανδαλίσει εντελώς το ψηφιακό μουσείο. Είναι απ' έξω, έχει γκράφιτι, οπαδικά, βρισχές κτλ. Είναι σπασμένα πράγματα. Στο Πλάτων που γράφει απ' έξω, λείπει, έχει φύγει ένα γράμμα. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και τα τζάμια από την Τζαμαρία μπροστά από την είσοδο έχουν σπάσει και έχουν κατεβάσει τα ρολά. Υπάλληλοι, για να μην τραυματιστεί κάποιος από τους μαθητές, γιατί επισκέπτονται συνεχώς σχολεία, την περιοχή και το μουσείο, το ψηφιακό μουσείο του Πλάτωνα. Και είναι σπασμένα τα τζάμια, γιατί όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα και να τα σπάσει. Όπως έχουν βανδαλίσει και συνολικά γενικά το ψηφιακό μουσείο είναι βανδαλισμένο.
0: Τι να πω, με τα κοτέτσια επίσης είναι αυτό... Που λες, δεν ξέρω αν πρέπει να βάλω τα γέλια ή να βάλω τα κλάματα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω.
1: Είναι γεμάτο παράγκες από χαρτόνια, παλιά πλαστικά κτλ. Κάποιοι έχουν φτιάξει εκεί μέσα για τα αδέσποτα. Άλλους φτιάχνει για περιστέρια, άλλος για γάτες. Όποιος θέλει μπαίνει μέσα και κάνει ό,τι θέλει. Και έχει διάφορες παράγκες έτσι με παλιά υλικά και με αυτά. Και κάτι κτίρια που είναι μέσα στις μουτζούρες, στα γκράφιτι.
0: Παρακμή.
1: Ναι, παρακμή. Είναι μια παρακμιακή εικόνα.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλω να πω, αυτό έχεις καταλάβει εσύ και στο πλαίσιο του ρεπορτάζ και επειδή είναι ένα μέρος που σου αρέσει, το έχεις ψάξει. Ποιος είναι αρμόδιος τελικά για την Ακαδημία του Πλάτωνος? Δηλαδή, είναι το Υπουργείο Πολιτισμού?
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, άλλου τύπου μνημεία, να το πω μνημεία, αρχαιολογική χώρη, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, όχι τόσο μεγάλη σημασία, που έχουν αναβαθμιστεί. Και έχουν δοθεί λεφτά και έχουν φυλάσσονται και εν πάση περιπτώσει είναι το πράγμα όπως πρέπει να είναι. Εδώ πέρα για να μην συμβαίνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια, κάτι δεν πάει καλά. Κάπου πέφτει το μπαλάκι, πάει και έρχεται.
1: Εγώ εστίασα πιο πολύ στην αδιαφορία που είναι συνολικά της πολιτείας. Δηλαδή είναι το ψηφιακό μουσείο για παράδειγμα, για το ψηφιακό μουσείο είναι υπεύθυνος ο Δήμος. Βέβαια αν όμως είναι αφύλακτο... Η φύλαξη δεν ξέρω αν είναι αρμοδιότητα του Δήμου ή αν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού ή αν είναι αρμοδιότητα κάποιου άλλου. Ο Δήμος θα σου πει τι να κάνω εγώ, εφόσον είναι αφύλακτο, όποιος πηγαίνει μέσα, κάνει ζημιές κτλ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και θα πάει ενδεχομένως ο Δήμος τώρα να επιδιορθώσει τις ζημιές, υποθέτω, κάποια στιγμή. Σίγουρα είναι ευθύνη και του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι ευθύνη και του Δήμου. Υπάρχει εδώ πέρα, τώρα ρίζουν και η Ακαδημία με το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Εφορία Αρχαιοτήτων. Εγώ έδωσα, δεν έχω κάνει ρεπορτάζ ακριβώς τώρα, γιατί υπήρχαν και κάποια σχέδια που είχε παρουσιάσει ο πρώην Δήμαρχος, ο κύριος Μπακογιάννης. Δεν συμφωνούσαν όλοι όμως και με τα σχέδια αυτά. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει μια διαφορία που είναι κεντρική και διαχρονική.
0: Και μια στασιμότητα.
1: Ακριβώς. Γιατί αν πραγματικά υπήρχε

0: στον πήγε κόσμο, όλο τον κόσμο. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και γενικά βλέπει ότι γίνονται και συνέδρια και συμπόσια και φόρουμ και είμαστε σε ένα φεγγάρι που όλο αυτό έχει, είναι μια μόδα εντός εισαγωγικών και δίνει σημασία εκτός από τους ομιλητές και, και στην τοποθεσία. Γιατί αυτό το κομμάτι που θα μπορούσε, όπως λες και εσύ, να είναι ένας παγκόσμιος πόλος έλξης, είναι ένα τοπίο σε εγκατάλειψη.
1: Αυτό είναι. Το ένα είναι θέμα ότι πώς μεταχειρίζεσαι την πολιτιστική σου και πνευματική σου κληρονομιά. Που και το άλλο είναι ότι δεν το συνδέεις, ακριβώς δεν το συνδέεις με τη σύγχρονη καθημερινή ζωή της ελληνικής κοινωνίας. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση. Γίνονται κάποια πράγματα κατά καιρούς, τα οποία επίσης επειδή υπάρχουν διάφορα εμπόδια δεν γίνονται. Αλλά εγώ ξέρω ότι όταν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον από την πολιτεία για κάτι, δες για παράδειγμα στο ελληνικό, έτσι. Υπήρχαν εμπόδια πολλά,
0: τώρα
1: τα ξεπέρασανε όλα τα εμπόδια για να κάνουν αυτό που θέλουν εκεί.
0: Ναι, ναι, μου βάζεις
1: την Ακαδημία του Πλάτωνα.
0: Πολύ δύσκολα μου βάζεις, Βασιλίκη. Ναι.
1: Θέλω πω ότι όταν θέλουν.
0: Θέλω σημαίνει μπορώ.
1: Μπορούν και ξεπερνάνε τα εμπόδια. Άρα η Ακαδημία του Πλάτωνα δεν είναι προτεραιότητα για την ελληνική πολιτεία.
0: Υπάρχει ένα πρέπει όμως κάπου. Ένα πρέπει, δηλαδή είσαι υποχρεωμένος ως πολιτεία να φροντίσεις γι' αυτό. Ανεξάρτητα αν είναι προσωπικό στη δική σου λίστα και ιεράρχηση νούμερο 1, 2, 5, 100.
1: Μα είναι όλη ανάδειξη. Δηλαδή,
0: είναι κάτι αυταπόδεικτο.
1: Αν δεις, υπάρχει ένα, ας πούμε, σαν θέατρο που είναι μια σιδερένια σκουριασμένη κατασκευή. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα, ας πούμε, θέλουν να κάνουν ένα θεατράκι. Μπορούσαν να κάνουν ένα πέτρινο θεατράκι, ένα μαρμάρινο θεατράκι. Αλλά εκεί και οι ομιλίες και εκδηλώσεις που γίνονται όταν γίνονται όπως αυτή που σου είπαμε, τον καθηγητή από τον Καναδά, ήταν σε αυτή την σιδερένια σκουριασμένη κατασκευή, η οποία δεν κολλάει καθόλου σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, δεν ταιριάζει καθόλου σε αυτόν τον χώρο και δεν είναι το μόνο, βέβαια, έτσι. Είναι πραγματικά, δηλαδή, ότι έχεις αυτή την περιοχή, αυτό το μέρος, αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο που είναι το μέρος στο οποίο γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός, οι ιδέες αυτές, η οποία είναι παγκόσμια κληρονομιά και είναι και η οικουμενικότητα της Αθήνας αυτή και δεν την αναδεικνύεις και την έχεις έτσι όπως την έχεις. Δηλαδή έχεις πάει και εσύ πες στην περιοχή, την έχεις δει. Δυσκολεύεται κάποιος πραγματικά να φανταστεί ότι αυτή ήταν η Ακαδημία του Πλάτων έτσι όπως τη βλέπει αυτή τη στιγμή. Και δεν καταλαβαίνει κανένας από τους ξένους που έρχονται και την αναζητούν, γιατί οι Έλληνες επιφυλάσσουν αυτή τη μεταχείριση στην σχολή του μεγαλύτερου φιλοσόφου, ας πούμε, της Δύσης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλική, για το ρεπορτάζ και για την κουβέντα που κάνουμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, πάμε, διαφημίσεις.

0: μοναδική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου

0: Υποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του Αγοριού Απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού Απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ύφεση, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Πέρα Χώρα Λουτρακίου, ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκοος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Ιράν και Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Νωρίτερα, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Σε εξέλιξη είναι η απολογία των 7 από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 2 άτομα, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ 3 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Κατασχέθηκαν 5,3 τόνια κατάλληλου κρέατους που ετοιμάζονται να διοχετευθεί στην αγορά από εταιρεία με έδρα στα βόρεια προάστια. Προηγήθηκε καταγγελία για κρούσμα δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Αρνείται τις κατηγορίες ο 56χρονος καταζητούμενος που κρυβόταν επί χρόνια στο Αίγιο και κατηγορείται για τη δολοφονία Έλληνα ομογεμούνου στο Σίδνεϊ το 1999. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες ημέρες για την έκδοση ημί του 55χρονου. Μέχρι τότε θα κρατείται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: too. This all and nothing way of loving, go be sleeping without you.
1: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ για το δεύτερο, για το τελευταίο, το τέταρτο, πιο δεύτερο, στο δεύτερο έχω μείνει, η μη ωραίο παρέα σας. Λοιπόν, έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία που είναι εξόχως ανησυχητικά, θα τα μοιραστώ μαζί σας. Είναι τα στοιχεία της Άννας Κανδύλη για την ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα, το παράδειγμα αυτής της γυναίκας από την Καλαμάτα. Ενδοοικογενειακή βία. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε τα στοιχεία. Ζήτησε τα στοιχεία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για το τι συμβαίνει με τις ποινικές διώξεις για την ενδοοικογενειακή βία. Φαίνεται λοιπόν, ο κ. Μπούγας απάντησε, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, τα παρουσίασε νωρίτερα στη Βουλή. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Οι ποινικές διώξεις για ενδοοικογενειακή βία αυξήθηκαν από 2.534 το 2020 σε 13.486 το 2024 και το 2025 έπεσαν στις 12.880. Τα νούμερα είναι πολύ κουραστικά. Νομίζω όμως ότι αυτό μας το είχε αναφέρει και στην συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την τελευταία γυναικοκτονία, εκείνη την ιστορία της Καλαμάτας, η κυρία Λαμπροπούλου, λέγοντας ότι ούτε οι επιτροπές είναι αρκετές, ούτε το να διατυπώνει κανείς κάποια άποψη, ούτε και βέβαια το να εξετάσουμε σοβαρά την αλλαγή του νομικού όρου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ικανό να ανακόψει αυτό το φαινόμενο. Περισσότερη κουβέντα στα σχολεία, στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας. Και δεν ξέρω τι είναι αυτό, γιατί είπαμε, πολλά πράγματα τα λέμε έτσι για να τα λέμε. Ουσία δεν υπάρχει και λύσεις μαγικές δεν υπάρχουν. Λοιπόν, τα στοιχεία από μόνα τους πάντως δείχνουν ότι αυτή είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που αυτή που έχει διαμορφωθεί, σε ό,τι μας αφορά τουλάχιστον, γιατί εντάξει δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, αλλά εμείς έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε για τα του οίκου μας. Αλλάζω θέμα, καλωσορίζω τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, εκπαιδευτικό αναλυτή και σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, διότι οι πανελλαδικές ήταν και πέρασαν. Σήμερα διαγωνίστηκαν στο τέταρτο και τελευταίο μάθημα οι υποψήφοι. Νομίζω ότι φινάλε θα έχουμε, εφόσον δώσουν και το τελευταίο τους μάθημα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, αλλά για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων αυτό ήταν. Πάει, πέρασε. Γεια σας κύριε Στρατηγάκη, καλησπέρα.
2: Αυτό ήταν πάει πέρας, εκτός από τα παιδιά που δίνουν ειδικό μάθημα, τα οποία όμως είναι λιγότερα. Για τον κύριο όγκο των παιδιών τελείωσε το πανηγύρι και ελπίζω να πήγαν όλα καλά. Αυτό που εγώ κράτησα φέτος είναι ότι δεν είχαμε παράπονα για λάθη σε θέματα, στοχίες. Μόνο σε ένα μάθημα των ΕΠΑΛ άκουσα μέχρι στιγμής παράπονα. Στο Γενικό Λύκειο δεν άκουσα κανένα παράπονο, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, για να μην νιώθουν τα παιδιά αδικημένα. Τώρα, τα θέματα μπορεί σε κάποια μαθήματα να ήταν πιο δύσκολα από ό,τι πέρυσι, σε κάποια άλλα πιο εύκολα. Αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί τα δύσκολα θέματα δεν είναι κακό πράγμα. Καλό είναι. Ξεχωρίζουν οι άριστοι από τους πολύ καλούς. Μα θα μου πείτε, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής αποκλείονται περισσότερα παιδιά. Δεν ισχύει αυτό. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής, το μοναδικό της πλεονέκτημα είναι ότι δεν εξαρτάται από τη δυσκολία των θεμάτων. Προσαρμόζεται δηλαδή. Είναι δύσκολα τα θέματα, μειώνεται η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Είναι εύκολα τα θέματα, αυξάνει. Αυτή είναι η λογική της. Συνεπώς δεν φοβόμαστε τα δύσκολα θέματα, απλά είναι ψυχολογικό το θέμα ότι βγαίνουν τα παιδιά απογοητευμένα ή θα δουν τους βαθμούς τους και θα στεναχωρηθούν. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δουν τους βαθμούς σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτό είναι το κλειδί. Πέραν τώρα αυτών, να πούμε το σημαντικό, τι πρέπει τα παιδιά να κάνουν από εδώ και πέρα. Διότι το μηχανογραφικό περιμένουμε να ανοίξει γύρω στις 8 Ιουλίου, έτσι συνέβη πέρυσι.
1: Πότε θα έχουμε τις πια όλα έχουν γίνει πολύ πιο, οι διαδικασίες είναι πολύ πιο απλές, θέλω να πω, οι πανελλαδικές τελειώνουν πιο σύντομα, εξετάζουν τα παιδιά στα 4 μαθήματα, το λέω γιατί εγώ καταθέτω τη δική μου επώδυνη εμπειρία, δίναμε ένα μήνα εξετάσεις, ήταν πολλά τα μαθήματα, και βγαίνουν πια και πάρα πολύ γρήγορα οι βαθμοί, πολύ γρήγορα ξέρεις τι θα κάνεις, γίνεται όλος ο προσανατολισμός ο οικογενειακός
2: έτσι, έτσι είναι. Πιο εύκολα. στις 24 Ιουλίου είχαν ανακοινωθεί οι βάσεις, οπότε οι οικογένειες που έπρεπε να πάνε να ψάξουν σπίτι σε άλλη πόλη είχαν όλο τον Αύγουστο για να το κάνουν με την ησυχία τους και όχι με την ψυχή στο στόμα. Τώρα το θέμα μας είναι ποιο, από σήμερα 8 Ιουνίου μέχρι τις 8 Ιουλίου που περιμένουμε να ανοίξει το μηχανογραφικό είναι ένας μήνας. Σε αυτό τον ένα μήνα τα παιδιά που δεν δίνουν ειδικά μαθήματα δεν έχουν να κάνουν απολύτως τίποτα για πρώτη φορά. Mm-hmm. Άρα πρέπει να ξεκουραστούν, να ξεκουραστούν και να ξανά ξεκουραστούν. Να κάνουν μπάνια, να πιούν καφέδες, να κάνουν όλα αυτά.
1: Συστήνετε διακοπές λοιπόν κύριε Στρατηγάκη, ωραία.
2: Αλλά προσέξτε, υπάρχει ένα μικρό αλλά. Πρέπει να ασχοληθούν με το μηχανογραφικό τους τώρα και όχι στις 8 Ιουλίου. Εδώ θα μου πούν κάποιοι, ναι, αλλά δεν ξέρουμε τους βαθμούς. Ευτυχώς που δεν ξέρουμε τους βαθμούς. Γιατί όταν δεν ξέρουμε τους βαθμούς, αποτυπώνεται καλύτερα η επιθυμία μας. Όταν ξέρουμε τους βαθμούς, προσαρμόζουμε τις επιθυμίες στους βαθμούς που έχουμε. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Άρα λοιπόν τα παιδιά πρέπει από τώρα μέχρι τις 8 Ιουλίου να έχουν φτιάξει το μηχανογραφικό τους. Είναι πολύ σημαντικό γιατί, διότι μετά τις 8 Ιουλίου που θα ανοίξει το μηχανογραφικό θα κλείσει τις 17, 9 μέρες. Δεν υπάρχει χρόνος για δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν είναι σημαντικό τα παιδιά να πάρουν τις αποφάσεις τους τον επόμενο μήνα με την ησυχία τους, κουβεντιάζοντας με τους δικούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε να μπορούν να αλλάξουν και να ξαναλλάξουν απόφαση μέχρι να κατασταλάξουν. Υπάρχει το περιθώριο. Mm-hmm. Αν περιμένουν 8 Ιουλίου, συνήθως στις 8 Ιουλίου που ξεκινάνε τα μηχανογραφικά, κυνηγάνε τα παιδιά στις παραλίες. Είναι δύσκολο.
1: Άρα τώρα, λίγο πριν αφαιθούν στο μεγαλύτερο καλοκαίρι της ζωής τους, να τελειώσουν το βραχνά του μηχανογραφικού. Και να μην το δουν έτσι, λέτε, να το δουν δημιουργικά. Όλοι.
2: Βέβαια.
1: Γιατί αυτό τώρα ξέρετε. Κάθεται το παιδί, λέει τα θέλω του. Έχει από δίπλα έναν καθηγητή, μια καθηγητή, ένα σύμβουλο στρατηγικού προσανατολισμού. Και από δεξιά του, αριστερά του, έχει τη μαμά και τον μπαμπά. Τα δικά του αποθυμένα, τις δικές τους ιστορίες. Έρχονται όλα αυτά, γίνονται ένα συνοθήλευμα. Και στο τέλος το παιδί δεν ξέρει αν το 1-2-3 ανήκει στον ίδιο. Θα μου πείτε, κανείς δεν ξέρει. Θέλω να πω, αν γυρίζαμε αρκετοί πίσω, ενδεχομένως μην κάναμε την ίδια πορεία. Αλλά σίγουρα θέλω να πω, σε έναν βαθμό οι παρεμβάσεις να είναι οριοθετημένες όσο γίνεται.
2: Λοιπόν, για να το βάλουμε όλο αυτό σε μια σειρά, πρέπει να ορίσουμε ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν. Για να μπορούν να ξεμπερδευτούν και γονείς και μαθητές και όλοι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα παιδιά στα 18 τους δεν επιλέγουν επάγγελμα. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Επιλέγουν σπουδές. Το λέω αυτό διότι πρώτον δεν γνωρίζουν τα επαγγέλματα που είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, τα επαγγέλματα αλλάζουν ταχύτατα γιατί αλλάζει ταχύτατα ο κόσμος μας. Τρίτον, η σύνδεση μεταξύ σπουδών και επαγγέλματος είναι πολύ μικρότερη από οποιοδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία των ανθρώπινου γένους. Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει να προσανατολιστούν στο τι θέλουν να σπουδάσουν, να είναι ξεκάθαρο αυτό και από εκεί και πέρα το τι δουλειά θα κάνουν θα το δουν αργότερα αφού συνεκτιμηθούν και διάφορα άλλα πράγματα όπως οι δεξιότητες που θα έχουν αποκτήσει mm-hmm. μέσα στο πανεπιστήμιο, οι εργασιακές τους αξίες, τι είδους δουλειά θέλουν κλπ. Το να επιλέξουν λοιπόν σπουδές είναι αρκετά πιο εύκολο γιατί βγαίνει από την εξίσωση παράμετρος επάγγελμα. Ή μάλλον στέκεται λίγο πιο πίσω, δεν βγαίνει εντελώς, απλά την κοιτάζουμε, την έχουμε σε δεύτερη μοίρα. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να τονίσουμε είναι το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται

0: με όλους αυτούς που μιλάνε συνεχώς για τα επαγγέλματα του μέλλοντος και που προσανατολίζουν τα παιδιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Γιατί? Διότι δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
1: Να κάνω μια ερώτηση εδώ, κύριε Στρατηγάκη, έτσι συγκεκριμένη. Διάβαζα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έκανε η Λίνα Γιάνναρου πρόσφατα στην Καθημερινή και έλεγε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και άγνοια για το τι είδους σχολές υπάρχουν. Υπάρχει μια σχολή, ας πούμε, που δεν είναι σχολή για άριστους μαθητές, διότι η βάση είναι κοντά στα 10.000 μόρια, 10.000 κάτι, στα Ψαχνά, στην Εύβοια. Είναι σχολή διαστημικής.
0: Ναι, αεροδιαστημικής.
1: Αεροδιαστημικής. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, ένας άνθρωπος που βλέπει μπροστά, όχι, δεν έχει μαγική σφαίρα, διαβάζει ειδήσεις και εφημερίδες και ακούει εκπομπές. Και είναι ένας μαθητής, ας πούμε, μέτριος. Θα πήγαινε σε αυτή τη σχολή. Δεν θέλω να πω, είναι μια σχολή που έχει προοπτικές. Δεν είναι?
0: Βεβαίως και είναι. Το θέμα μας ποιο είναι τώρα? Ότι τα παιδιά παρασύρονται από τις διάφορες εκτιμήσεις που γίνονται για το ποια επαγγέλματα θα έχουν ζήτηση και όλα αυτά. Αυτές οι εκτιμήσεις πέφτουν πάρα πολύ έξω, όχι γιατί οι άνθρωποι που τις κάνουν δεν είναι σοβαροί, απλά επειδή ο κόσμος αλλάζει απρόβλεπτα. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Το βρετανικό περιοδικό Economist, έτσι ό,τι πιο έγκυρο υπάρχει, το 2012 δημοσίευσε ένα βιβλίο περίπου 300 σελίδων που έχω στη βιβλιοθήκη μου, πώς θα είναι ο κόσμος μας το 2050. Λοιπόν, για τους υπολογιστές έλεγε ότι ένας ερευνητής, ο Kurzweil, έλεγε ότι θα βρεθούν εξαιρετικά ευφυείς υπολογιστές περίπου το 2045. Και άλλοι ερευνητές του λέγανε, μα τι λες, αφού οι υπολογιστές συνέχεια κολλάνε, δεν δουλεύουν, είναι δυνατόν να υπάρχουν υπερευφυείς υπολογιστές? Περί τεχνητής νοημοσύνης δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη. Δεύτερο πράγμα, πριν από 2 χρόνια περίπου δήλωσε ο Bill Gates ότι το επάγγελμα του γιατρού και του εκπαιδευτικού σχεδόν θα εξαφανιστούν με την τεχνητή νοημοσύνη. Τρίτον, ο CEO της Nvidia, που είναι η εταιρεία που βγάζει τα chip της, που χρησιμοποιούν για τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ότι πια δεν έχει σημασία τι θα σπουδάσει.
1: Το διάβασα και εγώ αυτό, κύριε Στρατηγάκη, πρόσφατα το.
0: Αλλά τι δεξιότητες θα αποκτήσει. Ναι, ναι. Ωραία. Αν όλα αυτά τα πάρεις της μετρητής, θα αυτοκτονήσεις. Τόσο απλά. Δεν βγάζεις άκρη. Λοιπόν, όλα αυτά πέφτουν έξω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω αυτές τις εκτιμήσεις 10 χρόνια μετά. Έτσι λοιπόν ανέσυρα αυτό το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη μου του Economist και πραγματικά, ενώ έλεγε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, δεν μπόρεσαν να προβλέψουν τίποτα για την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα, να βγάλουμε από την εξίσωση, αυτό το επάγγελμα θα έχει ζήτηση, το άλλο δεν θα έχει ζήτηση. Γιατί δεν το ξέρουμε. Και όσοι πιστεύουν ότι το ξέρουν, κάνουν λάθος.
1: Ούτε το σκεπτικό μας θα είναι το αντίβαρο στην τεχνητή νοημοσύνη, που εντάξει, μπορεί να μην την πρόβλεψαν όλοι σωστά, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή και υπάρχει και μας καθοδηγεί, και μάλλον αυτοί που λένε ότι είναι φούσκα δεν θα επαληθευθούν, άρα πρέπει να κάνουμε να φτιάξουμε και ένα ανάχωμα που λέγεται ανθρωπιστικές σπουδές. Λέω εγώ τώρα.
0: Φυσικά, έχετε δίκιο. Εκεί τώρα να σας πω και το άλλο μεγάλο πρόβλημα στην επιλογή σπουδών. Τα παιδιά λοιπόν τσιμπάνε εντός εισαγωγικών στις σχολές υψηλού κύρους ή στις σχολές που υπόσχονται επαγγελματική αποκατάσταση, τις δηλώνουν και τελικά το μετανιώνουν πάρα πολύ άσχημα. Θα σας πω μερικά παραδείγματα. Παράδειγμα νούμερο 1. Λοιπόν, κοπέλα δήλωσε νομική και το Φεβρουάριο την εγκαταλείπει τη νομική, δηλαδή ούτε 6 μήνες δεν κάθισε. Καθώς μου έστειλε ένα mail και με ρώτησε τι να κάνω, της λέω, γιατί πήγε στη νομική? Γιατί είχα τα μόρια και θα πηγαίναν χαμένα τα μόρια.
1: Καλά, αυτό τώρα ισχύει, είναι, τι να πω, είναι αξίωμα αυτό που λέτε, κύριε Στρατηγάκη. Δεν ξέρω ποια γενιά, ας πούμε, δεν το έκανε αυτό. Και ισχύει μέχρι και σήμερα.
0: Ναι, και δυστυχώς.
1: Άμα έβγαινε στη νομική ή την ιατρική αντίστοιχα στην άλλη κατεύθυνση, πήγαινε εκεί.
0: Ναι, και ήταν αδιανόητο. Θα σας πω και αντιπαράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα λοιπόν. Άλλη κοπέλα η οποία πήγε πολύ καλά στη θετική κατεύθυνση και μπήκε ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στην Πάτρα. Εξαιρετική σχολή, έτσι, με φοβερές επαγγελματικές προοπτικές. Όλο το AI πάνω σε αυτού στηρίζεται. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Η κοπέλα όμως είναι καλλιτεχνικός τύπος. Δεν ονειρευόταν να γίνει μαθηματικός. Την παρατάει και αυτή τη σχολή της. Τρίτη περίπτωση, ακόμα χειρότερη, έχει μπει μηχανικών υπολογιστών.

0: το συγκεκριμένο παιδί, το οποίο όμως δεν του αρέσουν τα μαθηματικά, πήγε εκεί γιατί του είπαν οι υπολογιστές έχουν νόημα, είναι το μέλλον κλπ. Και μιλάμε τώρα για ένα παιδί το οποίο έχει φοβερή έφεση στη γλώσσα, δηλαδή μιλάει αγγλικά, γαλλικά, λίγα γερμανικά και διδάσκει κορεάτικα. Λοιπόν, και αυτό το παιδί αντί να πάει σε μια σχολή ανθρωπιστικών σπουδών που εκεί ήταν το ταλέντο του, το στείλανε να γίνει προγραμματιστής χωρίς κανένα, μηχανικός υπολογιστών, χωρίς κανένα νόημα, απλά γιατί εκεί θα βρει δουλειά. Και πάμε τώρα στο αντιπαράδειγμα. Είχα γράψει ένα άρθρο πριν από 3 χρόνια που έλεγα ότι μην κοιτάτε μόνο τις βάσεις των σχολών, να κοιτάτε και τα μόρια του πρώτου. Και να, ας πούμε, κοιτάξτε στο φυσικό στην τάδε πόλη, μπήκε ένα παιδί με πάνω από 19.000 μόρια με τόσα. Και 3 χρόνια μετά παίρνω ένα mail και μου λέει είμαι αυτός που μπήκα τότε πρώτος με πάνω από 19.000. Λοιπόν, μιλήσαμε με το παιδί, το οποίο μου είπε είμαι πολύ ευχαριστημένος, όλοι με πίεζαν να πάω να γίνω μηχανικός γιατί με 19.000 και έμπαινε όπου ήθελε, έτσι. Λοιπόν, ευτυχώς που δεν πήγα να γίνω μαθηματικός, διότι εμένα με ενδιαφέρει η θεωρητική φυσική και το παιδί ήταν τόσο καλό που μου έκανε κριτική για το τμήμα του και τι προβλήματα και πόσο δεν μαθαίνουν αυτά που θα ήθελε να μάθει και τώρα παίρνει το πτυχίο του και ετοιμάζεται για καριέρα να πάει μεταπτυχιακά διδακτορικά στο εξωτερικό και προφανώς θα κάνει ακαδημαϊκή καριέρα. Αυτό δηλαδή το 19 και δεν σπαταλήθηκε πηγαίνοντας στο φυσικό που έχει βάση 13.
1: Καλά, αν έχεις το κεφάλαιο σε αυτές τις περιπτώσεις, θέλω να πω είναι πολλές περιπτώσεις παιδιών που δεν το σπατάλησαν ακόμα και αν η επιλογή τους, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, γιατί έχουμε δικαίωμα πολλαπλών επιλογών, μπορεί στην αρχή να φαίνεται κάπως ανορθόδοξη. Επίσης θέλω να σας πω με αφορμή ένα μήνυμα που δέχομαι, κύριε Στρατηγάκη, ότι το τι θα δηλώσουν τα παιδιά και φέτος, όπως συμβαίνει κάθε χρονιά, θα μας δώσει και ένα σήμα, θα μας κάνει και ένα σινιάλο για το πού βρισκόμαστε και στην κοινωνία. Δηλαδή, οι στρατιωτικές σχολές, για παράδειγμα, οι φιλοσοφικές, το συζητούσαμε, είναι τα πιο πρόσφατα παραδείγματα που έχω. Νομίζω ότι έχουμε κάνει και μαζί αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, οι στρατιωτικές σχολές, η Σχολή Ευελπίδων κάθε χρόνο είχε πάνω από 100 κενές θέσεις, διότι τα παιδιά δεν την προτιμούν πια. Γιατί δεν την προτιμούν πια, διότι τους φαίνεται σκληρή η στρατιωτική ζωή και δεν είναι δουλειά γραφείου, είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο και πιο σημαντικό. Και γι' αυτό την αποφεύγουν. Η λύση που βρήκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι μια λύση η οποία δημιουργεί προβλήματα ήδη σε πολλές άλλες σχολές. Ενέταξε τη Σχολή Ευελπίδων και σε άλλα παιδεία και στο τρίτο και στο τέταρτο, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δεξαμενή υποψηφίων που θα δηλώνουν τις σχολές για να γεμίσουν. Και υποθέτω θα γεμίσουν οι σχολές. Βεβαίως όλα αυτά τα παιδιά που θα μπουν από το τρίτο και από το τέταρτο θα έχουν μαθησιακά προβλήματα. Τα του τρίτου δεν θα ξέρουν μαθηματικά, τα του τέταρτου δεν θα ξέρουν φυσική. Ένας αξιωματικός της Ευελπίδων χρειάζεται και μαθηματικά και φυσική, πώς να το κάνουμε. Προκειμένου να γεμίσουν οι σχολές λοιπόν, κάνουν διάφορες τέτοιες πατέντες οι οποίες για μένα δεν έχουν νόημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Στρατηγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολλά τα θέματα. Να είστε
0: πάρα
1: καλά.
0: Πολλά.
1: Ναι, εδώ τώρα να σας πω και το τελευταίο μας το θέτει μια ακροάτρια. Και πες ότι ένα παιδί ήθελε διακαώς να περάσει στο Πολυτεχνείο. Αλλά περνάει Πολυτεχνείο Κρήτης. Πώς θα το στείλει αυτή η οικογένεια, πώς θα το σπουδάσει. Βρες. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα.
0: Υπάρχουν απαντήσεις σε αυτό, γιατί ξέρετε, έχω σπουδάσει και εγώ παιδί στην επαρχία και τα έχω πληρώσει αυτά τα χρήματα και ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των σπουδών στην Αθήνα και των σπουδών στην επαρχία. Να σας το πω επί τροχάδι, το παιδί που μένει στην Αθήνα και σπουδάζει στην Αθήνα είναι ένα παιδί που είναι όλη μέρα στους δρόμους και τρέχει. Αυτό το παιδί λοιπόν ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα, διότι όταν ο καφές κάνει 5 ευρώ καταλαβαίνετε ότι αν αυτό το παιδί ξοδέψει μόνο 20 ευρώ την ημέρα τρέχοντας όλη μέρα στην Αθήνα, γιατί θέλει 2 και 3 συγκοινωνίες για να πάει στη σχολή του, διότι υπάρχει μόνο μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που δεν πηγαίνει το μετρό στην Πανεπιστημιούπολη. Το κόστος λοιπόν σπουδών στην Αθήνα είναι πολύ μεγαλύτερο. Αντιθέτως, το κόστος στην επαρχία είναι διαφορετικό.
1: Έχεις άλλους βραχνάδες εκεί, έχεις να βρεις το σπίτι, να το συντηρήσεις, πάει.
0: Το ενίκιο είναι η διαφορά.
1: Ναι. Κύριε Στρατηγάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα την ξανακάνουμε όμως τη συζήτηση. Αυτή είναι πάντα επίκαιρη, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μπορεί και περισσότερες. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: με στις διαφημίσεις. Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry-Free τα laptop και τον server. Και υπάρχει και το Firewall Management, με το οποίο έχεις τον έλεγχο πρόσβασης και την προστασία του δικτύου. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr/business.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
9: Το λογαριασμό παρακαλώ.
10: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
13: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου
1: και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος Business. Vodafone Business. Together we can.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών.

0: Ιδρυμών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ACME, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ACME. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Ο γέρο νεκροτζίμ, σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Δευτέρα 8 Ιουνίου είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3, ακριβώς 3 λεπτά μετά τις 8. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεκτονική και μελία παραγωγής του μαγκαζίνου, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-4 και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο εκτάκτος. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας υπό την μορφή τίτλων. Σε ύφεση, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκοος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Ο Ισραηλινός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελαβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Νωρίτερα, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Από πλευράς τους, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις αν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, ανέφεραν χαρακτηριστικά Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενόπλιο πετρελαίου και χημικών προϊόντων ανοιχτά του Ομάν. Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της έκρηξης, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή τυχόν θύματα και τραυματισμούς. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των 7 από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 2 άτομα, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ 3 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ άλλων καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν 5,3 τόνοι κατάλληλου κρέατος από εταιρεία με έδρα τα βόρεια προάστια. Το κρέας ήταν έτοιμο να διοχετευτεί στην αγορά. Προηγήθηκε καταγγελία για κρούσμα δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Ταυτοχρόνως από ελέγχους προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε νησιά και ξενοδοχειακές μονάδες. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά ως μέλος της Χαμάς οδηγήθηκε στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στην θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στην θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για την φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτριος Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά την σημερινή άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λευκοσία. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Στο μεταξύ, η Τουρκία επιμένει στην λογική των προκλήσεων, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρή περί παρενόχλησης των Ευρωπαίων Υπουργών και μάλιστα η τουρκική Προεδρία ισχυρίζεται ότι 4 αεροσκάφη παραβίασαν τον λεγόμενο εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη θα βρεθούν ένας ανηλίκος και οι γονείς του, καθώς το παιδί το απόγευμα της Κυριακής οδηγώντας παράνομα μοτοσυκλέτα στη Σαντορίνη παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό. Σε βάρος των τριών κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Και στα αθλητικά, σοκ στον Παναθηναϊκό λίγο πριν το αποσυνό τρίτο τελικό του Basket League με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ο Τζοντι Όσμαν τέθηκε νοκάουτ με ενοχλήσεις στη μέση. Και περνάμε αμέσως αναλυτικά στην παρουσίαση των ειδήσεων. Τέλος λοιπόν στα σενάρια για τον σχηματισμό, ανασχηματισμό που θα φούντωνε ακόμη περισσότερο την εκλογολογία, έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός με σημειακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ενώ βεβαίως απομένει και εκλογή του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πλειοψηφία, προφανώς οργανώνεται τόσο η δημόσια συζήτηση, περιστρέφεται στα περί συνεργασιών, με το βλέμμα βεβαίως στραμμένο στις δημοσκοπήσεις. Η Πινελόπη Γκάλιου έχει το ρεπορτάζ.
1: Νέα αλλά και γνώριμα πρόσωπα συνθέτουν το πάζλ του ανασχηματισμού που ανακοινώθηκε στο κυβερνητικό σχήμα με εκπροσώπους της νεότερης γενιάς της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικότερα, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που αναλαμβάνει τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ορίζεται ο Γιώργος Κότσιρας. Τη θέση του ως υφυπουργός οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας αναλαμβάνει η βουλευτής Κορινθίας Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, αναλαμβάνοντας την αρμοδιότητα των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Την ίδια ώρα, δημοσκοπήσεις και νέα κόμματα δίνουν τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με δυσεπίλητο γρίφο να αποτελούν οι συνεργασίες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας.
2: Η παράταξή μας θα κινηθεί μόνο με έναν γνώμονα: την αποτελεσματικότητα και τα παραδοτέα. Ούτε θέλουμε να μπούμε σε μία άνευ ουσίας κόντρα με οποιονδήποτε, ούτε θέλουμε να ετεροπροσδιορίσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα με κόμματα, μονοπρόσωπα που έχουν προσωπική ατζέντα.
3: Εμείς λοιπόν έχουμε σχέδιο και για οικονομική ανάπτυξη, ανθεκτική, παραγωγική, ανταγωνιστική, αλλά και για κοινωνική δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
4: Η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμα ανασχηματισμό. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Έχει ανάγκη από εκλογές.
5: Οι φαγωμάρες τους σε καμία περίπτωση δεν αφορούν την ουσία της κυρίαρχης πολιτικής.
6: Άνθρακας ο δίθεν εκλογικός ανασχηματισμός που δίθεν ήταν θησαυρός.
1: Το ΠΑΣΟΚ, παρά την τελευταία δημοσκοπική εκτόπιση στην τρίτη ή τέταρτη θέση, επιμένει να κλείνει την πόρτα σε ενδεχόμενη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι χορηγός του Τσίπρα, που είναι χορηγός πίσω και πάλι της Νέας Δημοκρατίας.
8: Καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο άγχος, αρκετός πανικός. Σε αυτό εντάσσονται και τέτοιου είδους σχόλια, τα οποία δεν έχουν καμία λογική τεκμηρίωση, κανένα έρισμα ούτε στην πραγματικότητα, ούτε καν στην κοινή λογική.
9: Ο Τσίπρας έστρωσε το χαλί στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν επρόκειτο ποτέ να εκλεγεί αν δεν υπήρχε η αλγινή διακυβέρνηση Τσίπρα.
1: Στο μικροσκόπιο και οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο νέο κόμμα του.
10: Φυσικά και θα μας επηρεάσει. Πρέπει να έχουμε την επιχειρηματολογία μας που θα στερεί το ακροατήριο από οποιονδήποτε έχει οποιαδήποτε φιλοδοξία να δημιουργήσει ένα κομματικό σχηματισμό στα δεξιά μας.
11: Με κανένα από τα κόμματα του παλιού σκηνικού. Είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
1: Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει την Παρασκευή.
0: Μένοντας το ίδιο θέμα, προφανώς υπάρχει παρασκήνιο. Για αλλού ξεκίνησε ο ανασχηματισμός και αλλού έχει καταλήξει. Τι μεσολάβησε ο Γιάννης Καντέλης της πληροφορίας.
12: Έτσι φτάσαμε σε αυτές τις μικρές στην ουσία αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα. Και αυτό γιατί, διότι ο κ. Μητσοτάκης είχε αποφασίσει από νωρίς την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο κ. Κυρανάκης θα μετακινηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών προς το κόμμα. Φαίνεται ότι είχε αποφασίσει ότι ο κύριος Μαρινάκης θα ακολουθήσει μια άλλη διαδρομή από το Μέγαρο Μαξίμου και τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου προς το Υπουργείο Μεταφορών. Ωστόσο, ενώ αυτό έμοιαζε κλειδωμένο την Παρασκευή, κατά πολλούς και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, όταν ο κύριος Μητσοτάκης βρισκόταν στη Βοστόνη, έπρεπε να βρει ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, ποιος θα μπει στα παπούτσια του κυρίου Μαρινάκη.
13: Και εκεί άλλαξε το πλάνο.
12: Εκεί άλλαξε το πλάνο, διότι σε μια περίοδο που πλησιάζουμε στις εκλογές, είναι δύσκολο να αλλάξει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ειδικά αν σε αυτά τα τρία χρόνια έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτής της θέσης. Και εκεί λοιπόν σκόνταψε στην ουσία ένας ευρύτερος ανασχηματισμός, μεγαλύτερες αλλαγές που θα επηρέαζαν και το Μέγαρο Μαξίμου. Πρέπει να σου πω σήμερα τις πληροφορίες μας. Τα δύο επικρατέστερα ονόματα για αυτή την θέση ήταν του κυρίου Χατζηβασιλείου και της κυρίας Δούκου. Ωστόσο, όπως λέγαμε από την αρχή, ο κ. Χατζηβασιλείου προοριζόταν για το Υπουργείο Εξωτερικών. Η κυρία Δούκου προτιμήθηκε να μείνει ως εκπρόσωπος στο κόμμα. Άρα κάπου εκεί πάγωσαν τα σενάρια των πολλών αλλαγών. Και είδαμε ένα άλλο πρόσωπο από την κυβέρνηση, το οποίο έχει παρόμοια χαρακτηριστικά τόσο με τον κύριο Κυρανάκη όσο και τον κύριο Μαρινάκη και προέρχονται από την ίδια ουσιαστικά γενιά, να μετακινείται στο Υπουργείο Μεταφορών. Μιλάμε για τον κύριο Κότσιρα, κάτι που φαίνεται να κλείδωσε ήδη από την Κυριακή. Και ο κύριος Μητσοτάκης, βλέποντας όλο αυτό να φουντώνει σήμερα, αποφάσισε να κλείσει πολύ γρήγορα αυτό το θέμα των αλλαγών, για να μην κατέβει και κανένα μολύβι στα Υπουργεία. Και έτσι είχαμε τις ανακοινώσεις νωρίς το μεσημέρι.
13: Κλείνοντας, Γιάννη, τι μήνυμα στέλνει και αν με αυτές τις αλλαγές θα πάμε και στις εκλογές όποτε και αν έρθουν αυτές.
12: Αν οι εκλογές ειδικά έρθουν το φθινόπωρο, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες αλλαγές. Θα πάμε με αυτό το σχήμα και είναι δεδομένο, αυτό μας το λένε και οι πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι σίγουρα στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου μέχρι και τις εκλογές, τουλάχιστον 40 μέρες πριν, όπως προβλέπει ο νόμος διότι θα πολιτευτεί, δεν θα δούμε κάποια αλλαγή.
0: Ανασχηματισμός λοιπόν. Θεαματικές αλλαγές δεν είχαμε. Άρα, γιατί τώρα και γιατί αυτές οι επιλογές? Ο Παναγιώτης Λάμπιας στο ρεπορτάζ.
14: Όταν πλησιάζουν οι εκλογές, είναι θέμα μηνών. Είναι 4 μήνες, είναι 6, άντε 2, 8. Δεν πας να κάνεις αλλαγές μεγάλες για τον εξάπλο λόγο. Ένας πρωθυπουργός μπορεί να ευχαριστήσει 4, 5, 6, θα δυσαρεστήσει 106. Οι βουλευτές είναι εκεί και περιμένουν.
13: Άρα το ζήγησε.
14: Το ζήγησε και προφανώς δεν βλέπουμε κανένα πάγκο, δεν υπάρχει κανένας Μαραντόνα στον πάγκο να καθυστερεί ή να τον βάλει στο μάτς. Άρα λοιπόν έμεινε στην πεπατημένη, έμεινε σε αυτούς που ξέρει και εμπιστεύεται και πάει παρακάτω. Θα μου πεις, μα είσαι σίγουρος ότι δεν θα κάνει άλλες αλλαγές? Σίγουρος δεν είμαι για τίποτα. Και δεν πρέπει να είμαστε για τίποτα σίγουροι. Και εν πάση περιπτώσει την προηγούμενη εβδομάδα οι φήμες ανατροφοδοτήθηκαν και από κυβερνητικές πηγές. Δεν έγινε δηλαδή κατά τύχη, ούτε το έκαναν οι δημοσιογράφοι
13: και
14: για να είμαστε εξηγημένοι. Ναι, μέχρι ακόμα να σου πω ότι άκουσα και την επιστροφή του Θόδωρου Ρουσόπουλου.
13: Και τελικά εκεί λοιπόν, τι έγινε?
14: Αποφάσισε ο Πρωθυπουργός ότι θα πάει με τα σίγουρα. Δηλαδή πια ο κ. Μαρινάκης είναι τόσα χρόνια στη θέση, την καλύπτει με επάρκεια και έχει το κεφάλι του ήσυχο ο Πρωθυπουργός. Ως εκ τούτου δεν υπήρχε κανένα λόγος. Θα μου πεις τώρα ο κ. Μαρινάκης θα φτιάξει τα τρένα που έφυγε και πάει στο κόμμα. Μάλλον όχι, δεν προλάβαινε να κάνει κάτι.
13: Αλλά θα φτιάξει τον κομματικό μηχανισμό ενώ ψεκλώγω.
14: Έχουν ανάγκη να φτιάξουν ένα κόμμα και είναι ένας νέος άνθρωπος, είναι ένας πολιτικός. Αυτή είναι η προσδοκία τους. Και αυτός που πάει στη θέση του είναι ένα νέο πολιτικό πρόσωπο με επάρκεια κατά τα λοιπά. Συνεπώς εξηγεί γιατί επέλεξε αυτόν. Δεν μπήκε σε περιπέτειες δηλαδή να δυσαρεστήσει κάποιους, να ευχαριστήσει κάποιους άλλους. Έκανε μια διευθέτηση εσωτερική και κάπου εκεί τελειώνει η συζήτηση. Κοίταξε, όταν μιλάμε για μήνες, δεν έχει πολλά περιθώρια με κυβέρνηση να κάνει ευρείες αλλαγές. Έτσι κι αλλιώς, σε ένα μήνα μπαίνουμε σε περιβάλλον διακοπών, να το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, τι έμενε, τι είναι ο κάβρος του ζουμί του.
13: Έχεις ένα δίκιο. Ωστόσο, εγώ θα ρωτήσω αν ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό ήταν αρχικά το πλάνο του, ή άλλαξε στην πορεία και όχι γιατί τα πρόσωπα υπήρξαν καραμπόλες ή γιατί δεν μπορούσε να βρει κάποιον που θα ήταν αντικαταστάτης του κύριου Μαρινάκη. Έπαιξε κάτι άλλο ρόλο, θέλω να πω.
14: Κοίταξε να δεις. Οι μεγαλύτερες μάχες είναι οι εσωκομματικές. Δεν είναι οι αντίπαλες παρατάξεις που συγκρούονται. Όταν λοιπόν σκέφτηκε να κάνει κάποιες αλλαγές Α, Β, Γ, συνάντησε κάποιες γκρίνιες από άλλα πρόσωπα που είναι στην κυβέρνησή του. Γιατί υπάρχουν οι εκλογικές διαδικασίες μπροστά μας. Είναι το κυνήγι του Σταυρού. Αν θα έβαζε, για παράδειγμα, λέω τώρα τον κύριο Μαρινάκη, θα δυσαρεστεί το μια ομάδα βουλευτών που πολιτεύεται στο βόρειο τομέα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών. Στην Α Αθηνών κάποιος άλλος. Απέφυγε λοιπόν τις συγκρούσεις και τις ρήξεις και πήγε με τη σιγουριά μιας πορείας που ήδη έχει πάρει έναν δρόμο. Καλή κακή, αυτή είναι, εν πάση περιπτώσει.
0: Μένοντας πάντα στην πολιτική επικαιρότητα, περνάμε στην αριστερά. Σε αστερισμό Τσίπρα λοιπόν κινείται η αριστερά και αναδιατάσσεται. Χωρίς οδικό χάρτη, ολοκληρώθηκε η θυελώδης κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με την πρόταση της πλειοψηφίας να προκρίνεται, αλλά με καθυστερήσεις. Οι πιέσεις από το μέτωπο Πολάκη Δούρου Παπά προς τον Σοκράτη Φάμελο είναι έντονες, με τα τρία στελέχη να επιμένουν στην αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές. Η Ατζικούκη μας ενημερώνει.
15: Δύσκολο παραμένει το τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση της πλειοψηφίας στην Κεντρική Επιτροπή για σύγκληση με τον Αλέξη Τσίπρα.
16: Τον Κασελάκη ήταν ευχάριστα φαινόμενα από ναυάγιο σε ναυάγιο πήγαμε. Okay. Η κοινωνική απέτηση σήμερα επιβάλλει συμπαράταξη με την Ελλάς και τον Αλέξη τον Τσίπρα.
15: Στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε σήμερα επαναλαμβάνεται η στήριξη στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
5: Θα ήταν στρατηγικό λάθος για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, την στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά.
17: Ο κόσμος ήδη σου έχει φύγει και κινδυνεύει να μείνει σε ένα αδιανό πουκάμισο, ένα κέλυφος που θα κρατήσει μόνο το όνομα και κάποια χαρακτηριστικά.
15: Σε έντονα κριτική διάθεση συνεχίζει να τοποθετείται το μέτωπο των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένα Ζούρου, υποστηρίζοντας την αυτόνομη κάθοδο αν η Ενωτική Συμμαχία δεν προχωρήσει.
18: Θα είναι υποψηφία.
19: Με
18: το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Εγώ παραμένω ΣΥΡΙΖΑ.
19: Δηλαδή.
20: Αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, σας λέω ευθαρσώς ότι θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία από τον Σοκράτη Φάμελο.
15: Στην Ελλάς δεν σχολιάζουν τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ.
21: Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος της συμπαράταξης. Η στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
15: Βουλευτής ορκίστηκε σήμερα ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δραγασάκης στην θέση της Έφης Αχτιόγλου. Λίγο αργότερα έγινε γνωστή η απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί.
0: Τώρα τι γίνεται και στο στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα. Όποιος επιμένει να μην συνεργαστεί, πώς θα απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης σε ένα θέμα. Για όλα αυτά έχει πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί ο Αντώνης Ατζολέτος.
22: Είναι η λεγόμενη δημιουργική ασάφεια, την έχουμε ξανασυναντήσει στον ΣΥΡΙΖΑ.
18: Καλλιτεχνικά.
22: Ναι, ήταν μονόδρομος αυτή τη φορά και αποφεύθηκαν, νομίζω, Λένα, οι δύσκολες λέξεις. Γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα και δεν υπόθηκαν πολλά πράγματα. Δηλαδή, είπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό, αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ? Ή, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν θα συνεργαστεί με κόμματα. Αν δεν αλλάξει αυτό, τι σημαίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αυτόνομη πορεία? Νομίζω πως πιο ορατό από ποτέ είδαμε το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις επόμενες εκλογές. Και αυτό βέβαια προκαλεί άλλες απορίες, γιατί αν συμβεί αυτό μέσω κάποιου συνεδρίου, δεν ξέρω, τι σημαίνει, ότι ο Παύλος Πολάκης θα φτιάξει δικό του κόμμα? Και έτσι, όπως καταλαβαίνεις, πάει μακριά η βαλίτσα.
18: Υπάρχει μια δυστοκία, όπως είπες, στη λέξη αυτοδιάλυση. Δεν ξέρω αν έχουμε καταλήξει εκεί, Αντώνη. Πάντως, λογαριάζουν λίγο χωρίς τον ξενοδόχο, λογαριάζουν χωρίς τον κύριο Τσίπρα.
22: Ναι, σίγουρα, γιατί σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελευταία του λέξη. Βγήκε μια διαρροή. Φαίνεται ότι κρατάει στάση ουδετερότητας. Θα επιμείνει η άλλη πλευρά ότι πρέπει να συζητήσουν ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Φάμελο, ο κύριος Πολάκης δηλαδή, ο κύριος Παπάς, να δούμε αν θα γίνει αυτό. Τουλάχιστον να γίνει παρασκηνιακά. Πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση.
18: Τώρα, μιλάμε για ένα κόμμα που μπορεί να φύγει, να πάει σε ένα άλλο κόμμα, αυτό του κυρίου Τσίπρα. Εδώ τίθεται το ερώτημα, τι γίνεται με τα περιουσιακά, Αντώνη?
22: Καλά, εδώ είναι τα πολύ δύσκολα, γιατί μιλάμε για μια κρατική επιχορήγηση η οποία έχει δοθεί. Μιλάμε για το κτίριο της Κουμουνδούρου. Είναι η εφημερίδα Η Αυγή, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο και είναι και το Ινστιτούτο Πουλατζάς. Όταν λοιπόν σε μια τόσο δύσκολη συνεδρίαση δεν ακούσαμε τη λέξη αυτοδιάλυση, πόσο μάλλον θα ακούγαμε κάτι για τα σημικά, για τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια κουβέντα η οποία νομίζω πλέον πηγαίνει από το Σεπτέμβριο και επίσης για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανές ότι όσο πιο κοντά έρθουν οι εκλογές, τόσο καλύτερα για εκείνον, τόσο λιγότερη μουρμούρα.
0: Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και η αναφορά θα είναι στην φωτιά στο Λουτράκι, μια σύντομη επίσκεψη στην αγορά και επιστρέφουμε.
23: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
24: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
25: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
26: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Κανελόνια με γέλιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση

0: LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3, 26 λεπτά μετά τις 8, και φεύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα, περνάμε στα υπόλοιπα. Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Ισχυρές επίγειες και εναέρης δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν παραμείνει στο σημείο, βεβαίως μέχρι να ανοιχτώσει οι εναέρης. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκοος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Βεβαίως από νωρίς είχε ηχήσει και το 112, έτσι ώστε να υπάρξει ετοιμότητα των κατοίκων, αν αυτό το έκραν απαραίτητο οι αρχές, ώστε να μετακινηθούν. Η Έλενα Χελβατζόγλου έχει το ρεπορτάζ.
9: Μία πυρκαγιά, Λένα, που προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση εδώ στην Περαχώρα Κορινθίας. Ξεκίνησε γύρω στις 4 το μεσημέρι και χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, αυτήν την ώρα η εικόνα είναι βελτιωμένη. Ήταν μια δύσκολη μάχη, η φωτιά κινούταν στη χαράδρα που βλέπετε και η πυκνή βλάστηση δυσκόλευε το έργο των πυροσβεστών. Μάλιστα, η πυρκαγιά παρουσίαζε πολλές κυλιδώσεις, με τη φωτιά να σπάει σε διάσπαρτες εστίες και να εξαπλώνεται λόγω των ισχυρών ανέμων. Ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι οι φλόγες είχαν πλησιάσει σε πολύ μικρή απόσταση από τα σπίτια. Λίγο μετά τις 4 εστάληκε μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Καθοριστική ήταν η συμβολή των εναέριων μέσων, τα οποία επιχειρούσαν συνεχώς και συνεχίζουν να επιχειρούν με διαδοχικές ρήψεις νερού. Θα συνεχίσουν μάλιστα τις επιχειρήσεις μέχρι τη δύση του ηλίου. Πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι η θάλασσα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, επιτρέποντας γρήγορο ανεφοδιασμό. Στο σημείο έσπευσαν πάνω από 100 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές όπως ο Σύλλογος Προστασίας Δάσους από τους Αγίους Αναργύρους. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Τώρα, για ποιο λόγο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά? Στο σημείο μετέβη κλιμακείο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Κλιμάτων Εμπρησμού και προχώρησαν στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου.
8: Εκτός συνόρων, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελαβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Νωρίτερα, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα.

0: στο Λίβανο. Από πλευράς τους, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις αν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα. Αυτό ανέφεραν χαρακτηριστικά Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα, πάμε στην χαρτογράφηση των επιθέσεων αυτών. Μας ενημερώνει ο Γιάννης Παλιούρας.
1: Κεντρικό Ισραήλ ήταν το χτύπημα. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Μπορούμε να σας χτυπήσουμε, αλλά τώρα δεν θέλουμε να προκαλέσουμε ζημιές. Και αυτό φαίνεται από τη μορφή του χτυπήματος. Τι χρησιμοποίησε? 30 βαλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ. Όμως, όλοι οι παλάτες τεχνολογίας, καμία κεφαλή ελισσόμενη περιχητική, καμία κεφαλή με υποπυρομαχικά. Τα κλάστερ, όπως λέγονται, τα οποία αποδεδειγμένα έχουμε δει ότι μπορούν να περάσουν Ισραηλινή αεράμινα. Αποτέλεσμα, 100% αναχέτηση.
2: Άρα ήθελα να δείξουν ότι εμείς μπορούμε, αλλά μέχρι στιγμής δεν θέλουμε να το κάνουμε. Χτύπησαν κεντρικό και κυρίως Βόρειο Ισραήλ. Πάμε τώρα στο Ισραήλ. Πώς απάντησε και τι θα μπορούσε να είχε κάνει, αν και αυτό ήθελε να κλιμακώσει?
1: Το Ισραήλ διάβασε τα χτυπήματα και εντός ορών, σπάνιο και το Ισραήλ, απάντησε. Χρησιμοποίησε αεροεκτοξευόμενους βαλιστικούς πυράβλους. Μόλις 15 λένε οι πληροφορίες. Στόχοι: αποκλειστικά στρατιωτική και αποκλειστικά αεράμινα. Το Ιράν προσπαθεί να ξαναχτίσει την αεράμινά του. Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να μην το επιτρέψει αυτό. Χτύπησε ραντάρ, εκτοξευτές πυράβλων, καθώς και ένα και μόνο στόχο σε εργοστάσιο πετροχημικών που, όπως λένε, κατασκευάζει υλικά, κυρίως καύσιμα, αν θέλεις, για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν.
2: Πρόσεξαν τα χτυπήματά τους, αλλά και οι δύο ήταν προετοιμασμένοι, Γιάννη.
1: Το ότι χτυπήσανε με τέτοια ακρίβεια και ταχύτητα οι μεν Ιρανοί στο Ισραήλ, αλλά και απάντησαν τόσο γρήγορα, ενώ άλλες φορές χρειάζονται μέρες οι Ισραηλοί, σημαίνει ότι τα σενάρια ήταν έτοιμα, τα αεροσκάφη ήταν φορτωμένα και οι πύραυλοι ήταν ήδη στους εκτοξευτές τους. Είναι δεδομένο λοιπόν και οι δύο πλευρές διαβάζουν κάθε μέρα και κάθε ώρα τον αντίπαλο και ετοιμάζονται για κάθε πιθανό σενάριο ανάλογα με τις καταστάσεις που θα προκύψουν.
0: Στιγμές αγωνίας έζησαν περίπου 16 Έλληνες που ήταν στο Ιράκ την ώρα της Ιρανικής επίθεσης και των Ισραηλινών αντιπίνων. Ήταν εκεί για το φόρουμ των Δελφών και άμεσα στήθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού τους μέσω Τουρκίας. Επικοινωνήσαμε μαζί τους και η Μέρη Σκανδάλη έχει το ρεπορτάζ.
3: Την ώρα που το Ιράν εξαπέλει η πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, 16 Έλληνες βρίσκονταν στην πόλη Σουλεϊμανίγια του Ιράκ για το φόρουμ των Δελφών.
4: Ακούσαμε πως και η Σουλεϊμανίγια δέχτηκε επίθεση από Ιρανικούς πυράβλους προς κατευθύνσεις των κουρδικών δυνάμεων, οι οποίες είναι κυρίως στα προάστια της Σουλεϊμανίγια. Εκεί πέρα ήταν το δεύτερο οικονομικό φόρουμ των Δελφών που διοργανώθηκε στη Σουλεϊμανίγια με την συμμετοχή περιφερειακών δρόντων όπως του πρώην Πρωθυπουργού της Τουρκίας του Αχμέτ Νταβούντογλου, αλλά και Ελλήνων αξιωματούχων όπως του Υφυπουργού Εξωτερικών του Χάρη Θεοχάρη.
3: Το σημείο που βρίσκονταν οι Έλληνες ήταν αρκετά προστατευμένο.
4: Επειδή ο εναέριος χώρος του Κουρδιστάν και του Ιράκ έκλεισε, έπρεπε να οργανωθεί μια αποστολή, μια επιχείρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τον απεγκλωβισμό όλων των συμμετεχόντων αυτή τη στιγμή.
5: Το μήνυμα είναι πως είμαστε ασφαλείς.
3: Οι 16 Έλληνες και 15 ξένοι συμμετέχοντες με στρατιωτικά βαν και συνοδεία στρατού βρέθηκαν στο Ερμπίλ και από εκεί ταξιδεύουν οδικώς για να βρεθούν στα σύνορα Ιράκ-Τουρκίας.
0: Τώρα σε μια άλλη ανάγνωση αυτών των εξελίξεων, το Ισραήλ όλο αυτό το διάστημα ήταν σαν να κάνει τα πάντα έτσι ώστε να αποτύχει η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και Ιράν. Αυτό που έγινε χθες είναι ένα ερώτημα. Ήταν στρατηγική ή ελεγχόμενη, ένα ελεγχόμενο θέλετε στραβοπάτημα? Οπότε μας ενημερώνει γι' αυτό ο Σταύρος Ιωαννίδης.
6: Ήταν στρατηγική, 100% Λένα. Μίλησα με κάποιους αξιωματούχους στο Ισραήλ και μου λέγανε ότι υπήρχε αρχικά η εντύπωση πως το χτύπημα θα γινόταν την περασμένη Πέμπτη. Ένα χτύπημα του Ισραήλ προς το Ιράν. Θυμόμαστε όμως το άδειασμα του Προέδρου Τραμπ προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Φαίνεται λοιπόν πως μέσω της επίθεσης στην Ντάχια, στο προάστιο της Βηρυτού, βρήκε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τον τρόπο προκειμένου να ξαναρχίσει αυτός ο πόλεμος, έστω και αν κράτησε λίγες ώρες. Είναι στρατηγική όμως διότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει μπροστά του εκλογές. Θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο του μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τηλέφωνο πριν από μία εβδομάδα. Έπρεπε λοιπόν να αποκαταστήσει την εικόνα του στο εσωτερικό. Έδειξε πως ο Βορράς, το Βόρειο Ισραήλ και αντίστοιχα ο Νότιος Λίβανος είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Επιτέθηκε στην Τάχεια και βεβαίως στη συνέχεια αντιμετώπισε αυτό που περίμενε. Mm-hmm. Επιθέσεις από το Ιράν και βεβαίως ένα έτοιμο σχέδιο για αντίπεινα από το Ισραήλ.
2: Τραμπ και Νετανιάχου είναι στην ίδια σελίδα και αν όχι Σταύρο, ποιος κάνει κουμάντο, ποιος αποφασίζει εδώ σε αυτή τη σχέση?
6: Φαίνεται πως μπορεί να διαφωνούν, αλλά παραμένουν στην ίδια σελίδα υπό την εξής έννοια. Ο Νετανιάχου αποφάσισε δύο φορές το τελευταίο διάστημα να αγνοήσει τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Τη μία χτυπώντας τη Βηρύτω και την άλλη βεβαίως απαντώντας σε αυτά τα χτυπήματα του Ιράν. Παρόλα αυτά το έκανε με τρόπο που δεν δημιουργεί πρόβλημα στις σχέσεις των δύο χωρών. Συνεχίζουν στην ίδια γραμμή. Απλώς ήθελε να δείξει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πως αν θέλουν μπορούν και μόνοι τους, βασιζόμενος αυτό που έχει πει πάρα πολλές φορές, πως το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα.
2: Το Ιράν θέτει ως προϋπόθεση τον Λίβανο. Από το Ισραήλ τι σκέφτονται να κάνουν? Θα σταματήσουν εκεί τις επιθέσεις? Μπορούν να κάνουν πίσω σε αυτό τον όρο?
6: Νομίζω ότι ο Λίβανος θα παραμείνει ένα ανοιχτό μέτωπο. Ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνονται επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο. Το θέμα είναι αν θα ξαναχτυπήσουν οι Ισραηλινοί στη Βηρυτό, στο νότιο προάστιο, στην Τάχεια. Και μην εκπλαγούμε αν αυτό χρησιμοποιηθεί και πάλι ως μοχλός είτε ανάφλεξης είτε επιτάχυνσης των διαδικασιών. Και επίσης μας προκαλέσει έκπληξη αν δούμε να έρχεται πιο κοντά μια διευθέτηση στα ζητήματα αυτά που μένουν ανοιχτά ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη μετά από αυτές τις εξελίξεις.
0: Μένοντας στο ίδιο θέμα, θα συνδεθούμε με τις ΗΠΑ και τον Μιχάλη Ιγνατίου, διότι λίγες ώρες πριν τα χτυπήματα, ο Τραμπ ήταν σίγουρος ότι η συμφωνία έρχεται. Και τώρα, αφού άναψε η φωτιά, λέει ότι ήταν εκείνος που την έσβησε. Τι ισχύει από όλα αυτά?
7: Πλέον είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών και τις ίσες αποστάσεις που πλέον κρατά ξαφνικά ο πρόεδρος Τραμπ μεταξύ του πιο στενού του συμμάχου, του Εβραϊκού κράτους δηλαδή, και του πιο μεγάλου εχθρού της Αμερικής, του Ιράν. Η ανυπακοή, διότι πρόκειται περί ανυπακοής του Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει καταγραφεί ως η πιο σοβαρή κίνηση που έγινε ποτέ από τα αεροσόλυμα για ανεξαρτητοποίηση από τις ΗΠΑ. Και έγινε με πολύ σκληρό τρόπο. Διότι ενώ ο πρόεδρος Τραμπ κόμπαζε ότι αυτός αποφασίζει και για το Ισραήλ, ο πρωθυπουργός της χώρας ξεκινούσε την αντεπίθεση εναντίον του Ιράν. Είναι φανερό ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν ασκεί έλεγχο ούτε στο Ισραήλ, Λένα, ούτε στο Ιράν, ό,τι και να λέει ο ίδιος. Ο κύριος Τραμπ επιθυμεί οτιδήποτε άλλο μια ειρηνική λύση, τη στιγμή κατά την οποία το Ιράν και το Ισραήλ θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι το τέλος. Είναι τόσο εύθραυστη η εκεχηρία που και ο πρόεδρος δεν το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι είναι μια επιχειρηματική πράξη η διαπραγματεύση με το Ιράν. Νομίζει ότι θα χτυπήσει στην πλάτη τους ηγέτες της Τεχεράνης και αυτοί θα υποκύψουν. Φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα αντιληφθεί το απίθμενο μίσος μεταξύ των ηγεσιών του Ισραήλ και του Ιράν. Και οπωσδήποτε, Ελένα, δεν έχει αντιληφθεί ότι αυτή η άνευ προηγουμένου εχθρότητα θα λήξει μόνο με τον πόλεμο.
2: Τώρα για τον Τραμπ όμως, μετά από όλα αυτά η συμφωνία είναι κοντά, είναι ζήτημα ημερών, ευσεβής πόθος ή πραγματικότητα και τελικά ποιος θα το κρίνει, Μιχάλη?
7: Λοιπόν, πολύ δύσκολη ερώτηση έτσι, αλλά δύσκολα θα βρεις έναν άνθρωπο σε αυτή την πόλη που να πιστεύει ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Και τι σημαίνει συμφωνία? Θα καλύπτονται οι αμερικανικές ανησυχίες? Οι όροι που έθεσε ο πρόεδρος θα γίνουν δεχτοί? Υπάρχουν και πολλά άλλα ερωτήματα. Θα υποστηρίξω ότι μόνο ο κύριος Τραμπ είναι αισιόδοξο για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Στο μεταξύ, χάνει και τη σοβαρότητά του, διότι ενώ η Μέση Ανατολή καίγεται, ενώ η παγκόσμια οικονομία τρακουνιέται, ο ίδιος ενδιαφέρεται σήμερα πιο πολύ για τους τελικούς του NBA και τον αγώνα πάλι στο Λευκό Οίκο, τον οποίο μετέτρεψε σε ρίγκ, πρέπει να σου πω.
2: Για το Μουντιάλ, Μιχάλη, ενδιαφέρεται, μια και πιάσαμε τα αθλητικά δρόμενα?
7: Ενδιαφέρεται, αλλά περιέργως δεν έχει ξεκινήσει τις ανακοινώσεις και μας κάνει και αυτό πολύ μεγάλη εντύπωση, όπως καταλαβαίνεις. Έχει τα γενέθλια του, Λένα, οπότε το ενδιαφέρον του αυτή τη στιγμή είναι τα γενέθλια, θα έλεγα, και ο συνδυασμός με τον αγώνα πάλι στο Λευκό Οίκο. Πάντως ο κύριος Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου. Φαίνεται ότι είχαν μερικές συνδιαλέξεις, όχι μία. Και είναι φανερό πια ότι δεν έχουν τους ίδιους στόχους. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, μας είπε ο Σταύρος, μιλά για την ανάγκη αυτοάμυνας και εξαφάνισης των εχθρών του. Και ο πρόεδρος του απαντά πως θα κάνει συμφωνία με το Ιράν ανεξάρτητα από τις όποιες ανησυχίες του Νετανιάχου. Τώρα η Ισραηλινή πλευρά, και αυτό είναι σημαντικό, φοβάται ότι ο κύριος Τραμπ κυριαρχείται από το σύνδρομο της λατρείας των εχθρών του. Και φαίνεται να πιστεύει ότι η συμπεριφορά του προς τους Ιρανούς ηγέτες είναι η ίδια όπως αυτή με τον Πούτιν. Ξαφνικά νομίζει ότι είναι φίλοι του οι μουλάδες. Και όλο το σκηνικό αυτό είναι εκρηκτικό και επικίνδυνο. Οι αναλυτές είναι βέβαιοι ότι ανεξάρτητα από τις όποιες συμφωνίες του κυρίου Τραμπ με το Ιράν, ο πόλεμος του Ιράν με το Ισραήλ θα συνεχιστεί, λένε.
2: Στο σενάριο αποτυχίας, κλείνοντας, Μιχάλη, ποια θα είναι η κίνηση της Ουάσιγκτον? Καταρχάς, θα πρέπει να αναγνωρίσει ο Τραμπ ότι μιλάμε για αποτυχία. Δεν το κάνει συχνά, ξέρει να τα μαλακώνει κάπως τα πράγματα.
7: Σωστά. Λοιπόν, φοβάμαι ότι ούτε ο ίδιος γνωρίζει τι θα συμβεί αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Λογικά θα αρχίσει ξανά ο πόλεμος, διότι αυτό τονίζει σε κάθε ευκαιρία. Πόσες φορές δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να επιλέξει μεταξύ μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων και του πολέμου? Άπειρες. Οπότε, λογικά και με βάση τις δηλώσεις του, την επόμενη στιγμή της κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να επαναληφθούν οι εχθροπραξίες. Αλλά, όπως λέμε πάντα, Τραμπ είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει λένε.
0: Μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
21: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3, είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου, το βραδινό μαγκαζίνο. Για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά την σημερινή άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Στο ρεπορτάζ, ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας καταδικάζει η Αθήνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει ότι οι παράνομες συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές.
11: Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
1: Το C-27 της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε τον Νίκο Δένδια δέχτηκε παρενόχληση διασυρμάτου καθώς προσέγγιζε την Κύπρο και πετούσε στο FIR Λευκοσίας. Τις παρεμβολές εξέπεμψε ο πύργος ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύπου στα κατεχόμενα, ενώ δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν και πέταξαν παράλληλα με το αεροπλάνο του Έλληνα Υπουργού. Παρενόχληση δέχτηκαν και τα αεροσκάφη που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας.
22: Κατόπιν σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό μου Βασίλη Πάλμα, ενημέρωσα για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Η Άγκυρα επιχειρεί να διαστρεβλώσει το περιστατικό με την τουρκική προεδρία στην ανακοίνωσή της να αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά στην παρενόχληση διασυρμάτου, ενώ κατηγορεί την Αθήνα για παραβίαση του εναέριου χώρου του ψευδοκράτους.
23: 4 από τα 6 αεροσκάφη που επιχειρούσαν στη διαδρομή Ελλάδα-Νότια Κύπρο παραβίασαν τον εναέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά αεροσκάφη, F-16 που εκτελούσαν καθήκοντα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, απογειώθηκαν αμέσως ως προληπτικό μέτρο.
1: Τους ευρωπαϊκούς θεσμούς πρόκειται να ενημερώσει η Κυπριακή Προεδρία.
24: Ο Υπουργός Άμυνας θα ενημερώσει σήμερα την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, την κυρία Κάλλας, αλλά θα ενημερώσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των εργασιών του.
1: Στο περιθώριο της Συνόδου, Γαλλία και Κύπρος υπογράφουν συμφωνία η οποία θα επιτρέπει στο Παρίσι να αναπτύσσει στρατεύματα στο νησί στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.
0: Πάμε τώρα στη μεριά της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία επιμένει στην λογική των προκλήσεων, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς περί παρενόχλησης των Ευρωπαίων Υπουργών. Και μάλιστα η τουρκική προεδρία ισχυρίζεται ότι 4 αεροσκάφη παραβίασαν το λεγόμενο εναέριο χώρο του ψευδοκράτους. Ο Μανώλης Κωστίδης μας ενημερώνει.
25: Ναι, αυτό που καταλάβαμε σήμερα και πριν από λίγο από το ρεπορτάζ μας είναι ότι ενώ λέγανε τον Ιούνιο για το νομοσχέδιο της Γαλλίας της Πατρίδας, πάει σίγουρα τον Οκτώβριο, ίσως και πιο μετά. Και μάλιστα αυτό που πληροφορούμαστε ότι ακόμη και τα άρθρα που διέρεαν ότι περιλαμβάνουν γκρίζες ζώνες και πολλά άλλα σχέδια της Άγκυρας περί Γαλλίας Πατρίδας αρχίζουν και γίνονται πιο γενικά, πιο γενικόλογα και θα αφορούν μόνο κάποια συγκεκριμένα σημεία που η Τουρκία θέλει να εντάξει στο εσωτερικό δίκαιο, αλλά νομίζω θα είναι καλύτερα από ό,τι είχαμε ακούσει στο παρελθόν. Βεβαίως το οριστικό κείμενο θα εμφανιστεί Οκτώβριο, το νωρίτερο λέγαμε, αλλά εγώ όπως κατάλαβα πάμε για Νοέμβριο και Δεκέμβριο, αλλά θα το δούμε. Αυτό αντιλαμβανόμαστε από τα λεγόμενα αρκετών που κάναμε σήμερα ρεπορτάζ και νομίζω είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό που επίσης επιβεβαιώνουμε ότι λειτουργούν οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών σε κάθε επίπεδο.
2: Στην πράξη θα φανεί αν πράγματι το μαζεύουν, γιατί υπήρχαν διαρροές και για κάζους μπέλη. Τώρα, Μανώλη, για το περιστατικό που είχαμε με τις παρεμβολές, η Τουρκία διαψεύδει επιβεβαιώνοντας την ίδια στιγμή το περιστατικό. Πώς γίνεται αυτό?
25: Ναι, διότι σήμερα η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας έδωσε ουσιαστικά μια άποψη της Τουρκικής Προεδρίας όσον αφορά το ζήτημα, τα ζητήματα που προέκυψαν στην Κύπρο, λέγοντας στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι ό,τι ακούτε στην Ελλάδα για παρενοχλήσεις και τα λοιπά δεν ισχύουν. Όμως επιβεβαιώνουν όλες τις πληροφορίες λέγοντας ότι πράγματι απογειώθηκαν τουρκικά μαχητικά για να παρακολουθήσουν 4 αεροσκάφη που κατευθυνόταν από την Ελλάδα προς την Κύπρο και ανάμεσα τους και των Υπουργών Άμυνας. Επιβεβαιώνουν ότι παρακολουθούσαν στενά αυτά τα αεροσκάφη, ήξεραν ότι ξέρουν συνήθως, όχι πάντα, ποιοι είναι συνήθως, γιατί υπάρχουν σχετικές οδηγίες. Επιβεβαιώνουν επίσης ότι απογειώθηκαν μαχητικά πηγαίνοντας προς το Αιγαίο, αλλά λένε δεν παραβίαζαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, και εκεί υπάρχει κάτι. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τον ελληνικό εναέριο χώρο στα 10 μίλια, αλλά στα 6 μίλια αναγνωρίζει. Τελικά συνέβησαν όσα συνέβησαν, αλλά η Τουρκία εξέδωσε τη δική της άποψη όσον αφορά στην Κύπρο, μιλώντας για τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, τα μαχητικά του οποία είναι εκεί, αλλά και όσον αφορά και το Αιγαίο.
0: Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Ο κατηγορούμενος που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά ως μέλος της Χαμάς οδηγήθηκε στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
3: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά με το πλοίο της γραμμής και συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων οδηγείται στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
4: Η ώρα 7 και 4 με 3 αυτοκίνητα της τρομοκρατικής συνοδεύτηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος φερόμενος ως τρομοκράτης.
3: Λίγες ώρες αργότερα η αυτοκινητοπομπή της αστυνομίας φτάνει στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πάνοπλοι αστυνομικοί μεταφέρουν τον 37χρονο στο γραφείο του εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.
5: Πόσοι άλλοι υπάρχουν
6: εδώ στη χώρα
5: και
6: μας.
5: Τι γίνεται με το θέμα του ασύλου?
6: Είναι εμπόλεμες χώρες οι οποίες έχουν μίσους μεταξύ τους.
7: Πάντως εδώ φαίνεται ότι ήταν σε ένα μικροσκόπιο αυτός.
6: Τέτοιων αντιπαραθέσεων. Αν κάτσουμε και δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τη ζημιά μπορεί να την κάνει και ένας μοναχικός λύκος.
3: Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, οι αρχές εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τους χώρους διαμονής του 37χρονου που στρατολογήθηκε από τη Χαμάς, αναζητώντας στοιχεία για τις επαφές και τις επικοινωνίες του.
8: Έχει προμηθευτεί κάποια εργαλεία με τα οποία θα επεξεργαζόταν εκρηκτικές ύλες και άλλες ύλες, τις οποίες είχε παραγγείλει. Το αποδέχτηκε άλλωστε προανακριτικά στην απολογία του. Οι αστυνομικοί, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν πιστεύουν ότι θα έκανε μόνος του την ενέργεια.
3: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την 5η στον ανακριτή.
0: Τώρα για να βρουν την άκρη του νήματος και να εντοπίσουν τυχόν θύλακες και ένα δίκτυο τρομοκρατίας, οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν φίλο και φτερό το προφίλ του 37χρονου. Γεννήθηκε λοιπόν στην Αίγυπτο και όχι στη Γάζα, το 2020 έφτασε στην Ελλάδα και το 2023 μπήκε στο ραντάρ της ΕΙΠ. Ο Γιάννης Σουλιώτης στην σκιά γράφηση του προφίλ.
26: Ο Γιουσέφ, όπως είναι το όνομα του 37χρονου που συνελήφθη στην Κρήτη για τρομοκρατία, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αίγυπτο από Παλαιστίνιους γονείς που εγκατέλειψαν τη χώρα του στην πρώτη Ιντιφάντα. Σπούδασε ηλεκτρολόγος και φέρεται να απέκτησε 3 παιδιά με την επίσης Παλαιστίνια σύζυγό του. Ίχνη του στην Ελλάδα εντοπίζονται για πρώτη φορά το 2020. 3 χρόνια αργότερα, το 2023, αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές ως πρόσφυγας και του χορηγείται άσυλο. Μισθώνει διαμέρισμα στα Πατήσια και τα καλοκαίρια απασχολείται ως εποχικός εργάτης σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ως που μπαίνει στα ραντάρ των μυστικών υπηρεσιών.
27: Πλέον υπάρχουν συνεργαζόμενες υπηρεσίες, υπάρχουν διεθνείς πλατφόρμες όπου ανεβαίνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες, υπάρχει στενή συνεργασία υπηρεσιών πληροφοριών. Και από ξένη υπηρεσία έχει προκύψει αυτό που είδαμε να συμβαίνει.
26: Ο Γιουσέφ βρίσκεται σε επαφή και επικοινωνία με τους δύο συμπατριώτες του που συνελήφθησαν στην Κύπρο για απόπειρα παρασκευής εκρηκτικών υλών. Έχοντας νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα με την ιδιότητα του πολιτικού πρόσφυγα, πραγματοποιεί ταξίδια στην κεντρική Ευρώπη και κυρίως σε Γερμανία και Ελβετία. Ειδικό βάρος για τις υπηρεσίες πληροφοριών έχει και το ταξίδι του στην Μαλαισία, όπου έλαβε ειδική εκπαίδευση στην παρασκευή εκρηκτικών.
28: Σε αυτό εδώ το κατάλημα που βρίσκεται στην ακτή του κυβερνήτη είχε καταλύσει τους τελευταίους μήνες ο ένας από τους συλληφθέντες στην επιχείρηση της Κύπρου, 38 ετών, υπήκοος Παλαιστίνης. Τον Αύγουστο του 2025 μαζί με τον συλληφθέντα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης είχαν ταξιδέψει μαζί στην Μαλαισία προκειμένου να εκπαιδευτούν στην παρασκευή εκρηκτικών ύλων.
29: Είναι σπίτι που τον νοικιάζει κάποιος?
30: Ναι.
29: Ότι
30: το έχει μια Ουκρανία.
26: Μετά την σύλληψή του τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, ο 37χρονος ομολόγησε. Ανάμεσα σε όσα είπε στην προανακριτική του απολογία, είναι ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο ως εκδίκηση για τα πεπραγμένα του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας.
0: Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην αναλυτική αθλητική μας ενημέρωση, την οποία υπογράφει ο Νίκος Σταματέλος.
31: Μακριά από τον καλό της εαυτό, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου προβλημάτισε με την απόδοσή της στη φιλική αναμέτρηση με την Ιταλία και γνώρισε την ήττα με 1-0. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν κατάφερε να επιβάλει το ρυθμό του απέναντι στην ελληνική σκουάντρα Τζούρα, η οποία βρήκε τον γκολ με τον Εσπόζητο στο 18ο λεπτό και δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στη νίκη.
9: Οι λόγοι της ήττας ήταν απλοί, γιατί στο πρώτο ημίχρονο και από την αρχή του παιχνιδιού ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Πολύ νωρίς και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο γερνούσαμε στο χαμηλό μπλοκ, low block. Δώσαμε πλήρεστατα το γήπεδο στον αντίπαλο να μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα.
31: Είναι χαρακτηριστικό ότι η εθνική ομάδα είχε ελάχιστες οργανωμένες επιθέσεις και απείλησε ουσιαστικά την εστία του Ντοναρούμα μόνο στο 84ο λεπτό. Αλλά η προσπάθεια του Ζαφίρη σταμάτησε στο δοκάρι.
10: Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα δύο αποτελέσματα που κάναμε. Θέλαμε να κλείσουμε καλύτερα τη σεζόν, έχοντας τουλάχιστον μια νίκη. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά είμαστε εδώ για να επιμείνουμε, να προσπαθήσουμε και να βελτιωθούμε.
31: Πλέον η εθνική μας ομάδα στρέφει την προσοχή της στη μάχη της League A του Nations League το Σεπτέμβριο, όταν και θα αντιμετωπίσει Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία στην elite κατηγορία της διοργάνωσης.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Βράδυ Δευτέρας 8 Ιουνίου ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής, η Ρούλα Βρετάκου σας απάντησε στο 2148-00174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Γιακτσόγλου εκτάκτος. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 και αμέσως μετά στην εκπομπή μας, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11, ζούμε αληθινά εδώ στον Sky 100,3.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά,
10: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
9: Σύνορα η αγάπη.
10: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Λοιπόν γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
15: Καλό παραμένει με σένα μαγεμένη.
16: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Εφραστή παραμένει εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός στρατός συνέχισε να χτυπάει σήμερα τον Νότιο Λίβανο σε περισσότερες από 15 περιοχές. Στόχο αποτέλεσε μεταξύ άλλων και ένα αυτοκίνητο στην πόλη της Τύρου. Νωρίτερα το Ιράν απείλησε με αντίπεινα σε περίπτωση νέων πληγμάτων εναντίον του Λιβάνου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν το πρωί στα νότια της χώρας από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Συνολικά από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί 3.637 άνθρωποι. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν σήμερα στον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο κενό φορτίου, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαχητικό αεροσκάφος έπληξε το μηχανοστάσιο του πλοίου, αφού το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων. Καλά στην υγεία τους είναι οι 24 Ινδοί ναυτικοί. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του. Το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των 7 από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ την περίοδο 2019-2024. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 2 άτομα, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ 3 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μεταξύ άλλων καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκοος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιές. Μόνο σήμερα στην Ελλάδα εκδηλώθηκαν 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Αρνείται τις κατηγορίες ο 56χρονος καταζητούμενος που κρυβόταν επί χρόνια στο Αίγιο και κατηγορείται για την δολοφονία Έλληνο ομογενού στο Σίδνεϊ το 1999. Βγαίνοντας από τα δικαστήρια της Πάτρας, υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι όλη η ιστορία είναι μια πλεκτάνη εναντίον του. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες ημέρες για την έκδοση ή μη του 55χρονου. Μέχρι τότε θα κρατείται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Εξιχνιάστηκαν 19 περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης στην Πάτρα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας με έδρα την Τσεχία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος εξαπατούσε καταναλωτές μέσω εικονικών ιστοσελίδων πώλησης επώνυμων προϊόντων. Τους έπειθε να παραγγείλουν διάφορα είδη, από αθλητικά παπούτσια γνωστών εταιριών μέχρι ακουστικά βαρικοείας σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές. Σε τουλάχιστον 35 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων. 12 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι, ενώ 134 έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών. Και στα αθλητικά, αυτήν την ώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο τρίτος τελικός της Basket League μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Εκτός παιχνιδιού τέθηκε ο Τζέντι Όσμαν του Παναθηναϊκού μετά από ενοχλήσεις στη μέση. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως όμως τα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαντζόγλου.

Κοίταξε, Δήμητρα, είναι Δευτέρα. Οπότε μπορούμε να ενώσουμε και ένα άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ του Dean Martin. Έτσι, για να καλοπιάσουμε την εβδομάδα.

Κάτι που μου έκανε εντύπωση και συζητήθηκε τις τελευταίες μέρες, ξέρετε, είναι αυτή η παντοδυναμία του, ή και καλά παντοδυναμία του πληκτρολογίου, μαζί με αυτή την τοξικότητα που στο δικό μου χωριό τη λέμε σκατοψυχιά. Αναφέρομαι στον Αλέξανδρο Τζουβέλα. Θα το έχετε ακούσει. Είναι ένα φοβερό παιδί. Έχει τύχει και όταν ήμουν στην ΕΡΤ είχαμε κάνει και μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Υπήρξε μια δημοσίευση μιας φωτογραφίας του ίδιου και της συντρόφου του. Κάτι που προκάλεσε έναν οχετό σεξιστικών σχολείων. Με στόχο βεβαίως τη γυναίκα. Το ζεύγος λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα κινείται νομικά εναντίον οποιοδήποτε θίγει την αξιοπρέπειά του και πολύ καλά κάνουν και νομίζω ότι και να έβγε χωράει και είμαστε και μαζί τους. Ξέρετε, κάποιοι θα πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να πληρώνουν τη χυδαιότητά τους. Μην θεωρούμε τη χυδαιότητα αυτονόητη. Και το λέω αυτό γιατί το να κάθεσαι και να παρατηρείς μέσα από μια κλειδαρότρυπα τη ζωή των άλλων και να έχεις άποψη για το με ποιαν είναι ο Τζουβέλας, με ποιαν είναι, ξέρω εγώ, ο Θανάσης Καραγιάννης, με ποιον είναι η Δήμητρα Σταματίου, με χίλια δυο, και να σχολιάζεις, σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα έχεις τσακωθεί με τον εαυτό σου, αυτό είναι το σημαντικό. Δεύτερον, φίλε, κρίμα είναι. Οι ψυχαναλυτές και οι ψυχοθεραπευτές θα κάνουν να πεινάσουν. Όχι, χρήσιμη είναι. Πάρα πολύ χρήσιμη είναι. Λοιπόν, μία είδηση που θέλω να την κοιτάξουμε γιατί μου έκανε εντύπωση το ότι μου το ζητήσατε και εσείς την προηγούμενη εβδομάδα. Συνεννοηθήκαμε με τον Θανάση Καραγιάννη. Αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε έναν εξαιρετικό επιστήμονα κοντά μας για να το συζητήσουμε. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για καινούργια φάρμακα κατά του καρκίνου. Υπό κανονικές συνθήκες, αν είχα μια δική μου, ας πούμε, εφημερίδα, θα το είχα πρώτο θέμα. Γιατί αυτά είναι πρώτα θέματα με τα οποία πρέπει να ασχολούμαστε. Και ειδικά, αν έχει περάσει κάποιος από αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Ο Κώστας Γιαννακίδης, λοιπόν, σημειώνει κάτι. Πως υπάρχει ένα βίντεο συγκλονιστικό. Δεν το είδα, λέει, στις ειδήσεις. Εκατοντάδες ογκολόγοι, οι καλύτεροι του κόσμου, χειροκροτούν όρθιοι τις ανακοινώσεις για τη δημιουργία νέων αντικαρκινικών φαρμάκων. Ποιοι τα έφτιαξαν? Προφανώς δεν ξέρουμε τα ονόματά τους. Αλλά και να μας τα έλεγαν, θα τα ξεχνούσαμε στο λεπτό. Άλλωστε, για πολλούς από εμάς, αν ένας επιστήμονας ισχυριστεί ότι θεράπευσε τον καρκίνο, ίσως να πούμε ότι είναι και κομπογιαννίτης. Αν το πει ένας παπάς, αρκετοί θα τρέξουν με τη λαμπάδα στο χέρι. Η αντίφαση είναι και αυτή συγκλονιστική. Η ανθρωπότητα φτιάχνει φάρμακα του 21ου αιώνα, αλλά ταλαιπωρείται από ιδέες και πρακτικές του 19ου. Βεβαίως, ναι, λείπει η σοφία, υπάρχει η φία. Και εσείς καλώς ορίσατε και καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το βραδάκι, βράδυ Δευτέρας, 8 Ιουνίου, συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε? Ένα εκπληκτικό Σαββατοκύριακο. Χθες έκανα κάτι το οποίο με συγκίνησε πάρα πολύ. Είδα ένα ντοκιμαντέρ και θα το συζητήσουμε με τον καλεσμένο που είχαμε πριν από λίγες μέρες, έναν παγωτατζή. Ένα ντοκιμαντέρ που έγινε από παραγωγό του Hollywood και η προβολή έγινε στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Θα σας παρακαλέσω να την ακούσετε αυτή τη συνέντευξη στην συνέχεια. Όπως επίσης, θα το πω από τώρα, θα ασχοληθούμε τη δεύτερη ώρα με ένα θέμα που μπορείτε να το χαρακτηρίσετε όπως θέλετε. Από Ελλάδα 2-0 όχι όμως. Δεν ξέρω... Όχι, σκάνδαλο δεν μπορώ να το πω, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι υπήρχε μια, αν θέλετε, κακεντρέχεια, όχι, όχι, ούτε μια διάθεση απάτης, όχι. Δεν υπήρχε οργάνωση, δεν υπήρχε
θέληση, δεν υπήρχε φαντασία, ναι, από τη μεριά του κράτους, και χρήματα για την έρευνα χάθηκαν και τα πήρε πίσω το αρμόδιο ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μας τα έδινε, αλλά εμείς κοιτούσαμε τα δόντια του γαϊδάρου. Κατά τα άλλα, συζητάμε να γυρίσουν πίσω τα φωτεινά μυαλά που έφυγαν τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Αλλά πού τέτοια τύχη. Και θα έχουμε κοντά μας έναν εξαιρετικό επιστήμονα που θα μας σκιαγραφίσει όλη την ιστορία του πώς χάθηκαν τα συγκεκριμένα χρήματα για την έρευνα στη χώρα μας. Θέλω να τα ακούσετε αυτό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, αυτό που ζητάμε ως πολίτες είναι ένα κράτος αξιόπιστο. Ένα κράτος που, γιατί όχι, σε νέους ερευνητές θα δίνει τις ίδιες δυνατότητες και τα εφόδια που δίνουν άλλα ευρωπαϊκά κράτη, που θέλουμε τόσο πολύ να τους μοιάζουμε. Έλα όμως που δεν απέχουμε χιλιόμετρα ή έτη φωτός. Και δεν είναι γκρίνια, όχι, όχι, όχι. Θα καταλάβετε στην πορεία τι ακριβώς εννοούμε. Με τον καλεσμένο μας θα το πιάσουμε όλο το κουβάρι και θα το ξετυλίξουμε. Έχουμε κοντά μας τη Δήμητρα Σταματίου στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε κοντά μας τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεκτονική και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τι άλλο έχουμε, έχουμε και Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα στις 11. Εμείς τα είπαμε και νωρίτερα. Έκαναμε και το βραδινό μαγκαζίνο, γιατί απουσιάζει ο Νίκος Ανδρίτσος. Να πω την καλησπέρα μου στον Γιάννη. Γεια σου Γιάννη, από τα Τρόλε, γραμμή 21, Νίκαια Ομόνια, έλα, εύκολο το δρομολόγιο. Να πω την καλησπέρα στην Άννα. Γεια σου Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι για το μήνυμά σου. Να πω επίσης την καλησπέρα μου και στην Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη μου, καλή εβδομάδα, να σου ευχηθώ. Ισχύει λοιπόν και το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, αν έχετε εντοπίσει κάτι έξω, το δικό σας ρεπορτάζ, πάντα το περιμένουμε. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά. Εννοείται ότι εμείς εδώ θα το διαβάσουμε.

0: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Θωμαίδη, είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Τότε με τον COVID τα λέγαμε πολύ συχνά, γιατί ήταν ο άνθρωπος που μας έλεγε για τις αναλύσεις το τι έβρισκε στο Σαρονικό. Λοιπόν, προσέξτε, πριν από λίγες μέρες διάβαζα στο Βήμα, συγκεκριμένα τέλος Μαΐου ήταν, Κυριακή, τι μας δείχνει ο χημικός καθρέφτης του Σαρονικού. Προφανώς και στο Σαρονικό αποτυπώνονται συμπεριφορές των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. Προφανώς αναλύονται και εντοπίζονται επικίνδυνες ουσίες που έως τώρα μάλλον περνούσαν απαρατήρητες, και όλα αυτά από μια πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών στα λίμματα της Ψιτάλιας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θωμαίδη που είναι κοντά μας. Κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα να ευχηθώ.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για αυτό το θέμα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για πείτε μου πρώτα απ' όλα κάποια βασικά ευρήματα αυτής της έρευνας, κωδικοποιώντας, ξέρετε, δεν έχουν νόημα ποσοστά, νούμερα και τέτοια, τις δικές σας ποιοτικές, αν θέλετε, αναφορές, τα ποιοτικά δεδομένα της έρευνας. Τι διαπιστώσατε?
1: Κοιτάξτε, αυτό που ουσιαστικά πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε σιγά σιγά είναι ότι η δραστηριότητά μας έχει ένα άμεσο αποτύπωμα στο περιβάλλον. Mm-hmm. Ουσιαστικά ό,τι κάνουμε στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, και δεν εννοώ μονάχα σε προσωπικό επίπεδο ως καταναλωτές ή ως κάτοικοι αυτού του Λεκανοπεδίου, αλλά ακόμα και οι δραστηριότητες, δηλαδή η βιομηχανική δραστηριότητα, οι υπηρεσίες, όλο αυτό καταλήγει κάποια στιγμή στη Ψιτάλια και από την Ψιτάλια στο περιβάλλον το οποίο αποβάλλουμε, τα επεξεργασμένα λίμματα. Mm-hmm. Η δραστηριότητα λοιπόν αυτή δείχνει ότι παράγουμε και χρησιμοποιούμε ένα πολύπλοκο μείγμα πολλών χημικών ενώσεων. Mm-hmm. Οι πιο πολλές είναι βιομηχανικές οι ενώσεις, προέρχονται δηλαδή είτε απευθείας από οποιαδήποτε βιομηχανική παραγωγή υπάρχει στο Λεκανοπέδιο ή από αυτή τη χρήση που κάνουμε. Σίγουρα πάρα πολλά από αυτά τα βιομηχανικά είναι επιφανειοδραστικά, δηλαδή απορρυπαντικά, βιοκτώνα, όλα αυτά τα πολυματικά που χρησιμοποιούσαμε μια φορά και ένα καιρό στην πανδημία.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα αυτά είναι σε μεγάλη ποσότητα, δηλαδή είναι η πλειοψηφία. Έπονται φυσικά τα προϊόντα καθημερινής χρήσης, τα καλλυντικά, φυσικά κάποια φάρμακα, αρκετές φαρμακευτικές ουσίες, αλλά και κάποια άλλα χημικά που μπορούσαμε να σκεφτούμε. Παραδείγματος χάρη τα χημικά, τα λάστιχά μας από τα αυτοκίνητα.
0: Σοβαρά?
1: Βέβαια. Και αυτές οι ουσίες, ειδικά από τα λάστιχα, είναι αρκετά τοξικές. Φεύγουν λοιπόν από τη χρήση των αυτοκινήτων, φτύρονται τα ελαστικά, φεύγουν στο περιβάλλον. Αυτά ουσιαστικά καταλήγουν από τη βρόχη νερό στην Ψιτάλια και από εκεί φυσικά στο περιβάλλον. Και πάρα πολλές άλλες ουσίες οι οποίες
0: είναι ενδεικτικές. Κύριε καθηγητά, αυτά επεξεργάζονται, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Άρα, θα ρωτήσει κάποιος, απλά πριν περάσουμε σε επιμέρους και αυτά που είπατε για τα φάρμακα και τα λοιπά, γιατί καταλαβαίνω διαβάζοντας στοιχεία της έρευνας ότι έχει να κάνει και με τις καθημερινές μας συνήθειες. Θα δούμε κάποια πράγματα, αλλά αυτό που βγαίνει στο περιβάλλον από την Ψιτάλια, έτσι, ναι, τι είναι ακριβώς? Δηλαδή είναι κάτι που δημιουργεί πρόβλημα?
1: Εντάξει. Κάθε βιολογικός καθαρισμός,
0: ναι,
1: και όχι μόνο της Ψιτάλιας, καταρχάς να πούμε ότι η μονάδα επεξεργασίας της Ψιτάλιας είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο.
0: Ναι.
1: Είναι από τα πιο μεγάλα στην Ευρώπη, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Και λειτουργεί άψογα. Mm-hmm. Όμως, είναι ένας βιολογικός καθαρισμός. Είναι σχεδιασμένος να απομακρύνει συγκεκριμένα πράγματα. Τα συνθετικά χημικά ποτέ δεν ήταν στο στόχαστρο του βιολογικού καθαρισμού. Από τη δεκαετία 70 που σχεδιαστήκαν οι βιολογικοί καθαρισμοί, δεν είχαν στόχο να απομακρύνουν τα συνθετικά χημικά που χρησιμοποιούμε και παράγονται από τη χημική βιομηχανία. Οπότε υπάρχουν χημικά τα οποία απομακρύνονται σημαντικά, όπως είναι κάποια επιφανειοδραστικά που σας είπα ή κάποια βιομηχανικά,
0: ναι, ναι,
1: χημικά, αλλά υπάρχουν και χημικά τα οποία περνάνε όπως μπαίνουν έτσι βγαίνουν, να το πούμε λαϊκά. Και το ίδιο πράγμα ισχύει και για τον οργανισμό μας. Ξέρετε, παραδείγματος χάρη, κάποια γλυκαντικά που χρησιμοποιούμε,
0: ναι,
1: για να μην παχαίνουμε, να μην τρώμε ζάχαρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι όπως τα καταναλώνουμε, έτσι τα αποβάλλουμε. Οπότε έτσι όπως τα αποβάλλουμε, έτσι πάνε και στο περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί επίσης δεν μπορεί κανείς κανένας ζωντανός οργανισμός θα τα διασπάσει.
0: Ναι. Δεν μου λέτε, σε ό,τι έχει να κάνει με συνήθειες, γιατί διάβαζα, ας πούμε, ότι το Σαββατοκύριακο βλέπουμε ότι αυξάνεται πάρα πολύ αυτό που αποτυπώνει το κατανάλωση αλκοόλ, αλλά ακόμη και ναρκωτικών ουσιών, έτσι.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν ναρκωτικά. Τα λέμε ναρκωτικά, δεν είναι, είναι παράνομα διακινούμενες ουσίες. Ναι, ναι. Γιατί δεν είναι όλες ναρκωτικές, κάποιες είναι διεργετικές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέμε ναρκωτικά. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ναρκωμανείς και έχουν καθημερινά ανάγκη αυτής της ιστορίας και δυστυχώς αυτά τα ναρκωτικά έχουν μια σταθερή χρήση μέσα στη βδομάδα. Mm-hmm. Και υπάρχουν και κάποιες ουσίες που τα χρησιμοποιούν κάποιοι άνθρωποι για διασκέδαση.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Αυτά λοιπόν εν μέρη είναι η κοκαίνη και συνήθως η κοκαίνη καταναλώνονται μαζί με αλκοόλ μέσα στο Σαββατοκυριακό. Φυσικά είναι το έκσταση και κάποια άλλα διηγετικά. Αυτά λοιπόν τα βλέπουμε στα λίμματα να αυξάνουν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
0: Ναι.

0: μαγαζιά που
1: ναι,
0: γίνεται
1: αυτή. Δυστυχώς εσείς το διαπιστώνετε αυτό και στην περίοδο του COVID όταν μας δίνετε κάποια στοιχεία. Αλλά δεν ξέρω, σε επίπεδο σχεδιασμού ή αντιμετώπισης, ακόμα και για τα μαγαζιά που λέτε, είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι μια διαπίστωση που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη ή να τυχώσουμε κάτω από το χαλί για να το ξεχάσουμε, κύριε καθηγήτα. Τέλος πάντων, ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει τοξικός κίνδυνος για το περιβάλλον του Σαρωνικού?
0: Ναι, κοιτάξτε. Πολύ σημαντική ερώτηση και όχι μόνο για το περιβάλλον του Σαρωνικού, γενικότερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια οδηγία πλαίσιο η οποία επιβάλλει κάποια αναβάθμιση στους βιολογικούς καθαρισμούς για να γίνει απομάκρυνση αυτών που ονομάζουμε μικρορύπους. Όλα αυτά ονομάζονται μικρορύπη.
1: Ναι.
0: Κάποιες λοιπόν από αυτές τις ουσίες είναι ακριβώς αρκετά τοξικές στο περιβάλλον.
1: Mm-hmm.
0: Το πρόβλημα είναι ότι πλέον εδώ και κάποια χρόνια, 4-5, το περιβάλλον δεν αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, είναι μέρος της ενιαίας υγείας.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Η υγεία του οικοσυστήματος και η δικιά μας η υγεία είναι ένα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει οι μικρορύποι να απομακρυνθούν και καλώς έχει προβλέψει η ευρωπαϊκή νομοθεσία την απομάκρυνσή τους από mm-hmm. τους βιολογικούς καθαρισμούς. Ωστόσο έχει κάνει ένα βασικό λάθος. Επειδή χρησιμοποίησε κάποια δεδομένα πριν από 15-20 χρόνια,
1: mm-hmm.
0: έχει ρίξει όλο το βάρος στη φαρμακοβιομηχανία και στη βιομηχανία καλλυντικών.
1: Mm.
0: Ωστόσο, εμείς δείχνουμε με τις έρευνες που κάνουμε εδώ και χρόνια ότι το τοξικό φόρτιο δεν προέρχεται από τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε. Είναι ένα πολύ μικρό μέρος.
1: Εδώ μου είπατε για τα λάστιχα, μου είπατε για άλλα πράγματα.
0: Αυτό.
1: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τα βιοκτώνα, τα φυτοφάρμακα, τα τοξικά από τα λάστιχα. Χίλια δυο άλλα είναι τα πιο τοξικά.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε μείνει πίσω σε ό,τι έχει να κάνει με τις οδηγίες που υπάρχουν, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Να το πω πάνω. Ναι, γιατί αυτό σχεδιάστηκε πριν από χρόνια και έχουν αλλάξει τα δεδομένα πια.
0: Ναι. Ακριβώς. Αυτό.
1: Λοιπόν, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Δεν χάρηκα για το θέμα. Μακάρι να μπορούσαμε να συζητήσουμε τίποτα άλλο. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι και η δουλειά σας, αυτή είναι και η δουλειά μας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Ειλικρινά να ευχηθώ. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Έχουμε και εσά το ίδιο.
1: Να είστε καλά. Δύσκολο θέμα. Πρώτα απ' όλα. Βγαίνουμε, πίνουμε. Και όχι μόνο πίνουμε, ουσίες ακούσατε, κόκα και έκσταση. Και σε συνδυασμό με το αλκοόλ. Ωραία, το διαπιστώνουμε. Τι μπορεί να γίνει? Ντου στα μαγαζιά? Προφανώς δεν μπορεί να γίνει σε όλα. Δειγματοληπτικά μπορεί να γίνει ντου σε μαγαζιά για να δουν για κόκα. Έτσι από περιέργεια ρωτάω. Να, τα συμπεράσματα τα βγάζουν οι ειδικοί. Σου λέει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, εκτοξεύεται. Είναι όλοι στην τζίτα. Έκσταση και κόκα. Λοιπόν, θα πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100.3.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει. Hondo Center.

0: Έως και τις 13 Ιουνίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν πλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως περισσότερες από 15 περιοχές στο Νότιο Λίβανο δέχθηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Το Ιράν και η Χεσμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν σήμερα στον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο κενό φορτίου, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραφιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των 7 από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 2 άτομα, ενώ 3 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνο που συνελήφθη στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του. Το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπηκός, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

Πού πάει το μυαλό σας με αυτό που ακούμε? Όχι, όχι, όχι. Θέλω να μου πείτε εσείς πρώτα. Γιώργο μου και Σταυρούλα, θα τα διαβάσω τα μηνύματα συνέχεια. Πού πάει το μυαλό σας με αυτό που ακούμε? Έλα γρήγορα στο www.skyradio.gr πριν το πω εγώ.

Τέλος πάντων, Μαργίτη θα το πάρει το ποτάμι. Το musical Grease έκανε σαν σήμερα πρεμιέρα το 1972. Να σου πω όμως κάτι, Δήμητρα, θέλω τώρα και λίγο Elvis. Κάτι έχουμε. Οπότε είπα, είναι Δευτέρα, θα καλοπιάσουμε την εβδομάδα.

Γιατί το συγκεκριμένο? Διότι σαν σήμερα το 1998 ο Αμερικανός μουσικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός, ο Wally Gold, δημιουργός του συγκεκριμένου τραγουδιού, τι έκανε? Έφυγε από τη ζωή. Επίσης, σαν σήμερα το 1959 γεννήθηκε μια αγαπημένη μας Αγγλίδα, συγγραφέας, δημοσιογράφος, Βικτόρια Χίσλοπ. Βεβαίως, νομίζω ότι σε ένα από τα επαγγελματικά της ταξίδια ήταν κάτι καθοριστικό που συνέβη, γιατί ερωτεύτηκε την Κρήτη και την έκανε δεύτερη πατρίδα της. Το 2005 γνώρισε την επιτυχία με την πρώτη συγγραφική προσπάθεια, το μυθιστόρημα «Το νησί», που εκτελέστηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη Σπιναλόγκα, τεράστια επιτυχία, στη Μεγάλη Βρετανία και ακόμη μεγαλύτερη εννοείται στην Ελλάδα. Και μάλιστα 17 Ιουλίου του 2020 η Βικτόρια Χίσλοπ πολιτογραφήθηκε τιμητικά Ελληνίδα από την πρόεδρο, τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κατερίνα Σακελαροπούλου, και για την απόφαση αυτή λήφθηκε βεβαίως η παγκόσμια προβολή του μνημείου της Σπιναλόγκας ως κριτήριο μέσα από το έργο της συγγραφέως, καθώς και η ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού. Αυτό αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Λοιπόν, επειδή σας έλεγα πριν και το θέμα που κάναμε με τον κύριο Κοθωμαίδη, τον καθηγητή, θα σας πω μια εμπειρία. Ήμουν κάποτε σε ένα μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, ένα γνωστό μπαρ, και ήθελα να πάω στο βεσέ. Πάω στο βεσέ και ακούω από μέσα φασαρία στο βεσέ. Περιμένω. Ακούω όμως δύο να μιλάνε. Και λέω, ας βγω, λέω, καλύτερα έξω. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Και βγαίνω. Και βγαίνουν δύο, μαύρο μάρμαρο μέσα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και με κοιτάνε και μου λέει, κάτι έχει μείνει και για σένα. Μπαίνω μέσα. Είχανε κάνει κόκα στο μαύρο μάρμαρο. Με το που το βλέπω, ξεχνάω τι ήθελα να κάνω. Και έφυγα από το μαγαζί. Γιατί το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, ξέρετε ποιο ήταν? Λέω, αυτοί ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αρκεί να μοιάσουν, δεν ξέρω τι τιμόνι, δεν ξέρω. Και με άνθρωποι στην ηλικία μου. Και προσέξτε, δεν ήταν Σαββατοκύριακο καν. Τότε βγαίναμε και μεσοβδόμαδα. Και λέω, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι να την κάνω από εδώ μέσα, μην κάνει κανένα ντου η αστυνομία και είμαι εγώ μέσα στο βεσέ. Με αυτή την άσπρη σκόνη πάνω στο μαύρο μάρμαρο. Σας λέω, ξέχασα και τι ήθελα να κάνω στο μεσέ. Έφυγα. Και έφυγα και από το μαγαζί. Πήρα την παρέα και φύγαμε. Και λέω απ' την άλλη, Τετάρτη βράδυ, τι ανάγκη έχει ο άλλος να κάνει κόκα? Έτσι από, δηλαδή θα μου πεις, όχι Τετάρτη βράδυ, τι ανάγκη έχει να κάνει γενικώς. Αλλά παρά, ρε παιδί μου, το ότι μας έχουν τύχει στη ζωή μας πολλά πράγματα, κάποια πράγματα για μένα ακόμη με σοκάρουν. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Σας λέω, με το που βλέπω αυτό το πράγμα πάνω στο μαύρο μάρμαρο, παθαίνω ένα. Έφυγα. Πήρα την παρέα, κατεβαίνω κάτω, ήταν πάνω το βεσέ. Του λέω, μάγκες, φεύγουμε. Ξεχάστε ότι αυτό και τα λοιπά. Και μου λέει, γιατί? Λέω, θα σας πω έξω. Φεύγουμε τώρα. Αυτό. Γιατί μου λέει ο Γιώργος, να σου πω, μου λέει, μια προσωπική εμπειρία. Βράδυ σε μαγαζί με πλησιάζει μια κοπέλα, να ήταν 22 maximum. Κάπου εκεί. Με ρωτά στην ψυχρά αν έχω χόκα. Εννοείται ότι τη είπα όχι. Και δεν ξέρω και πού θα βρει, τη είπα. Αλλά για σκέψου, ρε, εσύ, μου λέει, αν ήθελε κάποιος να εκμεταλλευτεί την περίπτωση και το κοριτσάκι,

0: έψαχνε κόκα για να περάσει ωραία ο άλλος. Δηλαδή, ναι, και μετά πέφτουμε από τα σύννεφα. Έτσι, μετά πέφτουμε από τα σύννεφα. Γεια σου, Σταυρούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλησπέρα μου και στην Ευαγγελία από Ζωγράφου. Αυτό το καλοκαιρινές διακοπές που μου έγραψες, τι είναι, θες το τραγούδι το συγκεκριμένο? Έτσι. Όχι, θα καθόμουν, Ευαγγελία, δεν είναι. Είμαι, λέει, ο μόνος που σκέφτηκε το προτιμώ, προτιμώ, εσκιμώ. Έχει αρχίσει να ξεχωρίζει, λέει, η ηλικία μου. Τη διαφήμιση τη μύθηκες, Γιάννη, έτσι. Μωρέ, να σου πω κάτι. Έχω σκεφτεί να ξανακάνουμε αυτό που κάναμε πέρυσι με τις διαφημίσεις του 80, που γελάσαμε πάρα πολύ. Θα φωνάξω και τον Σταύρο Κονταξή και θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, σας είπα νωρίτερα ότι πήγα κάπου εχθές που πραγματικά συγκινήθηκα. Και συγκινήθηκε και όλος ο κόσμος. Πήγαμε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Θυμάστε, πριν από λίγο καιρό, είχαμε φωνάξει εδώ έναν φοβερό παγωτατζή, τον Κωνσταντίνο Καρακατσάνη. Και σας είχαμε πει για το πώς τον προσέγγισε ένας παραγωγός από το Hollywood για να κάνουν ένα ντοκιμαντέρ. Και ο Κωνσταντίνος είχε μια ιδέα, γιατί δεν το ήθελε ραμμένο και κομμένο πάνω του, και αναφέρθηκε λοιπόν σε μια άλλη Ελλάδα. Ήταν τόσο συγκινητικό αυτό που είδαμε, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει αυτή η άλλη Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι με φοβερό μεράκι. Δηλαδή αυτός ο τύπος που είχε τα μελίσια που είδα σε κάτι πύληνα πιθάρια μέσα στη γη, εγώ αυτό δεν το ήξερα, δεν το είχα ξαναδεί. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Ή ένας άλλος τύπος με κάτι ποικιλίες σταφυλιού τρέχα γύρευε, που του είπε του Κωνσταντίνου πώς θα το δοκιμάσει. Ο στόχος λοιπόν ήταν, και η ιδέα, και αν θέλετε και με πολύ ωραίο τρόπο δοσμένο όλο αυτό, να φτιάξουν την Αμβροσία. Παγωτό. Τι ήταν η Αμβροσία, πόσοι θεοί, πώς όσοι πήγαν να τη δοκιμάσουν. Καλά, και είχε και γέλιο εντωμεταξύ, γιατί ήταν και καρτουνίστικο σε κάποια σημεία. Πολύ ωραία. Οπότε, ο Κωνσταντίνος Καρακατσάνης είναι κοντά μας για αυτό το ντοκιμαντέρ, που κατάφερε να μας συγκινήσει όλους εχθές. Και ξέρετε γιατί? Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που έχουν μια ωραία τρέλα. Όποιον και αν ρωτούσαν για τον Κωνσταντίνο, έλεγαν είναι τρελός. Είναι τρελός. Πόσο ανάγκη έχουμε αυτή την τρέλα για να πετύχουμε κάτι που έχουμε βάλει στην άκρη του μυαλού μας, ενδεχομένως το έχουμε ξεχάσει και δεν έχουμε παλέψει γι' αυτό. Κωνσταντίνο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ για τα καταπληκτικά σου λόγια.
0: Όχι, υποχρέωσή μου, γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να υπενθυμίσουμε στις ακροάτρες και τους ακροατές πώς έγινε αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, όταν άνοιξα το Django στην Αθήνα το 2021, με προσέγγισε με παράδοξο τρόπο ο Γιάν Φίστερ Ρωμανόφσκι, ένας παραγωγός από το Hollywood, ο οποίος έχει κάνει καμιά σαρανταριά ταινίες σαν παραγωγός, και θέλησε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ γύρω από το παγωτό για αρχή.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι είδαμε ντοκιμαντέρ γύρω από το παγωτό, πάντως, Δημήτρη, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, όχι, όχι. Εμείς είδαμε ένα ντοκιμαντέρ, Κωνσταντίνε μου, ένα ντοκιμαντέρ για μια στάση ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να είχε τη γεύση παγωτού, μπορεί να είχε τη γεύση από την Αμβροσία, μπορεί να είχε τη γεύση αυτού του φοβερού καμένου φουντουκιού που μου έχει φέρει. Μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Αλλά μακάρι η στάση ζωής να είχε τέτοιες γεύσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Εγώ να σου πω την αλήθεια ότι δεν περίμενα, επειδή δεν το είχα δει το ντοκιμαντέρ πριν, τώρα μαζί σας πρώτη φορά, περίμενα κάτι τελείως διαφορετικό. Καταρχάς, όταν λέμε ντοκιμαντέρ, ξέρεις, καμιά φορά συμβαριόμαστε και να το δούμε.
0: Όχι, αυτό ήταν τόσο ωραία δομημένο και, ναι, και ένα χιούμορ.
1: Ένα δημιουργικό χάος, το οποίο ήταν σαν ένα τρενάκι του Λούνα Πάρκ, το οποίο μας έκανε να κλαίμε και να
0: Να δώσουμε λίγο τη δομή του, με την έννοια ότι δεν αναφέρθηκε το παγωτό. Μάλλον το παγωτό μπορεί να ήταν η αφορμή. Έτσι.
1: Ναι,
0: να ήταν η αφορμή, έτσι όπως το είπαμε.
1: Σωστά.
0: Αλλά εσύ παρουσίασες μια άλλη Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Που αυτή η άλλη Ελλάδα υπάρχει. Υπάρχει, Κωνσταντίνε.
1: Υπάρχει. Δηλαδή,
0: μας γνώρισες υπέροχους ανθρώπους. Για πες μας μία, δύο, τρεις περιπτώσεις, όσες θέλεις, από αυτούς τους ανθρώπους που πήγες, τους βρήκες.
1: Ναι.
0: Και μάζεψες τα συστατικά για να γίνει η Αμβροσία το παγωτό.
1: Ακριβώς. Να σου πω ότι εγώ συνεργάζομαι με τέτοιους ανθρώπους. Mm-hmm. Απλά τότε με τους συγκεκριμένους δεν συνεργαζόμουν, γιατί δεν είχε τύχη. Εγώ έπρεπε να βρω ανθρώπους οι οποίοι κάνουν δουλειές σχετικές.

0: με την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι τόσο παλιά και φιλοσοφημένα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο Γεράσιμος της Κορδίλης, όπως είπες με τα μέλια.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει τα μελίσια του σε πύληνα κιούπια μέσα στις κυρολιθιές.
1: Στη Σύρο, έτσι.
0: Στη Σύρο, ναι. Έχει κάνει αναβίωση της παλιάς μελισσοκομείας.
1: Εγώ αυτό δεν ήξερα ότι υπάρχει, Κωνσταντίνε. Πρώτη φορά το είδα στη ζωή μου.
0: Εγώ εκεί το έμαθα. Εμείς πήγαμε να κάνουμε γύρισμα σε κάτι που δεν ξέρουμε. Και είδαμε αυτόν τον άνθρωπο να κάνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Μας το σφύριξε κάποιος στη Σύρο. Παιδιά, υπάρχει αυτό. Ξέρεις, μυστικό. Γιατί αυτό βγάζει, δεν βγάζει τίποτα. Σε ποσότητες ο Γεράσιμος βγάζει από το. Έχει και σημαντική μελισσοκομεία. Από αυτό το μέλι βγάζει ελάχιστες ποσότητες, οι οποίες δυστυχώς, αλλά ευτυχώς για αυτόν φεύγουν όλες στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε και το είδαμε, το δοκιμάσαμε μέσα
1: στο. Γιατί λες ευτυχώς.
0: Ευτυχώς για εκείνον, γιατί θα έχει μια καλή οικονομική.
1: Ναι. Δυστυχώς για εμάς. Δυστυχώς για εμάς.
0: Δυστυχώς για τη χώρα μας.
1: Ναι, δυστυχώς για αυτό εννοώ. Δυστυχώς για τη χώρα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς για τη χώρα.
0: Και δοκιμάσαμε το μέλι μέσα από τα κιούπια και μας τρύπησε το θυμάρι τον εγκέφαλο. Δεν μπορείς να φανταστείς για τι πράγμα μιλάμε αυτό το μέλι, ας πούμε. Mm-hmm. Μετά η κυρία Εμιλία με τα μέλια που είδες, ας πούμε.
1: Ναι,
0: η
1: ναι.
0: οποία κάνει, μεταφέρει τα μελίσια της εκεί που τα μετέφεραν οι αρχαίοι Αθηναίοι ώστε να αποκτήσουν
1: ναι.
0: οι αματικές ιδιότητες.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω να σου το πω την προηγούμενη φορά. Κάει και το παιδί μου και μου είχε δώσει κυραλυφή και το επόμενο πρωί δεν είχε τίποτα το παιδί.
1: Ναι.
0: Τίποτα, τίποτα θυμάμαι.
1: Αυτός με τα σταφύλια, τα περίεργα.
0: Με τα σταφύλια, ο Δημήτρης Οδρίτσας. Ο
1: ναι.
0: Δημήτρης Οδρίτσας. Ο Δημήτρης Οδρίτσας πήγε στα Μέγαρα εκεί πέρα που είναι τα μέρη του, έβρισκε παλιά ξεραμένα αμπέλια διάξεις, αυτά κατεστραμμένα που βλέπουμε,
1: ναι.
0: παιδί μου, που τα έχουν παππούδες παρατημένα και τέτοια. Και του έλεγε: μου το δίνει, ρε παππού, και να σου δίνω κάποια σταφύλια το χρόνο και τα λοιπά, λίγο κρασί. Και του τα δώσανε και έχει τώρα ένα χωράφι εδώ. Το άλλο του χωράφι είναι 3-4 χιλιόμετρα μακριά. Το καθένα με λίγες ρίζες.
1: Και το οποίο λέει δεν το ποτίζει, ε. Ό,τι βρέχει.
0: Δεν ποτίζει, ό,τι βγει. Να σου πει ο άνθρωπο να τρελαθεί. Πώς ξέρει ποιο είναι το καλό του σταφύλι, ποιο είναι το καλό του δέντρο. Αυτά που τρώει αλεπού. Αυτά που βρίσκει παγωμένα στα αλεπούδες ξέρει ότι είναι τα καλά του σταφύλια, γιατί οι αλεπούδες αναγνωρίζουν το καλό σταφύλι.
1: Τι λες ρε φίλε.
0: Στου σηκώθηκε τρίχα τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Φοβερή ιστορία. Και ωραίος τύπος. Και πολύ ωραίος τύπος. Μ' άρεσε που σου είπε πώς να το δοκιμάσεις.
0: Ακριβώς. Γιατί έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, άλλη γεύση για το τρώγοντας ολόκληρο, όλα το σκάσαμε και το δοκιμάσαμε αλλιώς, ας πούμε, το σταφύλι.
1: Ναι. Ναι. Θα σου πω κάτι. Άλλο που με ξετρέλανε, γιατί είχε αυτό που λες, ήταν ένα τρενάκι. Είχε πάρα πολύ συγκίνηση για πολλούς λόγους και είχε και πάρα πολύ γέλιο. Αυτή η ιστορία με το animation, η θεή του Ολύμπου,
0: ναι.
1: δηλαδή δεν ξέρω. Δηλαδή ειλικρινά, τόσο έξυπνο και τόσο ωραία δοσμένο. Πάρα ναι. πολύ ωραίο. Δεν είπαμε, εσύ τον τίτλο του ντοκιμαντέρ δεν είπαμε.
0: Ναι, είναι Gelato for the Gods.
1: Ναι.
0: Καταρχάς να πούμε ότι είναι στα αγγλικά το περισσότερο,
1: ναι.
0: αλλά δεν απευθύνεται μόνο σε ελληνικό κοινό και για λόγους διανομής της ταινίας
1: mm-hmm.
0: έγινε στα αγγλικά για να είναι πιο εύκολη διανομή της στο εξωτερικό.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι, ναι, ακριβώς.
1: Για κάποιον που δεν ήξερε, βέβαια υπήρχε μπορούσε να το διαβάσει και τα λοιπά.
0: Υπότιτλοι
1: κανονικά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και το animation, ωραία ιδέα, πάρα πολύ.
0: Το animation. Λοιπόν, το animation ήταν πώς θα βάλουμε τους θεούς στο παιχνίδι. Η θεή ήταν το όχημα της ιστορίας ουσιαστικά, για να μπορέσουμε δηλαδή να στηρίξουμε την έννοια της αμβροσίας και της αθανασίας μέσα, έπρεπε κάπως να υπάρχουν οι θεοί. Τώρα, να βάλεις ηθοποιούς σε μια low budget ταινία όπως αυτή, να παίξουν τους θεούς, θα ήταν μια τραγωδία, δεν θα βλεπόταν αυτό το πράγμα. Οπότε σκεφτήκαμε το animation και από ό,τι είδαμε έκανε μια εξαιρετική δουλειά ο καλλιτέχνης που το έφτιαξε. Γραμμικό, χαρούμενο, ευχάριστο. Δηλαδή ήταν η αστεία νότα της ταινίας, πέραν από τα αστιάκια που έκανα εγώ, ξέρω εγώ, με τη φάτσα μου και το ένα και το άλλο που μας κάνανε και γελούσαμε όλοι μαζί. Ήταν ότι μας κάνανε πλάκα, μας κοροϊδεύαν οι θεοί δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν το κατάλαβες αυτό το πράγμα.
1: Ναι, κανονικότατα. Κανονικότατα. Λοιπόν, ο στόχος από εδώ και πέρα. Πρώτα απ' όλα θα αμέσως μετά θα προβληθεί στη Σύρο, έτσι.
0: Έτσι, την επόμενη εβδομάδα, ναι.
1: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Κοίταξε.
1: Εσύ έχεις σχέση με το νησί έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Από εκεί και το πρώτο παγωτατζίδικο εκεί και μετά ήρθες στο κουκάκι, έτσι.
0: Ακριβώς. Κοίταξε, ο παραγωγός αυτό που είπε χθες μετά που το έθηκε το ερώτημα είναι το εξής. Είπε ο άνθρωπος ότι, κοιτάξτε να δείτε, αυτή η ταινία πρέπει να προβληθεί στην Ελλάδα. Γιατί αν δεν το δεχτεί η Ελλάδα, πώς θα το δεχτούν στο εξωτερικό. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Πρέπει να παιχτεί στην Ελλάδα.
0: Έτσι είναι. Τώρα το πώς παίζεται στην Ελλάδα είναι το θέμα. Και
1: πρέπει να σου πω το εξής. Ειλικρινά, δεν ξεκολλάς το βλέμμα και το μυαλό σου ούτε δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Ναι.
1: Μου κάνει φοβερή. Εγώ δεν είχα καταλάβει πώς ήταν αυτό το πράγμα, μου το έχεις εξηγήσει και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Αλλά ειλικρινά, δεν μπορεί
0: ούτε
1: να.
0: Ούτε εγώ το περίμενα. Δεν το περίμενα.
1: Ούτε το βλέμμα, ναι. Ούτε το μυαλό, ένα δευτερόλεπτο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ντοκιμαντέρ όπως το πες με την έννοια την, αυτή που λες τώρα, θα δω τώρα τι βαρύ θα δω και τα λοιπά. Καθόλου. Μα καθόλου.
0: Αυτό που μου κάνει επίσης εντύπωση είναι ότι παρότι έχει αρκετό μονόλογο, έχει αποφύγει εντελώς τον εγωισμό. Δηλαδή δεν έχουμε έναν εγωιστή άνθρωπο, λέει.
1: Όχι, δεν είναι μονόλογο, είναι περιγραφή. Να σου πω κάτι. Είναι περιγραφή. Και βέβαια ένα πολύ συγκινητικό σημείο. Mm-hmm. Είναι εκεί που διαπιστώνεις ότι λείπει από την Αυροσία αλάτι.
0: Σωστά.
1: Αυτό, αλλά πρόσεξε. Και το εκκλησάκι που πήγε στην Σύρο, που
0: τον
1: εκεί,
0: Άγιο Στέφανο.
1: Τον Άγιο Στέφανο που είναι μέσα στα βράχια. Ένα συγκλονιστικό σημείο του
0: ντοκιμαντέρ. Ακριβώς, της Ελλάδας. Ένα απίστευτο μέρος.
1: Μια περιγραφή θέλω από αυτό το εκκλησάκι για τις φίλες και τους φίλους που δεν το ξέρουν, είναι στη Σύρο.
0: Ναι, στην πρεμιέρα μας εχθές υπήρχαν αρκετοί χολιγουδιανοί και ηθοποιοί και σκηνοθέτες και παραγωγοί και τα λοιπά που ήταν μια παρέα όλοι μαζί. Mm-hmm. Ο ένας ήταν και μάλιστα, δεν θα πω το όνομά του γιατί δεν επιτρέπεται, είναι και ο Σκαρικός, πολύ πολύ γνωστός σκηνοθέτης. Τέλος πάντων, με το που τελείωσε βγήκαμε έξω, πήγαμε για φαγητό μετά όλοι μαζί και μου λέγανε όλοι μαζί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί, πότε θα μας πας στη Σύρο να πάμε στον Άγιο Στέφανο. Αυτό ρε παιδί.
1: Στο εκκλησάκι.
0: Ναι, αυτό. Αυτό.
1: Εγώ κανόνισα με την παρέα να έρθουμε τον Οκτώβριο ένα Σαββατοκύριακο, να το ξέρεις.
0: Τέλεια. Καλύτερη εποχή.
1: Για να έχουν κλείσει τα πάντα και να είμαστε μόνοι μας. Εντάξει.
0: Καλύτερη εποχή.
1: Λοιπόν,
0: τέλεια.
1: Σε περιμένω μόλις γυρίσει από τη Σύρο να έρθει ένα βράδυ να σε γνωρίσουμε.
0: Ναι,
1: εγώ
0: πολύ.
1: Ειλικρινά. Είναι χαρά και τιμή μου που έχουμε γνωριστεί, Κωνσταντίνε. Αυτό.
0: Να σε καλά, Δημήτρη. Ειλικρινά. Πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Γεια. Με ρωτάτε πότε θα προβληθεί στην Αθήνα. Παιδιά, δεν το ξέρω. Μακάρι. Άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις εκτός στο Ίδρυμα Κακογιάννη αυτό το πράγμα. Εξαιρετικό. Μου λέει ο Γιώργος από το Far West. Τα ναρκωτικά είναι ακριβά και δεν φτάνουν σε όλους. Άμα σου δώσουν, μου είχε πει μια φορά ένας θείος μου, να μου τα φέρεις εμένα, να τα δοκιμάσω, να σου πω αν είναι καλά, να πας να πάρεις κι άλλα. Κατά τα άλλα, Πασόκ μου λέει ωραία χρόνια τότε που βγαίναμε τις Τετάρτες. Δεν το λέω με αυτή την έννοια, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Ναι, μου έκανε εντύπωση. Και μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν μιλάμε για αποποινικοποίηση των ναρκωτικών, εννοούμε και την κόκα. Γιώργο, μισό λεπτάκι τώρα. Τι εννοούμε αποποινικοποίηση των ναρκωτικών? Την κόκα. Βοήθησε με λίγο να το καταλάβω. Έχει δίκιο ο DJ Νέμος. Μου λέει το εξής. Επικίνδυνα ναρκωτικά, τα δύο πιο επικίνδυνα είναι το αλκοόλ και ο τζόγος. Συμφωνώ απόλυτα που παραμένουν νόμιμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Μου λέει ο Δημήτρης. Καλησπέρα από Ισπανία. Άκου να δεις, λέει, τώρα που είπες για την συγγραφέα. Η γυναίκα μου δεν είναι Ελληνίδα. Όταν φύγαμε την Ελλάδα είχε ήδη 20 χρόνια και ήταν μητέρα και σύζυγος Έλληνα. Έδωσε εξετάσεις ηθαγένειας και πέρασε. Ηθαγένεια και διαβατήριο δεν πήρε ποτέ. Δεν πειράζει όμως, θα πάρει από την Ισπανία σε κάνα δύο χρόνια. Έχω κι άλλα. Ευχαριστώ. Όποτε θες, Δημήτρη μου, βγαίνεις και στον αέρα να μας τα πεις. Στείλε μου στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Δεν ξέρω αν τα έχουμε ξαναπεί κιόλας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ποιο ντοκιμαντέρ λέτε? Όχι για τους θεούς. Τζελάτο, στο λέω στα ελληνικά. Για τους θεούς. Ναι. Βάλε, Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, δεν ξέρω αν μπορείς να το βρεις στο YouTube. Εχθές προβλήθηκε σε μια πολύ κλειστή παρέα στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Δεν θα προβληθεί κάπου. Τώρα θα πάει στη Σύρο, γιατί ο Κωνσταντίνος είναι από τη Σύρο και γίνεται αναφορά στη Σύρο στο ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω αν θα πάει. Δηλαδή, μακάρι, ειλικρινά σας το λέω, να μπορούσε να το δείξει ο Sky. Για τον Sky αυτό το ντοκιμαντέρ θα ήταν ταμάμ. Είναι μια άλλη Ελλάδα. Και επειδή εμένα ο Sky μου έκανε ένα δώρο κάποτε, που δεν το ξεχνάω ποτέ στη ζωή μου, μου έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάζω μια εξαιρετική εκπομπή. τα γυρίσματα. Που εγώ τη συνάντησα την άλλη Ελλάδα. Και δεν ξέρετε πόσο ανάγκη την έχουμε την άλλη Ελλάδα. Ακούγεται λίγο κάπως το άλλη Ελλάδα. Όχι, μακάρι να είναι αυτή η Ελλάδα. Κάτι τέτοιο έκανε και ο Κωνσταντίνος. Και ήταν, σας λέω, ένα τρενάκι, το είπε πολύ ωραία, πότε κλαίγαμε, πότε γελούσαμε. Είναι τόσο συγκινητικό αυτό το πράγμα. Πιάνει τέτοιες πτυχές ανθρώπων που σε αφήνει κόκαλο. Λοιπόν, έχει έρθει ο καλεσμένος μας και μετά θα πάμε στα Ζόρικα. Και τα Ζόρικα είναι η έρευνα στην Ελλάδα. Προσέξτε, λέμε για καινοτομία, λέμε για φωτεινά μυαλά που θα γυρίσουν πίσω. Πού θα γυρίσει πίσω? Κάτσε να μας πει ο άνθρωπος τι έχει να μας πει. Και δεν είναι και τυχαίος. Είναι ένα, θα σας πω, η ιδιότητα του έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι αναπληρώτης καθηγητής ιστορίας των επιστημών. Θα μας πει και γι' αυτό. Είναι στο τμήμα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης στο Καποδιστριακό Πανεπιστημίο της Αθήνας. Και θα μας πει πολλά και διάφορα. Για χρήματα για την έρευνα που τα γυρίσαμε. Δηλαδή, όχι τα γυρίσαμε, μας τα πήραν πίσω γιατί δεν είχαμε να τα κάνουμε. Απλά τα πράγματα. Δεν είχαμε, δεν είχαμε χρονοδιαγράμματα και τίποτα, δεν τήρηθηκε, τα πήραν πίσω. Εμείς λέει, σας τα δίναμε και εσείς κοιτούσατε το γάιδαρο στα δόντια. Τα έχει πει όλα ο λαός. Και η Αναβίση επίσης. Λοιπόν, αστειεύομαι. Πάμε μουσικά. Τι έχουμε τώρα? Ξέρεις τι θέλω? Prince. Έχουμε. Γιατί στη Μινεσότα το 1958 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Prince. I never meant to

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
6: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
5: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
6: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Πες μου πώς γίνεται. Αφού
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στο έδαφος τους την ίδια ώρα. Πάντως, περισσότερες από 15 περιοχές στο Νότιο Λίβανο δέχθηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμα τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν, εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα νυχτερινά Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν σήμερα στον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο κενό φορτίου, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαχητικό αεροσκάφος επλήξε το μηχανοστάσιο του πλοίου, αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων. Καλά στην υγεία τους είναι 24 Ινδοί ναυτικοί. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του δέχθηκε σήμερα λίγο μετά τις 8 το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι. Αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων μετά τους χθεσινούς σεισμούς στην περιοχή. Στο Προκόπιο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίων Καλυβίων. Στις 10 παρα 20 απόψε, στην περιοχή σημειώθηκε ένας ακόμη μετασεισμός μεγέθους 3,5 ρίχτερ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του. Το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των 7 από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους από την Κοζάνη και του Αγρίνιο στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί δύο άτομα, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ τρεις έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Εξιχνιάστηκαν 19 περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης στην Πάτρα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας με έδρα την Τσεχία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος εξαπατούσε καταναλωτές μέσω εικονικών ιστοσελίδων πώλησης επώνυμων προϊόντων. Τους έπειθε να παραγγείλουν διάφορα είδη, από αθλητικά παπούτσια γνωστών εταιριών μέχρι ακουστικά βαρικοείας σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές. Σε τουλάχιστον 35 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων. 12 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι, ενώ 134 έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με την αρχή διαγύρισης καταστροφών. Σεισμός 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε και ανοιχτά τη Σκούβα σήμερα το απόγευμα. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Και στα αθλητικά, σε εξέλιξη είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο τρίτος τελικός της Basket League μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προηγείται με 47-45. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως όμως τα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: 1940 και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Tom Jones. Και σήμερα, απόψε, εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3, είναι Δευτέρα, είναι 8 του μήνα, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε μετά από Σαββατοκύριακο και έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα κάνουμε ένα θέμα που προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και ο λόγος γιατί ως πολίτες θέλουμε ένα αξιόπιστο ελληνικό κράτος, θέλουμε ένα κράτος που να δίνει ίσες ευκαιρίες, πόσο δε μάλλον σε νέους ερευνητές. Και αφορμή ήταν ένα δημοσίευμα της Καθημερινής, το είχε υπογράψει τότε ο καθηγητής ο κύριος Αριστίδης Χατζής, και ο λόγος, τον κύριο Χατζή τον έχουμε γνωρίσει και από το βιβλίο «Ενδοξότερος αγώνας» για το 21, θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο ωραία βιβλία για την περίοδο αυτή και μάλιστα περιμένουμε και τη συνέχεια. Ο τίτλος ήταν «Η ναυαγή της έρευνας» και ο κύριος Χατζής έπιασε μια ιστορία από το Δεκέμβριο του 23, που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας μια πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του έργου «Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας». Ωραίο ακούγεται αυτό. Και ο στόχος υποτίθεται ότι ήταν η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού και την διαμόρφωση νέων προοπτικών στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία αυτών. Και υλοποίηση τέλος πάντων ερευνητικών έργων κτλ. Τη συνέντευξη εκείνη έτυχε και την άκουσε ο καλεσμένος μας απόψε, ο οποίος είναι ο κύριος Πέτρος Μπούρας Βαλιανάτος, είναι αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας των επιστημών στο τμήμα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Πολύ ωραία σχολή φαίνεται και πρέπει να είναι και φοβερή ιδιότητα για την οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Λοιπόν, και ο κύριος, ο καλεσμένος μας, ο κύριος Μπούρας Βαλιανάτος, έχει γράψει ένα άρθρο υπό τον τίτλο «Θέλει η Ελλάδα να παράγει καινοτομία». Νομίζω στο Βήμα ήταν.
1: Ναι, ναι, ήταν στο Βήμα της Κυριακής.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιατζό, για την πρόσκληση.
0: Ειλικρινά και θεωρώ είναι κάτι πολύ χρήσιμο αυτό που θα κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, θα μιλήσουμε κάποια στιγμή, θέλω, για την ιδιότητά της, γιατί μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, στο είχα πει και στο τηλέφωνο.
1: Χαρώ.
0: Να πιάσουμε λίγο την ιστορία.
1: Ναι, να την πιάσουμε.
0: Τι ακριβώς συνέβη. Πριν από αυτό να σας γνωρίσουμε μόνο στο εξής. Εσείς είχατε σημειώσει σε αυτό το άρθρο ότι είχατε μια εμπειρία 15 χρόνων στην ακαδημαϊκή πορεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαίως. Τι ακριβώς κάνετε εκεί?
1: Βεβαίως. Εγώ έκανα το πρώτο μου πτυχίο στην Ελλάδα, στη Φαρμακευτική Αθηνών, και έπειτα πήγα στη Βρετανία για σπουδές. Σπούδασα, έγινα ιστορικός και έπειτα έκανα σπουδές στην Οξφόρδη και στο Λονδίνο, στην ιστορία της ιατρικής. Αυτή είναι η ειδίκευσή μου. Και αργότερα είχα μεταδιδακτορικές, είχα κάποιες θέσεις ως μεταδιδακτορικός ερευνητής πάλι στο Λονδίνο και έπειτα η τελευταία θέση που είχα στη Βρετανία ήταν μόνιμη θέση επίκουρου καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Επομένως, ερχόμενος στην Ελλάδα, άφησα μία μόνιμη θέση στη Βρετανία.
0: Μόνιμη θέση, έτσι.
1: Ναι, για την οποία είχα αγωνιστεί πάρα πολύ. Το βρετανικό σύστημα είναι γενικά ανοιχτό σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι Βρετανοί. Αλλά για να καταφέρεις να βρεις μία μόνιμη θέση, να καταφέρεις να δικτυωθείς, να γίνεις μέρος αυτού του συστήματος του βρετανικού, χρειάζεται μεγάλος κόπος και αγώνας. Διότι είναι κάτι το οποίο είναι μια καινούργια χώρα για έναν οποίο ξεκινά από την Ελλάδα, επομένως είναι μια καινούργια αρχή. Επομένως,
0: παρ' όλα αυτά δεν είναι ένα κλειστό σύστημα αφού δίνει την ευκαιρία.
1: Δεν είναι κλειστό σύστημα, δίνει ευκαιρία σε όλους οι οποίοι γνωρίζουν τη γλώσσα και έχουν μια διεθνή τέλος πάντων καταξίωση. Παρ' όλα αυτά, για να συνεχίσεις νομίζω και να κάνεις μια πορεία, πρέπει να γνωρίζεις το σύστημα, δηλαδή να το μάθεις. Ναι, πρέπει να μάθεις το πώς λειτουργεί. Εμένα μου πήρε περίπου 10 χρόνια για να καταλάβω πώς λειτουργεί το σύστημα στη Βρετανία. Δεν σημαίνει αυτό ότι υπάρχει αναξιοκρατία. Φυσικά είναι αρκετά αξιοκρατικό το σύστημα. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, για να γίνεις μέρος αυτού του συστήματος, χρειάζεται να περάσει λίγος χρόνος ώστε να καταλάβεις καλύτερα τις δομές. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι γενικότερα δίνονται ευκαιρίες στους ερευνητές και ιδιαίτερα στα μιλίδες στη Βρετανία. Ευκαιρίες όχι μόνο στη διδασκαλία, ευκαιρίες στην έρευνα.
0: Στην έρευνα.
1: Αυτό είναι τεράστια διαφορά, αυτό που έχω βρει ως τεράστια διαφορά με αυτό που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Εσείς γιατί γυρίσατε?
1: Πολλοί παράγοντες, πιο πολύ θα έλεγα ότι γύρισα διότι από τότε που γεννήθηκαν τα παιδιά μου στο Εδιμβούργο, θα έλεγα το κλίμα δεν μας άρεσε πολύ, οικογενειακός, ήταν δύσκολο, κρύο, αέρας, όσο και να ακούγεται άσχημο. Ο πρώτος λόγος που γύρισα στην Ελλάδα ήταν γιατί ήθελα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν στον ήλιο και στη Μεσόγειο. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι γιατί μετά από αρκετά χρόνια στο εξωτερικό ήθελα να προσφέρω και στην Ελλάδα, να σας πω. Δεν ξέρω πώς θα το πει κάποιος, μπορεί να το πει πατριωτικό, μπορεί να το πει ότι αγαπάει τη χώρα του. Αυτή η χώρα με σπούδασε, αυτή η χώρα με μεγάλωσε και ήθελα κάποια στιγμή να γυρίσω και να φέρω και το αντικείμενό μου, διότι το αντικείμενό μου έτσι όπως το δουλεύω εγώ δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Επομένως ήθελα να έρθω να ξεκινήσω και μια σοβαρή προσπάθεια στην ιστορία της ιατρικής.
0: Πότε γυρίσατε?
1: Γύρισα το 2022. 22.
0: Μέσα στο COVID δηλαδή.
1: Ναι, μέσα στο COVID. Μέσα στο COVID.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Αυτό το πρόγραμμα Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας. Αυτό το έργο, ναι, τέλος πάντων. Να μάθουμε λίγο την ιστορία του.
1: Βεβαίως, είναι σημαντικό.
0: Να το πιάσουμε από την αρχή το κουβάρι, δηλαδή.
1: Ξεκινάει, προκήρυξε κάποια στιγμή το δεύτερο τρίμηνο του 24. Ήταν ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα, διότι έδινε περίπου 80 εκατομμύρια στην έρευνα. Uh-huh. Είχε δύο δράσεις. Στη δράση 1 μπορούσαν να κάνουν μεταδιδάκτορες, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι τα παιδιά που μόλις έχουν πάρει το διδακτορικό, ναι, τους και θέλουν να βρουν μία θέση στο πανεπιστήμιο, να κάνουν την έρευνά τους, να εξελιχθούν, να δημοσιεύσουν, ώστε να έχουν τα απαραίτητα χέγγια για να μπορούν να εκλεγούν μετά σε μια θέση μέλους ΔΕΠ. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει σταθερή χρηματοδότηση από το κρατικό προλογισμό για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες. Είναι κάτι που ίσως να είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος που συμβαίνει αυτό.
0: Ότι δεν έχουμε χρήματα για αυτό το λόγο.
1: Επί σταθερή βάση, κάθε χρόνο να ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια κονδύλια για αυτά τα νέα παιδιά που ξεκινάνε να κάνουν έρευνα, ειδικά στους υποψήφιους διδάκτορες και διδακτόρισες, το τοπίο είναι εξαιρετικά ζωφερό. Αυτά τα παιδιά τους λέμε: ξεκινήστε να κάνετε έρευνα, δεν θα πληρώνεστε, όμως πρέπει να αφιερώνετε τεράστιο μέρος του χρόνου σας αυτό. Και όταν θα πάρετε αυτό το πτυχίο, μπορεί να βρείτε κάποια δουλειά ως μεταδιδάκτορες. Ναι. Ή να βρουν κάποιο είδους συμπλήρωμα, κάποιο είδους μικρό μισθό μέσα από ένα ερευνητικό πρόγραμμα που μπορεί να έχει ο καθηγητής τους. Δεν υπάρχει όμως σταθερό σύστημα υποτροφιών για αυτά τα παιδιά, όπως παραδείγματος χάρη υπάρχει στη Βρετανία που ξέρω πολύ καλό το σύστημα. Έτσι. Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο το Υπουργείο Καινοτομίας εκεί, όπως λέγεται, δίνει ένα σταθερό. Καινοτομίας και έρευνα, σταθερό κονδύλι στο κάθε τμήμα του κάθε πανεπιστημίου να έχει υποψήφιους διδάκτορες.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκίνησε λοιπόν το πρόγραμμα.
0: Αυτά τα χρήματα ήταν από την
1: Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι.
0: Ταμείο Ανάκαμψης. Ωραία. Είναι 80 εκατομμύρια.
1: 80 εκατομμύρια. Ένα από τα προγράμματα τα οποία υποστηριζόταν από το Υπουργείο Παιδείας μέσω Ταμείου Ανάκαμψης, από την επιτελική δομή του Υπουργείου Παιδείας.
0: Τέλεια. Εξαιρετικά. Ωραία.
1: Προκυρήσετε τέλος πάντων. Ναι. Ο διαγωνισμός έχουμε την πρώτη δράση που είναι για μεταδιδάκτορα. Δεύτερη δράση αρκετά πρωτοπόρα, διότι προνοεί συμπράξη μεταξύ πανεπιστημίων. Έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχουν μια σύμπραξη μεταξύ δύο πανεπιστημίων.
0: Και αυτό θα μπορούσε να ήταν δύο ελληνικά ή ένα ελληνικό κέντρο.
1: Δύο ελληνικά. Μπορούσες να έχεις ξένους ερευνητές στις προτάσεις, απλά αυτοί δεν θα αμοιβόταν, θα συμμετείχαν όμως. Ναι. Θα καλύπτονται τα ταξίδια τους για να έρχονται, για να γίνονται workshops ή συνέδρια. Και το άλλο πάρα πολύ σημαντικό για μένα, υποχρεωτικά πρέπει να έχεις υποψήφιους διδάκτορες μες στα προγράμματα. Ναι. Άρα λεφτά για αυτούς τους ανθρώπους να πληρωθούν, να κάνουν την έρευνά τους.
0: Αυτό που δεν προβλέπεται από τον υπολογισμό.
1: Όπουθενά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Και πρέπει να είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν έχουν.
1: Ελάχιστες. Δεν το έχω μελετήσει, αλλά. Ναι. Γνωρίζω που έχουν Ιταλία, Ισπανία, που γνωρίζω που έχουν συνάδελφους, Γαλλία, Γερμανία.
0: Προβλέπετε, εδώ μας είπατε ότι υπήρχε Υπουργείο Καινοτομίας και
1: Βρετανία. Ναι, ναι, ναι.
0: Και έρευνα. Στο...
1: Ναι, ναι, και υπάρχει ένα συμβούλιο το οποίο ορίζει το πώς θα δίνουν τα λεφτά για έρευνα. Mm-hmm. Προκυρήσει το πρόγραμμα, κλείνουν οι αιτήσεις τέλη Ιουνίου του 24 και αρχίζουμε να περιμένουμε μετά. Ακουγόταν ότι θα γίνουν πολύ γρήγορα σχετικά
0: οι διαδικασίες
1: για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυτά τα προγράμματα, να μην αργήσουν, γιατί τα λεφτά θα έλυγαν κάποια στιγμή. Νομίζω τέλος του 25 ήταν η πρώτη. Επομένως, για περίπου 1,5 χρόνο θα ήταν αυτά τα προγράμματα διάρκειας. Αργούν φοβερά αξιολογήσεις. Έρχεται το 25, δεν γνωρίζουμε τίποτα.
0: Είχε συμμετοχές προφανώς.
1: Πάρα πολλές. Είχαμε 1.200 αιτήσεις στη δράση 2. Ναι, στις συμπράξεις. Δεν θυμάμαι στη δράση 1 πόσες, αλλά στις συμπράξεις που ήταν ο μεγαλύτερος όγκος, ένα τεράστιο, ίσως το 80% του κονδυλίου των 80 εκατομμύρων, ήταν στις συμπράξεις. Φτάνει λοιπόν κάποια στιγμή ο Μάιος του 25, δηλαδή σχεδόν 11 μήνες μετά, για να γίνει σύσταση επιτροπής αξιολόγηση των αιτήσεων. 11 μήνες.
0: Και ένα χρόνο τι κάνανε.
1: Συγγνώμη, ποτέ δεν δόθηκε αυτή η απάντηση σε κανέναν.
0: Έκλεισαν οι ημερομηνίες
1: 24
0: ήταν
1: Ιούνιου.
0: Για την υποβολή των, των αιτήσεων, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. 1.200. Και 11 μήνες μετά θα είναι να δημιουργηθεί η επιτροπή που θα αξιολογήσει.
1: Ναι, η επιτροπή αξιολόγησε.
0: 11
1: ναι.
0: μήνες μετά.
1: 11 μήνες μετά.
0: Και έτρεχαν ημερομηνίες για τα κονδύλια και που ξέρουμε, θα απορροφήσουν.
1: Ναι, γιατί λήγουν τα κονδύλια αυτά τα ευρωπαϊκά. Δεν μπορεί να τα έχει για 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι. Υπήρξε νομίζω κάποια παράτηση κάποια στιγμή. Δεν ξέρω ακριβώς λεπτομέρειες. Λοιπόν, γίνεται αυτή η επιτροπή. Αυτή η επιτροπή τέλος πάντων κρίνει τις αιτήσεις μέσα σε 2 μήνες και βγαίνουν αρχικοί πίνακες προς χρηματοδότηση 22 Ιουλίου. Έχοντας κάνει μία έρευνα, μαθαίνω από έγγραφα της Κομισιόν ότι στις 15 Ιουλίου έχει ήδη απενταχθεί το πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ξαναπείτε ναι, ναι. σας παρακαλώ τις ημερομηνίες.
1: 15 Ιουλίου έχει απενταχθεί το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Τι σημαίνει απενταχθεί, να το εξηγήσουμε. Γιατί δεν
1: σημαίνει ότι δεν μπορεί πια να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ίδια Κομισιόν βγάζει επίσημο έγγραφο γι' αυτό. Το ποιος το έχει αιτηθεί. Το γιατί το έχει αιτηθεί δεν το γνωρίζουμε. Αυτά τα έγγραφα δεν είναι δημόσια
0: ναι.
1: και δεν το έχουμε μάθει. Γνωρίζω ότι ο συνάδελφος, ο κύριος Φαραντούρης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που είναι ευρωβουλευτής, έχει κάνει σχετική ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο εδώ και περίπου ένα μήνα και ζητάει το λόγο που απετάχθη το πρόγραμμα. Δεν έχει απαντηθεί ακόμα αυτή η ερώτηση. Έχει απενταχθεί το πρόγραμμα 15 Ιουλίου και τις 22, ενώ είναι απενταγμένο, η επιτελική δομή του Υπουργείου Παιδείας βγάζει αρχικούς πίνακες προς χρηματοδότηση. Δεν ξέρω πώς αυτό να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή, το λεξικό δεν ξέρω αν έχει μέσα λέξη για να το χαρακτηρίσουμε αυτό το πράγμα. Επιπόλαιο, λάθος ενημέρωση. Και μαθαίνουμε λοιπόν εμείς, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε για όλα αυτά, για την απένταξη αυτό το παρασκήνιο πίσω. Χαιρόμαστε φοβερά, διότι.
0: Η δική σας ομάδα είχε.
1: Η δικιά μου ομάδα είναι διεπιστημονική. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ σε αυτό με έναν καθηγητή της φαρμακευτικής, τον κύριο Αλιγιάννη.
0: Κρατάμε ναι. το ότι 22 πια Ιουλίου, ενώ μάθατε ναι. ότι από τις 15 έχει απενταχθεί.
1: Τώρα το μάθαμε αυτό.
0: Ωραία, τώρα το μάθατε. Δεν έχει. Ωραία, το ναι. κρατάμε. Ναι. Αλλά θέλω λίγο να περιγράψουμε ναι. σε αυτό το σημείο και θα επανέλθουμε μετά στα υπόλοιπα. Ποιο ήταν η δική σας ερευνητική πρόταση
1: βεβαίως,
0: και πώς πρακτικά εσείς πώς έπρεπε να δημιουργήσετε την ομάδα
1: ναι, ναι.
0: αυτή την διεπιστημονική ομάδα κτλ. Με απλά λόγια για να μην καταλάβετε.
1: Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή.
0: Γιατί αυτό προϋποθέτει κόσμο, ταξίδια υποψιάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Χρόνο πολύ.
0: Χρόνο πολύ. Προϋποθέτει κάποια
1: ερευνητικό
0: πράγματα.
1: Ερευνητικό χρόνο. Δηλαδή ωραία. Το λίγο χρόνο που έχουμε ελεύθερο. Δηλαδή έχουμε διδασκαλία, έχουμε επίβλεψη φοιτητών μεταδιδακτόρων. Λίγο χρόνο που έχουμε, λοιπόν, όλο αυτό να αξιοποιούμε για να γράψουμε μια πρόταση.
0: Ωραία.
1: Για να γραφτεί, πρέπει να κάνεις σύμπραξη με άλλο πανεπιστήμιο, πρέπει να κάνεις επαφές, γνωριμίες με άλλους ανθρώπους για να συνεργαστούν. Η δικιά μου πρόταση ήταν εξαιρετικά διεπιστημονική. Ήταν μια πρόταση η οποία προέβλεπε τη συστηματική καταγραφή και ταυτοποίηση των φυτικών συστατικών σε απλά και σύνθετα φάρμακα της Βυζαντινής περίοδου. Να δούμε δηλαδή τι φάρμακα χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί και αν μπορούμε από αυτά να μάθουμε σήμερα και να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον και κάποια από αυτά τα συστατικά.
0: Ξαναπείτε σας παρακαλώ την ιδιότητά σας ή μάλλον αυτά την πω εγώ. Ο κύριος Πέτρος Μπούρας Βαλιανάτος είναι αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας των επιστημών στο

0: και έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εξαιρετικά διεπιστημονική με ανθρώπους από την Ελλάδα, από δύο πανεπιστήμια, το ΕΚΠΑ και το Γεωπονικό, την Κύπρο, την Γαλλία, την Ιταλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία. Αυτή η ομάδα που έχουμε δημιουργήσει για αυτό το πρόγραμμα.
1: Το παρακάνατε.
0: Εντάξει, να είμαστε φιλόδοξοι.
1: Όχι τίποτα άλλο. Γίναμε ρεζίλοι και στους άλλους.
0: Έχουμε
1: πάρα πολύ απλά.
0: Και έχουμε φιλολόγους, ιστορικούς, αρχαιολόγους, βοτανικούς, φαρμακοποιούς, βιολόγους και ανθρώπους που χρησιμοποιούν με την πληροφορική σε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, για να καταφέρουμε όχι μόνο να ταυτοποιήσουμε και ίσως να τα αξιολογήσουμε τη δραστικότητά τους και να δούμε να δουλεύουν, αλλά και να κάνουμε και μια ψηφιοποίηση. Να υπάρχει δηλαδή διαθέσιμο online αυτό σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα θέλει παγκοσμίως να το βρίσκει.
1: Ως πηγή.
0: Να μην χαθεί αυτή η έρευνα. Ναι, λοιπόν, ναι. Αυτό είναι το πρόγραμμα το δικό μου, το οποίο είχε βγει στους αρχικούς πίνακες ό,τι χρηματοδοτείται. Ήταν περίπου σειρά 60 από τα 88. Έτσι. Και χαρήκαμε πολύ. Εγώ χαρήκα ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια, γιατί μόλις είχα έρθει στην Ελλάδα, δύο χρόνια αφού του είχα έρθει, δεν έχω επαφές, δεν έχω δίκτυο. Και χάρηκα πολύ γιατί είδα ότι ήταν μια αξιολόγηση αντικειμενική. Και θα το πω αυτό με μεγάλα γράμματα, θα το γράψουμε, διότι σε αυτή τη χώρα πολλά πράγματα δυστυχώς, δεν μιλάω για το Υπουργείο, γενικότερα, δεν γίνονται με διαφανή τρόπο. Εντάξει. Επομένως, χάρηκα γι' αυτό πάρα πολύ.
1: Και είπατε.
0: Ναι, υπάρχει ότι μια αντικειμενικότητα μεγάλη, εγώ λέω. Και
1: αξιολογήθηκε και περάσαμε, ναι, κτλ. Πω. Εντυπωσιάστηκα με την ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Ξαναπείτε τις χώρες σας, παρακαλώ.
0: Ήταν από την Ελλάδα, ΕΚΠΑ, Γεωπονικό, Κύπρος, Ιταλία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Έχετε χαρή. Βγήκατε το βράδυ, φάγατε.
0: Χαρήκαμε πολύ. Ήταν και καλοκαίρι, 22 Ιουλίου.
1: Ναι, καλοκαίρι, ναι. Ήταν τέλεια όλα.
0: Λοιπόν, και μετά.
1: Πού έχουμε,
0: τι γίνεται. Μετά λέμε, λέει το Υπουργείο.
1: Όχι, όχι, όχι. Να σας πω. Έχουμε μείνει, θα κάνουμε ένα δίσκο.
0: Συγγνώμη.
1: Έχουμε περάσει λοιπόν τώρα. Η αίτηση έχει αξιολογηθεί, έχει περάσει. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων μουσικά και θα μάθουμε τι έγινε μετά. Επίτηδες το κάνω.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, εδώ μείνετε συντονισμένοι, αξίζει.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.

0: τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
0: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως περισσότερες από 15 περιοχές στο Νότιο Λίβανο δέχτηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν, εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξουδετέρωσαν σήμερα στον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο κενό φορτίου, το οποίο επικατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχθηκε σήμερα λίγο μετά τις 8 το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, μετά τους χθεσινούς σεισμούς στην περιοχή. Στις 10 παρα 20 απόψε στην περιοχή σημειώθηκε ένας ακόμη μετασεισμός μεγέθους 3,5 ρίχτερ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα και οι αρχές προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν. Το δεύτερο άτομο, το οποίο ήδη έχει ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3. Έχουμε πιάσει. Γεια σου, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Έχουμε πιάσει μια πολύ ωραία ιστορία που περιγράφει ακριβώς αν έχουμε απέναντί μας, ρε παιδί μου, ένα αξιόπιστο κράτος. Έτσι, αυτό εδώ. Αφορμή το ξαναλέω, ήταν μια ιστορία που έχει υπογράψει ο κύριος Αριστίδης Χατζής στην Καθημερινή, ο καθηγητής. Ήταν αυτό το πλαίσιο εμπιστοσύνη στα αστέρια μας. Είχε να κάνει με έρευνα, είχε να κάνει. Έχουμε ακούσει από τον καλεσμένο μας, να ξαναπώ, είναι ο κύριος Πέτρος Μπούρας Βαλιανάτος, είναι αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας των επιστημών, τμήμα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Με μια εμπειρία και μόνιμη θέση στο. Στο Εδιμβουργό.
1: Στο Εδιμβουργό, ναι.
0: Μάλιστα. Άφησε αυτή την μόνιμη θέση μέλους ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Γύρισε στην Ελλάδα το 2022. Προκυρήσεται λοιπόν αυτή η ιστορία. Μια σύμπραξη δύο πανεπιστημίων, το ΕΚΠΑ με το γεωπονικό. Και μαζί και άλλες χώρες. Ιταλία, Γερμανία, Κύπρος.
1: Γαλλία.
0: Γαλλία. Και... ναι, δεν θυμάμαι πια. Έχει μια φοβερή ομάδα. Το αντικείμενο είναι να βρουν τα συστατικά των φαρμάκων στο Βυζάντιο, της έρευνας, και πώς αυτό μπορούμε να το φέρουμε στο σήμερα, αλλά και να υπήρχε και ένα ψηφιοποιημένο αρχείο, να είναι
1: αποθετήριο,
0: πώς το λέμε, μια πηγή για όποιον ήθελε να κάνει μια έρευνα και για τις μελλοντικές, ας πούμε, έτσι, τους μελλοντικούς ερευνητές. Τέλεια. Πέρασε λοιπόν η πρόταση. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων. Περνάει η πρόταση τον Ιούλιο του 25.
1: Πέρασε μαζί με άλλες 88 που εγκρίθηκαν. Τα 80 εκατομμύρια ήταν για όλα τα προγράμματα.
0: Ναι, όλα τα
1: το δικό μου πρόγραμμα ήταν περίπου 800.000 ευρώ και είχε περίπου 30 ερευνητές οι οποίοι θα απασχολούνταν σε αυτό το πρόγραμμα και υπήρχαν κάποια χρήματα και για εξοπλισμό εργαστηριακό. Τέλος πάντων, μαθαίνουμε αυτό, ενθουσιαζόμαστε, διότι αυτό το πρόγραμμα επίσης είχε μεγάλη επαφή, ήταν δηλαδή γέννημα της συνεργασίας μου με τον καθηγητή Νεκτάριο Ελιγιάννη στη Φαρμακευτική, που είχε ιδρύσει ένα Ινστιτούτο Εθνοφαρμακολογικών Ερευνών. Είναι ίσως το πρώτο τόσο εξειδικευμένο Ινστιτούτο σε όλη την Ευρώπη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, το οποίο έχει μέσα όλες οι ειδικεύσεις. Δηλαδή έχει ιστορικό, έχει εμένα, έχει φαρμακοποιούς, έχει βιολόγους, έχει αρχαιολόγους. Είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο η έρευνα στα φάρμακα που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας και πώς μπορούμε εμείς να τα χρησιμοποιήσουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν μπορεί ένας που κάνει φαρμακευτική ιατρική να διαβάσει τα αρχαία κείμενα με τον τρόπο που τα διαβάζουμε εμείς ιστορικοί. Άρα είναι ένα πεδίο το οποίο χρειάζεται. Λοιπόν,
0: το ένα συμπληρώνει το άλλο.
1: Το ένα συμπληρώνει σωστά. Και ξεκινάει από, από αυτή τη συνεργασία, από αυτό το Ινστιτούτο, το πρότυπο που έχει ιδρυθεί στο ΕΚΠΑ. Και χαιρόμαστε μαζί και με άλλους συναδέλφους, με άλλα προγράμματα και λέμε. Βγαίνει η αναγγελία να γίνουν οι εστάσεις, όπως γίνονται πάντα αυτό.
0: Ναι.
1: Από ό,τι ξέρω, έχουν κατατηθεί πολλές εστάσεις.
0: Από αυτούς που δεν πήραν.
1: Ναι. Βέβαια, είναι κυρίως για τυπικά προσόντα, για τυπικά κριτήρια, δεν είναι για ουσιαστικά οι στάσεις. Δηλαδή, δεν κατέθεσε κάποιος ένα χαρτί ήταν λάθος, όχι δεν αξιολογήθηκε το πρόγραμμα του, η ερευνητική ιδέα. Και περιμένουμε να γίνει σύσταση της Επιτροπής Εστάσεων για να βγουν οι τελικοί πίνακες. Δεν γίνεται ποτέ αυτή η σύσταση της Επιτροπής Ενστάσεων. Περιμένουμε ένα μήνα, δύο μήνες. Φτάνει ο Νοέμβριος, κάνουμε μια επιστολή 620 μέλη ΔΕΠ και ζητάμε ενημέρωση. Ενώ έχει απενταχθεί το πρόγραμμα από τον Ιούλιο, έτσι.
0: Το απενταχθεί το πρόγραμμα είναι ότι μας έδιναν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και εμείς κοιτούσαμε τα δόντια του Γαϊδάρου.
1: Και δεν μαθαίνουμε τίποτα και τελικά δεν μας απαντάνε ποτέ σε αυτές τις επιστολές, καμία αρχή, ούτε το Υπουργείο, ούτε επιτελική δομή. Και μαθαίνουμε κάποια στιγμή, κάποια από εμάς, περίπου 100 άτομα τελικά, κινούμαστε νομικά, κάνουμε κάποια εξώδικα προς το Υπουργείο, μήπως και πάρουμε κάποια απάντηση. Έτσι, δεν είχαμε καμία πρόθεση να κινηθούμε νομικά, ούτε.
0: Γιατί να μπλέξει.
1: Ναι. Τελικά μαθαίνουμε με επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, του κύριου Παπαθανάση, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο υφυπουργός, 27 Τετάρτου, ότι το πρόγραμμα επίσημα έχει απενταχθεί. Και όταν ψάχνουμε βρίσκουμε ότι έχει απενταχθεί ήδη από τον Ιούλιο του 25 το πρόγραμμα. Και τις 25 Μαΐου βγαίνει και ένα έγγραφο επίσημο από το Υπουργείο Παιδείας σε απάντηση, νομίζω, κάποιων βουλευτών στη Βουλή που έγινε ερώτημα για το πρόγραμμα, η οποία λέει ότι η υλοποίηση του έργου από το ΙΠΕΘΑ, διαβάζω, γίνεται πάντα με αυστηρή τήρηση των ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων, διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία σε κάθε στάδιο. Δυστυχώς, αυτή η απάντηση δεν δημιουργεί μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και ερευνητών. Διότι αν είχε γίνει σύμφωνα με όλα αυτά που λέει αυτή η απάντηση, δεν θα είχαν χαθεί τα λεφτά. Επομένως, ακόμα και ένα λάθος να έγινε, ακόμα και ένα πρόβλημα να υπήρξε, είναι καλό να υπάρχει μια ειλικρίνεια, να γνωρίζουμε τι πήγε στραβά, ούτως ώστε να βελτιωθεί στο μέλλον. Ξέρουμε γενικότερα ότι πρέπει να κάνουμε αιτήσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διότι εκεί έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Εκεί είναι και μεγαλύτερα τα προγράμματα. Αλλά και η ίδια η Ελλάδα, τη στιγμή που είχε μια δυνατότητα να δώσει ερευνητικά προγράμματα, γιατί αυτή να χαθεί με αυτόν τον τρόπο? Και εγώ θεωρώ γενικότερα ότι έχει να κάνει και με το όραμα που υπάρχει στην Ελλάδα για την έρευνα. Δηλαδή, έχει το κεντρικό κράτος, οποιαδήποτε και να είναι η κυβέρνηση, έχει το κεντρικό κράτος ένα όραμα για να στηρίξει την έρευνα σε αυτή τη χώρα? Έχει ένα όραμα για να φέρει νέους ικανούς ερευνητές συστηματικά από το εξωτερικό? Όχι επειδή αυτός αποφάσισε αυτή να έρθει επειδή τους αρέσει η Ελλάδα και θέλουν να γυρίσουν πίσω κοντά στις οικογένειές τους. Έχει έναν τρόπο να δείξει ότι στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε σοβαρά έρευνα, μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες παλινώστηση σε ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω? Δεν υπάρχει αυτό προς το παρόν.
0: Ναι. Μου έχετε βάλει πάρα πολλά πράγματα τώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ επιμένω. Είπατε κάτι πολύ ωραίο, ασχέτως από το ποια είναι η κυβέρνηση, αν υπάρχει αυτό το όραμα.
1: Αυτό εμένα με προβληματίζει.
0: Και υπάρχει και ένα θέμα, εγώ το λέω από την πρώτη στιγμή, αν είναι αξιόπιστο το ελληνικό κράτος.
1: Σωστά. Μεταξύ κράτους και πολίτη.
0: Και πολίτη.
1: Ναι.
0: Μπήκατε σε μια διαδικασία. Δεν μου λέτε. Και τι σας είπαν οι συνάδελφοί σας? Δεν θα πω για τους Έλληνες. Έτσι κι αλλιώς οι Έλληνες μεταξύ σας μπορείτε να συζητήσετε. Αλλά μου είπατε για άλλες χώρες που είχατε βάλει στην ομάδα.
1: Έχω εκτεθεί πάρα πολύ στους αδελφούς μου, διότι 22 Ιουλίου το βράδυ γράφω ένα email σε όλη την ομάδα. Το πήραμε, ξεκινάμε. Χαρήκαν όλοι. Και ξαφνικά μετά από 3-6 μήνες στέλνω πάλι και τους λέω: παιδιά, δυστυχώς τα λεφτά δεν αποδεσμεύονται από την Ελλάδα, διότι δεν προλάβε τις ημερομηνίες. Και μου λένε όλοι οι φίλοι μου οι Ευρωπαίοι: μα αυτό λέει δεν συμβαίνει σε εμάς τα δικά μας κράτη. Πώς συνέβη στην Ελλάδα, αφού είναι ευρωπαϊκά λεφτά, πρέπει να απορροφηθούν. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, τους λέω δυστυχώς δεν συνέβη αυτό. Έχω εκτεθεί, φυσικά και έχω εκτεθεί. Βέβαια, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι δεν είναι δικό μου το πρόβλημα. Γιατί έχω μια φήμη, με γνωρίζουν ως διεθνή ερευνητή, έχω ξανασυνεργαστεί μαζί τους. Επομένως, αλλά δημιουργεί μια κακή εντύπωση για την Ελλάδα. Έξω.
0: Το ακούει ένας νέος που είναι έξω. Αυτό εδώ. Προφανώς θα με κάποιο τρόπο θα το έχει μάθει. Ένας νέος ερευνητής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί να γυρίσει?
1: Θα γυρίσει.
0: Εσείς προφανώς, ναι, αν γυρίζατε πίσω το χρόνο, καλά. Είχατε 2 χρόνια που είχατε γυρίσει και τα λοιπά. Μάλλον θα γυρίζατε και για άλλους λόγους, όπως μου είπατε.
1: Ναι, ναι, θα γύριζα.
0: Αλλά τώρα μας ακούει ένας νέος που έφυγαν πολλά μυαλά και ειδικά τα χρόνια της κρίσης.
1: Έτσι.
0: Τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης έφυγαν χιλιάδες.
1: Το σας το είπα ότι είναι και βαθιά κοινωνικό το θέμα. Σχεδόν κάθε μια οικογένεια ή μια ευρύτερη οικογένεια μεγάλη, το 40-50 ατόμων συγγενών, έχει ένα παιδί που είναι στην έρευνα στο εξωτερικό σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή το θέμα αρκετά ευρύ.
0: Ναι, ωραία. Και μας ακούει τώρα, σας ακούει.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θα του πείτε?
1: Εγώ αυτό που μπορώ να του πω είναι ότι
0: γιατί θα
1: να γυρίσει.
0: Έλα για τον ήλιο, ναι, το κλίμα, γιατί στο Εδιμβούργο κάνει κρύο και βρέχει.
1: Αυτό το σκέφτεσαι όταν ξεκινάς να κάνεις μια οικογένεια, να μεγαλώνεις παιδιά.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά σε νοιάζει.
1: Θα του πω πρώτα απ' όλα να μην γυρίσει στην Ελλάδα αν δεν έχει μόνιμη θέση στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Να μην γυρίσει στην Ελλάδα ως μεταδιδάκτορας, γιατί δεν θα ξέρει μετά τι θα κάνει. Και δεν θα είναι εύκολο μετά να ξαναγυρίσει πίσω στο εξωτερικό, αν έρθει στην Ελλάδα. Επομένως, μόνο τότε θα του πρότεινα αυτό, να έρθει στην Ελλάδα.
0: Αν έχει μόνιμη θέση.
1: Αν έχει μόνιμη θέση. Και πάλι να γνωρίζει πολύ καλά ότι έτσι όπως έχουν ροκανιστεί οι μισθοί από το φοβερό πληθωρισμό που έχουμε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν δεν δουλεύει και ο σύζυγος ή η σύζυγος, με ένα μισθό δεν βγαίνει πια οικογένεια, αν έχει 1-2 παιδιά. Δηλαδή, οικονομικά τα πράγματα είναι χειρότερα από το 22 που ήλθα, έτσι.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Δηλαδή, το τι σου μένει από το μισθό κάθε μήνα είναι πολύ λιγότερο από ό,τι σου έμενε. Επομένως, και ο μισθός σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των μελών ΔΕΠ μπορεί να είναι υψηλό στην Ελλάδα για το δημόσιο, αλλά με βάση των ευρωπαϊκών προτύπων και μισθών είναι πάρα πολύ χαμηλό.
0: Ερώτηση. Στο Εδιμβούργο ήσασταν επίκουρος.
1: Επίκουρος, ναι, ναι.
0: Μπορώ να ρωτήσω τι μισθό παίρνατε εκεί?
1: Ναι, ως επίκουρος, μόνιμος επίκουρος, έπαιρνα καθαρά γύρω στις 2.900 λίρες. Δηλαδή περίπου θα λέγαμε 3.300 ευρώ, 3.200 ευρώ σημερινά λεφτά, το 22 που έφυγα.
0: Με ένα κόστος ζωής εκεί?
1: Στη περιφέρεια ζεις καλά και αποταμιεύεις με αυτά τα λεφτά. Στο Λονδίνο είναι δύσκολο και είναι τεράστιο το κόστος ζωής. Στο Εδιμβούργο ζούσες. Δεν είναι τόσο ακριβά τα ενίκια και αν δουλεύει και ο σύζυγος, αποταμιεύεις. Εδώ στην Ελλάδα, με το μισθό που έχουμε πια, δεν μπορείς να αποταμιεύσεις. Είναι τεράστιο αυτό το θέμα.
0: Εδώ. Ο αναπληρωτής περί πόσο παίρνει.
1: Ο αναπληρωτής ανάλογα τα χρόνια που έχει.
0: Ναι.
1: Έτσι, ανάλογα, δηλαδή,
0: ένα μέσο όρο, πείτε μου.
1: Ένα μέσο 1.900 με 2.000 ευρώ καθαρό μισθό παίρνει. Εντάξει. Για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και για την εκπαίδευση που έχεις, ότι περίπου 15 χρόνια σπούδαζες χωρίς να αμείβεσαι για να κάνεις αυτό που κάνεις, ένα εξειδικευμένο προσωπικό που είσαι, δεν νομίζω ότι ο μισθός είναι ανάλογο του background που έχεις. Και αυτού που προσφέρεις. Έτσι, και δεν προσφέρεις μόνο έρευνα, δεν προσφέρεις μόνο διδασκαλία, προσφέρεις πολλά πράγματα. Προσφέρεις και διοικητικά σε ένα πανεπιστήμιο για το οποίο δεν αμείβεσαι. Προσφέρεις πολλές ώρες.
0: Τι σημαίνει διοικητικά?
1: Πρέπει να γράψεις εκθέσεις αξιολόγησης, πρέπει να γράψεις εκθέσεις στρατηγικής για το τμήμα. Και γενικότερα, ένας ακαδημαϊκός, πρέπει να το γνωρίζετε αυτό, δεν σταματάει ποτέ να δουλεύει. Μπορεί να στέλνει email όλο το βράδυ, δεν έχει ωράριο.
0: Ναι.
1: Δεν δουλεύει με ωράριο. Μπορεί να δουλεύει την Κυριακή. Δουλεύει πέραν των 50 με 70 ώρων τη εβδομάδα για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που έχει το επάγγελμά του. Να κάνει έρευνα, να κάνει διδασκαλία και την ίδια στιγμή να προσφέρει και διοικητικά στο πανεπιστήμιο.
0: Τι θέλει να προσθέσει για το θέμα αυτό, πριν πάμε σε ένα άλλο που θέλω να ανοίξω?
1: Εγώ κάτι που θέλω να προσθέσω σύντομα.
0: Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι και η Ελλάδα. Γιατί πολλές φορές λέμε αυτό το ένα, το άλλο και τα λοιπά και η Ελλάδα το αυτό και παρακολουθεί τις εξελίξεις, δίνει τις ίσες ευκαιρίες σε ένα νέο ερευνητή?
1: Όχι, δεν δίνει και θεωρώ ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα. Να πούμε την αλήθεια ότι και από εμάς, από τους ερευνητές, από τα μέλη ΔΕΠ υπάρχουν προβλήματα πολλά τα οποία αντανακλώνται στο πώς δουλεύει η έρευνα. Δηλαδή, στην Ελλάδα αυτό που διαπίστωσα από τότε που ήρθα και το είχα ξεχάσει, μπορώ φίλο να ομολογήσω, γιατί έφυγα μικρός, έφυγα 23 χρονών από την Ελλάδα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε σοβαρά σαν ομάδα. Από καθηγητές, από υψηλές βαθμίδες μέχρι χαμηλά. Και αυτό νομίζω
0: δεν υπάρχουν στεγανά.
1: Δεν το μαθαίνουμε από το σχολείο, νομίζω. Τη δημόσια εκπαίδευση. Δεν το μαθαίνουμε.
0: Δεν κάνουμε εργασίες.
1: Δεν κάνουμε projects ποτέ μαζί.
0: Όχι, δεν κάνουμε εργασίες.
1: Εγώ έχω τεράστιο πρόβλημα αυτό. Στο πρώτο έτος κάνω ένα μάθημα στο τμήμα μου Ιστορία 1. Έτσι, και αυτό που κάνω είναι να τους βάλω να κάνουν ομαδικές παρουσιάσεις. Και το πρώτο που ακούω με το που το αναγγέλω αυτό το πράγμα είναι: κύριε, μπορούμε να την κάνουμε μόνοι μας. Αυτό με συγκλώνησε το πρώτο χρόνο που ήρθα στην Ελλάδα, το άκουσα. Γιατί στην Αγγλία αντίστοιχα όταν το έκανα, τα παιδιά χαιρόντουσαν.
0: Ναι, έχω φίλο που έχει σπουδάσει και τα πρώτα χρόνια στον Καναδά.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπε, ότι κάναμε ομαδικές εργασίες στο δημοτικό. Εδώ, πρώτα απ' όλα, δεν κάνουμε εργασίες στο δημοτικό. Αλλά
1: δεν μαθαίνω να δουλεύουμε ως ομάδα.
0: Ποτέ.
1: Και να διαχειριζόμαστε.
0: Μα και στο πανεπιστήμιο, όταν κάναμε εργασίες εμείς, ήταν ατομικές.
1: Ναι. Και να διαχειριζόμαστε και την ήττα μας με στην ομάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί εύκολα κανείς να διαχειριστεί την ήττα του. Δηλαδή, το πώς θα μπορείς να δουλέψεις σαν ομάδα και να δώσεις το καλύτερό σου εαυτό. Αυτό δεν το μαθαίνουμε. Και θεωρώ ότι αυτό αντανακλά όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ιδιαίτερα το τι γίνεται στα πανεπιστήμια. Αν μπορούσαμε καλύτερα να οργανωθούμε σαν ερευνητές, να διεκδικήσουμε πράγματα. Ο καθένας, νομίζω οι περισσότεροι, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τα μικρά μαγαζάκια που έχουμε στα πανεπιστήμια. Τα εργαστήριά μας. Δεν βλέπουμε δηλαδή το μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Το μεγαλύτερο συγκείμενο. Μπορεί πολλοί συνάδελφοι, τώρα που το λέω αυτό, να είναι καυστικό, να μην τους αρέσει.
0: Ναι,
1: είναι πραγματικότητα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα.
1: Είναι πραγματικότητα. Το άλλο είναι ότι δεν έχουμε στρατηγικά οράματα. Υπάρχουν στρατηγικά πλάνα στα πανεπιστήμια, αλλά αυτά νομίζω γράφονται περισσότερο για να υπάρχουν. Είναι καλό ότι πια υπάρχουν και είναι καλό το ΕΚ, παραδείγματος χάρη, έχει ένα μεγάλο στρατηγικό όραμα και πλάνο.
0: Μπορεί να καλυφθεί με κάποιο τρόπο όμως οικονομικά.
1: Δεν είναι εύκολο, όχι. Η κεντρική κυβέρνηση δεν νομίζει ότι μπορεί.
0: Με μισό λεπτάκι. Ένα στρατηγικό όραμα προφανώς επικαιροποιείται κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Γιατί θα πρέπει να παρακολουθεί τις έρευνες, τα επιστημονικά δεδομένα. Άρα, ένα πρόγραμμα στρατηγικό που τώρα θα βγει, μετά από 2 χρόνια θα πρέπει να επικαιροποιηθεί με κάποιο τρόπο. Άρα, αν δεν έχει χρηματοδοτηθεί να προχωρήσει. Είναι χαρτιά στα σιρτάρια ή μέσα σε σκληρούς δίσκους.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Γενικότερα και αυτά που προβλέπουν τα στρατηγικά προγράμματα, το πώς να συνεργάζονται οι ερευνητές,
0: ποια
1: είναι η θέση της γυναίκας στο πανεπιστήμιο.
0: Για πείτε μου αυτό.
1: Τεράστιο
0: πράγμα.
1: Ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε κουλτούρα τέτοια. Λέμε για inclusion, για diversity, για το πώς δηλαδή μπορεί να ενταχθεί συμπεριληπτικότητα, συμπερίληψη. Εγώ θεωρώ από αυτά που έχω δει ως ώρας ότι. Δυστυχώς οι επιτροπές φύλου δεν λειτουργούν με πρότυπο τρόπο. Δηλαδή το πρόβλημά μας είναι το αν θα έχουν τα φύλλα πάνω το Ο ή το Ι, και όχι αν στα εκλεκτορικά σώματα που εκλέγουν τα μέλη ΔΕΠ υπάρχει θεσμοθετημένα το 50% να είναι
0: γυναίκα.
1: Που στη Βρετανία εγώ έζησα τη μεγάλη στροφή. Που οι γυναίκες το διεκδίκησαν αυτό και έζησα γενικές συνελεύσεις τμήματων που σφαζόντουσαν οι γυναίκες και παίρνανε, ήταν 5 μέλη των εκλεκτορικών εκεί, παίρναν τις 3 γυναίκες. Υπήρχε μεγάλη στροφή. Και λοιπόν, εδώ δεν το διεκδικούμε αυτό που είναι το πιο σημαντικό, το έχω ακούσει κανείς να το λέει. Διεκδικούμε το αν, αν θα υπάρχει μεγάλος αριθμός γυναικών σε ένα συνέδριο, σωστό αυτό να το κάνουμε, να υπάρχει αντιπροσώπηση φύλου. Αλλά στα πιο κέρια, δηλαδή ποιος εκλέγει τα μέλη ΔΕΠ, γιατί μόνο αν εκλέγουν ίσα αρκετές γυναίκες στα μέλη ΔΕΠ θα έχουμε και μεγάλο αριθμό γυναικών, που πραγματικά στα πανεπιστήμια είναι, στην Ελλάδα είναι νομίζω ένα μικρό ποσοστό. Δηλαδή, δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να πω ακριβώς το ποσοστό, σίγουρα είναι κάτω από 40% οι γυναίκες. Θεωρώ ότι και σε αυτό δεν πρέπει να κάνουμε βήματα προς το ευρωπαϊκό ορίζοντα και πρέπει να δούμε τι γίνεται έξω. Στη Βρετανία υπήρχαν κάποια βραβεία που δίνονταν κάθε χρόνο από το Υπουργείο Καινοτομίας στα Athena Swan Awards, στο πανεπιστήμιο που υιοθετούσε τις καλύτερες προοπτικές για να βγάλει το καλύτερο αυτό και να προωθήσει τις γυναίκες. Δηλαδή, έγιναν 10 εκλογές, οι 6 ήταν γυναίκες εφέτος, επειδή πραγματικά ήταν καλύτερες οι γυναίκες. Σε αυτό το πανεπιστήμιο στις γυναίκες σέβονται. Οι γυναίκες που έχουν παιδιά διαλέγουν αυτές το ωράριό τους, τι ώρες μπορούν να δουλεύουν, για να μην καταπιέζονται, γιατί παραδείγματος χάρη δεν μπορούν να δουλεύουν το απόγευμα να κάνουν μαθήματα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτές οι πολιτικές. Εγώ, παραδείγματος χάρη, κάποιες φορές που ζητάω, παρακαλώ, μην βάλετε συνέλευση το απόγευμα στο μεταπτυχιακό μας, διότι έχω παιδιά, ακούγεται περίεργο μερικές φορές συναδέλφους. Είναι κάποια απλά πράγματα τα οποία πραγματικά πρέπει λίγο να εξευρωπαϊστούμε.
0: Ενώ έξω υπάρχουν αυτά.
1: Υπάρχουν αυτά.
0: Μου είπατε για τα βραβεία που.
1: Ναι, τα βραβεία στα πανεπιστήμια που οι γυναίκες καταφέρνουν και έχουν περισσότερες, έχουν θέσεις, έχουν αντιπροσώπηση σε όλες τις βαθμίδες. Προσελκύουν μεταδιδάκτορες μεγαλύτερο αριθμό γυναικών γιατί δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες. Και όχι μόνο αυτό, και συμπεριληπτικότητα και σε άλλο επίπεδο. Όχι μόνο στο να έχουμε στο φύλλο συμπεριληπτικότητα, συμπεριληπτικότητα στο να έχουν ίσες ευκαιρίες άνθρωποι που μπορεί να έχουν μια disability, να μην ακούνε καλά, να μην γράφουν καλά, να έχουν δυσλεξία. Πράγματα πάλι που στην Ελλάδα δεν είμαστε μπροστά.
0: Έξω καλύπτονται αυτά με
1: κάποιο τρόπο. Καλύπτονται, ναι. Σε εκλογές, όταν γίνονται, κάποιος ο οποίος δηλώσει ότι έχει κάποιο είδους disability, έχει προτεραιότητα στο να εκλεγεί αν πληρεί όλα τα κριτήρια.
0: Ναι.
1: Στη Βρετανία. Δεν λέω να αντιγράψουμε το βρετανικό σύστημα, αλλά μπορούμε
0: καλά,
1: να ερμηνευτούμε λίγο.
0: Δεν μπορούμε να αντιγράψουμε τίποτα. Και δεν είναι και σωστό να αντιγράφουμε.
1: Ναι, και μπορούμε να έχουμε και ένα όραμα. Ναι. Και για να έχουμε όραμα, πρέπει να δούμε τι γίνεται και αλλού. Δεν μπορούμε να έχουμε όραμα επειδή το σκεφτήκαμε μόνοι μας. Δεν γίνονται όλα από παρθενογένεια.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτό.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, αλλά κάποια παραδείγματα μπορούμε να τα ενσωματώσουμε με κάποιο τρόπο. Ξέρετε κάτι. Δεν μιλήσαμε.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου, γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο αντικείμενο, καθηγητής ιστορίας των επιστημών, στο τμήμα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το τμήμα, αλλά γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο αντικείμενο?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο μου τυχείο ήταν στη φαρμακευτική. Η αλήθεια είναι ότι έγινα φαρμακοποιός επειδή το θέλαν οι γονείς μου, γιατί ο πατέρας μου είχε και έχει φαρμακείο. Επομένως, είχα καταπιεστεί αρκετά, διότι περισσότερο θα να γίνω ιστορικός.
0: Πού θα μείνει το φαρμακείο, ήταν.
1: Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Ευτυχώς το κληρονόμησε ο αδερφός μου, επομένως η οικογένεια συμβιβάστηκε και δεν στεναχωριέται πια. Ναι. Έπειτα ακολούθησα αυτό που ήθελα, βγήκα έξω να γίνω ιστορικός. Έκανα δεύτερο πτυχίο και μετά, κάποια στιγμή στο τρίτο έτος του δεύτερου πτυχίου μου, είπα ότι είναι ωραίο να τα συνδυάσω αυτά και ξεκίνησα να διαβάζω αρχές ελληνικές ιατρικές πηγές, ιατρικά κείμενα, και είδα ότι υπάρχει ένα παρθένο έδαφος, μεγάλο παρθένο έδαφος στην ιατρική στο Βυζάντιο. Υπάρχει πάρα πολύ λίγη έρευνα και με τράβηξε πάρα πολύ.
0: Ποια εποχή θεωρείτε ότι υπάρχει πολύ υλικό?
1: Πολύ ψωμί στο Βυζάντιο υπάρχει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει έρευνα πολύ για την αρχαία Ελλάδα. Αρκετή έρευνα πια για τα υποκρατικά κείμενα, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει επίσης πολύ ψωμί στην κινέζικη ιατρική. Πάρα πολλά κείμενα και εκεί. Ασχολούνται πάρα πολλοί ερευνητές τώρα. Και υπάρχει και πάρα πολύ ψωμί στην πρώην νεωτερικότητα, εκεί το 16ο, 17ο αιώνα, που πια ανακαλύπτουν ότι όλα αυτά που μας λέγανε οι αρχαίοι κάπως δεν συμβαδίζουν. Κάνουμε πια ανατομές, γνωρίζουμε καλύτερο το ανθρώπινο σώμα, ανακαλύπτουμε νέα πράγματα. Υπάρχουν πολλοί πρωτοτυπικοί εκεί ερευνητές. Να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα το πέρασμα από το μεσαίωνα προς την νεωτερικότητα. Εκεί πάλι υπάρχει πάρα πολύ ψωμί για έρευνα, βέβαια. Για να ασχοληθεί κάποιος με αυτά όλα, χρειάζεται αρκετές δεξιότητες. Πρέπει να διαβάζει γλώσσες. αρχαίες, μεσαιωνικές. Πρέπει να διαβάζει ξένη βιβλιογραφία σε αρκετές γλώσσες. Να μπορεί να
0: μεταγράφει. Γλώσσες αρκετές μεσαιωνικό.
1: Ναι, να μεταγράφει χειρόγραφα.
0: Πού υπάρχουν τέτοια τμήματα? Γιατί μου είπατε πριν ότι ναι, δεν υπάρχουν πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Όχι. Στην Ευρώπη υπάρχουν κάποια τμήματα. Στην Ελλάδα είναι το μοναδικό, το οποίο έχει και την ιστορία και τη φιλοσοφία της επιστήμης. Υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα στο Cambridge. Υπάρχει ένα τμήμα στο UCL. Στο Εδιμβούργο υπάρχει μια μεγάλη ομάδα. Υπάρχει στην Πολώνια επίσης. Στην Ιταλία μια μεγάλη ομάδα αντίστοιχη και ένα τμήμα. Στην Αμερική, στο Μαρισίνο της Πενσιλβάνια.
0: Δεν είναι πάρα πολλά.
1: Δεν είναι πάρα πολλά, όχι, είναι λίγα τα τμήματα.
0: Για το ότι το έχουμε εδώ είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, και θα είναι ένα asset γενικότερα για τη χώρα ότι έχει ειδικού στις επιστήμες. Στο πώς οι επιστήμες αλληλοεπιδρούν με την κοινωνία, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και το ρόλο της επιστήμης σήμερα. Βλέπετε τι γίνεται με τη τεχνητή νοημοσύνη, παραδείγματος χάρη, και της τεχνολογίας ακόμα. Επομένως, είναι ένα asset που έχει η χώρα και θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί ακόμα καλύτερα, νομίζω.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας έχω δώσει το mail μου. Θα μου στείλετε θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε από το
1: κείμενό
0: σας.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, από το υπόλοιπο, αυτά τα χρήματα δεν μπορούμε να τα ξαναπάρουμε.
1: Δεν το βλέπω, δυστυχώς.
0: Δεν γίνεται μια. Τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν μπορώ. Γελάμε, αλλά δεν.
1: Ελπίζω να αλλάξει κάτι, διότι ακούγονται κάποια πράγματα από κάποιους δημοσιογράφους, δεν ξέρω αν ευσταθούν, ότι θέλει η κυβέρνηση να δημιουργήσει κάποια στιγμή ένα υπουργείο καινούριο καινοτομίας.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά πρέπει να γίνουν όμως με κάποιο δημόσιο διάλογο. Δεν μπορεί να γίνουν έτσι ξαφνικά.
0: Καλά, προφανώς. Ναι. Ναι. Αλλά και να γίνουν και να. Όχι να τα έχουμε σε τίτλο ή να έχουμε μια καρέκλα υπουργική ακόμα.
1: Και στην αξιολόγηση να έχουμε ξένους, έτσι. Να μην γίνεται αξιολόγηση μόνο από Έλληνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Τώρα μου βάλετε ένα θέμα στο
1: ναι,
0: τέλος.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένω θεματολογία, ειλικρινά.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Γιατί έχει πολύ ζουμή η υπόθεση.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ακούσατε. Σκεφτείτε λίγο, έτσι γενικώς. Τώρα, αν είστε νέοι ερευνητές, ακούσατε τι σας είπε ο κύριος Πέτρος Μπούρας Βαλιανάτος, αναπληρώτης καθηγητής ιστορίας των επιστημών στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ειλικρινά,
1: εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χάρηκα πολύ την κουβέντα. Δεν χάρηκα καθόλου για το θέμα. Αλλά τουλάχιστον, ξέρετε, το σημαντικό είναι να βάζουμε κάποια ψήγματα σκέψης στο μυαλουδάκι μας εκεί στην άκρη, όχι να υπάρχουν. Να τα σκεφτόμαστε λιγάκι. Ευχαριστώ τη Δήμητρα Σταματή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο γιος της δεν είναι φοιτητής στο τμήμα αυτό, αλλά το έχει περάσει το μάθημα.
1: Εγώ σήμερα το έμαθα.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Καλή πρόοδο εύχομαι.
0: Ευχαριστούμε τον Θανάση Καραγιάννη, την Ρούλα Βρετάκου, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε αύριο το βραδάκι με μια εξαιρετική καλεσμένη. Θα είναι κοντά μας η Ίντρια Κέιν. Δεν έχω ξανακάνει συνέντευξη μαζί της. Έχω χαρεί πάρα πολύ γιατί τη θεωρώ πολύ λαμπερό άνθρωπο. Έχει ένα άστρο. Να είστε καλά, για χαρά.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως περισσότερες από 15 περιοχές στο Νότιο Λίβανο δέχθηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα νυχτερινά Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξουδετέρωσαν σήμερα στον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο κενό φορτίου, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαχητικό αεροσκάφος έπληξε το μηχανοστάσιο του πλοίου, αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών δυνάμεων. Καλά στην υγεία τους είναι 24 συνδύν ναυτικοί. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρια από το φίλο του δέχτηκε σήμερα, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, μετά τους χθεσινούς σεισμούς στην περιοχή. Στο Προκόπιο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίων Καλυβίων. Στις 11 παρα 10 απόψε στην περιοχή σημειώθηκε ένας ακόμη μετασεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του. Το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των 7 από τους συνολικά 12 κατηγορουμένους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 2 άτομα, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ 3 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Σε ύφεση παραμένει φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Εξιχνιάστηκαν 19 περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης στην Πάτρα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας με έδρα την Τσεχία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος εξαπατούσε καταναλωτές μέσω εικονικών ιστοσελίδων πώλησης επώνυμων προϊόντων. Τους έπιθεν να παραγγείλουν διάφορα είδη από αθλητικά παπούτσια γνωστών εταιριών μέχρι ακουστικά βαρικοεία σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές. Σε τουλάχιστον 35 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων. 12 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 134 έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στο ΣΕΦ καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού με 102-92. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως όμως τα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Η ενημέρωση των Sky 100,3 συνεχίζεται. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του Παναθηναϊκού και πλέον έχει δύο νίκες εναντί μία, στη μάχη για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. 102-92 το τελικό σκορ. Προβάδισμα λοιπόν 2-1 στη σειρά τελικών. Απέχει μία νίκη από το πρωτάθλημα. Επόμενος αγώνας στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου. Τι σημαίνει τώρα ότι τελείωσε η αναμέτρηση? Ότι οι δρόμοι γύρω από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο είναι γεμάτοι. Πριν κατεβαίνοντας, είδαμε για ακόμη μία φορά έως και τα πεζοδρόμια να είναι απολύτως παρκαρισμένα μαζί με όλους τους υπόλοιπους γύρω δρόμους και φυσικά είδαμε για μία ακόμη φορά κανείς να μην ασχολείται να θεωρείται φυσιολογικό οι πεζοί να μην έχουν κανένα, μα κανένα τρόπο να περπατήσουν και να χρειάζονται να είναι στο δρόμο, σε αυτό το υπέροχο σκότος εδώ που επικρατεί στην παραλιακή, στη δημικρή παραλιακή, και έτσι είναι όλα υπέροχα. Αν διεξάγεται ένας αγώνας, καταλύονται όλοι οι νόμοι, τέλος πάντων το καθεστώς προστασίας των πεζών, αλλά και των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή, γιατί μπορούν και εκείνοι να παρκαρούν ή να ηρεμήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε, μια χαρά όλα. 11 και 9 πρώτα λεπτά στιγμή του Πασκάη 100,3 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. skyradio.gr ιστοσελίδα, αφού ανεβερθήκαμε στο μπάσκετ, υπήρξαν εκατέρωθεν βολές της ΚΑΕ Ολυμπιακός εναντίον της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ απάντησε για τον τρόπο κάλυψης, διότι αν είχε δείξει μια επίμαχη φάση στην προηγούμενη αναμέτρηση, φανταστείτε πόσο τοξικό είναι αυτό το περιβάλλον. Και θέλουμε συνέχεια αυτό το καθεστώς να έρθει. Πώς να έρθει αν οι ίδιοι οι παράγοντες πρωταγωνιστούν σε αυτό το καθεστώς της τοξικής βίαιης πραγματικότητας. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3, 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα, και το επόμενο διάστημα κάτι που θα βρούμε μπροστά μας είναι ξανά η μάχη για την αντιμετωπίση της πειρατείας στην Ελλάδα, διότι παρά τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και την εφαρμογή του νόμου, το ποσοστό της πειρατείας είναι πολύ υψηλό, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Απαιτούνται και άλλες πρωτοβουλίες. Είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για την εφαρμογή πιο σκληρών μέτρων και για την άμεση ανταπόκριση των αρχών. Η πειρατεία επηρεάζει καταρχήν τις ίδιες τις ομάδες, τα ίδια τα μέσα ενημέρωσης και βασικά στο τέλος και τον αθλητισμό αλλά και τον πολίτη που ρισκάρει για να πληρώσει κάτι της λιγότερο και δεν ξέρω αν την επόμενη μέρα θα έχει τη δυνατότητα να ξαναδεί τον αγώνα ή αν θα οδηγηθεί στα δικαστήρια. 11 και 10 πρώτα λεπτά στιγμή του Πασκάη 100,3, 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Ο Big Winsport FM έκλεισε τα 30 του. Έζησε και τούρτες με κεράκια. Το γιόρτασαν κυρίες και κύριοι σε ένα μαγαζί κέντρο. Ημερήσιο στην Ακτή του Ήλιου. Ήταν όλοι εκεί, ιδρυτές, στελέχοι, ραδιοφωνική παραγωγή που πέρασαν τα μικρόφωνα του Big Winsport FM. Και όπως είπε και ο διευθυντής του σταθμού, ο Βάιος Στούτσικας, τα καλύτερα έρχονται. Οπότε περιμένουμε τα σούπερ νέα από το Big Winsport FM. 11 και 11 πρώτα λεπτά, ο Στέφανος Νικολαίδης μαζί μας με την επικαιρότητα από τα μέσα ενημέρωσης του πολιτισμού και την τεχνολογία, όπως την καταγράφει το sky.gr.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Το πιάνω το νήμα από εκεί που το άφησες και ξεκινάω με τη νέα στήλη που έχουμε στο sky.gr εν όψη Mundial. Λέγεται Mundial 2026 και ποδαρικό κάνουμε με ένα θέμα με τέσσερις νεαρούς ανέργους φίλους, οι οποίοι ταξίδευσαν στο Μεξικό για να υποστηρίξουν την εθνική Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο, το όχι και τόσο μακρινό, 1986. Αντί να επιστρέφουν στην πατρίδα τους μετά τον αποκλεισμό της ομάδας, έμειναν στην Αμερική, δημιούργησαν νέες ζωές και σήμερα, 40 χρόνια αργότερα, ετοιμάζονται να ξανασμίξουν για ένα ακόμη μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Το 80 ήταν νεαροί άντρες ηλικίας από 20 έως 23 ετών, άνεργοι, χωρίς πολλές προοπτικές, Και 40 χρόνια αργότερα, οι Γκάρι Άλιεν, Στιούαρτ Μπέιτ, Ντέιβιντ Άρνολντ και Γκάρι Χάρτουικ ετοιμάζονται να ξανασυναντηθούν στο φετινό τουρνουά της Βόρειας Αμερικής, όπου θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Κροατία στο Ντάλλας 17 Ιουνίου. Μάλιστα, να σου πω ότι αυτή η απίστευτη ιστορία τους αποτελεί το θέμα του διαδικτυακού ντοκιμαντέρ Lost Down Mexico Way, το οποίο εξιστορεί τις περιπέτειές τους, αλλά και πώς η φιλία τους αυτή άντεξε τόσες δεκαετίες. Είναι πραγματικά πολύ όμορφη και εμπνευσμένη ιστορία. Φεύγουμε από τα αθλητικά, πηγαίνουμε στις μπλε ώρες. Η νέα δυνατή ιστορία που έρχεται στον Sky, συγκλονιστικό ερωτικό δράμα όπου οι τηλεθεατές ακολουθούν τους ήρωες σε μια διαδρομή γεμάτη μυστήριο και ανατροπές. Έχουμε το πρώτο έτσι τρέιλερ στο sky.gr. Διαδραματίζεται στο Πύλιο η σειρά, το Πύλιο το οποίο τυλίγεται με ένα γοητευτικό πέπλο και ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα γεμάτο πάθος και μυστικά, έρχεται να σημάνει τις μπλε ώρες. Πρωταγωνιστεί ο Βαγγέλης Αγκουριώτης, μεταξύ άλλων βεβαίως, και η Ιζαμπέλα Φούλοπ. Μιλάμε για τη νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου, που έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky. Και κλείνω προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, με τον Ίντρις Έλμπα, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της φημολογίας για το ρόλο του James Bond, όχι από τώρα, από τότε που ο Ντάνιελ Κρέγκ αποχώρησε το 2021. Βέβαια, σε μια σημερινή του συνέντευξη στο British GQ που δημοσιεύτηκε σήμερα, ο ηθοποιός, ο Ίντρις Έλμπα, απέρριψε τα σενάρια αυτά ως μη ρεαλιστικά, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα κοινά ανά τον κόσμο δεν θα αποδεχτούν ένα μαύρο άντρα στον εμβληματικό ρόλο του Βρετανού υπερκατασκόπου. Όπως είπε, δεν υπήρξε ποτέ κάτι επίσημο, ήταν πάντα απλώς μια φήμη. Πάντα πίστευα ότι δεν ήταν κάτι ρεαλιστικό αυτό. Γράφτηκε ο Μποντ όπως γράφτηκε για κάποιο λόγο. Παρ' όλα αυτά, το θεώρησα κομπλιμέντο, όπως ανέφερε Βασίλη.
0: Κοίταξε. Είναι πολύ δύσκολο και να ξεκινήσουμε την κουβέντα για την μαύρη Ελένη ή την μαύρη Αθήνα ή τη μαύρη Αθήνα, όπως θέλω, ό,τι μαύρο θέλουμε να βάλουμε, και μαύρος James Bond, δεν ξέρουμε αν μπορεί να υπάρξει, αλλά περί σεναριακής ελευθερίας δεν υπάρχει αμφιβολία, δεν μπορεί να υπάρχει λογοκρισία. Και η τέχνη είναι εκείνη που κάθε φορά διδάσκει. Διότι είχαμε από τη μία, για παράδειγμα, για τους λάτρες του James Bond, την ταινία με το δάχτυλο σκανδάλι, και μετά ήρθε ο Μακαρίτης, νομίζω έχει πεθάνει, ο Leslie Nielsen, και ο οποίος έγραψε, έκανε το Spy Hard με το δάχτυλο στο μπουκάλι.
1: Σωστά.
0: Μετάφρασε. Όποιον είναι τόσο παλιός, έτσι, και έχει πάρει, είναι κοντά στη σύνταξη, θα το θυμάται, το 96 η ταινία. Θέλουμε πότε έρχεται ο Spielberg με τους εξωγήινους.
1: Τώρα, αυτή τη βδομάδα.
0: Τώρα και δεν το πες, τα τελευταία νέα είναι, εκεί είναι. Εκεί.
1: Την Πέμπτη. Ο οποίος Spielberg, να σου πω, μιας που το ανέφερες Βασίλη, χαρακτήρισε την νέα του αυτή ταινία, Disclosure Day, μέρα αποκάλυψης, ως δεν είναι science fiction, σου λέει, δεν είναι επιστημονικής φαντασίας, είναι δράμα. Διότι ο Spielberg, όπως ξέρουμε, ασπάζεται τις θεωρίες αυτές περί εξωγήινων και δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία, ίσως να κάνουμε και ειδική εκπομπή.
1: Ανυπομονώ.
0: Λοιπόν, με όλα τα τελευταία δεδομένα, να δούμε την ταινία.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, αυτά. Ο Στέφανος Νικολαίδης, στιγμιότυπα Sky 100,3, φινάλε απόψε, το τελευταίο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ στο Σιλιαστό, από την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτωρία Δενδρινού. Θυμηθήκαμε όλη αυτή την κρίσιμη και επίμαχη περίοδο και όλα όσα έγιναν μετά το δημοψήφισμα, όταν οι αποφάσεις μεταφέρθηκαν στο Παρίσι, όπου κρίθηκε το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη. Τότε ο καγκελάριος Μέρκελ με τον πρόεδρο Ολλάνδη εξέτασαν δύο ενδεχόμενα παραμονής ή εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Είδατε ποιο ήταν το τέλος της ιστορίας, στην περίπτωση που δεν θυμάστε όλοι τι έγινε τον καιρό εκείνο. Και στο τέλος του επεισοδίου υπήρξε και αποτίμηση. Πρωταγωνιστές 10 χρόνια μετά μοιράστηκαν σκέψεις τους, όχι μόνο για τα γεγονότα του 2015, αλλά και για ολόκληρη την κρίση. Στο γελιαστό, τηλεόραση, Sky, ντοκιμαντέρ από την Ελένη Βαρδισκιώτη και τη Βικτωρία Νεδρινού.
2: Σας καλώ να πούμε όχι στις συνταγές των μνημονίων που καταστρέφουν την Ευρώπη. Σας καλώ να απαντήσουμε
3: καταφατικά στην προοπτική μιας βιώσιμης λύσης.
4: Μέσα σε κλίμα πόλωσης και την οικονομία σε απόλυτη παράλυση, οδεύει η χώρα προς το δημοψήφισμα της Κυριακής.
5: 50-60.
6: Δεν ξέρω τι δίνει.
5: Βλέπω θύμο μέσα και παράπονο.
6: Είναι να μην δέξω, θα σε κοροϊδεύουμε.
4: Ουρές τα ATM συνεχίζονται και κάνουν το γύρο του κόσμου, την ώρα που κανείς δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να δώσει μια σαφή απάντηση για το πότε θα ξανανοίξουν οι τράπεζες.
7: Θυμάμαι Θυμάμαι ότι τότε οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και η τελευταία δημοσκόπηση, ξέρω εγώ, το Παρασκευή, έδιναν 50-50, 51-49, 48-52. Άλλοτε το ναι ήταν μπροστά, άλλοτε το όχι ήταν μπροστά.
8: Η συγκέντρωση ήταν μεγαλειώδης. Η αντιπαράθεση με την άλλη, βέβαια, που έγινε στο Παναθηναϊκό στάδιο ήταν συντριπτική.

0: Argentina. Enrique Lae. Σήμερα δεν διαμαρτυρόμαστε. Σήμερα γιορτάζουμε. Σήμερα γιορτάζει η δημοκρατία. Η Ελλάδα έστειλε μήνυμα αξιοπρέπειας. Έστειλε μήνυμα περηφάνειας. Γιατί την Κυριακή δεν αποφασίζουμε απλά να μείνουμε στην Ευρώπη. Αποφασίζουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στην Ευρώπη. Να δουλέψουμε και να προκόψουμε στην Ευρώπη.
1: Ξέραμε ότι θα κερδίσουμε, ιδιαίτερα μετά την εικόνα των κινητοποιήσεων της Παρασκευής και των δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων.
2: Με βάση αυτά τα στοιχεία, η εκτίμηση της Ιούλα Λότσι είναι ότι το αποτέλεσμα υπέρ του όχι θα ξεπεράσει το 61%.
3: Σειρά στο χιλιοστό από την τηλεόραση του Sky. Απόψε ήταν το τελευταίο επεισόδιο. Το φινάλε διαθέσιμο στην ενότητα της τηλεόρασης στο sky.gr. 11 και 19 πρώτα λεπτά. Η ελπίδα έρχεται από το σύνθημα προεκλογικό του 2015 του ΣΥΡΙΖΑ τότε και του Αλέξη Τσίπρα. Η ελπίδα έγινε λεπίδα και πάμε παρακάτω. 11 και 19 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 η στιγμιότυπα. Έχουμε ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, να σας δώσουμε το δώρο σας για απόψε. Το οποίο είναι το απόλυτο άλμπουμ της Panini με όλες τις κάρτες για να συμπληρώσετε. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Προλαβαίνετε. Έχουμε λίγα αντίτυπα. Είναι σπάνιο και συλλεκτικό. Εμείς σας το προσφέρουμε όλο. Ένα πακέτο είναι το άλμπουμ κλεισμένο, αριστογός κτλ. Και ένα άλλο είναι το κουτί το τεράστιο με όλες τις κάρτες. 2-10-48-00-170-4. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Τριβιζά, ταξιδεύτρια, ακροάτρια του σταθμού, η οποία θα μας μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα επιστροφή στα προβλήματα, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν δώσει όλα, κυρίες και κύριοι, από την εποχή της πανδημίας στα νοσοκομεία και αναζητείται τρόπος τώρα για να τους βοηθήσουμε. Κυρία Πολυξένη Μαγκούλια είναι επίκουρη καθηγήτρια ψυχιατρικής νοσηλευτικής και ψυχοφαρμακολογίας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είχε απόψε την καλωσία να είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Μαγκούλια.
4: Καλησπέρα, κύριε Κουκόπουλε. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Πραγματικά είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι απόψε μαζί σας. Και να ευχαριστήσω φυσικά και όλους τους ακροατές του Skype αυτή την ώρα.
3: Σας ακούμε μόνο με κάποια κενά. Ελπίζω να βελτιωθούν, γιατί έχει κάποια. Κόβεται η σύνδεσή μας. Λοιπόν. Υπάρχει το ζήτημα το τρομερό που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, το οποίο είναι αόρατο στην υπόλοιπη κοινωνία, αν και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν καθημερινά για τη λειτουργία το δομών υγείας στη χώρα. Μπορούμε να το περιγράψουμε συνοπτικά.
4: Σωστά, φυσικά. Συμμετείχα μάλιστα πρόσφατα σε ένα αφιέρωμα για την νοσηλευτική δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πανεπιστήμιο Αθηνών που έχουμε στο ΕΚΠΑ.
3: Ναι, πολύ εξαιρετική.
4: Ναι, με το βήμα της Κυριακής.
3: Σας ακούμε με κενά, θα σας ξανακαλέσουμε. Σας ξανακαλέσουμε γιατί δεν είναι καλή γραμμή. Ζητώ συγγνώμη με τους ακροατές. Και θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας με την κυρία Πολυξένη Μαγκούλια. Δεν είναι συζήτηση, στην πραγματικότητα η ανάδειξη ενός θέματος. Διότι οι νοσηλευτές καθημερινά δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και δεν έχουν σταματήσει από την εποχή της πανδημίας. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα που λαμβάνουν. Εντάξει, δεν είναι και Μητροπολίτης να διπλασιαστεί ο μισθός τους. Έλεος. Απλοί νοσηλευτές που έχουν σπουδάσει ιατρική, ξέρουν ποια ένεση πρέπει να βάλουν, τι φάρμακο πρέπει να δώσουν. Δεν ξέρουν όλες τις ευχές. Έτσι δεν είναι να διπλασιαστεί ο μισθός τους με τη μία. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι οι επιπτώσεις που έχουν ήδη στην ψυχική τους υγεία από όλη αυτή την πολυετή ταλαιπωρία της εργασίας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για να ακούσετε, κυρίες και κύριοι, τα όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον κλάδο εχμής στην δημόσια υγεία. Μέχρι να φτάσουμε να συνδεθούμε ξανά με την προσκεκλημένη μας, θυμίζουμε ότι το podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι μια νέα πραγματικότητα. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε Spotify, Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε και εκεί να εκφράσετε τις δικές σας απόψεις. Ξανά μαζί μας, κυρίες και κύριοι, κυρία Πολυξένη Μαγκούλια, επίκουρη καθηγήτρια ψυχιατρικής νοσηλευτικής και ψυχοφαρμακολογίας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Να δούμε λοιπόν σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι νοσηλευτές, κυρία Μαγκούλια.
4: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα τώρα.
3: Εξαιρετικά.
4: Αυτό το οποίο λοιπόν ξεκίνησα να σας λέω πριν, ότι η νοσηλευτική σήμερα πραγματικά αντιμετωπίζει μια πολυδιάστατη κρίση, μπορούμε να πούμε, που δεν περιορίζεται μόνο στην υποστελέχωση. Υπάρχουν αυξανόμενες αποχωρήσεις από το επάγγελμα, σημαντική μετανάστευση νοσηλευτών στο εξωτερικό, μειωμένο ενδιαφέρον των νέων, κάτι πολύ σημαντικό, να επιλέξουν τελικά την νοσηλευτική ως αντικείμενο των σπουδών τους, αλλά υπάρχει και το συχνό φαινόμενο που πλέον έτσι μελετάμε της σιωπηρής παραίτησης. Έτσι. Αυτά έτσι με συντομία, αν θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε.
3: Οι οποίοι έδωσαν μια πολύ μεγάλη μάχη την εποχή του κορονοϊού,
4: ναι,
3: στα νοσοκομεία,
4: ναι,
3: την πρώτη γραμμή, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους, και δεν περίμεναν να δουν μια ανταπόκριση σε αυτό, να εννοούμε χρηματικά προφανώς. Το κάνουν γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι αποστολή τους. Όμως τώρα πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της σιωπηρής παραίτησης ή των αποχωρήσεων, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψει η κοινωνία και να κάνει κάτι για αυτούς. Οι κυβερνήσεις.
4: Ακριβώς. Και γενικά η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει πλέον να περάσουμε από την καταγραφή, ξέρετε, απλώς των προβλημάτων που υπάρχουν στην εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων.

0: όλου γενικά του νοσηλευτές και όλου του επαγγελματίες υγείας. Και εδώ μιλάμε για συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προγράμματα για ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας, διαχείριση άγχους, πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης. Και φυσικά μετά μιλάμε και για τριτογενή πρόσβαση, δηλαδή να υπάρχει έγκαιρη παρέμβαση για όσους ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα από επαγγελματική εξουθένωση ή άλλες δυσκολίες, ώστε να προλαβαίνουμε και να αποτρέπεται αυτή η αποχώρηση από το επάγγελμα. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για την νοσηλευτική, και όχι μόνο για την νοσηλευτική, για το σύστημα υγείας.
1: Ναι, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Σας διακόπτω, κύριε Μαγκουλιά. Τι σημαίνει αυτή η εξάντληση για έναν νοσηλευτή που είναι πάρα πολλές ώρες επί σειρά ετών σε αυτή τη θέση?
0: Πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο το ζήσαμε και στα νοσοκομεία την περίοδο του COVID, που έκανε ένα μεγάλο πικ αυτό το φαινόμενο τότε. Δεν μιλάμε λοιπόν απλώς για επαγγελματική εξουθένωση. Υπάρχουν και άλλοι όροι, μάλιστα αυτό που λέμε ως επαγγελματική ποιότητα ζωής. Και η πρώτη μελέτη που είχε γίνει στην Ελλάδα σε σχέση με τον όρο δευτερογενές τραυματικό στρες ή αλλιώς κόπος συμπόνιας ήταν τότε η δική μου διδακτορική διατριβή το 2011. Ήταν λοιπόν η πρώτη μελέτη που είχε εστιάσει σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή όχι μόνο στις συνθήκες εργασίας που είναι δύσκολες για τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και στο συναισθηματικό υψηλό φορτίο. Αυτό που λέμε το πληγωμένο θεραπευτή. Άρα ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ πιο σύνθετα. Δεν είναι απλά η επαγγελματική εξουθένωση, δεν είναι μόνο το burnout. Είναι και αυτό το δευτερογενές στρες. Απορροφάμε το στρες των ασθενών μας. Όλη αυτή η ενσυναίσθηση έχει και ένα κόστος, ψυχολογικό κόστος για όλους εμάς. Άρα θα πρέπει να ενισχυθούν και οι προσωπικοί και οι επαγγελματικοί πόροι των επαγγελματιών υγείας για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις προκλήσεις. Και φυσικά να έχουμε ικανοποιημένους ασθενείς και πάνω απ' όλα ικανοποιημένους επαγγελματίες υγείας και να υπάρχει μια παραγωγικότητα πραγματική. Να μην είναι απλά παρόντες στην εργασία τους, να είναι δεσμευμένοι όπως είναι στην εργασία τους.
1: Και εκτός από αφοσιωμένοι που είναι, να έχουν και να μπορούν να κρατηθούν από κάπου, με άλλα λόγια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι να υπάρχει μια ανταπόδοση. Διαφορετικά ο κίνδυνος είναι μεγάλος για όλους.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Γιατί υπήρξαν και περιστατικά λαθών στο παρελθόν που η ευθύνη βάρινε τους νοσηλευτές χωρίς να τους φταίνε. Τόσες ώρες.
0: Οπωσδήποτε, κύριε Κουφόπουλε, και μάλιστα τότε, που ήταν η πρώτη μελέτη που σας είχα πει αυτή στην Ελλάδα, είχαμε τρεις και την παραγωγικότητα νοσηλευτών σε συνάρτηση, και αυτό ήταν το εξαιρετικά ενδιαφέρον, ότι φάνηκε ότι έχει μεγάλη επίδραση στην παραγωγικότητα, η οποία μετρήθηκε με όρους απουσιασμού από την εργασία, absentism, presentism, κάτι αντίθετο με την σιωπηρή αποχώρηση, δηλαδή το να είναι τυπικά παρόν ο άλλος.
1: Να είναι και να μην είναι, δηλαδή να παρίσταται, αλλά να μην μπορεί να ανταποκριθεί ή να δουλεύει στο ελάχιστο.
0: Σωστά. Και το τρίτο, αυτό που αναφέρατε ήδη, είναι ότι μετρήσαμε και τα κρίσιμα συμβάντα, δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να κάνει σημαντικά λάθη. Που στην περίπτωση ενός νοσοκομείου, τα λάθη αυτά μπορεί να στοιχήσουν ανθρώπινες ζωές. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Και δεν αφορά μόνο εμάς, τους επαγγελματίες υγείας, αφορά όλους και πάνω απ' όλα τους ασθενείς μας.
1: Γιατί περνάει κάτω από τη γραμμή, πιστεύετε, κύριε Μαγκούλια? Γιατί δεν γίνεται θέμα η κατάσταση αυτή? Γιατί δηλαδή δεν αναδεικνύεται? Είναι πολύ σοβαρό. Αφορά την καθημερινότητα, τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των ανθρώπων.
0: Ναι. Θεωρώ
1: των νοσηλευτών.
0: Έτσι, σημαντικά βήματα βέβαια από τότε. Αλλά είναι δειλά τα βήματα αυτά. Θα πρέπει να γίνουν πιο γενναίες δράσεις. Ήδη μια πρόταση που έχω αναπτύξει είναι αυτό το μοντέλο, το ACT. Δηλαδή αυτό που λέμε knowledge, connect και talk, δηλαδή να αναγνωρίσουμε βέβαια τις ανάγκες των νοσηλευτών, αλλά από την άλλη να υπάρχει δυνατότητα σύνδεση με δίκτυα υποστήριξης, να υπάρχει αυτή η κουλτούρα ρηχτής επικοινωνίας στους οργανισμούς υγείας, να μπορούν λοιπόν να υπάρχουν αυτά τα οποία βλέπουμε και στο εξωτερικό, τα προγράμματα peer support, δηλαδή υποστήριξη από συναδέρφους, να υπάρχει εποπτεία, εξωτερική εποπτεία, να υπάρχει δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης, δηλαδή πράγματα τα οποία να μην αφορούν μόνο εμάς τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, να αφορούν όλους τους επαγγελματίες υγείας. Να υπάρχει δυνατότητα συνεχιζόμενης υποστήριξης και κατεύθυνσης, ώστε να προλαβαίνουμε τα πράγματα πριν φτάσουν στα άκρα.
1: Πρόληψη, δηλαδή, πρόληψη για τους ανθρώπους που είναι επιφορτισμένοι με την πρόληψη.
0: Ακριβώς, και ενδυνάμωση. Αυτό είναι το νέο μοντέλο.
1: Ενδυνάμωση. Ναι.
0: Όχι μόνο να μιλάμε απλά να λύσουμε την υποστελέχωση, μόνο οικονομικές αποδοχές, αλλά βαθύτερα η ενδυνάμωση και ενίσχυση των επαγγελματιών υγείας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
0: Θερμά.
1: Πολυξένη Μαγκούλια είναι επίκουρη καθηγήτρια ψυχιατρικής νοσηλευτικής και ψυχοφαρμακολογίας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθήνων. Πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, βλέπουμε τον νοσηλευτή και κάθε φορά περιμένουμε θα είναι στο 100%. των δυναμεών του. Αλλά είναι, μπορεί να τα αποκαλύψει.

0: καταστροφή. Έχει καεί ο εγκέφαλος δύο εισαγωγικών. Δεν αντέχει άλλο. Δεν μπορεί. Έχει την απαραίτητη υποστήριξη. 11 και 30 πρώτα λεπτά στιγμιότυπα. Sky 100,3 η τίτλη των ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως, περισσότερες από 15 περιοχές στο Νότιο Λίβανο δέχθηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Το Ιράν και η Χεσμπολάχ είναι η πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξουδετέρωσαν σήμερα στον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο και ενοφορτίου, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε σήμερα λίγο μετά τις 8 το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι. Αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν αγνωστά. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, μετά τους χθεσινούς σεισμούς στην περιοχή. Στις 11 παρα 10 απόψε στην περιοχή σημειώθηκε ένας ακόμη μετασεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα και οι αρχές προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στιγμιότυπα, Sky Radio για την επικοινωνία σας. Ο Μπεν μας λέει ότι μας ακούει από την εφαρμογή του Sky, αλλά κάνει συνέχεια τις διακοπές τελευταίες δύο εβδομάδες. Το μεταφέρουμε στον αέρα. Ο Βασίλης λέει: με ένα ταξίδι θα χωνέψουμε την απόψη νύχτα στο σταδίο Ενής και Φιλίας. Παιδιά, έτσι είναι ο αθλητισμός, κερδίζεις ή χάνεις. Και ο φίλος λέει: θα είναι εδώ η ωραία, θα είναι εδώ η κυρία, η οποία θα μας ταξιδέψει ξανά απόψη, κυρία Μαρία Τρεβίζα, μετά τα μεσάνυχτα εδώ στον Sky 100,3 του αγοριού απέναντι, κυρίες και κύριοι, παράσταση. Με την υπογραφή του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου, νέο musical, μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Υπάρχουν για την 5η 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, είναι απλό. Μπαίνουν στο site όλοιμαζίμπορούμε.gr για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσουν τις θέσεις τους. Στιγμιότυπα. Sky 100,3. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με αφορμή ένα εξαιρετικό συνέδριο της Ακαδημίας Αθηνών για το περιβάλλον, να δούμε τι συμβαίνει με αυτό, να εστιάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην περιβαλλοντική εργονομία. Κύριος Παναγιώτης Μιλιώτης είναι εργοφυσιολόγος, διδάκτορ στο ΕΚΠΑ και έχει την καλοσύνη να είναι και αυτός απόψε μαζί μας αυτή την ώρα. Καλησπέρα, κύριε Μιλιώτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τους δύσκολους όρους για να τους εκλαϊκεύσουμε όσο είναι εφικτό. Περιβαλλοντική εργονομία. Τι σημαίνει?
1: Ναι. Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τον εργαζόμενο όταν αυτός εκτίθεται σε ακραία περιβάλλοντα, όπως η ζέστη, το κρύο, η σκόνη, η υψηλή υγρασία, ο θόρυβος, όλα αυτά τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγικότητα αλλά και την υγεία του εργαζομένου.
0: Ναι, και αφού μπαίνουμε στην περίοδο του καλοκαιριού, μια σειρά από ανθρώπους που δουλεύουν έξω επηρεάζονται, ή και άνθρωποι που είναι και μέσα σε κλειστούς χώρους. Για φανταστείτε κάποιος να είναι στην κουσίνα ενός εστιατορίου, ενός σουβλατζίδικου.
1: Πολύ σωστά, οι μαθητές που δίνουν πανελλήνιες.
0: Θεωρούμε ότι είναι το ωραιότερο σύστημα του κόσμου, επειδή λέει διασφαλίζει ότι δεν παρεμβαίνει κανένα που βάζουν το αυτοκολλητάκι. Τέλος πάντων, επιστρέφω στο θέμα.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Παγκοσμίως, να σας αναφέρω ότι 2,5 περίπου δισεκατομμύρια εργαζόμενοι εκτίθενται σε ακραία ζέστη. Στην Ευρώπη, η οποία είναι και η Ήπειρος, η οποία θερμαίνεται σε μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση με το παγκόσμιο μέσο όρο, έχουν καταγραφεί σε γενικό πληθυσμό περίπου 16.000 και κάτι θάνατοι το 2022 μόνο.
0: Μεγάλο.
1: Βέβαια. Και στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εκτίθενται σε ακραία θερμότητα κατά την εργασία τους, είναι σχεδόν περίπου 500.000 πληθυσμός. Άρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό, ο οποίος διακυβεύει την υγεία του πέρα από την παραγωγικότητα, η οποία μειώνεται κατά 10% και αναμένεται να φτάσει έως και το 40% μέχρι το 2060 περίπου. Αυτό πρακτικά σημαίνει και σε όρους οικονομίας περίπου 3,2 δις χαμένα για την οικονομία, και σε βάθος χρόνου μπορεί να φτάσει και ακόμα και τα 6,5 δις ευρώ ετησίως για τη χώρα μας. Το ερώτημα είναι γιατί η ζέστη είναι τόσο επικίνδυνη. Το σώμα μας, ξέρετε, είναι πολύ αντιοικονομικό. Για την ενέργεια η οποία παράγεται, μόνο το 20-25% είναι ωφέλιμη, δηλαδή θα τη χρησιμοποιήσουμε για κίνηση αν κάποιος ασκείται ή για την εργασία του, και το υπόλοιπο γίνεται θερμότητα. Άρα αυτομάτως καταλαβαίνουμε ότι ο οργανισμός μας είναι αρκετά αντιοικονομικός και ισορρεύει πολύ εύκολα θερμοκρασία. Τώρα βάλτε και άλλους παράγοντες όπως ο ρουχισμός, ο προστατευτικός για τους εργαζόμενους, η αφυδάτωση, αν κάποιος λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή ή έχει υψηλό ποσοστό λίπους, όλα αυτά μπορεί να τον κάνει ακόμα πιο ευάλωτο και να έχει υψηλή θερμική καταπώνηση, υψηλό καρδιαγγειακό φορτίο και πιο εύκολη κόπωση κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
0: Άρα η ζέστη, ενώ την περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά, δράει υπονομευτικά στην πραγματικότητα, αν δεν προστατευτούμε.
1: Βέβαια. Και δεν υπάρχει αρκετή πληροφορία πώς να αντιληφθούμε το ότι το σώμα μας υποβάλλεται σε αυτή την θερμική καταπώνηση. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. όπως είναι ένας απλός πονοκέφαλος ή μια ναυτία αρχικά, και όσο συνεχίζουμε την εργασία ή συνεχίζουμε την άσκηση, αυτό μπορεί να καταλήξει σε θερμοπληξία, σε απώλεια αισθήσεων. Ένα δηλαδή πολύ σημαντικό σύμπτωμα είναι να δούμε ότι κάποιος έχει πολύ ερυθρό δέρμα και να μην υδρώνει καθόλου. Εκεί θα πρέπει να κινητοποιηθούμε άμεσα για να προστατεύσουμε τον οργανισμό μας.
0: Εκεί βάραν καμπανάκια, μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Και ωραία. Σε τρεις μέρες ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Σε τρεις διαφορετικές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Με 104 αγώνες. Πώς θα αντέξουν οι άνθρωποι?
1: Όλα αυτά που είπαμε θα τα δούμε μπροστά μας, και οι αθλητές, οι διαιτητές, το staff, οι θεατές οι οποίοι θα πρέπει να είναι στο γήπεδο 2 και 3 ώρες νωρίτερα. Όλοι αυτοί θα κινδυνεύει η υγεία και η ασφάλεια τους. Μάλιστα βγαίνουν μελέτες οι οποίες αναφέρουν τα 10 από τα συνολικά 16 γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εμφάνιση συνθηκών σοβαρής θερμικής καταπώνησης. Που σημαίνει ότι από πλευρά θεάματος, αν το δούμε πιο απλά, μπορεί να δούμε λιγότερες εντάσεις έναν αγώνα ποδοσφαίρου, χαμηλότερο ρυθμό, να στηρίζονται σε τακτικά κομμάτια τα οποία μπορεί να μην αρεστά στον πληθυσμό, και μπορούμε να δούμε μεγαλύτερα cooling breaks, τα οποία η επιστημονική κοινότητα αρχίζει και εντός εισαγωγικών φωνάζει για την υγεία των αθλητών, ότι θα πρέπει να γίνονται cooling breaks 6 λεπτά και όχι 3 λεπτά που είναι αυτή τη στιγμή, και κάποιοι αγώνες να πρέπει να ακυρωθούν και όλα να αναβληθούν για άλλη μέρα αν
0: οι καιρικές
1: συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Σωστά.
0: Άρα η αύξηση θερμοκρασίας επηρεάζει πλέον και το ποδόσφαιρο, και ειδικά το παγκόσμιο, μπορεί να ενδέχεται να έχει επιπτώσεις και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδόσφαιρο με τις ώρες που διεξάγεται πλέον.
1: Βέβαια, βέβαια. Σίγουρα θα έχει επιπτώσεις, γιατί αρκετοί αγώνες θα γίνουν 3 και 4 ώρα το μεσημέρι σε ώρα Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Επομένως, είναι αναπόφευκτο ότι θα δούμε
0: εφιάλτες. Έτσι όπως το περιγράφετε.
1: Βέβαια, βέβαια. Δυστυχώς για τους αθλητές και δυστυχώς και για τον κόσμο που θα είναι εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο.
0: Θα βράζουν όλοι μαζί δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλώς βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλώς βράδυ. Ο κύριος Παναγιώτης Μιλιώτης, κυρίες και κύριοι, είναι εργοφυσιολόγος, διδάκτρος στο ΕΚΠΑ και μας περιέγραψε τις συνέπειες της ζέστης. Είναι μπροστά μας και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και το Καναδά, και ξεκινάει στις 11 Ιουνίου, αλλά είναι και δική μας η καθημερινότητα. Συνεπώς, πρέπει να το ξανασκεφτούμε σχετικά με την περιβαλλοντική κρίση. Το άλμπουμ της Πανίνη με όλες τις κάρτες είναι διαθέσιμο για όλους εσάς και όλες εσάς. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3. Αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Η κλήρωση στο τέλος της πρώτης ώρας. Από τη μία το άλμπουμ και από την άλλη το κουτάκι με όλες τις κάρτες. Συλλεκτικό. Μην το χάσετε. Δεν έχουμε πολλά διαθέσιμα αντίτυπα σήμερα και αύριο ενδεχομένως. Άντε και μέχρι την Τετάρτη να φτάσουν. Έχει ήδη εξαφανιστεί. Λοιπόν, αν θέλετε, έχουμε τη δυνατότητα να σας κάνουμε αυτό το δώρο με κλήρωση. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, για να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, στην Γερμανία για την Τουρκία. Στο είναι επιμέλεια ο Γιώργος Πασάς.
2: Η Süddeutsche Zeitung σχολιάζει από την πλευρά της τη στάση που τηρεί η γερμανική κυβέρνηση απέναντι στην Τουρκία και ιδίως τις πολιτικές του Προέδρου Ερντογάν. Στη γερμανική αντιμετώπιση της Τουρκίας κυριαρχούν 3 πράγματα αυτή την περίοδο: η γεωπολιτική, η οικονομία και οι εξοπλισμοί. Δεν έχει σημασία το τι συμβαίνει στη χώρα, προς τα που εξελίσσεται η κοινωνία. Έτσι, ενώ ο Ερντογάν βρίσκεται στη διαδικασία να καταστήσει τυχόν μελλοντικές εκλογικές νίκες της αντιπολίτευσης ως κάτι το αδιανόητο, το Βερολίνο δεν ασκεί σχεδόν καμία κριτική. Και εφόσον λάβει κανείς υπόψη το πώς αντέδρασαν η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε παρόμοιες τάσεις σε χώρες όπως η Λευκορωσία, η σιωπή τους για την Τουρκία είναι σχεδόν εκοφαντική. Αυτό που λέγεται συχνά ως δικαιολογία είναι ότι βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή και η Τουρκία είναι σημαντικός εταίρος. Προστατεύει την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, εξάγει πυρομαχικά, διαμεσολαβεί στη Μέση Ανατολή. Αυτό όμως δεν είναι στρατηγική απέναντι στον Ερντογάν, παρά μόνο ένας συμβιβασμός. Σίγουρα η Τουρκία παίζει σημαντικό ρόλο σε αρκετές συγκρούσεις, στον πόλεμο στην Ουκρανία και στον πόλεμο με το Ιράν ή στη Συρία. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του Ερντογάν τα τελευταία χρόνια. Πώς τον χρειάζεσαι. Στο εσωτερικό της Τουρκίας έχει γίνει πιο αυταρχικός, ενώ στο εξωτερικό έχει αποκτήσει κύρος. Κατά τη Deutsche Zeitung πάντως, με τη στάση τους οι Ευρωπαίοι μικραίνουν τον εαυτό τους χωρίς λόγο. Διότι η εξάρτηση είναι πολύ μεγαλύτερη προς την αντίθετη κατεύθυνση, υπό την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με μεγάλη διαφορά ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας. Η τουρκική αμυντική βιομηχανία επίσης είναι πράγματι ισχυρότερη από παλαιότερα και η χώρα διαθέτει ισχυρό στρατό, ωστόσο οι αμυντικές δαπάνες αποτελούν μονάχα ένα κλάσμα των Γερμανικών. Δεν είναι δηλαδή ότι ολόκληρο το ΝΑΤΟ εξαρτάται από την καλή θέληση του ισχυρού άνδρα στην Άγκυρα. Αν και πολλοί χαρακτηρίζουν τη συνεργασία με τον Ερντογάν ως έκφανση της Realpolitik, αυτό που ενοχλεί είναι ότι σε άλλα μέρη του κόσμου η Γερμανία χαράσει πράγματι την πολιτική της επί τη βάση ηθικών επιχειρημάτων. Αυτό είναι πρόβλημα όταν οδηγεί σε συμβιβασμούς όπως στην περίπτωση της Τουρκίας. Η γερμανική κυβέρνηση παραβλέπει τις επιθέσεις του Ερντογάν στη δημοκρατία, ώστε εκείνος να συνεχίσει να βοηθά στη διάσωση της ουκρανικής δημοκρατίας. Και αυτή η τακτική βλάπτει τόσο το κύρος όσο και την αξιοπιστία της γερμανικής ηθικής. Για τη σύλληψη 37χρονου φερόμενου μέλους της Χαμάς στην Κρήτη, γράφει η Bild. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθής, 37χρονος Παλαιστίνιος, φέρεται να είχε εκπαιδευτεί από την ασλαμιστική Παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς και να σχεδίαζε τρομοκρατικές ενέργειες. Βάσει ρεπορτάζ των ελληνικών ΜΜΕ, ο 37χρονος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, όπου αναφέρεται πως εργαζόταν σε ξενοδοχείο. Επιπλέον, φέρεται να είχε διασυνδέσεις με δύο Παλαιστινίους που συνελήφθησαν πριν από λίγες μέρες στην Κύπρο με κατηγορίες για τρομοκρατία, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από περίπου έναν χρόνο από τη λωρίδα της Γάζας και είχε λάβει άσυλο. Οι έρευνες εξετάζουν εάν στόχος της σχεδιαζόμενης επίθεσης θα ήταν ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο που επρόκειτο να προσεγγίσει την Κρήτη. Ωστόσο, κύκλοι ασφαλείας εκτιμούν ότι οι προετοιμασίες για μια πιθανή επίθεση δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί. Σε έρευνες στην Κρήτη και την Αθήνα, οι αρχές κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, έναν φορητό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος χρησιμοποιούσε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια ως ένα είδος εργαστηρίου. Ο 37χρονος φέρεται δεν απαραδέχθηκε κατά την ανάκρισή του πως είναι μέλος της Χαμάς και ότι είχε ήδη προμηθευτεί υλικά για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Ο ύποπτος πρόκειται τώρα να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα. Οι ερευνητές εξετάζουν το κατά πόσο εμπλέκονταν και άλλα πρόσωπα στα σχέδιά του. Δεν αποκλείεται άλλωστε το ενδεχόμενο ένας πιθανός στόχος επίθεσης να βρισκόταν και εκτός Ελλάδας και σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, καταλήγει η Bild. Στην Ελλάδα εξαπλώνεται αυτή την περίοδο ένα είδος κουνουπιού από την Ασία, το οποίο μπορεί να μεταδώσει επικίνδυνες ασθένειες και ιδίως στην Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα. Σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, εντοπίστηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το είδος κουνουπιού που θεωρείται παγκοσμίως ως ο σημαντικότερος δυνητικός φορέας της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας, γράφει το Focus Online. Η συγκεκριμένη νόσος είναι τροπική και προκαλείται από ιούς που εμφανίζονται κυρίως στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις εξελίσσεται με ήπια συμπτώματα και χωρίς ιδιαίτερες ενοχλήσεις. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται υψηλός πυρετός, η έντονη πονοκέφαλη και ο αυχενικός πόνος, ενώ σπανιότερα μπορεί να προκαλέσει επίσης αίσθημα σύγχυσης και αποπροσανατολισμού. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, η νόσος μπορεί να οδηγήσει ωστόσο ακόμα και σε σπασμούς, κόμα, παραλύσεις και μόνιμες νευρολογικές βλάβες. Το συγκεκριμένο είδος κουνουπιού, το Culex tritaeniorhynchus, θεωρείται σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένας από τους σημαντικότερους φορείς της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας στην Ασία. Πρόκειται για μία νόσο που μεταδίδεται κυρίως μεταξύ κουνουπιών, υδρόβιων πτηνών και χείρων. Οι άνθρωποι θεωρούνται ως αδιέξοδοι ξενιστές και συνήθως δεν συμβάλλουν στην περαιτέρω εξάπλωση του ιού, αναφέρει τέλος το γερμανικό μέσο.
0: Προσοχή με τα κουνούπια. Όχι, τι τραβάν, τι. Δεν ξέρεις ποια πόρτα να πρωτοκλείσεις. Ένα πρόβλημα λύνεις, 50 προκύπτουν. Πάμε να δούμε ποια είναι η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Ο Στεφάνος Νικολαίδης μαζί μας.
3: Πρώτο θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στο sky.gr, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον αγνόησε. Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει, όπως διαμηνεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ επισημαίνει πως είμαστε, η Αμερική, κοντά σε μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου, όπως αναφέρει ο ίδιος, ότι το Ισραήλ θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει με το Ιράν. Ενώ από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αντιστάθηκε, όπως αναφέρουμε στο sky.gr, στις πιέσεις της ακροδεξιάς για να ψηφίσει τον Τραμπ. Γιατί να μπλέξουμε σε διαμάχη μαζί του, όπως αναφέρει αυτά, στον απόϊχο της επικίνδυνης κλιμάκωσης, όπως αποδεικνύεται, και της ιδιαίτερα εύθραυστης εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Κάτι το οποίο φέρεται τουλάχιστον ο Νετανιάχου να προχώρησε μόνος του, χωρίς να ρωτήσει τον Τραμπ. Έτσι ανέφερε στην αρχή η κύκλη του Λευκού Οίκου. Μετά όμως αναδιπλώθηκαν οι δηλώσεις και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο σας αναφέρουμε. Επίσης, μιας που μιλάμε για το Μεσανατολικό, έχουμε σε ό,τι αφορά στην κρίση στη Μέση Ανατολή το live blogging μας, κλασικά, σταθερά, από την πρώτη μέρα του πολέμου, πριν από 3 μήνες περίπου. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν τις επιθέσεις. Αυτή είναι μια νεότερη εξέλιξη. Ενώ γίνεται λόγος για μια νέα ζώνη ασφαλείας από τον Περσικό κόλπο έως και την Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα, για να κάνουμε τη γέφυρα μεταξύ της διεθνούς επικαιρότητας και των καθημάς, έχουμε επίσης στο sky.gr, μπορείτε να διαβάσετε για τις στιγμές αγωνίας που έζησαν 16 Έλληνες, 16 συμπατριώτες μας, οι οποίοι βρίσκονταν στο Ιράκ την ώρα της Ιρανικής επίθεσης και των Ισραηλινών αντιπίνων. Ήταν εκεί για το δεύτερο οικονομικό φόρουμ των Δελφών και άμεσα έπρεπε να στηθεί για εκείνους η επιχείρηση απεγκλωβισμού τους μέσω Τουρκίας. Έτσι, θυμίζουμε, Σουλεϊμανίγια, στα βορειοανατολικά της χώρας και κοντά στα σύνορα με το Ιράν, βρέθηκε στο στόχαστρο η περιοχή αυτή, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να πανικοβληθούν και βεβαίως οι Έλληνες που βρίσκονται σε αυτό το γεωγραφικό μήκος και πλάτος να ζήσουν στιγμές αγωνίας. Να πούμε ότι ανάμεσα στους Έλληνες ήταν και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, αλλά βρέθηκαν οι Έλληνες σε προστατευμένο περιβάλλον. Εν τούτης έπρεπε να οργανωθεί μια επιχείρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και να οδηγηθούν με ασφάλεια στην Τουρκία. 16 Έλληνες αλλά και 15 ακόμη άνθρωποι οι οποίοι μετήχαν στο φόρουμ. Έτσι. Τώρα, πάμε στα της εγχώριας επικαιρότητας. Έχουμε μια τραγωδία στη Ρόδο, Βασίλη, όπου ένας 60χρονος δολοφονήθηκε με μαχαίρι από φίλο του, δράστη της και θύμα ήταν φίλοι δηλαδή. Αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα, λίγο μετά τις 8 το βράδυ όλα αυτά, στη Ρόδο. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι στο χωριό Καλυφιές της Ρόδου σημειώθηκε το έγκλημα αυτό. Μετέβησαν στο σημείο δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον θάνατο του άντρα. Και επίσης και με αυτό κλείνω, έχουμε όλες τις αλλαγές από νωρίς το μεσημέρι αυτό, έτσι. Έχουμε όλες τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής, νέος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο Γιώργος Κότσιρας. Παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, επειδή κάτι είχε ακουστεί.
0: Είχε δημοσιευθεί και στα νέα που κυκλοφόρησαν ήταν το σέλιδο χτύπημα. Ότι...
3: Ναι, της τελευταίας στιγμής αλλαγή ήταν όμως, όπως απεδείχθη, και ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου επανέρχεται υφυπουργός εξωτερικών. Οι αρμοδιότητες του αφορούν στα ευρωπαϊκά θέματα.
0: Έχει δει ταινία στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς. Ποιος μπορεί να μπει στο μυαλό ενός πρωθυπουργού.
3: Ταινιάρα.
0: Οπότε καταλάβαινες πόσο σίγουρο κανείς μπορεί να είναι ότι αυτό θα γίνει, γιατί έτσι είναι, γιατί έτσι ληφθεί η απόφαση.
3: Υπάρχουν τα ρεπορτάζ, υπάρχει και ο Πρωθυπουργός. Προφανώς.
0: Και εκεί είναι όλη η ιστορία. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ.
0: Ας συναντήσουμε στη συνέχεια τον Στεφανό Νικολαίδη. 11 και 52 πρώτα λεπτά. Επόμενο τηλεφωνικό ραντεβού με τον Μιχάλη Βαρλά, ιστορικός, για τα επόμενα 8 λεπτά είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Μιχάλη.
4: Καλησπέρα, Βασίλη. Είμαστε σε φάση εξετάσεων. Δεν ξέρω, τα δικά σου δεν είναι. Δεν ξέρω αν είναι σε αυτή τη φάση.
0: Μια ζωή εξετάσεις δίνουμε. Μισό λεπτό να υπενθυμίσω το διαγωνισμό. Άλμπουμ Πανίνι με κάρτες. Διαθέσιμο για όλους και για όλες. Δίνουμε και το άλμπουμ και ολόκληρο το κουτί με τις κάρτες. Συλλεκτικό. Όλες οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αυτά. Ο λόγος δικός σου.
4: Λοιπόν, σκέφτομαι τώρα γιατί μοιραία ασχολείσαι όταν έχεις παιδιά, ασχολείσαι με τις εξετάσεις, πόσο μας φαίνονται ορισμένα πράγματα καρικατούρες, όπως είναι η σύγκρουση των παππών το 1054, του Πάπα δηλαδή και του Πατριάρχη, ναι. Αλλά και πόσες ευκαιρίες χάνουμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας, είτε γιατί πολλά πράγματα δεν είναι στη φάση να τα καταλάβουν, είτε γιατί εμείς μένουμε κολλημένοι σε άλλα πράγματα και χάνουμε αυτές τις ευκαιρίες. Τα παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου αύριο διαγωνίζονται στην Ελένη μεταξύ άλλων αρχαίων κειμένων. Η Ελένη είναι μια τραγωδία του Ευρυπίδη.
0: Όχι του Νόλαν, μην μπερδευτούμε.
4: Είναι λίγο πιο άσπρη. Λοιπόν. ακόμη και αυτό, ρε παιδί μου, δεν έχει το πρόβλημα.
0: Ναι.
4: Το πρόβλημα στο
0: πάμε
4: πρόβλημα.
0: Στην Ελένη του Ευρυπίδη, ζητώ συγγνώμη.
4: Το πρόβλημα, γιατί μιλήσαμε για τους Πέρσες πριν από λίγο καιρό, την άλλη μεγάλη αντιπολεμική στην ουσία τραγωδία. Η Ελένη είναι ένα μεγάλο αντιπολεμικό δράμα και έτσι μπαίνει σε μια συγκυρία που γράφεται, δηλαδή σε μια συγκυρία που η μεγάλη αυτοκρατορία, η μεγάλη δύναμη της εποχής, η Αθήνα, έχει ιτηθεί κατά κράτος στη Σικελία και είναι ο καιρός που μας θυμίζει αυτό το που μας θύμισε και ο Κινέζος πρόεδρος, πρωθυπουργός από τον Θουκυδίδη, γιατί η παγίδα του Θουκυδίδη είναι αυτή που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντοτε και που έρχεται και που επανέρχεται στην Ελένη, όταν η Ελένη είναι γνωστή σε εμάς, όχι τόσο από την ίδια την τραγωδία, γιατί στα χρόνια μας δεν διδασκόμαστε την τραγωδία αυτή στο γυμνάσιο, εγώ την έκανα στο πανεπιστήμιο πια, αλλά από το ποίημα του Σεφέρη, ο οποίος φέρνει έναν ήρωα της τραγωδίας να μιλήσει μεταφορικά για την Κύπρο και θυμόμαστε όλοι για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη. Είναι μια φράση που χρησιμοποιείται κατά κόρον και στο δημοσιογραφικό λόγο μεταφορικά για να πούμε ότι κάτι γίνεται άδικα. Ένα υπέροχο κείμενο γεμάτο τραγικές ηρωνίες, χιούμορ, αρκετό κοινωνική κριτική και θυμίζει και λίγο σε διάφορες αποφάσεις ατάκες και έτσι παιχνίδια σκηνοθετικά που τα βρίσκουμε και ακόμη και στη σύγχρονη εποχή. Το διακύβευμα λοιπόν είναι ότι η ιστορία είναι ότι η ωραία Ελένη δεν πήγε στην Τρία. Στην Τρία λοιπόν πήγε ένα ομοίωμα της ωραίας Ελένης, το οποίο έχει φτιαχτεί από εθέρα και όλος ο χαμός εκεί τα 10 χρόνια του αγώνα των Ελλήνων με τους Τρώες γίνονται για ένα ομοίωμα. Και εδώ ξεκινάει η όλη ιστορία για να μπει κανείς στην φιλοσοφική διάθεση του Ευρυπίδη, ο οποίος πρώτα απ' όλα μας θέτει σε μια σειρά από διλήμματα, ηθικά διλήμματα, διλήμματα πρακτικά, συγκρούσεις ανάμεσα στο καθήκον που έχει, ας πούμε, η αίρια, η μάντισσα της περιοχής εκείνης της Αιγύπτου που φυγαδεύτηκε η Ελένη, αν θα την βοηθήσει να το σκάσει με το Μενέλαο, πώς ναυαγός βρίσκεται εκεί, ή θα πρέπει να την προδώσει στον αδερφό της κερδίζοντας κάτι. Φαντάσου το σήμερα μέσα στις τόσες προκλήσεις, ας πούμε, της δικαστικής εξουσίας ή της εκκλησίας, να υπάρχει ένα τέτοιο διακύβευμα. Τι θα κάνεις, αυτό που επιτάσσει η ηθική και το καθήκον ή αυτό που επιτάσσει το προσωπικό συμφέρον, η πολιτική ισορροπία.
0: Πολύ ωραίο δίλημα.
4: Και βέβαια αυτό που ήταν, και το συζητήσαμε λίγο και με τον Διογέννη που είχαμε έρθει μαζί στο στούντιο κάποια στιγμή, τι μπορεί να σημαίνει σήμερα σε αυτό τον κόσμο που ζούμε αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στο ομοίωμα και στην πραγματικότητα, στο όνομα και το σώμα, λέει κάποια στιγμή η Ελένη. Το όνομά μου έχει δεσφημιστεί, αλλά το σώμα μου παραμένει ακόμη ανέγγιχτο από αυτό που είναι η ρετσινιά, ας πούμε, της εποχής για την Ελένη. Σε αυτά τα παιδιά, τα οποία ζουν ήδη αυτό το μετέχμιο ανάμεσα στην πραγματικότητα, όποια πραγματικότητα, και στην εικονική πραγματικότητα, τον κόσμο του διαδικτύου, τον κόσμο των ομοιωμάτων, την κατασκευασμένη πραγματικότητα του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, και έχουν μπροστά τους ένα κείμενο που πια αυτό που ζουν και το ζουν και σε πολύ προσωπικές στιγμές, όχι μόνο τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, σε πολύ προσωπικές στιγμές όλο αυτό το παιχνίδι του διαδικτύου, το φλερτ, το cybering, όλο αυτό το παιχνίδι, τα cyberos της που έλεγε κάποτε η Κάθριν Χέιλς, όλη αυτή την ιστορία κάποιος συγγραφέας την έχει μηχανευτεί, την έχει ως έβριμα, χρησιμοποιώντας έναν παλιότερο ποιητή 2.500 χρόνια πίσω, για να μιλήσει για προβλήματα που μας απασχολούν, ηθικά διλήμματα, και βεβαίως να καταγγείλει πρώτα απ' όλα τον πόλεμο και τα παιχνίδια των ισχυρών, του Δία στην προκειμένη περίπτωση. Σήμερα θα βάζαμε άλλους ισχυρούς, οι οποίοι αναζητούν πάντοτε προφάσεις, αλλά στην ουσία άλλες είναι οι αιτίες.
0: Πριν κλείσουμε, Μιχάλη, έναν αριθμό από το 1 στο 17.
4: Μην ξαναπούμε το 9 το 13 που είναι ο γουρλίδικο.
0: Νικόλαος Πάνος, ο αριθμός του τελειώνει σε 551. Τέλεια. Και είπαμε και για την Ελένη το Βρυπίδη, κάνουμε για την κλήρωση για το άλμπουμ της Πανίνη με όλες τις κάρτες, έτοιμες για να τοποθετηθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ελένη, επιστρέφουμε στις τραγωδίες, επιστρέφουμε στους κλασικούς. Ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός. Καλό βράδυ, Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλό βράδυ.
0: Η διακοπή, κυρίες και κύριοι, μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ 100,3 τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
5: Συμμετέχουν αθυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως περισσότερες από 15 περιοχές στο Νότιο Λίβανο δέχτηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους ένα παιδί και άλλοι 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσα τους 4 διασώστες του Ερυθρού Σταυρού από Ισραηλινό πλήγμα στην Τύρο. Το Ιράν και η Χεσμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την προειδοποίηση των Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν, εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα νυχτερινά Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. «Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Εσείς είστε, εάν είστε, ας καθίσουμε να συζητήσουμε», είπε ο Αούν. Ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν σήμερα στον κόλπο του Ουμάν πετρελαιοφόρο κενό φορτίου, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Μαχητικό αεροσκάφος έπληξε το μηχανοστάσιο του πλοίου, αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών δυνάμεων. Καλά στην υγεία τους είναι οι 24 συνδύοι ναυτικοί. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του δέχθηκε χθες βράδυ λίγο μετά τις 8 ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. 2 τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων μετά τους χθεσινούς σεισμούς στην περιοχή. Στο Προκόπιο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίη Καλυβίων. Στις 11 παρα 10 απόψε σημειώθηκε ένας ακόμη μετασεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στη λίμνη Ευβοίας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του. Το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκοος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές υπηρεσίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Οι βουλευτές στην Ουγγαρία αποδέχθηκαν σήμερα να μειώσουν κατά 40% τις αποδοχές τους, προκειμένου να συνεισφέρουν στη χαλάρωση των δημοσίων οικονομικών και να στείλουν την εικόνα της ακεραιότητας που έχει ζητήσει ο νέος πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ σε ένα τεταμένο δημοσιονομικό πλαίσιο. Από τον επόμενο μήνα, ο βασικός μισθός των Ούγγρων βουλευτών θα ανέρχεται σε 3.690 ευρώ καθαρά, με την εξοικονόμηση χρημάτων να αντιστοιχεί, σύμφωνα με τη συντηρητική πλειοψηφία, στα έξοδα ενός έτους για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Η επιστροφή χρημάτων για λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας καταργήθηκε, παράλληλα με περικοπές στις βουλευτικές αποζημιώσεις για ενοικιογραφείου, στέγαση και προσωπικό. Στον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 102-92, κάνοντας το 2-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μεταρρόλογος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, είναι ήδη η 3η 9 Ιουνίου 2026 και προγραμματίστε σύντομα τις διακοπές σας, κυρίες και κύριοι, διότι έχουν ήδη φύγει 9 μέρες από το καλοκαίρι. Είναι τραγικό αυτό. Περιμένουμε μία ολόκληρη χρονιά και ξαφνικά όταν έρχονται οι μέρες ξοδεύονται με τόση ευκολία και αυξάνεται η θερμοκρασία από τη μία ώρα στην άλλη κατά πολύ.
1: 21 Ιουνίου ξεκινάει το καλοκαίρι. Το επίσημο. Εγώ πάω με τα χαρτιά.
0: Κυρία Μαρία Τρεβίζα, ημερολογιακά όμως έχουμε μπει ήδη στο καλοκαίρι. Έχουν ανοίξει τα θερινά σινεμά. Είναι μια προοπτική. Ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σε 3 μέρες. Οπότε, σε 2 μέρες. Οπότε, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και είναι σήματα ότι το καλοκαίρι είναι εδώ και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Με την κυρία Μαρία Τρεβιζά θα ταξιδέψουμε απόψε στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ο τελευταίος της προορισμός. Είναι το ταξίδι που ολοκληρώθηκε. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο, να δούμε αν θα ταξιδέψουμε στα άστρα τώρα με τον Στέφανο Νικολαίδη με το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
2: Δεν θα μπορούσα να πάω κόντρα στο κόνσεπτ αυτού του μέρους με το ταξιδιωτικό. Επομένως, ναι, θα πάμε στο διάστημα. Τι κοινό, αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί, μπορεί να έχει ένα δημοτικό πάρκο με μια διαστημική αποστολή? Μιλάω για μια νέα πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να φέρει την εξερεύνηση του διαστήματος πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Όχι μέσω βέβαια διαστημοπλοίων ή αστροναυτών, αλλά μέσω σπόρων δέντρων, τα οποία θα φυτεύονται σε δημόσιους χώρους. Οι σπόροι αυτοί θα φυτεύονται σε δημόσιους χώρους, αφού πρώτα έχουν ταξιδέψει στο διάστημα. Απίστευτο, ανήκουστο, ναι, καινοτόμο όμως. Μιλάω για το πρόγραμμα Space Green, μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που συνδέει τη διαστημική δραστηριότητα με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, και στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, ευρωπαϊκοί δήμοι σε επιλεγμένες χώρες, όπου το πρόγραμμα είναι ανοιχτό, καλούνται να στείλουν σπόρους δέντρων μέσω μιας κοινής διαστημικής αποστολής. Όταν επιστρέψουν στη Γη, οι σπόροι θα φυτεύονται σε δημόσιους χώρους, δημιουργώντας μόνιμα space green σημεία. Έτσι. Δηλαδή πράσινα σημεία αναφοράς για την πόλη, με μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά κιόλας ωφέλη. Να πούμε ότι πίσω από το εγχείρημα αυτό βρίσκεται ο ερευνητικός οργανισμός Genoplant Research Institute, με έδρα τη Σλοβενία, και επικεντρώνεται στην εφαρμοσμένη βιολογία, περιβαλλοντικές επιστήμες, έρευνα με χρήση πάντα διαστημικών τεχνολογιών σε συνεργασία με την Genesis Space Labs, έτσι, που εδρεύει στην Κροατία και κατασκευάζει επαναχρησιμοποιήσιμα διαστημικά σκάφη επανεισόδου και είναι επικεφαλής της συγκεκριμένης αποστολής. Να πούμε ότι το πρόγραμμα προβλέπει τη συμμετοχή των Δήμων σε μια κοινή διαστημική αποστολή, το είπαμε αυτό, η οποία αποστολή προγραμματίζεται για το 2027, και οι σπόροι που θα επιλέξει κάθε Δήμος που θα μεταφερθούν στο διάστημα με ειδική κάψουλα επανεισόδου και θα παραμείνουν σε τροχιά για περίπου 9 μήνες πριν επιστρέψουν στη Γη. Και μετά την επιστροφή τους, αυτοί οι σπόροι θα υποβληθούν σε απαραίτητους ελέγχους και θα πιστοποιηθεί η συμμετοχή τους στην αποστολή. Και μετά θα φυτευτούν σε δημοτικά πάρκα, πλατείες, άλλους γενικά δημόσιους χώρους και θα δημιουργηθούν έτσι μόνιμα σημεία αναφοράς που θα συνδέουν την επιστήμη, το περιβάλλον και την τοπική κουλτούρα. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο.
0: Ωραία προοπτική αυτή.
2: Να δούμε. Γιατί εντάξει, οι Αμερικανοί έχουν βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Από την Ευρώπη τώρα μεταπηδάμε στην Αμερική, στον νέο κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πει ότι μέχρι το 2030, με απαρχή το 2030, θέλουμε σε μερικές δεκαετίες ο Άρης, ο πλανήτης Άρης, ο κόκκινος πλανήτης, να καταστεί κατοικήσιμος. Καλά, εντάξει.
0: Μακάρι να πάμε ένα βήμα τώρα. Επιστήμη.
2: Ναι, ας πάμε ένα βήμα τη φορά. Ας μιλήσει πρώτα η επιστήμη και αργότερα οι ιδέες θα λάβουν σάρκα και ωστά μέσω της επιστήμης.
0: Στέφανος Νικολαίδης, 15 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι 3η 9 Ιουνίου 2026 και ώρα να ταξιδέψουμε, να φτάσουμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Κυρία Μαρία Τρεβιζά είναι στο ραδιοθάλαμο και έχει αναλάβει για λογαριασμό όλους ανταποκρινόμενοι στις δικές σας στα δικά σας αιτήματα να απόψει μαζί μας και να μας πάει μέχρι και την πόλη.
1: Και επειδή το ευχαριστιάμαι και πολύ ίδια, δεν είναι. Ναι. Το κάνω από καλοσύνη.
0: 2-1 και ταξίδι και.
1: Ναι. θυμόσαστε που σας είχα πει για τους σπόρους στο Σβάλμπαρτ, πάνε μια και μιλάγατε για σπόρους, ναι. Τους έχουν μέσα στο βουνό σε ένα ειδικό, σε ένα ειδικό μέσα στο βουνό του που μπορεί να, ναι, να διατηρηθούν έως 100 χρόνια από όλο τον κόσμο για να έχουμε σπόρους αν συμβεί καταστροφή κλπ. Απλώς άκουσα για τους σπόρους και το θυμήθηκα και είπα να κάνω επανάληψη σε προηγούμενο μάθημα.
0: Τέλεια.
1: Τουρκία.
0: Πάμε στο Κωνσταντινούπολη.
1: Δεν θα πάμε μόνο Κωνσταντινούπολη. Θα πούμε για Τουρκία. Την οποία Τουρκία αρνιόμουν με πείσμα ασυνείδητα επί δεκαετίες να πάω. Και μετά από πολλή σκέψη συνειδητοποίησα ότι μας έχει μπει στα γονίδια μας μέσα η κακή Τούρκη και η κακή Γερμανία αντίστοιχα. Γι' αυτό και στη Γερμανία, ναι, δεν πήγαινα. Χωρίς, επαναλαμβάνω, το έχω συνειδητοποιήσει.
0: Έχει τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος.
1: Και όμως μέσα μας.
0: Για παράδειγμα.
1: Και η Τουρκοκρατία. Και όμως μέσα μας.
0: Δεν έχουμε ανοιχτά μέτωπα.
1: Μέσα μου, σας λέω, γιατί δεν είναι τυχαίο να ψάχνεις για μέρη ταξιδιών επί δεκαετίες. Ταξιδίων και ποτέ να μην επιλέγεις να πας στο Βερολίνο ή στην Κωνσταντινούπολη που είναι και κοντά μας στο κάτω-κάτω. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι ήταν μια κρυφή μου ανοησία, εννοείται, αλλά κρυμμένο μέσα μου αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το 2001 είχα πάει σε μία από αυτές τις κρουαζιέρες που ξεκινάνε από τον Πειραιά και πάνε Σαντορίνη, Μύκονο κλπ. Πολύ έτσι. Και η οποία μας είχε πάει και στο Κουσάντας για να επισκεφθούμε την Έφεσο. Και ήταν η πρώτη φορά που πάτησα το πόδι μου στην Τουρκία, όπου μου έκανε εντύπωση τότε ότι αυτός που μας περίμενε να μας παραλάβει με το πούλμαν, τα άλλα καλοκαίρι Αύγουστο φόρεγε γραβάτα, πουκάμισο, μακρύ παντελόν εννοείται, γάντια στα χέρια που οδηγούσε το πούλμαν, γάντια καλοκαιρινά, δεν έχει σημασία, και φυσικά σκαρπίνι, παπούτσι, πολυτελείας, μία χαρά. Και εκεί ένα μικρό διάλειμμα στην Έφεσο, τα λέγανε όλα ρωμαϊκά. Δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό εκεί. Ναι. Μας λέγανε ότι είναι ρωμαϊκά. Τέλος πάντων, μετά από εκεί πήγαμε στην Πάτμο. Και μάλιστα ήμουν και με ξένους μαζί, φίλους, όπου μας περίμενε οδηγός με σόρτς, σαγιονάρα, δάχτυλο, ξέρετε, έξω, ανοιχτό πουκάμισο. Και γενικώς οι φίλοι μου οι αλλοδαποί εντυπωσιάστηκαν από τη διαφορά της υποδοχής, του σέρβις, της εικόνας που θέλεις να δώσεις στον τουρίστα, στον επισκέπτη. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή, ας το πούμε έτσι, με την Τουρκία. Και τώρα πήγα ένα τριήμερο έτσι αστραπή για να συναντήσω κάποιους φίλους τους οποίους είχα συναντήσει σε ταξίδι και αποκτήσαμε μια πολύ συμπαθητική γνωριμία, φιλία, και ήταν στην Κωνσταντινούπολη και με καλέσανε. Και με αυτή την ευκαιρία δηλαδή πήγα, αλλοδαποί, Αμερικάνοι ήταν και αυτοί οι άνθρωποι. Και πήγαμε λοιπόν εκεί πέρα και το πρώτο που μου έκανε εντύπωση, ναι, το καινούριο αεροδρόμιο στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο είναι τόσο τεράστιο, είναι δηλαδή το πούλμαν για να μας πάει από το αεροπλάνο, δεν έχει φυσούνες για ένα μυστήριο λόγο, από το αεροπλάνο στο σταθμό έκανε 25 λεπτά. Δρομολόγιο δηλαδή, δρομολόγιο, πηγαίνεις. Είναι τόσο μεγάλο το αεροδρόμιο που είναι σαφές κατά τη γνώμη μου, βεβαίως, όχι ταπεινή καθόλου, ότι εκεί πέρα έπεσε πολύ χρήμα επίτηδες,
0: ναι, δηλαδή, για να δείχνει μια μεγαλοπρέπεια.
1: Όχι μόνο, φάγανε πολύ. Όχι, δεν είναι γιατί όσο πρόβλεψη και να κάνεις, εντάξει, δεν σου είπα να κάνεις ένα αεροδρόμιο μόνο για φέτος, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε το Βενιζέλο που έχει φιλοξενήσει και Ολυμπιακούς και είναι ένα πολύ μαζεμένο αεροδρόμιο, έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία και είναι μαζεμένο, είναι μια χαρά. Και κρατάει και πολύ τουρισμό κλπ. Αυτό το μέγεθος του αεροδρομίου είναι απερίγραπτο. Και εκεί βέβαια είδα πάλι αυτούς όλους που είχα δει και την προηγούμενη φορά που φεύγουν για το Ραμαζάνι, ναι, και είναι ντυμένοι άντρες γυμνοί με δύο πετσέτες τυλιγμένοι, ξυπόλυτοι με μία σαγιονάρα, που γυρνάγανε ή πηγαίνανε για το προσκύνημά τους στη Τζέντα. Πολύ, πάρα πολύ τον αριθμό. Όμως.
0: Με τις πετσέτες.
1: Ναι.
0: Προχωρούσαν μόνο με τις πετσέτες.
1: Με τις πετσέτες, ναι. Ντύνονται με δύο πετσέτες, τυλιγμένες, γυμνοί και κάτω ή μια σαγιονάρα ή ξυπόλυτη. Έτσι πηγαίνουν για να προσκυνήσουν στη Μέκα. Χαρούμενοι κατά τα λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, αυτό είπαμε, το είχαμε ξαναπεριγράψει σε προηγούμενο ταξίδι. Το ξαναείδα και τώρα. Επίσης, στο αεροδρόμιο πρόσεξα πάρα πολλούς άντρες που καραφλούς. Και λέω, όλοι αυτοί, γιατί τόση καραφλή εδώ πέρα, που στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους, ναι, είχαν μία λωρίδα σαν φανταστείτε ένα μαύρο λευκοπλάστη που να πηγαίνει πέρος πέρα. Και έτσι έμαθα βέβαια, γιατί μου κίνησε την περιέργεια, ότι στην Κωνσταντινούπολη γίνονται πολύ φτηνές μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Με την παλιά μέθοδο, βέβαια, τη φτηνή, που σου κόβουν ένα κομμάτι από το κρανίο πίσω, από το δέρμα, και γι' αυτό είναι ξυρισμένο το κρανίο, βέβαια, και από πάνω είναι αυτό το λευκό πλάστη, μέχρι να κλείσει η πληγή, ένα μαύρο. Και βλέπεις τώρα όλους αυτούς τους άντρες, μια χαρά, χαροπή, κάναν τη φτηνή τους μεταμόσχη, γυρνά στην πατρίδα τους. Γιατί όχι.
0: Τους παίρνουν ένα κομμάτι από το κρανίο
1: πίσω, όχι παράλληλα με το λαιμό, όχι κάθετα.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά σωράβουν το κενό, ναι. Και από αυτό το κομμάτι του δέρματος παίρνουν τις τριχούλες και τις φυτεύουν.
0: Και πολλαπλασιάζονται.
1: Δεν πολλαπλασιάζονται, αλλά καλύπτουν οι τριχούλες τα κενά εκεί που δεν έχεις τριχούλες από μόνο σου. Δεν είναι κακό. Γιατί?
0: Δεν έχουν ακούσει τον πολιτικό εδώ που έδειχνε.
1: Την κρέμα, ναι, και το τελοπόν και όλα αυτά. Λοιπόν, ο οποίος δεν έχει μαλλιά ο πολιτικός.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν θέλει για να. Τέλος πάντων, είναι μετριοπαθής ο άνθρωπος. Αλλά αυτό είναι η παλιά μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών, η οποία είναι πολύ φτηνή στην Κωνσταντινούπολη. Μια χρηστική πληροφορία για όποιον ενδιαφέρεται να πάει. Δεν είναι κακό. Και άλλοι έχουν βάλει και το δηλώνουν κιόλας. Απλώς με την καινούργια μέθοδο που είναι, δεν έχει τέτοια. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το τεράστιο αεροδρόμιο, όπως σας είπα, μετά είχα κλείσει ένα ταξί. Το δρομολόγιο από το αεροδρόμιο στην πόλη ήταν πάνω από μία ώρα. Πλήρωσε 29 ευρώ. Το θεωρώ τζάμπα.
0: 29 ευρώ είναι για
1: μου
0: να.
1: Κάνε φοβερή εντύπωση.
0: Για να μπεις και να βγεις. Τα μισά του αεροδρομίου.
1: Φοβόμουν, λέω, μα είναι δυνατόν. Και μετά έψαξα σε άλλο site και βρήκα 30 μισό και σε άλλο site. Οπότε λέω, ναι, έτσι είναι η πραγματικότητα. 29 ευρώ για πάνω από μία ώρα, γιατί είναι πολύ μέξω από την πόλη το αεροδρόμιο. Εθνική οδός δηλαδή.
0: Ναι. Μέσα μεταφοράς υπάρχουν. Ναι.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά εγώ επέλεξα ταξί. Λοιπόν, λεφτά δεν έχουμε άλλωστε. Και μετά, επίσης, πηγαίνοντας προς τα εκεί, προς την πόλη, μου έκανε εντύπωση οι νησίδες είναι κήποι. Είναι έργα τέχνης, είναι λουλούδια, είναι δέντρα, είναι χρώματα. Δεν είναι μία νησίδα. Τώρα να πω για την παραλιακή. Να μην πω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι νησίδες σε πολύ μεγάλη απόσταση. Έτσι δεν είναι ότι έχουμε και μία νησίδα έξω από το αεροδρόμιο για να κάνουμε καλή εντύπωση. Νησίδες μιας ώρας. Σε απόσταση μιας ώρας. Δηλαδή, ξέρω εγώ, θα ήταν 100 χιλιόμετρα. Πολύ περιποιημένα. Πάρα πολύ περιποιημένα. Και μετά από αυτό πάμε στο. Φτάνουμε στην πόλη, τέλος πάντων. Για να, όπου θα έμενα και θα έμεινα στο τέλος της, στο κέντρο, στην παλιά πόλη. Αυτό σημαίνει σοκάκια, μικρά δρομάκια. Χωράει ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο ίσως και έναν άρχεται. Διπλής κατεύθυνσης όμως. Να δείτε την ευγένεια. Δεν θα το πιστέψετε. Την ευγένεια να περιμένει ο ένας να περάσει. Κορνάρισμα δεν άκουσα, κύριε Κουφόπουλε. Και δεν είναι ότι ήθελα να διαφημίσω.
0: Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, δεν ήθελα να διαφημίσω την Τουρκία. Εννοείται. Δεν άκουσα κορνάρισμα. Περίμενε ο ένας να περάσει για να μπει αυτός μετά στην κάθοδο, στο στενό δρομάκι. Πολύ στενά δρομάκια. Ξέχασα να πω ότι στο αεροδρόμιο έχει και τουαλέτες για ζώα. Για τα ζωάκια. Έρχεται από το αεροπλάνο το ζωάκι, βγαίνει έξω.
0: Τι λέτε.
1: Μέχρι να βγεις που κάνεις μία ώρα περπάτημα, τι θα κάνει το ζωντανό. Υπάρχουν τουαλέτες για τα ζωντανά.
0: Πώς είναι αυτές οι τουαλέτες,
1: είναι συνήθως και σαν μικρή αυλίτσα, περιστοιχισμένη. Ναι.
0: Με χώμα δηλαδή.
1: Και έχει χώμα. Ναι, βέβαια, τι να έχει. Όχι, έχει τουαλέτες και μπιντέ.
0: Και ενώ σηκώνει το σκυλάκι το ποδαράκι,
1: προφανώς.
0: Και πηγαίνει.
1: Προφανώς και έχεις υποχρέωση να μαζέψεις, βέβαια, με το σακουλάκι σου κλπ.
0: Πολιτισμός δηλαδή.
1: Μα αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι. Γιατί το. Εγώ πήγα, όχι. Σας είπα, είχα μία προκατάληψη άνευ προηγουμένου. Και στο. Είπαμε λοιπόν για την ευγένεια, είπαμε για τις τουαλέτες.
0: Ναι.
1: Ναι. Και επίσης υπήρχε πάρα πολύ αυστηρός έλεγχος στο αεροδρόμιο.
0: Ήτι.
1: Σε κάθε βήμα. Γιατί.
0: Ξέρω. Όχι, ήτι, δηλαδή.
1: Ήτι. Διαβατήριο, ξανά διαβατήριο. Παίρνεις τη βαλίτσα σου, ξανά διαβατήριο. Πώς να σου το πω, σε σταματάγανε. Περνάς 2-3 φορές από έλεγχο. Δηλαδή μπαίνεις, περνάς τον έλεγχο, μετά για να πας στο διαβατήριο ξαναπερνάς έλεγχο.
0: Και άνοιγμα βαλίτσας και τα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μία φορά τη βαλίτσα.
1: Όχι, τη βαλίτσα έχει φύγει ούτως ή άλλως. Η βαλίτσα μέσα.
0: Όταν πηγαίνεις δηλαδή, αφήνεις τη βαλίτσα, ανοίγεις και τα λοιπά, έχεις υπολογιστή.
1: Εννοείται. Καλά, τα κλασικά είναι τα νερά κλπ.
0: Αλλά το διαβατήριο συνέχεια.
1: Είναι γενικός έλεγχος. Εμένα δεν με πειράζει.
0: Από ένστολους ή.
1: Ναι, ένστολους. Βεβαίως. Ένστολους και ένστολες.
0: Ναι. Και άντρες και γυναίκες.
1: Και άντρες και γυναίκες. Το ένστολες

0: εξελιχθεί πάρα πολύ στις αραβόφωνες χώρες γενικά το τατουάζ στα μάτια. Το μακιγιάζ που είναι δηλαδή φρύδια μάτια είναι τατουάζ. Γιατί αυτές οι γυναίκες που το μόνο που δείχνανε ήταν τα ματάκια τους και τα φρυδάκια τους, κάναν ό,τι μπορούσαν και βλέπεις ακόμα και σήμερα πρωί-πρωί τη γυναίκα, είτε από φυσικού της είτε από τατουάζ, με μάτι, μαύρο, γραμμή. Να, καλή ώρα όπως και εγώ, αλλά εγώ για άλλους λόγους. Λοιπόν, ήταν εντυπωσιακό. Πιστεύω. Και είδα και πολλές να καπνίζουν στις αίθουσες, στις βεράντες που έχουν για καπνιστές, κανονικότατα, ελεύθερα, χωρίς στραβά μάτια. Ναι. Από γείτονες.
1: Βεράντες.
0: Έχουν βεράντες για καπνιστή.
1: Δηλαδή βγαίνεις έξω από το αεροδρόμιο.
0: Όχι, μέσα στο
1: αεροδρόμιο. Υπάρχει ένας χώρος ανοιχτός.
0: Ανοιχτός με βεράντα, ο οποίος όμως έχει περιφραγμένος, γιατί δεν μπορείς να πηδήξεις κάτω, ας πούμε, εννοείται.
1: Αλλά με καθιστικό.
0: Όχι, δυστυχώς δεν έχει καθιστικό, αυτό είναι το μόνο ελάττωμα.
1: Είναι στο όρθιο. Δηλαδή.
0: Στο όρθιο, ναι. Και, αλλά μπορείς άνετα και σε πολλά σημεία, όχι. Να ψάχνεις 1,5 χιλιόμετρα. Με σταχτοδοχεία. Εντάξει, υπάρχουν. Πάντε, ναι. Παντού υπάρχουν βλάχοι τώρα και γύφτη. Ναι, συγγνώμη, και Ρωμά. Ναι. Αλλά όμως η καθαριώτης, γυναίκα μονίμως να βλέπεις κάτι να καθαρίζει.
1: Ναι,
0: γενικά σας είπα.
1: Η καθαριότητα δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
0: Η πόλη είναι πεντακάθαρη. Πού κολλάει τώρα αυτό. Δηλαδή πολλοί θα πούνε, μα τι είναι αυτά που λέει.
1: Είναι σοκαριστικό τώρα.
0: Ναι, και όμως.
1: Στη δική μας εμπειρία.
0: Και όμως είναι. Έχετε πάει.
1: Στην Αθήνα, ναι.
0: Α, στην Αθήνα, ναι. Ναι.
1: Η στην πόλη, Κωνσταντινούπολη, ναι,
0: η πόλη είναι πεντακάθαρη, είναι εντυπωσιακό. Πήγαμε έτοιμοι να δω, να ζήσω σε τριτοκοσμική χώρα. Όχι. Όχι.
1: Δηλαδή χαρτάκια κάτω.
0: Κατά τώρα, δεν. Εντάξει, ένα χαρτάκι.
1: Εννοούμε την Κάβη.
0: Ήταν, ναι. Είναι μια πόλη καθαρή. Δεν βλέπεις σκουπίδια κάτω. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Τώρα, αν βρει ένα σκουπιδάκι, ένα τσιγαράκι, θα δεις. Ναι. Πάρα πολλές πλατείτσες, μα πάρα πολλές, με παιδικές χαρές όλες. Που μπορείς και να κάτσεις κλπ. Δηλαδή, πολλές. Γιατί όπως κάνω πάντα σε τέτοια ταξίδια που είναι μια πόλη, μ' αρέσει να περιπλανιέμαι ασκόπος. Μόνο έτσι τη μαθαίνεις την πόλη.
1: Είναι,
0: και είχα πάρει τα πόδια λοιπόν, ανηφόρες, κατηφόρες, πολύ ανηφόρα όμως, έτσι. Και μετά είναι η κατηφόρα, βέβαια. Όταν πει στην αρχή είναι
1: ανηφόρα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, χρειάζεται κανείς αθλητικά παπούτσια.
0: Καλά, εννοείται. Δεν υπάρχει. Εγώ σε όλα τα ταξίδια, είτε είναι βαρύς χειμώνας, φοράω πέδιλο με κάλτσα.
1: Ναι.
0: Όπως οι Γερμανοί τουρίστες. Το αποκορύφωμα της κομψότητος. Αλλά δεν μπορείς να πας. Ό,τι να είναι. Αλλά, στο ταξίδι δεν πας για κομψότητα. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να περπατήσεις, τι να το κάνεις. Πας να περπατήσεις. Και κατά προτίμηση, ασκόπος να περιπλανηθείς. Έτσι λοιπόν, σε όλα αυτά τους δρόμους που έκανα, είδα πολλές πλατείτσες, ναι, με δεντράκια κλπ. Και παιδικές χαρές. Εδώ κάνεις αμάν να δεις μια παιδική χαρά. 15 εκατομμύρια είναι υπόψη, το ξέρετε βέβαια. Και επίσης καθαρά, καθαριότητα.
1: Ως χαρακτηριστικό δηλαδή της πόλης, αυτό που κρατάμε σίγουρα είναι η καθαριότητα.
0: Ναι, απόλυτα. Και περπάτησα. Δεν είναι ότι με πήγανε στο ταξίμ, στο Intercontinental, ας πούμε, το super duper ξενοδοχείο και δεν είδα τίποτα.
1: Γάτες είδατε?
0: Πάρα πολλές. Είναι πολλές. Το επόμενο που θα έλεγα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι γάτες είναι το pet παντού, στους δρόμους και τα προσέχουν. Βλέπεις που τους βάζουν φαγάκι, διάφοροι που έρχονται και το σταΐζουν. Έχω βγάλει φωτογραφίες, βέβαια, γατούλες.
1: Ωραίο θα είναι.
0: Ναι, ωραίο.
1: Σκυλάκια.
0: Κανένα.
1: Κανένα τίποτα.
0: Δεν είδα, δεν ξέρω. Θα υπάρχουν μερικά, αλλά δεν είδα.
1: Μόνο γάτες.
0: Πολλές όμως, ναι. Εκείνες τα παράθυρα, ξέρετε, καθισμένες εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι της ταξιδιωτικής αφήγησης από την κυρία Μαρία Τριβιζά, η οποία επισκεφθεί την Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη και από ό,τι καταλάβαμε είδε με διαφορετικό μάτι την πόλη, περπατώντας την σε διαφορετικά σημεία, ξεκινώντας φυσικά από το αεροδρόμιο, το οποίο είναι τεράστιο, πολυτελέστατο, έχει τη δυνατότητα για τους καπνιστές να ακολουθήσουν τον εθισμό τους στην βεράντα, έχει ελέγχους διαρκείας στους κατόχους των διαβατηρίων από γυναίκες και άνδρες, και το χαρακτηριστικό για τις γυναίκες είναι ότι βάφουν μάτια και φρύδια με χαρακτηριστικό τρόπο, με το λεγόμενο τατουάζ. Είναι πραγματικό?
0: Όχι, πραγματικό τατουάζ. Αλλά και όχι υποχρεωτικά, απλώς πολλές είναι
1: τατουάζ,
0: έτσι γλιτώνεις, μία και καλή.
1: Μία και καλή, μία και έξω. Μάλιστα, είναι κατανοητό αυτό. Άλλη τέχνη, άλλη εποχή, η οποία έρχεται στο σήμερα. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακούτε την εκπομπή Στιγμιότυπα. Οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα με την Αθηνά Μαράκη.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky.

0: 100,3.
1: Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως, οι σύρινες συνέγερμο έχουν σημάνει στην πόλη Αιλάτ, στο νότιο Ισραήλ και στο βόρειο Ισραήλ, λόγω πιθανής επίθεσης με ντρόν 4,1 ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εβίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα και οι αρχές προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3 και στιγμιότυπα. 35 λεπτά μετά το μεσένυχτα ξημερώνει 3η 9 Ιουνίου 2026. Ο Γιώργος λίγο νωρίτερα, σχολιάζοντας τα όσα είπε η κυρία Τρεβίζα, έγραψε ασφαλώς και ο σημερινός αρχαιολογικός χώρος της Εφέσου είναι ρωμαϊκής εποχής. Δεν είμαι σίγουρος για το θέατρο, αφού τα ρωμαϊκά είναι μεταγενέστερα των ελληνικών. Το ίδιο ισχύει και για την Κόρινθο και για άλλες αρχαίες πόλεις. Εδώ μια διευκρίνηση. Προφανώς εννοούσε η κυρία Τρεβίζα ότι όλα τα θεωρούν ρωμαϊκά, καλύπτοντας τα προηγούμενα ελληνικά.
1: Ακριβώς. Δεν επιτρέπεται να πούν τη λέξη ελληνικά, ας το πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τουλάχιστον τότε, δεν γνωρίζω σήμερα, γιατί φυσικά δεν πήγα. Παρόλο που είμαι ένα 700 μέτρα απόσταση από την Αγία Σοφία, εννοείται ότι δεν πήγα.
0: Γιατί?
1: Γιατί μπορεί να είμαι άθεη, αλλά σέβομαι τα μνημεία και τις παραδόσεις και αυτό που έχει γίνει στην Αγία Σοφία δεν δέχομαι. Δεν το δέχομαι και γι' αυτό αρνήθηκα να πάω. Δεν με ενδιαφέρει, την έχω δει σε ντοκιμαντέρ. Αυτό το πράγμα που έχει γίνει, ούτε το μπλε τζαμί, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά. Πιο πολύ δεν πήγα από άποψη, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Αλλά σε γενικές γραμμές δεν είμαι και πολύ. Απ' την άλλη όμως, το να παίρνεις το καραβάκι και να κατεβαίνεις στο Βόσπορο.
0: Ωραία αίσθηση.
1: Δεν υπάρχει αυτή η ομορφιά. Εγώ είμαι λάτρης της φύσης και όχι των μουσείων. Αυτή η περιοχή δεν είναι το φύση με την έννοια ο Αμαζόνιος, με την έννοια το, πώς το λένε,

0: η άγρια φύση έχει σπίτια πάρα πολλά, κυρίως βέβαια μεγάλα σπίτια παλιά που μένανε άνθρωποι, όχι μόνο ανάκτορα, ναι. Θέλω να πω
1: μια κανονική ζωή δηλαδή, μια,
0: είναι σπιτιά, δηλαδή, είναι περιοχή,
1: ναι, ναι.
0: Είναι
1: η θέα, δηλαδή, αυτή, πώς είναι από το Βόσπορο, πώς είστε,
0: πηγαίνεις πάνω, λοιπόν, και είναι πάνω, είναι καταπράσινο πάνω πλήρι, και έχει αυτές τις βίλες
1: πάνω στο καραβάκι, έτσι,
0: ναι, ναι. Έτσι.
1: Θαλασσινή άβρα, δροσιά.
0: Βεβαίως.
1: Κόσμος πάνω, πολλοί κόσμος.
0: Ναι, όχι, απολύτως.
1: Μόνο τουριστικό το καράβι.
0: Ναι, αυτά τα ναι. Καρά. Αλλά δεν είχε πολύ λίγο
1: για
0: κόσμο.
1: Επικοινωνία.
0: Πολύ λίγο μεταφορά, κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Όχι, δεν ήταν μεταφοράς, ήταν που σε πάει 2 ώρες στο Βόσπορο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτά τα σπίτια, τα αριστουργήματα σπίτια, 1-2 ήταν και παλάτια, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτή η λεπτομέρεια. Να περνάς κάτω από τη μεγάλη γέφυρα. Αυτά τα σπίτια μέσα σε αυτή τη φύση, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψω. Ήτανε η φύση με τα σπίτια έργα τέχνης. Το λέω συχνά αυτό, αλλά έτσι είναι. Α, να πω και κάτι αρνητικό.
1: Γιατί δηλαδή τα μισό λεπτό, δεν τα έβλεπε κανείς και ηρεμούσε. Είναι τόπος αναψυχής.
0: Ομορφιά. Πολλά εγκαταλελειμμένα τα βλέπεις, αλλά όχι εγκαταλελειμμένα κατεστραμμένα. Απλώς προφανώς είτε πηγαίνουν το καλοκαίρι ίσως, είτε τα χρησιμοποιούν για διακοπές, δεν ξέρω, αλλά πολλά τα έβλεπες κλειστά, αλλά διατηρημένα πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως, εντάξει, σε βάζει και λίγο, ναι, σε σκέψεις να σκεφτείς ποιοι μένανε εκεί κάποτε, και επειδή έχω και κάποιες ρίζες από εκεί, όσο να είναι, κάποιο συναισθηματικό έτσι καμπανάκι χτύπησε.
1: Πάντα έτσι συμβαίνει.
0: Συμβαίνει ακριβώς. Δεν θα κατηγορήσουμε τώρα κανέναν, ούτε θα δικαιολογήσουμε κανέναν.
1: Είναι το παρελθόντος. Υπάρχει
0: ακριβώς. Πήγα όμως στην Πρίγκιπο.
1: Ναι.
0: Γιατί στην Πρίγκιπο οι παππούδες των παππούδων πηγαίνανε τα καλοκαίρια. Ναι. Βεβαίως. Εύποροι τότε Κωνσταντινούπολίτες πηγαίναν τα καλοκαίρια, είχαν σπίτι εκεί. Και είναι τα τρία νησιά. Είναι η Χάλκη. Το πρώτο λέγεται Αντιγόνη. Το δεύτερο Χάλκη, και μετά είναι. Στην Χάλκη είναι και η σχολή, εντάξει. Και μετά το τρίτο είναι η Πρίγκιπος. Αυτή, επειδή. Συγγνώμη, διάλειμμα, παρένθεση. Εκεί που μένω είναι όλοι οι Κωνσταντινούπολίτες, το ελληνικό, όπως είπαμε. Ήτανε. Δόθηκε σε Κωνσταντινούπολίτες, σε Μικρασιάτες αυτή η περιοχή. Οπότε άκουγα εγώ συνέχεια το νησί. Το νησί ήταν αυτό το νησί, βρε παιδιά. Είναι η Πρίγκιπος, το λένε το νησί. Και πήγα στην Πρίγκιπο έτσι, σαν ένα. Όχι προσκύνημα ακριβώς. Όπου στην Πρίγκιπο έμαθα το εξής εντυπωσιακό. Υπάρχει ο Άγιος Γεώργιος ή Ιωάννης. Γεώργης, ο Κουδουνάς. Ποιος ξέρει κάτι να μας πει. Λοιπόν, ο Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς είναι πάνω σε ένα λόφο, όπου πηγαίνουν και Τούρκοι και προσεύχονται. Και δεν σας κάνει εντύπωση αυτό?
1: Όχι, γιατί όχι. Πάντα θεωρούμε ότι τα.
0: Εγώ το θεωρώ, αλλά.
1: Τα σημεία τα λατρεία, ναι, εξαρτήτως πίστης.
0: Όμως για πολλούς είναι το να βλέπεις σε ορθόδοξη εκκλησία να πηγαίνουν Τούρκοι, οι οποίοι έχουν το εξής, όχι έθιμο, πώς να το πω, το γούρι τους ή το προσκύνημά τους. Στο κάτω μέρος του λόφου είναι ένα δέντρο, δένουν ένα σπάγκο με ένα νήμα κάτι και ανεβαίνουν πάνω και ξεδιπλώνουν μέχρι να φτάσουν στην εκκλησία το σπάγκο αυτόν, τον οποίο τον δένουν μετά εκεί πέρα πάνω. Και αυτό είναι, άμα είναι, δεν ξέρω, δεν τους ρώτησα, αλλά είναι γεμάτο σπάγκους η περιοχή.
1: Ωραία.
0: Ναι, εμένα, ήταν όμως, αυτό είναι τύχη, κατά τύχη, μία κυρία Ελληνίδα, άσχετη, όχι στην παρέα μου, η οποία πήγε στον παπά και του λέει, γιατί τους επιτρέπεις? Ακούστε τώρα. Ναι. Και είπε ο παπάς όμως ότι ο εξωχώρος, λέει, δεν μας ανήκει. Αυτό είναι η σωστή απάντηση, ή ότι ο καθένας μπορεί να προσευχηθεί και χαρά μας που έρχεται εδώ και προσεύχεται? Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν μας ανήκει, λέει, ο εξωχώρος.
1: Αυτή είναι η επικοινωνία των πολιτισμών, των ανθρώπων βασικά, που μπορούν να έχουν μια διαφορετική θρησκεία. Και επειδή ήταν πολύ ωραία η εικόνα για τον Βόσπορο που μας προσέφερε η κυρία Μαρία Τρεβιζά, εδώ ο λόγος περνάει στον Αλκίνο Ιωαννίδη.

0: Είναι ο Sky 100,3, 45 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στο ραδιοθάλαμο κυρία Μαρία Τριβίζα, ταξιδεύοντας στην Κωνσταντινούπολη και κάνοντας τη διαδρομή από το Βόσπορο.
1: Να πω και κάτι, για να μην νομίζουμε ότι είναι όλα αγγελικά πλασμένα. Είδα πολλά διπλοπαρκαρίσματα, αλλά είδα και πάρα πολλούς αστυνομικούς να δίνουν κλήσεις επί τόπου.
0: Φαντάζομαι ότι το λειτουργούν το σύστημα εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες.
1: Και επίσης σε όλη την πόλη δεν υπάρχουν καθόλου πινακίδες στα αγγλικά. Δηλαδή που λέμε.
0: Σταδίου
1: Street.
0: Σταδίου
1: Street και από κάτω εδώ σταδίου. Πώς να το πω. Πρέπει να μαντέψει.
0: Στον δρόμο.
1: Ναι. Πινακίδες στα αγγλικά δεν είδα πουθενά. Ούτε καν πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο. Μόνο στο αεροδρόμιο πηγαίνοντας, αλλά πια όταν πλησιάζαμε στο αεροδρόμιο.
0: Δηλαδή, τότε καταλάβαινε ότι δεν μπαίνει κανείς στην ευρωπαϊκή επικράτεια.
1: Πώς θα πάω εγώ στο αεροδρόμιο τουρίστας. Καλά, θα μου πεις βάζεις GPS, αλλά γενικά αυτή η παντελή έλλειψη μου φάνηκε ότι δεν τέριαζε με το υπόλοιπο αέρα που θέλανε να περάσουν. Φαγητό.
0: Ναι.
1: Το αγαπημένο σας θέμα. Λοιπόν, πάω, μου λένε οι φίλοι μου, χτες πήγαμε σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο. Εδώ δίπλα είναι πάνω, ψηλά, πώς το λένε, ταράτσα,
0: ναι,
1: με θέα στο Βόσπορο. Πάμε λοιπόν, όλο, με δε μυαλό, όπου θέλετε πάμε. Και ήταν ένα εστιατόριο, όντως με φοβερή θέα,
0: ναι,
1: με πουλάκια που πετάγανε κλπ. Με πολύ καλό σέρβις, το οποίο φάγαμε σουβλάκια. Αλλά πιο περιποιημένα, μην φαντάζεστε δηλαδή πιτόγυρους, αλλά με ψεμερίδα που λέμε, όχι τυλιχτό, ναι, σεμερίδα. Πατατούλες, τζατζικάκι.
0: Εξευγενισμένο σουβλατζίδικο.
1: Κανονικό, και ναι. Και που λένε σεμερίδα, το θέλετε είσαι τυλιχτό, τέτοιο επίπεδου.
0: Ναι.
1: Όχι φιλέ μινιόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα τζατζικάκια και τρία ντολμαδάκια και μετά ένα κιουνεφέ οπωσδήποτε κλπ. Και ήπιαμε και ένα πάρα πολύ ωραίο λευκό κρασί από το ρότρα που έχω πιει στη ζωή μου. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Την άλλη μέρα, πού να πάμε, λένε, δεν ξαναπάμε στο ίδιο, βεβαίως λέω εγώ. Λέμε λοιπόν, άντε να τους κάνουμε το χατήρι, να πάμε.
0: Ξανά στο ίδιο εστιατόριο.
1: Ναι, στο ίδιο. Ήταν και δίπλα στο ξενοδοχείο, γιατί όχι. Και λέω, απόψε να πληρώσουμε εμείς, δεν είναι σωστό, ας πούμε. Πληρώνουν οι άνθρωποι, ξαναπληρώνουν. Και πήραμε πάλι κάπως έτσι μία από τα ίδια. 450 ευρώ.
0: Τι ήταν?
1: 4 άτομα. Κόντεψα να πεθάνω. Αφού είπαμε, συγχωρείτε, μην με παρεξηγήσετε.
0: Ούτε στην Ελλάδα.
1: Ούτε στη Μεγάλη Βρετανία που λέμε.
0: Ναι.
1: Λέω, μην με παρεξηγήσετε. Αλλά έπαθα σοκ. Γιατί οι άνθρωποι, λέω, χαλάλι προς Θεού. Ούτως ή άλλως το χρωστάγαμε, ας το πούμε έτσι. Αλλά για να φάμε τρεις μερίδες, ξέρετε, τα μπιφτεκάκια, τα κεμπάμπ, μπράβο. Με μία πατάτες, μία αυτό, μία τζατζίκι, μία ντολμαδάκια κλπ. 450 ευρώ. Το κρασί έκανε 180 το πολύ ωραίο. Μου άρεσε. 180. Να πάω ολοκληρή κάβα. Έπαθα σοκ. Και ήταν πολύ ωραία θέα, δεν λέω. Αλλά πολύ ωραία θέα έχει και στο Καλαμάκι, σε ταβερνάκι. Καλά, όχι τόσο ωραία, εντάξει. 450 μου φάνηκε. Έπαθα σοκ. Φαντάζομαι να πας κάπου που να είναι θεωρητικά πιο πολυτελές.
0: Που να έχει κάτι περισσότερο από κεμπάπ.
1: Ναι, και θεωρητικά.
0: Ωραία,
1: πιο πολυτελές.
0: Εκτός από το εστιατόριο αυτό λοιπόν που ήταν εκεί δίπλα στο ξενοδοχείο,
1: ναι,
0: και είχε αυτή τη θέα και είχε και αυτές τις τιμές.
1: Ναι.
0: Υπήρχε σε κάτι άλλο που ήταν.
1: Από φαγητό,
0: ναι,
1: όχι.
0: Street food, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Τίποτα. Μόνο όταν. Σας είπα ότι περπατάω και επειδή, ναι, έκανε και πολύ ζέστη, σταμάταγα. Περπατάς τώρα σε αυτά τα σοκάκια, τα οποία είναι και πολύ στενά και κακοτράχαλα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε στο πολύ κέντρο τώρα, έτσι, μην φαντάζεστε, κοντά στο Τσαρσί, ας πούμε, στην πλατεία Ταξίμ, συγγνώμη. Και είναι αυτά τα μικρά στενάκια και έχει και παρκαρισμένα αυτοκίνητα και ξαφνικά βλέπεις ένα καφενεδάκι.
0: Ναι.
1: Στο οποίο καφενεδάκι θα σου φέρουν μια τρύπα, μιλάμε, τον καφέ σε δίσκο.
0: Ναι.
1: Δισκάκι ωραίο ανατολίτικο, μαζί με ένα ποτήρι νερό και όχι αυτά που λένε να ανοίξουμε μπουκάλι, ξέρετε, ναι, να μας χρεώσουν, μαζί με ένα λουκουμάκι.
0: Α, ναι,
1: ναι, μαζί, ξέρω εγώ, και έφαγα πολλές μιλόπιτες γιατί μου αρέσει πάρα πολύ μιλόπιτα και σε αυτά τα μαγαζιά τα κακοτράχαλα, τις τρύπες που καθόμουν για να ξεκουραστώ αναγκαστικά, να καπνίσω και 2-3 τσιγάρα, έφαγα πάρα πολύ ωραίες μιλόπιτες και πάρα πολύ ωραία σερβιρισμένα και πάντα με πάρα πολύ ευγένεια.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Και τσάι εκτός από καφέ.
1: Τσάι δεν πίνω. Έχουνε βέβαια, το ξέρω, αλλά εγώ δεν πίνω το τσάι, είναι μόνο για αρρώστους κατά τη γνώμη μου.
0: Ωραία.
1: Δεν μ' αρέσει το τσάι. Βεβαίως πίνουνε πάρα πολύ.
0: Αλκοόλ,
1: σε γυάλινο ποτηράκι.
0: Προσφερόμενο.
1: Εγώ σας είπα ήπια
0: πέρα
1: κρασί.
0: Πέρα από το κρασί εννοώ ποτά στον δρόμο.
1: Δεν, όχι, δεν, δεν ζήτησα. Κάτι, δεν ζήτησα.
0: Όχι, να καταναλώνουν ποτά.
1: Δεν είδα, όχι. Δεν πήγα σε μπαρ, γιατί τα βράδια μαζευόμασταν στο ξενοδοχείο και στο απέναντι ταβερνάκι Ξάλφος που σας είπα τρεις μέρες έμεινε όλο και όλο. Και αυτό το μικρό πινελικάκι που σου φέρνουν με το καφεδάκι μαζί.
0: Ναι, το λουκούμι δηλαδή.
1: Όχι μόνο. Ή κάτι άλλο, ένα στρογγυλούτσικο πραγματάκι τόσο. Ένα πινελικάκι. Αυτή είναι, ναι, νομίζω, η λέξη που τα λέει όλα. Και με ένα χαμόγελο και με μια ευγένεια. Εννοείται, όλοι αυτοί παίρνανε καπιστωτική κάρτα.
0: Καλά είναι.
1: Όχι καλά. Όχι καλά.
0: Κανένα εκτός από κουνεφέ, άλλο γλυκό, καζάν τυπί.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Κατά ύφη, μπακλαβά, αυτά είχαν σιροπιαστά.
1: Όταν καταρχάς το σιροπιαστό στην Κωνσταντινούπολη, στην Ανατολή, δεν είναι το σιροπιαστό της Ελλάδας. Έχει, ναι, ελάχιστο σιρόπι.
0: Ναι,
1: είναι στεγνό. Έφερα κουτιά μπακλαβαδάκια, εννοείται, τα οποία είναι όλα πάρα πολύ μικρά μπακλαβαδάκια, κανταϊφάκια, πάρα πολύ μικρά και χωρίς καθόλου σιρόπι. Εδώ πέρα βάζουν το σιρόπι, γιατί έτσι βαραίνει και πουλάνε, ναι, με το κιλό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρώω σιρόπι βασικά. Λοιπόν, τα γλυκά είναι το κάτι άλλο και κυρίως αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι πολύ μικρά. Μία μπουκιά. Τόσο όσο, άμα θες τρέχεις και δεύτερο, αλλά όχι αυτό να έχεις, σε μπουκώνει.
0: Αλλά αυτή η μπουκιά είναι, έχει τόσο πράγμα.
1: Όχι να σε μπουκώνει, να σε γλυκαίνει, να σε φρένει.
0: Το κιουνεφέ πώς ήταν, ήταν ωραίο.
1: Το κιουνεφέ είναι καταπληκτικό. Βεβαίως εγώ επιμένω ότι εγώ το κάνω καλύτερα από όλους, γιατί είμαι και πολύ μετριόφρον. Αλλά...
0: 2.000 θερμίδες και κουδαλιά στο κιουνεφέ.
1: Εντάξει, δεν το τρώμε κάθε μέρα. Είναι ορισμένα πράγματα που μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας, να εκτροχιαστούμε. Μικρές αμαρτίες, κύριε Κουφόπουλε, αυτές.
0: Την κατοβούτυρο από πάνω. Λοιπόν,
1: ναι,
0: μηνύματα ακροατών. Μπράβο, ο Γιώργος Παπαγιάννα. Μπράβο στην κυρία Τρεβιζά που δεν πήγε στην Αγία Σοφιά. Αυτό θα έπρεπε να κάνει κάθε Έλληνας που σέβεται την ιστορία του. Προσωπικά, όχι στον τζαμί του Ερντογάν. Ας κρατήσουμε το ελάχιστο που οφείλουμε. Καλή σας νύχτα.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο από τα Γιάννενα. Βεβαίως.
0: Ο Φάνης του Γλυφάδα, το ότι οι μουσουλμάνοι προσεύχονται στον Άγιο Γιώργο τον Κουδουνά δείχνει τον πολιτισμό των απολύτως των εισαγωγικά Τούρκων σε αντίθεση με εμάς τους πολιτισμένους εισαγωγικά Χριστιανούς που δεν θα μας πέρναγε ποτέ καν από το μυαλό να προσευχηθούμε μέσα σε ένα τζαμί. Σας το λέω εγώ που βγάζω καντήλες με το Παπαδαριό ανεξαρτήτως θρησκείας. Ήταν και για μένα μια ανακάλυψη η Κωνσταντινούπολη, μας γράφει ο Φάνης από την Γλυφάδα.
1: Ακριβώς, δεν παίζει ρόλο. Και εγώ είμαι άθεη τελείως. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή να θέλω να συγκεντρωθώ. Δεν έχει σημασία να συγκεντρωθώ. Δεν, όπου και να είναι. Απλώς όχι στην Αγία Σοφιά, γιατί.
0: Ναι, το προφανές.
1: Πώς το λένε. Όχι κατέστρεψαν. Υπάρχει μια λέξη, θέλω να την πω.
0: Αλλίωσαν.
1: Ναι, αυτή είναι πολύ ευγενικιά. Ναι. Το μνημείο.
0: Ναι.
1: Και πού να δείχνουμε σεβασμό στα μνημεία.
0: Συμφωνώ.
1: Και στις παραδόσεις, θεωρώ εγώ.
0: Άλλη ερώτηση, καπνίζουν έξω στον δρόμο?
1: Ναι, με ου. Παράδεισος, πηγαίνετε. Παράδεισος. Και στο ξενοδοχείο. Και
0: μέσα στο ξενοδοχείο.
1: Βεβαίως. Όχι στο σαλόνι κάτω, στο δωμάτιο ελεύθερα. Γιατί ρώτησε, εννοείται. Είχα και βεράντα και μπαλκόνι, αλλά ρώτησε γιατί δεν καπνίζω ποτέ σε χώρο που απαγορεύεται και μου είπαν ελεύθερα.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλώ. Αυτό είναι πολύ τη.
0: Εναργυλέ.
1: Δεν είναι, όχι. Εγώ τότε τα τσιγαράκια μου.
0: Είδα, α πούμε, εναργυλέ στου δρόμου να κάνει στην,
1: ναι,
0: καφενεία.
1: Σε κάτι καφενεία. Ναι, σε κάτι καφενεία. Αλλά για κάποιο λόγο δεν με έχει συγκινήσει ποτέ να το δοκιμάσω.
0: Καλά, ναι, ναι, ναι.
1: Και στο Τσαρσί πήγα, βέβαια, εννοείται, ναι, αυτή την φοβερή αγορά,
0: ναι,
1: που έχει. Είναι, ρε παιδί μου.
0: Και τι?
1: Είναι κουλέ λοκάλ, αλλά εντάξει, δεν κακό, είναι τουριστικό. Κακό είναι. Αγοράσαμε.
0: Σαν να λέμε στο μοναστηράκι, πήγαμε.
1: Είναι, αυτό είναι πρώτο. Πολλά είναι κλειστό. Είναι, ναι, κλειστή.
0: Εννοώ για τα προϊόντα, τι μπορεί να.
1: Έχει, εκτός που έχει όλα τα τουριστικά, δεν έχει τσολιαδάκια, εντάξει. Έχει τα τουριστικά, αλλά έχει πάρα πολλά. Spices, πώς το λένε,
0: μυρωδικά, μπαχαρικά.
1: Μπαχαρικά, πάρα όλο πολλά. Όλων των ειδών, δηλαδή πιπέρι, 24 είδη. Μπαχάρι. 48 ήδη, τα οποία βεβαίως εγώ προσωπικά δεν μπορώ να αντισταθώ και αγοράζω. Καταπληκτικά κοσμήματα.
0: Ναι, πάρα. Άρα είναι.
1: Έχει και τα χρυσάφια αυτά, ξέρετε, τα πολύ χρυσάφι.
0: Αυτά που φορούν τα.
1: Ναι,
0: τα πολύ χρυσάφι.
1: Ναι, το πολύ χρυσάφι. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσουν. Το... Χρυσό, κίτρινο, το κίτρινο. Με το κιλό που λένε, δώσε μου 2 κιλά βραχιόλι. Αυτό. Αλλά το.
0: Και είναι κανείς αλυσοδεμένος.
1: Πολλά αρώματα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι.
0: Γυναικεία αρώματα.
1: Ναι, και χύμα και δικά του, το ΕΣΚΟ, ας πούμε, είναι ένα λεμόνι.
0: Ναι.
1: Άρωμα, ξέρετε πώς είχαμε παλιά μενούνος. Μενούνος δεν το λέγαμε.
0: Όχι, λέω.
1: Μυρτό μενούνος, ναι. Το ΕΣΚΟ είναι ένα τέτοιο λεμονοειδές, το οποίο άμα, δηλαδή, άμα το μυρίσει, έχει λιποθυμίσει επί τόπου. Οι δυνατές.
0: Σαν να βάζω πισταριές παλιά. Αυτό το που είχαν ένα. Που ήταν σαν χυμός, που ήταν ένα. Παρασκεύασμα λεμονιού σε κίτρινο μπουκαλάκι.
1: Α, όχι, είναι άρωμα. Και είναι αλλά είναι τόσο έντονο. Γενικά τους αρέσουν τα έντονα και τα χρώματα στα ρούχα πολύ. Και πρέπει να σου το πω, δεν είναι το στυλ διακριτική γαλλική φινέτσα. Μη λέμε και
0: είπε. Οι γυναίκες και άντρες πώς ήταν ντυμένοι?
1: Κανονικότατα, είδα πολλές γυναίκες και με σόρτς, κοπέλες, όχι γυναίκες. Είδα και όσο μεγάλων ηλικία, ήταν πιο συντηρητικές βεβαίως. Και είδα και πολλές με το απόλυτα καλυμμένο πρόσωπο. Α, ξέχασα να πω ότι κάθε πέντε ώρες, ξέρω εγώ, πέντε φορές τη μέρα, χτυπάνε, βγαίνουν στα μεγάφωνα.
0: Ο
1: ημάμις. Και τώρα πλέον είναι μαγνητοφωνημένα και είναι η μία εκκλησία από εδώ, η άλλη εκκλησία, ένα τζαμί από εδώ. Και γίνεται ένας χαμός στα ηχεία. Αλλά οι άνθρωποι δεν δίναν καμία σημασία. Δηλαδή, εμείς όταν περπατάμε στον δρόμο, όχι εγώ, αλλά πολλοί, και ακούσουμε καμπάνα, κάνουμε το σταυρό μας. Πολλοί άνθρωποι το βλέπετε με την καμπάνα. Εκεί πέρα, τίποτα, ό,τι και να συνέβαινε, ή σε άλλα ταξίδια που έχω πάει σε μουσουλμανικές χώρες, όπου ήταν δυνατόν, σταμάταγε το τζιπ για να προσευχηθεί, ας πούμε, εκείνη την ώρα ο οδηγός, εφόσον μπορούσαμε. Εκεί πέρα μου έκανε εντύπωση ότι σε όλο αυτό το χαμό, κανείς δεν δίνει την παραμικρή σημασία. Στις ώρες 12, 5.30, ξέρω εγώ τι άλλη, τι ώρα ήταν το επόμενο.
0: Συνέχιζαν κανονικά τη ζωή του. Δηλαδή,
1: ναι, κανονικά.
0: Αυτό το κομμάτι της Κωνσταντινούπολης είναι περισσότερο ευρωπαϊκό, ας πούμε.
1: Μάλλον, ναι, θα έλεγα μάλλον. Πήγα και απέναντι στο Ασιατικό, αλλά δεν χώθηκα βαθιά με στην Ασία, μη λέμε υπερβολές. Που ήταν το αντίστοιχα το ίδιο. Και ήταν εντάξει, εκεί μην κορυδεύομαι, όλο βίλες. Ήταν αυτή η ομορφιά, όπως σας είπα. Και, αλλά εκεί που έμεινα.
0: Ομορφιά ή χλειδί?
1: Όχι, ομορφιά. Όχι χλειδί. Όχι. Τα παλιά κτίρια είναι όπως οι σύγχρονες πολυκατοικίες εν σχέση με τις πολυκατοικίες του Τσίλερ, ξέρω εγώ, ή της Art Deco. Τώρα, τώρα αυτές οι καινούργιες με τα στρογγυλέματα είναι καινούργια μόδα. Όλη η Αθήνα έχει γεμίσει στρογγυλές πολυκατοικίες. Λοιπόν, είναι ομορφιά. Όχι χλειδί, όχι επίδειξη. Ναι. Αυτό ήταν, είναι όμως όλα παλιά. Εντάξει, και καλοδιατηρημένα.
0: Άρα είχε μια γοητεία.
1: Πολύ μεγάλη. Και με εντυπωσίαζε γιατί ήμουν αρνητική. Και πήγα, γι' αυτό και είχα κανονίσει να πάω μόνο για τρεις μέρες. Αν το ξέρω, θα είχαμε ένα κι άλλο.
0: Τώρα με βάση την εμπειρία θα
1: ξαναπήγαινα. Θα ξαναπήγαινα, αλλά να μην κάνει τόση ζέστη. Ναι, θα ξαναπάω. Όχι, θα ξαναπήγαινα, θα ξαναπάω. Θα ξαναπάω να περιπλανηθώ ασκόπως στους δρόμους. Και να έχω να σας ξαναπώ.
0: Εννοείται, με χαρά θα σας ακούσουμε ξανά. Κυρία Μαρία Τερβιζά, με το τελευταίο της ταξίδι στην πόλη, ακροάτρια του σταθμού, ταξιδεύτρια κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο.
1: Και εγώ για την παρέα.
0: Sky. Η Δήμητρα Σταματίου, κυρίες και κύριοι, ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη. Θανάς Καραγιάννης, οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής, παρουσίαση Βασίλης Κουφόπουλος. Το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη από το Sky 100,3 και μετά μαζί σε ο Μάνος Μπουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν απλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως, σύρινες συναγερμού έχουν σημάνει στην πόλη Αιλάτ, στο νότιο Ισραήλ, αλλά και στο βόρειο Ισραήλ, λόγω πιθανής επιθέσης με ντρόουν, αυτή τη φορά από το Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε ένα ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο νότιο Λίβανο. Νωρίτερα χθες, περισσότερες από 15 περιοχές στο νότιο Λίβανο δέχθηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους και ένα παιδί, και άλλοι 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσα τους 4 διασώστες του Ερυθρού Σταυρού από Ισραηλινό πλήγμα στην Τύρο. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμα τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελαβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν, εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα νυχτερινά Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν και το ίδιο κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. «Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Εσείς είστε, εάν είστε, ας καθίσουμε να συζητήσουμε», είπε ο Αούν. Ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του δέχθηκε χθες βράδυ λίγο μετά τις 8 ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. 2 τετραμιλή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, μετά τους σεισμούς στην περιοχή. Στο Προκόπι, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίη Καλυβίων. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ σημειώθηκε ακόμη μία σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Σε ύφεση παραμένει φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκοος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Οι βουλευτές στην Ουγγαρία αποδέχτηκαν χθες να μειώσουν κατά 40% τις αποδοχές τους προκειμένου να συνεισφέρουν στη χαλάρωση των δημόσιων οικονομικών και να στείλουν την εικόνα της ακεραιότητας που έχει ζητήσει ο νέος πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ σε ένα τεταμένο δημοσιονομικό πλαίσιο. Από τον επόμενο μήνα ο βασικός μισθός των Ούγγρων βουλευτών θα ανέρχεται σε 3.690 ευρώ καθαρά, με την εξοικονόμηση χρημάτων να αντιστοιχεί, σύμφωνα με τη συντηρητική πλειοψηφία, στα έξοδα ενός έτους για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Η επιστροφή χρημάτων για λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας καταργήθηκε, παράλληλα με περικοπές στις βουλευτικές αποζημιώσεις για ενίκιο γραφείου, στέγαση και προσωπικό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Οι ανέμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται στα ηπειρωτικά, με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
6: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
7: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
9: Πουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και καντυφέ μου.
10: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
11: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
8: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
13: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
14: Πασό Κορέα χρόνια.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να ξεκινήσει εκδηλώνοντας την ανησυχία της για τα ανακλαστικά του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και ειδικότερα του πιο αριστερού κομματιού του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Καθώς, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, έχουν περάσει πάνω από 24 ώρες από τη σύλληψη του Παλαιστίνιου τρομοκράτη και ακόμα να διοργανωθεί μία εκδήλωση, μία συναυλία, έστω μία διαδήλωση διαμαρτυρίας με αίτημα να αφαιθεί ελεύθερος, μια απεργία πείνας να ξεκινήσει, κάτι. Καταλαβαίνω ότι οι εξελίξεις στον ευρύτερο πάλι προοδευτικό χώρο, όσο να είναι, έχουν κάνει και τους συντρόφους, έχουν κάπως μουδιάσει και τους πολύ αριστερούς συντρόφους, δεν ξέρουν τι να κάνουν, με ποιο θα είναι αύριο, με ποιον δεν θα είναι, τι... Αλλά εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά, Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς είναι λήφθη. Κάθεστε και κοιτάτε έτσι, κάντε έστω μία κάτι, μία παρέμβαση κάπου. Με έτοιμα φυσικά να αφαιθεί ελεύθερος, διότι το οποίο θα βρούμε, δεν έχει σημασία η αιτία, γιατί...

0: Κωνσταντίνος λέει: εσύ ο μεγάλος μελλοντικός αρχηγός της αριστεράς, κομμουνιστής ηγέτης. Δεν θα είναι όλοι αριστερά, γιατί περισσότερο είναι κάτι φλόρι. Έτσι, να... δεν μπορείς να τους μαζέψεις λίγο. Μπορείς, μπορώ, αλλά δεν θέλω κιόλας να καπελώσω το κίνημα σε καμία περίπτωση. Απλώς προτρέπω και εκφράζω την ανησυχία μου. Ξαναλέω: περισσότερες από 24 ώρες σύλληψης τρομοκράτη της Χαμάς στην Ελλάδα. Και αντί να έχουμε ήδη τις πρώτες συναυλίες, τις πρώτες εκδηλώσεις, δεν έχω τίποτα. Δηλαδή, ησυχία. Απαράδεκτο. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δυσάρεστα. Πάμε στα ευχάριστα. Επανεμφανίστηκε η Βάσια, παιδιά. Η Βάσια, που μετά τις συμβουλές η γυναίκα, ξαναλέω, ο καθένας δίνει τα της αρμοδιότητας. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, αυτό κρίνει. Έτσι. Η Βάσια έδωσε συμβουλές για τη βαφή των μαλλιών στον Αλέξη μας. Για κάποιο λόγο εξαφανίστηκε έκτοτε. Δεν ήταν σωστές οι συμβουλές. Δεν... τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Θυμίζω ποια είναι η Βάσια. Έτσι, πέρα από τις συμβουλές, τη μάθαμε πώς τη Βάσια μας.
1: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη. Έχουμε προγραμματάρα, έχουμε στελεχάρες.
0: Ψηφοφοράρες δεν έχουμε, αλλά δεν πειράζει ρε παιδιά. Δεν μπορεί να τα έχει όλα κανείς στη ζωή αυτή. Εν πάση περιπτώσει, έτσι μάθαμε τη Βάσια. Μετά την ακούσαμε να λέει για τα μαλλιά. Επανεμφανίστηκε καλεσμένη της Σάσα Σταμάτη, η οποία την προλόγησε.
2: Μαζί μας σήμερα η δικηγόρος και αναπληρώτρια βουλευτής Πασόκ Κινάλ, Βάσια Αναστασίου.
3: Γεια σας κυρία Σταμάτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σάσα μου, γιατί είσαι και φίλου μου.
0: Α, τι ωραία θα υποθώ, θα είναι, έχουμε πολιτικά, θα ακολουθήσει πολιτική ανάλυση, ήδη το καταλαβαίνεις. Να πούμε βέβαια ότι η συντρόφισσα Βάσια ζήτησε συγγνώμη για τη συμβουλή που έδωσε τον Αλέξη. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Μπορεί να ήταν λανθασμένη. Μπορεί να ήταν. Για να ακούσω.
3: Αν κάποιος προσβλήθηκε ή στεναχωρήθηκε από κάτι που έχω πει, εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό.
0: Αν δεν στεναχωρήθηκε, το ξαναλέω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν στεναχωρήθηκε, να ζητήσω συγγνώμη. Δεν είναι. Οι άνθρωποι δεν στεναχωριόνται με το παραμικρό. Δηλαδή, πας να κάνεις το καλό, να δώσεις μια συμβουλή και στεναχωριόνται. Αλλά γιατί την έδωσε, παιδιά, αυτή τη συμβουλή? Γιατί είπε στον Αλέξη να προσέχει το βάψιμο στο μαλλί και να. Τι ήταν αυτό που την όθησε να το πει αυτό το πράγμα?
3: Πριν κάνω αυτή την άστοχη δήλωση, μου είχαν παίξει ένα βίντεο του κύριου Τσίπρα που αναφερόταν στην αείμνηστη γεννηματά. Θύμωσα, έκανα αυτή την άστοχη δήλωση και από εκεί και πέρα προχωράμε.
0: Όχι και πολύ μακριά όπως φαίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει λογικό είναι. Της δείξανε κάτι που είπε για την γεννηματά, εκνευρίστηκε η συντρόφισσα πολιτεύτρια του Πασόκ και του είπε να κοιτάξει τη βαφή στα μαλλιά του. Μία λογική σειρά, πραγματικά λογική αντίδραση, κάθε φορά που θυμώνεις με μία κάτι πολιτικό. Ευτυχώς τη στάθηκαν, παιδιά, οι σύντροφοι, και πιο πολύ από όλους τη στάθηκε ο πρόεδρος ο Νίκος.
3: Ο Αδρεξάς πάρα πολύ καλός άνθρωπος, Σάσα, και κατάλαβε ότι κατάλαβα το λάθος μου. Μου στάθηκε κιόλας, με είχε έννοια. Με έπαιρνε να δει πως είμαι.
0: Πω, τι διέστη την έπαιρνε, είχε χρόνο, γιατί τι δουλειές έχει ο Νίκος, έπαιρνε χρόνο κάθε τόσο, έπαιρνε τηλέφωνο τη Βάσα κάθε τόσο, λέει έλα Βάσια είσαι καλά, γιατί έχω την ανησυχία. Εντάξει το κόμμα έτσι καλώς κατά διαόλου πάει, σιγά τι έγινε, εσύ να είσαι καλά Βάσια μου. Αλλά εντάξει δεν θέλω να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η Βάσια Αναστασίου, αυτό το πολιτικό όν, μιλούσε συνεχώς για τον Τσίπρα, τη συγγνώμη και τέτοια πράγματα. Όχι, η κουβέντα ήταν πολιτική. Άλλωστε η Βάσια, όπως είπα, είναι ένα πολιτικό όν, είναι πολιτεύτρια του Πασόκ. Τη λένε αναπληρώτρια βουλευτή. Πολιτεύτρια είναι. Δηλαδή είναι, δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή και άμα πεθάνει κανένας, όπως είπε η ίδια, θα καταφέρει τότε να μπει. Αλλά μέχρι τότε δεν έχει μπει, οπότε είναι πολιτεύτρια. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολιτικό όν, θέλω να πω. Και τι θα, ένα πολιτικό όν τι κάνει? Κυρίως πιλάει για πολιτική.
3: Προσωπική ζωή. Περνάω μία περίοδο που είμαι πολύ αφοσιωμένη σε αυτό που κάνω και που δεν έχω χρόνο για προσωπική ζωή.
2: Σε φλερτάρω, δηλαδή.
3: Να σου πω κάτι. Εγώ το επικροτώ το να σε φλερτάρει, να σε προσεγγίσει ένας άντρας όμορφα. Ακόμα και αν δεν ενδιαφέρεσαι. Θεωρώ ότι είναι όμορφο.
0: Πολιτικά μιλάει έτσι, επειδή λέτε ότι ένας άντρας όμορφο, ο Αλέξης. Άμα μας προσεγγίσει όμορφα για τον Ελλάς, θεωρεί και να μην θέλεις. Εσείς τώρα μπορεί να ακούτε εγκομενικά, αλλά η γυναίκα μιλάει πάντα πολιτικά και μπράβο της. Λίγο ακόμα πολιτική, παρακαλώ.
3: Πίσω από τη γλάστρα, με το γεια σε μη ξέρεις που, πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού, σε περίπτωση που Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Έχουμε στελεχάρες, λέμε, και προγραμματάρα. Περίεργο το πώς πέφτει αυτό το Πασόκ, το πώς γκρεμίζεται στα τάρταρα. Ένας θεός και τέτοιο φοβερό αρχηγό, Νίκο, τέτοιες στελεχάρες που σαν τη Βάσια, δεν μπορεί να καταλάβει κι άλλους που να θυμηθώ, ο Δουδονής, ο σύντροφος, δηλαδή υπάρχει πολλούς. Το Φαραντούρι τώρα, το Πελεγρίνι, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να τέλος πάντων, είναι ο κόσμος. Ο κόσμος, παιδιά, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος που αφιέρωσε αυτό το τραγούδι. Για να δείτε ότι μόνο για πολιτικά μιλάει η Βάσια μας. Όλα τα άλλα είναι πολιτική. Είναι, όλο τους ο νους είναι στην πολιτική.
3: Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ, αν το αφιερώσουμε.
0: Ωραία, μια χαρά είναι το 9%. Ω, Νίκο, πάρ' το. Πες, να γίνουν αύριο εκλογές, πας και πάρουμε αυτό το 9%. Γιατί, Νίκο, δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα.
1: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
3: Πίσω από τη γλάστρα, με το γεια σε μη ξέρεις που. Θα'ν εκεί τα κλειδιά του σπιτιού, σε περίπτωση που... Θέλεις ξανά να έρθεις.
1: Έχουμε προγραμματάρα.
3: Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
1: Έχουμε στελεχάρες.

0: Νίκο, εσύ, Νίκο, θες να πεις κάτι, να κάπως έτσι ένα επίλογο σε αυτό τον ύμνο στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα?
1: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
0: Νίκο, 5 και 7 κάνει 12. Νίκο! Νίκο, σύνελθε, θα μας περάσει και ο Βελόπουλος. Νίκο, και η ζωή ξανά θα μας περάσει, γιατί μας είχε περάσει και πριν. Θα μας ξαναπεράσει, Νίκο!

0: Κύριε σύντροφε, Χρυστοδουλάκη, τι λέτε?
1: Καλημέρα.
2: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
1: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Όπω σε βλέπω και με βλέπει. Τα πράγματα είναι 7 και 5, 13. Δηλαδή μιλάμε. Ένα και να κάνει δύο. Τα γνωστά. Δηλαδή είναι σίγουρο. Δηλαδή το Πασόκ, τι υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα πάμε για την πρωτιά.

Ρήρωνας μόλις έκανα εικόνα σύντροφο Φαραντούρη στο πιάνο στο Σύνταγμα. Αυτό δεν χρειαζόταν να το κάνεις εικόνα, το είδαμε και στην τηλεόραση την Παρασκευή το βράδυ. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έχεις δει βίντεο φαν Φαραντούρη να παίζει πιάνο στο Σύνταγμα? Ρε, είδε πιάνο άνθρωπος. Ω, θα πάω να παίξω, να τραβήξω βίντεο. Είναι influencer, μιλάμε όλοι αυτοί. Αυτοί παριστάνουν τους πολιτικούς. Έρχονται και λένε: εγώ είμαι πολιτικός. Κάτι influencer είναι και που πάνε να κάνουν βίντεο να τραβήξουν τα like. Πήγε και έπαιζε πιάνο στο Σύνταγμα, παιδιά. Ο Φανφαραντούρης. Και μάλιστα λέει: το παίζει, το χειροκροτούν. Είναι 5-6 μαζεμένοι εκεί χαβαλέδες και τον χειροκροτούν. Και λέει: άλλο ένα τελευταίο. Έκανε και encore. Οπότε μόλις έκανα εικόνα, λέει ο Βίρονας, το σύντροφο Φανφαραντούρη στο πιάνο στο Σύνταγμα και τη βάση εξαπλωμένη στο πιάνο πάνω να τραγουδάει. Ω, πασοκικές εικόνες. Όπως και τσιγάρα, καπνός από τσιγάρα, αηδία κανονική.

0: Πένι ήταν και Σαββατοκύριακο, ρε Μάνο, λέει για την απορία που εξέφρασα στην αρχή. Απορία και αγανάκτηση. Ήταν μια απορία, έτσι με μπόλικη αγανάκτηση μέσα, για το ότι ενώ έχει συλληφθεί πάνω από 24 ώρες τρομοκράτης της Χαμάς στην Ελλάδα, δεν έχει γίνει μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, μια συναυλία, μια συγκέντρωση, κάτι με αίτημα την απελευθέρωσή του. Εν πάση περιπτώσει. Και βέβαια σωστά παρατηρεί, ήταν Σαββατοκύριακο, πήγαν για τα μπάνια οι σύντροφοι. Τον ήλιο, θάλασσα, ουζάκι, δεν θα μας το στερήσει κανείς. Σήμερα, αύριο, οργανώνονται οι δράσεις, δεν είναι. Βιαζόμαστε. Βουλαρίνος και ξερό ψωμί, αναπληρώτρια βουλευτής. Τι σημαίνει αναπληρώτρια? Τίποτα ρε δεν σημαίνει αναπληρώτρια, για να μην τους λένε πολιτευτές ή αποτυχημένους που δεν κατάφερε. Για να μην την πούνε πολιτεύτρια, τη λένε αναπληρωτή βουλευτής. Είναι ότι δεν εξελέγει βουλευτής. Α, και άμα πεθάνουν αυτοί που, εξελέγησαν πριν από αυτή, θα πάρει τη θέση τους. Αυτό σημαίνει. Τι να σημαίνει? Λοιπόν, διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
2: Πίσω από τη γλάστρα, μετά για σε μη ξέρεις που. Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις.
1: Έχουμε προγραμματάρα
2: και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
1: Έχουμε στελεχάρες.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις ακατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν απλήγματα στα εδάφη τους. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν, εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν στον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο κενό φορτίου, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει βάλει η Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Το θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φύλλο του δέχτηκε χθες βράδυ, λίγο μετά τις 8,

0: ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων μετά τους σεισμούς στην περιοχή. Στις 11 παρα 10 σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα και οι αρχές προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν. Το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Μουλί μου και ζουλί μου κι όλα και κατηφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, της οποίας στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Ομοραΐτης και Ελένη Μπουλιέρη. Και στις οποίες στο μικρόφωνο είμαι εγώ, ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Εικόνες μου στέλνετε, εικόνες, σας ενέπνευσε τούτο εδώ.
1: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που, πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Η στελεχάρα του Πασόκ, η Βάσια μας επανήλθε δρυμύτερη μετά τις συμβουλές κομμωτικής στον Αλέξη μας. Επανήλθε και η πρώτη εικόνα που μου στείλατε ήταν η εικόνα του Φανφαραντούρη να παίζει στο πιάνο στο Σύνταγμα, πιάνο με ουρά και εξαπλωμένη πάνω η Βάσια να τραγουδάει. Μια Ελληνίδα Μισελ Πάιφερ θα έλεγε κανείς. Ο Γιώργος συμπληρώνει αυτή την ωραία εικόνα με Άννα Διαμαντοπούλου να πετιέται και να λέει Πασόκ, ωραία χρόνια. Και ο Γεράσιμος άλλη εικόνα, drums Λοβέρδος, πιάνο Φανφαραντούρης, κιθάρα Τζίμερος, φωνή Βάσια, έτοιμη για μπάντα του δρόμου με καπέλο η Ντέφη για τα κέρματα. Τώρα για κέρματα δεν ξέρω αν θα πέσουνε, δεν ξέρω αν θα είναι κέρματα, δηλαδή... Μακάρι βέβαια. Εγώ θα έδωκε. Εννοώ ότι όχι, δεν ξέρω αν θα είναι κέρματο, ότι μπορεί κάποιοι να πούνε αυτό αξίζει χαρτονόμισμα. Ο Κώστας μου θυμίζει πολύ σωστά. Προσπαθώ να το ξεχάσω. Αλλά γιατί, παιδιά, και γιατί προσπαθώ να το ξεχάσω, να σας πω. Όπως ξέρετε, εγώ δεν είμαι πιστός ιδιαίτερα. Οπότε κάπως με αναστατώνει κάθε μία ένδειξη, δεν μπορούμε να μιλάμε φυσικά για απόδειξη, αλλά κάθε μία ένδειξη ύπαρξης Θεού. Κάπως με αναστατώνει. Μου αρέσει κιόλας, έτσι δεν είναι, αλλά κάπως μου ταρακουνά κάποιες σιγουριές, γιατί μιλάω. Διπλασιάστηκε ο μισθός των Μητροπολιτών, παιδιά. Από δύο κάτι μεικτό πήγε 4.700, ξέρω εγώ, 5. Αν αυτό δεν είναι θαύμα, τι είναι? Τι έχουν να πούνε οι άπιστοι? Πόσα το είδε ο Κυριάκος μας και λέει είναι δυνατόν η καλά τα σχολεία και αυτά και οι καθηγητές και οι γιατροί χεσμένους τους έχουμε έτσι κι αλλιώς, είναι και πολλοί δεν έχουμε, αλλά οι Μητροπολίτες μας, ρε παιδί, οι Μητροπολίτες να παίρνουν μόνο δύο κάτι μικρά, για όνομα του Θεού δώσε 5 εκεί στο Μητροπολίτη, γιατί κάνει δουλειά ο γιατρός, τι θα κάνει, άντε θα σε ζώσει να ζήσεις 10, 20, 30, 50 παραπάνω χρόνια σιγά. Όσα είναι μπροστά. Ο άλλος τροφοδοτίζει για την αιωνιότητα. Δεν πρέπει να παίρνει πολύ παραπάνω από τον γιατρό? Το λέω γιατί είστε κάποιοι αμέσως κατευθείαν να πείτε γιατί. Γιατί είναι σημαντική η δουλειά του. Άκου λέει γιατί. Εκτός αν δεν πιστεύετε. Οπότε αλλάζει δουλειά. Αλλά αν πιστεύετε, δεν υπάρχει σημαντικότερη δουλειά από το μέσο για τον παράδεισο. Είναι ο άνθρωπος που κάνει τον ταραβέρι με τον Κύριο. Δεν θέλει κάτι της παραπάνω. Δεν κατάλαβα. Κεράσω να φορέσεις και μαντίλα τα ίδια θα πάρεις, Παναγιώτη μου, οπότε μην πεις στον κόπο τώρα καλοκαιριάτικα, κυκλοφορείς με τα μαύρα που είναι και, δηλαδή,

0: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε με, με Φάμελο, με ΣΥΡΙΖΑ, με ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, παιδιά, δυστυχώς αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πήγαμε στις παραλίες. Τι να κάνουμε, είχαμε Κεντρική Επιτροπή, είχε κάτι, είχε συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Είχε αυτό το ξεφτιλίκι, ρε παιδί μου, που πάνε οι περισσότεροι και παρακαλάνε, θέλουν να πούνε, παιδιά, να πάμε να μπούμε στον Αλέξη, να τον παρακαλέσουμε, να πέσουμε γονατιστή, να οικετέψουμε, να πούμε, να απειλήσουμε ότι θα μας φαρμακοθούμε, κάτι θα κάνουμε, να μας πάρει στο κόμμα που φτιάχνει, να μείνουμε χωρίς δουλειά, ρε παιδιά. Να μείνουμε, δεν είναι, πάμε να παρακαλέσουμε, δεν πειράζει, αριστεροί είμαστε. Σιγά, δεν είναι. Την αξιοπρέπεια την έχουμε για τους άλλους. Εμείς δεν είναι για τον αγώνα, θα τα κάνουμε για το λαό, εννοείται. Θα ξεφτυλιστούμε όσο δεν παίρνει. Ήταν αυτή η σύσκεψη, στην οποία φυσικά μίλησε και ο υπηρεσιακός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είχε αφήσει ο Αλέξης στο πόδι του. Λέει: πάω να κάνω ένα άλλο κόμμα. Φρόντισε εσύ εδώ τα παιδιά ό,τι θέλουν. Κέρασε τους, βάλε τους κανένα καφέ, κανένα ξηρό καρπό, άμα θέλουν. Το έκανε ο Φάμελος, μια χαρά να πούμε. Πολύ σοβαρός, πολύ σοβαρός. Και ο Φάμελος, ο οποίος μίλησε, ήταν συγκλονιστική η ομιλία του, ειδικά. Ήτανε και το είχε αυτό, όλα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι σαν το ποντίκι που βρυχάται. Είναι δηλαδή, να, παραδείγματος χάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις με το που εμφανίστηκε ο Αλέξης παίρνει 1,5. Και το 1,5 το παίρνει επειδή νομίζουν ότι ψηφίζουν Τσίπρα. Ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ θα το πει το κόμμα του. Μόλις αρχίσει να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας είναι άλλα κόμματα, η Ελλάς και ο ΣΥΡΙΖΑ άλλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,5, 0,3, τόσο το πολύ να πάρει. Παρόλα αυτά, ο σύντροφος Φάμελος νομίζει ότι.
1: Συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και σας καλημερίζω σε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση της Κεντρικής μας Επιτροπής. Μια συνεδρίαση όπου οφείλουμε να πάρουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις που θα αφορούν στη ζωή και τα συμφέροντα των πολιτών, στην πορεία της χώρας μας.
0: Ρε χαλαρώστε, για να μην έχουν άγχος οι σύντροφοι, να το πω γενικά. Δεν μας νοιάζει. Εμένα με νοιάζει γιατί γελάω. Και όσους ακούνε τους νοιάζει, αλλά γιατί γελάμε. Δεν είναι ότι. Δηλαδή δεν πειράζει, παιδιά, είστε 0, κάτι πια. Δεν έχει σημασία. Κάντε ό,τι θέλετε, ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Δεν έχει σημασία. Άλλωστε, οι στιγμές που ζούμε, παιδιά, είναι υστερικές.
1: Οι στιγμές που ζούμε είναι υστερικές. Και για την αριστερά, αλλά κυρίως για την κοινωνία.
0: Για την αριστερά κυρίως. Εντάξει, όχι και την κοινωνία πάει, αλλά για την αριστερά, και αν είναι υστερικές, ογωγό. Στην ομιλία, βέβαια, ο υπηρεσιακός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε, όπως συνηθίζεται, στα γεγονότα τα παγκόσμια, στους πολέμους, στο διεθνές δίκαιο που υποχωρεί.
1: Οι αρχές της διεθνούς συνεργασίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου υποχωρούν μπροστά σε μια τραμπική λογική των όπλων και της καουμπόικης επιβολής του ισχυρού.
0: Πρωτοφανές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, παιδιά, στην παγκόσμια ιστορία. Το δίκαιο να επιβάλλει ο δίκαιος, ο ισχυρός το δίκαιό του. Είναι πρώτη φορά το βλέπει ο Φάμελος. Θα μου πεις, εντάξει, για την πραγματικότητα μιλάει. Αριστερός είναι ο άνθρωπος, δεν είναι υποχρεωτικό αν την ξέρει κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, ακούγοντας αυτή την εισαγωγή στο διεθνές δίκαιο, λέω, θα πει και κάτι. Δεν θα το πει, εντάξει, αριστερά είμαστε, μπορούμε να τα βάλουμε με τον κύριο Βλαδίμηρο, αλλά. Θα πετάξει για ξεκάρφωμα και κάτι για Ουκρανία. Πώς το είχε κάνει, αν θυμάστε, ο Αλέξης μας, που είχε πει ο δολοφόνος Νετανιάχου, το Ισραήλ που δολοφονούν, γενογνώνουν, και στην Ουκρανία πέφτουν κορμιά. Το άφηνε έτσι. Μπορεί να ήταν τα κορμιά, να τα αφήσει ο αέρας και να πέφταν. Πάντως είπε τη λέξη Ουκρανία. Δεν είπε Βλαδίμηρος, βέβαια, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Αλλά κάτι πέταξε. Ο Φάμελος, που είναι πιο αριστερός από τον Αλέξη μας, μόκο, παιδιά. Ούτε αναφορά στην Ουκρανία ότι κάτι γίνεται που να τον ενοχλεί έστω και λίγο.
1: Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν επιβεβαιώνει αυτή την επικίνδυνη κατεύθυνση, αλλά και πληθώρα άλλων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου στην Κούβα, στη Βενεζουέλα, στη Δυτική Όχθη, στο Λίβανο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Την ώρα που οι λαοί του κόσμου έχουν ανάγκη από ειρήνη, από δικαιώματα, από δημοκρατία, δεν μπορούμε να σωπαίνουμε.
0: Εκτός αν μιλάμε για Ουκρανία και Ρωσία και τις εισβολές του κυρίου Βλαδίμηρου, όπου εκεί κάνουμε του μπεκί ψιλοκομμένο και με το ζόρι κρατιόμαστε να μην αρχίσουμε να χειροκροτούμε. Γιατί είμαστε αριστερά, δεν είμαστε. Είπαμε, εντάξει, τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό, το διεθνές δίκαιο, αλλά όχι και να τα βάλουμε με τη Ρωσία, για όνομα, με τη μητέρα Ρωσία. Έλα, Παναγία μου, τρελαθούμε κιόλας. Εμείς δεν είμαστε σαν αυτή την κυβέρνηση που είναι. Τι είναι η κυβέρνηση? Όλα. Ρίχτα όλα.
1: Έχω μια ακροδεξιά, διεφθαρμένη και ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση. Με αυταρχισμό φόρους και ακρίβεια για τους πολλούς.
0: Όλα μαζί είναι και αυταρχική και ακροδεξιά και νεοφιλελεύθερη. Φόρους βάζει λιγότερους από τον Αλέξα. Δεν έχει σημασία. Η δική μας φόρη ήταν με πρόσημο τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπαμε, η σύσκεψη αυτή έγινε για να πούνε: Αλέξη, σε παρακαλούμε, δεν πρόκειται να σου κόψουμε ούτε μισή μονάδα. Θα διαλύσουμε το κόμμα. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι κι αλλιώς. Πέφτουμε στα γόνατα και απειλούμε να φαρμακοθούμε για να μας πάρεις το κόμμα σου. Αλέξη, μην μείνουμε άνεργοι. Πώς το παρουσιάζει ο σύντροφος Φάμελος όλο αυτό?
1: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης.
0: Αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Να μείνεις χωρίς εξουσία και χωρίς μπαγιόκο. Είναι προοδευτικό αυτό, παιδιά, να μείνουμε χωρίς καρέκλα βουλευτική? Έλα Παναγία μου. Πρέπει να κάνουμε κανονικές δουλειές. Έλα Παναγία μου. Αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Γιατί, παιδιά, δεν τους νοιάζουν για τις καρέκλες. Για όνομα του Θεού που πάει το νου σας το κακό.
1: Με αυτή την επιλογή αποδείξαμε και κάτι ακόμα μεγάλο, συντρόφες και σύντροφοι. Ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι με αυτούς που κάνουν πολιτική για τις καρέκλες τους. Γιατί εμείς ξεπερνάμε, υπερβαίνουμε μια τέτοια πολύ χαμηλή ανάγνωση και βάζουμε τους μεγάλους στόχους μπροστά.
0: Είναι η καρέκλα, βάζει το μπροστά το γραφείο. Δεν τους ενδιαφέρουν οι καρέκλες, η έδρα τους ενδιαφέρει. Οι βουλευτικοί καρέκλες έχουν όσες θέλεις, αλλά έδρα είναι τόσο εύκολο. Ξεφτύλα, ξεφτύλα μπορεί να πει κάποιος. Εγώ θα διαχωρίσω εγώ τη θέση μου εντελώς. Θα πω χαρά.
1: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
0: Ο Διονύσης γράφει: παιδιά, αμάχους, νοσοκομεία, οτιδήποτε. Αν τα βορβαδίζει η Ρωσία, δεν μιλά κανείς για τη μαμά Ρωσία. Όχι, δεν μιλά κανείς. Δεν μιλάνε τα πουτινάκια της αριστεράς. Η αριστερά βλέπει Βλαδίμηρο Πούτιν και βαράει προσοχές σε φωτογραφίες. Όχι σε. Να τον δει κανονικά, θα λιποδημήσουν. Θα κάνουν τα τσίζα τους και θα λιποδημήσουν. Βαράνε προσοχές. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, εντάξει. Αριστεροί είναι. Τίποτα κορόιδα. Ο από τότε που στον πέταξα είναι ο Φάμελος η Κατερίνα Χέλμη της αριστεράς. Όλοι οι Σιριζέοι, οι περισσότεροι αυτοί που παρακαλάνε κάτω τον Αλέξη να τους πάρει στο κόμμα, που ξεφτιλίζονται σαν να ξεφτιλίζονται, δουλειά είναι, εντάξει, δεν είναι ο άνθρωπος, άμα μείνεις χωρίς δουλειά θα παρακαλέσεις, θα κάνεις. Είναι όλοι αυτοί μαζί, είναι η Κατερίνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Κατερίνα Χέλμη της αριστεράς. Τώρα που το σκέφτομαι και είναι αριστερά, όσοι φύγανε δηλαδή. Δηλαδή και η Αξιόγλου είναι η Κατερίνα Χέλμη, δεν είναι μόνο ο Φουκαράς ο Βάμελος.

0: Εκείνος από την Πάτρα, ρε Ζουλιάρη, ήθελες και εσύ ξάπλες στο πιάνο. Δεν ήθελα κι εγώ να ξαπλώσω σε ένα πιάνο να τραγουδήσω, γιατί άλλοι καλύτεροι είναι.
1: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
2: Πίσω από τη γλάστρα, με το γεια σε μη ξέρεις που. Θα'ν εκεί τα κλειδιά του σπιτιού, σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις.
1: Έχουμε προγραμματάρα
2: και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
1: Έχουμε στελεχάρες

0: Ο Πασαδάκος ο Μερακλής ρωτάει αν οι σύντροφοι του Φάμελου και ο ίδιος φυσικά μείνουν χωρίς μεροκάματο, το κράτος τους δίνει κάποια σύνταξη ή επίδομα για τις υπηρεσίες τους για ό,τι αριστερό έκαναν όσο ήταν στην Βουλή. Φοβούμαι πως όχι και θα έπρεπε. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα επίδομα αριστεράς. Ένα επίδομα, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι, παιδιά, που είναι απελπισμένοι τώρα με αυτό το, με την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, που πάνε όλοι να χωθούν άμα τους πάρει στον Αλέξη τους. Παραδείγματος χάρη, η συντρόφη Σαδούρου.
1: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτεί την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσει όχι μόνο εσύ και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά όλους. Και δεν μας πρέπει.
0: Και δεν πρέπει κυρίως τα σκυλιά, παιδιά. Τι φταίνε τα σκυλιά να τα ταΐζετε Σιριζέους. Δηλαδή έλεος. Είπαμε, δεν λέμε να είμαστε όλοι φιλόζωοι, αλλά όχι και έτσι. Και με αυτό το φιλοζωικό μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων και μετά, αύριο πάλι. Καλό μεσημέρι. Εδώ στο ραδιόφωνο, καλό μεσημέρι.
2: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη.
3: Πίσω από τη γλάστρα, με το γεια σε μη ξέρεις που. Θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού, σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις.
2: Έχουμε προγραμματάρα
3: και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
2: Έχουμε στελεχάρες.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως, οι Ειρηνές Συναγερμού σήμαναν στην πόλη Αιλάτ, στο νότιο Ισραήλ, αλλά και στο βόρειο Ισραήλ, λόγω πιθανής επίθεσης με ντρόουν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε ένα ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο Νότιο Λίβανο. Νωρίτερα χθες, περισσότερες από 15 περιοχές στο Νότιο Λίβανο δέχτηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, και άλλοι 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 4 διασώστες του Ερυθρού Σταυρού από Ισραηλινό πλήγμα στην Τύρο. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελαβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν, εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Εσείς είστε, εάν είστε, ας καθίσουμε να συζητήσουμε, είπε ο Αούν. Ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φύλο του δέχτηκε χθες βράδυ λίγο μετά τις 8 ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. 2 τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων μετά τους σεισμούς στην περιοχή. Στο Προκόπιο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στην Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίη Καλυβίων. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και δι' αυτού τους ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υποδέχθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πατριάρχη Θεόφιλο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η συνεργασία της ελληνικής πολιτείας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, οι εξελίξεις που αφορούν το καθεστώς των ιερών προσκυνημάτων, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων προστασίας των ιστορικών δικαιωμάτων και αρχαίων προνομίων του Πατριαρχείου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες. Ο Πατριάρχης Θεόφιλος, ο οποίος πριν από λίγες μέρες συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την ελληνική πολιτεία, μίλησε στον Πρωθυπουργό για το ειδικό ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα. Δεκτή έκανε το δικαστήριο την εισήγηση της αγγελέως της έδρας να αναβληθεί επαόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί διαδικασία για να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και κρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπω το καιρό σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν αίθριος καιρός προβλέπεται στα ηπειρωτικά, με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα, εδώ για τους φίλους που κατοικούμε σε αυτόν τον τόπο, τον όμορφο, τον υπέροχο, και όλους εσάς που κατοικείτε στις χώρες που έχετε επιλέξει, τα κράτη όπου έχετε βρει εργασία και άρα ζείτε εκεί, και οι ομογενείς φυσικά, μια άλλη κατηγορία συμπατριωτών που ακούτε αυτή την εκπομπή και επικοινωνείτε μαζί μου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ στο πρωτοσάλτα.gr ή στην πλατφόρμα 1003. Καλώς ορίσατε. Ξεκινούμε μια καινούργια εβδομάδα. Είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου με το καλό. Η θερμοκρασία κρατιέται σε καλά επίπεδα, οπότε όπως διαβάζω εδώ και από άλλους φίλους τα πράγματα και στον ευρωπαϊκό χώρο καλά ξεκινούν. Οπότε, να, όπως ας πούμε ο Γιώργιος Σολδάτος μου λέει: καλημέρα σας κύριε Πρωτοσάλτε, καλή εβδομάδα από το δροσερό σήμερα Λονδίνο. Α, την αγάπη μου.

0: Να τώρα, κοίτα, να δεις πώς διασπείρονται τα δαιμόνια. Μου λέει ο Γεράσιμος Καλιάφας στην πλατφόρμα 1003. Καλημέρα, Άρη. Γιατί είχε διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία ο Γιώργος Σουφλιάς και πώς καναγύρισε? Αν θυμόσαστε, ήταν ο ισοκομματικός αντίπαλος στις εκλογές του 97, πότε είχαν γίνει. Κέρδισε ο Κώστας Καραμαλής, ξαπόστειλε 5-6. Λίγο πριν από τις εκλογές του 2004, αναφωνώντας «Γιώργο, γύρισε στο σπίτι σου», τον ξαραμάζεψε μέσα τον αείμνηστο. Είναι που ο Κώστας Καραμαλής τώρα εγκαλεί το Μητσοτάκη ότι δεν σέβεται τους μεγαλύτερους. Τσουβέλας και μόνο τσουβέλας κόμεντι, όπως αντιλαμβάνεσαι. Για τη δεξιά πολυκατοικία θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Σάκη Μουτζή. Ο Κώστας Πίτας διαρωτάται, Άρη, έχουν απομείνει υπάλληλοι στις τρεις πολεοδομίες Κηφισιάς, Αμαρουσίου, Γαλατσίου? Ρωτάω διότι έχω δουλειές και στις τρεις. Είναι αρχιτέκτον μηχανικός ο Κώστας Πίτας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι διάβασα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή προχθές το Σάββατο. Το περασμένο Σάββατο έλεγε ότι η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, θα κινηθεί εναντίον της κυβερνήσεως, διότι οι πολεοδομίες θα περιέλθουν στην αρμοδιότητα του κτηματολογίου. Σωστά κατά την άποψή μου, αλλά εγώ δεν σημαίνει τίποτα. Και θα φύγει η ιστορία από τους δημάρχους. Τώρα, εκεί αντιτίθεται ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τον οποίον θα καλέσω ένα πρωί να μας εξηγήσει για ποιο λόγο θα προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ποιο είναι το πρόβλημα που θα πάει στο κτηματολόγιο, εκεί που λογικά πρέπει να ανήκουν οι πολεοδομίες. Γιατί αλλιώς έχουμε περιπτώσεις τύπου Μήλου. Δηλαδή, όπου οι πολεοδομίες εντός των Δήμων, μέσα στη διαφθορά, δεν λέω ότι συμβαίνει αυτό στη Βουλιαγμένη για να μην παρεξηγηθώ, αλλά γενικότερα διαφθορά στην τοπική αυτοδιοίκηση, μην μου πείτε δεν έχουμε. Τώρα, αν θέλει να το αντιμετωπίσει έτσι με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση, τι να σας πω, θα το κουβεντιάσουμε. Το θέμα δεν το γνωρίζω εις βάθος. Συνεπώς, Κώστα Πίτα, δεν μπορώ να σου απαντήσω αν υπάρχουν υπάλληλοι στις πολεοδομίες Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Γαλατσίου. Ο Πάνος διαρωτάται και είναι καλή η απορία του, με τη δίωξη Μαρινάκη για βία σε αθλητικούς χώρους, τι έγινε? Τη σκεπάζει η λύθη, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι ένα προσφυλές πράγμα η λύθη στον τόπο μας. Το αφήνεις να ξεχαστεί. Και επειδή ανοίξαμε συζήτηση για τα κυκλοφοριακά στον Πειραιά, βεβαίως είναι πρόβλημα της τροχιάς Πειραιά το γεγονός ότι κλείνει ο δρόμος εδώ και η ανισόπεδη κόμβη όταν έχουμε μάτς στο γήπεδο του Ολυμπιακού στο Γεώργιος Καρεσκάκης. Γενικότερο θέμα σταθμεύσεως. Προφανέστατα αυτό ανήκει στην τροχιά Πειραιά. Και στο στάδιο Ρίζ και Φιλίας έχουμε το αντίστοιχο πρόβλημα, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Ο Νικόλαος Κολοκυθάς μου σημειώνει, έχετε δίκιο, αριστεροί και κασιδιάριδες κυνηγούν Ισραηλινούς πολίτες εντός της Ελλάδος με την κυβέρνηση να τους θαυμάζει από μακριά. Θα το συζητήσω και αυτό με τον Σάκη Μουμτζή. Άλλωστε, αυτή η ιστορία που εξελισσόταν για επιχείρηση της Χαμάς στο Crown Iris, αυτό το κραζιρόπλαιο το οποίο ήδη κυνηγούν από πίσω διάφοροι κασιδιαρέοι μαζί με το κουκουέ από λιμάνι σε λιμάνι, αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι ήταν στο στόχαστο και της Χαμάς προκειμένου να κάνουν τρομοκρατικό γεγονός εντός της Ελλάδος. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημασία έχει η σύλληψη που έκαναν οι ΕΙΠ μαζί με άλλες διεθνείς υπηρεσίες ασφάλειας και μαζί και με την ελληνική αστυνομία για να αντιμετωπίσουν τη διασπορά της τρομοκρατίας. Και ο Γιάννης μου λέει, ο Τζον Τάραμας, σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές ενημερώνω ότι το Υπουργείο ψάχνει την κερδοσκοπία εκεί που ξέρουν ότι θα ελεγχθούν, άρα δεν το κάνουν. Η κερδοσκοπία πλέον γίνεται πιο κοντά στον παραγωγό, ένα βήμα πριν. Εκεί δεν ελέγχεται το ποσοστό κέρδους, να είσαι καλά. Το καταλαβαίνω. Περιμένω την κυρία Τσαγκάρη να ανταποκριθεί, την κυρία Τσαγκάρη να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας για να την έχουμε μία από τις επόμενες μέρες, να, επειδή είχαμε μείνει, είναι η καινούργια, είναι η πρόεδρος της αρχής για, το, για την προστασία του καταναλωτή που συνέστησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, και επειδή είχαμε μιλήσει ειδικώς για τη λαχαναγορά του Ρέντι και για τις παραγωγούς και για τις λαϊκές αγορές, γιατί εκεί φαίνεται έχουμε πυροδοτείται ο πληθωρισμός, μας είχε πει ότι θα ερευνήσει και θα μας πει. Τώρα να δούμε πότε θα ανταποκριθεί προκειμένου να κάνουμε τον δημόσιο διάλογό μας. Λοιπόν, Σάκης Μουμτζής, liberal.gr, καθημερινή. Καλημέρα σας κύριε Μουμτζή, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Άρη μου.
0: Λοιπόν, μόνο... πριν πούμε το τι λέγαμε, μισό λεπτό, ένα ηχητικό μόνο για αυτά τα έσχη που έγιναν προχθές, και δεν θα μιλήσω άλλο για ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βαριέμαι, εννοώ και ΣΥΡΙΖΑ και Φαμελέους και Τσιπρέους και τα λοιπά, αλλά επειδή τα λένε μόνοι τους, δεν θέλω να αδικήσω τον άνθρωπο, είναι ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, έτσι λέγεται, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς ο ρόλος του, εκεί μέσα στην συγκέντρωση που είχαν στα διαδικαστικά τα εσωτερικά, αλλά είναι μέλος πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Λοιπόν, Προοδευτική Συμμαχία. Για να ακούσουμε πώς λέει, πώς ψήφισαν και τα δέντρα ακόμη προχθές.
2: 115 ψήφους πήρε η τροπολογία του Μπουλέκου και 105 πήρε η τροπολογία που βάλαμε με τον Παπά, τη Δούρου, τον Πολάκη.
3: Πώς υπερψηφίστηκε του κύριου Φάμελου τότε.
2: Και τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη.
3: Και πώς υπερψηφίστηκε.
2: 273 ψηφίσανε και, πώς να σου πω, και τα δέντρα, άνθρωποι που δεν τους είχαμε δει ποτέ.
0: Από την ομάδα Αλήθειας είναι το ηχητικό. Αυτό το λέω έτσι για να έχετε και εσείς κανένα ηχητικό, να φτιάξετε διάθεση, να πάτε με καλή, πώς θα το πω, με καλό δρόμο προς την εργασία σας. Λοιπόν, Σάκης Μουμτζής, το ερώτημα που ήθελες να θέσεις, μάλλον το θέμα που θέλεις να θέσεις, ορίστε.
1: Ναι, ότι υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα για τον Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Κοφονικολάκου, όπως λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Η απόλυση του δημοσιογράφου του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Έτσι. Δηλαδή, όση σιωπή καλύπτει τη δίκη Λιγκερίδη, άλλη τόσο σιωπή καλύπτει και την απόλυση του ολόγου δημοσιογράφου από το τηλεοπτικό κανάλι που εργαζόταν. Ο κύριος Κοτζιάς, ο Νίκος Κοτζιάς, εμέσως υπενήγδυχε ότι έπεσε ένα τηλεφώνημα στο κανάλι, διότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έκανε δύσκολες και άβολες ερωτήσεις στην εκπρόσωπο, ναι, του Τσίπρα.
0: Σωστά.
1: Το θέμα παραμένει ανοιχτό. Έτσι.
0: Ναι, αλλά το δεν έχει πάει και η Λίθη όμως, δεν έχει παίξει πουθενά. Εγώ έκανα μια αναφορά εδώ, ναι. Είναι από αυτά που δεν τα. Εσύ έγραψες, εγώ έκανα αναφορά. Εσύ έγραψες το Liberal, εγώ έκανα μια αναφορά εδώ, αλλά το φαγεί μαρμάγκα το θέμα. Παρατηρώ και κάτι ακόμη το οποίο συμβαίνει και το λέω έτσι πολύ γρήγορα για να πάμε στην δεξιά πολυκατοικία. Είναι το εξής, ότι οι εκπρόσωποι του Τσίπρα, οι Ελασίτες, βγαίνουν μόνοι τους στα κανάλια. Τέτοια περιποίηση από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τους ΚΑΕ συμπεριλαμβανομένου, εννοείται. Λοιπόν, τέτοια περιποίηση ότι να βγαίνουν μόνοι τους οι άνθρωποι, να μην ζορίζονται, όχι τίποτα άλλο δεν είναι, κατάλαβες, ναι.
1: Είναι μια επικοινωνιακή καταιγίδα, εφάμιλη του Κασελάκη, έτσι. Όλοι θυμόμαστε πώς εμφανίστηκε ο Κασελάκης, τι βομβαρδισμούς δεχόμασταν, επικοινωνιακούς βομβαρδισμούς μέσω ραδιοφώνων και τηλεοράσεων.
0: Εκείνο δε που έβγαινε και στον δρόμο και έτρεχε από πίσω ο Λιάγκας κάθε, κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Υπέρυξε της Ακροπόλεως εκεί, μάλιστα.
1: Η ίδια συνταγή είναι και τώρα. Ενδεχομένως να είναι η ίδια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το επικοινωνιακό σκέλος των Ελασσιτών. Αλλά σημασία έχει ότι υπάρχει μονόλογος, υπάρχει πλήρης προστασία των νέων εκπροσώπων, άπειροι είναι και θέλουν να τους προστατεύσουν. Ναι.
0: Τώρα okay, βέβαια, έτσι τώρα βέβαια Κώστα, σε παρακαλώ, έτσι όπως μου το φέρνει τώρα ο κύριος Μουμτζής, δεν μπορώ και εγώ να μην το χαρίσω στο κοινό, για να προσπαθώ να πάτε με καλή διάθεση στην εργασία σας. Λοιπόν, θέλω το ηχητικό του κύριου Γιώργου Μπαλατσούκα, ο οποίος είναι μόνος του. Ο κύριος Μπαλατσούκας είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος και αυτός των Ελασσιτών, κυρίες και κύριοι, και Σάκη Μουμτζή. Τον έχει καλέσει ο Τάκης
1: Χατζής.
0: Ο Τάκης Χατζής στο ΟΑΝ. Μόνος του ο κύριος, δεν έχει αντίπαλο απέναντί του ο κύριος Μπαλατσούκας, αλλά έχει τον Τάκη. Έχει τον Τάκη Χατζή. Παρακαλώ, απολαύστε τη στιχομηθεία, εξηγεί το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα. Για να χαίρεστε και μεθαύριο θα σχηματιστεί και η κυβέρνηση να απολαύσουμε μια καινούργια Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνεστε, παρακαλώ.
4: Με ελάφρυνση φόρων των υπαλλήλων και σας ρωτάω σε ποιο είναι το ποσοστό που θα πληρώνει από αυτό που πληρώνει σήμερα ένας υπάλληλος. Μου λέτε θα
5: βάλουμε το φόρο. Ότι έχει μετακυλιστεί
6: όλο το βάρος της ακριβίας του πληθωρισμού. Το ξέρω πως
4: αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος τι ποσοστό είναι αυτό που θα. Τόσο δεν το έχετε το ποσοστό. Πάμε παρακάτω. Η μεσαία τάξη πώς ορίζεται.
5: Απευθυνόμαστε
4: είναι
5: στα τρία
4: αυτός που έχει πια εισοδήματα.
5: Της ελληνικής κοινωνίας.
4: Εσείς λέτε λοιπόν τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους που έχουν ένα συγκεκριμένο εισόδημα, το οποίο δεν μου λέτε πώς ορίζεται. Δεν μου το λέτε. Δεν μου είπατε καταρχάς το ποσοστό της ελάφρυνσης, δεν μου είπατε τα νούμερα που ορίζουν τη μεσαία τάξη. Ποιον θεωρείτε φτωχό. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
5: Συγγνώμη
4: δηλαδή.
5: Σίγουρα θα είναι γι' αυτό είμαστε.
4: Σας λέω ποιος είναι φτωχός, δεν μου λέτε ποιο είναι το νούμερο. Σας λέω ποια είναι η μεσαία τάξη, δεν μου λέτε.
5: Δεν ορίζονται όλα μόνο με συγκεκριμένους αριθμούς.
4: Μα μόνο στην οικονομία. Εγώ λοιπόν τώρα, εντάξει, επειδή δεν βλέπω νούμερα εδώ και δεν έχει νόημα να το συνεχίσουμε.
5: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται η πολυδιάστατη και ενεργητική. Σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες χώρες οι οποίες είναι σύμμαχες στην ευρύτερη περιοχή, στη Μεσόγειο.
4: Όπως για παράδειγμα.
5: Τα ευρωπαϊκά για να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη
4: προσβασικότητα. Τόση ώρα σας ρωτάω πράγματα και δεν μου λέτε κάτι συγκεκριμένο. Μου λέτε θεωρητικά πράγματα τα οποία τα λένε όλοι. Δεν είναι καμία, μου λέτε κάτι ξεχωριστό. Πίσω την επόμενη φορά να έχουμε και πιο συγκεκριμένα νούμερα.
5: Ήδη σιγά σιγά θα δείτε και τις εξειδικεύσεις των προγραμμάτων.
4: Ναι, γιατί τώρα δεν τις είδα.
0: Πρέπει να πω ότι το μοντάζ είναι της ομάδας Αλήθειας. Γι' αυτό ενοχλεί η ομάδα Αλήθειας. Είναι εξαιρετικό, εκπληκτικό. Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας Αλήθειας. Λοιπόν, κύριε Μουντζή, αν δεν το ξέρετε το πράγμα, θα εξειδικευτεί. Αλλά θα φωνάζουμε τον κύριο Μπαλατσούκα να το εξειδικεύει κάθε φορά.
1: Και είναι μια πάγια αρχή της ριζοσπαστικής αριστεράς. Όταν να απεχθάνεται τα νούμερα. Έτσι.
0: Η μπουρδολογία δηλαδή είναι. Μπουρδολογία μόνο.
1: Ναι. Πολυδιάστατη οικονομική πολιτική, πρώτη φορά το κόμμα.
0: Και εξωτερική μαζί, κύριε Μουμτζή. Να σας εισαγάγω γιατί με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να σας βάλω στα συγκεντροδεξιά, γιατί και εκεί βλέπω υπάρχουν αγωνίες. Για το άνω Μητσοτάκης, γιατί δεν είναι και λίγο πουτινόφιλος γι' αυτό. Λίγο δηλαδή να πατάει και στην άλλη βάρκα.
1: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να στηρίζουμε τους Παλαιστίνιους τρομοκράτες και να κυνηγούμε τους Ισραηλινούς τουρίστες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα.
0: Οι οποίοι μας ετοίμαζαν μεγάλη ιστορία μέσα, έτσι.
1: Έτσι φαίνεται. Ναι. Και να προλάβω, επειδή διαβάζω στο Facebook και στο Twitter διάφορους επώνυμους αριστερούς, έτσι, μεταξύ των οποίων και τον κύριο Τσέκερη, που αμφισβητούν τα ευρήματα της ΕΕΠ, ο συγκεκριμένος είναι καθομολογίαν ένοχος. Ομολόγησε. Ομολόγησε ότι προετοίμαζε χτύπημα, ομολόγησε ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία.
0: Ότι δεν είναι, ότι πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι μοναχικός λύκος, ότι ανήκει σε ένα σύστημα.
1: Σε μια ομάδα, ανήκει σε μια οργάνωση. Λοιπόν, καθομολογία, το τονίζω αυτό, για να κοπεί ο βήχας σε αυτούς που προετοιμάζουν τα ελαφρυντικά και το ότι πρόκειται περί σκευωρίας, τα γνωστά. Η Ελλάδα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τις δράσεις των Παλαιστινίων τρομοκρατών. Ακόμα και επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι.
0: Και όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει το βιβλίο, το ξαναλέω, του Τάσου Τέλογλου. Μας υπενθυμίζει το City of Poros, πώς έγινε η τρομοκρατία πάνω στο Κρασγερόπλιο από τους Παλαιστινίους, αν θέλετε, στη δεκαετία του 80, που είχαμε και καλές σχέσεις και είχαμε τον Ανδρέα με τον Αραφάτ, που φορούσαν και οι δύο την ίδια μαντήλα.
1: Βέβαια. Και μάλιστα ο Αραφάτ προσκλήθηκε στο τέταρτο συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος, του Πασόκ. Ήταν ο επίσημος προσκεκλημένος και αποθεώθηκε. Ναι. Τον πέρασε από την Αθήνα όταν εκδιώχθηκε από τους Ισραηλινούς από τη Γηρητό το 1982 πριν πάει στην Τίνιδα. Λοιπόν, έχουμε μεγάλα ταλαβέρια. Με το αζημίωτο βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Με το αζημίωτο. Ο αραβικός σύνδεσμος.
0: Αλλά όπως βλέπεις όμως την περασμένη εβδομάδα έγιναν, κυνηγούσαν από πίσω αυτό το Crown Iris, το κυνηγούσαν από πίσω, από λιμάνι σε λιμάνι. Ναι. Όλοι οι φλωτήλες και οι σχετικοί. Ναι, ναι. Λοιπόν, κεντροδεξιά πολυκατοικία σε λίγο μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κάνουμε διάλειμμα εδώ. Σας συνεχίζουμε με περιμένεις νεότερο τηλεφώνημα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν απλήγματα στα εδάφη τους. Σύρινες συναγερμού σήμαναν στην πόλη Αιλάτ, στο νότιο Ισραήλ αλλά και στο βόρειο Ισραήλ, λόγω πιθανής επίθεσης με ντρόουν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε ένα ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο νότιο Λίβανο. Νωρίτερα, περισσότερες από 15 περιοχές στο νότιο Λίβανο δέχτηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Το Ιράν και η Χεσμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν, εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Από την πλευρά, το πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι.

0: Από το φίλο του, δέχτηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στην Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων μετά από τους σεισμούς στην περιοχή. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα και οι αρχές προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μου στον Αντώνη Μέτσο στη Φραγκφούρτη. Μου λέει, το μπάχαλο στο οποίο βρίσκεται η αριστερά φαίνεται από το γεγονός ότι δεν έχουν βγάλει ακόμη ανακοίνωση υποστήριξης υπέρ του τρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη, έχουν χάσει τη φόρμα τους. Ο κύριος Γιάννης Βασάλος, 67 ετών, υποστηρικτής του Ισραήλ, λέει, δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική ΕΙΠ, ότι ενημερώθηκε από άλλες υπηρεσίες. Προφανώς ενημερώθηκε από άλλες υπηρεσίες, αγαπητέ μου κύριε Βασάλε, το ότι γεγονός είναι ότι συνεργάζεται ή συνεργάζονται όλες οι υπηρεσίες παρά το αντισημιτικό μένος που βλέπουμε παντού. Δόξα τω Θεώ, οι υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάζονται και η μία ενημερώνει την άλλη και έτσι αποδίδουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Σάκη Μουμτζή, αφού προσθέσω και τον Φάνη Αναγνωστίδη Πιστοφίδη, ο οποίος μου λέει την καλημέρα του από τη Θεσσαλονίκη. Όταν τα έλεγε για τους Ισλαμιστές οι Τριανταφύλους τα μακρινά χρόνια του 2000, την περνούσαμε από δίκες. Εξαιρετικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη Σαμαράς, λοιπόν, προχθές από το Ηράκλειο. Πρώτο απόσπασμα.
3: Μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει πια μείνει ανεκπροσώπητη. Γιατί η ψυχή της χάθηκε στο όνομα της εξουσίας και ενός ιδεολογικά ακαθόριστου κέντρου. Και το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα ομνύει περισσότερο από όλους τις παρακαταθήκες του Κώστα Σιμίτη και όχι των δικών μας ηγετών. Ο κύριος Τσίπρας δεν διάγραψε το ίδιο του το κόμμα, δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διάγραψε από τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς, ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας. Αυτό λέω πόσο μοιάζουν μεταξύ τους, είναι σαν το ίδιο νόμισμα σε δύο όψεις.
2: Το δύο πρώην παίζεται, αλλά πάμε παρακάτω τώρα. Τι θα κάνει με το δικό του κόμμα?
4: Πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρετημένη και βουβή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
2: Λοιπόν, ο κύριος Σάκης Μουμτζής έγραψε προχθές ένα εξαιρετικό άρθρο, κυρίες και κύριοι, για την κεντροδεξιά πολυκατοικία στην εφημερίδα Καθημερινή. Το έχω αναδημοσιεύσει στην πλατφόρμα X, μπορείτε να το διαβάσετε. Κύριε Μουμτζή, καλημέρα σας, παρακαλώ, ορίστε.
5: Λοιπόν, όποιος γνωρίζει τον Αντώνη Σαμαρά, γνωρίζει ένας ευθύς τύπος. Δηλαδή, όταν έχει πάρει τις αποφάσεις του, τις λέει. Εδώ στην προηγούμενη περίπτωση, πιστεύω ότι δεν έχει πάρει καμιά απόφαση. Αν είχε πάρει απόφαση να ιδρύσει κόμμα, θα έλεγε: έχω πάρει την απόφαση να ιδρύσω κόμμα, το πότε θα το ανακοινώσω, επαφείται στη δική μου κρίση. Αυτή θα ήταν η ξεκάθαρη θέση ενός Αντώνη Σαμαρά. Δεν υποστηρίζει ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Ποιες είναι αυτές? Είτε η μία, είτε προς τη μία πλευρά, είτε προς την άλλη. Το ρίσκο το οποίο θα αναλάβει είναι πάρα πολύ βαρύ και το ξέρει. Το ξέρει, διότι εάν το φημολογούμενο ποσοστό το οποίο θα πάρει θα είναι περίπου 3,5 με 4% που σημαίνει κοινοβουλευτικά 10 με 12, 13 πολύ άντρες, δεν αρκούν για να σχηματιστεί κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Διότι το story, το αφήγημα του Ανδρέα, του Αντώνη Σαμαρά είναι το εξής: ότι διώξτε τον Μητσοτάκη για να κάνουμε μαζί κυβέρνηση. Δεν αρκούν, αν η Νέα Δημοκρατία έχει 120-125 βουλευτές, δεν αρκούν οι 12, οι 13 ή 10 του Σαμαρά.
2: Εμβολίμως, ένα σχόλιο όπως το διάβαζα χθες, επιβεβαιωτικό σε αυτό που λες, αγαπητέ μου Σάκη, στην παραπολιτική στήλη της Καθημερινής από τον Σταύρο Παπαντονίου, έγραψε. Ο στόχος Σαμαρά. Όσοι ξέρουν τις διεργασίες που γίνονται στο στρατόπεδο Σαμαρά σημειώνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έναν βασικό στόχο έχει. Άνω κάτω τελεία. Να φύγει ο Μητσοτάκης μετά τις πρώτες εκλογές και να μην καταφέρει να πάει καν σε δεύτερες εκλογές ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ορίστε, Σάκη. Αυτό το έγραψε χθες η Καθημερινή. Πάμε παρακάτω.
5: Συνεπώς, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να απευθυνθεί στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν της αρκούν οι βουλευτές της. Οι βουλευτές του Αντώνη Σαμαρά για να σχηματίσει κυβέρνηση. Θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα, εάν τα βρει μαζί με το άλλο κόμμα, ή το πιο πιθανό να προχωρήσει σε δεύτερες εκλογές. Οι δεύτερες εκλογές είναι αναπότρεπτες και κανένας δεν θα αμφισβητήσει τον Μητσοτάκη σε αυτό το μεσοδιάστημα. Εκτός εάν, και αυτή είναι μια άλλη στρατηγική, πάρει κάτω το 25%, έτσι, ένα πολύ ακραίο σενάριο. Οπότε εκεί θα λειτουργήσει ατόφια απλή αναλογική, δεν θα υπάρχει λέει τον πόνους των 50 ευρώ και εκεί πάμε σε άλλες περιπέτειες. Και δεν ξέρω αν ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να αναλάβει το ρίσκο της ακυβερνησίας, έτσι. Δηλαδή για να ρίξει το Μητσοτάκη να οδηγήσει σε μια περιπέτεια τη χώρα.
2: Ωραία.
5: Αυτά όλα τα συνυπολογίζει, διότι έχει ένα αίσθημα εθνικής ευθύνης, μπορεί να είναι τυφλωμένος από το πάθος του κατά του Πρωθυπουργού. Ενδεχομένως δεν έχει διάφορους ανεγκέφαλους στην δίπλα του.
2: Αλλά με μίσος δεν κάνεις δουλειά, βρε Σάκη μου. Οι άνθρωποι αυτοί, ναι, όσοι είναι εναντίον του Μητσοτάκη, δεν βάζουν πολιτικά επιχειρήματα κάτω. Μισούν το Μητσοτάκη. Με το μισό τον αντίπαλο δεν κάνω δουλειά. Συγγνώμη που το λέω, δηλαδή. Με όλο το σεβασμό στην εμπειρία του Αντώνη Σαμαρά, τον οποίον θεωρώ ότι το 2014 ήταν, και θα σταματήσω να το λέω, ένας καλός πρωθυπουργός μαζί με τον Βενιζέλο. Σώσαμε την Ελλάδα. Τελεία.
5: Φυσικά. Όλοι ξέρουμε τι παρέλαβαν και τι παρέδωσαν. Έτσι. Ναι. Αυτό πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, και δεν μπορεί τώρα, για διάφορους λόγους που δεν είναι τις παρούσες στιγμές να τους κρατάσουμε, επειδή ήρθε σε αντιπαράθεση, πρόσεξε Άρη μου, ήρθε σε αντιπαράθεση από το 2024 και μετά, από το 19 έως το 23, στήριζαν αφαδόν τον Μητσοτάκη.
2: Ναι.
5: Εντάξει. Λέει, τι συνέβη μετά, δηλαδή μεταμορφώθηκε ο Μητσοτάκης? Ήταν άλλος ο Μητσοτάκης από το 2016, όπου συνέβαλε τα μέγιστα στην επανεκλογή, στην εκλογή.
2: Όπως κάτι συνέβη σε προσωπικό επίπεδο και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Κάτι συνέβη.
5: Ναι, εντάξει. με τον Ευάγγελο Βενιζέλο ήταν και πολιτικό το θέμα.
2: Ναι.
5: Στην προκειμένη περίπτωση, η βασική πλατφόρμα του Αντώνη Σαμαρά για τεχνικά θέματα δεν στέκεται.
2: Ναι. Τώρα όμως εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό, ότι μην μπλέξουμε, γιατί η δεύτερη Κυριακή, αυτό το σενάριο της δεύτερης Κυριακής έχει μέσα σενάρια εμπλοκής, τα οποία δεν μας συμφέρουν σε τίποτα, δεν εννοώ...
5: Ναι, η στρατηγική της δεύτερης κάλπης είναι στρατηγική.
2: Λοιπόν, διαβάζω σήμερα τον Ζαχαρία Ζούπη από το liberal.gr. Έχει 5 λόγους που εξηγεί τα συμπεράσματα των 11 σημερινών δημοσκοπήσεων, αυτές οι δημοσκοπήσεις που έγιναν αυτές τις μέρες. 5ο συμπέρασμα και τελευταίο, λέει, γράφει ο Ζούπης. Ό,τι σας διαβάζω τώρα είναι αυτολεξή από το Ζούπη. Με τα ποσοστά που βλέπουμε, δεν προκύπτει κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε φαίνεται η προοπτική να έχει μια τέτοια πτώση, παύλα, γράφεται, και γι' αυτό το αναφέρουμε ξανά, παύλα, που μπορεί να οδηγήσει να μην παίρνει καθόλου από τον πόνους. Αν δεν λάβουμε υπόψη ότι το ΚΚΕ, που δεν θέλει καμία σχέση με κανένα, παίρνει 21 έδρες και το κόμμα Καριστιανού 34, προκύπτει κάτι απλό. Καμία συνεργασία κανενός τύπου, ακόμη και αν συνεργαστούν όλοι οι άλλοι, δεν οδηγεί σε κυβέρνηση. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία για τα διλήμματα που θα τεθούν εν ώψη των εκλογών, τα οποία θα έχουν και πραγματική βάση. Γράφει λοιπόν ο Ζούπης, κυβέρνηση δεν σχηματίζεται χωρίς του Νουδού, όλοι μαζί οι άλλοι και του Πασόκ συμπεριλαμβανομένου, και να ενωθούν πάλι δεν βγάζουν κυβέρνηση. Δεδομένου ότι το ΚΚΕ δεν θέλει να τους βλέπει, αλλά πάλι δεν βγαίνει κυβέρνηση. Θέλουμε να μπλέξουμε. Το θέτω προς συζήτηση στην Κίνα, να απαντήσει κάθε ένας και κάθε μία ξεχωριστά. Ορίστε, Σάκη.
5: Νομίζω αυτό το δίλημα θα τεθεί στην προεκλογική περίοδο και πιο μπροστά. Και εκεί ο κάθε πολίτης θα αποφασίσει. Θα αποφασίσει για το μισθό του, για τη σύνταξή του, για τις θέσεις εργασίας. Κυρίως στον παρόδο η ανεργία από το 17,5% έχει πέσει στο 8%, ίσως και κάτω από το 8%. Λοιπόν, όλα αυτά θα συνεκκρεμηθούν. Τα πολιτικά, τα κοινωνικά και τα οικονομικά διλήμματα.
2: Εγώ έχω πάντως την άποψη, Σάκη μου, οι εκλογές είναι μία Κυριακή και εκεί πάμε να τελειώσουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αυτή
5: πρέπει να είναι η στρατηγική των συστημικών κομμάτων. Την πρώτη Κυριακή σχηματίζεται κυβέρνηση. Λοιπόν, όποιος δεν το καταλάβει αυτό το πράγμα, τότε και κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οδηγείται σε δεύτερες εκλογές, όπου εκεί θα συρρυκνωθεί. Στις δεύτερες εκλογές, όλα τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας και του όποιου δεύτερου κόμματος θα σαρωθούν. Δηλαδή, προβλέπω, κάνω την εκτίμηση ότι εάν γίνουν δεύτερες εκλογές, θα έχουμε μια εξακομματική βουλή.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Καλημέρα.
5: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα δεν είναι στην επικαιρότητα. Έφυγε πια η κυρία Χαλικιά, η κυρία Δήμητρα Χαλικιά μαζί μας, που έχει διατελέσει αντιπρόεδρος στον ΕΠΚΠ το 2013-2014. Καλημέρα σας.
6: Καλή σας μέρα.
2: Αντιθέτως, η εφημερίδα Μανιφέστο επιμένει, ο Χάρης Παυλίδης και οι συνεργάτες το επιμένουν, φιλοξενούν σήμερα για εσάς καταπέλτιση Χαλικιά, μηνύει τον Τάσο Τέρογλου για ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φιλοξενούν και συνέντευξη με τον κύριο Σαλάτα, συνέντευξη Νίκο Σαλάτας, να σταματήσει η κυρία Παπανδρέου να εκθέτει αυτούς που την έχουν επιλέξει για τη θέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη τροπή, κυρία Χαλικιά. Βλέπω η οικονομική αστυνομία, η ενελάδη οικονομική αστυνομία, να κάνει τη δουλειά της, να συλλαμβάνει διαφόρους κλεφταρέους που έτρωγαν χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί στο Αγρίνιο, έτσι δεν είναι, καλά λέω,
6: ναι.
2: Κοζάνη κτλ. Τι γίνεται τώρα, τα πράγματα έχουν αντισταθεί πλήρως και αυτοί οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας έγιναν μετά από δικές σας καταγγελίες και του κυρίου Σαλάτα.
6: Ναι. Αυτός είναι και ο λόγος. Καταρχήν να σας πω ότι ο κύριος Τέλογλου βγήκε σε δελτίο μεγάλης ακροαματικότητας και είπε το περιεχόμενο της καταγγελίας μου, το οποίο είναι ψευδές. Δεν έχω κάνει εγώ τέτοια καταγγελία όπως εκείνος την περιέγραψε. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν ξέρει τι έχω καταγγείλει και αυτό είναι κάτι το οποίο με ενόχλησε. Επίσης με ενόχλησε πάρα πολύ, περισσότερο από ενόχληση.
2: Και κινείστε εναντίον του τώρα, κινείστε εναντίον του.
6: Ναι, είναι κάτι
2: κυρίου
6: το οποίο δεν έχω δει ακόμη τη δικηγόρο.
2: Ωραία.
6: Μου.
2: Μην επεκταθούμε, γιατί είναι, ναι. Είναι και λοιπόν, συναδελφός μου και φίλος μου, να σας πω την αλήθεια και δεν θέλω τώρα να.
6: Ναι. Okay,
2: καταλαβαίνω.
6: Εντάξει. Ναι. Απλώς εγώ πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι και μάλιστα αυτοί που δηλώνουν ερευνητές δημοσιογράφοι θα πρέπει να ξέρουν τι λένε και όχι να συνδέουν.
2: Αντιλαμβάνομαι, κυρία Χαλικιά. Ωραία.
6: Γι' αυτό, ναι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο με ενόχλησε περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε. Πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούστε.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω να επιμείνουμε σήμερα και να συνεχίσουμε και αν δεν προλάβουμε και αύριο το πρωί, ότι εσείς τροφοδοτείτε με στοιχεία την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ναι. Η οποία μέχρι πρώτη άκουγε την κυρία Τιγερόπουλου, βέβαια.
6: Μάλιστα. Ακούστε τώρα. Εγώ την πρώτη μου καταγγελία, σας το έχω ξαναπεί, την έκανα Ιούλιο του 2025. Αυτή έμαθα εκ των υστέρων και το έμαθα από κυρία Ευρωπαϊκή.
2: Τέτοια εποχή πέρσι, δηλαδή. Πέρσι το καλοκαίρι, όταν εκδηλώθηκε η ιστορία. Μάλιστα.
6: Ακριβώς. Ναι. Έμαθα λοιπόν εκ των υστέρων και από ίδια Ευρωπαία Εισαγγελέα που με κάλεσε στο γραφείο της, ότι αυτή διαβιβάστηκε αμέσως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από τον Αύγουστο λοιπόν μέχρι το Μάιο που με κάλεσε η κυρία Εισαγγελέα, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα και ούτε είχαν κάνει για αυτή την καταγγελία, ούτε πρόκειτο να κάνουν, ναι. Από ό,τι μου εξήγησε για αυτή την καταγγελία.
2: Και νομίζω σας κάλεσαν γιατί ήσασταν εδώ φιλοξενούμενοι αρκετές φορές.
6: Και εγώ το νομίζω, ναι. Αυτό, γιατί, ναι. Μου είπε ότι σας καλέσαμε γιατί βγήκατε και διαμαρτυρηθήκατε ότι δεν σας έχουμε καλέσει.
2: Μάλιστα.
6: Κοιτάξτε, μετά την κατάθεσή μου στη Βουλή, με κάλεσε η ίδια η Οικονομική Εισαγγελία και θα σας πω γιατί. Γιατί τα χαρτιά τα οποία έδωσα στην εξεταστική, τα έστειλε η εξεταστική στην εισαγγελία. Ναι. Και προφανώς και στην Ευρωπαϊκή.
2: Πάλι θα χρειαστεί να σας διακόψω και ζητώ συγγνώμη. Το κάνω για να βοηθήσω λίγο και τους φίλους και τις κυρίες που μας παρακολουθούν, τις κυρίες και τους κυρίους. Η εσωτερική προπαγάνδα, η πολιτική, λέει ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμβάλλει στο να ξεκαθαρίσει το σκάνδαλο ΠΚΠ. Αλλά εγώ βλέπω την οικονομική εισαγγελία να εργάζεται κανονικά με βάση τις καταγγελίες σας, κυρία Χαλικιά, και να συλλαμβάνει και κόσμο.
6: Μα βεβαίως, γιατί έχουν άμεση σχέση. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί να συλλάβει, όπως ξέρετε.
2: Ναι.
6: Δεν μπορεί να στείλει κάποιος να συλλάβει. Έχουν άμεση σχέση και γι' αυτό η Οικονομική Εισαγγελία έχει διαβιβάσει και τις δύο τελευταίες καταγγελίες μου του Μαρτίου, λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε αυτό ενημερώθηκα επίσης επίσημα. Δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα όμως. Δεν είναι δυνατό να έχει καταγγελίες που καταλήγουν σε συλλήψεις φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης και να μην κάνεις τίποτα. Και δεν είναι δυνατόν από αυτό που γίνεται να μην βγάζεις και το τρίτο μεγάλο κομμάτι της καταγγελίας μου, που είναι η σύγκρουση συμφερόντων, και ερχόμαστε να κολλήσουμε με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, που είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αυτούς που συνέλαβαν, αυτοί δουλεύουν με συγκεκριμένα κίδ Αγρινίου Κοζάνης. Τα κίδ αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι της ιδιοκτησίας της Ένωσης Αγρινίου των Συνεταιρισμών. Ποια είναι η Ένωση? Είναι αυτή ο βασικός μέτοχος της εταιρείας του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και τα δύο κίδ είναι επίσης μέτοχοι της εταιρείας του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Πορτοσάλτε.
2: Ωραία.
6: Τι γίνεται.
2: Μπορούμε αύριο 8:30, σας παρακαλώ, κυρία Χαλικιά, να συνεχίσουμε. Πρέπει να κλείσω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα.
6: Βεβαίως.
2: 8:30 αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Βεβαίως.
2: Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η συνέχεια της ενημέρωσης, ό,τι αφορά από μένα τουλάχιστον, αύριο το πρωί με το καλό. Καλή σας ημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν πλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως, οι Ιρανοί συναγερμούς σήμαναν χθες βράδυ στην πόλη Αιλάτ, στο νότιο Ισραήλ, αλλά και στο βόρειο Ισραήλ, λόγω πιθανής επίθεσης με ντρόουν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε ένα ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο νότιο Λίβανο. Νωρίτερα χθες, περισσότερες από 15 περιοχές στο νότιο Λίβανο δέχθηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους ένα παιδί, και άλλοι 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσα τους 4 διασώστες του Ερυθρού Σταυρού, από Ισραηλινό πλήγμα στην Τύρο. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν